0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα «Καλημέρα από Κρήτη, κοιμόμαστε ανάσκελα ένα χρόνο τώρα, άρε ο Φάρα, μη σταματάς», Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί, στην έτσι δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, συντροφιά θα έλεγα, τρίτο μάτι της εκπομπής, ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ χαρούμενος για τον Όφι με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Όπα, πού θα πας, Κρήτη? Όφι Αστέρας θα πάει. Ωραία.
0: Coach's corner είναι a model corner.
1: Έτσι.
0: Για τον Ταμπάκο.
1: Τα φιλιά μας, εγώ για Τζάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία, το 11 είχαμε κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, είχαμε Πασόκ, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε το feeling.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ακόμα δεν είχε σκάσει. Ήταν λίγο πριν.
0: Δεν το θυμάμαι, ένα μωρέ, και δεν θέλω για να τα θυμάμαι.
1: Ήταν ένα τσίκ πριν σκάσει.
0: Α, ένα τσίκ.
1: Ένα τσίκ πριν σκάσει ήταν. Ναι. Γιατί τον λέτε ψάπ, λέει, και όχι ψάπ. Εντάξει, αστείο, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Για να λέμε και καμία αλήθεια, μπράβο, ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Κάνω καλύτερο ταμπάκι από σένα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά από ποιον το έχω μάθει.
2: Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι καλλιτέχνης.
1: Αχ, τι Facebook, ρε παιδιά, το 26. Καθίστε, ρε παιδιά, να βγάλετε. Τι σας πειράζει, ρε, τι κάνει ο κόσμος.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα,
1: ποιος μπαίνει Facebook.
0: Με τι τσακωνόμαστε. Τι λες, ρε, μας τώρα, άσχετε. Τι λες, ρε, μας τώρα.
1: Ποιος μπαίνει Facebook το 2026. Τι σας πειράζει, τι κάνει ο άλλος.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε ακόμα, κρατάει το
1: Facebook.
0: Το κεντρικό θα είναι πάντα το Facebook. Άμα το πουν οι Κινέζοι το TikTok το καταργούμε, να σας πω πώς θα γυρίσετε σε Insta και Face όλοι. Μάθατε.

0: δεν ήταν το κοκλόνι χορηγία, παιδιά. Δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε.
1: Ποιο?
0: Το ταξίδι στο Μαϊάμι.
1: Ποιο κοκλόνι, δεν έχει σχέση, μάνα. Αγάπη μου.
0: Ναι, εγώ θα ήμουνα. Καλημέρα, παιδιά. Βασικό είναι να θέλει ο παππούς, λέει, ή η γιαγιά να προσέχει τα παιδιά και μετά να είναι κοντά. Μιλά... Α, συγγνώμη, χθες είναι μήνυμα. Συγγνώμη, γιατί μου σκάσε τώρα το μήνυμα.
1: Τα ακούνε και σε επανάληψη.
0: Όχι, από χθες είναι μήνυμα, ήρθε τώρα ως φρέσκο. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δικό μου. Τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα για τον Όφη. Γιατί τι έκανε Όφη.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Όφη, τι έκανε χθες. Αλήθεια, τι έκανε χθες Όφη, ρε, γιατί δεν το είδα, ήμουν έξω.
1: Τίποτα, τίποτα. Μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά είναι για άντρες.

0: Λοιπόν, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση Μαρία. Τους είχαν τσιμπολογήσει εδώ και μέρες, τους είχαν περικυκλώσει. Διέπραταν απάτες και κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Συνελήφθησαν επίσης και χρησιμοποιούσαν και μέσω AI φωνές συγγενών. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή και παίρνουν μετά ως φίλοι και θα σε πάρει ο τάδε, βάλ του τα λεφτά. Ναι Γιώργο μου, ναι Χρήστο μου. Αποκτούσαν λοιπόν δείγμα φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν σε κλωνοποίηση. Ρε παιδιά, γιατί δεν πηγαίνετε για δουλειά απλά? Δηλαδή με
1: τόσο κόπο.
0: Πήγαινε αυτό. Βρίσκαν τα τηλέφωνα. Έπαιρναν τα τηλέφωνα. Έψαχναν, παρακολουθούσαν τις φωνές των συγγενών. Ηχογραφούσαν τη φωνή τους με ψεύτικα μηνύματα. Όχι, λάθος είναι, μα ψάχναν τον τάδε, τον άφηναν να μιλάει. Έπαιρναν τη φωνή. Πήγαιναν τα στοιχεία. Τα πήγαιναν στον υπολογιστή. Τα κλωνοποιούσαν.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Τα ξανατσέκαραν. Γιατί δεν πηγαίνατε για δουλειά, ρε, και κλέβατε? Μα δουλεύετε τόση ώρα. Δεν είναι, φέρτε αυτό εδώ. Πήγε ο Νίκος, είπε τα κάλαντα. Πήγε ο Χρήστος, πήρε του Νίκου.
1: Ξέρεις, γιατί, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό δεν φορολογείται.
0: Κατάλαβε,
1: δεν χρειάζεται
0: τώρα
1: να ανοίξει καν.
0: Τώρα,
1: τώρα του πιάσανε. Εντάξει, έχει και το, κάθε επιχείρηση έχει το ρίσκο τη.
0: Βέβαια έχει
1: είτε
0: το ρίσκο.
1: Είτε νόμιμη είτε παράνομη. Τι να κάνουμε.
0: Γελάνε, Μαρία, γελάνε. Ξέρουν από την πρώτη στιγμή τι γίνεται. Και περιμένουν να δημιουργηθεί ένα φακελάκι καλό.
1: Άντε να δούμε.
0: Εσείς που νομοκλέβουν και νομίζετε ότι.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Ναι, κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, βεβαίως λέω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Από το φοροτεχνικό γραφείο που είχαμε κάνει μαζί τη φορολογική δήλωση. Λέω ποιος? Και μου λέει, ναι, από το φοροτεχνικό γραφείο, ο Δημήτρης. Λέω, δεν έχω κάνει με Δημήτρη τη φορολογική μου δήλωση.
0: Έχω κάνει με πολλούς, με Μίτσο.
1: Ναι, όχι. Έχω κάνει με πολλούς. Φορολογική δήλωση, όχι.
0: Μίλα λίγο πιο γρήγορα,
1: και
0: δεν πειράζει.
1: Ό,τι... Μου το κλείσε στα μούτρα. Εν τω μεταξύ, πήγα.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν η δράση τη εγκληματική οργάνωση. Πέρασε το. Ένα εκατομμύριο. Πόσοι δουλεύανε? Πρέπει να δουλεύανε 20 άτομα. Δηλαδή.
1: Ναι, απασχολούσε κόσμο.
0: Ναι, 20 λέμε, 25 άτομα. Άρα 40 χιλιάρικα ο ένας. Για να φτάσουμε το εκατομμύριο. Για όλο αυτό τώρα αξίζει να πας φυλακή? Πήγαινε για δουλειά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πήγαινε για δουλειά. Μα δουλεύεις, κάνεις παρακολούθηση, πας με τα μάξι. Τι,
1: μα
0: και...
1: δεν πρέπει να τους πάρουν αυτούς τώρα. Πώς το λένε, να τους
0: ψάρει, Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο, ναι, σε αυτά.
0: Καλά, ρε Μαρία, δεν είναι.
1: Στις υπηρεσίες.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή.
1: Hackers.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή. 40% κερδίζεις περίπου από την ποινή σου. Έχεις 15 χρόνια. Άμα δουλεύεις μέσα, μπορείς σε 7 να την κάνεις. Μάλιστα. Μιχάλης από Γιάννα, συμπεριμένουμε με αγωνία σήμερα να μας κάνεις χαρούμενους. Εννοείται. Εντάξει.
1: Για τον Όφη τίποτα. Τι έκανε, ρε παιδιά, Όφη? Λυσάξατε Όφη και Όφη και Όφη. Έπαιζε χθες Όφη.
0: Ρε Μαρία, επειδή κάποιοι μπορεί να ανοίγουν τώρα το ράδι και να στέλνουν στο Τζούτσικα μηνύματα.
1: Αν ανοίγουν κάποιοι τώρα το ραδιοφωνό του, α μάθουν ότι έχουμε ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Εντάξει. Μαρία στην τετράδα φέτος θα είναι Όφη και η ΑΕΚ εκτός. Πιστεύω όχι.
0: Πιστεύω Όφη.
1: Πιστεύω Όφη. Ναι. Πιστεύω όχι. Όχι. Για τον Όφη μπορεί, αλλά δεν πιστεύω ότι και η ΑΕΚ θα είναι εκτός τετράδας. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Καλημέρα από Κρήτη. Ναι. Λες βρεζόν το 2010, η κρίση που πήγε στο Δουνουτού.
0: Όταν σε λένε ζών, τι είσαι?
1: Τι ζών είμαι?
0: Ναι.
1: Γάτα.
0: Γάτα, ναι. Δεν το εννοεί.
1: Αυτή που τη πιάνει η χασιά. Που πα να τη χαϊδέψει και από κάπου απομακρύνεται. Όχι, που δεν μου κάνει έτσι. Που πα στο χέρι και το χέρι απομακρύνεται. Κρατάει ίση απόσταση από το χέρι.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι. Don't talk to me like you know me, πουτό.
1: Βρήκα απόδειξη την προηγούμενη φορά που γέμισε πετρέλαιο θέρμανση με 1,19. Και τώρα πόσο έχει πάει, περίμενε, έχασα το μήνυμα. Και τώρα λένε, λέει, για 2,1 και ότι προσπαθούν για το 1,75. Καλά να περάσουμε. Καλά, εγώ θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια. Ήταν έξω 0,90.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω
1: πριν
0: πάντα.
1: Από κάποια χρόνια.
0: Κάνω αυτό το αστείο με τη μάνα μου που περνάω από τα εγκαταλελειμμένα. Συνεχίζω. Τα βενζίνα. Εδώ έχει 0,70. Τι λες, ρε, μάνα. Δεν το είδες.
1: Ναι. Έχει 0,70.
0: Παλιά βενζινάδικα.
1: Τι έκανε ο Ολυμπιακός προχθές? Έπεσε ο Ολυμπιακός.
0: Όφη,
1: έπαιζε Όφη. Εγώ την ΑΕΚ είδα, δεν ξέρω. Έπαιζε και Όφη Κυπελό. Έπαιζε στο Κυπελό.
0: Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό.
1: Πάμε σε break.

0: Επιστρέφουμε με ένα μήνυμα. Βαρετοί τύποι που πιστεύουν πολλά για τον εαυτό τους, εσείς οι δύο. Δεν είμαστε γονείς σου. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, Μαρία και Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε δυνατά μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη και ανταλλαγή ύβρεων και ειρωνικών μηνυμάτων με κάποιους ακροατές. Είναι το αγαπημένο μας. Αυτό μας κρατάει 10 χρόνια στις κορυφές.
1: Έχω μπει σε 4 μαγαζιά εδώ στο Ηράκλειο. Κανείς δεν έχει φωνή.
0: Έμπαινα.
1: Έχει γίνει κάτι. Καλημέρα. Πέτρος Κρήτη Παναθηναϊκός.
0: Γρήπη Α.
1: φύγε, Πέτρο, φύγε.
2: Αυτό δεν το έχω. Αυτό. Επάει δεν το έχω σε λάρτ. Να δεις το παθά το έχω σε έξτρα λάρτ.
1: Καλημέρα, Όφη Χοφενχάιμ 2-0 Μαρία. Παίζει Χοφενχάιμ και Πελοελλάδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτές είναι από τις κατηγορίες Βόρειο Όμιλο που λέγανε. Και νότιος όμιλος, η βόρεια και η νότια είναι.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι στην Κρήτη σήμερα. Μα δεν μας ακούνε. Ναι. Ή κοιμούνται κάποια στιγμή, θα πέσει να κοιμηθεί, θα ξεραθεί. Ή δεν έχουν φύγει από το Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Ή είναι στους δρόμους πανηγυρίζουν. Αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ακούνε Big Wings FM σήμερα το πρωί. Θα ακούσουν, ξέρω εγώ, από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Ή που θα ξυπνήσουν ή που θα. Πώς το λένε. Συντονιστούν.
0: Εγώ πιστεύω με το που ακούν τη λέξη Όφη.
1: Ναι. Ανάσταση, ναι.
0: Πώς κάνανε οι Ολυμπιακοί με το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο, κάπως έτσι.
0: Έβαζαν φωτογραφίες. Throwback. Ολυμπιακοί οργανωμένοι. Throwback σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν όταν παντρεύονται. Κυρίως οι γυναίκες βάζουν throwback γάμους.
1: Ναι, και κάνουν tag.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι. Ακούστηκε λίγο σεξιστικό. Είναι γιατί θυμούνται τις ημερομηνίες οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Τι θυμάται ο άντρας το γάμο του. Όχι, ασχολήθηκε.
1: Ναι, αλλά θυμάται πότε.
0: Βάζει τη δόση για το διάστημα.
1: Όχι. Θυμάται πότε έπαιξε με τον Άγιαξ.
0: Αυτό λέω.
1: Θυμάται πότε πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν ημερομηνίες και ημερομηνίες. Λοιπόν, ο Κλοπ εμφανίστηκε σε συνέντευξη τύπου. Ο παρουσίασε τους 44 παίκτες, ανακοίνωσε την αποστολή των 44 ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γερμανίας και εμφανίστηκε με καπελάκι που έγραφε πάνω ένας από τα 83 εκατομμύρια.
0: Των Γερμανών.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν μία κίνηση από τον Γιούργεν Κλοπ, έτσι λίγο να θυμίσει τον θετικό εθνικισμό. Τον εθνικό πατριωτισμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να ανακτήσω τη σημαία, λέει. Δεν θέλω κάποιος να κουνάει τη σημαία και κάποιος άλλος να σκέφτεται τι είναι αυτό που κάνεις. Θέλει να προβάλλει τον θετικό πατριωτισμό για τη στιγμή που ανεβαίνει πάρα πολύ η ακροδεξιά στην
0: Καλά,
1: στη
0: γι' αυτό
1: Γερμανία.
0: Γι' αυτό θα μπορούσε να τα αποφύγει αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπερδεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι γενικά τον εθνικισμό με τον πατριωτισμό και την αγάπη προς
1: την
0: χώρα
1: τους. Και την εθνική περηφάνεια, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είπε και αυτός, λέει. Εντάξει. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική περηφάνεια σε λάθος ανθρώπους. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι άμεσα άρρηκτα δεμένος με την αριστερά ο
0: ναι,
1: Κλοπ.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να τα κάνει όλα διαφορετικά. Okay. Γενικά είναι κάποια θέματα που ως προσωπικότητα κάποιος μπορεί να έχει μεγάλη στο τομέα του, ενώ στον αθλητισμό. Απλά για να δημιουργήσεις μια τέτοια άποψη, κατάλαβες, μπορείς να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους που ειδικεύονται πάνω σε αυτό.
1: Είπε, εξήγησε, γιατί ναι. Ρωτήθηκε, λέει, θέλω να μιλήσω για το θετικό πατριωτισμό, μπορώ να είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και ταυτόχρονα να είμαι ανοιχτός, να αποδέχομαι τη διαφορετικότητα
0: ακριβώς.
1: Και να είμαι και καλός και φιλικός άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ, λέει, να πω τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στη Γερμανία, αλλά ίσως θα ήταν μια προσέγγιση για κάποιους ανθρώπους να κοιτάζουν που και που τι καλό έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Καλό είναι να τα λέμε.
0: Όσα εισιτήρια αγόρασα για να βγει το Telecom, μου αργήθησα που έγινα σε Ρωμά. Να, λοιπόν, ένας...
1: Ναι, τι λέει, πάρω.
0: Όχι, αγόρασα σε δικούς μου. Έχω μεγάλο σόι.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο σόι.
0: Μπράβο. Αλλά αγοράζω δηλαδή και σήμερα που είναι γεμάτα τα Γιάννα. Και αύριο που έχει 5.000 στο
1: Παμπλουκουνησιακό.
0: Και στο Λαύριο που είναι sold out την Κυριακή.
1: Το Κατράκιο.
0: Κατράκιο είναι sold out.
1: Και έβγαλε και δεύτερη παράσταση.
0: Γίνεται να sold out. Δεν μπορώ να τους έχω παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τους πηγαίνω πέρα δόθε. Δεν έχω πολύ σκοπό.
1: Έχεις αγοράσει και ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω
0: δύο
1: πούλμαν.
0: Πούλμαντα. Οπότε κινούμε έτσι. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε. Δέκατη μέρα σε νοσοκομείο της Γερμανίας με εγκεφαλική διάσηση. Τώρα μπορώ να λέω ότι βλακεία μου ήρθε χωρίς να με παραξηγούν. Μου φτιάχνετε τη διάθεση. Νίκος, πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Να έχει φύγει η διάσηση και να βρίζει τις πάντες.
1: Ναι. Μπράβο. Νίκο, καταρχάς μπράβο που βλέπεις έτσι τα πράγματα και βλέπεις έτσι.
0: Δεύτερον, γράφεις μια χαρά.
1: Μπράβο επίσης, σωστά. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να βγεις από το νοσοκομείο και να μην χρειάζεται να ξαναμπείς,
0: ναι,
1: κυρίως.
0: Ποτέ, ποτέ,
1: ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πρόσχε το κεφάλι σου, ανθρωπέ μου.
1: Αυτό.
0: Ναι. Βάζετε. Γιωβάνοβιτς και Κλοπ μαζί σε συναυλία Metal. Δεν είναι. Γιωβάνοβιτς και Κλοπ είναι συγκρότημα Metal παλιό. Ο Γιωβάνοβιτς τώρα ναι, παίζει την κιθάρα. Ροκ, Dire Straits.
1: Και Κλοπ τραγουδιστής.
0: Τραγουδιστής. Και εμφανίζεται λίγο ο Γιωβάνοβιτς.
1: Γιωβάνοβιτς μπασίστας.
0: Ναι.
1: Μπασίστας.
0: Που κάνει γκριμάτσες. Μην το λέτε αυτό, τα παιδιά μου.
1: Ο Κλοπ έπρεπε να γράψει το καπέλο ένας από τους 83.644.258.
0: Πολύ μεγάλο καπέλο.
1: Κανένα OCD. Κανένα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε παρακαλώ πολύ, μία επανάληψη στο Βόλο. Μπορώ να έχω, έλειπα σε βάφτιση.
1: Το χειμώνα μου, ρε. Θα πάμε κάπου. Γενάρη, Φλεβάρι, όχι μέσα στο 26. Τα παραποιείτε όλα. Ο πατριωτισμός μόνο θετικός είναι. Το παραποιείτε, το έχεις κάνει λάθος, ρε φίλε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε 3 λεπτά πρέπει να βάλετε διαφημίσεις. Καλώς τον αρχισυντάκτη. Λίγο πριν πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Κλόπιο Καρινής. Αλλά με μαλλί έτσι. Σε γνωρίσα στο Ίκα. Πουλενχάιμ.
0: Αχ, με
1: τρομάξες. Ο φίλος του λέει. Ζήτω Όφη. Έχουμε πολλούς κριτικούς. Φίλους του Όφη.
0: Μας ακούτε
1: εντάξει, πάρα πολύ, παιδιά, είναι η μέρα σας.
0: Να το χαρείτε, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά.
1: Όσο διαρκεί αυτά που μου λένε εμένα. Όσο πάει και όσο, και όσο έρχονται έτσι και...
0: Μη σκέφτεσαι, αχ, και ο επόμενος αγώνας και τα λοιπά. Τώρα, ρε, κερδίσατε τη Χοφενχάιμ. Απολαύστε το, ρε. Απολαύστε το. Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, φυσικά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναφιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αν περνάει το καρδαμίλι βανίλι, τι λέτε, καλημέρα ολημέρα, φυσικά και περνάει. Και έχουμε κόσμο να παρακαλάει τον ταμπάκο. Ταμπάκο ελακρίτη, έχουμε βάλει μπροστά αντικριστά. Δεν είναι φάνο ταμπάκο τόσο.
1: Θα τσιμπήσει όμως.
0: Άλλο. Θα τσιμπήσει, αλλά πει, να σου πω κάτι, είναι αργά, δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν πεινώ.
1: Θα τσιμπήσει να μην προσβάλλει.
0: Είμαι. Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα στον ταμπάκο και το να κάθεται καλά η καινούρια του μπλούζα. Δεν θα μπει τίποτα ανάμεσα στο γεγονός ότι το μπλουζάκι πρέπει να κάθεται ωραία και να είναι αξιοπρεπές πάνω του. Και δίπλα του ένας.
1: Και μια κούπα θα την πει. Μία όμως. Και μετά
0: είναι ο κεφαλάς δίπλα του, ο personal trainer του. Λέει να σου πω, φάτο, αλλά θα το μετανιώσει τα μπέρπς.
1: Είναι ο personal trainer ή ο άνθρωπος που τον πληρώνει για να σου μετρέει από το 1 μέχρι το 10.
0: Ναι, 4, 5, έλα λίγο το έχουμε.
1: Έλα λίγο ακόμα.
0: Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Μπουρνά. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι τι 10, 20 λεπτά ακόμα. Πόσο μάγκες είστε που αφήσατε τον ύμνο να παίξει ολόκληρο. Φίλοι μας ήταν τουαλέτα.
1: Ναι,
0: όταν ο ηχολήπτης είναι τουαλέτα, δεν γίνεται να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή, και να θέλω εγώ, και φταίω εγώ που άργησα πριν από αυτόν. Και πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμούλης.
0: Και για αυτό που είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Μάγκας όμως ο Κλοπ, Μαρία. Είναι μάγκας, εκτός ότι τον πάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Το ξέρετε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν καν να μην πάρουν θέση,
1: δεν
0: να αφήσουν
1: αυτούς,
0: τα πράγματα να περάσουν. Ο Κλοπ ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πει αυτό που νιώθει. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και καλά κάνει γιατί έχει επιρροή.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει επιρροή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν μας ρωτάει κανένας ποτέ για το ποιες διαφημίσεις θα παίξουν. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, δεν με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μήπως πρέπει να το πούμε κιόλας. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αν δεν το ξέρετε.
0: Σας ενημερώνουμε.
1: Σας ενημερώνουμε ότι δεν μας πέφτει κανένας λόγος για τις διαφημίσεις που παίζονται σε αυτό το σταθμό. Και σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι. Θα έπρεπε σε άλλους σταθμούς να μας ρωτάνε, αν με ρωτάς.
1: Και εμένα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο Ρίλος που είναι κέρδισε το Euro Jackpot. Το έχουμε πει 800
0: φορές. Δεν ξανακούω το Ρίλο.
1: Κέρδισε το Euro Jackpot.
0: Αγόρασε τον Μπαράγκα που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Και το έκανε Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Έχει κάνει ένα δεύτερο κρυφό λογαριασμό στο Instagram που έχει πολύ λίγους κλειστό
0: Kate
1: λογαριασμό.
0: Winslet 21.
1: Μπράβο. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σαρδινία αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, ηχθιός καλά είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Σταμάτα.
0: Πόσο ωραία λέει ο φίλος το ακτύπη στον Παναθηναϊκό. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
0: Λίχτο. Πω, τι θα γίνει φέτος. Τι θα γίνει φέτος, Μαρία, επιτέλους τόσα χρόνια μέσα αυτό το ράδιο να φάω γλυκό ψωμάκι.
1: Λες.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, ρε. Δεν είναι.
1: Τα έχετε κανονίσει με τον Κυριάκο. Τα έχετε
0: κανονίσει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να το πάρουν και λίγο τα βαζέλια. Το σκέφτεσαι έτσι να τα λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, λίγη χαρά να έχουν και τα βαζελάκια. Εντάξει, όπως έτσι.
1: Να κάνουμε προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Ή αυτό το δικαίωμα.
0: Παρατέταρτο. Μετά το break, παρατέταρτο, έχουμε τα προγνωστικά.
1: Με την Καμαλάτα παίζετε. Καμαλάτα.
0: Την Καμαλάτα, πού παίζουμε εκεί.
1: Καμαλάτα, Παναθηναϊκός παίζαμε.
0: Πρώτη δύσκολη έξοδος.
1: Τι έγινε.
2: Μπαχρώμη, στο κουτσουρέ αριστερά. Για να δούμε.
1: Και πολύ σωστά έλεγε ο Πάνος πριν. Έχει Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Βόλος ΑΕΚ 5 και 6 ώρα αντίστοιχα την Κυριακή.
0: Πέροχο.
1: Δηλαδή όσοι λέτε εντάξει μωρέ, δεν θα έχει κίνηση στην Εθνική τώρα. Ήρθαν, όσοι ήρθαν. Καλά. Hold my beer. Και μαϊτσίπουρο.
0: Εγώ επίσης. Κυριακή πρωί θα είμαι εδώ.
1: Εσύ έλα νωρίς.
0: Εννοεί, αφού 7.30 ώρα σηκώνομαι εγώ Κυριακές. 8. Ξεκινά από Πάτρα. Πάτρα θα είμαι.
1: Πάτρα. Σάτρα, Πάτρα.
0: Και 10. Βλακία λέω. 10 η ώρα θα έρθω. 12 θα είμαι εδώ.
1: Δεν έχεις παράσταση Κυριακή, έχεις τίποτα.
0: Λαύριο.
1: Εντάξει, Λαύριο. Σίγουρα.
0: Έχω την εντύπωση του, το έχω πει ότι εκεί τελειώνει η Αθήνα. Ενώ τελειώνει κάτι στο Λαύριο.
1: Ναι, και ξεκινάει κάτι άλλο.
0: Όχι, έχεις το Truman Show που βρίσκει τοίχο.
1: Τοίχο, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι στο Λαύριο αυτό.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση?
0: Ωραία.
1: Ό,τι ώρα τελειώσει το Καλάμα το Παναθηναϊκός.
0: Τι ώρα παίζει το Καμαλάτα?
1: 7.30. Άρα 9.30.
0: Ω, δεν νομίζω. Να είναι
1: 9.30. Τι?
0: Θα πατήσω τσουβέλα Λαύριο. Είσαι ανεπιθύμητο. Κάτσε τώρα, θα το βρούμε.
1: Τι ώρα να είναι? 9 η ώρα. Το έχει βάλει 9 η ώρα. Άρα 9.30, καλά λέω.
0: 8 παίζει το Λαύριο.
1: 8 παίζει το Λαύριο.
0: Είναι εργάσιμη την άλλη μέρα.
1: 8 παίζει. Ωραία. Εντάξει, θα δει το πρώτο ημίχρονο.
0: Το πρώτο ημίχρονο στο Καραμίνι.
1: Άρα 8.30.
0: Στο Καραμίνι, ναι, να μπει ο κόσμο.
1: Ναι,
0: 8 και 4, 8 και 20. Εντάξει. Αυτά.
1: Δεν είσαστε με τα καλά σα μέλη.
0: Οι αποζημιώσει Τερίμ και Μπενίτε αρκούσαν για να ακούμε Sport FM για 10 χρόνια χωρίς διαφημίσεις.
1: Πραγματικά, πώς αντέχετε. Ρε παιδιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή μετά από 3 εβδομάδες. Έτσι. Πώς αντέχετε να έχετε τόσο πολλά νεύρα. Και αν έχετε νεύρα, το καταλαβαίνω. Να έχετε νεύρα, ξέρω εγώ, γιατί είναι Σεπτέμβρης και έχετε πληρώσει το μαλλιοκέφαλά σας, ειδικά αν έχετε παιδιά, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Να έχετε τέτοια νεύρα. Να έχετε νεύρα γιατί ακούτε Big Wings Sport FM χωρίς να σας έχει επιβάλει κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, παιδιά, στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα, αλλά είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το μυαλό μας είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Εδώ, στη Νίκαια παίζουν.
0: Εδώ νομίζω παίζουν.
1: Sorry, δεν μου ξέρει.
0: Ναι, εδώ στη Νίκαια.
1: Σωστό, σωστό. Στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα. Ωραία, προσοχή.
0: Ναι.
1: Προσοχή. Προσοχή. Η Σοφία λέει γιόρταζε χθες. Είπα τα χρόνια. Α, δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη.
0: Εσύ και εγώ.
1: Μόνη πάνω στη γη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη, παιδιά.
0: Πόσο σοβαρό θα ήταν να είσαι μόνο στη γη με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Είσαι με τα καλά.
0: Εκεί τον ερωτεύεσαι στην αρχή μετά.
1: Αν λέει ήσουν σε ένα νησί, ποιον θα παίρνεις μαζί σου. Κα, ναι.
0: Το Λουίτζι.
1: Να, το Λουίτζι, ναι. Και ο Λουίτζι θα λέει γιατί, γιατί, τι σου έχω κάνει.
0: Γιατί ήρθαν μηνύματα σεισμός.
1: Σεισμός, τι σάκο.
0: Ναι, γιατί.
1: Έγινε σεισμός. Πάμε σε ένα break.
0: Για να πάμε να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
1: Σεισμούλη, σεισμός, ενημερώστε.

0: Λοιπόν, 4,3 η Στιαία στην Εύβοια κοντά. 4,3 που αλλού στην Εύβοια κοντά.
1: Σεισμός δυνατός, χάριστο, λέει, πληροφορίες για μεγάλες παιδιά. Τι λέτε?
0: Θα δούμε.
1: Βόρεια Εύβοια λέει εδώ, Αγία Άννα, ανατολικά της Κύμης.
0: Απλά το θέμα είναι ότι ήταν σε χαμηλό. Εντάξει, δεν έχουμε γίνει σεισμολόγοι. Τα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που βλέπω είναι πάντα από ό,τι έχουμε μάθει ότι κουνάει πιο πολύ ανάλογα με το εστιακό βάθος.
1: 5 χιλιόμετρα.
0: 5.
1: Άρα πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω. Ψηλά-ψηλά.
0: 5. Μάλιστα. Οκ. Ελπίζουμε να απλά να ακολουθήκαμε, να μην έχουμε έτσι ζημιές ή οτιδήποτε άσχημο.
1: Τα 5 χιλιόμετρα όντως.
0: Οκ. 4,3. Κουνήθηκαν πολλοί φίλοι μας. Σεισμός, σεισμός, σεισμός.
1: Γενικά στην Εύβοια πολύ πολλά, αρκετά. Ναι.
0: Και στην Αττική έγινε αισθητός, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και Σκιάθο ήρθε μήνυμα, το καταλάβαμε.
1: Καλά, εκεί κοντά.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Πήλιο.
0: Ναι. Φιλιά, Πολυβανάτες, Ψιλοχές. Και εκεί το καταλάβαμε. Οκ.
1: Okay. Θέλετε Παρασκευή, ε. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε για προγνωστικά.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Αυτό είναι
0: η ώρα. Σ' αρέσει αυτό για φέτος.
1: Ναι.
0: Η ώρα των προγνωστικών.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι τα πρώτα μας.
0: Υπενθυμίζουμε.
1: Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Σε καινούριους ακροατές, δύο διπλές. Περιμέναμε να δούμε τις ομάδες. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα στην τύχη. Πάμε.
1: Τίποτα. Λοιπόν, θα συμβάλλει και ο Μπουρνάς εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Άσοχη.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Okay.
1: Okay. Μπουρνάς. Χ, ξέρω. Mm-hmm. Ας, δεν βλέπει την Κηφισά. Άρης Ηρακλής. Χ. Mm-hmm. Καλά, ξεκινάμε σαβατιάτικα.
0: Άσος.
1: Άσος. Μπουρνάς. Άσος. Λεβαδιακός Όφη. Διπλό.
0: Άσοχη.
1: Άσοχη, Λεβαδιακόφη, οκ. Okay. Ναι. Διπλό. Βόλος ΑΕΚ.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Διπλό. Έχουμε δύο διπλές, να ξέρεις, ε. Το λέω στον Μπουρνά, το λέω. Και σε σένα το λέω. Ναι. Α, εσύ τις έφαγες τις διπλές.
0: Έχω φάει τις διπλούλες.
1: Τις έφαγες τις διπλούλες σου. Να, να mm-hmm. θες. Λοιπόν, Όφη, Αστέρας, Άκτος.
0: Όχι, Όφη. Συγγνώμη.
1: Τι. Τι είπα, τι της είπα ρε.
0: Πριν μου είπες Λεβαδιακός Όφη, άσοχη.
1: Ολυμπιακός ρε.
0: Είπες Όφη, ωραία.
1: Είπα,
0: ναι, γι' αυτό το βάλα σοχή.
1: Όφη, είπα.
0: Ναι, βάλε
1: μου. Πού.
0: Βάλ το μου διπλό, βάλ το μου διπλό. Βγάλε από εκεί.
1: Μα και εγώ, λέω, τι έπαθε.
0: Είπες Λεβαδιακός, ναι.
1: Είπα Όφη. Βλέπω,
0: ναι, είπες Όφη γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί. Ο okay. Σουφού. Δικό μου.
0: Ωραία,
1: δεν
0: ωραία.
1: Σε πάω στο βάρ, σε πιστεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τώρα πάμε εδώ.
1: Τώρα Όφη, Αστέρας Άκτορ.
0: Ακτέρας Άκτορ. Όφη, Αστέρας, Άκτο, Άσος. Πιστεύω
1: άσος.
0: Με ενθουσιασμό και κούραση.
1: Εγώ
0: βέβαια.
1: Θα παίξω εδώ τη διπλή μου Άσοχη.
0: Έξυπνο.
1: Άσος και εσύ.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
0: Διπλό.
1: Στην Νίκαια.
0: Διπλό
1: και εγώ.
0: Όπου και να παίζανε.
1: Διπλό και εσύ. Διπλό. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Θα χτυπήσω τώρα... ένα χινάρι εγώ.
1: Και εγώ ένα χινάρι θα χτυπήσω. Και εσύ χι. Τι. Όχι 0-0 όμως. Α, δεν είναι και σκορ.
0: Α, ίσως ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας. Ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας.
1: Εν τω μεταξύ έπαιξε αντρίκια, έτσι, παντελονάτα.
0: Ναι.
1: Ο Μπουρνάς. Δηλαδή, ούτε διπλές ούτε τίποτα. Εμείς.
0: Μα έτσι είναι το παιχνίδι.
1: Σύσυδες.
0: Ναι, έτσι είναι το παιχνιδάκι.
1: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα προγνωστικά. Περίμενα να βγάλει μια καλή φωτογραφία. Ναι, άντε. Και καλή αρχή. Και καλά καντήλια. Λοιπόν. Συγγνώμη. Δεν είπα, επειδή γράφω σου φουπού, μπερδεύτηκα.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Φου και φου.
0: Φου και φου.

0: όλη μέρα όφι, μπερδεύτηκε η Μαρία.
1: Πέρα από τον όφι, λέει respect σε Κόντι που τόσα χρόνια παλεύει στην προπονητική, βοηθός, πρώτος κτλ. Και επέμεινε παρά τις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες. Και τι να.
0: Καλά, δεν ήταν απογοητευμένος, δούλευε.
1: Δεν ήταν απογοητευμένος, παιδιά. Ναι. Δούλευε μια χαρά, επαγγελματίας ο άνθρωπος και μπράβο του και δικαιώνεται. Επιτέλους. Γιατί πολλοί ήταν από τη μεριά του Παναθηναϊκού τώρα που βλέπουν τη δουλειά που κάνει ο Κόντις στον όφι και λέγανε α, μήπως έπρεπε να τον είχαμε κρατήσει κτλ. Αλλά να σου πω και κάτι, ποτέ δεν ξέρεις αν θα έβγαινε αυτό το project. Και το λέμε και το ξαναλέμε πάντα και για τους προπονητές και για τους παίκτες, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές και παίκτες που κουμπώνουν σε συγκεκριμένες ομάδες και κάποιοι που δεν. Θα πείτε επιτέλους, λέει, ποιες ώρες δουλεύει ο Πάνος Δρύλος. Είναι σε συζητήσεις με τον Αλαφούζο Ρήπος.
0: Και με υπνοτιστές.
1: Ναι, για να πάρει κάποιες, έτσι, κάποιο μετοχικό πακέτο του ομίλου Sky και να αλλάξει και λίγο έτσι, καταλαβαίνετε, και λίγο τη.
0: Και μάλλον θα κάνει εκπομπή με τον Πορτοσάλτη, ήταν το όνειρό του.

0: Όλοι οι φίλοι που πάνε σε εκτός έδρας Μαρία παιχνίδια λένε ότι πιο ωραία εκδρομή είναι στη Λιβαδιά. Είναι κοντά. Τις παίζει Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Είναι ωραία εκδρομή, είναι κοντά, είναι γρήγορα. Πας από μεσημέρι, τρως ωραία, βλέπεις το ματς, γυρίζεις το βράδυ. Έχει μια ελαφριά κόπωση την
1: είναι
0: άλλη μέρα.
1: Μια ωραία μονοήμερη.
0: Είναι ωραία, λέει, αυτή η εκδρομή. Μη μας χαλάτε την εκδρομή μας, Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Μη μας χαλάτε την εκδρομή.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Ναι, που είχες πει όφη στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, εντάξει, μωρέ, σιγά.
0: Χρυσόψαρο, τι έγινε τώρα πάλι εσύ. Πραγματικά δίδυμος.
1: Τι έγινε χθες, έπαιζε χθες.
0: Πότε είπα εγώ.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα μας, Νατάσα από τον Brighton. You had one job, λέει. Κόντις, ο Τέντ Λάσο της Ελλάδας. Όχι, ρε. Όχι, όχι, όχι. Παντού όφη θα βλέπετε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, πάρε το μαλλιάτσι να δεις αν ζει.
0: Παιδιά, με το σεισμό σκέφτηκα το μαλλιάτσι.
1: Ο μαλλιάτσι όμως κοιμάται τέτοια ώρα.
0: Όχι, ξυπνάει με το σεισμό. Δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνει βίντεο όπου να είναι, θα κάνει βίντεο και θα πει ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Το λέω εγώ. Θα σε κάνω ριπόστ να το δεις.
1: Πείτε, λέει, σοβαρά για το ρίλο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Μπορούμε.
0: Να έρθουν οι άλλοι να κάνουν σοβαρές. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, οι αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται σιγά σιγά ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε σούπερ πρεσάρισμα δίωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ. Στην ψυχή μας είναι πάντα,
1: πάντα
0: τσουτσικατσόχος, πρωινή τσουτσού. Τσου ένα, τσου άλλο.
1: Θα το αφήσουμε ένα ποτήρι για τις ψυχές.
0: Ακριβώς. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις για καθημερινότητα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.

0: Ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν μαζί του, γιατί στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεται για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι από μπουφάν. Να ρε εσύ, μπουφάν, που ήθελες μπουφάν. Πήγαινε. Παντελόνια, softshell, μέχρι μπλούζες και κολάν trekking μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας μια απλή βόλτα στη φύση, είτε τα θες για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl, γιατί αξίζει. Τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα, ψυχραιμία, εντάξει. Ψύχρε δύο.
1: Γιατί ρε Μαρία τώρα. Ρε Μαρία.
2: Να κλείνουμε έτσι.

0: όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παράδειγμα για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ. Και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα. Κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: Δεν έκανα αναφορά ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας. Μην γελάστε, σοβαρά πράγματα. Θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Δεν τα είπα αυτά.
1: Θα είμαστε εμείς εκεί.
0: Το ξέρω.
1: Θα τα πούμε κι
0: εμείς. Να τα πείτε. Θα έχει Χρήστο Δρακόπουλο, Μιχάλη Τσόχο, Βαοτσούτσικα, Κώστα Βαϊμάκη, όλοι έχουν παίξει μπάλα τρομερή. Γιώργο Μαραθιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου. Τον ψάπ. Εσύ, θα σκεφτεί. Και τον κύριο Χοντροθύμιο, όλο ο κόσμο.
2: Εμεί δεν πάμε να παίξουμε. Εμεί θα παρουσιάσουμε αυτού που παίζουν.
0: Α, μάλιστα. Θα παίξει ο Καραγκούνη πάλι. Άμα παίξει ο Καραγκούνη, έχουμε το δω. Λοιπόν, ο Κατσουγράνη, ο Χαριστέα, ο Αντώνη Νικοπολίδη. Καραγκούνη θα παίξει για οι άλλοι που παρακολουθούν.
2: Θε να σου πω τη φασούλα. Ναι. Δεν παίζουν αυτοί απλά μεταξύ του.
0: Ναι.
2: Ο καθένα έχει μία ομάδα, 3-3. Ναι. Οι οποίοι δεν είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, είναι επίσης ποδοσφαιριστές πρώην.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν απέναντι. Αυτοί δηλαδή που βλέπεις είναι αυτοί που θα έχουν τις ομάδες τους. Ο Κατσουράνης, ο Καράγκουνης.
0: Και ο Καράγκουνης μπορεί να φέρει δύο από την ίντερνετ να το κερδίσει.
2: Όχι, τους ξέρω δεν είναι, αλλά είναι κάτι Παπασταθόπουλοι, κάτι Μόρες, κάτι. Θέλω να πω κανονική. Και έχω μάθει ότι το έχουν πάρει όλοι πάρα πολύ σοβαρά και ανταγωνιστικά, να ξέρεις.
0: Εννοείται. Στο μεταξύ, για να ξέρεις, εγώ μια ζωή μπερδεύω τον ΠΖΑΠ.
2: Ναι. Με τον ΠΖΑΤ. Όχι, είναι ο ΠΖΑΠ με π είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστρίες. Γι' αυτό έχει και δύο π.
0: Και λέω ο Βαγγέλης ο Ιωάννου κάνει τέτοια γιορτή για την πάρτι του στο Σάββατο 19.
2: Όχι, όχι. Αλλά την κάνει ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Έχουν στηθεί ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα. Θα παίξουν εκεί και γυναίκες διεθνείς και ακαδημίες και παιχνίδια για όλο τον κόσμο και για τα πιτσιρίκια, δράσεις. Χαμός. Θα γίνει χαμός. Ελάτε αύριο να μας δείτε.

0: Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνεις αυτό και εκπλήσωμαι. Να κάτσεις στη θέση που κάθεται ο Ηρακλής.
2: Έτσι όπως το λες, επειδή δεν θα έρθει σήμερα ο Ηρακλής, είναι σαν να του πήρα τη θέση.
1: Όχι, όχι.
2: Κάθομαι στη θέση. Επειδή θα σου πω, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα που είμαστε 30, ναι. Κάθομαι εγώ παρά έξω.
1: Όντως.
2: Σε μια γωνίτσα.
1: Τώρα έχει μια γωνίτσα. Ο γωνίτσα φτιάχνει και αυτό. Είναι πολυγωνικό το τραπέζι.
2: Τώρα που δεν θα, δεν θα είναι απόψε ο Ηρακλής, σήμερα όχι απόψε. Είδες,
1: η δύναμη το βράδυ.
2: Έχει, έχει βάλει μια άδεια Δευτέρα. Οπότε είμαστε.
1: Ωραία, πίσω. Το έκανε πασοκικά. Κόλλησε τρίμερο, μια χαρά.
2: Ωραίος.
1: Όχι, θα σου πω γιατί το σκεφτόμουν. Επειδή ήμουν σίγουρος ότι εσύ δεν έχεις τέτοια κολλήματα, ρε παιδί μου, θα κάτσε από εκεί τώρα.
2: Όχι, τώρα κάναμε.
1: Ναι, ναι, να σου πω. Καλά κάνεις, αλλά ναι. Να σου πω γιατί. Εγώ έχω το κόλλημα, αν πάω σε ένα σπίτι. Με κάλεσε στο σπίτι σου.
2: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά καθίσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καναπέ.
2: Ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω στο σπίτι σου και στην μεθεπόμενη, ναι. Θα θελήσω να κάτσω. Άμα με έχει βολεύσει, σε εκείνον τη θέση πάλι.
2: Έλα.
1: Έχω τα σκαλώματά μου, ναι.
2: Εγώ ξέρω τι κολλήματα έχω. Κάτι πρέπει να είναι αυτό. Βγαίνω έξω για ποτό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο μαγαζί.
1: Πολύ ώρα.
2: Ναι.
1: Όχι αυτό, αλλά
2: κάτι
1: και...
2: είναι αυτό.
1: Επίσης δεν μπορώ να κάτσω στο μαγαζί, στο τραπέζι και να βλέπω τοίχο απέναντι. Θέλω να είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό εντάξει.
2: Να βλέπει και... τοίχο.
1: Ναι,
2: α, ναι, ναι.
1: Να... αλλά κυρίως σου λέω τώρα.
2: Να παίρνει μάτι. Την καλή είναι.
1: Όχι, να βλέπω την καλή είναι. Καλά, ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι με νέα Χρυσόπουλο. Και φοβερό που κάμισο τεχνική Ωραίος. Και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω, δημοσιογραφική επιμέλεια. Διονύση Δεσίλα, Σταύρο Κωνσταντίνα, στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.
2: Ηρακλής από Δευτέρα πάλι μαζί μας.
1: Ακριβώς. Και ακούστε με λίγο προσεκτικά. Διότι μέχρι τις 3 τρέχει διαγωνισμός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα δεξαχθεί σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργ. Σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ και αύριο στις 5 είναι ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για το ένα εισιτήριο που δικείται ο καθένας ένα από τα 8 για το τουρνουά. Λοιπόν, Παύλος Γιαννακόπουλος, η εκπομπή, μάλλον η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής για να προλάβετε να ετοιμαστείτε να.
2: Στις 3.
1: Ναι, παρακάτω θα γίνει.
2: Στις παρακάτω θα κάνουμε την κλήρωση, όλοι ο ΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Διότι εκτός από την νίκη του Όφη, που όλοι πιστεύαμε εδώ ότι δεν χάνει Όφη, λέγαμε για άσοχη, ναι, τουλάχιστον στο 3-40 ή άσοχη και τα λοιπά στο 8.
1: Ναι.
0: Είχε τον Ιωνό.
1: Δεν χάνει ΑΕΛ.
0: Ναι, διότι
1: είδε το πούλμα, ναι,
0: είδε το πούλμα τη ΑΕΛ και λέει δεν χάνει και τελικά δικαιώθηκε σε ένα-ένα Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πολλά. Εντάξει, τα ξέρετε.
0: Είδε Όφη χθες.
1: Είδα αποσπασματικά, αλλά τεράστια επιτυχία.
0: Πάρα πολύ καλός. Έμεινε στο πλάνο που είχε ευθύς εξ αρχής. Αυτό που λέγαμε,
1: ναι,
0: ότι θα δεχθεί φάσεις. Το θέμα είναι να αντέξει την πίεση και όταν θα βρει τους καινούς χώρους να σκοράρει. Το έκανε έτσι, άνοιξε το σκορ. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα μετά στο τέλος με το
1: γκολ. Έργο κόντινο αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ δουλεμένη ομάδα.
1: Πολλά και... μπράβο στο Χριστοκόντι, γιατί εντάξει, εγώ τα λέω και εγώ τον εκτιμώ πολύ προπονητικά.
0: Δεν είναι μόνο
1: αλλά καλά πρόβλημα. Και να προοδεύει ο άνθρωπος και ο Όφη φυσικά.
0: Έχει έτσι βγάλει ένα πλάνο που πλέον το υπηρετούν πάρα πολύ πιστά οι παίκτες και πλέον επειδή φέρνει και αποτελέσματα, ξέρεις, νιώθουν και παίκτες άνετα σε αυτό και έχουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι καλά μέσα σε όλο αυτό το πλάνο και
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, πάμε να συζητήσουμε με τον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Ρε, Λαρή.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
1: Να είσαι καλά.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Όφη, παιδιά. Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που συνέβη και που προοδεύει τόσο πολύ αυτή η ομάδα. Εγώ τον είχα δει και συνήθως που κάναμε στο Καραϊσκάκι. Ήταν, μπορώ να σου πω, μοναδική ομάδα η οποία από τις λεγόμενες μεγάλες δεν ήρθε να κλειστεί. Ακολουθεί πιστά το πλάνο του Κόντι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και όταν κλείνεται με πλάνο, όχι απλά ταμπούρι.
2: Ναι, δηλαδή, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Έτσι όπως πρέπει, ναι, με τις αντεπιθέσεις, με το σχέδιο κτλ. Και επίσης δεν ντρέπεται να κλειστεί όταν πρέπει, όταν νιώθουν διαπιεστεί.
1: Αμήνεται, κοίτα, είναι σωστός τακτικά Όφη γιατί... Αμήνεται σωστά και βγαίνει συγκοντρά σωστά. Πρεσάρει σωστά. Δηλαδή, ό,τι να κάνει θα το κάνει ορθολογικά. Τώρα δεν θα του βγαίνει πάντα. Προφανώς παίζει όλο πολλά. Ναι. Και ο αντίπαλος και η ποιότητα και. Αλλά είναι... έχει ένα πλάνο το οποίο αυτό το πλάνο τον κάνει τον Όφη να προοδεύει και παίρνοντας και μεγάλα αποτελέσματα. Super Cup, πρόκριση στο Europa, διπλό στο Καραϊσκάκι, πρώτη νίκη στη League Phase του Europa. Του δίνει και αυτό επίθεση.
0: Ακριβώς. Σκεφτείτε πόσο ψαρωμένο εισαγωγικά και φοβικά μπήκε στον προπερασμένο τελικό του κυπέλου και πώς μπήκε από πέρσι στο τελικό του κυπέλου, πώς μπήκε στο Super Cup, πώς μπήκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ακούσα παιδιά, το ευχάριστο είναι ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι ελληνική, δεν το ξεχνάμε αυτό, και μπορώ να σου πω να παραδειγματιστούν και οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή πρέπει λίγο να επενδύσουμε σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Όφη, να κλείσω πριν σας πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είναι ότι για μένα θα ανέβει επίπεδο αν μπορέσει να διαχειριστεί μια σειρά αγώνων οι οποίοι ενδεχομένως να του κάτσουν στραβά. Δηλαδή αν και ο Κόντις διαχειριστεί ενδεχόμενα μία-δύο ήττες που αν θέλεις μπορεί να είναι στο πρόγραμμα ή να μην είναι στο πρόγραμμα, τη διαχείριση ακριβώς αυτή. Αν καταφέρει και το διαχειριστεί, τότε πραγματικά θα έχει ανέβει επίπεδο επιπλέον. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Λοιπόν, και μου θυμίζει πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός από εσάς, μου θυμίζει Χνάρια παιδιά και μην το κοροϊδέψετε, Λάρισσας.
0: Ναι, βέβαια, θα σου πω κάτι. Τότε η Λάρισα.
2: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, να ξέρετε, και η Λάρισα.
0: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
2: Τέλη δεκαετία 80.
0: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο, διότι ο Όφη έχει επιλέξει ένα πλάνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, που τότε ήταν ξέρεις αυτονόητο. Είχε πολύ λίγες δυνατότητες να πάρει ξένους, πολύ λίγους αριθμητικά, ενώ τώρα έχει απεριόριστες ουσιαστικά. Και έχει, αυτό το πλάνο το έχει επιλέξει και πορεύεται έτσι.
2: Ναι, βέβαια, τώρα μιλάμε, έπαιζε με μια ομάδα που είχε 290 εκατομμύρια διάβασα, ρε παιδιά.
0: Και έχει 7 Έλληνες στην δεκάδα.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν θέλετε, στο τέλος της εκπομπής για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Και ένα τελευταίο, παιδιά, 34, θα σας καθυστερήσω. Θέλω να αφαιρθώ για τον Ολυμπιακό, μόνο σε ένα παίχτη, βέβαια δεν είναι ο Ηρακλής, θα τα πω από Δευτέρα αν σας βρω. Παιδιά, ο Φρόλερ, μιλάμε για ένα παίχτη απίστευτο. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
0: Φυσικά, τα λέγαμε και χθες.
1: Ο Φρόλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει.
2: Παιδιά, εγώ επειδή έχω το διαρκές και πηγαίνω στο γήπεδο, εντυπωσιάστηκα από αυτό το παίκτη.
1: Άρη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς και να πάμε παρακάτω. Ο Φρόλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουαθίλ δεν βγαίνει με την δεκάδα. Δηλαδή, παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Όχι γρήγορος, δεν είναι γρήγορος και aggressive. Έχει όμως άλλα πράγματα τα οποία
0: έχει. Μεγάλη
2: εμπειρία και πολύ μυαλό έχει, παιδιά. Εντάξει, να μην σας κρατώ από τη γραμμή.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά.
0: Φυσικά, θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής. Δεν εσείς δεν μας δουλεύετε. Χθες η Χόφενχάιμ είχε 23 τελικές. Μα περιμέναμε να έχει τόσες τελικές η Χόφενχάιμ. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα.
1: Δεν μιλάμε μόνο για το χθεσινό, γιατί εγώ το χθεσινό δεν το έχω δει.
0: Να καταλάβει ο κόσμος. Η Χόφενχάιμ σε όλα τα τελευταία μάτς σκοράρει και τις περισσότερες φορές και δύο γκολ. Ξέραμε ότι θα βγάλει φάσεις. Το θέμα είναι πόσες ευκαιρίες μεγάλες είχε σε αυτές τις τελικές που έκανε. Και γιατί μόνο με αυτό το πλάνο ο Όφη θα μπορούσε να διεκδικήσει και τελικά να πάρει όπως και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έπαιζε πιο ανοιχτά, πώς νομίζεις θα έχει εξελιχθεί το παιχνίδι? Δηλαδή, ποια πρέπει να ήταν η τακτική προσέγγιση?
1: Εγώ άλλο λέω, εγώ μιλάω γενικά για αυτό που βλέπουμε για τον Όφη. Χθες δεν το είδα διεξοδικά, το έβλεπα αποσπασματικά. Αλλά γενικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή τακτικά. Εκμεταλλεύεται δυνατότητες και αδυναμίες αντιπάλου. Μέχρι στιγμής το πάει μια χαρά. Έχει πρόοδευση, κατά ψέματα. Θυμηθείτε που ήταν Όφη πριν από ένα μισό χρόνο. Σε τι κατάσταση εννοώ και πώς είναι τώρα. Και αυτό είναι έργο του προπονητή σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έργο Κόντι σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς στον ταξιάρχη που στέλνει από την Μυτιλίνη. Έχει ξαναστείλει ο Γιάννης από το Watford για το πώς βλέπουμε το Millwall West Ham αύριο, το Derby, που θα έχει και ο παδούς από τις δύο ομάδες. Έτσι, συνηθίζεται στην Αγγλία, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, τώρα πώς το βλέπω. Πολύ σκληρή έδρα η Millwall και ο παδούς ακόμα πιο σκληρή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αγωνιστικά παραπάνω πράγματα. Δεν γνώριζα τόσο καλά φέτος ούτε την Millwall ούτε την West Ham. Για να σου πω κάτι παραπάνω, είναι όμως από τα μάτς της Champions που πολύ ευχάριστα οποιοσδήποτε κάθεται να τα παρακολουθήσει. Λοιπόν, σήμερα εκτός από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που σας είπαμε, τρέχει διαγωνισμός στο Viber για 8 εισιτήρια. Έχουμε σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.30 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ. Έχουμε και το Super Cup της EuroLeague. Στις 5 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στο Αμπουντάμπι, διεξάγεται η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και έχουμε πόλο ανδρών προκριματικά για το LAN Champions League Γιάνδραν Παναθηναϊκός στις 9 και αρκετά παιχνίδια στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το Bradford Chelsea στις 10 είναι το πιο ενδιαφέρον από όσα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά. Για την Καλαμάτα, για την Νίκαια, τη βλέπω. Θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα τα πούμε μετά στις προβλέψεις που θα κάνουμε, στις προγνωστικά που θα κάνουμε για το Σαββατοκύριακο και τη Super League. Έχει καλά μάτς. Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με το Λιβαδιακό. Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Δηλαδή έχει εκτός έδρας δοκιμασίες για τους. Έχει Άρης Ηρακλής, έχει ωραία μάτσα.
1: Πολύ ωραία μάτσα. Αυτό το Άρης Ηρακλής το Σάββατο το απόγευμα είναι.
0: Ο Πανετολικός στο Αγρίνιο δεν πάει. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δεν πάει.
1: Ναι.
0: Νομίζω με τον Πανετολικό ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή πάνε όλοι εκτός, οι τέσσερις πρώτοι. Είναι εντάξει. Τέσσερις μεγάλοι, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα στήσουμε 2-10-95-79-283-4 και 5. Πάμε να βάλουμε το πρώτο break.
1: Και το Ατρόμητος Κηφισιά αύριο στις 7 είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα Όφι Αστέρας. Νομίζω ότι όλα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Περίμενε, έχω να πω και κάτι ενδιαφέρον.

Λοιπόν, θα πω και τα δύσκολα τώρα. Πρόσεξε με. Είναι σίγουρο ότι θα κάνω σαν δράμα, αλλά θα ρισκάρω. Το Lastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από την Deutsches Institut für Bautechnik. Όπα, το είπα σωστά. Κάτι λοιπόν σαν να πειράζεσαι στο Harvard, σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της τεχνοποίησης με υποτροφία. Αυτό σημαίνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Καλησπέρα και από τα Δελέργια Τυρνάβου, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και εσένα εδώ ένας φίλος και λέει, λοιπόν,
4: από ότι φυσικά και παίζει και ΑΕΚ.
3: Έπαιξε χθες.
4: Ένας που μας κράζει.
3: Εντάξει,
4: έπαιξε παιδιά, προφανώς. Έπαιξε με το...
3: με τον Πανσεραϊκό.
4: Δεν το αναφέραμε εμείς στην αρχή, ναι, αλλά οκ.
3: Ξεκινήσαμε με τον Νόφη, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικότερο μας.
4: Εύκολα η ΑΕΚ, ναι. Τώρα το 8-1.
3: Με μαγικό μάνταλο να μοιράζεσαι
4: στα παιδιά καριέρα.
3: Στα στραγάλια.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος, έπαιξα, λέει, Όφη, Σάλσμπουργκ, Φέρενς Βάρος, σύστημα και πήρε να σκάσουμε όλα αυτά και θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερα με το Σοσιεδάδ. Εκεί την πάσα και εγώ με το Σοσιεδάδ. Τη Φέρενς Βάρος δεν την πίστευα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και λέει άλλο φίλο τώρα, ο Αβραάμ. Αν δείξω, λέει, νικητήριο δελτίο, Όφη, Φέρενς Βάρος, Άσο και Όβερ Μπεσίκτας, Γιουβέντους, Κρίσταλ Πάλας, θα κερδίσει αυτόγραφο του κύριου Καρπετόπουλου. Νομίζω ότι κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό, αν με ρωτά. Αλλά ναι. Και πάλι. Άσο και Όβερ Μπεσίκτας, Μπεσίκτας ή Μπεσίκτας τώρα όπως θέλετε, Γιουβέντους και Κρίσταλ Πάλας και εγώ τα τίμησα και μια χαρά. Φέρενς Βάρος όχι και το συζητούσαμε χθες και εγώ, νομίζω ο Ηρακλής είπε ότι φοβάται τη Σέλτικ. Προηγήθηκε η Σέλτικ και μετά έφαγε 3. Εκεί το άφησα στο 1-3 το Σέλτικ Φέρενς Βάρος.
4: Ναι. Δεν θέλαγε.
3: Λοιπόν, κέρδισαν κάποιοι, τι δεν θέλαμε ρε φίλε.
4: Όχι ψέματα τη Σέλτικ.
3: Τα έχω σημειωμένα.
4: Δεν το είχαμε πει.
3: Δεν θυμάμαι. Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Θυμίζω ότι για περίπου 20 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας για την λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα από τα 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ και αύριο στις 5 ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 3.
4: Να πούμε ότι για το Βάργα περιμένουμε, δεν ξέρω αν έχει κάτι νεότερο για το τραυματισμό του. Θα το δούμε τώρα. Περιμένουμε από ό,τι διαβάζω εδώ. Υπάρχει μια αγωνία.
3: Λογικό να υπάρχει αγωνία.
4: Λογικό. Δηλαδή από τη μία λες 8 γκολ που είναι κάτι, εντάξει, δεν γίνεται πάντα, την άλλη τραυματίζει και ένας παίκτης, τον έχεις ανάγκη. Αυτά είναι δυστυχώς στο πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Και επειδή αναφερθήκαμε και στο Μάντολο πριν, έκανε δηλώσεις και λέει: κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Λέει: παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο συμμετοχή μέσα στη σεζόν. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας. Όμως για μας ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε. Γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων. Οπότε κάναμε ένα καλό σκορ. Όμως ο τραυματισμός μας τα χάλασε όλα του Βάργα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κόσμο.
4: Αν θα πάω απόψε, θα πάω, ναι. Ανέβω. Παυλογιανακόπουλος. Εντάξει.
3: Ένας ακόμα λόγος.
4: Τον Μπράντοβιτς τώρα θα μπορούσαμε να λείψουμε, δεν γίνεται.
3: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε στο ΆΚΑ.
4: Γιατί το λες.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί να σε θαυμάσω. Να βγάλουν φωτογραφία, να βγάλουν να δώσει αυτόγραφα και τέτοια.
4: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαλαρά βλέπω είμαστε σήμερα. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Ένας άλλος φίλος μου πως θα παίξει την Νίκαια. Κάτσε να δούμε. Θεωρώ, κοίτα, σήμερα έχει ρεπό Παναθηναϊκός, αύριο έχει προπόνηση, οπότε να περιμένουμε την αυριανή προπόνηση. Και ένα πιθανό σχήμα μπορώ να σου πω εγώ ως εκτίμηση. Είναι ο Πένια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν στα στόπερ. Σε 4-2-3-1 ο Καμαρά με τον Λούζα. Mm-hmm. Μπροστά του ο Ουναΐ. Αριστερά Αντίνο, δεξιά Λιβάη και μπροστά Τετέι. Ή Ντέσσερς, δεν ξέρω τώρα γιατί τον Τετέι τον έβαλε και στο κύπελλο. Μια εκτίμηση όμως, γιατί επαναλαμβάνω, έγινε μια προπόνηση χθες. Περιμένουμε και την αυριανή, γιατί σήμερα υπήρχε ρεπό. Για πάμε, ναι.
3: Λοιπόν, να διορθώσω, ισοφάρισε η Σελίκ, δεν προηγήθηκε, ισοφάρισε ένα και μετά δεύτερο και πάλι τρία γκολ. Πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα Διονύση.
4: Γεια σου, λέει.
5: Τώρα αν είσαι δεν ξέρω αν είναι ο Ηρακλής εκεί.
3: Όχι, σήμερα δεν είναι εδώ, έχει πάρει άδεια το παιδί μας. Να κάνει πάσο και το τρίμερο.
5: Α, μια χαρά καλά ήταν. Έτσι, μπράβο. Πάλι ορθόδοξο. Να μοιραστώ την ευτυχία μου πήρα, γιατί είμαι ο Μιχάλης λέγον καταρχήν. Είμαι από το Ηράκλειο, όφι.
3: Ήσουν στο γήπεδο χθες.
5: Ήμουν στο γήπεδο, φαντάσου, ναι, γιατί ζω Αθήνα, κατέβηκα να πάω στο γήπεδο και ξαναγύρισα σήμερα.
3: Αυτά είναι.
5: Γενικότερα ένα εξάμηνο ζούμε στιγμές που δεν τις είχαμε φανταστεί ποτέ εμείς. Να πω μπράβο στα παιδιά, να πούμε μπράβο στον πρόεδρο και να πω και λίγο σε κάποια παιδιά που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα που είχαν κάποιες ταραχές την προηγούμενη εβδομάδα με την πώληση των δύο παιχτών στον Ολυμπιακό και το ένα και το άλλο, ότι εγώ σαν οφητής είμαι πολύ περήφανος που δύο παιδιά που αναδύθηκαν σε εμάς πάνε σε μεγαλύτερη ομάδα, γιατί όπως θα το κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς ο Ολυμπιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, εμείς που υποστηρίζουμε άλλες ομάδες, αλλά είναι για μας να το δουν έτσι ότι είναι πολύ τιμητικό ότι από τα σπλάχνα του συλλόγου όπως ο Αποστολάκης κάνουμε πλέον τέτοιες πωλήσεις. Και μόνο αυτό δείχνει ότι έχουμε μεγαλώσει σαν κλαμπ.
4: Ναι.
5: Αυτό ήθελα να πω και να σας μοιραστώ κιόλας ότι χθες ήμουν από τους τυχερούς που επειδή είχα πολύ ισοδοξία πρώτη φορά στη ζωή μου έπαιξα ένα στοίχημα παραπάνω από τα από αυτά που παίζω εγώ σε λεφτά, γιατί ναι. Παίζω 5 ευρώ, 6 ευρώ και έπαιξα 20 ευρώ ακριβές σκορ το 2-0.
4: Έλα, εσύ πόσο έδινε.
5: 60 απόδοση.
4: 60.
5: Ναι, ναι.
4: Μια χαρά καλοφάγωτα.
5: Ήμασταν αισιόδοξοι, νομίζω όλοι όσοι πήγαμε στο γήπεδο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, θα σαν να το είχαμε δεδομένο, σαν να υπήρχε ατμόσφαιρα ότι όφη θα κερδίσει χτες.
4: Ναι. Αυτά, φίλε, και εγώ πολύ. Και εμένα μου είχε κάτσει κάπως. Και το πρωί έλεγα άσο και μετά έλεγα άσο χ, συμφωνούσα με τον Ηρακλή. Μου είχε κάτσει ότι δεν είχε τι να χάσει ο Όφη, είναι σοβαρός, δηλαδή ότι θα το πάρει. Δεν το πήρε και μπράβο του. Και πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και πάλι να πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
3: Πάμε παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Έπεσε, έχουμε. Ωραία, πάρε εσύ που έπεσε και όσοι θέλετε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικό δημοσιογράφο που του λέει τον Λουζά Λούζα Έλεο, Φώτη από Γέρακα. Φώτη μου, τελικά Λούζα είναι. Είχε υπήρξει ένα μπέρδεμα. Δεν είναι Λούζα. Είναι Λούζα. Πάμε, ναι.
6: Διονύση.
4: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
4: Ναι, ναι, φίλε.
6: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου.
4: Όλα καλά.
6: Ο Γιάννης είμαι, τον Άγιο Δημήτριο. Καλά είσαι.
4: Γεια σου, Γιάννη.
6: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Έχω πολύ καιρό έτσι. Μάλλον δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα λίγο να καυτηριάσω λίγο τις ψηλές τιμές στα εισιτήρια. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μετά από τόσα χρόνια. Βλέπουμε φέτος έτσι μια κάτι διαφορετικό, ωραία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά ζεσταίνεται αγωνιστική με την αγωνιστική. Αλλά Διονύση μου, επέτρεψέ μου τώρα ότι η τιμολογιακή πολιτική του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων, του Προέδρου του και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Γιάννη είναι λάθος. Mm-hmm. Βάλε ρε παιδάκι μου, βάλε το πάνω διάζωμα στο ΆΚΑ, βάλε μια γενική τιμή στο 15 ευρώ να πάει ο κοσμάκης.
4: 20. Και εγώ έχω πει την άποψή μου.
6: Ακριβώς γιατί.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι. Για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν γίνονται και εντός οικών επενδύσεις υψηλές, οκ, okay, θα πάνε και τα εισιτήρια λίγο πιο πάνω. Όμως, Τι λέω εγώ. Μπορεί να είμαι λάθος, την άποψή μου. Λέω ελεύθερα. Μπορεί να είμαι λάθος. Θες το ΆΚΑ που είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το ΆΚΑ.
6: Είναι και ψυχρό.
4: Βάλε ρε παιδί μου, αφού θα βρει, έχει πολλά εισιτήρια να πουλήσει, βάλε το πάνω διάζωμα μια γενική είσοδο 20-25 ευρώ. Για να δει πώ θα πάει ο κόσμο. Ή το άλλο. Επειδή τώρα Σεπτέμβρη μήνα. Συγγνώμη. Σεπτέμβρη μήνα έκατσαν πολλά έντο έδρασμα στον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη.
3: Κάθε εδώ στο λιγότερο.
4: Δώσε μου ένα λεπτό
3: να πιέσουμε λίγο. Τον πνίξατε τον άνθρωπο. Όχι, όχι, δώσε, δώσε τον
4: άνθρωπο. Το έχω στη μετάδοση προχθέ με τον Αμπόρτα.
3: Εσύ βέβαια καθαρά, φίλε.
4: Λοιπόν, έλα, φίλε.
3: Κάτι εσύ τι έλεγε.
4: Ναι, έλεγα λοιπόν. Πήγε το πανδιάζο. Ή το άλλο. Επειδή Σεπτέμβρη μήνα έκατσαν πολλά έντο έδρασμα στον Παναθηναϊκό, άρα ο κόσμο του Παναθηναϊκού έπρεπε, αν θέλει να πάει 4-5 μάτς να πληρώσει εισιτήρια, γιατί ήταν σερή εντός. Και είναι και Σεπτέμβρη μετά τον Αύγουστο που είναι δύσκολος μήνας, φτιάξε ένα πακέτο. Παράδειγμα, λες, έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, λέω το 50 το λέω ενδεικτικά. 50 ευρώ το εισιτήριο για το ένα μάτς, 50 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο. Φτιάξε ένα πακέτο για τα τρία μάτς, 100. Να δεις πόσο κόσμος θα τα πάρει αυτό το πακέτο και θα έχει και περισσότερο κόσμο σε όλα τα μάτς. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε δουλεύω σε εμπορικά τμήματα κτλ. Αλλά όταν έχει μαζεμένα μάτς εντός και ειδικά Σεπτέμβρη που είναι δύσκολος μήνας, είναι ο μήνας μετά τις διακοπές των Ελληνών. Λίγο ρε παιδί μου, προσπάθησε το. Εντάξει, τι να σου.
6: Έτσι.
4: Θα το δούμε
6: και
4: δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Γενικά είναι η.
6: Η τυπικά έχει. Βλέπει ότι ο κόσμο κάθεται Παναθηναϊκού, ότι βλέπει ο ποδός ότι μήπως ρε σίλε είναι η χρονιά μας φέτος. Δώσ' του λίγο εκεί πέρα και ένα κίνητρο οικονομικό. Θέλει ο άλλος να πάμε το παιδί του.
4: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάρει διαρκείες και σου λέει εμείς έχουν πάρει διαρκείες. Okay.
6: Εντάξει, είναι και ενίσχυση του μερασιτέχνη τα 5 ευρώ. Δεν είναι. Τώρα είναι το μπάσκετ, το είπε στο. Πες τον. Πέρα, το
4: μπάσκετ, το παύριο
6: του τουρνουά τώρα. Επιτρέπεται τώρα να μην έχει γεμίσει τώρα το ΆΚΑ. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι απέτυχε η τιμολογιακή πολιτική. Δεν γίνεται να βάζει
4: για
6: τώρα.
4: Τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι πολλά μάτς. Είναι από τον Αύγουστο και μετά, από τα προκριματικά και μετά. Τέλη Ιουλίου μάλλον και μετά. Κάτσανε πάρα πολλά εντός και είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, που έχουν δώσει.
6: Και κάτι ποδοσφαιρικό, ρεσί, Διονύση. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φέτος πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με την οτροπία ότι παιδιά φέτος το παίρνουμε εμείς. Είναι δικό μας τέλος. Δηλαδή, όχι με το να δούμε και. Καταλαβαίνω το καλό είναι και το αγώνας με τον αγώνα προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θέλω να έχουν τη στόχο ότι φέτος είναι δικό μας. Όχι ότι είμαστε τρίτο-τέταρτη, γιατί τα τελευταία χρόνια κακά τα ψέματα είχαμε καταντήσει
4: θα δούμε, δεύτερη. Για μένα ένα κλικ πάνω από
6: όλους. Να έχουν την ψυχολογία ότι φέτος δεν βλέπω κανένα, είναι δικό μας.
4: Για μένα ένα κλικ πάνω από όλους τώρα είναι η ΑΕΚ. Ως ομάδα. Γιατί είναι από πέρσι, ομάδα καλή, καπατσωμένη κτλ. Με δύο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έρχεται. Έχει πολλή ποιότητα, έρχεται, ζυμώνεται. Αλλά κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να βγάζει αντίδραση. Α δούμε. Και ο ΠΑΟΚ, να σου πω κάτι, λέμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα περισσότερους βαθμούς έχει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
3: Και δεν θα έχει και Ευρώπη φέτος. Βασικό κι αυτό.
6: Και τέλος,
3: έχει πάρει και τους παίκτες τώρα στο τέλος που όντως μπορεί να ανεβάσουν το επίπεδο.
6: Και τέλος καταδικάζω και τους άλλους δύο τους ιεράρχες από τον πυλόν που σε μέμφονται για τις ενδυματολογικές σου.
3: Καθόλου τον αποθεώνουμε, δεν τον μεμφόμαστε.
4: Είναι πίσω.
3: Να χρησιμοποιούμε το σωστό ρήμα, σας παρακαλώ.
4: Είναι πίσω πολύ, πρέπει να.
3: Τον αποθεώσαμε. Τον αποθεώσαμε.
4: Να υποστηρίξουν. Έγινε.
6: Ευλάχεψέ τους, είσαι μοντέλο, είσαι
3: Θεός. Ο Κωστόπουλος της αθλητικής μου σωγραφίας. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε φυσικά, το ξέχασα στην αρχή της εκπομπής, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη. Υπάρχει και ανακοίνωση ότι πάει Παναθηναϊκός. Δημήτρης Γούναρης υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Παλαιφή, το 81. Πριν γίνησα εγώ.
1: Ήταν η Παλαιφή από το 81.
0: Ναι, το νομίζω τότε φτιάχτηκε.
2: Okay, ναι.
0: Νομίζω τότε φτιάχτηκε. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν εκείνη την εποχή.
1: Θυμάμαι, ο Σαμαθής μου ήταν πολύ δραστήρια.
0: Κάτι που να.
1: Ήταν πιο πολύ Ρηλέσκι παρά κλαμπ.
0: Ναι, που να μου πεις, πιο κυριλέ, μπράβο,
1: που είναι το ίδιο πράγμα, θα μου πει τώρα Ρηλέσκι και το κλαμπ. Αλλά έχουμε σκεφτεί το κλαμπ να είναι λίγο πιο θερμό. Εμεί η Παλαιφή ήταν λίγο πιο.
0: Πιο κυριλέ. Πέφο. Στον Ολυμπιακό. Πέφο δεν ήταν, νομίζω.
1: Νομίζω.
0: Τέλος πάντων, ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάμε στον κόσμο.
1: Υπάρχει μια φωτιά στου Ρέντι κοντά.
0: Ναι.
1: Βλέπω από τώρα εδώ ένας Κροάτης μας στέλνει μήνυμα. Δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά φαντάζομαι είναι, υπό έλεγχο. Μας στέλνουν και άλλοι ότι υπάρχει καπνός εκεί, φαίνεται από το κέντρο.
0: Άμα υπάρχει φωτιά, δεν θα έχει καπνό, ρε, σε σταυρό μου.
1: Ναι, μπορεί, από πού είναι εμφανές.
0: Να όλα καλά, να όλα καλά.
1: Πάμε σε γράμμες.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γρηγόρης από Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Ακούω την εκπομπή σας σχεδόν καθημερινά και θέλω να μιλήσω για το φαινόμενο το Χρήστο Κόντι που όλη η Ελλάδα τον έχει αποθεώσει τις τελευταίες μέρες χάρη σε αυτά που έχει πετύχει. Εμένα προσωπικά, εκτός από τις προπονητικές του ικανότητες, με έχει συναρπάσει επίσης που είναι έτσι καλλιεργημένος και εκπέμπει ένα είδος σεβασμού. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα το πρωί κάθισα και προχώρησα σε μία έρευνα. Όπως ξέρετε, ο Κόντης είναι βέρος Αθηναίος, αλλά κάτι που βρήκα και...
0: Μου έρχεται τώρα βίντεο, συγγνώμη φίλε.
3: Ναι.
0: Μου ήρθε βίντεο, φίλος ο Δημήτρης Πηλιό, κοντά στην Εθνική, κοντά στα Λερό η Μερλίν είναι.
1: Α, είναι πιο ψηλά.
0: Και βλέπω εδώ τον καπνό, λίγο πιο δίπλα.
1: Θα μάθουμε που ακριβώς έχει πιάσει φωτιά.
0: Όλα να πάνε καλά, βλέπω μαύρο καπνό, φουλ.
1: Έλα φίλε, συνέχισε.
0: Ύψος Ρέντι.
3: Ήθελα να πω για την έρευνα που έκανα σήμερα το πρωί. Ο Κόντης είναι βέρος Αθηναίος. Όμως έψαξα να δω το γενολογικό του δέντρο. Και παρατήρησα ότι ο προπαπούς του κατάγεται από την Καλάμπρια της Ιταλίας. Και είχε και εκείνος ακριβώς το ίδιο όνομα. Όμως επειδή ήταν από την Καλάμπρια, δεν τον λέγανε Χρήστο Κόντι, αλλά τον φωνάζανε Χρήστο Κόντε.
0: Σαν τον παίκτη.
1: Αντώνιο Κόντε, προπονητή πλέον, ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το Μήλο έπεσε κάτω από τη Μηλιά.
1: Γιατί ξέρεις μου, αν ο προπάπους του ήταν τέτοιο, ήταν προπονητής οτιδήποτε, τι εννοείς?
3: Δεν ξέρω αν ήταν προπονητής, αλλά εγώ είδα ότι αναγράφεται το όνομά του ως Χρήστο Κόντε.
1: Οκ.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας κύριε Γιώργος, Ηράκλειο Κρήτης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Διονύση, έχουμε μιλήσει, έχεις έρθει και στο σπίτι μου, έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι για το Μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι κάνεις?
4: Ναι, ναι.
0: Μια και το λέει, κάτσε να το πω, τώρα θα το να σε διαφημίσω. Αλλά για καλό.
4: Όχι,
0: για καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι...
4: Ναι, ναι.
0: Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα που έχει. Υπάρχει και, έχω ανεβάσει και βίντεο, αν μπείτε στο κανάλι του Παναθηναϊκού 24 στο βίντεο, πατήστε Μουσείο Παναθηναϊκού, θα το δείτε. Είναι σαν μουσείο, έχει ένα χώρο στο σπίτι εκεί, στο υπόγειο που το έχετε, θυμάμαι τώρα ακριβώς Γιώργο μου, όπου έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συλλεκτικό από Παναθηναϊκό. Τα πάντα, δηλαδή μιλάμε για κόπους ετών, από φανέλες, από δημοσιεύματα, σημαίακια, ό,τι μπορείτε, περιοδικά, ένας χαμός. Πραγματικά, Γιώργο, το λέω και δημοσίως, τώρα έχω εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα.
4: Να είσαι καλά, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
4: Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα όλων των ομάδων, παιδί μου, οι οποίοι ζουν στην επαρχία, είναι απομακρυσμένοι κτλ. Λίγο μεγαλύτερο σεβασμό, γιατί η μετακίνηση δική μας για να έρθουμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα κοστίζει υπερβολικά. Ειδικά εμείς από Κρήτη, δηλαδή, πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο για να είμαστε συνεπείς και στο επάγγελμά μας. δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε το εισιτήριο διαρκείας. Έχω πάρει εγώ φέτος εισιτήριο διαρκείας και για μένα και για τους δύο μου. Δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε. Και είναι κρίμα. Έχω δηλαδή ανυψιό φοιτητή πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Θα μπορούσα να του τον δώσω. Μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Να το μεταφέρετε κι εσείς στην διοίκηση.
0: Για τη μεταβίβαση λες.
4: Ναι, η μεταβίβαση του εισιτήριου διαρκείας.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ούτε άκουσα να το κάνει.
4: Και νομίζω και η ΑΕΚ το κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Όχι ψέματα, όχι η ΑΕΚ το κάνει. Ούτε η ΚΑΕ, νομίζω και η ΚΑΕ δεν το κάνει. Αν δεν κάνω λάθος.
4: Ούτε η ΚΑΕ.
0: Αν το λύσεις αυτό το πράγμα και μπορείς να κάνεις μεταβίβαση, λιτώνεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Έχεις εσύ διαρκείας προκριματικά. Και λείπεις διακοπές. Μπορεί να το δώσεις ένα συγγενή σου.
1: Ναι, εσύ.
0: Να πάει και να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
4: Μα δεν είναι, παιδιά, μόνο διακοπές. Είναι θέμα ότι δουλεύουν.
0: Λέω να πάει, δουλεύεις. Ναι, δεν μπορείς να πας.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ δεν σου λέω ότι κάνω αυτή τη μεταβίβαση στο εξωτερικό, παράδειγμα στην Αγγλία. Σου λέει μπορείς να το διαθέσεις στην ΠΑΕ. Ναι. Να πας σε ένα αντίτιμο και να πεις δεν θα πάω την Κυριακή στο Tottenham Everton. Παίρνεις ένα αντίτιμο και αυτή το πουλάει η ίδια. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχεις να το δώσεις στον κολλητό σου, στην άδερφη.
0: Νομίζω κανονικά αυτό η μεταβίβαση διαρκείας κανονικά δεν είναι. Ο νόμος λέει όχι. Τέλος πάντων μπορείς να βρεις μια λύση όμως. Δεν είναι τώρα έγκλημα για όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
0: Δεν διαφωνώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ.
1: Πώς το βίωσατε το χθεσινό, ας πούμε, τα πιο ωραία.
4: Θα σας πω κι εγώ κάτι ακόμα. Εδώ η Κρήτη πανηγυρίζει όλοι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί. Παρόλο που δεν μας. Υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια όσον αφορά το. Εμείς φανταστείτε δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή. Και εγώ δεν είμαι και κριτικός. Είμαι Αθηναίος, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Και δεν μπορώ να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να δω ένα αγώνα, ας πούμε, όφη Παναθηναϊκού. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι χθες στο γήπεδο ήταν πολλοί Παναθηναϊκοί. Πολλοί φίλοι μου. Οι οποίοι πανηγυρίσανε. Έτσι. Όπως επίσης να σου πει κάτι άλλο που απασχολεί τον κόσμο του Όφη, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο.
0: Για εννοείς, για του χρόνου.
4: Για την σεζόν που διανύουμε.
0: Δεν έχει υπογράψει.
4: Από ό,τι ξέρω, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο. Έχει ζητήσει κάποια χρήματα και δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει.
0: Okay.
4: Αυτό είναι που απασχολεί πολλούς φίλους του Όφη, δηλαδή, σας το λέω έτσι. Ως είδηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, χάρηκα που σου άκουσα.
4: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλά.
1: Λοιπόν,
0: και είχε... άλλο βίντεο είναι, μου έρχεται και εμένα, είναι κοντά στο κλειστό, αν δεν κάνω λάθος, στο Μίλα Μερκούρι του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι η φωτιά εκεί κοντά.
1: Σε άλλοι αναφέρουν ότι είναι σε οικόπεδο και η σκουπίδια κτλ. Και κάπου είναι μια πληροφορία ότι υπάρχουν και λάστιχα εκεί. Οπότε γι' αυτό είναι και τόσο μαύρο καπνό.
0: Άμα έχει λάστιχα, είναι μαύρη φωτιά.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ πίκρο ο καπνό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση. Για τα 8 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τουρνουά που θα διεξαχθεί απόψε και αύριο, το Παύλος Γιαννακόπουλος με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Παρτίζαν και της Μπουργκ. Λοιπόν, Διονύση μου,
0: ναι.
1: Θα σκρολάρω εγώ, ναι. Και θα μου λες να σταματάω πάνω σε ονόματα για να.
0: Ωραία.
1: Θα μου λες stop και θα τελειώνουμε.
0: Stop.
1: Θανάσης Αργυρίου σε 971 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Πάμε ξανά.
0: Θανάσης Αργυρίου. Stop.
1: Κυριάκος Παπαστάμου σε 3-22.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στοπ.
1: Λάμπης Ευθυμιάδης σε 170.
0: Οκ. Okay. Στοπ.
1: Σοφία Πετροπούλου σε 869.
0: Ωραία. Να σας επαιδέψω λίγο. Στοπ.
1: Πάνος Μπαρμπαδήμος 454 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του.
0: Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα τρία.
0: Στοπ.
1: Η κυρία Αγγελική Σιούτα σε 928.
0: Δεν βάλε και ένα στοπ τώρα.
1: Ο κύριος Νικολουδάκος Ευάγγελος σε 733. Πάμε ένα ακόμα.
0: Αν πετύχουμε άντρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν πετύχουμε, δεν θα πάρει. Στοπ.
1: Είναι ο Γιάννης, η Μαρία. Φαντάζομαι να πω η Μαρία. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Περδικομάτης. Γιάννης Περδικομάτης. Καλά, και τώρα κλεισί έκλειψη. Το 20% να είναι γυναίκες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πω γρήγορα τα ονόματα. Θανάσης Αργυρίου, Κυριάκος Παπαστάμου, Λάμπης Ευθυμιάδης, Σοφία Πετροπούλου, Πάνος Μπαρμπαδήμος, αν το έχω σημειώσει σωστά έτσι, το σημείωνα γρήγορα. Σκιούτα Αγγελική, Νικολουδάκος Ευάγγελος και Γιάννης Περδικομάτης, η τυχερή που κερδίζουν τα εισιτήρια για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Διάλειμμα, αδελφοί, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Μπορούμε.

0: Φυσικά να πούμε, επειδή ναι, δεν αναφερθήκαμε στο Σέλντε, έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου, και φυσικά η μητέρα του Γιώργου, συλληπιτήρια στους οικείους της, 103 ετών, έτσι.
1: Δηλαδή, παρά λίγο. Ναι, αλλά όχι μόνο του Γιώργου, και τα τέσσερα παιδιά, νομίζω.
0: Ο Αντρίκος, Σοφία και ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμές.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Έχουμε την τιμητική μας σήμερα.
1: Δικαίως.
2: Από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Βέβαια.
2: Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Παιδιά, είμαι καλά. Το νησί είναι καλά. Ο κόσμος νιώθει υπέροχα. Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, αν μπορεί να κάνει κάτι ο...
1: Θα το διορθώσουμε. Παιδιά, να σου πω κάτι εκεί μόνο. Είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το νόημα αυτών των παιχνιδιών. Όχι μόνο για τον Όφη, για όλους. Να κάνει μια ομάδα μια επιτυχία και να χαίρεται ο τόπος. Να το ζει, να το απολαμβάνει και μέχρι εκεί.
2: Σταύρο, δεν θα διαφωνήσω. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον Ηρακλή και τον Διονύση, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν παρακολουθήσει προετοιμάσεις εν ώψη της διακοπής η οποία ελοχεύει, είναι κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα να αντικαταστήσει το κέντρο της. Και μιλάω για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πέρσι έπαιζα με ο Σντόεφ, με η ΤΕ, Κωνσταντέλια, και σήμερα δεν έχω κανέναν από αυτούς.
1: Εντάξει, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό το ίδιο έχει γίνει ουσιαστικά.
2: Οπότε θέλω να πω ότι τι χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει ένας προπονητής, ένα επιτελείο...
0: Εξαρτάται, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ, εγώ, η δική μου άποψη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εξαρτάται βέβαια και το τι ομάδα παραλαμβάνεις. Δηλαδή, αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις 17 μεταγραφές και κάθε 20 μέρες αλλάζει το ρόστερ σου, δεν είναι εύκολο. Αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις κάποιες μεταγραφές οι οποίοι θα μπουν σταδιακά, εκεί είναι πιο εύκολα. Για μένα, σε ένα νέο προπονητή, θέλουμε 2-3 μήνες να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα πράγματα. Κάπου εκεί.
1: Επίσης, είναι αυτό που λες.
0: Αλλά εξαρτάται και το τι ομάδα έχεις. Αν έχεις έτοιμη ομάδα. Η ομάδα με πολλές αλλαγές.
1: Και αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί παράμετροι εκεί μόνο. Δηλαδή, εσύ είπες τώρα για τον κεντρικό άξονα. Εκεί θέλει περισσότερο χρόνο. Εάν πάρεις παράδειγμα ένα δεξί μπακ ή ένα τερματοφύλακα κτλ., είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στους άλλους. Κατάλαβα να σου πω. Ή, εάν αλλάξεις εξτρέμ και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή παίζουν και ξέρω, πάνω στη γραμμή ή με ανάποδο πόδι, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν παίζει με άλλον τρόπο τη θέση κάποιο ποδοσφαιριστή. Θέλει περισσότερο χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που διαφοροποιούν την συνθήκη.
2: Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε στην ουσία. Επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας, τέλος πάντων, μπορείς να θέλω να ονομάσω, λένε ότι ίσως τελικά αποδειχθεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, παρότι ολοκλήρωσε αργά το ρόστερ του και τις μεταγραφές του, να μπορέσει να είναι συνδυασμένο.

0: διοικητής. Εγώ νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια συντηρητική, ας πούμε, πορεία, παρότι ο κύριος Σαββίδης έταξε γη και ουρανό. Συνεχίζω, ακούω διπλή τη φωνή μου και αυτό και η καθυστέρηση
1: συνολικά. Είναι δικό σου το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς κλείσει και ξαναπάρανθες.
2: Ναι, και μόνο, έτσι μας λέγανε.
1: Για να βοηθήσεις.
2: Πάρε πάλι. Λοιπόν,
1: πάμε στον επόμενο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να πω εγώ ότι μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα εδώ στον Sky. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, απέναντι ουσιαστικά, και βρίσκονται συνεχώς απέναντι και στις δικαστικές αίθουσες. Οπότε δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν, Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.

Λοιπόν, είναι και επίσημο ο Ερτέλ παίκτης της ΑΕΚ. Ακριβώς το λέγαμε από χθες. Το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ουσιαστικά με την ανάρτηση που είχε κάνει. Οπότε για έναν χρόνο θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ ο σπουδαίος Ερτέλ. Δύο, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Οι γράμμες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: πάντα οι ανακοινώσεις της ΑΕΚ είναι. Και το συζητούσαμε και μας το θέλουν. Έχουν κάτι.
1: Το
0: ήτι ως το καλοκαίρι του 27. Είναι οι ανακοινώσεις της ΑΕΚ πάντα καλογραμμένες και τα λοιπά στην ΚΑΕΚ. Η καλύτερη ανακοίνωση που υπήρχε από ΚΑΕΚ ήταν για Μαυροειδή.
1: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το βρω και μόλις το βρω θα το διαβάσω. Για την παραμονή του Μαυροειδή για ένα χρόνο ακόμα, κάτι τέτοια. Και ήταν τρομερή ανακοίνωση. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι θελήσετε. Θα είμαστε εδώ για πόση ώρα ακόμα, περίπου 40 λεπτά.

0: Πριν πάμε στο φίλο.
1: Τη βρήκα εκείνη την ανακοίνωση. Ναι. Είναι ανακοίνωση που ήταν το 2022 για την παραμονή του Μαυροειδή στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Έλεγε, έγραφε η ανακοίνωση του ΑΕΚ. Η σχέση της οικογένειας της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Μαυροειδή παραμένει εξαιρετικά ζωτική και καρμική. Ο Φιλίστορ και μύστης των ιδεών μας δεν μπορούσε να μην υπογράψει συμβόλαιο για 7η αγωνιστική περίοδο με την ομάδα που μαζί της διέρχεται τα υπερανθρώπινα σπουδαία. Δεν υπάρχει ανακοίνωση.
2: Δεν διαλέσει. Ω έξω αυτά, καμία μέρα διανύση. Για άλλον διανύση ήταν αυτή. Ναι, καλά.
1: Ναι. Περίμενε. Η διοίκηση της ΑΕΚ, συνεκτιμώντας την υψηλοφροσύνη, την ψυχοσύσταση και την υπεραξία του αρχηγού, συνύψε μαζί του συμφωνία ανανέωση κοινών μα καρδιά, αενάω διαρκεία, ήτι μέχρι να σβήσει ο ήλιο, όπω ο ίδιο αρέσει και να δηλώνει. Και κατέληγε τότε η ανακοίνωση. Περίμενε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν υπήρχε η ανακοίνωση εκείνη. Με εκφρασμένη την επιστημονική άποψη ότι αυτός ο γίγαντας του σύμπαντος, σε παρένθεση ο ήλιος, θα χάνει σταθερά όγκο και μάζα μετά από εκατομμύρια χρόνια, τότε η συμπόρευση ΑΕΚ και Μαυροειδή προμηνύεται μακρά και φωτοβόλος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή ήταν τότε η ανακοίνωση ΑΕΚ και του Μαυροειδή. Ήταν, επειδή σου είπα, επειδή μου είπε για την ανακοίνωση τώρα, ότι είναι καλογραμμένη κτλ. Πάντα είναι καλογραμμένη.
2: Πάντα, ναι, παίρνω το.
1: Και η ΑΕΚ είναι σε αυτό, αλλά εκείνη η ανακοίνωση με τον Μαυροειδή ήταν εντυπωσιακή.
2: Λοιπόν, υπάρχει επίθεση τη ΠΑΕ Άρης προς τον Βρούτσι. Για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ηρακλή στο μεταξύ του παιχνίδι, ενώ οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει.
1: Τα είχαν βρει, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται. Όποιος θέλει, ας μπει και στο site μας να τη διαβάσει. Πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη, χθες ο Λάμπρος είμαι οδηγός.
2: Έλα, Λάμπρος.
3: Έκλεισε η γραμμή εχθές για την γραμμή σε τούνελ και...
2: Είδες ποιος είναι τούνελ, όλη την ώρα στη γύρα.
3: Τι να κάνω, τώρα είμαι Σαλαμίκονος, βγαίνω από το καράβι.
2: Μια χαρά είσαι.
3: Έφυγα από το Σαλαμίκονος, κατεβαίνω από το καράβι τώρα. Τους τα πήγα, τους γέμισα όλους, υπέρ με τα υπόθετα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κύριο του Παναθηναϊκού. Πού χαμογελαστώντας, δεν κάνω πλάκα, θέλω να κάνω, με ακούτε.
2: Βεβαίως. Ναι.
3: Πώς γίνεται 4 παιχνίδια να πάρει ο Παναθηναϊκός 5 πέναλτι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου λέτε.
1: Άμα είναι, να μην τα πάρει.
3: Στα ίσα θα μου πείτε. Το τελευταίο με Σιβησιά ήτανε.
1: Ναι, ήτανε.
3: Εντάξει. Εντάξει. Το πρώτο τελευταίο δηλαδή που ήτανε, βέβαια το ήθελα με τον Πανετελικό, ότι πήρα λεφτά που το είχα παίξει over, αλλά δεν ήταν τώρα, μην τρελαθούν τελείως.
1: Θέλετε.
3: Εντάξει. Για με τον που μπήκε ο δεξιά ο Ιταλός, ο Καλάμπρια.
1: Ήτανε.
3: Εντάξει. Έγινε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Εγώ απλώς έχω παίξει μια τριάδα για Σαββατοκύριακο. Ατρόμητος άσος. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν το παίρνει άλλο.
1: Ναι.
3: Ο Άρης άσο και over. Και ο Όφη με τη φόρα που έχει over, άσο. Και τα τρία αυτά 15 γιούρια 172 ευρώ. Πώς τα βλέπετε.
2: Μια χαρά είσαι.
1: Γιούρια στο ίδιο. Εντάξει, γιούρια. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι.
2: Να σε καλά, Λάμπρο.
3: Ολυμπιακό, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε για που μας κάνετε παρέα.
2: Να σε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Τι φωνάρα είσαι, Διονύση, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Ναι.
2: Με την ανάγνωση της ανακοίνωσης. Παρακαλώ.
4: Έλα, Σταύρο.
2: Πού να έρθω.
4: Δεν με ακούς.
2: Είναι καλά και άμα είναι καλά να έρθω. Αφήστε εδώ μόνο το Διονύση και έρχομαι.
4: Α, μάλιστα. Ο Θόδωρος ο Ελυσιακός.
2: Έλα ρε Θόδωρε, τι κάνεις.
4: Καλά είσαι.
2: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι.
4: Σε παίρνω τη Δευτέρα και όλο δεν φτάνει ο χρόνος. Όλο
2: να ήρθε η ώρα να τα πούμε λοιπόν.
4: Χρόνια πολλά ήθελα να σου πω.
2: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εντάξει, έπεφτε όλο σε ώρα που έπεφτε πολύ δουλειά.
2: Δεν πειράζει.
4: Είναι όλα καλά.
2: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εσείς είστε καλά, κυρία Χαρά.
4: Καλά, μια χαρά και η χαρά σας ακούει.
2: Να τα χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρυσοχέρα η κυρία Χαρά, να ξέρεις. Ναι. Μας έχουν στείλει εδώ κάτι τα πιά, έχουμε φάει.
1: Έλα, είμαστε καλά οι άνθρωποι.
4: Θα τα βρούμε.
2: Όλα, δεν αγχώνεσαι, καλή διάθεση να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Θα σε πάρω άλλη φορά να τα πούμε.
2: Ασφαλώς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, εξαιρετικός άνθρωπος και κύριος Απόστολος και κυρία Χαρά. Κυρία Χαρά μας έστειλε και τα καλώδια της. Τώρα μιλάμε όχι κάτι κοπανάκια, κοτόπουλο, καπαμά με σάλτσα.
1: Κοπανάκια.
2: Ναι.
1: Μπράβο στην κυρία Χαρά.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για...
1: Να είναι καλή γυναίκα.
2: Ζητούσαμε συνταγές.
1: Έχουμε ένα φίλο ακόμα.
0: Όχι,
1: δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-45. Όποιος πάρει λίγο πριν πάμε στο.
2: Να διαβάσω όλες την ανακοίνωση του Άρη. Αφού έχουμε χρόνο.
1: Εντάξει. Εδώ δεν. Να σου πω κάτι. Μετά δηλαδή την ανακοίνωση.
2: Γι' αυτό λέω να γιωθούμε, κατάλαβε.
1: Που διάβασα εγώ για το, τότε για το. Ο Φιλίστορ και Μίστης και τα λοιπά.
2: Εφηλέθη, να πάμε ένα level πιο πάνω.
1: Θλάσσιο Βάργα.
2: Μετά την διακοπή.
1: Μετά τη διακοπή. Εξετάσεις έδειξαν θλάσσι, διαβάζω. Μετά τη διακοπή φυσικά, θα επιστρέψει. Τώρα δεν ξέρω τι θλάσσι είναι.
2: Ναι, και νομίζω βλέποντας και κάνοντας θα πηγαίνει η αποθεραπεία, δηλαδή για να μάθουμε τον ακριβή χρόνο. Η επόμενη προγραμματισμένη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ είναι για τις 10 του Οκτώβρη απέναντι στον Όφη. Είναι 20 κάτι μέρες, δύσκολο νομίζω να προλάβει.
1: Η ανακοίνωση του Άρη μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υποκρισία για τον κύριο Βρούτση. Τον ζητάει να αλλάξει την απόφαση, δηλαδή να αφήσει τον κόσμο του Ηρακλή να πάει. Λέει ότι εσύ ο ίδιος πυροβολεί το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνατε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στην ίδια φιλάθλη κοινή γνώμη και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δεκούν, ούτε να εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή, αλλάξτε την απόφαση. Και τον καλεί να αλλάξει την απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτά έχουν βρει ομάδες. Και είναι και η ίδια πόλη.
2: Δεν υπάρχει μετακίνηση ουσιαστικά. Δηλαδή
1: η ίδια πόλη, ναι. Α, πας εκεί, πάρεις το λεωφορείο, θα πας.
2: Με τα πόδια πας, διπλά, τι είναι.
1: Okay. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Τι να σου πω. Και προχθές δεν το λέγαμε.
2: Λοιπόν. Ναι, μου ρωτάει εδώ ο φίλος ο αποδοποιέος Μάγλος, εάν όντως μοιάζεις τόσο με τον βολεμπολίστα τον Μάρκο τον Γαλιώτο. Όχι, δεν μοιάζει.
1: Με ποιον?
2: Με έναν διεθνή βολεμπολίστα, τον Γαλιώτο. Τον Μάρκο.
1: Okay.
2: Είναι πολύ ωραίο παιδί ο Μάρκος ο Γαλιώτος, αλλά δεν μοιάζει. Δεν είπα τι συνδένεις, είπα δεν μοιάζει. Ναι, okay. Να πούμε ότι η εθνική μας τελικά τερμάτισε τρίτη στον όμιλο. Και θα παίξει τη Δευτέρα κόντρα στους Φιλανδούς. Μην τα ακούτε Φιλανδία. Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα. Αυτή είναι το φαβόρι, το μεγάλο φαβόρι για την αναμέτρηση. Αλλά ελπίζουμε. Και σκέψω ότι ήταν έκπληξη που δεν τερμάτισε πρώτη και τελικά έπεσε στη δεύτερη θέση, έτσι ώστε να διασταυρωθούμε.
1: Και ένα φίλο με ρωτάει γιατί πάει ο Καμαλά μαζί στους πανηγυρισμούς με τον Ναΐ. Τι να σου πω, θα έχουν συνοηθεί, ξέρω εγώ. Δεν του έχω ρωτήσει. Το που κάνουν.
2: Εντάξει, προφανώς ναι, κάνουν
1: ένα
2: αστείο μεταξύ του. Έχουν γίνει φίλοι.
1: Κάπως έτσι. Και πάνε μαζί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και.
0: Πολιτικό
1: και να επιστρέψουμε. Κύριε Σταύρο.
2: Ναι, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, κάτσε να πω για κάτι έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, που σίγουρα θα τον ενδιαφέρει. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Στην στεγανοποίηση θαλάσσας, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναφιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, και εγώ να σα πω ότι το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, από τι 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Το έχουμε ξανακάνει αυτό ποτέ.
1: Από το Σύνταγμα, όχι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, η κεντρικότερη πλατεία τη χώρα θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώ ο ΨΑΠ γιορτάζει 50 χρόνια ζωή με το Football Unity Festival. Κορυφαία αθλητική συνόδα τη χώρα, ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είμαστε διάφοροι εκεί. Οπότε πέρασε. Καραγκούνης, βλέπω εδώ, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, θα έρθουνε.
1: Αυτοί ναι. Έχουν τις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαζί παράδειγμα.
0: Αγωνιστούς στο τουρνό ανδρών.
1: Ναι.
0: Σαπ, All Star.
1: Και αυτοί που θα είναι μαζί τους, δεν θα είναι ο παιδικός τους φίλος ο Γιώργος και ο Διονύσης. Θα είναι επίσης ποδοσφαιριστές του παρελθόντος.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί κόσμος και δουλειάς.
0: Τι ώρα θα πας?
1: Εγώ θα είμαι από τις 9.30 μέχρι να τελειώσει. Στον αέρα θα πω καταστήσεις, αλλά παίρνω από εκεί, θα είναι πολύ ωραία. Άντε, θα σας περιμένουμε. Ο αντίπας χλώμα το βλέπω.
0: Τον αντίπα και εγώ χλώμα το βλέπω να έρθει. Συντάγμα τώρα σε
1: να κατεβαίνει. Όταν αντίπα μου λέει, είμαι κάθε μέρα στο κέντρο, λέει και Σάββατο. Εντάξει, λέω, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Θα το ψήσω εγώ. Θα το ψήσω. Λοιπόν, ναι.
1: Πάμε σε χάμουλο, πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από Γιάννη τηλεφωνώ.
1: Mm-hmm.
2: Ήθελα να ρωτήσω για τον Βάρκα. Ήθελα να μην πάρω γιατί παίζεται τραγουδάρα τώρα. Και έλεγα να μην το κόψω το τραγούδι, αλλά το κόψω.
0: Φλάση.
1: Πού να ξέρουμε. Συνήθως παραπονιούνται ότι περιμένουν ώρα.
2: Ναι, ναι. Για τον Βάρκα ήθελα να ρωτήσω. Κανένα νέο, τι
1: φλάση. Είναι φλάση. Σίγουρα θα είναι εκτός δράσης. Μπράβο, μετά τη διακοπή τώρα. Μέχρι, δηλαδή σε όλη τη διακοπή θα κάνει αποθεραπεία. Ναι. Τώρα πότε ακριβώς θα επιστρέψει δεν ξέρουμε.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να είστε καλά. Και εσείς.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Για πάμε, ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, τελική ευθεία.
1: Λοιπόν, τι πήγα να σου πω. Α, μαζί με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, αυτοί έχουν τις ομάδες τους και θα έχουν, δηλαδή, στις ομάδες θα παίξει ο Μόρας, θα παίξει ο Παπασταθόπουλος, θα παίξει ο Σκοπελίτης, θα παίξει ο Αραβίδης, θα παίξει ο Μπακάκης. Δεν θα παίξει οι συμμαθητές τους. Δηλαδή και οι άλλοι θα είναι. Αυτή είναι υποτίθεται η αρχική τρομάδα. Πώς λέμε, φίλοι Ζιντάνο, φίλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι All Star. Μπράβο, έχει χτιστεί ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο, μάλλον δύο, με δύο γήπεδα. All Star στι άνδρες νωρίτερα θα είναι αντίστοιχο τουρνά με γυναίκες, διεθνείς ποδοσφαιρίστες κτλ. Ακαδημίες. Θα υπάρχουν επίσης χώροι για όλο τον κόσμο να παίξει, δραστηριότητες, challenges, δώρα για μικρούς και μεγάλους. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Θα είναι ο Χρήστος Τυρακόπουλος, ο Τσόχος, ο Τσούτσικας, το Fight Club. Πολλοί κόσμος και δουλειάς. Λοιπόν, και όχι μόνο. Ελάτε εκεί να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Τσάδου, να περάσουμε όλη η παρέα όμορφα, να διασκεδάσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά και τους ποδοσφαιριστές και τα εθάρματα και το Διονύση Δεσίλα, όπως ακούσατε. πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Σταύρο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου φίλε.
3: Διονύση από Γιάννη Δημήτρη είμαι. Διονύση, να ρωτήσω κάτι. Έχουν απαγορευτεί και είναι μόνο μέρες μετακινήσεις?
0: Αυτό όχι. Κάποιες φορές απαγορεύονται. Ή κάποιες φορές οι ομάδες σου λέει ότι για να έρθεις.
3: Σας ρωτάω για εμάς τους Παναθηναϊκούς δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λόγω δεν πάμε στην Νίκαια με την Καλαμάτα.
1: Εδώ έχουν αποσαφηνίσει ότι η Καλαμάτα έχει ενημερώσει.
3: Ναι, έχει
1: ακριβώς.
3: Την οποία δεν τη βγάζει όμως κανένας στον αέρα, ανά ούτως υπάρχει.
0: Τώρα αυτό.
3: Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι εισιτήρια από ένα site συγκεκριμένο, από το MOR, τέλος πάντων. Καλαμάτα. Εγώ σαν από εδώ το παραπονωμένο εισιτήριο.
0: Όχι, γιατί νομίζω πρέπει να έχεις πάει.
3: Πρέπει να έχεις ξαναγοράσει με άλλα.
0: Ναι, αυτό το κάνουν. Το κάνουν αρκετές ομάδες και εγώ διαφωνώ, το ξαναπεί. Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, πες ότι είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου. Έπαιζε τώρα στην Καλαμάτα, Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα. Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μένει στην Καλαμάτα ή του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, λέω τώρα Παναθηναϊκό. Δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην Αθήνα ο άνθρωπος και θέλει να δει την ομάδα του, γιατί να μην πάει.
3: Να σου πω και το άλλο. Εγώ είμαι Καλαμάτα και φέτος δεν έχω πάει κανένα μέχρι στιγμή. Δεν έχω ξαναγοράσει τρία μισά από αυτό. Γιατί δεν με αφήνει να αγοράσω
0: εισιτήρια. Γεια σου. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί. Το κάνω διάφορα
3: πράγματα. Αυτά είναι γραφικά πράγματα. Δηλαδή, και θέλουμε να είμαστε στο ποδόσφαιρο του 2026. Να φτάσουμε από τα κλίματα της Ευρώπης, ας πούμε, αγγλικό και τέτοιος. Δηλαδή, δεν πάω να καταλαβαίνω αυτό, αυτή γελία.
0: Εντάξει, θέλει, το καταλαβαίνω ότι και η Καλαμάτα σου λέει να διασφαλιστώ όσο μπορώ, αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να βρούμε μια λύση να πηγαίνει όλο ο κόσμο στο γήπεδο.
3: Άρα δεν είναι το πρόβλημα τη Καλαμάτα, τη κάθε Καλαμάτα.
0: Βεβαίως, δεν το κάνει μόνο Καλαμάτα, και άλλες ομάδες.
3: Η καταγωγή δικιά μου ενέργεια την Καλαμάτα. Δεν είναι το πρόβλημα τη ότι η υπογράψη είμαστε με το Δήμο Νίκαια. Αν ήταν αυτό το πρόβλημα τη, δεν θα βάζει την δικλίδα με το ΑΜΚΑ να μπω αγοράσει την Μόνα.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Το πρόβλημα τη είναι να πάρει παρά την Παχνάκη στην Νίκαια. Αυτό είναι
0: Κοίταξε να δεις, το ξαναλέω και πάλι. Το κάνουν πολλές ομάδες. Για μένα κακώς. Αλλά τώρα αν έχουν υπογράψει και σύμβαση τώρα τέτοια που λένε, τι να κάνουν και αυτοί. Αν μας λέει ο Δήμος όχι...
3: Ότι έχουν υπογράψει σύμβαση, ναι, οκ, εντάξει. Ότι δεν θα πάνε σαν να δώσεις θέα στον Παχναϊκό. Το όλο θέμα είναι γιατί δεν αφήνουν μεμονωμένα τους πόδους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και αν ισχύσει και για τους άλλους οπαδούς.
0: Ναι.
3: Το δούμε στην πορεία.
1: Φαντάζομαι θα ισχύσει.
0: Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ εκεί η Καλαμάτα.
1: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Κώστας από Λεωφόρο Ποσειδόνιος.
1: Καλώς ήρθατε,
0: Κώστα.
4: Ήθελα Παναθηναϊκός.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σου, μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
4: Ωραία, ναι. Κλείστε λίγο. Ήθελα να πω ότι με την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει με διαφορά 15 πόντους από το δεύτερο.
0: Και 15 πόντους.
4: Φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Μου θυμίζει τον Λιβάη Γκαρσία, πρώην Λιβάη Γκαρσία, αν είναι, πώς το είπαμε, κοϊτά. Πώς κοϊτά βγήκε τη τελευταία φορά. Λοιπόν, μην κατεβεί και κανένα κούλη κάτω, λέει, και παίξει τίποτα, οπότε δεν έχετε κανένα στενοφόρο κοντά. Όχι, παιδιά, Σάββατο τώρα δεν είναι βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί στη Βουλή. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κατέβασμα τέτοιο. Βέβαια, μπορεί να είναι και
0: δεν θέλουμε.
1: Κάποιοι.
0: Δεν θέλουμε. Πάμε.
1: Εσύ,
0: δεν θέλουμε.
1: Λοιπόν. Πάμε, μικρό
0: θέλουμε μόνο τους αθλητές. Μιλάμε για τον ΠΖΑΠ τώρα. Θα έρθει ποιος ο πρωθυπουργός να μιλήσει σε
1: συνδικαλιστικό
0: στο σωματείο των αθλητών. Όχι, δεν θέλουμε.
1: Ξέρεις, υπάρχει φωτογραφία του με φανέλα της Τότεναμ. Να αγωνίζεται και καταλαβαίνετε τα χαΐδια μας. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δώσουμε προγνωστικά τόσο για τη Super League όσο και για τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου της Ευρώπας.

0: Είστε έτοιμος κύριε, είστε σε καλό mood.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά. Άσος.
1: Χι. Ξέρω. Χι.
0: 7 και μισή, Άρης Ηρακλής. Άσος.
2: Έχω καλούς σερί τώρα τελευταία. Άρης Ηρακλής, άσος.
0: Άρη.
2: Ε.
0: Κουνάμε μαντήλι.
2: Ναι. Εντάξει, τον έχει φάει τον άνθρωπο.
0: Εγώ!
2: Τον έχει φάει, δημιουργήσει κλίμα.
0: Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε περίπτωση που.
2: Άκου,
0: δεν τα καταφέρει να κλείσει στο Βικελίδη, ο Ιορτανέσκο, πρωτοπυλό κτλ.
2: Άκου.
0: Ο νεαρότερος, εσύ όχι.
2: Στην πιο. Πώς να το πω. Εύκολα. Εύκολη δίκηση στο να επηρεαστεί από κόσμο του Ηρακλή. Είναι του Ηρακλή, η πιο εύκολη διοίκηση του να επηρεαστεί.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς.
2: Από παντού.
0: Ο κύριος Μονεβασιώτης δεν έχει μεγάλη υπομονή με τους προπονητές.
2: Μπράβο. Στην πιο ανυπόμονη διοίκηση έχεις αρχίσει εσύ και λες εδώ και καιρό πριν από το παιχνίδι.
0: Μα γι' αυτό το λόγο.
2: Που να είμαι αντίλιο Ματσάρη.
0: Είπα, αν δεν. Θα έχει συστηματάκι.
2: Δημιουργείς κλίμα.
0: Μα υπάρχει ήδη το κλίμα. Εγώ το αναφέρω εσύ. Εσύ αν αναφέρει τώρα κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό. Το δημιουργεί εσύ ή απλά μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, Κυριακή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
0: Αν και είναι χαμηλά.
2: Διπλό, διπλό.
0: Αλλά είναι διπλό.
2: Ή γκολ γκολ.
0: Ή γκολ γκολ.
2: Μια ναι.
0: Ωραία, εγώ θα το πάω για να το ανεβάσουμε λίγο με over 1,5.
2: Okay.
0: Έχουμε ακριβώς ίδια απόδοση σχεδόν. Στο, όχι σχεδόν ίδια απόδοση στην νίκη και στην ισοπαλία, αλλά διαφορετική στον Άσο. Στο Βόλος ΑΕΚ επίσης διπλό. Και θα πω με over εγώ.
2: Διπλό.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι στις 6. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης.
2: Γκολ γκολ.
0: Εγώ θα πω. Σημεία λέμε εδώ.
2: Α, ναι, σημεία.
0: Θα βάλουμε και τον γκολ γκολ ως εκτραδάκι, αλλά εγώ θα πω άσος. Είναι και ψηλά ο άσος, το 2-20. Αν και μπορεί να βγάλει κούραση Όφη.
2: Αλλά... Άσο ημίχρονο. Άσο ημίχρονο.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Διπλό.
0: Διπλό και εγώ και νομίζω over 1,5 το πάρει γιατί και αυτό είναι σε χαμηλή απόδοση. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ θα πάρω το διπλό. Πώς το βλέπεις, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Χι. Επειδή λέμε μόνο ξερά σημεία.
0: Ναι, εντάξει, επειδή μου μπορούμε να δώσουμε και οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραία, και εδώ θα βλέπω goal goal. Δηλαδή δεν θα το έπαιζα χι αν γινόταν ευκαιρία, θα το έπαιζα γκολ-γκολ. Αλλά επειδή πρέπει να δίνουμε ένα σημείο.
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Μου κάνει εντύπωση στην στοιχηματική που έχω μπροστά μου το διπλό της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν ακριβώς
2: ίδια
0: πόσο.
2: 1,36.
0: Το χι σε Λεβαδιά και Βόλο 4,75-4,50 στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός και ο άσος Λεβαδιά 8,5. Βόλος 9, Καλαμάτα 9,5.
2: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα κάποια ματσάκια, έτσι για να κάνουμε κάβα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τι αξιοσημείωτο έχει από τις μεγάλες ηλικίες. Τώρα δεν τα πάμε στα στουρακτή τα περίεργα.

0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Bradford, Chelsea, σχεδόν ισόπωσες αποδόσεις νίκης του ενός και του άλλου. Σου κάνει κλικάδι. Δηλαδή το διπλό της Chelsea παράδειγμα στο 2.50.
1: Goal-goal να είμαστε safe.
0: Θες το goal-goal εύκολα και είναι σίγουρη λύση.
1: Τώρα άμα δεν βρεις, αν δεν βλέπεις ένα σημείο. Αγγλία είναι, γιατί να μην βάλουν και δύο goal.
0: Καλά ναι, αλλά από την άλλη, ναι. Όταν η απόδοση σε σημείο είναι 2.55 άσος, 2.50 το διπλό, λες όπα, μήπως έχω καμία έμπνευση ρε παιδί μου.
1: Goal-goal.
0: Goal-goal λες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ γέρνω προς το διπλό, αν και είναι καλή η Bradford και φέτος.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, 2.50 τώρα το διπλό της Chelsea μου χαμογελάει. Βέβαια σου λέει έχει αρχίσει και η Bradford καλά. Θα πάω στο goal-goal και over, άντε, για να okay. Θα μασίσω και εγώ δεν θα πάρω αποτέλεσμα γιατί okay. Και η Bradford έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχουμε στην Ιταλία ένα Monza Sassuolo. 2.60 ο άσος, 2.60 το διπλό ήδη. Πάω στα δύσκολα τώρα. Στα...
1: Μακριά και αγαπημένη. Ούτε Monza ούτε Sassuolo.
0: Τι φευγάδι, η μάνα. Λοιπόν...
1: Μακριά, όχι, δεν το αγγίζω.
0: Ωραία, μακριά.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι θες.
0: Κι εγώ, κι εγώ, μακριά.
1: Εσύ ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε στις 10 η ώρα ένα ωραίο Εσπανιόλ Έλτσε.
1: Μακριά, περίμενε, όχι, όχι. Και αυτό.
0: Εγώ όχι, θα το πάρω.
1: Εσπανιόλ, έτσι, περίμενε. Άστορα.
0: Θα πάρω τον άσο στο 1.80.
1: Ναι.
0: Διότι η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Είναι 8η ρε παιδί μου, okay.
1: Ναι.
0: Και η Έλτσε είναι η τελευταία χωρίς νίκη, τώρα να κάνει διπλό στο 1.80 θα το πάρω. Δεν λέω εγώ μπετό.
1: Όχι, εγώ θα το... Θα μάθεις εγώ Ισπανοϊταλίες τώρα θα τα περίεργα, δεν τα αγγίζω κανένα.
0: Λοιπόν, Γερμανία, εντάξει έχει ένα Bayern Union Βερολίνου.
1: Over 4.5, να γίνει ένας χαμός.
0: Bayern over 4.5
1: ναι.
0: Και στη Γαλλία έχει ένα ωραίο Μονακό,
1: ναι.
0: Λανς.
1: Over. Οβεράκι.
0: Μονακό. Over λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ για άσο το βλέπω γύρω στο 2 και κάτι. Νομίζω ότι ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Μονακό άσο θα πάρω. Λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: Περίμενε. Και να δούμε Σαββατοκύριακο τώρα αν έχει κάτι πολύ δυνατό.
1: Δεν είπαμε Super League. Πώς να πούμε.
0: Όχι, παιδί πόνι. Μου. Από.
1: Κάνα μάτς περίεργο.
0: Ναι, στην Αγγλία κάνα ντέρμπι, κάνα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχει τότε να μάθει τον Βίλα. Α, σωστά, να πάρουμε την πρώτη μας νίκη.
1: Ναι.
0: Μετά ντέρμπι, ντέρμπι, ντέρμπι, δεν βλέπω έτσι κάτι σημαντικό. Όχι, όχι, κανένα μάτς που να. Μπράε τον Άρσεναλ είναι ωραίο. Αλλά μέχρι εκεί. Η City παίζει με τη Σάντερλαντ, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ. Δεν. Η Ισπανία να δω αν έχει κανένα ντέρμπι. Σεβίλη, Μπαρσελόνα δεν είναι ντέρμπι, είναι ωραίο. Α, έχει όμως η ματσάρα.
1: Τι?
0: Κυριακή το ντέρμπι της Μαδρίτης. 5 και 4 Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γκολ γκολ.
0: Γκολ γκολ και εγώ το βλέπω και over αυτό. Ωραίο ματς όντως. Να δω στην Ιταλία αν έχει τίποτα αξιοσημείωτο. Έχει Ρώμα Ίντερ Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραίο.
0: Και αυτό γκολ γκολ το
1: και
0: βλέπω.
1: Αυτό το βλέπω και εγώ γκολ γκολ και βλέπω και over.
0: Φιωρεντίνα Νάπολη, ωραίο το διπλό του 2.20. Λοιπόν, και τη Λάτσο το διπλό με στη Βενέτσια που έχει ξεκινήσει καλά. Και Γιουβέντους Αταλάντα Κυριακή απόγευμα 7 η ώρα. Επίσης άσος και over. Μια χαρά μου κάθεται.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, κλείσαμε. Δεν έχουμε πώς να πούμε. Είπαμε τα ντέρμπι. Ναι. Ασχοληθήκαμε λίγο με τα ντέρμπι.
1: Λοιπόν.
0: Δευτέρα. Δεν θα πούμε τη Δευτέρα. Θα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Σταύρος Κονοθυμίου Διονύση στα μικρόφωνα. Σωτήρης Ταμπάκος. Κωνσταντίνα Πανούς στην παραγωγή. Τη Δευτέρα Τριάδα κανονικά θα είμαστε και Μηρακλή.
0: Ακριβώς.
1: Έρχονται οι ρεπόρτες Νικολογιάννης
0: και Τζόγλου. Και Τανάκας έχει και φυσικά δράση από τις 5 μπάσκετ.
1: Εδώ
0: έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Υπάρχει μετά το Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Έχουμε πολλά πραγματάκια. Όρεξη να έχετε, μένετε εδώ.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι μαζί μας, είναι ξανά στην παρέα μας ο κύριος Ρήλους. Και θα τον ακούσετε και μετά με τις επιλογές του και ό,τι άλλο έχει να παρουσιάσει στο δίωρο που ακολουθεί, 8 με 10. Και μετά έχουμε τη σύνδεση με το Σύνταγμα, όπου σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος στην γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια. Εκεί πέρα θα υπάρχουν τα στούντιο που έχει φτιάξει όλη η ομάδα εδώ πέρα, με επικεφαλής βέβαια τον Παντελή Καλαϊτζίδη. Θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Θα είναι εκεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Σταύρος Χοδροθύμιος, Κώστας Ψάρας. Θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Θα είναι εκεί πέρα ο Γιώργος Μαραθιανός, γιατί χωρίς λέρες δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν με το δικό τους τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στα διαμορφωμένα γήπεδα, γιατί εκεί πέρα θα έχει δύο γήπεδα. Γενικώς έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Στην καρδιά της Αθήνας λοιπόν θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και θα αγωνιστούν στα τουρνουά που θα έχει εκεί πέρα ο ΨΑΠ με το All Star, οπότε θα έχει και θέαμα. Και θα είναι Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο.
1: Οι ομάδες τους.
0: Ναι, ναι. Με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημίων. Το Football United Festival του ΨΑΠ, εκτός από τουρνουά, περιλαμβάνει και masterclasses, challenges, παιχνίδι για όλους. Όλα αυτά σήμερα από τις 10 μέχρι τις 7 στην πλατεία Συντάγματος, και φυσικά όσοι δεν μπορέσετε να δεχτείτε, καλό είναι να περάσετε. Δηλαδή, χτες μου ήρθε από τη Δήμητρα μήνυμα, να ξέρεις, τη Δημητρούλα, ότι η Μέρωτε Γιάννη θα παρευρεθώ στην εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θα παρευρεθώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί μετράω αντίστροφα για να πάω σπίτι και να ξεραθώ στον ύπνο. Αλλά δεν ξέρω, ανάλογα πώς θα μου έρθει εκείνη την ώρα, μπορεί να το κάνω και να περάσω μια βόλτα από το Σύνταγμα και να δω τι κάνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκεί πέρα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εσάς που θέλετε να μας ξαναδείτε μετά τον Ιούνιο για τα 30 χρόνια, να μας ξαναδείτε εκεί πέρα και να δείτε και όλους αυτούς τους εκλεκτούς καλεσμένους και όλες αυτές τις παρουσίες που θα είναι εκεί πέρα, όπως ο Μαραθιανός, που αποτελεί μια ξεχωριστή ύπαρξη. Λοιπόν, φίλε, επειδή το είδαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, με κάποιους ακροατές των Λερών, υπάρχει μια αγάπη από το κοινό τους. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο, γιατί στα γόνατά μου τους έχω μεγαλώσει και τους δύο, και τον Ακτύπη και τον Μαραθιανό, γιατί αυτοί ήρθαν μετά από εμένα, παρότι εγώ είμαι μικρότερος από εκείνους. Λοιπόν, και είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται για τα παιδιά, γιατί είναι αγαπημένοι πολύ και οι δύο. Λοιπόν. Λες να ήταν ο Βαρδίνος, ρε φίλε. Αυτό το τραγούδι που σου λέγω ότι μ' άρεσε. Μπορεί να ήταν και ο Βαρδίνος.
1: Βαρδίνος, ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Τώρα το σκέφτηκα που το έστειλε και ο φίλος ο Γιώργος από Λαύριο. Λέει: καλημέρα, Μάγκες. Πάνω σε κατάλαβα από την εισαγωγή με τον Βαρδίνο. Καλά να είσαι, να μας θυμίσεις ότι είμαστε άνθρωποι, λέει ο Γιώργος από το Λαύριο.
1: Τα παιδιά που τα φτιάχνουν, παιδιά.
0: Καλλιτέχνες. Έχουμε και μήνυμα και από τον αδερφό μου που μας καλημερίζει. Το άφησα με την Μπρέντφορντ να χάνετε. Τι κάνατε?
1: Πάλι λοιπόν χάναμε.
0: Χάνατε, ναι, δεν ξέρω. Τώρα κάτσε να δω μία τι έγινε χθες με την Τσέλσι. Πάντως τον είδα λίγο προβληματισμένο το πρωί που συναντηθήκαμε. Και εγώ ήμουν με το καλημέρα έτσι και ο αδερφός μου ήταν στο αντίστροφο του άντε να κοιμηθούμε. Οπότε.
1: Καλά πήγε γι' αυτό.
0: Εντάξει. Έχει κάθε δουλειά της και στις υποχρεώσεις. Το θέμα είναι μπορεί να βγαίνει αυτό το πρόγραμμα και κάπως βγαίνει. Και κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα με το πρόγραμμα. Κάποιος μου έχει βγάλει τις εφαρμογές που είχα φτιάξει εδώ πέρα και τα είχα κάνει πολύ ωραία τα πράγματα και μου τα χαλάσανε. Θα βρω ποιος είναι αυτός ο άτιμος. Φιλέ, ξέρεις πόσο χάσατε?
1: Χάσαμε πολύ.
0: 3-0.
1: Την Bradford εκτός φαντάζομαι. Έτσι.
0: Μέσα.
1: Μέσα.
0: Μέσα στην Bradford, ναι.
1: Α.
0: Μέσα στην Bradford, ναι. Εκτός. Ο Παλότολ τι κάνει εδώ πέρα 6 και 4.
1: Έχει να επαναστήσει κάτω, ρε φίλε.
0: Σπουδαίος,
1: τον Παντελή.
0: Σπουδαίος Στέφανο Παλότολο.
1: Τι κάνει εδώ πέρα.
0: Ναι, ήρθε εδώ πέρα να μας καλημερίσει. Λοιπόν, ο επόπτης ασφάλτου λέει Ρίλι, δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες. Καλημέρα Στεφανάρα μου, καλημέρα. Λέει εδώ πέρα Ρίλι, με γιώτα και ύψιλον, γύρισε ο Ρίλος. Λένε για τον Πάνο, αλλά δεν κοιτάνε τον Υπουργό Τουρισμού, τον Μαραθιανό.
1: Ποιος το λέει Υπουργό,
0: ο τέτοιος. Ο επόπτης.
1: Όχι, όχι, το λέει και ο...
0: Ποιος το λέει.
1: Κάποιος τον είπε με στη δουλειά. Ο Νικολογιάννης.
0: Ο Νικολογιάννης τον είπε έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα από τον Έτμοντ που μας καλημερίζει ο φίλος. Λοιπόν, να δω αν έχω άλλο μήνυμα στα social τώρα που έτσι βγήκανε. Και πάμε στον υπολογιστή.
1: Τον Πανσεταϊκό τον απέφυγες, εντάξει.
0: Ποιον?
1: Τον Πανσεταϊκό.
0: Πανσεταϊκό ποιος είναι?
1: Ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία τρώνε πολλά ψητά κρέατα.
0: Μου έχει στείλει στο Messenger.
1: Α, okay.
0: Το κανονικό προφίλ ο επόπτης. θα το έλεγα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όχι, αυτό είναι πιο μετά. Ο Μάκης Περιστέρη λέει εδώ πέρα: καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό σου κουμε υγεία. Εύχομαι να είστε καλά. Το ίδιο ευχόμαστε και για σένα, φίλε μου, καλέ. Εδώ πέρα παρέα ξανά με το Ρίλο. Και ο επόπτης αυτό που είπε: λέει, ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία τρώνε πολλά ψητά κρέατα. Πανσεταϊκός. Συμμεριζόμαστε. Και έχει στείλει κι άλλο ένα. Έπαιζα έναν αγώνα τένις χτες και πρέπει να τραυματίστηκα. Άκυρο, τελικά δεν ήταν τίποτα, απλά τσιτσιπιάστηκα. Οκ. Ας τον αφήσουμε το τσιπά γιατί έχει τρεχάματα ο άνθρωπος πέρα η οικογένειά του. Έχει γίνει χαμός με τα σκυλιά της οικογένειας. Λοιπόν, και λέει ο φίλος ο Γιώργος ήταν ο τελευταίος, δεν έχει κάτι άλλο, αυτά είναι τα μηνύματα. Και χτες είχαμε διάφορα παιχνίδια, κυρίως μπασκετικά, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν με Ευρωλίγκες, Basket League που θα τη βλέπετε και από το Sport FMTV και από το Sky που θα προβάλλει τα παιχνίδια της Stoiximan GBL. Χτες είχαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ που επικράτησε 92-90 και όπως μου είπε και ο Γιώργος Ευγενίδης, μου λέει μπροστά είμαστε, μου λέει φωτιά. Φωτιά η επιθετική πως είναι, παραγωγή της ομάδας. Και επειδή εγώ δεν το είδα εκείνη την ώρα γιατί είχα τα τρεχάματα με τα social του Star και τα λοιπά που ασχολούμαι. Εκείνος πάνω στο να ετοιμάσει κάποια θέματα για το δελτίο και τα λοιπά. Βάζει και την τηλεόραση και το βλέπε. Και του λέω πώς μας ήρθες, μου λέει είμαστε καλοί, μου λέει, αλλά είναι ακόμα αρχή. Του λέω ακόμα αρχή είναι τουλάχιστον. Του λέω έχει σωστή νοοτροπία. Μπασκετικός πολύ να ξέρεις ο Ευγενίδης. Μπασκετικός πολύ. Λοιπόν, και μετά είχαμε τις πολύ ωραίες εικόνες, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά αυτό που είδα χθες στο Telecom Center Athens με το να υπάρχει παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο και το μήνυμα που στείλαν και οι δύο ομάδες μέσα από τα social media με το κείμενο United We Stand, ενωμένοι στεκόμαστε κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ήταν όλο αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό. Να είναι όλα τα τμήματα, ας πούμε, των ομάδων, ας πούμε, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός με το μπασκετικό τμήμα κτλ. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, γιατί έχει υπάρξει όλο αυτό που έχει υπάρξει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Και μακάρι να είναι η απαρχή καλύτερων ημερών. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω ως παρατηρητής της Παναθηναϊκής κατάστασης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι βρεθήκαν και οι δύο πάνω στο γήπεδο και παρακολουθήσαν την αναμέτρηση και ο Γιαννακόπουλος και ο Αλαφούζος. Και μακάρι να συνεχιστεί όλη αυτή η κοινή προσπάθεια για το καλό της οποιαδήποτε ομάδας. Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω κολλήματα, ούτε στέκομαι στις ομάδες, δηλαδή δεν κάθομαι να δίκιο. Ξέρετε και πολύ καλά και οι ίδιοι οι ακροατές, εννοώ εσάς, το τι έχει περάσει κάθε ομάδα γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και το τι έχει γίνει εντός και εκτός και τα επίτε αυτά. Στο αγωνιστικό, το αμυγός, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με σχετική άνεση με 90-69 της Μπουρκ, και έχοντας και απουσίες και ο ίδιος. Και βέβαια μια ομάδα που είναι χαμηλότερο επίπεδο, αλλά φάνηκε να υπάρχει μια καλή εικόνα. Βέβαια δεν έλειψε σε κάποιες περιπτώσεις το μελιτζανί χρώμα του Ομπράντοβιτς, θα τονίσω εγώ, για κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν. Και κρατάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή εικόνα. Ολυμπιακό δεν έχω δει. Δεν έχω δει Ολυμπιακό για να έχω εικόνα. Θα προσπαθήσω σήμερα, μου φαίνεται, το άλλο παιχνίδι να δω την στα μπασκετικά, γιατί ποδοσφαιρικά έχουμε δύο παιχνίδια που δεν είναι αυτά που θα περίμενες να δεις, ας πούμε, μια ΑΕΚ, ένας ΠΑΟΚ, ένας Ολυμπιακός. Σήμερα έχει Ατρόμητος και Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Ανάλογα και το πώς θα πηγαίνουν τα άλλα, θα το δω. Αλλά θα κοιτάξω λίγο τα μπασκετικά για να μπω λίγο και στο κλίμα εκεί πέρα, το πώς είναι. Και θα ρίχνω κάτι ψευτοματιές στα υπόλοιπα. Σας δίνω ένα spoiler το πώς θα κινηθεί σήμερα η ημέρα στο σπίτι. Αύριο έχουμε τα υπόλοιπα στο ποδόσφαιρο, με τη σέντρα να γίνεται το απόγευμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 έχει Βόλο ΣΑΕΚ. Όφι που έκανε μια τεράστια εμφάνιση και θα τα πούμε μετά, με τη Χόφενχάιμ παίζει στις 7 με τον Αστέρα, και ελπίζω οι φίλοι του Όφι στο Ηράκλειο να γεμίσουν πάλι το Παγκρίτιο για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ.
1: Πόσο κόσμο είχε?
0: Πόσο είχε?
1: Την Πέμπτη, ναι.
0: Πρέπει να
1: είδα μια πανοραμική.
0: Γύρω στις 14-15.000, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Γιατί είχε και το κενό για τους Γερμανούς.
1: Είναι και τεράστιο το Παγκρίτη.
0: Τώρα δεν θυμάμαι πόσο χωράει. Μετά στο αυριανό πρόγραμμα έχουμε Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και το πρόγραμμα κλείνει στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν για το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν στη Στοίχημαν Super League την δράση. Και μετά, όπως συζητάγαμε με τον Ρίλο, έχουμε 20 μέρες που θα ασχοληθούμε με τις εθνικές ομάδες και το Nations League, κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή ζώνη, γιατί θα έχει και τα υπόλοιπα, μεταξύ των οποίων θα υπάρχει το αντίο στο Μέση στην Αργεντινή, που έχει κληθεί για τελευταία φορά, και θα έχουμε συγκινητικές σίγουρα στιγμές από τους Αργεντίνους και τον Μέση, που σίγουρα θα συγκινηθεί και τα λοιπά, γιατί ολοκληρώνεται ένα ταξίδι, και ένα πολύ ωραίο ταξίδι γεμάτο και όμορφες και άσχημες στιγμές, γιατί συμπέφτει με την απώλεια του μπαμπά του, και όλο αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα έγραψε και καλύτερα από όλους μας ο Μέση, το πόσο σημαντικός ήταν για τον ίδιο στην καριέρα του ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση. Και ολοκληρώνεται γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν έχει να κάνει με την απώλεια του πατέρα του, γιατί στο MLS συνεχίζει κανονικά ο άνθρωπος, και κάποια στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Και τι άλλο να κάνει? Δηλαδή πήρε το Μουντιάλ, έφτασε το τελικό τώρα στην Αμερική. Πιστεύω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα χθες έβλεπα και μου έσκασε μια ανάρτηση από την Πορτογαλία, και κάποια στιγμή κοιτάω την αποστολή, βλέπω μια περίεργη αποστολή με παίκτες που δεν ξέρω. Ξανακοιτάω, βλέπω την Πορτογαλία, για να καταλάβετε, και μετά διαπιστώνω ότι είναι το κάτω από 21 ετών. Και λέω, όπα, βλέπεις λάθος, γιατί είχε τύχει να κάνει ο Κριστιάνο like στην ανάρτηση και μου έσκασε στο Instagram πιο ψηλά. Δηλαδή όταν κάνει κάποιος like από αυτούς που ακολουθείς, σου έρχεται πιο ψηλά λόγω του αλγορίθμου. Και μπαίνω μετά στην Πορτογαλία να δω και τα λοιπά. Βλέπω ότι είναι κανονικά ο Κριστιάνο, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα παίξει και στο γύρο και μετά θα αποσυρθεί. Αν και υπάρχει και το ενδεχόμενο μήπως παίξει αυτή τη σεζόν και χαιρετήσει. Ειδικά άμα φτάσει στα 1000 γκολ, θεωρώ ότι αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος. Αλλά είναι το πλήρωμα του χρόνου. Ήμασταν τυχεροί που είδαμε πολλούς παιχταράδες σε αυτή τη γενιά ανθρώπων που είμαστε γεννημένοι, τουλάχιστον θα μιλήσω για το άτομό μου, που είμαστε γεννημένοι, εγώ είμαι το 89, ας πούμε το 90, 2000, και είδαμε πάρα πολλούς παιχταράδες. Από πού να ξεκινήσω? Από Ζιντάν, από Ρονάλντο, από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο, που για μένα έκανε 5 χρόνια πλάκα και μετά βαρέθηκε και είπε γεια σας.
1: Έκανε πράγματα στη Βραζιλία, αλλά ναι.
0: Ναι. Αλλά ήταν ένα παίκτη που ρε παιδί μου έπαιξε όσο ήθελε να παίξει.
1: Είδε στο Netflix το.
0: Όχι, δεν το έχω δει. Όχι, δεν το έχω δει. Και θέλω να δω και το Μωρίνιο να σου πω.
1: Να τα δεις και τα δύο.
0: Και με την ευκαιρία
1: πολύ
0: αυτή.
1: Καλά.
0: Θέλω να τα δω και τα δύο, γιατί υπάρχει η λατρεία που έχω εγώ στον Ζωσέ. Ότι είχαμε το δίπολο του Κριστιάνο με το Μέση και δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει ένα τέτοιο δίπολο στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, δύο παιχταράδες να είναι στο ίδιο πρωτάθλημα σε δύο ανταγωνιστικές. Κάποια στιγμή με αφορμή το Μουντιάλ υπήρχε σύγκριση του Μέση με τον Ρονάλντο, το ποιες είναι οι διαφορές του, ότι ο Μέση ας πούμε είναι αριστεροπόδαρος και ο Ρονάλντο είναι δεξιοπόδαρος, ότι ο ένας είναι με γένεια και ο άλλος είναι clean, ότι ο ένας έχει παίξει σε αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, ο άλλος όχι. Ο ένας έχει πάρει αρκετά τροπέα με την Πορτογαλία, ο άλλος έχει πάρει και το Μουντιάλ ας πούμε με την Αργεντινή, πέρα από το όλο αυτό. Πολλά. Αλλά ήμασταν τυχεροί που είδαμε αυτούς τους παίχτες. Και okay, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ας πούμε ο Χάλαντ, το Εμπαπέ, ακόμα και ο Βινίσιους. Βέβαια, το Βινίσιους έχω κάποιους αστερίσκους και για τη συμπεριφορά του, που δικαιολογημένα αντιδράει στα ρατσιστικά μηνύματα, αλλά και αυτός είναι λίγο προκλητικός σε κάποια πράγματα. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους του, όχι τόσο πολύ τους οπαδούς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω το πώς θα υπάρξει ένα δίπολο τέτοιου μεγέθους, που να είναι δύο κορυφαίοι παίχτες που να παλεύουν για τις χρυσές μπάλες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως βραβείο στην UEFA, FIFA, στο σύμπαν ολοκληρό. Καλώς τον Παντελή μας. Ήρθε και ο Παντελής. Γεια σου Παντέλο, με τη λαχανή την τσάντα. Λοιπόν, και δεν ξέρω πού θα υπάρξουν αυτό το δίπολο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που παρακολουθήσαμε με τα μάτια μας. Τώρα λέει ο επόπτης ότι μην ξεχνάς και τον Μπάντι Γκολ. Ναι, σπουδαίος επιθετικός ο Μπατιστούτα, αλλά δεν έφτασε στα αυτά τα επίπεδα. Και κανείς δεν κατάφερε να φτάσει στα επίπεδα. Ακόμα και παίχτες όπως ο Ιμπραήμοβιτς, που αν δεν είχε τους τραυματισμούς και θα έλεγες ότι τι άλλο θα έκανε αυτός ο άνθρωπος, ή ακόμα και ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, που εμείς ήμασταν τυχεροί που τον είδαμε. Και τον είδαμε και στα κομμάτια της Σίντερ και της Μπαρτσελώνα και το τι έκανε. Και όταν ας πούμε πήρε τη μεταγραφή ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο από την Ίντερ στη Ρεάλ, που είναι η αγαπημένη μου ομάδα από το εξωτερικό, ήμουν ενθουσιασμένος και έκανε και πράγματα και εκεί στη Ρεάλ, δεν κατάφερε να πάρει τα τρόπαια που έχουν πάρει αυτοί οι δύο. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που ζήσαμε και φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Όλο αυτό με αφορμή το αντίο που έρχεται του Μέση. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματά σας, τι έχει έρθει. Μέρα λέει και όμορφος κου, Γιάννης από Σαλόνικα. Πού είσαι ρε Γιαννάρα, πού είσαι ρε Γιαννάρα. Πρώτο μήνυμα στην εκπομπή σου για φέτος με διάδα Brighton Arsenal και Roma Inter με goal-goal. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ότι Brighton με την Arsenal και η Roma με την Inter φάρφουν goal-goal. Λέει καλημέρα φίλοι, να είστε καλά. Αν και ο Ολυμπιακός με υγεία σε εσάς και τους οικείους σας, είπα να γράψω κάτι, αλλά άλλαξε τελικά γνώμη γιατί πάλι βαριέμαι. Φραγκίσκος Μύκονος 21 και σήμερα σεζόν. Γεια σου, Φραγκίσκε.
1: 21 και σήμερα.
0: Α, Μύκονος 21 και σήμερα. Ναι.
1: Yeah. Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα, Σταύρο. Βλέπω να κερδίζουμε και τη Ρεάλ το βράδυ. Χρήστος από Μενίδη. Θα δούμε, φίλε, πριν γίνει ψυχή. Λοιπόν, και ο Παγωτατζής λέει καλημέρα, Σταύρο, και πάνω. Ο Ροναλντίνιο άλλαξε το ποδόσφαιρο μέχρι το 2015. Βγήκαν παιχταράδες από όλες τις χώρες. Τώρα τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Αλλά αυτό που συζητούσα εγώ με κάποιον τώρα το καλοκαίρι είναι ότι το κακό, ας πούμε, με τους Βραζιλιάνους, επειδή λες για τον Ροναλντίνιο, είναι ότι τους βάλαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι στο παιχνίδι της τακτικής. Φεύγουν και αυτοί πολύ, πολύ, πολύ πιτσιρικάδες και έρχονται στην Ευρώπη και βλέπουμε μία Βραζιλία όπως την είδαμε στο Μουντιάλ, που είναι πάρα πολύ της τακτικής, αλλά της λείπει πάρα πολύ το παιχνίδι της αλάνας. Το να μπούμε μέσα και να κάνουμε πάρτι. Δηλαδή εγώ αυτό που είδα φέτος από τη Βραζιλία, παρότι ήταν ο Αντσελότη, δεν ήταν Βραζιλία.
1: Θλίψη.
0: Τα είπε καλύτερα ο συνάδελφος.
1: Εμείς που είμαστε φιλοβραζιλιάνοι, ναι. Θλίψη.
0: Δηλαδή αυτό που είπε, ότι είμαστε φιλοβραζιλιάνοι, όταν έχω δει τη Βραζιλία του 2002 με Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Καλά,
0: και
1: αυτοί στην Ευρώπη ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά είχαν φύγει αργότερα οι περισσότεροι. Είχαν φύγει αργότερα, είχαν φύγει μεγαλύτεροι. Δεν έχουν φύγει από τα 16 τους, τα 18 τους, να έρθουν και να μπουν σε κουτάκια. Είναι σαν να πάνε να αλλάξει το DNA μιας κατάστασης. Και αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Στις παραλίες εκεί πέρα που παίζουν μπάλα τα παιδιά, στις σαλάνες, στις γειτονιές, και πας κάποια στιγμή να τους κάνεις και να τους βάλεις σε κουτάκια. Όλο αυτό θα κάνει κακό στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας. Αντίστοιχα η Αργεντίνη είναι πιο σκληροπυρηνική. Άμα πας και τους αλλάξεις, θα δεις μια άλλη Αργεντινή. Δεν πας να αλλάξεις μια ομάδα ή το DNA μιας χώρας ποδοσφαιρικά, βάζοντάς τις σε κουτάκια και σε τακτικές. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε αυτό το χάλι από τη Βραζιλία τώρα και στις προηγούμενες διοργανώσεις, όχι μόνο τώρα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Τέλος πάντων, είναι τέτοιο. Τώρα, ας πούμε, έστειλε εδώ πέρα ο επόπτης και λέει: άσε, αν ο Ρονάλντο δεν είχε τους τραυματισμούς, θα ήταν άπιαστος. Συμφωνώ. Όπως και ο Ήμπρα το ίδιο. Θα ήταν μια άλλη τελείως κατάσταση. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την φίλη μας την Ειρήνη την Παοκτζού που λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, φίλη μας. Ο αδερφός μου με παρακαλάει να αλλάξω φωτογραφία στην εκπομπή. Και ήρθε και ο Μπαγκανίνη που λέει: καλημέρα, Λεβέντες. Σταύρο λέει: πρόλαβε λίγο τον Στέφανο να δείξει την κονσόλα στο ρίλο, αν την ξέχασε. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα θα πάμε ξανά με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε μια κουβέντα και για τις ευρωπαϊκές βραδιές μας και ό,τι άλλο θέλετε και εσείς οι ίδιοι στο πλαίσιο της εκπομπής μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια ο Γιώργος Μαζονέκης, αλλά αυτά είναι από τα μένα μου πολύ. Δηλαδή είναι. Που χτυπάει στην καρδούλα μου πολύ. Το συγκεκριμένο του Γιώργου Μαζονάκη, που όλο αυτό που έχει γίνει είναι στην επικαιρότητα. Καλώς είναι στην επικαιρότητα και συζητιέται, γιατί έφυγε έτσι άδοξα ένας άνθρωπος που από ό,τι βγαίνει συνεχώς προς την επιφάνεια και τα λοιπά, είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, και δεν ήθελε να μαθαίνεται και να γίνεται γνωστή οποιαδήποτε πράξη που έκανε μέσα από την ψυχή του. Ένα από αυτά που με συγκίνησαν πάρα πολύ, επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι και πάρα πολύ και με τα lifestyle θέματα και, και με τους ηθοποιούς και όλα αυτά, είναι αυτό που έγραψε η σύζυγος του αείμνηστου, του Σπύρου Φωκά, που έχει παίξει και σε Hollywood και αυτά. Μικρότεροι δεν το ξέρετε βέβαια, αλλά οι μεγαλύτεροι σίγουρα ξέρετε τον Σπύρου Φωκά, και ειδικά η γενιά που τον είδε περισσότερο μέσα από τους δύο ξένους που έκανε τον, συγχαρητικά, τον εραστή της Ντένις Μαρκορά.
1: Με που, το ίδιο όνομα του υπόλοιπου.
0: Ναι, που ήταν στο μεγάλο γύρισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που κάνανε πικνίκ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και η γυναίκα της λέει: okay, πώς θα το κάνουμε, ή μην αγχώνεσαι. Η Ντίνα Κόνστα, άλλη σπουδαία. Τέλος πάντων, και είχε, κάποια στιγμή είχαν βγει στις εκπομπές και είχαν αναφερθεί για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζανε και ότι κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους και όλο αυτό. Και βγήκε η σύζυγος του Σπύρου Φωκά και είπε ότι τους είχε βοηθήσει και δεν ήθελε να γίνει γνωστό. Και το είπε με τα θάνατο, ότι τους βοήθησε τότε δίνοντας κάποια χρήματα για να γλιτώσουν το σπίτι τους. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από όλα τα άλλα που έκανε, που πήγαινε και βοηθούσε τους άστεγους στον Πειραιά, στην Νίκαια, που συμμετείχε αφιλοκερδώς σε δράσεις για τον συνάνθρωπο, όπως να πάει να μαγειρέψει, να τραγουδήσει για ανθρώπους που είχαν ανάγκη, στις κοπέλες στις φυλακές Κορυδαλλού που ήδη έχουν αρχίσει και αντιδρούν με την κατάσταση, με τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Όλα αυτά δείχνουν το ποιος ήταν ο άνθρωπος, και αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε. Το ότι okay, ο καθένας μπορεί να είναι το οτιδήποτε, και αυτό αφορά τον ίδιο, αλλά ας κρατήσουμε τη συμπεριφορά που είχε απέναντι στους συνανθρώπους του. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος και με κεφαλαία γράμματα, και αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε. Δηλαδή να μην στεκόμαστε στο τι μπορεί να είπε ο κύριος Μουρατίδης ή κάποιοι άλλοι, αλλά στο τι πραγματικά ήταν ο Μαζονάκης. Και ο Μαζονάκης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, με τις ευαισθησίες του. Και επειδή έτυχε να συζητήσω πολλές φορές και με τον Γιώργο Σαμπάνη, που του έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, αυτό που μου μετέφερε εμένα ο Γιώργος ήταν τα καλύτερα για τον Σαμπάνη. Ήταν από τους αγαπημένους του. Μην ξεχνάμε ότι τα Δύσκολα Φεγγάρια, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, το έχει γράψει ο Σαμπάνης σε ηλικία 17 ετών. Βέβαια το έδωσε αργότερα, αλλά είχαν πάρα πολύ στενή συνεργασία οι δυο τους. Πάρα πολλές κομματάρες που έχει γράψει και ο Σαμπάνης, και τις ερμήνευσε με τον μοναδικό του τρόπο ο Μαζονάκης. Και αυτό που μου έλεγε ο Σαμπάνης ήταν ότι ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με ευαισθησίες, με διαφορετικό τρόπο στο πώς προσέγγιζε τα τραγούδια σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες, ας πούμε, όπως ο Οικονομόπουλος, που έχει γράψει και σε αυτόν αρκετά τραγούδια και τέτοιο. Αλλά για τον Μαζονάκη είχε μια τρυφερότητα ο Σαμπάνης όταν κουβεντιάζαμε, ξέρετε, στα καμαρίνια. Γιατί είναι αυτό που μου δίνει, ας πούμε, αυτή η δουλειά, κυρίως ο τρόπος που ασχολούμαι και με το site μου, και να μπορώ να έρχομαι κοντά σε επαφή με ανθρώπους, είτε ηθοποιούς είτε καλλιτέχνες. Με τον Σαμπάνη έχουμε αυτό το πράγμα, ότι συζητάμε διαφορετικά για τη μουσική, και για το Μαζονάκη έλεγε τα καλύτερα. Και πρέπει και ανυπομονώ τώρα να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή με τον Σαμπάνη και να μάθω πράγματα που δεν έχουμε συζητήσει για τον Μαζονάκη, όλα αυτά τα ωραία που συζητάμε οι δυο μας. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δυστυχώς για έναν άσχημο λόγο, αλλά τουλάχιστον βγαίνουν τα καλά που έπραξε, και είναι αυτά που μένουν στην ιστορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης, για Παρασκευή την καλημέρα, μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του. Έχεις και στη δική μας, το ξέρεις αυτό. με τον οποίο Δημήτρη θα δώσω ένα έτσι ντεσού της χθεσινής ημέρας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ένα στον άλλο και για κάποιο λόγο δεν το σηκώνει εκείνος, μετά με παίρνει, αλλά εγώ μιλάω στο τηλέφωνο γιατί είχα να μιλήσω για κάτι δουλειές και τα λοιπά που είχα, και τελικά καταφέραμε να μιλήσουμε πολύ αργά το απόγευμα και να πούμε έτσι λίγο τα νέα μας, αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, σαν ήμουν παιδί, λέει, αυτό το τραγούδι του Μαζό, λέει, για το Λούκι και τα λοιπά που πέρασε, και λέει ο Ανδρέας Πατ. Ένας άλλος φίλος λέει, αφού στέλνει το ταβλιάρι και τα λοιπά, είσαι ωραίος, συνέχισε. Λέει, αφού είσαι κομινιέρης, λέει, λογικό να σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ένας άλλος ρωτάει ποιο site έχω. Το Alter Info είναι και το Showbiz TV. Για όποιον δεν ξέρει. Σταύρε, Βραζιλία το 2006 ήταν η καλύτερη που έχουμε δει ποτέ. Βλέπω αύριο να γίνονται παρατράγουδες αγώνες των μεγάλων, λέει ο Παγωτατζής. Ας ελπίσουμε πως όχι. Αλλά η Βραζιλία το 2006 ήταν η καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Και στην εφηβική καρδούλα μου, ας το πούμε έτσι, η Βραζιλία το 2002 έχει μια ξεχωριστή θέση. Πάντα, επειδή αγαπούσε και πάρα πολύ το φαινόμενο, το Βραζιλιάνο Ρονάλντο, πάντα η Βραζιλία του 2002 θα είναι ξεχωριστή στην καρδιά μου. Και τι να πεις για τη Βραζιλία, το φάουλ του Ροναλντίνιο στο Σίμαν, το ότι πώς κρύψαν την μπάλα Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο σε κάποια παιχνίδια, τον μέγιστο Καφού, και τώρα είχες, ας πούμε, δεξί μπακ, πώς λεγόταν το δεξί μπακ που είχε φέτος η Βραζιλία στο Μουντιάλ. Κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Όταν έχεις δει αυτούς, οι άλλοι σου φαίνονται γατάκια. Γι' αυτό λέω και για τον Βινίσιους. Δηλαδή, okay, ένας καλός παίχτης, αλλά δεν είναι ο παιχταράς ούτε στη συμπεριφορά των άλλων που έχουν περάσει. Δηλαδή, όταν ο Ροναλντίνιο γιόρταζε την κάθε μέρα του στο γήπεδο ή στην προπόνηση, και ο άλλος ψάχνει αφορμή για να μουρμουρήσει, για να μην πω τα βαριά που έλεγα όλο το χειμώνα για τον Βινίσιους και τη Ρεάλ, δεν μπορείς να κουβεντιάσεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: ο Μέση είναι ότι καλύτερο είδαμε ποτέ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Είμαστε ευλογημένοι εμείς που τον ζήσαμε. Τέτοιος μάγος δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ. Καλημέρα. Okay. Παιχταράς, ρε παιδί μου, αλλά ο καθένας είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Είναι παιχταράς, αλλά για μένα ο Ροναλντίνιο που ήταν ο δάσκαλός του ήταν ακόμη πιο κορυφαίο σε αυτά που έκανε. Δηλαδή, έκρυβε την μπάλα. Και ο Μέση το έκανε σε ένα επίπεδο. Αλλά ο Ροναλντίνιο έχει αυτές τις κινήσεις που δεν πρόκειται να τις δεις από κανέναν και ποτέ. Και για να το πάμε και στο. Ο Ντανίλο, λέει ένας φίλος, για το δεξί μπακ της Βραζιλίας, και ευχαριστώ τον Παγωτατζή. Ο Ροναλντίνιο, δηλαδή αυτό που έκανε, το έκανε και καλά, το σβήσιμο του τσιγάρου μέσα στο Stamford Bridge. Το πώς κατάφερε να κάνει έτσι την κίνηση και να τη βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: By the way, δεν υπάρχει μία αναφορά σε αυτό το γκολ.
0: Ποιο?
1: Στο ντοκ.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει, εννοείς, στο Netflix. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Και γιατί μου κάνεις spoiler?
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, τη σου είπα τρία επεισόδια σου που δεν υπάρχει αναφορά στον γκολ.
0: Είσαι τρελός, δηλαδή. Τι κάνεις?
1: Επειδή μας αφορά ως Τσέλσι.
0: ναι. και επειδή ανέφερες τον... η Τζέλσι, που είναι το μήνυμα, κάτσε, γιατί έστειλε ένας οπαδός της Λίβερπουλ. Πού είναι, ρε φίλε? Πού είναι, ρε φίλε? Χάθηκε το μήνυμα. Τέλος πάντων, θα διαβάσω τα μηνύματα και θα το βρω. Α, το βρήκα. Λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάλι καλά που υπάρχει η Τσέλσι και εμείς η Λίβερπουλ βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Νίκος από Κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, είναι αυτό το της παρηγοριάς που χτυπάει ο ένας την πλάτη του άλλου. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση μεταξύ των φίλων της Λίβερπουλ και της Τσέλσι. Ο φίλος εδώ πέρα λέει: γεια σας, Σταύρο και πάνω. Τι πιστεύετε, είναι ο Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών?
1: Ναι,
0: για μένα είναι. Δηλαδή, ανέφερα αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που έχω δει, γιατί δεν έχω προλάβει ούτε Μαραντόνα, ούτε Πελέ, ούτε Κρόιφ, ούτε Φαμπάστεν, ούτε. Αλλά στη δική μου πεντάδα είναι Ζιντάν, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Μέση, Κριστιάνο. Δεν είναι αυτή η κλίμακα. Αλλά ο καθένας είναι στα δικά μου μάτια Αυτή είναι η δική μου πεντάδα. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιο ότι πες μας τους δικούς σου πέντε κορυφαίους, θα έβαζα αυτούς. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα. Παραδοσιακά η Ιταλία από το 70 μέχρι το 2010 έβγαζε τους καλύτερους παίχτες. Για τραυματισμούς δέζει τον Μπάτζο. Πόσα ράματα έχει κάνει, δύο φορές περισσότερα από Ρονάλντο. Νικόλας Πανάθα, Γιουβέντους. Ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, και ο Ρονάλντο και αστούς και τα λοιπά. Δύσκολα, δύσκολα πολύ. Τι λέει εδώ πέρα, το Μουντιάλ του 2002 που διεξήχθη στην Κορέα και την Ιαπωνία ήταν καραστημένο, το γνωρίζουν και οι πέτρες. Στημένο τι, για να το πάρει η Βραζιλία αυτή που είδαμε.
1: Στημένο ήταν, στημένο.
0: Υπήρξε ένα σπρώξιμο στην Κορέα.
1: Μεγάλη εύνοια προς την Κορέα, ναι. Μεγάλη.
0: Στην Κορέα. Και λέει εδώ πέρα ο Ροναλντίνο ήταν ο Τζόρνταν του ποδοσφαίρου. Ναι, για τη δική μας γενιά θα μπορούσε να το πει κάποιος. Για τη δική μας γενιά θα μπορούσε να πει ότι με τα πεπραγμένα του, ότι ήταν τόσο κορυφαίος και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν. Ρε παιδί μου, ο Τζόρνταν είχε και μια διάρκεια. Δηλαδή κάποια στιγμή του την έδωσε και σηκώθηκε και έφυγε και ξαναγύρισε μετά αφού ασχολήθηκε με το baseball και οτιδήποτε άλλο. Ο Ροναλντίνιο έκανε ότι έκανε μια πενταετία, εξαετία και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω και πάω πίσω στα πάρτι μου. Γιατί αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο Ροναλντίνιο. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να γιορτάζει την κάθε ημέρα, είτε εντός γηπέδου είτε εκτός, με ωραία κορίτσια και παρέες εκλεκτές, αλλά είτε στα μπουζούκια εδώ πέρα στην Ελλάδα με Ρέμο και Βέρτη και τα λοιπά, και μαζί παρέα Μάρκο Σεφέρλη. Αυτό είναι δηλαδή είναι το παρέλο σύμπαν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής να έρθει στην Ελλάδα και να ταιριάξει με το όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει, ας πούμε, με τα μπουζούκια. Αλλά είναι το θέμα της διασκέδασης. Ήταν ένας τέτοιος τύπος. Του άρεσε να διασκεδάζει πάνω απ' όλα και να περνάει καλά. Και όταν κάποια στιγμή υπήρξε αυτή η πίεση που έχει ο αθλητισμός και όλο αυτό το πράγμα, σηκώθηκε και έφυγε γιατί έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Τόσο απλά. Δεν μπορείς να τον κρίνεις. Γιατί ήταν απόφασή του, μας έδωσε αυτό που ήταν να μας δώσει, να το δούμε ως θεατές και αποχώρησε με πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα λέει από Άσπρα Διωτίας, πώς πάει η δίαιτα? Καλά πάει, καλά πάει, δόξα τω Θεώ, καλά πάει. Είμαστε στα μείον 85 από τον Απρίλιο του 25 και συνεχίζουμε. Τώρα, πότε έχω ραντεβού με τον γιατρό? 29 του μήνα, σε μια μισή εβδομάδα. Θα δούμε τι κάναμε το Σεπτέμβρη. Τι κάνουμε το Σεπτέμβρη. Αλλά καλά πάει. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έπαιξαν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου για 30 χρόνια και έβγαιναν παιχταράδες. Ο Κριστιάνο και ο Μέση αναδείχθηκαν σε άλλο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος. Λοιπόν. Τον Ντούγκα λέει, είτε ο Ρομπέρτο Κάρλος για τον. Μάλλον. Σε μπέρδεψα. Απλά αναφερόμουν στον Ντανίλο. Για την Βραζιλία φέτος. Και εντάξει, ο Ρομπέρτο Κάρλος ήταν τρομερός. Τα φάουλ του αυτά με τα τηλεκατευθυνόμενα, ειδικά αυτό με απέναντι στον Μπαρτέζ, είναι όλα τα λεφτά. Άλλο μήνυμα. Τι λέει εδώ πέρα? Okay. Ο Κριστιάνο δεν είναι ούτε καν στους 50. Ο άνθρωπος είναι αθλητής, ο ποδοσφαιριστής είναι αστείο να το συγκρίνουμε με Μέση, Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Ζιντάν και άλλους. Okay. Απόψη σου. Αλλά τα επιτεύγματά του, τα τρόπαια που έχει πάρει, την επιδραστικότητα που είχε στις ομάδες του, ειδικά μετά τη συνεργασία που είχε με τον Σερ Αλεξ Φέργκιουσον στη United, το γεγονός ότι φεύγει ως top παίκτης από την Αγγλία, πάει στη Real, που ξέρουμε όλοι τις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα του μεγέθους της Real. Okay, και η United είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά η Real είναι άλλο επίπεδο. Που πάει, σπάει όλα τα ρεκόρ στη Real. Παίρνει 5 Champions League, παίρνει τα χρυσές μπάλες, κάνει τόσα επιτεύγματα. Όχι, φίλε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι αθλητής και όχι ποδοσφαιριστής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και τα επιτεύγματα που έχεις, το πόσα γκολ έχεις βάλει, τις assist, τα τρόπαια που βοηθάς, που συνεισφέρεις.
1: Τι αμφιβάλλουμε ότι ο Κριστιάνο είχε ταλέντο ως ποδοσφαιριστής?
0: Δεν είχε το ταλέντο του Μέση, αλλά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά.
1: Παρ' όλα αυτά είχε, παρ' όλα αυτά είχε. Και το δούλεψε και εντάξει, okay, μπορεί να μην είναι τόσο βιρτουόζος, αν μπορούμε να το πούμε, όσο
0: ναι, δεν είναι Ροναλντίνιο ή Μέση.
1: Αλλά ο άνθρωπος είχε ταλέντο, προφανώς και είχε.
0: Ναι.
1: Αν τον βλέπατε στις πρώτες εμφανίσεις του με την ΚΑΠΑ 19 της Πορτογαλίας, σε τρίβει στα μάτια σου. Πριν γίνει, ας πούμε, μεγάλος αθλητάρας.
0: Και με τη Sporting, ρε παιδί μου, αυτό που έκανε τον. Τον Σερ Άλεξ να τον πάρει εκείνο το καλοκαίρι μετά από ένα φιλικό και να δώσουν πάρα πολλά λεφτά η United για να τον πάρει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Σερ Άλεξ στην πορεία του Κριστιάνο και την εξέλιξη του, γιατί ο Κριστιάνο ήταν λίγο αλυτάκος, να το πω έτσι. Ήταν κι αυτός με την καλή ζωή να βγαίνει έξω, να πηγαίνει και με τα κορίτσια και να κινάει και σε κλαμπάκια κτλ. Είναι πράγματα που το έχουμε δει. Δεν είναι, λέω, κάτι που δεν υπάρχει.
1: Παιδιά είναι, ρε.
0: Και είναι παιδιά. Δηλαδή, είναι παιδιά.
1: Τι φάση.
0: Και πολλοί παίχτες δικοί μας εδώ πέρα στην Ελλάδα την έχουν πατήσει έτσι. Απλά εκείνος είχε έναν άνθρωπο από πάνω του να τον ταρακουνήσει και επειδή είχε χάσει τον μπαμπά του ο Κριστιάνο, να τον συνετίσει και να του πει: Κριστιάνο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό και αν θέλεις, όπως μου έχεις πει, να γίνεις ο κορυφαίος παίχτης, πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Και έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Σερ Άλεξ στην πορεία του Κριστιάνου. Υπάρχουν πράγματα και πράγματα. Ας πούμε, ο Μέση είχε τον μπαμπά του από δίπλα και είχε και έναν οργανισμό όπως ήταν η Μπαρτσελόνα να συντρέξει δίπλα του για οτιδήποτε χρειαζόταν. Και πέτυχε και στην φανταστική Μασία, την φανταστική εποχή της Μασία, ο Μέση, που οκ, okay, τον βοήθησαν οι Ισπανοί, αλλά και αυτός είχε το ταλέντο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ρονάλντο, αν δεν δούλευε τόσο πολύ, δεν θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Το να συζητάμε τώρα φέτος αν θα σπάσει το φράγμα των 1000 γκολ. Που είναι μεγάλο ως επίτευγμα. Δεν πρέπει να νερούμε την όποια προσπάθεια έχει κάνει ένας άνθρωπος. Και με αφορμή τώρα αυτό που έστειλε το μήνυμα, το μήνυμα που έστειλε ο ακροατής για τη δίαιτα. Το καλοκαίρι καθόμουν και διάβαζα διάφορα αφιερώματα για τον Κριστιάνο και τον τρόπο ζωής του κτλ. Τη συνέπεια που έχει ο Ρονάλντο σε αυτό το πλάνο, το να είσαι καθημερινά εδώ και 20 χρόνια σε έναν τρόπο ζωής υγιεινό, να πίνεις μόνο νερό, να δουλεύεις, να κάνεις τα γυμναστήριά σου, να προσέξεις τη διατροφή σου, να, δεν είναι εύκολο. Ενώ τα έχεις όλα στη ζωή σου και είσαι δισεκατομμυριούχος. Θα μπορούσε ο Κριστιάνο φέτος, μετά το Μουντιάλ, να πει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έχετε προσφέρει. Έχω περάσει 20 χρόνια φανταστικά. Πήρα τα πάντα εκτός από Μουντιάλ, okay. Αλλά έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, όπως το είπε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου, νομίζω πριν από τον αγώνα με την Ισπανία. Και βλέπω το ποδόσφαιρο σαν γιορτή και αποχωρώ. Αλλά έχει βάλει έναν στόχο, έχει ένα όραμα καριέρας και θέλει να το πετύχει και να αποσυρθεί. Γιατί να κράζουμε τον Ρονάλντο που είναι συνεπής στον στόχο που έχει θέσει στη ζωή του? Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Το να κράζεις τον Ρονάλντο επειδή υπάρχει ο απέναντι ο Μέση. Όχι, και οι δύο είναι παιχταράδες. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους είδαμε. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Όσοι ακροατές θέλετε τα ζώδια, τώρα είναι η ώρα να κάνετε την παραγγελιά σας, γιατί μετά θα τα χάσετε. Και θα επιστρέψουμε. Πρωτοσέλιδα, πρόγνωση καιρό από Ματίνα Μπέρου και τα ζώδια για το Ρίλο, τον Υδροχό και την Ελένη έξω. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για...

0: Δρουστίκ.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Λοιπόν, να στείλω τις καλημέρες στο φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα που λέει καλημέρα Σταύρο Πάνο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκυριακό και σε σένα, φίλε μου. Στον φίλο μας τον Νικόλα που λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Αντράκο μου. Γυρίσατε και οι δύο. Mm-hmm. Γυρίσαμε και κάνει και παραγγελία για ζώδια. Ο Νικόλας θέλει να ακούσει τον ζυγό. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ότι θέλει δίδυμους. Δίδυμους ξανά, ζυγό. Άλλο. Δεν έχει άλλη παραγγελιά. Αυτά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να ακούσουμε σε λίγο την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου, την καλή φίλη και συνάδελφο, και να διαβάσουμε και τα ζώδια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Live Sport, η οποία το πάει πολύ μπασχετικά σήμερα. Ψυχάρα για κούπα, ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 11, γονάτισε ξανά τη Φενέρ και προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Real. Μέταλλο πρωταθλητή 92-90. Δεν μπορούσαν να βρουν φάρμακο για τον Κλάτς Φουρνιέ οι Τούρκοι. Εξαιρετικός ο Μοντέρο, 13 πόντους. Έδωσε ενέργεια ο Εντιάη. Κυρίαρχος ο Χόλμ με 12 πόντους και 12 rebound. Σεισμός για Ζότς. Αποθέωση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο σπίτι του και άνετο 90-69 του Παναθηναϊκού με Μπουρκ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν τον Ζέλικο οι φίλοι του Επτάστερου. Συγκλονιστική αγκαλιά με τη σύζυγο του Παύλου Γιαννακόπουλου, Δέσποινα. Φρανσίσκο 18, Λεσόρ 15, η πρώτη σκόρερ. Άμυνα Γρανίτης ξανά με Πάοκ στον τελικό απόψε στις 8 τηλεοπτικά από τον Sky. Ο Γιαννακόπουλος μαζί με Αλαφούζο, η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με τον Μπιστακίδη. Ναι, όλα αυτά φυσικά μπορείτε να βρείτε και στο sportfm.gr. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα για την ΑΕΚ, νέο σχήμα λόγω Βάργα. Το μυστικό του Κόντι έτσι απογείωσε τον Όφη τα κέρδη από τη μυθική νίκη επί της Χόφενχάιμ. Η μεγάλη στο τραπέζι, Αλαφούζος, Ηλιόπουλος, Μαρινάκης, Σαδίδης μιλούν για τα τηλεοπτικά την Τρίτη. Οπότε είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη αυτή, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει κεντρική διαχείριση. Το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές και σε αυτό προσπαθεί να κινηθεί και ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκας πλέον, για να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη και να υπάρξει πλέον η κεντρική διαχείριση. Μακάρι να τα βρούνε. Μακάρι να τα βρούνε και να υπάρξει αυτό το θέμα. Αυτή η κατάληξη βασικά. Άρης Καταβρούτσι, τι υποστηρίζει τα πρέπει της σημερινής αναμέτρησης με τον Ηρακλή στις 7.30. Δικέφαλος το Μαερτέλ, επίσημη βόμβα στην ΑΕΚ με την απόκτηση του σπουδαίου Γάλλου Γκάρντ. Αυτά έχει η Live Sport και πάμε στην Sport Day. Όλοι καλοί χωράνε. Το σενάριο της ταυτόχρονης παρουσίας στην ενδεκάδα των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα, που σκέφτεται για το άμεσο μέλλον ο Αλγουαθίλ. Ο Τσικίνι, ο Σά, ο νεαρός Φίλης και όλα τα δεδομένα για τη μεσαία γραμμή. Για τους Γκονσάλες, Γιάρεμτσου και Μάριους, ο Βάσκος τεχνικός ήταν σαφής. Έχουμε πολλά παιχνίδια και τους χρειαζόμαστε και τους τρεις για να σκοράρουν. Διπλό στη Λιβαδιά, το σύνθημα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γεννάει ήρωες, οι καρατερίστες του Όφη έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον προπονητή του, πως η Γκρίμανιτς, Κανελόπουλος και Γκονσάλεθ εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές στην ιστορική παράσταση με τη Χόφενχάιμ. Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος πήγε μπάσκετ. Στο T-Center χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ καλεσμένος στη σουίτα του Γιαννακόπουλου. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις για το θάνατο του ιστορικού προέδρου της Παλεθήπ, Δημήτρη Γούναρη. ΑΕΚ, μίνιμουμ 3 εβδομάδες, πλήγμα για την ένωση ο τραυματισμός του Βάργα. Οι δύο βρώμοι του Νίκολιτς για να καλύψει το κενό του Ούγκρου Φορ. Μάνταλος, τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την Εξέδρα, που ήταν πρωταγωνιστή στην μεγάλη νίκη της ΑΕΚ του Πανσεραϊκού. Καρντάσι, χαθήκαμε. Ανταμώνουν ξανά οι δύο συμπολίτες που έχουν να συναντηθούν από το 2011, ο Άρης και ο Ηρακλής. Ερωτηματικά στον Άρη, η παρτενέρ των Ράτσιτς και Καντεβέρε, οργισμένη διάψευση των εναρίων για τον πάγκο του Γυραιού. Πάω κανονικά ο Παυλένκα. Και για τον μπάσκετ, φουλ για κούπα ο θρύλος, Παναθηναϊκός, ελληνική υπόθεση. Ο Επτάστερος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Οι πράσινοι νίκησαν την Μπουρκ, ενώ ο επικέφαλος του Βορρά την Παρτίζαν. Συνεχίζουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή, καταιγίδα της Ερήμου, μήνυμα κυριαρχίας του θρύλου στο Άμπου Ντάμπι. Φουρνιέ, δεν έχουμε εγωιστές στην ομάδα. Ο πιο γρήγορος, πιο θεαματικός, με περισσότερα επιθετικά όπλα ο Ολυμπιακός, ο οποίος γύρισε 4 φορές από το μείον 10 με μαγικό ντουέτο Φουρνιέ και Μοντέρο. Απόψε στο τελικό 8 το απόγευμα Nova Sports 4. Είναι και τα δύο την ίδια ώρα, φανταστικά. Για την κούπα του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αλγοαθήλοι, μεγάλες ομάδες πρέπει να ξεχνάνε. Δεν μας επιτρέπεται δεύτερη σερίγγελα στο πρωτάθλημα. Και τριγωνική επίθεση και τριγωνικό ραντάρ που έλεγε και μια ψυχή. Ο Φουσέκης. Όσοι είστε στη γενιά μας, το ξέρετε με τις φάρσες. Η προσθήκη του Μάριους, η σταθερά ανωδική πορεία του Γκονζάλες και η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη βάζουν σε σκέψη τον Ιμανόλ. Η ιδέα για το ρόλο έκπληξη του Μεξικανού, πώς θα του διαχειριστεί ο Βάσκος. Αυτά ξεχωρίζει και ο κόκκινος πρωταθλητής. Και πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει αγώνας δρόμου. Ο Βάρκα θα μείνει εκτός προπονήσεων για τρεις εβδομάδες. Και το καλό είναι ότι είναι τρεις εβδομάδες η διακοπή. Λέει είναι 20 μέρες περίπου. Οπότε το καλό είναι ότι θα μπορέσει να αναρρώσει ο Ούγγρος. Η σκέψη του Νίκολιτς για το αυριανό ματς στο Πανθεσσαλικό. Βόλεϊ γυναικών εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο φιλικό 2-2 σετ με Παναθηναϊκό στο Μέτς. Όλοι στους Αγίους Αναργύρους δίπλα στα κορίτσια μας σήμερα στις 2 παρατέταρτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά έχει και η ώρα και να ανοίξω και το φως των σπορ, το οποίο θέλει μια ειδική διαχείριση. Για το ποδόσφαιρο λέει αλλάζει τον χάρτη, τα νέα πρόσωπα στο αυριανό μάτς της Λιβαδιάς. Ποιο το πλάνο του Αλγουαθίλ για τη σταδιακή αλλαγή από το 4-2-3-1 στο 4-1-4-1 και στο 4-3-3. Το σκανάρισμα του Λεβαδιακού και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την Διαγγελόνια. Δεν λέει τίποτα για τον Βάσκο το 0-8 στα τέρματα των δύο ετών. Θέση βασικού διεκδικούν οι Τικνιζιάν, Πουέρτα και Φορτούνης. Κάπως οι διεθνείς θα φύγουν στη διακοπή γιατί η μεταγραφή Φρόιλερ φέρει αποκλειστικά την υπογραφή Μαρινάκη. Τελικώς με Ολυμπιακό στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου ο χαρακτηρισμός που δίνουν οι Γάλλοι και πίεση προς τη Μαρσέγ. Η σιγουριά για τα πόδια Αλφάδη του Ορτέγα. Η αρχηγική αντίδραση του Ρέτσου, το ταξίδι του Γιέρεμτσουκ στην Ουκρανία και οι μανατζερικές προτάσεις για παίκτες που φτάνουν στην ΠΑΕ. Και για το μπάσκετ, ο νόμος του Φουρνιέ, με τον Γάλλο να πετυχαίνει το μεγάλο σουτ στο τέλος, ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενέρ και προκρίθηκε στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αυτά νέες χρυσές σελίδες. Ο κότς σε δηλώσεις του ζήτησε η νίκη επί της Χόφενχάιμ να έχει και συνέχεια. Επιχείρηση προσγείωση στον Όφη λόγω του αυριανού μάτς με τον Αστέρα Άκτορ. Και αλλάζει δέρμα. Ο Παναθηναϊκός εντελώς διαφορετικός σε σχέση με την εποχή Αταμάν. Κέρδισε 90-69 την Μπουρκ για το τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ στην εκπνοή νίκησε 199 την Παρτίζαν στον πρώτο ημιτελικό. Πάει για δεκάρι. Ο Ουναή προορίζεται από τον Ίστρουπ να παίξει το ρόλο του οργανωτή στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ταμπόρδα. Έφυγε ο Δημήτρης Γούναρης, πρώην πρόεδρος της Παλεθήπ. Και πάμε και στη Μέτροσπορτ, η οποία γράφει παράσταση σε ροντέο. Ο Όσμαν 27 και ο Φώστερ 25 οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε μια νίκη Γοήτρου που ήρθε στο φινάλε με συγκλονιστικό τρόπο. Με αρκετά λάθη σε άμυνα και επίθεση, αλλά και με πολύ καλά στοιχεία σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο ΠΑΟΚ, άστοχος μεν, με εξαιρετικές assist δε ο Καλάθης. Φώστερ, είμαστε μια σκληρή ομάδα και έχουμε πολλές λύσεις. Τρινκέρι, χτίζουμε νοοτροπία, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και αυτή είναι η αλήθεια που λέει και ο Ιταλός. Στο άλλο μάτς Παναθηναϊκός Μπουρκ 90-69 και συναντώνται σήμερα στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ για το Ηρακλής, για το Άρης Ηρακλής. Και ο Άρης έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα σε φιλικό, το πάλεψε αλλά λύγησε στο τέλος. Ο Άρης έμεινε πίσω ακόμη και με διψήφιες διαφορές, όμως δεν τα παράτησε ποτέ και χάσε τις λεπτομέρειες. 99-87, συγγνώμη. Γεμάτη και ουσιαστική εμφάνιση από Μήτρου Λόγκ και το Λιόπουλο ικανοποίησε από την απόδοση όλης της ομάδας. Και αυτό που λέω εγώ, έχει πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα κρίσιμα και όπου κρυφεί η σεζόν. Γιατί θα ξεκινήσει τέλος Σεπτεμβρίου η σεζόν στην Ευρωλίγκα, Eurocup και όλα αυτά και αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Είναι μια χρυσή λέξη που είναι πολύ εύκολο να την πεις, αλλά πολύ δύσκολο να την πράξεις. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Μπορείτε φυσικά να τα διαβάσετε στο sportfm.gr μαζί με, με το ξένο τύπου, με τη Μάρκα, την Αμπόλα, την Express, την Καζέτα και την Keep. Αλλά φυσικά και τα πολιτικά με όλες τις εξελίξεις στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα ο καιρός είναι ιδανικός για παραλία, καθώς θα επικρατεί ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 31 με 33 βαθμούς και βοριάδες 4 μποφόρ στο Ιόνιο και μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου που συνεργάζεται με το Star και την βλέπετε εκεί πέρα στα κεντρικά, στα δελτία ειδήσεων, είτε το μεσημεριανό είτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. στα βιντεάκια που κάνει μαζί μας στην ομάδα των social και φυσικά συνεργάζεται και με το meteo.gr, όπου και εκεί πέρα βλέπετε τις προγνώσεις που κάνει η ίδια και οι υπόλοιποι συνεργάτες στο site τους. Λοιπόν, αυτά από πρωτοσέλιδα καιρό. Ετοιμαζόμαστε για ζώδια. Κοιτάω να δω αν έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα για να σας μεταφέρουμε και εσάς. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο, οπότε πάμε με αυτά που ζητήσατε και να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την γενική πρόβλεψη, γιατί για τα ζώδια είναι πρόβλεψη, για τον καιρό είναι πρόγνωση. Λοιπόν, δύο ζώδια θα βγάλουν έντονο μαγνητισμό και γοητεία σήμερα 19 Σεπτεμβρίου. Δες αν είσαι μέσα και να έχει συνοδεύσει εδώ πέρα με μια φωτογραφία με δύο πολύ όμορφα κορίτσια, μια μελαχρινή και μια ξανθιά, γι' αυτό λέει για μαγνητισμό, που όντως μαγνητίζουν στο Astrology. Και λέει εδώ πέρα, το πρωί η Σελήνη θα περάσει στον εγώ καιρό και μέχρι το μεσημέρι όλα θα κυλούν σαν ρολόι. Με το τετράγωνο της όμως με το Ποσειδώνα στον Κριό θα γεμίσουμε όνειρα και φαντασιώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι θα ξεφύγουμε από τα όρια της πραγματικότητας, θα έχουμε αρκετές αμφιβολίες και τα σενάρια που θα κάνουμε θα είναι πολλά και ενδεχομένως άκυρα. Το κλίμα θα αντιστραφεί τελείως από το απόγευμα και μετά με το εξάγωνο της με την Αφροδίτη στο Σκορπιό, καθώς η διάθεσή μας θα ανέβει και θα νιώσουμε μεγαλύτερη ανάγκη να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε κοντά με δικούς μας ανθρώπους ή να κάνουμε νέες γνωριμίες. Επιπλέον, ευνοεί τις εξόδους για φαγητό, ποτό ή κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς η τάση για καλοπέραση είναι έντονη. Δύο είναι αυτοί που θα βγάλουν έναν έντονο μαγνητισμό και μια γοητεία που δεν περνά απαρατήρητη. Οι εγώκεροι και οι σκορπιοί, καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον πρώτο και τρίτο ηλιακό του οίκο αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι η ιδανική στιγμή για να εξομαλυνθούν παρεξηγήσεις, καθώς υπάρχει διάθεση και κατανόηση, τρυφερότητα και εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και εφόσον έχουν μία αίσθηση συναισθηματικής ισορροπίας και ηρεμίας, είναι πολύ πιθανό να έχουν και τα τυχερά τους στον ερωτικό τομέα με φλερτ και καινούργιες επαφές. Μάλιστα, μάλιστα. Και έρχεται στις καθυστερήσεις η παραγγελιά για καρκίνο από Αγγελικούλα, που μας καλημερίζει και την καλημερίζουμε και εμείς την αγαπημένη μας Αγγελική. Λοιπόν, πάμε στο Ξώτη που είναι η Ειρήνη Παοκτσού. Πάμε στην Ειρήνη εδώ πέρα. Λοιπόν, Ειρήνη, φίλη μας, με τη Σελήνη στον δεύτερό σου, στρέφεσαι περισσότερο στα οικονομικά, στις ανάγκες και σε όσα σου προσφέρουν σταθερότητα. Το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στον πέμπτο σου μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα για διασκέδαση, για ένα αγαπημένο πρόσωπο ή για κάτι που επιθυμείς έντονα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Στον έρωτα, καλό είναι να μην δώσεις σε μια συμπεριφορά μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 12ο σου σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου και να αφήσεις πίσω μια παλιά απογοήτευση. Μια διακριτική επαφή ή μια ιδιωτική στιγμή με το πρόσωπο που αγαπάς μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να σε γαλινεύσει. Μάλιστα, αυτό ήταν ο τοξότης. Και πάμε να διαβάσουμε το ζώδιο του καρκίνου για τη φίλη μας την Αγγελικούλα. Λοιπόν, Αγγελική, ένα λεπτό γιατί παρεμβάλλετε μια διαφήμιση που θέλω να την βγάλω. Λοιπόν, οι αισθηματικές σχέσεις και οι συνεργασίες σου αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς η Σελήνη περνά στον έδωμό σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στο 10ο σου μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια για μια επαγγελματική υπόθεση ή να σε φέρει αντιμέτωπη με αντικρουόμενες απαιτήσεις. Πρόσεξε μήπως κάποια προσδοκία σου δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και απόφυγε να δώσεις υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον πέμπτο σου γλυκαίνει το κλίμα και ευνοεί τον έρωτα, τη διασκέδαση και τη δημιουργική έκφραση. Μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που επιθυμείς, ενώ η ελεύθερη ίσως δεχτείτε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Μάλιστα, για τους καρκίνους. Λοιπόν, και πάμε στους διδύμους που ζήτησαν εδώ πέρα οι φίλοι. Οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο με τη Σελήνη στον 8ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου απαιτεί προσοχή σε υποσχέσεις φίλων ή σε σχέδια που παρουσιάζονται καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην επενδύεις χρόνο ή χρήμα χωρίς να έχεις προηγουμένως εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον έκτο σου σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις μέσα από την εργασία ή την καθημερινότητά σου. η υποστήριξη ενός συναδέλφου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ενώ είναι κατάλληλη στιγμή να περιποιηθείς περισσότερο τον εαυτό σου και να αποφορτιστείς. Μάλιστα. Πάμε και στο ζυγό που ζήτησε ο Νικόλας. Λοιπόν, η σελήνη στον τέταρτό σου και σε στρέφει προς το σπίτι, την οικογένεια και τα ζητήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον έδωμό σου μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη, ιδιαίτερα αν περιμένεις να καταλάβει τις ανάγκες σου χωρίς να τις εκφράσεις ξεκάθαρα. Μη βιαστείς να εξιβανικεύσεις μια κατάσταση, αλλά ούτε και να απογοητευτείς με μια ασαφή συμπεριφορά. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο δεύτερό σου συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών σου ή σε βοηθά να κάνεις μια αγορά που επιθυμείς. Παράλληλα, ανακτάς την αυτοπεποίθησή σου και συνειδητοποιείς ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις έχουν την αληθινή αξία για εσένα. Αυτά για τον ζυγό. Και πάμε στον υδροχό για τον απέναντί μου και την κυρία απ' έξω, που περιμένει με αγωνία, τη βλέπω στο πρόσωπό της. Λοιπόν, τον υδροχό για τον Ρίλο και την Ελένη. Λοιπόν, παιδιά, η Σελήνη περνά στον 12ο σου και σου δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από την ένταση και να ξεκουραστείς. Η Ελένη έχει αντιδράσει τέτοιο. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στον τρίτο σου μπορεί να φέρει αφηρημάδα, μπερδεμένα μηνύματα ή πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Πρόσεξε τις μετακινήσεις και τις συνεννοήσεις σου, Ελένη, λέω εγώ. Ενώ καλό είναι να μην κοινωνικοποιείς τα σχέδια που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Okay. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο δέκατό σου βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και σε βοηθά να προβάλλεις τα ταλέντα σου με διακριτικό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Ένα άτομο κύρους, ο Ρίλος είναι αυτός, μπορεί να εκτιμήσει την προσπάθειά σου ή να σου προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι για ένα επόμενο βήμα. Μάλιστα. Καλά σας τα λέει και μου τα λέει. Γιατί και εγώ υδροχός είμαι, για ποιον δεν ξέρει. Η Ελένη άκουσε και φεύγει. Οκ. Okay. Αυτά. Αυτά με τα ζώδια και φεύγουμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: το γκάζι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Αφού τα τακτοποίησαν όλα ο Ρήλος με τον Παντελή Καλαϊτζίδη στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα έχουμε την εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΨΑΠ. Και θα ζήσουμε ωραίες στιγμές εκεί πέρα από τις 10 μέχρι τις 7, όπου θα εκπέμπει ζωντανά ο Big Win Sport FM στην πλατεία Συντάγματος, όπου ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του με το Football United Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Win Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί σας και μαζί με το ΨΑΠ και με εκλεκτούς καλεσμένους και με όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει το ραδιόφωνο μας με τον ΨΑΠ. Γι' αυτό καθυστερήσαμε, αλλά έχουμε και τα τεχνικά ζητήματα. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Είναι η εκπομπή μπάλα με τα μουσικής που μπαίνει στην τελική της ευθεία για να ακολουθήσει ο Πάνος Ρήλος μέχρι και τις 10 και μετά, όπως σας είπα, αυτή η ειδική 7ωρη εκπομπή.
1: Όχι, 7ωρη.
0: Όχι, μέχρι τις 7 είναι. Μέχρι τις 7. Μέχρι τις 7 είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είναι στα δελτία η Βαλεντίνα. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, οπότε σεβασμό στην Βαλεντίνα και αγάπη. Και να της πέτυχε χρόνια πολλά που έχετε γενέθλια της μέσα εβδομάδα. Λοιπόν, ένας φίλος ζήταγε το τέρμα και έπαιξε το τέρμα. Όσο ζω μαζό, λέει. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι. Ένας αντιδράει για την πρόγνωση καιρού της Ματίνας και λέει: τι 33 βαθμούς, πάλι τα ίδια. Μέχρι αύριο, από ό,τι συζητάγαμε τη Ματίνα, γιατί ξέρει και τη δική μου τρέλα που έχω με τον καιρό. Και της έκανα πλάκα χθες, ότι επειδή την Τετάρτη και την Πέμπτη είχα πάει με παντελόνι κανονικό στη δουλειά και χθες έσκασα με σορτσάκι και της λέω για να δεις ότι βλέπω την πρόγνωσή σου, και γέλαγε η Ματίνα και μου λέει μέχρι την Κυριακή, και μετά μου λέει ετοιμάσου, μου λέει, για τα κανονικά παντελόνια γιατί θα έχουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάκη που μας στέλνει την καλημέρα του. Ένας φίλος ρωτάει τα κριτήρια που επιλέχθηκαν 4 ομάδες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι γιατί πήρε την EuroLeague πέρσι. Η Real λογικά επειδή είναι φιναλίστ. Η Φενέρ γιατί ήταν η προηγούμενη προφανώς πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Και η Ντουμπάι γιατί τα σκάσανε στο Abu Dhabi. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά είναι τα κριτήρια. Δική μου εκτίμηση, δική μου εκτίμηση. Λοιπόν, ένας φίλος λέει showbiz και μαύρο δεν πάει, βάλε χρώμα, για χάρη σου άφησα να περάσουν οι διαφημίσεις, φιλικά Κώστας. Για το Alter Info αναφέρεται, στο Alter Info αναφέρεται ο φίλος. Φίλε μου Κώστα όμως, είναι ανατρεπτικό όμως. Δηλαδή το γεγονός ότι το site είναι μαύρο με ρόζ αποχρώσεις και άσπρο, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όταν το σκέφτηκα με τον φίλο τον καλό, τον Λάμπρο Ντόκα που έφτιαξε το site, όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου, το 2019, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί site άσπρα ή χρωματιστά θα βρεις πολλά. Μαύρο που ενασχολείται με τη showbiz, το lifestyle, με μουσικά θέματα, σειρές, media και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Οπότε αυτή είναι η λογική μου, το πώς επέλεξα να έχει μαύρη απόχρωση στο site, μαζί με την Ειρήνη που είμαστε στο site και το τρέχουμε. Οπότε αυτή ήταν η λογική δική μου. Και η Ειρήνη, ας πούμε, διαφωνεί σε αυτό το πράγμα. Και εκφράζω και εγώ τις ενστάσεις μου στη δική της άποψη και θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετικό αυτό το πράγμα σε σχέση με το συνηθισμένο που βρίσκεις σε τέτοιο είδους site, lifestyle κτλ. Να πούμε καλημέρα και στην Αντίπαρο, που βέβαια έγινε λίγο Μύκονος και Αντίπαρος και Πάρος, αυτή είναι η αλήθεια, και τα συζητάγαμε και με το Ρίλο.
1: Γεια σου ρε Κωνσταντίνη.
0: Που βρέθηκε εκεί πέρα.
1: Γνωριστήκαμε,
0: ναι, Κωνσταντίνη. Που βρέθηκε εκεί πέρα στην καλοκαιρινή του, παρότι πήγε Σεπτέμβριο άδεια. αλλά καλοκαίρι είναι και ο Σεπτέμβρης. Τι άλλο έχει.
1: Το λέμε για 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Ας που μάλλον ο χειμώνας θα είναι καλοκαίρι.
0: Στέλνει ένας φίλος μήνυμα, τρομερό όμως, και λέει: θα πω στο Σαμπάνι να σου γράψει ένα τραγούδι με τίτλο Το ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Ας μπορέσω εγώ να περάσω κάποιο στίχο στο Σαμπάνι, που το επιχειρώ, και να δούμε τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα Δελέρια για την Άβδο Δημήτρης. Καλημέρα και στο Δημητρό. Αυτά από τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε λίγο εντάχει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ξεκινάμε από τη Στίχημαν Super League, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα είναι σε 7 και το άλλο σε 7.30. Okay, και 8 έχει τα μπάσκετ. Θα είναι λίγο δύσκολο για όλους εμάς που θέλουμε να παρακολουθήσουμε όλη την αθλητική δραστηριότητα. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, Στις 7 έχουμε το Ατρόμητο Σκηφισιά στο Περιστέρι τηλεοπτικά από το Nova Sports 2. Και στις 7.30 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ηρακλή. Ναι. Αυτό είπα. Ναι. Ωραίο. Κράτα το. Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Δικελίδης τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Και δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον είναι στο ίδιο κανάλι, γιατί δεν το αλλάξανε ώρα. Μια απορία θέτω εγώ. Και αύριο έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 κλείνει το πρόγραμμα και η αγωνιστική, αφού ακολουθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και της εθνικής μας, είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά αφορούν τη στοίχημαν Super League. Και πάμε Superbet League 2, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ έχουμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος και στις 4 το Ζάκυνθος, τα μέρη του Ακτύπη, η ομάδα από τα μέρη του Ακτύπη, με την Ελλάς Σύρου. Αύριο έχουμε Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β Μαρκό, και τη Δευτέρα έχουμε Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Αυτά αφορούν τη Superbet League 2 και πάμε στα εξωτερικά. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Αγγλία Premier League, πέμπτη αγωνιστική. Χθες, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Chelsea έχασε στην έδρα της Μπέρνφορντ με 3-0. Σήμερα 2.30 Tottenham Aston Villa. Στις 5 η Brighton τον Κοστούλα Τζίμα υποδέχεται την Arsenal του Χρήστου Τζόλι. Την ίδια ώρα στις 5 Everton Ipswich. Στις 5 η Newcastle υποδέχεται την Χαλ, τον Τζολάκη και Μουζακίτη, που μακάρι να παίξει και ο Μουζακίτης, να το δούμε και αυτόν λιγάκι με την Χαλ. Στις 7.30 έχουμε Nottingham με Coventry και αύριο Bournemouth Liverpool, Leeds Crystal Palace, Manchester City Sunderland και το απόγευμα η Fulham υποδέχεται τη Manchester United. Και να δούμε πότε θα κουρευτεί αυτό το παλικάρι που έχει κάνει μια αφάνα μεγαλύτερη και από τι να πω. Χρειάζεται κάποια στιγμή να κουρευτεί ο άνθρωπος. Δηλαδή κάτι στη United για αυτό το παλικάρι. Και πάμε από την Αγγλία στη Γερμανία, Bundesliga, τέταρτη αγωνιστική. Χθες η Bayern Μονάχου έπαιζε με την Union Βερολίνου και κέρδισε με 7-0. 7-0, έπαθε ΑΕΚ η Bayern. Σήμερα στις 4.30 στο βασικό πρόγραμμα έχουμε Gladbach Mainz, Eintracht Freiburg, Αμβούργο Κολονία, Werder Bremen Augsburg, Stuttgart Dortmund, που μάλλον δεν θα παίξει ο Καρέτσας, ο Ντέλιας έτσι κι αλλιώς είναι knockout. Μάλλον δεν θα παίξει ο Καρέτσας με τη Στουτγκάρδη, που είναι στις 7.30, και αύριο έχουμε Leverkusen Λειψία και περιμένει τώρα η Όφη και τη Leverkusen στο Παγκρίτιο για να τους μάθει πεντοζάλι στους Γερμανούς και να μοιράσει ασπιρίνες. Λοιπόν, Σάλκε Elversberg και το βραδάκι αύριο Paderborn Hoffenheim, που έφυγε με αυτό το δύσκολο για εκείνους αποτέλεσμα από το Παγκρίτη. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, La Liga. Έβδομη αγωνιστική έχουν φτάσει οι Ισπανοί. Χθες Espanyol Elche 1-3, που μετά από την Elche κατάφερε να, μετά την Elche που κατάφερε να δυσκολέψει τη Real, κέρδισε χθες την Espanyol και είναι καλή ομάδα η Elche που την είδαμε τη Real. Σήμερα στις 3 ο Σασούνα Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Μπιλμπάο Αλαβές, 7.30 Θέλτα Σανταντέρ και στις 10 το βράδυ Σεβίλη Μπαρτσελώνα, που η Μπαρτσελώνα είναι πο. Λοιπόν, και τη βλέπω και για, αν με ρώταγε κάποιος ποιο είναι το φαβορί για το Champions League φέτος, είναι με τα μπούνια η Μπαρτσελώνα, αν και κρίνεται στις λεπτομέρειες, αλλά αυτή η Μπαρτσελώνα έτσι όπως την έχω δει με το στήσιμο του Φλικ και όλα αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο, παιδιά, είναι φόβος και τρόμος. Λοιπόν, αύριο έχουμε το ντέρμπι της Μαδρίτης, 5 και 4. Ωραία, αύριο να δούμε τι θα δούμε, που είναι όλα τα μάτσες σχεδόν την ίδια ώρα. Ατλέτικο Ρεάλ, και θα έχω σήμερα έτσι μια διένεξη με την Βαλεντίνα. Λακορούνια Μπέτις αργότερα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε και το βραδάκι Βαλένθια Σοσιεδάδ, και κλείνει έτσι το πρόγραμμα της Λα Λίγκα. Φεύγουμε λίγο παραδίπλα στη Γαλλία, Λιγκάν. Για την πέμπτη αγωνιστική χθες Μονακό Λανς 2-1. Σήμερα 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε τους αγώνες Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν και Λιόν Ρεν. Έχει και το Τουλούζ Χαύρη, συγγνώμη. Και αύριο έχουμε ο Σερ Μπρέστ, Νις Λίλ και η Μαρσέγ του φίλου μας τον Αναστάση, που στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας και μια τεράστια αγκαλιά. Υποδέχεται την Παρή, που βέβαια η Μαρσέγ δεν τα πάει και πολύ καλά, να πούμε την αλήθεια, φίλε μου Αναστάση, και τα ξέρεις καλύτερα από όλους εσύ. Πάμε στη γειτονιά μας, στην Ιταλία, Serie A, πέμπτη αγωνιστική. Χθες είχαμε Μόντσα Σασουόλο 2-1. Σήμερα Μπολόνια Τωρίνο στις 4. Την ίδια ώρα Ουντινέζε Κάλιαρη. Στις 7 έχουμε το Ρώμα Ίντερ. Και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Αύριο Φιωρεντίνα Νάπολη. Η Κόμο του Βουδίκα, που είναι και προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, παίζει στην έδρα της Φροζινόνε το μεσημεράκι. Την ίδια ώρα παίζει Πάρμα με την Τζένοα. Το απόγευμα παίζει η Γιουβέντους με την Αταλάντα. Και το βραδάκι η Μίλαν παίζει με την Λέτσε. Αυτά είναι τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα χθες στην Ιταλία. Και πάμε στο βορρά για να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει στην Eredivisie. Γκρόνιγκεν Τσβόλε 3-0. Το απόγευμα στις 5.30 Άντον Τεχάγ Καμπούρ. Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρεφεν στις 8 παρατέταρτο. Στις 9 Άγιαξ Εξέλσιορ. Στις 10 Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ. Και αύριο έχουμε Φέγενορτ Ουτρέχτη, Αλκμαρ Τέλσταρ, Τβέντε Αϊτχόφεν και Ναϊμέγγεν που παίζει στο Champions League. Όχι στο Champions League, στο Europa παίζει, απλά απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο Champions League. Παίζει με την Go Ahead Eagles στις 6 παρατέταρτο. Νωρίς ολοκληρώνεται η Ολλανδία αύριο. Και πάμε στην Πορτογαλία που έχουμε τα παιδιά μας. Πολλά παιδιά έχουμε πλέον στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. 5.30 πρώτη σέντρα με τον Ζιλ Βιθέντε Μαρίτιμο και τον Νασιονάλ Φαμαλικάο. Τα πρώτα παιδιά μας, η Ρίο Άβε που έχουμε, Σλαϊδόπουλο, παίχτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό κτλ. Παίζουν 8 η ώρα με την Αλβέρκα. Και το βραδάκι, η Sporting, το Βαγιανίδη και η Ιωαννίδη υποδέχεται στις 10.30 την Αρούκα. Στις 5.30 την Κυριακή, Εστρέλα Μετρέλα παίζει με την Ακαδέμικο Βισεού, την νεοφώτιστη ομάδα στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Η Γκυμαράες παίζει με τον Μορεϊρέσε, η Εστορίλη υποδέχεται την Κασαπία, η Σάντα Κλάρα παίζει με την Μπράγκα και το βραδάκι αύριο 10.30 η Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μάρκο Σίλβα που έχει περάσει και από την Ελλάδα φιλοξενείται από την Πόρτο, η οποία Πόρτο έχει το απόλυτο 6-6, η Μπενφίκα έχει 5 νίκες, 1 ισοπαλία με 16 βαθμούς και η Sporting είναι τρίτη με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αυτά είναι και τα πεπεραγμένα των ομάδων που έχουν έτσι και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον για εμάς. Αυτά, μια χαρά. Λοιπόν, ένας φίλος εκφράζει εδώ πέρα τον έρωτά του για τη Βαλεντίνα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις, ότι θα περάσει από την κριτική επιτροπή που επιτελείται από εμένα, όποιος μνηστήρας, ως ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τη Βαλεντίνα και έχουμε αυτή την σχέση, ότι όποιος περάσει θα είναι, θα περάσει από, πώς το λέγανε με τους στο Μεσαίωνα, που λέγανε, κόλλησα τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη. Τέλος πάντων, θα έχει αυτή την κριτική επιτροπή και θα πρέπει να δείξει τις αρετές σου ως άνθρωπος πρώτα απ' όλα και μετά εάν ταιριάζεις με το κορίτσι μας. Αυτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαθε Μπάγερν και όχι η Μπάγερν η ΑΕΚ. Και όχι η Μπάγερν η ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά έχει εδώ πέρα από τα μηνύματα. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Και ακόμα και εσείς που στέλνετε ιερά εξέταση. Ευχαριστώ Δημήτρη από Χαβούζα. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ακολουθεί Πάνος Ρήλος, ο οποίος έχει κάνει και παραγγελιά, να ξέρετε, για αύριο. Δύο τραγούδια για την εκπομπή. Γιατί δεν έχω ετοιμάσει την εκπομπή για αύριο. Οπότε θα έχει την δική του σημασία. Και ακολουθεί ο κύριος Ρήλος, φυσικά η 7ωρη μετάδοση από την πλατεία Συντάγματος και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6, ασφαλώς στους 94,6. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Ελαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να

0: Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Big Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλημέρα, Χρυσό.
3: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
4: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
2: Ξυπνήστε!
5: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
6: Έλα!

0: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ και πέντε πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο η 19η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτή είναι η αυλαία η οποία σηκώνεται για ένα ακόμη δίωρο τα πάνω κάτω. Στα μικρόφωνα την παραγωγή και ό,τι φτάνει στα αυτιά σας, Πάνος Δρύλος. Σε μια δίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Συντροφιά σε αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων. Και στις μηχανές της εκπομπής. Τα Coffee 3 ξύπνησες. Βγήκες στον δρόμο ή είσαι σπίτι. Θες τον καλύτερο καφέ, πού θα τον βρεις, τα Coffee 3. Σε πολλά σημεία της πόλης προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής. Στις Αχαρνές το τελευταίο κατάστημα και καλύτερο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Πλατεία, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, κοντά στο Λακιώτη, Περιστέρι Παναγίτης Αλδάρη 12, στον Αγίου Αντώνη, και στο Παγκράτη Φιλολάο 16. Αναζητήστε τα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Όπως και αν τον θες, τον καλύτερο θα το βρεις στα Coffee 3. Πάντα μαζί μας στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα,

monster.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα πλουσιότατο στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, πολύ κοντά στο μέτρο του Μοναστηρακίου, και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, 1866 οδός, στο νούμερο 55 και Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr επίσης για ηλεκτρονικές αγορές. Και φυσικά η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Πρώτη ιδέα το 2015 από τρεις φίλους οικοζυθοποιούς. Πρώτη επίσημη κυκλοφορία 2017 με την αγαπημένη πλέον Jasmina IPA. Πρώτο σπίτι για τη Strange Brew το 2019, το Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86, με πολλές βρύσες να φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωθοποιών. Μεγάλη ποικιλία και από τα δύο θα βρείτε και στα ψυγεία, όπου μπορείτε να βρείτε μπουκάλια και κουτάκια από την Strange Brew και άλλες μικροζωθοποιίες. Και από πέρσι το ζυθοποιείο της Strange Brew είναι γεγονός στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Για να δείτε τις κυκλοφορίες αλλά και όσα συμβαίνουν στα δύο σημεία της Strange Brew, ως events www.strangebrew.gr. Και σήμερα και αύριο, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, διαγωνισμός για μια εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικές μπύρες για να τις δοκιμάσετε, να τις γνωρίσετε και να δείτε ποιες ταιριάζουν στην γεύση, τη διάθεσή σας κτλ. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διαγωνισμό είναι να έχετε ένα λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος. Αν πληρείτε αυτά τα δύο, στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα τις λέξεις Strange Brew και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, στο διαγωνισμό μάλλον, που η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Αυτά για το εισαγωγικό μας κομμάτι. Δίνουμε γρήγορες καλημέρες στο Μακούλη, στο Περιστέρι, στον Κώστα, στον Νέο Κόσμο, στο Θόρη, τον Ταξιτζή εκεί στη λίμνη της Βουλιαγμένης, το είπα. Ένας Παναθηναϊκός Καλαμάτας ουρχόμαστε, λέει εδώ. Να χαίρομαι τη γυναίκα μου που σήμερα έχει γενέθλια, πολύχρονη. Να αγαπιέστε. Κάτι από Κρίνα και το δικό μας είναι αυτός από Μοντάζο Μάκης από Ηράκλειο, Στάθερα. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι και τη φαμίλια. Το ημίωρο του hip hop πρέπει να γίνει ώρα, λέει κάποιος άλλος. Καλώς σου καλοφάγω τα κέρδη του Γυρομίλιον που λένε ότι κέρδισε η Μαρία και ο Τσούβη. Χαιρετισμούς Παναγιώτης Πανιώνας. Ναι παιδιά, όπως γνωρίζετε πλέον έχω πύργο στη Σαρδινία. Παίρνω το ελικόπτερο, έρχομαι, κάνω τις εκπομπούλες μου και φεύγοντας σήμερα θα πάρω τη Μαρία και τα παιδιά γιατί η δικιά μου βαριέται στον πύργο εκεί. Να έχουν λίγη, να κάνουν και λίγη παρέα τα παιδιά. Καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, το Γιάννη, τη Σταματία, το Βασίλη και τη Μέμη. Γεια σου το Δωρία την Κεσαριανή, γεια σου Τάσο Μπίκες. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, στο διευθυντή μας στη Ραφίνα. Στο Θοδωρή και την Αγγελική. Ο Δημήτρης λέει, δεν ξέρω αν ακούγες καθόλου Μαζονάκη, για μένα ήταν τουλάχιστον μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ισχύει. Γι' αυτό και τιμήσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα έτσι την απώλειά του. Καλημέρα στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρε κάτσα κάτω που θα πας προπόνηση έτσι. Έφαγε τα λεφτά του Τζόκερ και ήρθες για δουλίτσα. Καλημέρα από Σαντορίνη, κύριε Πάνο. FFC έχει σήμερα το μενού, λέει ο Αριστοτέλης 13. Δεν τρώγονται, είναι πολλά παιδιά, είναι πολλά. Καλημέρα στην τετράδα της Σαντορίνης, τα Διδυμάκια, την Κερασία και το Γιάννη. Ηρεμία βλέπω στη θάλασσα, υπέροχο πρωινό. Καλημέρα και στην τετράδα του Πειραιά, τον Νέο TVV και τα Διδυμάκια. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Λιμός πλέον, στο Δημήτρη στη Χαβούζα, το Φίλο το Σταμάτη το Μουστάκα, θέλει πόνο.
κάτι θα κάνουμε στον Παναγιώτη το Μακρύ. Υπέροχη βραδιά, λέει ο Παναγιώτης, με μωρά στη φωτιά στην Τεχνόπολη, αν και ο ήχος ήταν λίγο, λέει, ελαττωματικός. Τέλος Νοέμβρη θα ξανάρθουν στο Κύτταρο. Καλημέρα πάνω, το σκεφτήκαν καλά, πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένω, λέει ο Λεωνάρδος. Έχω μια φωτογραφία για εσένα, θα στη στείλω στις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Κίμωνα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης και στον Κάπτεν Κώστα μας, ωραιότατος. Το καζάνι του Δημήτρη Μητσοτάκη, φιλούρες στην Κοράκλα. Καλημέρα και στον Ισίδρο στα Μέγαρα, στο 67. Πώς γίνεται κάθε φορά που ακούγεται κάτι εμπλεκόμενοι να έχουν φωτό και συνομιλίες με τα καλά παιδιά της κυβέρνησης? Έλα μωρέ τώρα. Αρχίστε, μην είστε μίζεροι, μωρέ, που λέει και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάποτε πουλάγε έναν νογιλέκα και τώρα θα πατάξει τα κακά ιδιωτικά ιατρία. Έλα, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Μήχος πιο παλαιά, τώρα αυτοί που έφαγαν το μαζό, κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, ο Σωτήρας Ελλάδος θέλει να το πούμε και ευχαριστώ που θα έχει το θέρμανση κοντά στα 2 ευρώ. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, τα 2 ευρώ είναι καλύτερα από τα 3. Η βενζίνη ύπταται πάνω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο της κίνησης. Όλα καλά. Και ο Ντόναλντ Ντακ λέει, δεν φταίμε εμείς με τον πόλεμο στο Ιράκ για το πετρέλαιο. Φταίνε οι Ρώσοι. Που τους Ουκρανούς. Ναι. Βυρωνιώτικες καλημέρες βλέπω εδώ. Γεια σου πάνω από την Γλυφάδα. Γεια σου Γιώργο από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Δελεύρια Τυρνάβου. Καλημέρα και στο Θέρμο. Πάρον τελικά είναι ελεύθερη η Βαλεντίνα ή όχι? Γιατί δεν τη ρωτάτε εμένα, γιατί? Καλημέρα και στον Κόκκινο Οκτώβρη. Πάμε σιωπηλή πόλη ή πόλης. 1-2-1-2-1-2-1-2. Η πόλης.

0: Φυσικά λέει δεν φταίει ο Τραμπ για την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα το 2008 με ρεκόρ τιμής βαρελιού 147,5 δολάρια, η αμόλυβδη είχε 1,2 το λίτρο. Καλημέρα στον Κίσα Μοχανίων και τον Γιάννη. Καλημέρα προδεράκι μου, καιρό έχω να σας ακούσω, λέει ο Πέτρος. Τους παράτησα όλους, γυναίκα, παιδιά, σκύλο και ήρθα εξωτερικό και ρατέα. Γιατί δεν τους παίρνεις μαζί? Τι σου έχουν κάνει? Ή δεν θέλουνε? 2 ευρώ έχει στην Αττική. Θα έχει? Έχει στην Αττική. Στα νησιά Μυτιλίνη. Καλά, φαντάζομαι. Προφανώς και φαντάζομαι. Δεν ζούμε μέσα, λέει η χώρα. Καλημέρα, Μπροκολόκο. Επιτέλους συντονίστηκα από την αρχή σήμερα. Καλημέρα και στην υπόλοιπη παρέα, λέει ο Μίλτος ο Παράφρον. Καλημέρα και στον Πάνο στη Βιωτία. Καλημέρα πάνω και σε όλο το ευγενές αγροατήριο. Να προσέχετε την υγεία σας, κυρίως την ψυχική. Οι αποφάσεις της διεφθαρμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν τον ενεργειακό αδιέξοδο, λέει κάποιος άλλος. Μην ανησυχείτε, έχει πάει ο Μητσοτάκης και έχει θέσει θέμα για τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε, θυμάστε, κάποια στιγμή είχε αρχίσει και φούντωνε η ακρίβεια. Και έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα και η Ούρσουλα τη διάβασε και πέσανε οι τιμές. Σούπερ, σούπερ. Μεγάλος ηγέτης. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: παιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Uno país se posee en fin abundante recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos?

η στίχη του Βασίλη Φωτιά και το μη του Μητσοφού. Στη σύνθεση και την παραγωγή τα αδέρφια με η Μάρη, ο Αντώνης και ο Τάσος. Του κόσμου η λαή από τους κινηθνητούς. Εδώ στο Ηράκλειο 2.20 αμόλυβη με συνεχείς αυξήσεις μέσα στην ίδια μέρα σε πολλές περιπτώσεις. Αν και όταν δούμε το 2 μόνο του ή πιο κάτω θα λέμε και ευχαριστώ. Μισό ντεπόζιτο στο μηχανάκι, 5 ευρώ, ρε πάμε καλά. Εντάξει, το ξεφτύλισε ο Κυριάκος το 5 ευρώ. Το έχουν ξεφτυλίσει άλλοι τώρα. Εδώ πάμε να ξεφτυλίσουμε το 50-ρικο. Συγκλονιστική στοιχή πάνω στο του κόσμου λέει, ευχαριστώ, δεν το ξέρα, λέει ο Παναγιώτης Πανιώνιος. Γεια σου Ιωάννη Μπίκες. Μου θυμίζει λίγο τη φωνή του Κυριάκου, ωραίο κομμάτι λέει ο Νικόλας ο Διρέκτορας. Να είμαστε καλά, ο Γιάννης από Ραφίνα. Δεν είναι καλημέρισα τη Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι. Γεια σου Βασίλη Στοδενίδη. Καλημέρα στην παρέα λέω Αριστοτέλη. Τραγική ηρωνία διαφήμιση που έπαιξε πριν του κόσμου λέει, τετράδα από Πειραιά. Ναι, έχουμε καταπληκτικές διαφημίσεις για τη μετανάστευση. Περάστε μία από τις Σοκράτους και το συζητάμε μετά. Καλημέρα πάνω σε αυτή τη μηχανή, τρομερό τραγούδι. Είμαστε το γρανάζι που συντηρεί τη μηχανή του. Το θέμα είναι πώς θα αντέξουμε να είμαστε. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλή σου μέρα Ρίλο μας και, και ας είναι ο ορισμός σας για να ακούμε εκπομπή στο ραδιόφωνο σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλή φίλη και αν χάνει η ομάδα σας ανάψτε ένα καντήλι, λέει ο Γιούχτα Τζάς. Καλημέρα κουκλάκι ανέμελο, να δεις που Άδωνης τους λέει απατεώνες μπας και καταδικαστούν και γλιτώσει τις υπόλοιπες δόσεις για το ρεκτιφιέ, λέει ο Μιχάλης. Σιγά μην έβαλε δόσεις ο υπουργός, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έχει βάλει και 2.55 τα δύο διαστηνατική οδό και ψάχνουμε τα πεντάλεπτα σαν να είναι χρυσός, λέει ο Θοδωρής. Ταξί. Έλα ρε, δεν έχεις το μηχανηματάκι. Εσύ σε επιβάλλεται νομίζω. Καλημέρα πίσω από το τιμόνι. Όπα, συγγνώμη, έκανε ανανέωση. Να σχολάσουμε νωρίς, να πάμε άλλη μια φορά χωγέμ στο Λυκαβητό, λέει ο Νικολός ο Διρέκτορας. Πολύ ωραία να περάσετε. Και λίγο ησυχία πάνω, θα βάψω σήμερα κάτι που σοβάντησα την προηγούμενη εβδομάδα. Πέτρος, η βενζίνη, κούκου. Η άνοδος του τιμών του πετρελαίου είναι ένα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο έργο της καλύτερης κυβέρνησης όλων των εποχών. Σε λίγο καιρό θα εξορίξουμε κι εμείς. Όχι, όχι, κόκκινο Οκτώβρη και αν εξορίξουμε δεν θα τα πάρουμε εμείς. Καλημέρα, δεν ξέρω τι υποστηρίζεις πολιτικά και μπράβο σου, αλλά δεν πιστεύεις ότι η φωνή σαν του Κασιδιάρη πρέπει να ακούγεται έστω σαν αντιπολίτευση, μιας και κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ τώρα που θα βγει ο Κασιδιάρης, όπως λέει και ο άλλος, όλα τα λαμόγια θα μπουν στη θέση τους, παιδιά. Όλα, όλα. Μην μπει ο Κασιδιάρης που είναι εκτός συστήματος το παλικάρι, αποφυλακίστηκε στα 6 χρόνια αντί για τα 13 που έφαγε. Και τώρα θα μπουν όλα στη θέση του. Ο Κασιδιάρης και τα ορφανά του εκεί πέρα του Χίτλερ και τα νεοναζιστικά σκουλίκια που τον ακολουθούν θα τα βάλουν όλα στη θέση τους. Πάντα έτσι να πιστεύετε παιδιά και θα πάμε καλά. Η επόμενη παγκόσμια πόλεμη είναι μπροστά μας. Έτσι. Αυτά. 2.26 στη Μυτιλήνη λέει. Χώμα και αυτιάρι στον κάθε Κασιδιάρη. Καλημέρα Πανάρα Χρήστος Χαϊδάρη. Καλημέρα από το Λούμπεκ, Βόρεια Γερμανία. Είσαι ένας λόγος να ξυπνάω νωρίς το Σάββατο, λέει ο Βαγ. Ρε Βαγ μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη από την Κεσαριανή. Που κάνουμε αίτηση για να επιστρέψετε σύντομα στην πρωινή ζωή του σταθμού. Ήρεμα ρωτάω, λέει η αρετή. Υπομονή και καρτερή η αρετή μου. Θα έρθει και αυτό. Και αφού χώμα και αυτιάρι, μην ξεχνάμε. 13 χρόνια από τότε που οι Άντρακλες, του Κασιδιάρη και των λοιπόν φίλων του, την πέσαν σε έναν και ένα κορίτσι και τον δολοφόνησαν. Αυτά θέλετε, αυτά θα πάρετε. Όταν θα γίνετε εσείς ο στόχος, οι φίλοι του Κασιδιάρη, δεν θα υπάρχει κάποιος να σας υπερασπιστεί.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα εδώ. Πρώτα θα πούμε τα βασικά. 2009 το σίγγλ, η πρωτοτύπη μουσική και στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, η διασκευή και τα ραπαρίσματα από τον Παύλο Φίσα και η τελική παραγωγή. Κύλα πει λοιπόν, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Το θέμα είναι ότι είμαστε το γρανάζι της μηχανής τους, άσχετα από τον οδηγό. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας οδηγός προκοπής. Πάει όλο και χειρότερα αυτό με τους οδηγούς. Διονύση μου, μπήκες. Πάνω θεωρείς πως κασεδιάριδες πρέπει να απαγορεύονται διανόμου ή να αντιμετωπίζονται διαλόγου. Αρχικά διαλόγου. Όταν όμως πράττουν, πρέπει να απαγορεύονται και διανόμου. Δηλαδή, αδυνατό να καταλάβω πώς οι δικαστές, ας πούμε, δεν του στερούν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι υπαρχηγός ενός κόμματος το οποίο μπήκε στη Βουλή και τα πεπραγμένα τα είδαμε. Αλλά αυτά είναι δικά μου, Ηλία μου. Καλημέρα Πάνω, Καλοκουσουκού. Το θέμα είναι ότι είμαστε το γρανάτι, το είπαμε αυτό. Ρε, άστα αυτά και βγες από το Spotify μου. Επίσης, τι ασχολείσαι με τους πτωχούς, εσύ είσαι πλούσιος πια. Δεν έχει σημασία, μπορεί να είμαι πλούσιος, αλλά χωρίς τους πτωχούς πώς θα πλουτίσουμε περισσότερο εμείς οι πλούσιοι. Οι τιμές των καυσίμων δεν έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη, κάνω λάθος? Ναι, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία κινείται με άλλους ρυθμούς και εμείς εδώ ούτως ή άλλως είχαμε ψηλά. Δεν θέλουμε να τις πειράξουμε ποτέ, διότι πώς θα ζήσουμε εμείς οι πλούσιοι, τι λέγαμε πριν. Πάντως όσα χρόνια εσύ αράζεις, αυτός έβγαζε φυλακή καλύτερα. Α, βέβαια ρε φίλε, έβγαζε φυλακή ο άνθρωπος, έβγαζε φυλακή με social media, με τα πάντα, βέβαια. Και εγώ αράζω, διότι δεν είμαι ποινικός, αδερφέ μου. Δεν έχω κάνει ποινικές πράξεις για να μπω φυλακή. Τι παίρνεις, δεν παίρνεις, γιατί δεν έχεις εκέβαλο. Καλώς τα παιδιά, καλό χειμώνα, πέσταρε. Παύλο, περνάει ο καιρός και μυαλό δεν βάζουμε, λέει ο Χρήστος Γαβός. Λοιπόν, καλημέρα Πάνω, δεν είναι σε έναν άσβαρκο που αγκάλιασε τον Κασιδιάρη, όταν βγήκε μετά το άρι στην καράφλα μια σιδηρογωθιά. Εμείς δολοφόνοι, τι φταίει ο Κασιδιάρης που ένας ηλίθιος πήγε και σκότωσε το παλικάρι? Άμα για παράδειγμα και στο. Φίλε, άστο. Μπες λίγο. Άκου συνομιλίες όταν έγινε η δολοφονία και τα λοιπά. Πώς συνεννοούντουσαν οι άνθρωποι? Ήτανε εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, τι άλλο να σας εξηγήσω? Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τα ντοκουμέντα, κυκλοφορούν κανονικά. Αλλά δεν θέλετε. Θέλετε Κασιδιάρη? Φάτε τον, στεναχώρια μου. 2,4 με 2,5 η βενζίνη, καλά πάει αυτό στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Τέσκο. Κανόνισε να πιούμε κανένα ποτό. Κανόνισε να παίξουμε μουσική στο μαγαζί. Όσο για τη βενζίνη, στον πάτο μου πετρέλαιο έχω. Ναι, ενώ το πετρέλαιο πάει καλύτερα. Πάλι σε δουλειά πάω. Γεια σου, ρε Τέσκο. Καλημέρα στο Βασίλη στην Χαλκίδα. Πολύ γκρίνια πρωί-πρωί. Λύσει είναι στι κάλπε μάγκε μου. Προτιμήστε αντί για παραλίε τα κεφρεντάκια. Όσα αφήνετε μόνα του τα κομματόσκυλα ψηφίζουν. Μην παραπονιάστε μετά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μα, Βασίλη. Και η δημοκρατία έχει τα ωριά τη. Μέτρων άριστον σε όλα, λέει η Κατερίνα. Ποιο έκανε βοηθό νοσηλευτή, τον βοηθό νοσηλευτή στη φυλακή? Ναι, αυτή τη φυλακή έβγαζε ο Κασιδιάρη. Βοηθό νοσηλευτή. Παλικάρι, γιατί ξέρει και από πρώτες βοήθειες. Μα νοσοκόμα ήταν, λέει ο Δημήτρης, στο ψυχιατρίο Κορυδαλού. Έκανε τα μεροκάματα, ρε το παιδί. Μα είναι καλός, καλός. Α, καλός. Στην τελική ο κόσμος αποφασίζει πού πήγε η δημοκρατία. Ο Κασιδιάρης έκτισε ποινή και είναι παράνομο και φασιστικό να μην την αφήσουν να κατέβει. Οι φασίστες μιλάνε για φασισμό. Είδες, το καλύτερο προκάλημα τους είναι η δημοκρατία. Τα έχουμε ξαναπεί, διάλειμμα, φύγαμε, αργήσαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλά, ο πόνος κάποιον είναι τουλάχιστον διασκεδαστικός. Τουλάχιστον διασκεδαστικός. Λοιπόν, να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά, διότι σε λίγη ώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή που παρακολουθείτε, ο Big Win Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σήμερα, λοιπόν, η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ, γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής τους. Τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού, λοιπόν, θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM εκεί, πάνω στην πλατεία. Μαζί τους θα βρίσκονται ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν με το δικό τους τρόπο όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star. Ομάδες του Γιώργου Καραγκούνη, του Κώστα Κατσουράνη, του Αγγίλου Χαριστέα, του Αντωνίου Νικοπολίδη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Σωτήρη Νίνη, του Ζέκα και του Λουτσιάνο, με παίχτες πολλούς από τα παλιά τα χρόνια και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος, θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και αντίστοιχο τουρνουά γυναικών φυσικά και ακαδημίων. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα, λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος, γιορτάστε μαζί με τον Big Win Sport FM τα 50 χρόνια του ΨΑΠ να περάσετε όμορφα, να κερδίσετε δώρα και να χαρείτε το ποδόσφαιρο με τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, δεν εγκαλημέρισα τον κύριο Μπαγκανίνη μας και τη Δήμητρά του. Καλημέρα και στο Σταύρο, νομίζω στα Μέγαρα ακόμη, τα χρόνια πολλά τα πάμε μέσω εβδόμαδα. Κόλλησε το σύστημα, πάρε μια ανάσα. Πάνω το γετόπουλο τον κρατήσαν επειδή δεν επέδειξε μεταστροφή και μεταμέλεια και καλά έκανε. Ενώ ο Κασιδιάρης έγινε πρότιμο δημοκράτη και δεν αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, λέει ο Μάκης από τον Ηράκλειο, ρωτάει βασικά. Αφού δεν θέλει, αυτή είναι η λογική, η τετράγωνη λογική. Αφού δεν θέλεις Κασιδιάρη, κάτσε να σε κλεντάει ο Κούλης ο δημοκράτης, γιατί μάλλον, γιατί από άλλον μην περιμένεις. Ποιος είπε ότι ο Κούλης είναι δημοκράτης? Κανείς. Δεν παρακολουθείς. Πάνω καλημέρα, ότι έγινες πλούσιος, αλλά μου αρέσει ότι είσαι ακόμα εδώ. Την καλημέρα μου, Ανδρέας από Άγιο Δημήτριο. Καλά τα λες, Ανδρέα μου, καλά τα λες. Μήπως ξέρεις τι ομάδα υποστηρίζει ο Κασιδιάρης? Αν μου πεις ότι είναι και Πανάδα, τότε έχει μια ψήφο από μένα. Είναι σοβαρό κριτήριο το ποδοσφαιρικό. Θέλουμε και λέρες στην πλατεία Συντάγματος και χαμό με τις γνωστές ποιοτικές επιτυχίες τους, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Όχι, δεν θα το πάμε τόσο χαμηλά. Επιστρέφω στο Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε από Μέγαρα σήμερα, οικογένεια σε πλήρη απαρτία, να χαίρεστε τη σοφούλα σας. Ελλάδα η χώρα με τους ανθρώπους με κοντή μνήμη, έως καθόλου θα έλεγα και ελάχιστο μυαλό. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πολύ, έχουμε ολοκένουργια κυκλοφορία από τους Magic Despel, έρχεται άλμπουμ, έρχεται συναυλιάρα στο τέλος του Οκτώβρη για τα 45 χρόνια της μπάντας και παρουσίαση του καινούργιου άλμπουμ. Δείγμα του είναι αυτό εδώ που κυκλοφόρησε μεσοβδόμαδα.

0: αυτό Σπουργίτη, να θυμάσαι. Αν ψηφίζεις αυτό που ψηφίζει ο εργοδότης σου, κάτι δεν πάει καλά. Και αν ψηφίζεις αυτούς που νοσταλγούν, αυτούς οι οποίοι έκαψαν, αφάνισαν και διέλυσαν τη χώρα στην κατοχή, τότε έχεις με πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Magic the Spell λοιπόν, 2026, στίχη του Θοδωρή Βλαχάκη, σύνθεση του Γιώργου Άρχοντα, και αυτό ήταν το Σπουργίτη. Ορθώς μας ενοχλεί η αποφυλάκηση Καστιδιάρη. Ωστόσο, φοβάμαι ότι για το σύστημα η είδηση αυτή λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλόαμ για τους άλλους φασίστες, Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη κτλ. Λέω κόκκινος Οκτώβρης, μα προφανώς, παιδιά, ο Βορύδης είναι ο άνθρωπος που προέδρευε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Το φαντάσμα του κύριου Γιάννη σε στοιχιώνει, κύριε Ρήλο. 5 σαρδάμ κάνετε για την κυριολεκτήση στο Σύνταγμα. Αλήθεια είναι. Φιλαράκο, αν περιμένουμε το ΚΚΕ να πάρει θέση, βράστα. Ξεκινάς από λάθος λογική. Ξεκινάς από τη λογική του Άδωνη. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι κομμουνιστής. Εντάξει. Κασιδιάρη δεν υποστηρίζω, αλλά τον θέλω στη Βουλή για να μην είναι τσιφλίκι τους. Ναι, γιατί όταν ήταν στη Βουλή, δεν υπέγραψε τίποτα το παλικάρι μαζί με το υπόλοιπο σκυλολόι. Έτσι. Και φυσικά τον Ταϊλίκη, ας πούμε, πώς το λένε, έτρεχε. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου, Κασιδιάρης, Βελόπουλος, οι μόνοι που μιλάνε. Έβαλες και το Βελόπουλο. Δες καμιά εκπομπούλα του που τριγυρνάει στα μικρά κανάλια να καταλάβεις γιατί άνθρωπο μιλάμε. Ήδη ξανά χρηματοδότης και δημιουργεί της ειρωνοϊκής τάσης για τους Ναζί της Γερμανίας. Ισραηλινή, πέστε από τα σύννεφα, λέει κάποιος. Μια μεγάλη καλημέρα, Παπάνο, Παππούς, ο καλλιτέχνης. Η ανοχή της δημοκρατίας, έστω της και καλά αντιπροσωπευτικής, σε φαινόμενα τύπου χα, μας οδηγεί σε μια νέα Βαϊμάρη, λέει κάποιος άλλος. Μάλλον ορισμένοι ακροδεξιόχειρες κατά τα άλλα δημοκράτες δεν επιθυμούν καθολική νομοθεσία που να απαγορεύει στον κάθε Κασιδιάρη τη διαβίω αποκλεισμού από το εκλέγει και εκλέγεστε. Συζητάς για πράγματα που δεν μπορείς, πιτσιρικά συνταξιούχη, να αγγίξεις. Αχ, πέρασε μήνυμα του καημένου. Πώς έγινε αυτό. Πήγε να του γράψει βιταμίνες και εγώ πήγα χτες να μου γράψουν ντεπών και κομπρέσες, λέει Θάνος Πλεύρης. Τα γνωστά ξυρισμένα δίθεν πατριώτες θα χτυπήσουν τα κεφάλια τους στα πασχαλινά αυγά. Η μόνη χρησιμότητα, λέει ο Σαν Ανδαλουσιανός σκύλος. Μα παιδιά, όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν και στελέχωσαν τη Χρυσή Αυγή ως φίλοι και οπαδοί, τι ήταν πριν την κρίση, γιατί μέσα στην κρίση εμφανίστηκαν πορτιέριδες και νταΐδες γύρω-γύρω. Για να διευκρινίσω ένα πράγμα, εγώ θα ψηφίσω τον Κασιδιάρη ξέροντας ότι δεν πρόκειται να βγει ποτέ κυβέρνηση μόνο και μόνο για να μπει στη Βουλή και να ταχώνει ρε. Μπράβο, αδερφέ, σήκωσε και το χέρι ψηλά, φώναξε Sieg Heil και όλα εντάξει. Καημένη Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: 2026 το άλμπουμ 8.
1: Είναι καιρός που δεν ζω.
0: Τζόρτζια Κεφαλά σε στίχους μουσική, στην μουσική και ο Νίκος Αντίπας.
1: Από εκεί στα μισά του ουρανού.
0: Τζόρτζια Κεφαλά και Σωκράτης Μάλα μας. Ακούμε το ομότιτλο 8. Γρήγορα στο δελτίο ειδήσουν με Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα μέχρι να πάμε στη σύνδεσή μας στο Σύνταγμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick. Τι άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: και από τις δύο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ είναι το ζευγάρι του τελικού στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Οι πράσινοι νίκησαν την Μπουρκ 90-69, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 5 rebound και ισάριθμες assist. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε 199 της Παρτίζαν με τρίποντο του Φόστερ στην εκπνοή. Κορυφαίος ο Όσμαν με 27 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Παρόν στο Telekom Center Athens ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος που παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μάλιστα, αντιπροσωπεία των οργανωμένων βρέθηκε στη σουίτα και έστειλε μήνυμα συσπήρωσης. Μπράβο για την κίνηση. Σας στέλνουμε ενωμένους για το καλό του συλλόγου, ήταν τα λόγια τους. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μέσω της Νόβα για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Ετοίμηση πιόν η Κερόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Βάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλεμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βάργκα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγερ Μάντελο Κοϊτά Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Φορ κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό. Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά, καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ με Παυλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Πανετολικό. Στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Άρη προσανατολίζεται ο Αλέσιο Λύση. Θετική η νομοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τούμπας. Την προσοχή των παικτών του Όφη στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ επέστησε ο Χρήστος Κόντης. Ξεχνάμε τη Χόφενχάιμ, οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Κανονικά προπονήθηκε ο Νικολάου που θα είναι διαθέσιμος. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Άρη στην απαγόρευση παρουσίας οπαδών του Ηρακλή στο αποψινό μάτς του Κλεάνθης Βικελίδης και καλεί το Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει. Την προετοιμασία τους ολοκλήρωσαν οι κίτρινοι με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Ο Άρης ετήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημητρίεβιτς με 16 πόντους και ακολούθησε ο Τολιόπουλος με 14. «Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα Γιαντράν στο Σπλίτ στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλο Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόνβεντ προκρίνεται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιβλήθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Μπάγερν Ουνιών Βερολίνου 7-0 στην αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της Bundesliga. Μόντσα Σασουόλο 2-1 για την πέμπτη στροφή της Serie A. Εσπανιόλ Έλτσε 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Ρήλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε 7 μετά τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Ήταν για κάποιους ήρωες είναι τα νέα ναζίδια, η δική μας είναι τούτη.

Αυτή 2021 το άλμπουμ 12 μοιάσματα. Η μουσική του Πέτρου Κουτρουμπή, η στίχη του Γιάννη Γεωργάκη, η inner voice και οι ηρωές μου. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ελευθερώθηκα. Κάνουν τα πτυχία, λέει. Μπάτε σκύλια, λέστε. Ούτε πιστοποίηση, ούτε έλεγχο, ούτε τίποτα. Γεμίσαμε κουμπονταγιάννητες και ξεματιάστρες. Υπό τη σκέπη πάντα του εθνικού του σύστηματος υγείας που περιλαμβάνει και το δημόσιο και το ιδιωτικό, όπως λέει ο μεγάλος μας υπουργός. Λοιπόν, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση φτιάχνοντας ένα δικό σας Coffee 3, για πληροφορίες στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και έρχεστε σε συνεννόηση αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα Coffee 3 και να προσφέρετε και εσείς τον καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com. Παρέα μας πάντα τα καταστήματα Masterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 η Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό το τραγούδι λέει το φοβάμαι γιατί το ξαναβάζεις. Τι θες να κάνω εγώ ρε φίλε με τις δικές σου φόβιες, συγγνώμη κιόλας. Κασιδιάρης λέει μαρτύρης χωρίς ξύλο στο δικαστήριο για να πέσει τα μαλακά. Το Θρασίμι Τάκης από Μεσοπέλαγα. Ας μας θυμίσει ο φίλος πότε πραγματικά τα έχωσε η χάς στην κυβέρνηση, τότε που ήταν στη Βουλή, πότε τα έχωσε, όχι τα σόου που έκανε, λέει ο Σπύρος από το Ρέθμινο. Όσο ακούγονται λέει, τα χάσα. Όσο ακούγονται τόσο συζητιούνται, τακτική άδωνη, έτσι διατηρούνται τα αυγά. Αλλά ξέχασα, λέει, εδώ ακούς Φακιανάκη λόγω αυτών που είχε πει. Δεν ακούω Φακιανάκη γιατί το γνώρισα εδώ, στο στούντιο. Όχι σε αυτό το στούντιο, στη Σταβάκη. Μετά ήρθαν αυτά. Ως φυσική συνέχεια όσων είδαν τα ματάκια μου. Άστο, φίλε. Άστο. Πείτε μου ένα φυσιολογικό άνθρωπο, λέει, που αποφασίζει να μην ακούει ένα τραγουδιστή για τα πιστεύω του, λες και με τον ακούσει, είσαι συνένοχος. Συγγνώμη που θέλω αυτός ο οποίος φτιάχνει κάτι στη δική μου αισθητική. Συγγνώμη φίλε κιόλας, έτσι, συγγνώμη που στο χαλάω. Να είναι ο άνθρωπος που παρουσιάζεται και όχι κάτι άλλο. Να θεωρείς πατριώτη έναν που γουστάρει αυτά που έκανε ο πατέρας και ο θείος του, να δίνουν Έλληνες χιτλερικούς, λογική μηδέν. Ο Καλλιοντρογκμπά παράτουρε, καλημέρα πάνω. Γεια σου Σταύρο στο Ηράκλειο, εσείς που θέλετε Κασιδιάρη, το ξέρετε ότι οι παππούδες σου ήταν Γερμανοτσολιάδες. Κατέδωσα άτομα χωρίς κουκούλα κτλ. Σε χιτλερικούς. Στον μπλόκο της κόκκινιάς του 44, είστε με τους Γερμανούς, λέει ο Αριστοτέλης. Παναγιώτη, θα φέρεις το καλεσμένο το Σέξπιρ κάποια στιγμή. Πολύ ευχαριστός άνθρωπος, Γιώργος από Νέα Πέρα μου. Θα έρθει ο Σέξπιρ στις 11 Οκτώβρη. Καλά να είμαστε. Και θα πάω κι εγώ στις 22 του μήνα. Πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, παιδιά. Έχετε στείλει πάρα πολλά. Καλημέρα, πάνω βλέπω φωτογραφίες από τη συναυλία του Hattrick σε μια κατάμεστη Τεχνόπολη και έχω μια απορία. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός που να μην παίζει, θες να γράψεις ελληνόφωνο ροκ, λέει ο Χρήστος. Τι να κάνουμε, να έχουμε κι εμείς δουλίτσα, Χρήστο μου. Καλημέρα στα διδυμάκια, ψυχές μου. Καλημέρα Παναγιώτη, εύχομαι να σκαλά. Έχει σταματήσει τα πρωινά τις καθημερινές. Λείπουν φωνή σου και τα λόγια σου, λέει ο Φώτης. Θα επανέλθω. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένα κουτρουμπί είχε ο Παναγιώτης. Τι του είναι αυτού. Χαιρετισμούς από την εργατική Καλυθέα, θάνατος στους Ναζίδες. Πέθανε ο γυριότερος άνθρωπος στον πλανήτη σε ηλικία 127 ετών. Τα επίπεδα χολυστερίνης του ήταν εξαιρετικά υψηλά. Αυτή τι τον έφαγε, δεν έπαιρνε στανίνες να πάει 200. Εσείς που θα ψηφίσετε Καστιδιά, εσείς θα δείτε μπροστά στην κυρία Μάγδα Φίσα και εξηγήσετε της γιατί θα το κάνετε. Τα λέει ο Βελόπουλος σας αγίνονται, τουλάχιστον αυτή δεν έχω υπογράψει τίποτα. Εν τω μεταξύ με τα ίδια επιχειρήματα που μπορείς να ψηφίσεις και κουκουέ. Και δεν είμαι κουκουέ, λέει ο φίλος. Εντάξει, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας λέγανε ότι ο Τραμπ δεν έχει ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι με αυτή τη λογική. Τι να συζητάμε. Καλημέρα στη Νικόλ, στο Ηλιόλου, στο Ηράκλειο. Σήμερα έχει γενέθλια άνθρωπος μου και θα ήθελα να, αν δεν επηρεάζω το πρόγραμμα, βάλουμε το χρόνια πολλά του Παύλου Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεσαι και να τον χαίρεστε. Δύσκολο να παίξει το κομμάτι.
1-1-7 στέλνει κάποιος άλλος, εντάξει, μια χαρά. Κάτι άλλο δεν βλέπω εδώ, σίγουρα έχω χάσει μηνύματα, αλλά πάμε να συνεχίσουμε αφού καλημερίσουμε και τη Σοφία. Ναι, και με αυτό. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram και να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος για 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew που θα κληρώσουμε αύριο. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει 6 label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Απαραίτητη προϋπόθεση, λογαριασμός Facebook ή Instagram και να κατοικείτε εντός Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης.

0: 2020 το άλμπουμ Rock and Roll Βοήθειες Volume 4 του Alice Morning του Δημήτρη Δημητράκα, η τελευταία συλλογή που κυκλοφόρησε υπό τη σκέπη του Άκης Θεοτοκάτρος, στίχους και μουσική, ή αλλιώς Τζαμόαν, ακούσαμε Δεν ξέρω για σένα. Απροσδιόριστα αίτια η στιμένη ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο του Μάζο. Βρε, τι μου θυμίζει αυτό το πόρισμα. Ρίλο, ξέρεις κάτι με έπεισες, δεν θα ψηφίσω Καστιδιά, θα πάω με Πασοκάρα που έχει το χρώμα της ομάδας μου. Να δεις που φέτος θα είναι η χρονιά του πράσινου. Έχει κυκολόγους σε πράσινο, σκέψε το. Καλημέρα από Αγία Παρασκευή, πουλάμε φάρμακα για την εθνική μας κατάθλα, λέει ο Τάσος φαρμακοποιός. Αλίμονο, να πουλήσουμε φάρμακα. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να ομολογήσει, γιατί δεν θέλετε με τον Τζαούσι να βρίσκεστε στο ίδιο στούντιο. Υπομονή, αδερφέ, τσάκα την Τζακού τη Δευτέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη Μπίκες. Strange Brew, βρε. Strange Brew. 20 μέρες και για την κόνιτσα. Όλα καλά στο Κουλιστάν 2.0. Ευτυχώς έχουμε το σχέδιο Αιγής. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος λέει, μας λες κάθε Κυριακή τα αριστερά και τα λοιπά. Ναι. Οκ. Η εγκληματικότητα ρωμάκι μεταναστών και η ανεργία π.χ. Πακιστανή delivery οθούν τον αμόρφο του κόσμου σε φασίστες του Μπουκασιδιάρη. Αν είσαι Έλληνας delivery, δεν σου παίρνει τη δουλειά ο Πακιστανός delivery, αδερφέ. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των μεταναστών, τα έχουμε ξαναπεί, είναι τραγική σε αυτή τη χώρα και εμείς περηφανευόμαστε σε διαφημίσεις. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
9: Big Win Sport FM 94,6.

Και αυτά τα λιώτικα παιδάκια είναι στόχος τους. Αλίμονο. Σε κάθε περίπτωση νωρίτερα κάποιος έγραψε ότι οι φασίστες υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Προφανώς είναι θέμα συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, τρόπου ανατροφής, αλλά μέχρι μετά τα 30 δεν νομίζω. Πρέπει να έχει μεστώσει το μυαλό σου μετά από ένα σημείο και να μπορείς να ξεχωρίζεις, να δουλεύεις λίγο με τον εαυτό σου γενικότερα, και αν δεν μπορείς υπάρχουν και ειδικοί. Τρέχουνε τα σάλια τους, στεκόνται ακίνητοι μπροστά στο κινητό τους, αφήσουν τα σαβία και να στις οθόνες τους. Βαλεντίνα μου, στα 27 σου έχεις χρόνο ακόμα. Πού τα έσπασες για τα γενέθλια? Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μάλιστα. 2-1, μια χαρά.

0: 2018. Παύλος Παυλίδης, στίχους, μουσική και ερμηνεία μαζί του EB Movies. Ένα αλλιώτικο παιδάκι για το φίλο ή τη φίλη που ρωτάει για το προηγούμενο κομμάτι. Ήταν ο Τζαμό, αν και το δεν ξέρω για σένα. Γεια σου Κώστα από το Πάρκο, γεια σου Θοδωρή. Αδελφέ, και εγώ delivery κάνω και για να μην δουλευόμαστε, μια χαρά βγαίνει και φίλος μου με δικό μου λογαριασμό, όπως και πολλοί ακόμα, όχι μόνο οι ξένοι, λέει ο Λάζος. Δηλώσεις Καρβέλα δεν άκουσα, τις έκανε και στον Μπογδά. Επέστρεψε ο Χαφιέ. Εσύ. Έλα. Επέστρεψε στις συνεντεύξεις. Καλύτερα είναι εκεί. Λοιπόν, το προηγούμενο μου θυμίζει ένα άλλο τραγούδι, αλλά δεν το έχω ακόμα. Πρέπει να ψάξω το σκληρό του εγκεφάλου μου, λέει ο Γιάννης. Το δεν ξέρω για σένα. Λοιπόν, κάπου είδα. Καλημέρα στο φίλο μου το Ρίλο. Η Ζαφ διέδωσε ότι κέρδωσε στο Γύρο Μίλιον. Αλήθεια είναι. Χάρηκα κι εγώ, λέω, θα μας σώσει και εμάς. Νατάσα μου, πες μου πόσο και στο περνάω κατευθείαν. Μάλλον όχι, θα βρούμε έναν τρόπο να σας στείλω. Και τελικά ακούω πάλι εκεί στο μεροκάματο. Είσαι Σωτηρία Καμία, φιλιά από Μπρέιτον. Εδώ, χομπίστας. Για το χόμπι έχω έρθει εδώ. Πήρα το ελικόπτερο, όπως είπα νωρίτερα, από τη Σαρδινία. Ήρθα, προσγειώθηκα. Μετά παίρνω Ζαφυρά του και παιδιά και πάμε μαζί στον πύργο. Γιατί η Φέη βαριέται μόνη της. Λοιπόν, ξέχασε τα μαθήματα γερμανικά που είχε σήμερα. Τίποτα. Μόνο δάσκαλο στο σπίτι. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

2016 το άλμπουμ «Η Διαδρομή». Η στίχη της Θάλιας Αντουλινάκη, η σύνθεση και ερμηνεία των Final Act. Απευθείας ανάθεση.

18 λεπτά πριν τις 10, συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, πάνω Δρύλος για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Τα πάνω κάτω. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, σε 18-19 λεπτά θα συνδεθούμε με το Σύνταγμα, όπου ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του, με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού από τις 10 και μετά διαφοροποιείται για την περίσταση, και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο που έχει στηθεί εκεί για τον Big Win Sport FM πάνω στην πλατεία. Μαζί τους θα είναι ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν με το δικό τους τρόπο όλα όσα θα συμβούν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα που θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star. Ομάδες του Γιώργου Καραγκούνη, του Κώστα Κατσουράνη, του Άγγελου Χριστέα, του Αντώνη Νικοπολίδη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Σωτήρη Νίνη, του Ζέκα και του Λουτσιάνο, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει φυσικά αντίστοιχο τουρνουά γυναικών αλλά και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σε λίγη ώρα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, να περάσετε όμορφα, να κερδίσετε δώρα και να χαρείτε το ποδόσφαιρο μαζί με τους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στον Νίκο από την Κόρινθο. Επιτέλους ένα όμορφο ραδιοφωνικό Σάββατο, λέει κάποιος άλλος. Σήμερα ο ναζισμός δεν έχει κάποια ιδεολογική βάση, όπως φυσικά και όλα όσα γνωρίζουμε σαν κοινωνικοπολιτικές ή φιλοσοφικές ιδεολογίες. Δεν θα το έλεγα. Τέλος πάντων, ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι νοοτροπία, σωστό. Ο ναζισμός προέκυψε σαν ιδεολογία μετά την ταραπείνωση της Γερμανίας από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλημέρα στη ραδιοπαρέα. Απ' έξι πάνε και να χορέψουμε πόγκο, λέει ο ταξιάρχης από το Βύρωνα. Καλημέρα και αυτό. Εσύ θες να πάμε σε ειδικούς, αν μετά τα 30 δεν συμφωνούμε μαζί σου. Αυτό κατάλαβες. Τόσα αντέχει ο ελάχιστος εγκέφαλος που διαθέτεις, αν αυτό κατάλαβες. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής που λέτε για διάφορους. Ναι, και κατάληξα σε ένα συμπέρασμα ότι αν δεν πάρει και φέτος η Πανάθα το πρωτάθλημα, δεν ξανασχολούμαι. Καλώς. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου στείλεις playlist. Η playlist θα ανέβει, ρε, εσύ, στη σελίδα της εκπομπής. Τα πάνω κάτω στο, τέτοιο, στο Facebook. Έλα, ρε Γιάννη. Τα απλά. Το άλλο, ναι. Το άλλο πρέπει να θυμηθώ να στο στείλω. Λοιπόν, να ακούσουμε και αυτό εδώ που είναι πολύ καλό έτσι και εύστοχο από το 2011.

2011 το άλμπουμ Θεργεύοντας. Γιάννης Μπιλίρης σε στίχους και μουσική.

Μεθυσμένα ξωτικά και ξεσκαρτάρισμα. Μαντέψτε τι ακολουθεί.

0: Έχεις το καλό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenic Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenic Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenic Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenic. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.
8: Η Winsport FM 94,6.

σε στίχους του Πάνου Μακρύ και μουσική του Νότι Σαλίβερου και του Μπομπ Κατσιόνι. Οι φωνές από το λιμάνι. Οδυσσέας.

0: Οδύσσια λέει κάποιος, αργάρα μην ακούω άλλες γραφικότητες ντροπή. Ισχύει, απλά εμείς έχουμε καλύτερο Οδυσσέα εδώ. Γιατί έβαψε μαύρη την Ελένη, αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Το έβαψε εντός εισαγωγικών. Πάντα μουσικάρες ρε μάγκα, έφυγα από Νάξο και τώρα Ζάκυνθο, χαμός του χαμού, ούτε Αύγουστος να ήταν, λέει ο Νίκος 13. Καλημέρα σας παρακαλώ, κάτω στην πόλη από Μωρά στη Φωτιά, ίσως αύριο Βασίλη μου από το Κρέφελντ της Γερμανίας, να είσαι καλά. Εκεί στον Άγιο Κοσμά παλιά ήταν δωρεάν όλα, πήγαινε σε τρέχεις και μπασκέτες και στίβο και γήπεδα 5x5, τώρα τα μάντρους η ανάπτυξη. Μόνο αδαείς και αμόρφωτοι δαιμονιούν τη λέξη πατριώτης. Ιστορικά οι μεγαλύτεροι πατριώτες ήταν οι αριστεροί. Αυτοί δηλαδή πολέμησαν κατακτητές της χώρας και τους εγχώριους συνεργάτες τους. Ας σταματήσει η παπάντζα πως πατριώτες ήταν οι χίτες στο σχήλο, γη να ζει και από γωνία αυτών. Άθλια τα τραγούδια των αμόρφωτων που διαμορφώνουν εσφαλμένες πεπιθήσεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε, γιατί πρέπει να γίνει και σύνδεση με το στούντιο του WinSport FM στο Σύνταγμα. Σας τα είπα και πριν από λίγο για τη γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια. Από εκεί θα βγαίνει το πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι τις 6 Βαλεντίνα. Με ακούς? Μέχρι τις 6. Θα υπάρχουν και τα διαφημιστικά διαλύματα, θα υπάρχουν και κάποια δελτία ειδήσεων στο ενδιάμεσο, θα τα παρακολουθήσετε μαζί μας αν έχετε την ευκαιρία, και ειδικά για τα πιτσιρίκια είναι πολύ ωραία η βόλτα τώρα εκεί με τις συγκοινωνίες πάντα που να παρκάρεις στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Monsterville, τα Coffee 3, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma e-shop για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα, και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Θα κλείσουμε από το 2021 και το άλμπουμ Ατίθασα όνειρα και ελπίδες, η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη και η συμμετοχή μαζί με τα Γυμνά Καλώδια που υπογράφουν και την μουσική και το Χρήστο Καλογράνη. Γυμνά Καλώδια λοιπόν, Δημήτρης Μητσοτάκης στον Κώστα Βαρναλή για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τις 8 σας περιμένω και πάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουμιάς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακουγόμαστε, έτσι? Ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Είναι ο Big Wins for FM 94,6. Και είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε την έναρξη. Τη κηρύσουμε τώρα την έναρξη των 50 χρόνων Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών 1976-2026 Football Unity Festival. Μόλις ξεκινήσαμε.

0: Ο πρώτος αθλητικός σταθμός της χώρας είναι εδώ και στηρίζει αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, αλλά μην τα λέω εγώ. Έχω μαζί μου τον Θάνο τον Σαρή. Φίλο, πολύ καλό φίλο, συνάδελφο και τον άνθρωπο εκ μέρους του ΨΑΠ που τελειώνει όλη την επικοινωνία και να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα γενεθλίων 50 χρόνια αργότερα από τότε που οι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν ότι χρειάζονταν ένα συνδικαλιστικό όργανο και με μπροστάριδες για την εποχή τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου τότε και διαχρονικά ίσως, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης, Καμάρας και πάρα πολλοί άλλοι. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Μόλις ξεκινάει η πρώτη ποδοσφαιρική δράση σε αυτό το Football Unity Festival του ΨΑΠ. Ξεκινάει με το τουρνουά των Ακαδημιών. Το πρώτος αγώνας είναι οι Thunders με το Χαραβιακό. Συμμετέχουν επίσης οι Falcons, η Ακαδημία του Γκρυπαθιακάκη, ο Αστέρας Βύρωνα, η Ελλήνικο Νευσί Μπαϊντέμις Νικολαίδης. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και την Action Aid, έχουμε μαζί μας και την Οργάνωση Γη. Σε μια έτσι δική μας σκέψη που θέλουμε να δείξουμε το ποδόσφαιρο να ανοίξει σε όλους, το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Γι' αυτό και το φέραμε στην πλατεία Συντάγματος, για να επικοινωνήσουμε τις πραγματικές αρχές του ποδοσφαίρου, αυτό που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο για μας, σε μια γιορτή για όλους. Για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, φυσικά. Και να συμπληρώσω εγώ ότι χορηγοί επικοινωνίας και συνεργάτες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο κάποιος χορηγός, είναι και συνεργάτης όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι ο Sport FM, ο Big Win Sport FM, Sport FM TV, Sky, Gazeta, Mono Bala και Sportal. Πες μου τώρα, 50 χρόνια αργότερα, αυτό που έχετε εσείς στα χέρια σας και πλέον έχει προσθέσει και ένα έξτρα εδώ και διάστημα πι δίπλα στο ΨΑΠ που ξέραμε τόσα χρόνια, που σημαίνει και τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Σε τι κατάσταση είναι ο σύνδεσμος και πώς ακόμα πράγματα πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν?
1: Ποτέ δεν μπορούν να σταματήσουν να γίνονται πράγματα, καταρχάς. Οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες έχουν ανάγκη τους ανθρώπους, έχουν ανάγκη το όργανό τους. Στην ουσία αυτή είναι το όργανό τους. Μέσω των δικών τους διαδικασιών εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω των δικών τους αποφάσεων εμείς δρούμε. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω και πριν έρθω, πριν αναλάβω τη θέση στο ΨΑΠ. Αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο ΨΑΠ είναι δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Επισκεπτόμαστε τα αποδυτήρια, τους μιλάμε για τα δικαιώματά τους, τους μιλάμε για τους κανονισμούς. Συμμετέχουμε στη δημιουργία των κανονισμών, καθώς είναι πολύ σημαντικό ότι ο ΨΑΠ πλέον έχει γίνει ένα stakeholder για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι πλέον να κυνηγάμε, είμαστε ένα μέλος των stakeholders, συμμετέχουμε σε αποφάσεις. Έχουμε κάποιες υπηρεσίες, κάποιες παροχές για τα μέλη μας, όπως η νομική βοήθεια δωρεάν, η ψυχολογική υποστήριξη. Τους βοηθάμε πάρα πολύ με τα εκπαιδευτικά, γιατί το dual career είναι ακόμα ένα κομμάτι με το οποίο έτσι καταπιανόμαστε. Και γενικώς προσπαθούμε να είμαστε σε ό,τι χρειάζονται δίπλα τους, προωθώντας παράλληλα αυτό που μας πρεσβεύει, το ποδόσφαιρο που μας πρεσβεύει, τη σωστή πλευρά του ποδοσφαίρου, με τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες στο επίκεντρο. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε.
0: Αυτό είναι βασική αρχή. Να πούμε λίγο τι θα γίνει εδώ.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τουρνουά των Ακαδημιών. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, διοργάνωση με τη συνεργασία της Active Media, με τη συνεργασία του Sport FM. Έχουμε παίξει πολύ ομαδικά σε αυτό το event για να φτάσουμε στο τελικό προϊόν που μπορεί όποιος θέλει να περάσει μια βόλτα να δει σήμερα.
0: Από τα πιο δύσκολα πράγματα στην Ελλάδα είναι οι συνεργασίες, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Από τα πιο διαχρονικά δύσκολα πράγματα. Όταν λοιπόν μια συνεργασία είναι καλή,

0: την κρατάς και προσπαθείς να την επεκτείνεις. Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία. Για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο, ελάτε μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όποιοι ακούτε, και θα δείτε ένα πολύ όμορφο πράγμα που έχει οργανωθεί. Τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Ξεκινήσαμε με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτά. Και αυτό είναι και ο λόγος που κάνουμε πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Επισκεπτόμαστε σχολεία, τους φέρνουμε σε επαφή με ποδοσφαιριστές, τους μιλάμε, τους μιλάνε και ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες. Οπότε ξεκινάμε με τουρνουά έτσι ακαδημιών. Στις 12.30 ξεκινάει ένα τουρνουά γυναικών με 3-on-3, με έτσι οι παίχτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και τη γράφουν ακόμα στο ποδόσφαιρο, έχουν επιλέξει τις ομάδες τους, θα κατέβουν να παίξουν. Παράλληλα στο δεύτερο venue, στο δεύτερο γηπεδάκι που έχουμε από την άλλη πλευρά της πλατείας, θα ξεκινήσουν κάποια skill challenge για το κοινό. Θα κάνουμε στη συνέχεια masterclass ποδοσφαίρου γυναικών με ποδοσφαιρίστριες. Στη συνέχεια θα κάνουμε masterclass με ανθρώπους εκπροσώπους του ΨΑΠ, για παιδιά να δείξουν κάποια πράγματα και να συζητήσουν μαζί τους. Και μέχρι το απόγευμα θα υπάρχουν skill challenges για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε ένα φουσκωτό human table football, το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Θα προσθέσουμε στη συνέχεια ένα football darts, στόχους με μπάλα. Και γενικά είναι ανοιχτό για παιχνίδι και για ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν, ο στόχος μας.
0: Και στις, είναι από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα?
1: Μέχρι τις 7.
0: Έχει ξεκινήσει
1: μέχρι
0: τώρα.
1: Τις 7 είναι η διοργάνωση και στις 4.30 έχουμε τους ΨΑΠ All Stars. Τους άντρες, τα παιδιά που μας στηρίζουν, οι οποίοι έχουν επιλέξει τις ομάδες τους και εκεί θα δούμε πολύ μεγάλα ονόματα. Έχουμε αρχηγούς, έχουμε τον Κώστα τον Κατσουράνη, ο οποίος είναι ήδη εδώ, έχουμε τον Γιώργο τον Καρακούνη, έχουμε τον Ζέκα, έχουμε τον Σωτήρη τον Νίνη, τον Άγγελο Χαριστέα, τον Λουτσιάνο. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία έχουν επίσης επιλέξει τις ομάδες τους και θα κατέβουν να παίξουν παλίτσα στο Σύνταγμα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μουσικούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο, και θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Αλλά ας ακούσουμε λίγο μουσική τώρα, έτσι να ανέβει λίγο το κλίμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Και εμείς συνεχίζουμε. Είναι ο Big Winsport FM σε 94,6, ο πρώτος αθλητικός σταθμός της χώρας.

0: Εδώ λοιπόν, πλατεία Συντάγματος, είμαι ο Χρήστος Τυρακόπουλος, είναι ο Big Win Sport FM και δίπλα μου είναι ο Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής του Big Win Sport FM, στο 94,6. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, η στήριξη όλης αυτής της ενέργειας του ΨΑΠ, με το Σύνταγμα να έχει αλλάξει όψη.
1: Είναι μια ανατριχιαστική συγκυρία, Χρήστο. Όταν ιδρύσατε το Sport FM πριν από 30 χρόνια, λίγοι σκεφτόντουσαν ότι αυτό το ραδιόφωνο θα φτάσει στα 30 του χρόνια να είναι εκεί ψηλά. Το καταφέρατε, το καταφέραμε όλοι μαζί και είναι τα ανατριχιαστική συγκυρία, γιατί συμπίπτει τώρα το έτος εορτασμού των 30 ετών του Big Win Sport FM, του Sport FM, με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πλέον, πρέπει να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ήταν, πώς να το πω, ήταν σαν να είχαν συνωμοτήσει τα αστέρια ότι αυτή η γιορτή θα έπρεπε να έχει μια κοινή αναφορά. Αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αυτούς που αγαπάνε τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά το ποδόσφαιρο ειδικά σήμερα, γιατί γιορτάζει το ποδόσφαιρο και δεν μπορούσαμε εμείς να μείνουμε, πώς να το πω, αμέτωχοι σε αυτή την συγκυρία. Οπότε λοιπόν ήταν ένα τηλέφωνο, υπόθεση, πραγματικά έτσι έχει συμβεί. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Πήγαινα με τον Μιχάλη τον Τζόχο και τον Γιώργο τον Τιμένο να παρακολουθήσουμε ένα μάτς στο Αγρίνιο Πανετολικός Κηφισιά. Mm-hmm. Μαθαίνω από τον Μιχάλη ότι ο Θάνος Σαρής ετοιμάζει το φεστιβάλ για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Του λέω τον Μιχάλη, και γιατί δεν με έχει πάρει τηλέφωνο? Μου λέει, γιατί δεν το παίρνεις εσύ. Και πήρα τηλέφωνο τον Θάνο και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα. Έτσι κάπως ξεκίνησε και έτσι κάπως το ολοκληρώθηκε.
0: Έτσι κάπως ξεκινάνε τα ωραία πράγματα και έτσι κάπως γίνονται. Μερικές φορές δεν χρειάζονται τελείωτες. Ούτε συσκέψεις, ούτε συζητήσεις, ούτε ανταλλαγή δεκάδων mail. Ελπίζω να σας βρίσκει καλά το mail μου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τα πράγματα χρειάζονται άμεσες διαδικασίες. Αν μη τι άλλο, ιστορικά ο Sport FM, και δεν βάζω τώρα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο, το Big Win Sport FM που είναι τώρα ο χορηγός μου, γιατί κατά καιρούς υπήρξαν κι άλλοι, είχε αυτή τη δυνατότητα να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Δεν είναι πολλά χρόνια, είναι ο τελικός του 2007, ο τελικός του Champions League που έγινε εδώ στην Αθήνα, το Milan Liverpool, που μέσα στο Ζάπιο είχαμε ένα μεγάλο στούντιο, διότι όταν μας ρώτησε η UEFA, θέλετε να μας βοηθήσετε τον επόμενο Μάιο στον τελικό σε 48 ώρες, όχι μόνο είχαμε απαντήσει, είχαμε και μια πλήρη
1: πρόταση,
0: ενώ πάλευε με το κρατικό ραδιόφωνο τότε, πολύ λογικά για το κρατικό ραδιόφωνο που να περάσει διαδικασίες, μειοδοτικούς διαγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο για να κάνει κάτι. Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο όπλο του Sport FM. Και εδώ λοιπόν θέλω να προσθέσω ότι είναι μια πολύ ωραία έξτρα συγκυρία η διαδικασία του ότι τα 50 χρόνια από τη στιγμή που αποφάσισαν οι ποδοσφαιριστές και το ανέφερα πριν και με το Θάνο, Δωμάζος Παπαϊωάννου, έτσι ήταν η ιστορία, Αντωνιάδης Καμάρας, δηλαδή και διαχρονικά να το δεις, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών στο ελληνικό ποδοσφαιρό, όχι εκείνη την εποχή, και μόνο σημειολογικά για τότε, το ότι όλοι μαζί αυτοί βρέθηκαν και χτύπησαν την πόρτα του Υπουργού και μπήκαν μέσα και είπαν, θέλουμε, θα κάνουμε αυτό, θέλουμε να μας στηρίξει το κράτος στα αυτονόητα, δημιούργησε εν τη δυνάμει του αυτή τη δυναμική που έχει ο ΨΑΠ εδώ και 50 χρόνια και όσο πάνε την βελτιώνει. Εγώ και που θέλω να ρωτήσω είναι τι άλλο έρχεται ή δεν μπορούμε να πούμε γενικά.
1: Τίποτα, να μείνουν συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα σήμερα, γιατί θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Mm-hmm. Και καλύτερο ακόμα θα είναι να έρθουν εδώ, ναι, για να το ζήσουν. Γιατί
0: θα πάρουν τα παιδιά τους να έρθουν εδώ.
1: Βασικά θα δουν τα παιδιά που μας εξεσήκωσαν να ξαναγίνονται παιδιά. Και αυτό είναι κάτι πολύ,
0: πολύ
1: σπάνιο. Ήδη είναι εδώ κάποιοι από αυτούς και καθοδηγούν τη νέα γενιά πλέον του ποδοσφαίρου, ετοιμάζουν τους νέους ποδοσφαιριστές, αφήνουν τη δική τους παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πρώτα απ' όλα όμως είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε τι είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης από τη σκληρή καθημερινότητά μας.
0: Είναι
1: κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να το αγαπάμε. Είναι, όπως πολύ σωστά έχεις πει, το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας.
0: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πρωτεύοντα πράγματα, αλλά από τα δευτερεύοντα είναι αυτό που
1: το σημαντικότερο.
0: Και αν είναι να μας ταλαιπωρεί, γιατί πολλές φορές επίσης, άμα να μας βασανίζει το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να μας βασανίζει με την έννοια θα βάλει γκολ τότε να μου χοντρωθεί, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αυτό, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι για οτιδήποτε άλλο, δεν αξίζει.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω, τελειώνοντας εδώ την πρώτη μου παρουσία σε αυτό το στούντιο, ότι η απόφαση δεν ήταν μόνο επειδή πραγματικά αγαπάμε το ποδόσφαιρο και ξέρουμε ότι όσοι μας ακούτε αγαπάτε το ποδόσφαιρο και άρα λοιπόν έπρεπε υποχρεωμένοι, ήμασταν υποχρεωμένοι να σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών είναι ουσιαστικός αρρωγός στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του Έλληνα ποδοσφαιριστή, που στρεβλά πιστεύουμε εμείς ότι τα έχει λυμμένα όλα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε ένα ποσοστό 5-7% μπορεί να τα έχει λυμμένα όλα για ένα διάστημα της ζωής του. Αλλά αλήθεια είναι ότι το 90-93% του ποδοσφαιρικού πληθυσμού υποφέρει στις εθνικές κατηγορίες και στις εθνικές κατηγορίες. Και σίγουρα ακόμα και αυτοί που τα έχουν λυμμένα όσο είναι ενεργοί όλα, όταν αποφασίζουν να κρεμάσουν τα παπούτσια τους, μπαίνουν σε μια πολύ δύσκολη διαδρομή που δεν ξέρω αν είναι εύκολο να την περπατήσουν χωρίς τη συνδρομή του ΨΑΠ. Επειδή ο ΨΑΠ λοιπόν στέκεται αρρωγός δίπλα τους, νομίζω ότι είναι και εμάς υποχρέωση να στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά να στηρίξουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και την Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό. Βάιος Τσούτσικας λοιπόν, διευθυντής του Big Wings.
1: Καλημέρα.
0: Μουσική, πάμε.

Με πολύ ωραία μουσική. Είμαστε εδώ πάντα, πλατεία Συντάγματος. 30 χρόνια Sport FM και 50 χρόνια αυτό γιορτάζουμε εδώ τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Πανελλήνιος Συνδεσμός Ανεμωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από το 1986, δίπλα στο Έλληνα ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιριστρία. Ελάτε στην πλατεία Συντάγματος, ελάτε μια βόλτα εδώ. Πάρτε και τα παιδιά σας. Αυτό είναι το βασικό τώρα από όλα. Μια ωραία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, ηλιόλουστα θα είναι και θα δείτε και τι όμορφο πράγμα έχει οργανωθεί εδώ. Και θα δείτε και μεγάλα ονόματα, θα δείτε και θα δείτε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται όλη την ημέρα εδώ. Με χορηγό επικοινωνίας στον BWIN, Sport FM, στο 94,6, την πρώτη αθλητική σωματεία της χώρας.

0: break. Η μουσική θα συνεχίσει να παίζει εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ραδιοφωνικά θα έχουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος στα 50 χρόνια ΨΑΠ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Yeah.

Εδώ είμαστε πάντα στην πλατεία Συντάγματος. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM σήμερα. Αν περιμένετε τις εκπομπές όπως συνήθως τις ακούτε το Σάββατο, σήμερα είμαστε διαφορετικά και μέχρι το απόγευμα θα είμαστε διαφορετικά. 11 η ώρα θα είναι εδώ ο Βάιος και ο Μιχάλης. Έχουμε πολλά πράγματα από όλα όσα τρέχουν, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Και το ξαναλέω, πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε μέχρι εδώ και θα πετύχετε και πολύ κόσμο από ονόματα, μεγάλα ονόματα. Τους ανέφερε και νωρίτερα ο Θάνος, ανέφερε νωρίτερα και ο Βάιος. Θα είναι και ο Κώστας Κατσουράνης. Κάποιοι είναι ήδη εδώ. Θα είναι ο Σωτήρης Ονίμης, θα είναι ο Καραγκούνης, θα είναι ο Ζέκα. Και ποιους άλλους είπαμε, και αρκετούς, θα σας ξαναπούμε σε λίγο. Λίγο μουσική και σε λίγο θα έχουμε έναν πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Συνέσμου Αμμούμενων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών μαζί μας, που η Ακαδημία του είναι εδώ και ο γιος του συνεχίζει την παράδοση του μπαμπά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, πολύ λίγο.

0: Μαζί μου ο Παναγιώτης Κόρβος, κάποτε πρόεδρος του ΨΑΠ, όσο θυμάμαι κυρίως ποδοσφαιρικά στον Πανιόνιο. Ωραία ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, με τσιρανούς, παίζα και ωραίο ποδόσφαιρο. Θα πάω ανάποδα όμως. Το μήλο πέφτει κατά τη μιλιά. Ο μικρός λοιπόν, μόλις πριν από λίγο, πόσο είναι ο μικρός, 14.
1: 14.
0: Και υπέγραψε τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το παιδί. Πριν απ' όλα υγεία να ευχηθούμε, το ξέρεις πολύ καλά πόσο σημαντικό.
1: Χωρίς υγεία δεν κάνεις τίποτα.
0: Υγεία, οπότε πες μου, έτσι, μια σκιαγράφηση πολύ μικρή.
1: Εντάξει, ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Στα παιδιά έχουν όνειρο όλα τα αγόρια να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να τους στηρίζουμε σαν γονείς, να είμαστε δίπλα τους. Από εκεί και πέρα,
0: δικό σου είναι ο δρόμος. Εσύ να λύγεις το παιδί σου, να μην παίξεις.
1: Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο γεννήθηκα, εκεί ήμουνα. Σίγουρα.
0: Πες μου λίγο το στυλ του το ποδοσφαιρικό.
1: Το στυλ του ποδοσφαιρικό παίζει και αυτό στην ίδια θέση με εμένα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με εμένα.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν πιο πολύ το να κόβω και να δίνω.
0: Να τρέχεις και να δίνεις.
1: Αυτό είναι πιο πολύ. Έχει και τέχνη, έχει και καλή τεχνική, έχει και τα δύο πόδια. Οπότε είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι ήμουν εγώ. Μπράβο. Αναλογικά.
0: Να το ευχηθούμε. Μίνιμουμ να κάνει όσα έκανες εσύ και παραπάνω.
1: Μακάρι, την υγεία του να έχει.
0: Λοιπόν, Thunders FC, πάμε λίγο τώρα στο Thunders FC που είστε εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο event του ΨΑΠ. Πότε την έχεις φτιάξει την ομάδα, το 2009 υποθέτω.
1: Το 2019, τελευταία μου χρονιά στο Πανιόνιο, είχα προαποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Το είδα στο επαγγελματικό, μπήκα, το είδα, έκανα φίλους. Έφυγα, αθόρυβα όπως μπήκα, οπότε ήθελα να προσφέρω στα παιδιά πράγματα που δεν είχα εγώ μικρός στο χωριό μου, γιατί ήταν ένα χωριό πολύ μικρό. Τρία αγόρια ήμασταν στην τάξη, δεν είχαμε ακαδημίες. Οπότε το 19 τελευταία μου χρονιά πήρα την ακαδημία, πήρα γήπεδα, έφτιαξα την ακαδημία και σιγά σιγά, βήμα βήμα, κοιτάω να βοηθήσω τα μικρά παιδιά.
0: Η έδρα σας πού είναι?
1: Η έδρα είναι, έχουμε γήπεδα έδρες και στο Περιστέρι και στο Εγάλαιο. Και προπονούμαστε, να περνάνε καλά τα παιδιά και από εκεί και πέρα το σκορ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Σε αυτές τις ηλικίες πάρα πολύ και πρέπει να το βάλουμε πολύ μέσα στο μυαλό μας. Πάμε λίγο στην εποχή που πέρασες από την δύσκολη θέση, αλλά πολύ σημαντική θέση του Προέδρου.
1: Ήμουν στον ΨΑΠ, ήμουν 6 χρόνια. Τα τρία πρώτα σαν ειδικός γραμματέας, από το 13 μέχρι το 16 και από το 16 με 19 διετέλεσα Πρόεδρος. Δεν ήταν εύκολα, καθώς ήμουν και επαγγελματίας και έπρεπε να τρέχω συνέχεια, αλλά το έκανα με μεγάλη χαρά, καθώς και εγώ σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήθελα τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως τα βλέπουμε στην τηλεόραση, γίνεται μεγάλος αγώνας από πίσω, κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες. Παλιά υπήρχε και η γάμα εθνική επαγγελματική, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αναπλήρωτη,
1: νοσοκομεία που δεν πληρωνόντουσαν, παίχτες που πηγαίναν να τους πάρουν το σπίτι. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία όμως με αργό το ΨΑΠ.
0: Από το που αναφέρθηκε και νωρίτερα, που είπε και ο Θάνος Σαρής, ένα 6-7-8% μπορεί να έχει πολλά προβλήματα λυμένα. Άντε να πάω στο 10, να σου ανεβάσω το ποσοστό.
1: Και πολύ
0: υπάρχει ένα 90%.
1: Υπάρχει ένα 90% που έχει πολλά προβλήματα.
0: Παλεύει με
1: βιοποριστικά προβλήματα.
0: Και υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Να, εσείς σκεφτήκατε αρκετοί από εσάς την επόμενη σας μέρα, πιθανώς και νωρίτερα πριν σταματήσει. Πολλοί δεν το σκέφτεται. Και φτάνουν σε ένα σημείο. Ή ένας τραυματισμός σταματάει την καριέρα και σε ξεκρέμαστε.
1: Καλά, σίγουρα. Υπάρχουν, τα έχουμε δει, τα έχετε δει καλύτερα που είστε πιο πολλά χρόνια. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής να προνοήσει για το μετά. Δυστυχώς όταν παίζουμε μπάλα νομίζουμε ότι θα είμαστε μια ζωή εκεί πέρα. Δεν είναι όμως έτσι. Και κάποια στιγμή ξυπνάμε ένα πρωί και βλέπουμε ότι η πραγματικότητα θα αρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Οπότε εκεί πέρα για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή θα πρέπει να έχεις προνοήσει τα προηγούμενα χρόνια κάτι να κάνεις, να έχεις αποφασίσει με τι θα ασχοληθείς μετά. Οι πιο πολλοί δεν το κάνουν και εγώ που το έκανα δεν ξύπνησα ένα πρωί. Με συμβουλεύσαν άνθρωποι.
0: Αυτό, είδες.
1: Παλέμαχοι πιο πριν από μένα με συμβουλεύσανε και μου είπανε το τι πρέπει να κάνω.
0: Κοίταξε την επόμενη μέρα σου. Θα σου ευχηθώ ότι καλύτερο, θα ευχηθώ για το παιδί επίσης ότι καλύτερο, να συνεχίσεις αυτή την προσπάθεια που κάνεις.
1: Και ότι καλύτερο είναι για τον ΨΑΠ.
0: Και για τον ΨΑΠ που
1: όλοι όσοι περάσατε,
0: αυτό ακριβώς, βάλατε λιθαράκια για να βελτιωθεί. Υπολόγισε, το αναφέρω συνέχεια γιατί πρέπει να τους αναφέρουμε, ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε όταν αποφάσισαν η ιερά τέρατα της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης, Καμάρας, έτσι ήταν η αρχή.
1: Σαργκάνης, όλοι αυτοί.
0: Μετά. Αλλά αυτή ήταν η αρχή.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι που πήγαν το 76. Και πώς το συνεχίσατε και πώς το κρατάτε και πώς μεγαλώνει και πώς αγκαλιάζει με το γεγονός ότι αγκάλιασε και τις γυναίκες ποδοσφαιριστές που ήταν σημαντικό κενό. Και τις μικρότερες κατηγορίες. Γιατί ΨΑΠ και ποδόσφαιρο δεν είναι η βιτρίνα.
1: Όχι, είναι άλλα
0: πολύ
1: πράγματα.
0: Πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Και η αποθήκη, πολύ.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς, σε αυτούς το χρωστάμε ότι έχει φτάσει ο ΨΑΠ, τους χρωστάμε σε αυτούς που ιδρύσανε το σύνδεσμο, που ξεκινήσανε τότε, που είχαν την ιδέα, πώς να το πω. Οπότε χρωστάμε πολλά σε αυτούς που έχουμε φτάσει ο ΨΑΠ και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες να έχουμε αυτούς τους κανόνες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Κόρμπο. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν έναν πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου, αλλά και ποδοσφαιριστή Πανιόνιο, Χαλκιδόνα, Βόλο και πολλά άλλα. Τώρα του κουνάει το κεφάλι του, ναι. Είναι και... Αλλά ναι. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, εγώ θα σταθώ στο ότι και ο μικρός συνεχίζει και υπέγραψε πριν από λίγες μέρες στον Ολυμπιακό γιος του. Λοιπόν, μουσικούλα, έχω Στέφανο Παλουότολο, δεν σας το ανέφερα, στην πολύ δύσκολη δουλειά. Και έχω, δεν έχω μόνο τον Στέφανο. Παντελή Καλαϊτζίδη και. Ο Νάσος παίζει μόνο με το μικρό όνομα, καταλάβατε, δεν θέλει να μας πει επώνυμο, είναι σαν τους DJ τους μεγάλους. Εδώ είμαστε, πλατεία Συντάγματος είμαστε, θα είμαστε, στη συνέχεια υπάρχει Βάιος και Μιχάλης. Ελάτε μέχρι εδώ, επαναλαμβάνω, και πάρτε και τα παιδιά σας και ελάτε μέχρι εδώ. Αξίζει να δείτε όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιαχθεί εδώ πάνω, στην πλατεία Συντάγματος. Βοηθάει και ο καιρός. Μουσική Στεφανός.

Είχα να το ακούσω καιρό αυτό. Hold on από Σαντάνα είναι αυτό. Μουσικές επιλογές του Στέφαν είναι εξαιρετικές. Δηλαδή και μόνο για τη μουσική να έρθείτε στο Παιδεία Συντάγματος, μια χαρά είναι. Αλλά έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε από την ώρα που θα έρθετε και κυρίως δεν θα ξεκολλάνε τα παιδιά σας μετά, να το ξέρετε αυτό, δεν θα φεύγουν.

Υπό τους ήχους των Foreigner. Είναι το Urgent, ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80. Τίποτα όμως δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή Urgent. Όλα γίνονται ωραία, χαλαρά στην πλατεία Συντάγματος. Έχουν ξεκινήσει αγώνες από τη μία πλευρά. Υπάρχουν πολλά challenges από την άλλη πλευρά. Οπότε ελάτε. Θα περάσετε απόλυτα βέβαιος. Θα περάσετε μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή σαββατιάτικη ημέρα σε αυτό το Σεπτέμβριο 2026.

ξαναπώ άλλη μια φορά τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία για να φτάσει ο ΨΑΠ τα 50 χρόνια. Μίμης Δωμάζος, Μίμης Παπαϊωάννου και Άγγελος Κρεμμύδας. Και Άγγελος Κρεμμύδας ήταν ένας ιστορικός αρχηγός του Εθνικού Πειραιώς, την εποχή που ο Εθνικός όχι μόνο ήταν στη μεγάλη κατηγορία, αλλά αποτελούσε βαρόμετρο στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως τη λέγαμε εμείς, της σημερινής Super League. Και οι πρωτεργάτες εκείνης της εποχής που θα τιμηθούν όλοι σε μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει στο Meridien, εδώ στην πλατεία Συντάγματος, ακριβώς απέναντι στο NGV Athens Plaza. Είναι ο Αντώνης Αντωνιάδης, ψηρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου, Αριστείς ο Καμάρας, ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, τεράστια φυσιογνωμία και αυτού του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούδας, Λάκης Νικολάου, Γιώργος Δελικάρης, Γιάννης Γκαϊτατζής, Βασίλης Σιώκος, ο Κούλης ο Αποστολίδης, Στάθης Χάιτας, Νίκος Χριστίδης, ο Κώστας ο Αηδηνίου, ο Νίκος Μάλιαρης, ο Γιώργος Σιόντης, ο Γιάννης Μπαλάφας και ο Κώστας Λεβέντης, όλοι αυτοί τεράστιες φυσιογνωμίες στην ιστορία, διάρκεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν οι πρωτεργάτες. Και παραλαμβάνω στη μνήμη, Μίμη Δωμάζου, Μίμη Παγιάννου και Άγγελου Κρεμμύδα, θα δοθούν και ειδικές βραβεύσεις σε ανθρώπους των οικογενειών τους για όλο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε, μεγάλωσε και έφτασε τα 50 χρόνια τώρα και καλύπτει όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε κορίτσια και αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρο.

0: Έχω όμως τη χαρά να έχω μαζί μου τη Χαρούλα Δημητρίου. Χαρούλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Χαρούλα Δημητρίου, λοιπόν, επί σειρά ετών, τώρα φέτος σταμάτησες, έτσι.
1: Το Μάιο, ναι.
0: Και διεθνής και παναθηναϊκό και εξωτερικό. Και Γερμανία δεν ήσουν?
1: Ήμουνα τρία χρόνια.
0: Μπράβο. Τώρα λοιπόν είσαι με τον Ντέμι τον Νικολαίδη συνεργάτης στο Ελληνικό Νευσί, την ομάδα της Ακαδημίας που έχει φτιάξει ο Ντέμις εκεί. Αλλά θέλω να μου πεις ψά 50 χρόνια και πόσο όταν μπήκε σιγά σιγά, που έπρεπε να μπει, είχε καθυστερήσει η διαδικασία του γυναικείου ποδοσφαίρου μέσα στον ψά, πόσο σημαντικό για σας είναι?
1: Αρχικά, πώς να μην είμαι καλά όταν είμαστε σε ένα τέτοιο μέρος και είναι η χαρά των παιδιών να προσφέρουμε όμορφες στιγμές και παιχνίδι στα παιδιά, στους μικρούς μας φίλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διοργάνωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό το event. Ενταχθήκαμε το 2020 επίσημα στον ΨΑΠ, έτσι προσθέθηκε το τελευταίο ΠΗ ποδοσφαιριστριών. Μεγάλη μας χαρά όσων κοριτσιών συμμετείχαμε στην διαδικασία, γιατί είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς να ανήκεις κάπου, να έχεις φωνή και να γνωρίζεις αρχικά τα δικαιώματά σου για να μπορείς να τα υποστηρίξεις σε επόμενο χρόνο. Με τον Ντέμι Νικολαίδη, όπως είπες, στο Ελληνικό Νευσί, ένα νέο εγχείρημα για μας, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών. Απολαμβάνουμε κάθε προπόνηση και συνεχίζουμε τη διαδικασία.
0: Η ομάδα είναι και εδώ, έχει έρθει και εδώ.
1: Είναι εδώ, ναι. Παίξαμε ένα παιχνιδάκι και τώρα είναι στα φρύτα παιχνίδια. Ναι, τα απολαμβάνουμε.
0: Τέλεια. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να πείσει τον κόσμο γύρω της. Με μια συζήτησή μου με την Βεατρίκη της Άρη, που στο εξωτερικό δεν τη ρωτάει κανένας, όταν τη ρωτάνε, είχα τσιά κάνει μια συνέντευξη, τι κάνεις, παίζω ποδόσφαιρο, τελεία. Εδώ θα σας λέγανε, παίζεις ποδόσφαιρο, ναι, και τι άλλο κάνεις? Γιατί δεν μπορεί εύκολα να το συνειδητοποιήσει κάποιος ότι παίζεις ποδόσφαιρο και είσαι επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, άρα πρέπει να το εντοπίσεις. Στη Γερμανία δεν θα το αντιμετώπισες αυτό το πρόβλημα, είμαι βέβαιος.
1: Ακριβώς. Αρχικά η Βεατρίκη αγωνίζεται στην Αγγλία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει γεννηθεί το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα των γυναικών που υποστηρίζεται πάρα πολλά χρόνια. Οπότε τους φαίνεται κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εμείς χρειάζεται ακόμα να αποδείξουν στον κόσμο ότι υπάρχουν γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για το κανονικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι διαφορετικό. Μπορεί να διαχωρίζεται σε ανδρών γυναικών, αλλά παίζουμε ακριβώς με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες τακτικές και πραγματικά ο κόσμος.
0: Ίδιο γήπεδο, ίδιες διαστάσεις.
1: Ακριβώς. Ναι, τα πάντα, ναι. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θεωρώ ότι ο κόσμος χρειάζεται τώρα ευτυχώς μέσω της προβολής, τις περισσότερες που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να δει το ποδόσφαιρο για να μπορέσει σιγά σιγά να το αγκαλιάσει. Γιατί το χρειαζόμαστε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και είναι αυτό που είπες. Κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, μια γυναίκα ποδοσφαιρίστρια χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, φοιτήτρια, μαθήτρια, ίσως και μαμά. Οπότε όλα αυτά είναι ένα πακέτο που φέρνει κάποιες δυσκολίες, αλλά φανταστείτε πόσο πολύ το αγαπάμε για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και με αυτές τις συνθήκες.
0: Θα σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία και στο καινούργιο εγχείρημα του Ντέμι, στο οποίο είσαι μέλος, με το Ελληνικό Νευσί. Και να ευχηθούμε στον ΨΑΠΠΟ να τα κατοστήσει, χιλιάσει.
1: Χρόνια πολλά και εύχομαι αυτή η μέρα να είναι όμορφη για όλους και να απολαύσουν το παιδί το παιχνίδι.
0: Χαρούλα Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση,
5: Duro-Stick
6: υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi Jumble στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στις 5 στον μικρό τελικό παίζουν Φενέρμπαχτσε, Dubai BC, τηλεοπτικά και οι διαγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντραρώνται απόψε στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στο μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουργκ. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το ντέρμπι Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά Τούτου Deals με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μέσω της Nova για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Έτοιμη Σιπιώνη και Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Βάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλεμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βάργκα, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγερ, Μάντα Λουκοετάι Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Φορ κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1. Με τον Ουναή πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Διαθέσιμος ο Παβλένκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοβ, Μητέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο αποψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικαρής. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο αποψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή

0: Με δύο αγώνες ανοίγει αυλά της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Αναγέννηση, Καρδίτσας Πανιώνος με κάλυψη από Ρετ 2 Sport και Ζάκυνθος Λασίρου. Ενημέρωση από τους 94,6. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλου Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Χόνβεν στο Σπλιτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Πέμπτος στο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα. Ο θρυλός της Ίντερ αγωνίστηκε με τη φανέλα της για 17 διαδοχικές σεζόν από το 1960, καταγράφοντας 565 συμμετοχές και 161 γκολ. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Στις 2.30 Tottenham Aston Villa και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα καναλιά Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της La Liga. Στις 3 παίζουν ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 το Athletic Bilbao Alavés και στις 7.30 Θέλτα Σανταντέρ. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Στουτκάρδη Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Gladbach Mainz. Κάλυψη από την Nova. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 Μπολόνια Τορίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στη μία. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑ.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εδώ είμαστε πάντα, πλατεία Συντάγματος, η γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια, το 76 μέχρι σήμερα. Big Win Sport FM 94,6 και σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια Μιχάλης Τσόχος και Βάιος Τσούτσικας. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Κύριε, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Εντάξει. Μιχάλης ξύπνησε.
3: Να πούμε ένα μπράβο.
2: Για Σάββατο, γιατί τις άλλες μέρες ξυπνάει. Εντάξει. Να πούμε ένα μπράβο λοιπόν.
3: Να πούμε μαζί. Ένα μπράβο.
2: Και σας παραδίδω εδώ και καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
3: Μπράβο Μιχάλη.
4: Μπράβο Βάιε.
3: Μπράβο Μιχάλη. Τι, τα μάθεις απ' έξω αυτά που διαβάζεις?
4: Όχι, αλλά.
3: Ωραία. Για πες μας τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής?
4: Γενικά το Σύνταγμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Ναι. Τι εννοείς?
4: Λέω.
3: Α, νόμιζα ότι κάτι είναι συγκεκριμένο.
4: Σωστά, το είδα και το συγκεκριμένο που είδες. Αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Λέω κυρίως να ξεκουμπαλήσετε. Πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε να παίξετε, να χαρείτε, να δείτε μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου. Είναι υπέροχα, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Ηλιόλουστο στο Σύνταγμα. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να μας ακούσετε. Σημασία έχει να έρθετε εδώ για τα 50 χρόνια ΨΑΠ και για τα 30 χρόνια Μπιγούνι Σπορ FM. Ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Κοίταξε, παίρνει ένα μήνυμα.
4: Τρομερό το ποδοσφαιράκι.
3: Το ξύλινο.
4: Το ξύλινο, εντός εισαγωγικών, ναι. Ξύλινο ποδοσφαιράκι παιδιών.
3: Θες να παναδεθούμε κι εμείς?
4: Ναι, ναι, έχουμε. Είναι φτιαγμένο σαν ξύλινο ποδοσφαιράκι.
3: Ναι, ναι.
4: Οι πιτσιρικάδες είναι δεμένοι σε κάθε στήλο, ας το πούμε έτσι, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν δεξιά-αριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ποδοσφαιράκι το ξύλινο. Και παίζουν καταπληκτικά, το χαίρονται. Φοβερό.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ παίρνει ένα πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα από το πρωί εδώ στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχει στηθεί η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ότι, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο δεν έχει ούτε φύλο, ούτε ηλικία. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τα παιδιά να φέρνουν τα παιδιά, εννοώ αυτούς που έχουμε μάθει εμείς να περιγράφουμε στα γήπεδα,
4: ναι.
3: Να φέρνουν τα παιδιά που ετοιμάζουν, ναι. Ως παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να παίζουν. Στη συνέχεια θα δούμε τις γυναίκες να αγωνίζονται, ομάδες γυναικών, και στη συνέχεια θα δούμε τα παιδιά. Τα παλιά, τα παιδιά, να θυμηθούν,
4: τα παιδιά.
3: Να θυμηθούν τις μεγάλες δόξες. Εντάξει, ναι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να έρθετε εδώ, να δείτε ότι το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά αυτό, δηλαδή μια παλαιότητα αποσυμπίεσης από την καθημερινότητα.

0: Είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε ωραία πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με το αγαπημένο μας χώρο. Okay? Και να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους που στέκονται ουσιαστική αρρωγή στην προσπάθεια του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιριστρίας. Και αυτός είναι ο ΨΑΠ. Φυσικά, ναι. Έτσι.
1: Και είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και να έρθετε εδώ όχι μόνο για να χαρείτε, να περάσετε καλά, αλλά να δείτε και άλλα πράγματα που υπάρχουν. Να γίνετε. Να δείτε πώς μπορείτε να γίνετε εδώ της εθελοντής δότης Μυρού των Οστών. Και όχι μόνο. Mm-hmm. Να δείτε τις πρωτοβουλίες του Ερυθρού Σταυρού, της ActionAid. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πράγματα που συμβαδίζουν με το ποδόσφαιρο. Πράγματα που ο ΨΑΠ και ο πρόεδρος του Γιώργος Μπαντής που μόλις έφτασε.
0: Γεια σου πρόεδρε. Χρόνια πολλά.
1: Γενικά είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Φέρτε τα παιδιά, θα περάσουν υπέροχα. Θα παίξουν ποδόσφαιρο, θα χαρούν. Θα αγκαλιαστούν όπως αγκαλιάζεται τώρα η Αριάννα με τον πρόεδρο. Γενικά θα ζήσετε πολύ, πολύ ωραίο απόγευμα.
0: Τι για το πουλάκι τώρα, είσαι στην κάμερα. Τώρα πρέπει να φαινόμαστε να μας δείχνει στο Sky. Έτσι.
1: Έτσι λες, ε.
0: Ναι, έτσι λέω, έτσι λέω.
1: Έτσι καταλαβαίνεις.
0: Έτσι λέω, έτσι λέω. Όπα, ναι. Έρχεται για τα επιτόπιντα λαβέρι.
1: Γεια σηκώ.
0: Περίμενα να σηκωθούμε.
1: Γεια σηκώ τώρα, γιατί παντρεύουμε την τηλεόραση με το ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, όσοι βλέπετε τηλεόραση Sport FM 94,6, όσοι ακούτε Sport FM, Sky. Τι κάνουμε εδώ, γιατί έχουμε έρθει, έχετε μετατρέψει την πλατεία Συντάγματος σε μίνι ποδοσφαιρικά γηπεδάκια.
0: Εμείς κύριε μου κάνουμε το κέφι μας. Έτσι. Εδώ γιορτάζουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν κάνουμε κάτι.
2: Ραδιοφωνική απάντηση.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, είναι 50 χρόνια ΨΑΠ. Που είναι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι ακριβώς το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το ΨΑΠ είναι δίπλα σε κάθε ποδοσφαιριστή και κάθε ποδοσφαιρίστρια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες. Και είναι πολύ ωραίο που παντρέψαμε αυτή την γιορτή του ΨΑΠ τα 50 χρόνια με τα 30 χρόνια του Bwin Sport FM.
2: Εδώ βλέπω μια μικρή αθλήτρια, ε.
0: Βέβαια.
1: Την ξέρω και προσωπικά αυτή.
0: Επειδή μάλλον θα πάρει και πολύ μπόρι.
1: Αυτή είναι η Εύα.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Εύα.
0: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια σου, Εύα.
2: Είναι τροματή, Εύα. Όπως πρέπει να είναι οι αθλητές. Χαμηλών τώρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όπως βλέπεις είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορούν να έρθουν τα παιδιά, γιατί αυτό έχει σημασία.
2: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν έχω δώσει όλο τον κόσμο επιστροφή. Να συστήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, να αυτοσυστηθούν για να μαθαίνει και ο κόσμος. Μιχάλης Τσόχος.
1: Σωστά.
0: Γνωστός από δίσκους και κασέτες.
1: Ναι.
0: Βάγιος Τσούτσικας, εδώ, Σταύρος Κοτοθήμιος, ο Στέφανος Πολότολο.
2: Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που έχουμε μεγαλώσει με τις περιγραφές του, δίνει συνέντευξη από ό,τι βλέπω αλλού, αλλά δεν πειράζει, Βασίλη, δείξε.
1: Ναι, το τέλειωσε.
2: Ο Ιχολήφτης, να δούμε και τα παιδιά εδώ, θα μας πείτε το όνομά σου, δεν χρειάζεται να σε δείξουμε. Γεια σου Νάσο, περνάς ωραία εδώ.
0: Στέφανο Πολότολο.
2: Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Λοιπόν, έρχονται παιδιά, έρχονται οι γονείς, μπορούν να έρθουν με το μετρό, μπορούν να έρχονται με λεωφορεία, με ταξί, στην καρδιά της Αθήνας.
1: Σωστά.
2: Να απολαύσουν αυτή τη μέρα. Καλώς τον, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Να κρατάω και αυτό για να σας ακούνε και στο χώρο.
3: Ναι, ωραία. Α, κρατάμε και αυτό, ωραία. Μα εδώ είμαστε, πλατεία Συντάγματος.
2: Και δεν τους έχω δώσει.
3: Είναι πολύ ωραία.
2: Ένα καλημέρα από το στούντιο.
3: Ναι.
2: Είναι η κυρία Καραμίτρο και ο κύριος Γρηγοριάδης.
1: Καλημέρα. Δεν έχουμε επιστροφές, παιδιά. Συγγνώμη που δεν σας ακούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε
3: όλους. Όλους και όλες. Είναι πολύ ωραίο να πάρει κάποιος τα παιδιά του και να έρθει εδώ. Πλατεία Συντάγματος. Να έρθουν με τα παιδιά τους, να έρθουν να δουν. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν ετοιμαστεί εδώ, θα περάσουν ωραία τα παιδιά, θα δείτε και αστέρες του παρελθόντος.
2: Θα είναι
3: πάρα πολύ, θα σας πει τώρα, θα έρθουν και τα παιδιά από αυτά, αλλά και όχι μόνο.
2: Ωραία, φωτογραφιόμαστε, παίζουμε μπάλα.
3: Αλλά είναι ωραία. Είναι μια πολύ όμορφη δήλωση για τα 50 χρόνια ΨΑΠ.
2: 50 χρόνια ΨΑΠ και 30 χρόνια Sport FM.
3: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και μετά αυτό το σύντομο τηλεοπτικό break. Έλα να κάνουμε ραδιόφωνο. Πού είχαμε μείνει, ρε Μιχάλη?
1: Είχαμε μείνει στο
0: ποδοσφαιράκι.
1: Ναι, στο ποδοσφαιράκι. Είχαμε μείνει στο ότι περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις όσους.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Και όσες. Να είστε καλά, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Αποφασίσουν να έρθουν στο Σύνταγμα, να φέρουν τα παιδιά. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι, σαν 5x5 είναι, στο κέντρο του συντάγματος. Εκεί θα παίξουν όλοι. Τώρα παίζουν παιδιά από ακαδημίες και είναι πολύ ωραίο το θέαμα. Και είναι και πολύ ωραίο, ξέρεις, να είσαι στο Σύνταγμα τώρα και να βλέπεις ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, εννοείται, ναι. Εννοείται. Κοίταξε, γενικά εδώ να πούμε ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βοήθησε ουσιαστικά στην διοργάνωση αυτού του πρώτου Football Unity Festival. Σκοπός είναι του ΨΑΠ και του BWIN Sport FM, να το πούμε από κοινού, αυτό το φεστιβάλ να το κάνουν θεσμό. Δηλαδή να είναι το πρώτο από μια σειρά από τέτοιου είδους γιορτές, για να θυμόμαστε κάθε χρόνο, να επαναπροσδιορίζουμε κάθε χρόνο τις σχέσεις μας με το ποδόσφαιρο και να θυμόμαστε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει ηλικία και φύλο και να γεμίζουμε το κέντρο της Αθήνας με το αγαπημένο μας σπορ. Με το σπορ το οποίο, κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τα αθλητικά, είναι ο βασιλιάς του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο που ανταποκρίθηκε. Μας έδωσε το χώρο.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε όλους όσοι θα έρθουν, έχουν έρθει ήδη ή θα έρθουν αργότερα.
0: Βλέπετε εδώ τον κύριο, έχει και πάρα πολύ καλές επιλογές για να γεμίσετε το στομάχι σας. Έτσι, πάρα πολύ καλές επιλογές. Οπότε λοιπόν, δεν χρειάζεται κύριε μου.
1: Αλλά, είναι και το ποδόσφαιρο σαν τον έρωτα, περνάει από το στομάχι.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε μου. Έχουμε και ζωντανές παρεμβάσεις
0: στο κοινό.
1: Από το κοινό.
0: Να και ένας λόγος, εδώ εξηγούνται πολλά, γιατί σε έχω φέρει μαζί μου στο πρωινό. Έχεις πέρασει το γυναικείο κοινό.
1: Ναι.
0: Είσαι μια πολύ συμπαθητική ψυχονομία. Οπότε λοιπόν, ελάτε να δείτε τον Τζόχο. Αν δεν θέλετε να... Αν δεν θέλετε να ζήσετε την ποδοσφαιρική μαγεία, ελάτε να δείτε τον Τζόχο. Το όχ πάει σε αυτόν που αυτή τη στιγμή ανεβαίνει τα σκαλιά του στούντιο.
1: Κυρίες και κύριοι, ο ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος, συγκλονιστικός, Κώστας Κατσουράνης. Δώσ' το πεντάρικο.
0: Λίγα πέντες,
1: πρέπει να αυτό. Κατάλαβες.
0: Δίσου.
1: Ναι, δεν είμαστε τηλεόραση. Έχει μάθει το παιδί από τηλεόραση. Είναι της τηλεόρασης. Δεν είναι του ραδιοφώνου.
0: Πώς είστε, κύριε?
4: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Είσαι εδώ με τους Falcons.
4: Ναι.
0: Έτσι, είσαι εδώ με μια βαριά ευθύνη. Να παρουσιάσεις την παρακαταθήκη που εσύ θα αφήσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
0: Έχει κανένα παίκτη να πάρουμε.
1: Το τζάκισες τώρα.
4: Ακόμα δεν έχει.
1: Συνοφριώθηκε.
4: Είμαστε καινούργια ακαδημία. Στην Παλίνη, Falcons Super Academy. Και το βασικό είναι να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να αλλάξουν νοοτροπία, που λέω εγώ. Να μάθουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι μια τέχνη, είναι μια επιστήμη για μένα. Mm-hmm. Πρέπει να τη διδάσκουν ειδικοί. Και το ξέρω Θεό, οι γονείς μας εμπιστεύονται. Και γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά που μπορεί να αφήσει. Σίγουρα θα βγάλει στο μέλλον καλούς ανθρώπους. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι, γιατί όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι.
4: Λίγοι γίνονται.
0: Σημαντικό είναι όμως, φεύγοντας από τον αθλητισμό, να έχεις πάρει τις βάσεις και τις αρχές για να γίνεις ένα ουσιαστικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Τώρα μην το πιάσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα, αν το καταλαβαίνει αυτό ο γονιός. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι το έχεις από μικρός το μικρόβιο με τα παιδιά. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν έκανες αμιγώς αυτή
0: καλά,
1: τη δουλειά και
0: πήγες
1: στην Παναχαϊκή, από μικρός λέω, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, μωρέ.
0: Ναι.
1: Όταν πήγες στην Παναχαϊκή, που δεν ήταν αμιγώς αυτή η δουλειά, δεν ήταν ακαδημίες, αυτό προσπάθησες να κάνεις. Ναι. Προσπάθησες σε μια επαγγελματική αντρική ομάδα να παίξεις με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γίνεται.
4: Ναι, είχαμε ένα μέσο όρο κάτω από 23, όλοι Έλληνες. Κάτι παρόμοιο που κάνει όφη, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο, πείτε εθνικής. Και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, αν του ψάξει κάποιος και έχει ιδέα από ποδόσφαιρο με του όφη.
0: Όχι εμείς δηλαδή.
4: Όχι εσύ δύο.
1: Ναι, ναι.
4: Σίγουρα.
1: Το καταλάβαμε.
4: Οπότε θεωρώ και πιστεύω πάρα πολύ στην Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να πω και χρόνια πολλά στο ΨΑΠ. Και συγχαρητήρια για την ωραία γιορτή που έχει δημιουργήσει σήμερα εδώ στο Σύνταγμα. Και αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι βασικό. Έλληνες, ειδικά σε αμυντικογενείς, δεν το συζητάω, το θεωρώ εγκληματική ενέργεια.
0: Εσύ θεωρείς αμυντικογενείς, ποδοσφαιριστή?
4: Εγώ θεωρούμε αμυντικογενείς.
1: Ναι.
4: Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αμυντικογενείς.
0: Α. Φίλε, τη σαλαντέρα που έχει στη διαγώνια τώρα, συγγνώμη, να μην είσαι επιτροπαθή.
4: Απ' την άμυνα την
1: έχει. Το γκολ με το κεφάλι.
0: Το γκολ με το κεφάλι.
4: Ναι, αυτά είναι στα.
0: Το γκολ έξω την περιοχή που μετά πήγαινε στην κερκίδα και έκανε ιστορίες.
4: Αυτά είναι τα μερικά που έχει καλά στην επίθεση. Τα βασικά μου ήταν για την άμυνα. Θεωρώ πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν τις αξίες του αθλητισμού. σε κρίσιμες ηλικίες να μείνουν στον αθλητισμό, όπως είναι προεφηβεία, εφηβεία, να είναι μέσα στον αθλητισμό για να μην μπλέξουν αλλού σε κακά μονοπάτια. Αθλούνται, φτιάχνουν ωραίο σώμα, δουλεύουν πάρα πολύ το μυαλό τους. Το πρώτο πράγμα που κάνει η Ακαδημία μας είναι να βγάλει σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές.
0: Συνεργάζονται.
4: Να ξέρουν τα παιδιά γιατί κάνουν ό,τι κάνουν μέσα στο γήπεδο. Και όχι απλά να παίζουν ποδόσφαιρο, για να παίξουν. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Πιο βασική φιγούρα, το Στέλιο Ρουφανίδη, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους παιδαγωγούς, προπονητές στις αναπτυξιακές ηλικίες. Οπότε είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε.
0: Μ' αρέσει που βάζεις πρώτα το παιδαγωγός και μετά το προπονητής.
4: Ναι, πρώτα είμαστε γιατί σχολείο και μετά είμαστε ακαδημία. Ναι. Έτσι λειτουργούμε τουλάχιστον στη δικιά μας ακαδημία. Οπότε θεωρώ ότι κάνουμε πάρα πολύ καλό έργο. Είμαστε πολύ μικροί σε ζωή. Φέτος διανύουμε τον 5ο χρόνο λειτουργίας μας. Οπότε είμαστε μωρά ακόμα και θα μεγαλώσουμε σιγά σιγά.
1: Κωστή... Καλύτερες εμφανίσεις, να ξέρεις.
0: Πολύ ωραίες είναι.
1: Ναι. Η κόρη μου τη φοράει και πάει στα κλαμπ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, συγγνώμη.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω.
0: Να σου πω κάτι.
4: Εγώ το σχόλιο που είπες για τον Μιχάλη ότι θα φέρει γενικό κοινό, δεν το ξεχνάω, έτσι να ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει παρακάτω, ξέρεις που εσύ.
4: Για να λέγα όπως ερχόμαστε.
1: Ρε, που σας βρήκα,
0: Κωστή, για πες για τη γιορτή του ΨΑΠ. Ήταν εύκολο, φαντάζομαι, να πεις ναι, εννοείται, θέλω να φέρω τα παιδιά να το ζήσουν αυτό, έτσι.
4: Ναι, και να παίξω το απόγευμα.
0: Για
4: ήταν όλα εύκολα.
0: Και να παίξω το απόγευμα. Ναι. Καλά, επειδή σου έχω κάτι για μετά, σου έχω κάτι, μια εκπληξούλα για μετά, θέλω να μου πεις αν είναι το ίδιο, αλλά θα το συζητήσουμε παρακάτω αυτό μετά, αφού γίνει. Τα παιδιά πώς το ζουν.
4: Τα παιδιά στην αρχή, επειδή είμαστε μια ακαδημία που δεν είμαστε παιδική χαρά να παίξουμε διπλό, να κάνουμε shoot centers, κάτι που αρέσει τα παιδιά και μένουν στις ακαδημίες αρκετά γι' αυτό. Είμαστε μια ακαδημία που προσπαθεί να τα εκπαιδεύσει και σε πολλές προπονήσεις δεν έχει καν διπλό. Όλα διπλό θέλω να παίξω τέλος, δηλαδή αγώνα. Δυσκολευόμαστε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μιλώντας πάρα πολύ στα παιδιά και εξηγώντας το ότι πρέπει να εκπαιδευτούν και να μάθουν το άθλημα, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει και δεν έχουμε παιδιά που ζητάνε όλα στο τέλος διπλό, διπλό, διπλό.
0: Και εδώ πώς το ζουνε?
4: Εδώ τους αρέσει, εντάξει, τα παιδιά είναι χαρούμενα, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, βρίσκονται στο Σύνταγμα και εκπροσωπούν ένα σύλλογο, γιατί είμαστε ένα σύλλογο, μια ομάδα και νομίζω ότι τους αρέσει.
1: Να μιλήσω τώρα τα 50 χρόνια ψάπ είναι συγκυριακό ή κάτι κάνουμε καλά τα τελευταία χρόνια και δεν το έχουμε καταλάβει βλέποντας τον Τζόλι στην Άρσεναλ βασικό και πρωταγωνιστή, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη, τον Κωνσταντέλια, τον Χιλιουζίου, τώρα να μην αρχίζω και τους λέω όλους, τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, στη Χάλτα, Νιου Έντρε. Κάτι κάνουμε καλά ή είναι λίγο συμπτωματικό?
4: Δεν νομίζω. Συμπτωματικό δεν είναι τίποτα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε καλά. Ήδη υπήρχαν επιτυχίες και του Ολυμπιακού με τους νέους και ο τίτλος που πήρε το Conference League. Πολύ καλές πορείες και από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό. Οπότε ήδη φτάνουμε τη 10η θέση. Πολλά παιδιά ακαδημιών παίζουν και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά και στον Παναθηναϊκό. Έχουμε παιδιά. Δύο ονόματα θα πω, Μπινιάρης και Φίλης, μπορούν άνετα για μένα να παίξουν βασικές στις ομάδες τους και να έχουμε χαφ στην εθνική ομάδα σύντομα. Αρκεί να τα εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε χώρο και χρόνο. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και τα παιδιά. Έτσι, αν δεν παίξουν. Ξαναλέω, είναι έγκλημα να φέρουμε ξένους σε αμυντικογενείς θέσεις. Σιγά σιγά δεν λέω να το αλλάξουμε αύριο, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Έτσι, γιατί ο Έλληνας έχει ταλέντο και πλέον δεν έχει μόνο στις μεσοαμυντικές θέσεις. Με όλα τα ονόματα που είπε ο Μιχάλης, πλέον έχει τεράστιο ταλέντο και στις μεσοεπιθετικές θέσεις. Και σε σεντερφόρ, βλέπε Παυλίδη.
0: Το συζητάγαμε μετά τον άθλο του 4 και τα επόμενα χρόνια ότι συνεχίζουμε και βγάζουμε μόνο ποδοσφαιριστές στις θέσεις αυτές που περιγράφεις. Δηλαδή αμυντικογενείς θέσεις. Ότι δεν βγάζαμε επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει αυτό.
4: Είναι δουλειά των ακαδημιών αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Ναι. Και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΣΑΕΚ.
1: Εμπλούζα Κατσουράνης.
4: Ναι, ρε, αυτή η φανέλα που σου αρέσει.
1: Ναι, ρε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τη φοράει η κόρη που θα κλάψει.
0: Και συγγνώμη, γιατί φοράμε το 21 Κατσουράνης τώρα, την έχεις υπογράψει τη φανέλα?
4: Η γυναίκα μου.
0: Την έχεις υπογράψει τη φανέλα?
4: Τα τη φοράει μάλλον.
0: Α, οκ, εντάξει. Και γιατί δεν γράφω, ας πούμε, 22.
4: 21. 21 το νούμερο μου.
0: 21 το νούμερο σου. Μάλιστα. Ωραία. Τι έκανε στο πρώτο μάτσο?
4: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι το αποτέλεσμα. Είναι άλλο ένα μάθημα που πάμε με τους γονείς. Ούτε καν τα ρωτάω τα παιδιά, γιατί δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα που το είπες αυτό.
4: 9 χρονών είναι.
0: Μπράβο. Τώρα που το είπες αυτό. Κάνεις και εντός αγωγικών σεμινάρια στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά στους Falcons?
4: Ναι, εννοείται αυτό. Ότι κάνουμε σεμινάρια. Και προσπαθούμε, γιατί οι γονείς θέλουν πιο πολύ δουλειά και εκπαίδευση από τα παιδιά. Γιατί είναι ένα λαϊκό, το πιο δημοφιλές άθλημα, το πιο λαοφιλές άθλημα. Το βλέπουν όλοι και νομίζουν ότι το ξέρουν όλοι επειδή το βλέπουν. Αλλά μην ξανακουράσουμε τον Μίρτσο. 100 χρόνια πήγα να λέει πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια, μπουζούκι δεν έμαθα.
0: Σωστό.
4: Άρα ούτε ο γονιός έμαθε ποδόσφαιρο επειδή βλέπεις.
0: Εννοείται. Εννοείται. Ούτε επειδή κάνεις ραδιοφωνό μαθαίνεις ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Θες να το πεις τώρα. Ακριβώς. Το λέω εγώ για να σε κάνω να σου βγάλω από τη δύσκολη θέση.
4: Τα ίδια λέμε.
0: Μπράβο.
4: Νομίζω.
0: Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
0: Να σου πω κάτι, πριν φύγεις, πρέπει να περάσεις από εκεί να βάλεις μια υπογραφή.
4: Μάλιστα.
1: Ναι, στην μπάλα.
4: Ό,τι πείτε.
0: Τα φιλιά μου.
4: Καλή συνέχεια, επαγγελματίες.
0: Τα φιλιά μου.

0: Εν τω μεταξύ ο φωτογράφος είναι σαν τον Κώστα Τσιμίκα. Κάποια στιγμή κόλλησα. Λέω Τσιμίκα, εσύ θα τραβήξει φωτογραφίε στον Κατσουράνη.
1: Να, στο λιγότερο ξανθό.
0: Ναι, σκούρο. Εντάξει, παιδί μου, λίγο πιο,
1: πιο σκούρο.
0: Πιο dark.
1: Λοιπόν. Και. Ναι. Σωστό. Είναι ομάδα Ρωνιάδη. Ο κύριος.
0: Το κύριος.
1: Πού είναι ο Ρωνιάδης?
0: Εδώ, εδώ, με δεσίλα και έχω το θύμιο.
1: Εδώ, καφενείο.
0: Κάνουνε καφενείο.
1: Όλοι δουλεύουν. Ναι, συγγνώμη. Πολύ καλό κόσμο εδώ στο Σύνταγμα. Πάρα πολύ καλό κόσμο. Κάποιοι μας βλέπουν με περιέργεια. Σου λέει τι κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί και στέκονται. Οκ. Okay. Have a nice time in Greece. Του όσου είναι και τρελοί, γιατί είναι και πολλοί τουρίστες εδώ. Εντάξει, δεν συζητάμε. Έτσι.

0: Και φυσικά εδώ να πούμε ότι πέρα από τη συνεννόηση που έγινε στο αυτοκίνητό σου, Μιχάλη, το είπα πριν στο Χριστό.
1: Ναι, σ' άκουσα, τον ερχόμουν.
0: Για το πώς φτάσαμε σε αυτή τη μέρα, να πούμε και ένα πολύ θερμό ευχαριστώ στην ομάδα του Ακιτσόλη, στην PR Active Media, στο Χάρη Λινάρδο, που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από αυτή την διοργάνωση όλες αυτές τις μέρες, και στην ομάδα τους φυσικά, που βοήθησαν ουσιαστικά στο να γίνει πραγματικότητα αυτό που οραματίστηκε ο ΨΑΠ και ο Θάνος Σαρής με τον Γιώργο τον Παντή και όλο το ΔΣ. Εντάξει, Θάνο μου, συγγνώμη, αλλά με σένα μίλαγα. Sorry.
1: Εγώ νόμιζα ότι το οραματίστηκε ο Γιώργος ο Ντυμένος όλο αυτό. Όχι.
0: Ο Γιώργος ο Ντυμένος μπορεί να το σκέφτηκε κάποια στιγμή πάνω από κανένα κορέτσι.
1: Πού είναι ο Ντυμένος? Δεν έχω δει Ντυμένο.
0: Τον έχουν κάνει iFair Manager, να ξέρεις.
1: Ναι, τον είδα. Τρέχει, τον είδα στην αρχή όταν ήρθα. Από τα τελευταία τον έχω χάσει.
0: Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια ουσιαστική σύμπραξη, να το σωτημένο.
1: Ορίστε.
0: Μια ουσιαστική σύμπραξη τριών δυνάμεων. Προφανώς του ΨΑΠ, της Active Media και του BWIN Sport FM και όλου του ομίλου Sky, προκειμένου να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα που ελπίζουμε να είναι η πρώτη από τις πολλές που θα ζήσουμε εδώ στο Σύνταγμα ή και σε όλη την Ελλάδα, γιατί και αυτό έχει πέσει στο τραπέζι, να ξέρεις, Μιχάλη.
1: Σωστά.
0: Και τώρα κάνω ένα...
1: Και είναι ωραίο.
0: Ναι. Να ταξιδεύει αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί όλη η Ελλάδα να ζει το Football Unity Festival. Αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε φίλο.
1: Τώρα βλέπω τα πιτσιρίκια από τον Χαραβιακό.
0: Ναι.
1: Από την ομάδα των...
0: Ιστορική φανέλα.
1: Ιστορική φανέλα.
0: Εγώ θυμάμαι, φίλε, Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι Ανδρέα Παπανδρέου. Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου, όχι Ανδρέα.
0: Όχι Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι Ανδρέα
1: Παπανδρέου. Αυτό το θυμάσαι από αλλού.
0: Θυμάμαι Ανδρέα Παπανδρέου, ναι.
1: Αλλά
0: θυμάμαι...
1: πάλι ταινία.
0: Με αυτή τη φανέλα, με την φανέλα του Χαραβιακού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Νόνι Λίμα που έχει παίξει εκεί, στο Χαραβιακό, ένα φεγγάρι.
1: Εμείς τότε εδώ ξαβήρωνα Χαραβιακός.
0: Σκοτωνόσασταν, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με την Λιούπολη ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν, ναι. Με την Ηλιούπολη ήταν το πρόβλημα.
1: Είχαμε και Ηλιούπολη, είχαμε και Εγάλεο, είχαμε διάφορα.
0: Φανελάρα. Εδώ ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί κάποια. Το μικρόφωνο μπορώ να το έχω, παρακαλώ, κύριε μου. Μπορούμε, παρακαλώ, εδώ. Αναστασία, μπορείς να πάρεις μια συνέντευξη από τον Παιχταρά εδώ της Ίντερ, του Χαραβιακού, δεν προστάσου, παιδί μου. Παιχταρά μου.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Παιχταρά μου. Τι θέση παίζει, το όνομά σου καταρχάς.
2: Πες μου το όνομά σου.
3: Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη Παιχταρά. Τι θέση παίζεις?
3: Δεξιά.
0: Δεξιά, half ή back?
3: Half.
0: Γκολ βάζεις? Θες να μου πεις αν ο Χαραβιακός αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ομάδας στον κόσμο?
3: Ναι, είναι.
0: Είναι,
1: βέβαια.
0: Ωραία.
1: Ποιος είχε αμφιβολία,
0: κανένας δεν είχε αμφιβολία. Κερδίσατε, παίξατε?
3: Ναι.
0: Κερδίσατε?
3: Στο ένα
0: κερδίσατε.
1: Ναι, στο άλλο χάσαμε.
0: Στο άλλο χάσαμε.
3: Ναι.
0: Στο άλλο χάσαμε.
3: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό είναι, αυτό έχει
0: νόημα. Είμαστε ανάτυχοι.
1: Και να κερδίζουμε και να χάνουμε.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ, ρε φιλέ.
3: Κι εγώ.
0: Καλή επιτυχία. Εδώ ο άλλος ο παιχταράς ποιος είναι?
1: Τι έχετε κάνει? Γιατί έχετε κουράσει ήδη την Αριάννα.
0: Ποιος είσαι εσύ? Ο Γιάννης εσύ. Έλα, ρε Γιάννη. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Έχεις παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ? Όχι, ε.
3: Όχι,
0: δεν έχεις παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Έχεις παίξει Μίλαν Γιουβέντους?
3: Όχι.
0: Λίβερπουλ United?
3: Όχι.
0: Από το Χαραβιακό, σε ξέρω.
3: Ναι.
0: Α, και τι θέση παίζεις?
3: Δεξιά.
0: Και εσύ δεξιά? Δεν τρακάρεις με τον Γιώργο?
1: Ναι.
0: Ε, όχι, ε. Όχι. Είναι ο Χαραβιακός καλύτερη ομάδα στον κόσμο?
3: Ναι.
0: Είναι. Έβαλες κανένα γκολ στο μάτς ή κουκουρούκου?
3: Στο πρώτο.
0: Μπράβο, παιχταρά μου, μπράβο.
1: Αναστασία, να ακούσουμε και τον κύριο Άγγελο Ζαφυράκη, τον προπονητή τους.
4: Ναι, αμέ. Γεια σας.
1: Γεια σου, Άγγελε.
5: Μέρα.
0: Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα.
5: Πολλά πρώτα απ' όλα για τα 30 χρόνια.
1: Θα παίξει μετά, εντάξει. Τώρα θα μιλήσει.
0: Θα παίξει, μπορεί να ρίξει μια κλωτσιά στο Κατσουράνι από μένα.
5: Θα
0: πούμε σε παίχτες. Καλά, θα βρω άλλον.
1: Και με αυτού και συμπαίχτες γίνεται.
0: Θα βρω άλλον. Για πες, τι κάνει εδώ η ομάδα?
5: Η ομάδα περνάει πολύ καλά σήμερα, όπως βλέπετε. Γενικά όλα τα παιδιά από ό,τι βλέπω περνάνε καλά. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση στους εκπροσώπους του ΨΑΠ. Τι να πω, να μιλήσω τα παιδιά καλύτερα.
0: Να μιλήσω τα παιδιά. Πόσα παιδιά έχετε στο Χαραβιακό?
5: Γύρω στα 220-230.
0: Γηπαιδικές, τώρα είναι η ώρα να κάνεις τα παράπονα σου, ακούνε πολύ. Γηπαιδικές εγκαταστάσεις υπάρχουν, κύριε μου?
5: Δυστυχώς όχι.
0: Δυστυχώς
5: έχουμε
0: όχι.
5: Πρόβλημα, συστεγαζόμαστε μάλιστα 4-5 ομάδες.
0: Ωραία.
5: Και ψάχνουμε να βρούμε ένα τέταρτο να κάνουμε προπόνηση.
0: Ποιο αυτή πρέπει να τραβήξουμε, κύριε μου?
1: Όλα.
5: Το Δήμο Ηλιούπολης. Νομίζω ναι.
0: Μπράβο,
5: δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι άνθρωποι, αλλά ναι. Να φτιάξουμε λίγο τα γήπεδα, ας πούμε. Υπάρχουν και γήπεδα άλλα που είναι άδεια και δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση.
0: Και με μια μικρή επένδυση μπορεί, ας πούμε, να ζωντανέψουν και να γίνουν ουσιαστικές κοιτίδες, έτσι, να φύγουν τα παιδιά από το κινητό, από
5: βλέπουμε
0: το τάμπλετ.
5: Βλέπουμε ότι τα παιδιά εδώ ήρθαν, μαζευτήκαν και χαίρονται για αυτό. Άμα κάνουμε και άλλες εγκαταστάσεις, θα πάνε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό. Είναι...
0: Έτσι είναι. Coach, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, coach.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλά.
0: Και εδώ περκάνουμε.
1: Τι.
0: Και εδώ περκάνουμε.
1: Και φάγαμε το δελτίο.
0: Πω καλά, ποιο δελτίο τώρα.
1: Ρε παλαιότερο, δεν σου έχω πει να προσέχεις.
0: Να σου πω κάτι, θα κάνεις break. Κάνε, άντε, κάνε ένα break τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
11: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. Να δω

0: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
7: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε απευθείας από την πλατεία Συντάγματος. Μπορείτε να έρθετε να δείτε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για τα 50 χρόνια ΨΑΠ που γιορτάζει σήμερα. 50 χρόνια παρουσίας δίπλα στον ποδοσφαιριστή και την ποδοσφαιρίστρια. Θα μπορούσα να πω στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, αλλά δεν είναι έτσι. ΨΑΠ φροντίζει για όλους. Και φυσικά για τα 30 χρόνια Big Win Sport FM, πάρτε τα παιδιά σας, ελάτε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, να παίξουν ποδόσφαιρο. Έχουμε φτιάξει γηπεδάκια, αυτοσχέδια, ακόμα και ξύλινο ποδοσφαιράκι που παίζουν ζωντανοί πιτσιρικάδες. Έχουμε φτιάξει. Οι ίδιοι κάνουν το ποδοσφαιράκι, δεν είναι ότι παίζουν. Φυσικά ένα γήπεδο 5x5, εκεί θα δούμε για να παίζουν ποδόσφαιρο και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αστέρες του παρελθόντος. Φυσικά έχουμε εδώ και πολλά από τα αστέρια του Big Win Sport FM. Βλέπω το Διονύση Δεσίλα που ξαναγεί κόσμο. Α, δυστυχώς βλέπω και τη Λέρα. Εσύ τον έφερες αυτόν εδώ.
1: Ναι, ρε.
0: Εσύ τον φώναξες.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ναι, ρε. Θα βάλω εύκολο μεροκάματο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πει τώρα ο Νικόλας.
0: Θα βάλεις τώρα εσύ και η μουσική.
1: Λοιπόν, όμως έχεις στεναχωρήσει έναν άνθρωπο.
0: Εδώ.
1: Τη μεγαλύτερη Λέρα του Big Win Sport FM, τον Γιώργο τον Γιάννης, ο οποίος μόλις είπες Λέρα, κοίταξε κατευθείαν όπως κοιτάει το παιδί το παγωτό. Σου λέει εμένα θα πει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη Λέρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν έχει, έχει τη χάρη, δεν έχει το όνομα.
1: Σωστό.
2: Εγώ πάντως όχι για να αποθεώσω τον διευθυντή μας, τον εξαιρετικό διευθυντή, τον κύριο Τσούτσικα, αλλά πρέπει να πω ότι έπιασε.
1: Δεν δίνουμε αυξήσεις, να ξέρεις.
2: Έπιασε η παρένεση, ναι. Ελάτε στο Σύνταγμα να δείτε τον τζόχο.
1: Ναι.
2: Και σκέφτομαι, επειδή δεν βοηθάνε τα ωράρια μας, είναι ανάποδα, 12 η ώρα που συνήθως έρχομαι εγώ στη δουλειά, αυτός φεύγει,
1: ναι.
2: Ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Να έρθω να τον δω από κοντά, να τον αγγίξω αν μου επιτρέπει,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Να πάρω λίγη από τη λάμψη του.
0: Χαίρετε. Κύριος Διονύσης Δεσίλας.
2: Έλα να μοιραστούμε.
3: Τι κάνετε, άκουσα το όνομά μου.
1: Δεν
3: και λέω, δεν έχει. Και λέω, φωνάξανε να... Να φωνάξανε, τι κάνανε. Τι γίνεται.
1: Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Εσείς πώς περνάτε.
3: Δεν έχει,
1: φίλε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
3: Κοίτα, ακόμη και τώρα, κοίτα πώς με έχουν. Εσύ είμαι βαντάρος, σκοπιά, δηλαδή.
1: Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι. Διονύση Δεσίλας, μου κάνει μια πρόταση χθες, το βράδυ.
3: Ναι.
1: Μου λέει, θα πάμε, μου λέει νύχτα. Θα έρθεις. Του λέω, αδερφέ, πρέπει 8:30-9 η ώρα να είμαι στο Σύνταγμα, δεν γίνεται.
3: Ναι.
1: Οκ, μου λέει, εγώ θα βγω, μου λέει, κανένα πρόβλημα.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα.
0: Α, δεν πήγες.
1: Πήγε αυτός.
3: Πήγε
1: αυτός.
0: Πήγες αλλού.
1: Λοιπόν, τι έπαθε όμως.
3: Ξυπνάω το. Το ξενυχτήσαμε χθες, ρε παιδί μου. Λίγο είπα, εντάξει.
0: Ναι, το ρίξαμε έτσι. Νέα παιδιά κτλ.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πρωί ξυπνάω. Με το που ανοίγω το μάτι μου λέω να πάω Σύνταγμα να μην πάω. Να πάω.
0: Μαδάκι Μαργαρίτα.
3: Μπράβο. Και ξαφνικά ρε φίλε, όπα. Ακούγεται ένα
1: το
3: τρυπάνι κομπρεσέρ, τι ήταν το κάτω όροφο. Κάτι φτιάχνανε προφανώς. Σαν να σου λέγε πήγαινε Σύνταγμα.
0: Ναι.
2: Τα τρυπάνια και οι ανακαινήσεις είναι κάτι που κυνηγάει τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
3: Είναι περισσότερο κυνηγάει Τάσου Νικολογιάννη.
2: Την ιστορία του Τάσου Νικολογιάννη μας έβγαλε ένα μήνα υποκόπτονται.
3: Ένα μήνα κάνανε εργασίες και τα έπαζε και με τους ανθρώπους. Δηλαδή που να κάνει εργασίες αυτό το απόγευμα. Τι κάνετε, κάτσε Τάσου. Δηλαδή πώς θα κάνουμε.
1: Σωστό.
3: Τι γίνεται. Όλα καλά εδώ βλέπω.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
3: Σε ποιο κομμάτι.
0: Θα πεις κάτι, εσύ σε φέραμε να δισκεδάσεις
2: τον Λίγο. Σκεφτόμουν ότι η πρώτη γνωριμία με τον ΨΑΠ έγινε μέσω του Νίκου Μάλιαρη. Είχα πάει να του πάρω συνέντευξη για κάτι εντελώς άσχετο, χωρίς να γνωρίζω ότι ήταν και εκείνος ένας από τους πρωτεργάτες και άνοιξε την καρδιά του, μίλησε για το τι ίσχυε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς μια ομάδα ανθρώπων, ποδοσφαιριστών προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα. Και σκέφτομαι ότι και εκείνος τώρα που θα βλέπει αυτή την κατάσταση και οι υπόλοιποι τότε που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία θα πρέπει να νιώθουν πολύ περήφανοι για το πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό, που μαρτυρά κιόλας και την άνοδο του επίπεδου, όχι του ποδοσφαίρου, αλλά των ποδοσφαιριστών και το πώς οι ίδιοι ενδιαφέρονται να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι.
1: Είναι δύο πυλώνες. Τον ένα αυτό που λες. Δηλαδή η ευθύνη πρέπει να νιώθει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και ο ΨΑΠ τον βοηθάει να το θυμηθεί μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αλλά και ο βασικός πυλώνας για μένα είναι το πόσο ο ΨΑΠ πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Έτσι, προκειμένου να, είναι, να μπορεί να βοηθήσει με ουσιαστικό τρόπο και την καθημερινότητα που είναι δύσκολη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
3: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη. Και μην κοιτάμε το 3, 4, 5, 10% των ποδοσφαιριστών που έχουν τα παχυλά συμβόλαια και μέχρι τα ηλικία ηλικία του 30-32 κονομάνε, να το πούμε έτσι. Υπάρχει το υπόλοιπο 90% που υποφέρει.
3: Υπάρχουν κατηγορίες χαμηλές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν. Δεν είναι απλά ότι είναι χαμηλό μισθή. Όπως υπάρχουν διάφορα στρώματα σε όλη την κοινωνία, είναι ότι δεν παίρνουν τα λεφτά τους. Και υπάρχει ένα σωματείο εκεί το οποίο ο ΨΑΠ προσπαθεί να βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθεί να είναι δίπλα στον ποδοσφαιριστή και πρέπει να τους πούμε μπράβο. Δηλαδή, και μπράβο για τη σημερινή εκδήλωση. Εγώ να σας είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δηλαδή, μόλις βγήκα από το μετρό και είδα αυτό το χαμό εδώ, λέω όπα. Ξέρεις, εγώ περίμενα ένα περίπτερο Sport FM, δύο λόγια, δύο αυτά. Οκ, αλλά εδώ πρέπει να πούμε μπράβο. Και για τον Νίκο το Μάλιαρη που είπε ο Νικόλας, επειδή και εγώ κάπως έτσι συστήθηκα, ας πούμε, με τον ΨΑΠ. Ο οποίος Νίκος ο Μαλιαρής, που ήταν και παραμένει ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς σε όλο αυτό το κομμάτι, αθλητισμός, συνδικαλισμός, πρόοδος κτλ. Είχε κάποτε μία ιδέα που ήθελε να καλέσει οργανωμένους οπαδούς και όλοι μαζί με ποδοσφαιριστές να κάνουν μια κατάσταση. Πάντων δεν έγινε ποτέ αυτό για άλλους λόγους. Αλλά ναι, και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος τώρα θα είναι πολύ περήφανος με το έργο του ΨΑΠ και με τα 50 χρόνια. Και όλοι οι άνθρωποι φυσικά που έχουν περάσει από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εδώ. Και πολλά μπράβο και στον Θάνατο Σαρή, που είναι άνθρωπος που τρέχει, να τα πούμε για αυτά.
1: Σωστό.
3: Έτσι. Και κάνει την εντός εισαγωγικών βρώμικη δουλειά. Με την καλή έννοια.
4: Εσείς, περίμενε.
3: Ναι.
4: Μη μου καίτε τους καλεσμένους, δύο-δύο μαζί.
3: Φίλε, άκουσα το όνομά μου και ανέβηκα πάνω. Λέω, Δεσίλες, κάτι έκανε.
1: Σταύρο, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Να ξέρεις. Έχουμε τον Τζόχο. Ναι. Ο Τζόχος αυτή τη στιγμή είναι ντίβα. Στην ντίβα λοιπόν θα έρθουν οι περισσότεροι. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Έχουμε τίτλες και μετά όμως.
4: Να έρθουν και οι δύο, αλλά να αλλάξει. Μην με βγάλετε από το πλάνο. Έχουμε σκαλέτα.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι πριν από μένα σε αυτή την καρέκλα καθόταν ο Κατσουράνης.
1: Ναι.
2: Και βλέπω ότι ανεβάζεται σιγά σιγά το επίπεδο. Δηλαδή μετά τον Κατσουράνη, εγώ είχα το προσωπικό ο Κρόιφ του κάμπου. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ο Κρόιφ πιανού κάμπου.
2: Του μικρού κάμπου.
1: Του μικρού κάμπου. Ναι,
3: Ζάκη. Δηλαδή τώρα βλέπει ότι τα κλέβουν όλα από μένα.
0: Κάμπο φανταζόμενο ότι έχουν Ζάκη. Κάμπο δεν το είχα
1: φανταστεί. Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Του κάμπου.
1: Να σου πω κάτι, κανένα σουτ θα παρέσουμε εμείς. Κύριε Λινάρδο, κανένα σουτ θα παρέσουμε εμείς. Δεν πρέπει να βάλουμε κανένα σουτ.
3: Εδώ ο Κρόιφ.
0: Κοίτα να
3: πόσο Κρόιφ.
0: Κοίτα να βάλει.
2: Θα γίνει όπως γίνεται στα νησιά. Τρία απέναντι, ένα μπουκάλι κρασί.
1: Όχι, να σου πω κάτι, έχει μεγάλη φάση να το δούμε αυτό. Για να καταλάβετε κι εσείς μετά ποιοι κρίνουν ποδοσφαιρικά του αγώνε. Λοιπόν, βάλτε λίγο μουσική, ρε παιδιά. Σε γιορτή είμαστε.

0: Εν τω μεταξύ μπορεί να ακούτε και κάτι εξωτικό, να νομίζετε ότι είστε κάπου μακριά, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη, κάπου, τέλος πάντων, ναι ρε παιδί μου, σε ένα καταράκτη από κάτω. Να ακούτε ένα νεράκι να πέφτει, δεν είναι για το Feng Shui, δεν το έχει κάνει ο Στέφανο Παλαιότολο επίτηδες. Είναι το συντριβάν της Παιδείας Συντάγματος που είναι πίσω μας και ακούγεται, έτσι. Έτσι για να νιώθουμε, ας πούμε, την δροσιά του νερού να μας συντροφεύει.
1: Βάζει του ιδέες για το Feng Shui να βάζει νερά κανονικά.
0: Ναι. Εντάξει, ο Στέφανο μπορεί να σου φέρει και εκείνη την ώρα εφέ στο στούντιο και να σου νομίζει ότι είσαι στο Νιαγάρα και κάνεις στούντιο, κάνεις εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ερχόμενος από κάτω, Μιχάλη, άμα έρθεις από την Ερμού, ας πούμε, προς τα πάνω και πέσεις, ας πούμε, κατάφατσα στο στούντιο, βλέπεις τον Στεφάνο και είναι σαν οδηγός λεωφορείου. Στο παράθυρο. Καταλαβαίνεις. Έρχεσαι και λες, όπου, πού πάει το τρολέι. Προς τα πού πάτε, κύριε. Σταματήστε. Να μπω χωρίς εισιτήριο.

0: Λοιπόν, για όσους ας πούμε είστε τώρα στο αυτοκίνητο ή ετοιμάζεστε, κάνετε ας πούμε κάποιες δουλειές σαββατιάτικες και λέτε έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο να πάω να ζήσω το πρώτο Football Unity Festival που διεξάγεται εδώ στην πλατεία Συντάγματος, έχετε χρόνο, διότι θα είναι εδώ ζωντανή φάση μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ξεκίνησα από το πρωί, παίζουν τα παιδιά τώρα στο γήπεδο Α, είναι σε εξέλιξη του τουρνουά των Ακαδημιών. Με ομάδες, τους Falcons, ακούσατε τον Κώστα Κατσουράνη, την Ελλήνικον FC από τον Ντέμι Νικολαίδη, τους Thunders, τον Αστέρα Βύρωνα, την Ακαδημία του Παθιακάκη, το Χαραβιακό, την Action 8 και τις οργάνωσεις Γη που έχουν ανοίξει την αυλαία. Μετά η σκητάλη θα περάσει.
1: Τώρα έχουμε ντέρμπι. Παίζει Κατσουράνης Ντέμις. Οι ομάδες τους.
0: Έχει επεισόδια.
1: Falcons Ελλήνικον.
0: Έχει επεισόδια. Μπορείς να πας κάτω και να μας λες τι γίνεται.
1: Να περιγράφεις.
0: Είναι να περιγράφεις, μπορείς.
1: Ο 6 στο 4, ο 4 στο 2 κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τη σκητάλη την παίρνουν οι γυναίκες. Το τουρνουά γυναικών PSAP Women. Με Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιανά Κιάμου, Στέλλα Τζάνι και Αντωνία Κριεζή που επιλέγουν τις ομάδες τους και υπόσχονται γκολ και θέαμα. Μαζί τους θα βρεθούν και η Βασιλική Μοσκοφίδου και η Μαρίνα Τσιρούλη και πολλές άλλες αθλήτριες. Και μετά το τουρνουά γυναικών, η σκητάλη περνά στα παιδιά και τις οικογένειες καθώς το γήπεδο Α ανοίγει για παιχνίδι ελεύθερο. Ελάτε να παίξετε λοιπόν.
1: Ξαμολυθείτε.
0: Μέχρι να έρθουν τα μεγάλα παιδιά, τα πολύ μεγάλα παιδιά που μας έβγαλαν στους δρόμους το μακρινό 2004. Πέρασαν 22 χρόνια, Μιχάλη.
1: Θα έρθει και Καρακούναρος.
0: Θα έρθει και Καρακούναρος. Θα έρθει και Κατσουράναρος. Εδώ είναι δηλαδή ήδη. Θα έρθει και Χαριστέας. Θα έρθει και Νικοπολίδης. Και Δημήτρης Παπαδόπουλος. Και Σωτήρης Νίνης. Και ο Ζέκα θα είναι εδώ. Και ο Λουτσιάνο θα είναι εδώ. Και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι. Ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ο Βαγγέλης Μόρας, ο Νίκος Πυρόπουλος, ο Μιχάλης Μπακάκης, ο Χρήστος Αραβίδης, ο Άρης Ιλέδης, ο Κοσμάτης Ιαννίδης, ο Αντωνί Μουνιέ, ο Γιάννης Κοπελίτης, ο Πάτρικ Κουγκουνσότο, ο Άγγελος Ζαφυράκης, ο Δημήτρης Πενετάτος, πρωταθλητές Ευρώπης, διεθνείς ποδοσφαιριστές, άνθρωποι που τους έχουμε λατρέψει, που τους χειροκροτήσαμε.
1: Και που κάποιοι που δεν τους έχουμε πει, πολύ μεγάλες εκπλήξεις που τους λατρέψατε ακόμα περισσότερο.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Ξέρω κάτι, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να το πω.
1: Ναι.
0: Στο ποθάνος, Στο ποθάνος. Δεν κρατιέται, Δεν κρατιέται, Δεν κρατιέται. She gives me a reason to study my sight. Love out tonight. She comes. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του BWIN Sport FM, οι Falcons νίκησαν 7-5 τους Ελλήνικων FC.
1: Το Κατσουρανέικο.
0: Θες να πάρεις τώρα τον Ντέμι να κάνουμε κρίνια για τη διτσία.

0: Και να σου πω κάτι, Μιχάλη, έχεις μεταδώσει πόσα ματζί σου, περίπου?
1: Πολλά.
0: Δεν έχεις υπολογίσει, ε?
1: Όχι, ρε, που να έχω υπολογίσει. Ναι.
0: Όχι, γιατί κάποιοι κάθονται και τα καταγράφουν, ρε, παιδί μου.
1: Όχι, ξέρω εγώ να πούμε. Σίγουρα είναι πάνω από 1000.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Έχεις περιγράψει ποτέ ξύλινο ποδοσφαιράκι?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσες, ας πούμε, να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό? Θες να το κάνουμε?
1: Ναι, εύκολο είναι.
0: Δηλαδή να πας εκεί και να πεις.
1: Αποκλείεται να χάσεις τον παίχτη. Δεν κουνιέται.
0: Σωστό, ναι, δεν κουνιέται ο παίχτης. Απλά τι θα λες τώρα?
1: Αποκλείεται το δεξί μπακ να βρεθεί αριστερό εξτρέμ.
0: Η πρώτη τριάδα.
1: Και να πεις πώς έβαλε αυτό τον κόλλη.
0: Η πρώτη τριάδα, η δεύτερη τριάδα, τι θα πεις?
1: Όχι, όχι. Θα, θα πρέπει να πάθεις τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα βαφτίσεις τερματοφύλακας. Ναι. Τρεις αμυντικοί. Πώς είναι, 3-3-2 είναι? Το έχουμε, πώς το έχουμε?
0: Νομίζω 3-3-2 πρέπει να είναι.
1: Ωραία. Τρεις αμυντικοί, τρεις μέση, δύο επιθετικοί.
0: Ναι.
1: Θα λέμε τους ακραίους δεξί μπακ, δεξί χαφ.
0: Ναι.
1: Περιφερειακός επιθετικός center for.
0: Ωραία.
1: Αριστερό μπακ, αριστερό χαφ.
0: Ναι.
1: Και κεντρικό στόπερ, κεντρικό χαφ.
0: Και άμα χρειάζεται να μπει γκολ, θα πνιγείς.
1: Κέντρο φύλακα. Άνετα.
0: Εδώ να πω ότι επειδή η πλατεία Συντάγματος είναι το κέντρο, το κέντρο, κέντρο, κέντρο, κέντρο της πρωτεύουσας και επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προφανώς περνάει από το Σύνταγμα για άλλους λόγους και όχι για να συμμετάσχει σε αυτό το Football Unity Festival, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία και άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν την, πώς να το πω, την άμεση επαφή με το ποδόσφαιρο, έστω και επιφανειακά, έστω και συγκυριακά, να την αποκτήσουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να έρθουν εδώ, ειδικά όταν ανοίξει το αλφα γήπεδο,
1: να γρήξουν στο ευκαιρία να βρει ο ντυμένος γυναίκα. Τον άκουσα πριν που έλεγε Welcome to Greece, my dear.
0: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, να ξέρεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, να ξέρεις. Αλλά είναι ευκαιρία, εδώ βλέπω φωτογραφίσεις μπροστά. Βλέπεις τι γίνεται. Θριαμβολογεί ο Κατσουράνης.
1: Θριαμβολογεί, ε.
0: Ναι, θριαμβολογεί.
1: Βγάζει φωτογραφία νικής.
0: Δεν ξέρω.
1: Με όλα τα στελέχη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πιθανότητα, ναι, αυτό συμβαίνει τώρα. Φλεξάρει κόντρα στον Ντέμι Νικολαίδη. Μάλλον, μάλλον, εδώ ανοίγει ένα μπιφ το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει. Πάντως να θυμίσω εδώ, το μήνυμα είναι μήνυμα αγάπης. Να το πω σε όλους, να αποφύγουμε τις, τις πράξεις, τις προκλητικές, έτσι, και να συνεισφέρουμε όλοι στο καλό του ποδοσφαίρου, κύριε Κατσουράνη.

0: Και να σου πω τώρα, αν ήσουν ποδοσφαιριστής, λέμε τώρα. Αν ήσουν ποδοσφαιριστής.
1: Ρε πάτε λείπει και για καφέ και εμένα δεν μου πήρες.
0: Μην κάνετε επεισόδια. Πήρατε,
1: όχι αντικείμενα.
0: Μην κάνετε επεισόδια. Να σου πω κάτι. Αν ήσουν ποδοσφαιριστής, ποια θέση θα υπηρετούσες?
1: Αυτή που υπηρετούσε γενικώς. Αριστερό εξτρέμ.
0: Κύριος Αρωνιάδης.
2: Λάιτ παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Θα παίξουν 5x5 legends διάφοροι.
1: Ναι, ναι.
2: Την δική σου ιδανική πεντάδα για 5x5.
1: Τη δική μου ιδανική πεντάδα για 5x5 από τους σημερινούς που τα έχουμε εδώ.
2: Γενικά.
1: Γενικά. Ωραία. Για 5x5. Θα έβαζα, τυχαία το λέω, τελείως τυχαία, Γιωβάνη στην κορυφή της επίθεσης. Θα έβαζα... 5x5. Θέλω να το φύλλα κάνει Κοπολίδη.
0: Άμα δεν βάλεις τον Γιαννακόπουλο θα έχεις γκρίνια, να ξέρεις.
1: Θα βάλω Κατσουράνη. Θα βάλω Κατσουράνη, Νικοπολίδη, Γιωβάνη. Πρέπει να βρω μια ισορροπία. Εντάξει, θα το βάλω το στέλιο. Να μην έχουμε γκρίνια, ορίστε. Θα βάλω το στέλιο. Θα βάλω το στέλιο. Τέσσερις και θα βάλω. Και θα βάλω και καρακούνι, ρε. Για 5x5 χωρίς καρακούνι δεν γίνεται.
0: Τερματοφύλακα θα βάλεις.
1: Έβαλα Νικοπολίδη. Ναι, Νικοπολίδη.
0: Λοιπόν, καρακούνι. Ξεκινάμε Μπασινά. 100%. Κατσουράνη γιατί είναι εδώ και θα με βρήσει.
1: Ναι.
0: Ντέμι.
1: Δεν είναι εδώ, ρε.
0: Είναι φίλος. Είναι φίλος. Είναι φίλος, δεν είναι φίλος. Ντέμι. Και τερματοφύλακα θα βάλω το Χαριστέα που είναι ψηλός.
1: Ωραία.
2: Μια πρόταση στο μη.
0: Ναι, εννοείται. Τέσσερις είπε. Να το αλλάξουμε.
1: Εν τω μεταξύ τέσσερις είπε.
0: Όχι, είπα Καραγκούνι, Κατσουράνη, Μπασινά, Ντέμι και Χαριστέα.
1: Α, έβαλες Χαριστέα, δεν μου φύγανε.
0: Ε, βέβαια. Σε παρακαλώ πολύ. Και γιατί τον βάζω το τερματοφύλακα του Χαριστέα?
1: Γιατί
0: του ταλαιπώρησε πολύ στον γύρο.
1: Ναι.
0: Να νιώσει την κλίκα.
1: Έτσι.
0: Ε, ναι.
1: Έτσι.

Λοιπόν, Στέφανε, θα μας επιτρέψεις να φύγουμε για λίγο, να βάλεις λίγο μουσική, να κάνουμε λίγο PR ηλίκη, καταλαβαίνεις, με την καλή έννοια, και επιστρέφουμε για να κάνουμε τη δεύτερη ώρα. Εντάξει, μας αφήνεις. Φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: συγγνώμη Γιώργο, πήγα να δω λίγο πώς παίζεται το ποδοσφαιράκι, το ξύλινο ποδοσφαιράκι που έχουν στήσει με κανονικούς ανθρώπους. Δίπλα ακριβώς από το ξύλινο ποδοσφαιράκι με τους κανονικούς ανθρώπους υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο το χρησιμοποιούσαν προθερμαντήριο οι πιτσιρικάδες. Φυσικά γίνεται φεστιβάλ μουντιάλ γίνεται εκεί. Δηλαδή γκολ αυτό, τάκλινγκ, χαμός γίνεται. Και θυμίζω ότι μετά το τουρνουά γυναικών που αρχίζει σε περίπου μισή ώρα, έχουμε ανοιχτό το αλφα γήπεδο για κάποια ώρα για παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, ελάτε εδώ στην πλατεία Συντάγματος να παίξετε μπάλα, να δείξετε ποιος είναι ο νέος Κρόιφ, ο νέος Μαραντόνα, ο νέος Κωνσταντέλιας, ο νέος Τζόλης, ο νέος ό,τι θέλετε τέλος πάντων, και να χαρείτε το ποδόσφαιρο. Όποια ηλικία και να είστε, χωρίς να έχουμε διακρίσεις απολύτως καμία.
1: Δεν είναι human table. Τι ώρα σχολεύει ο γάμος εδώ.
0: Το λένε human table, το ξύλινο ποδοσφαιράκι.
1: Human table.
0: Human table το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε, ξύλινο ποδοσφαιράκι. Human table.
1: Human table. Ρε, human table, μέχρι τι ώρα σχολεύει ο γάμος.
0: Ο γάμος 7 ώρα το απόγευμα.
1: Α, εγώ θα φύγω νωρίτερα, έχει μπράει τον Άρσεναλ.
0: Ναι, εννοείται, ρε, σε κάνω. Τον νου
1: σου. 5 ώρα.
0: Γι' αυτό σε φέραμε εδώ στο prime time, να έρθει ο κόσμος να πετύχει εκδήλωση.
1: Ω, Σωτήρη, τι καλή.
0: Ω, γεια σου κύριε Μίλιο. Για λέτε πάνω.
1: Και Μίλιο Τζούνιορ βλέπω.
0: Και Μίλιο Τζούνιορ παιχταρά.
1: Και Μίλιο Τζούνιορ βλέπω.
0: Ωραία, μπαμπά, κάτσε στην άκρη και φέρ το γιο. Περάστε κύριε Μίλιο Τζούνιορ.
1: Καλώ το να κάτσε να σου βάλω. Έλα από εδώ, να σου βάλω ακουστικά. Όχι. Δεν θέλεις.
0: Δεν θέλεις. Ωραία. Μπαμπά, έλα κάνε μας εσύ τη συστάση, σε παρακαλώ πολύ. Καλήστε, κύριε μου.
1: Έλα, μπαμπά.
0: Καλός συνάδελφος, εκλεκτός συνάδελφος από το SDNA, Σωτήρης Μίλιος, με πολλά χιλιόμετρα ήδη. Είναι μία από τις περιπτώσεις που χαιρόμαστε να αποκαλούμε συναδέλφους. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα. Πώς είστε?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
0: Καλά, έφερες το μικρό για να παίξει.
2: Για να παίξει, να δει, να πάρει εικόνα.
0: Χαιρόμαστε να αποκαλούμε συναδέλφους. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα. Πώς είστε?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
0: Καλά, έφερες το μικρό για να παίξει.
2: Για να παίξει, να δει.

0: Αργεντινά να μην έχουν καλυφθεί οι σωτήροι μου. Έτσι, Μαρσέλο Πιέλσα, έτσι, Ελ Μαέστρο, στην φανέλα του Σωτήρη.
1: Αγάπες, καψούρες. Άνθρωποι που έχουν επηρεάσει όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και συνειδήσεις και χαρακτήρες. Πολλά πράγματα.
0: Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ?
2: Όχι, μόλις ήρθε.
1: Μόλις έφτασα. Το σκηνικό μοιάζει υπέροχο. Όσοι γονείς έχουν παιδιά, νομίζω καλό θα είναι να πάρουν μετρό και να σπεύσουν.
0: Καταρχάς, υπάρχει και το πρακτικό της υπόθεσης. Έρχεται εδώ ο Πετσιρικάς, λυσάει, τον πας πει τον κάνεις ένα μπάνιο, κοιμάται και ρεμείς, καταλαβαίνεις. Χαλαρώνεις μετά.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να ξέρεις, θα ανοίξει το γήπεδο Α μετά το τουρνουά γυναικών για ελεύθερο παιχνίδι. Με γονείς και παιδιά.
2: Το γήπεδο Α είναι από εκεί.
0: Είναι δεξιά, ναι.
2: Και εδώ όμως μπορεί να παίξει ο μικρός στο human table. Είναι ξύλινο ποδοσφαιράκι με παιδιά.
1: Μόνο για γονείς έχει κάτι.
0: Μόνο για γονείς έχει απέναντι πολλές καφετέρειες. Έχει πάρα πολλές καφετέρειες. Το όνομά σου θα μας το πεις.
1: Δημήτρης. Ο Δημήτρης περιμένει και τα ειδωλά του, τους Legends από το 2004. Μια γενιά.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος του?
1: Νομίζω ο Καραγκούνης. Έχει φέρει και συλλεκτική κάρτα να την υπογράψει.
2: Ωραία.
1: Κάρτα Πανίνη. Οπότε για τα παιδιά αυτό είναι μαγεία. Είναι όνειρο. Είναι η μετάβαση από τον κόσμο του YouTube στον κόσμο της πραγματικότητας.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή είναι ο Κατσουράνης εδώ ήδη και ακούει. Πες του την ίδια ο Κατσουράνης να υπογράψει κάπου. Γιατί μην έχει γκρίνια, καταλαβαίνεις. Είναι η γκρίνια, καταλαβαίνεις.
1: Δεν νομίζω ότι ο Κώστας χρειάζεται έναν ακόμα πιτσιρικά. Έχει χιλιάδες που τον αγαπάνε τρελά.
0: Δημήτρη, παίζεις πουθενά ποδόσφαιρο? Παίζεις ποδόσφαιρο? Ερασιτεχνικά ακόμα.
3: Παίζω, αλλά δεν είμαι σε κάθε ομάδα.
0: Οκ, εντάξει. Παίζει με τους φίλους. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό να ξεδίνεις λίγο. Να παίζεις λίγο μπαλίτσα, να κλωτσάς, βάζεις κανένα γκολ, θα δίνεις φανέλα πίσω. Φανέλα,
1: γι' αυτό είναι σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί τραβάνε τα παιδιά από τις οθόνες και τα φέρνουν στον κανονικό κόσμο, στο κανονικό ποδόσφαιρο, στην κανονική μπάλα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα για να μπορεί να το υποστηρίξει ένα παιδάκι. Θέλει χώρους, δεν είναι τόσο απλό.
2: Αυτό είναι.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
2: Με τι κυκλοφορεί, με ροζ φλαμίνγκο κυκλοφορεί?
0: Με ροζ αλιάρες. Οντυμένος με ροζ αλιάρες. Αυτό πραγματικά από μόνο ότι είναι ντοκιμαντέρ για το Netflix.
1: Μόνο
0: συγγνώμη.
1: Και μόνο γι' αυτό αξίζει να έρθει κάποιος στην πλατεία.
0: Ξεκινάει ο τελικός.
2: Ναι.
0: Ωραία. πάει ο Σταύρος Κοδοθύμιος τώρα, γιατί ξεκινάει ο τελικός στο τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών, των παιδιών. Θα μας πει κάποιος ποιες ομάδες συμμετέχουν.
2: Τώρα πάει ο Σταύρος εκεί, θα πάρει μικρόφωνο, να περίμενε.
0: Οι Θάντρες του Παναγιώτη του Κορμπού.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Είχαμε ισοβαθμία του Falcons του Κουκατσουράνη, ναι. Με την ομάδα του Παθιακάκη. Μπας, ωραία. Οπότε λοιπόν, επειδή είχαμε ισοβαθμία στον άλλο όμιλο, θα ενωθούν οι τρεις ομάδες, θα κάνουν ανάμεικτα group και θα παίξουν και θα κερδίσουν όλοι. Μετάλλια για όλους. Μετάλλια για όλους λοιπόν, γιατί το κέρδισαν. Το κέρδισαν. Ωραία. Θα έχουμε και live σύνδεση με τον Μπερναμπέου σε λίγο για την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Σωτήρη, είναι και κάτι άλλο. Είναι και για μας θεραπευτικό αυτό που συμβαίνει, γιατί λίγο αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, το πραγματικό ποδόσφαιρο. Το πραγματικό ποδόσφαιρο, η ρίζα του είναι εδώ. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτό είναι το αυθεντικό ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα, τα επαγγελματικά είναι άλλο πράγμα. Οι πραγματικοί λάτρεις, οι εραστές του ποδοσφαίρου είναι εδώ.
0: Έτσι.
2: Απευθεία σύνδεση με γήπεδο Α.
0: Πούντος.
2: Ωραία, δεν το είπα.
4: Ένα-δύο λαμβάνει.
0: Λαμβάνει. Over.
4: Λοιπόν, καλησπέρα. Μάλλον έχει περάσει 12 εδώ από το πιο κεντρικό γήπεδο της Ελλάδος.
2: Κάτσε να ευχαριστήσουμε τον Σωτηρή που τον κρατάμε.
0: Σωτηρή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ πάμε για δράση.
0: Δημήτρη, φάτους.
4: Λοιπόν, καλησπέρα από το πιο κεντρικό γήπεδο της Ελλάδας. Πιο κεντρικό γήπεδο από την πλατεία Στάματος, δεν μπορεί να στηθεί. Είμαστε λίγο πριν τον μεγάλο τελικό. Θα είναι οι Θάντες του Κόρμπου με μεικτή ομάδα Falcons Παθιακάκης. Δηλαδή δεν αναμειχθούν και οι τρεις.
0: Okay.
4: Διότι η ομάδα του Παναγιώτη Κόρμπου έχει ήδη κερδίσει την προκλήση στο τελικό. Υπήρχε ισοβαθμία με Τσάρες 2 και θα γίνει μία μεικτή ομάδα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι δίκαιο, γιατί θα γίνει η επίλεκτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Περιμένουμε πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Θα πάρουν όλοι μεταλλεία, Σταύρο.
4: Καλά, εννοείται. Ναι. Και εδώ είναι και η χαρά τη συμμετοχή και του παιχνιδιού και βλέπω ήδη μπροστά μου τα παιδιά όλα να αγκαλιάζονται. Έτσι για αλλιώς παίρνουν τώρα και τα φανελάκια τα ειδικά για να ετοιμαστούν.
2: Σαλιάρες τις λένε, Σταύρο, σαλιάρες.
4: Ξέρω, αγόρι μου, αλλά δεν μιλά μόνο σε σένα και στο Βάιο.
2: Ναι. Έτσι ξέρει και ο κόσμος, σαλιάρες.
4: Θέλω να κάνουμε ένα γκάλο. Να δούμε λοιπόν πόσοι ξέρουν τις σαλιάρες. Τις πορτοκαλί σαλιάρες θα φορέσει λοιπόν η μεικτή ομάδα, όχι. Θα δω ποια ομάδα θα φορέσει τις πορτοκαλί.
0: Και εγώ θα το κάνω αυτό. Είμαστε πάντα στη σύνδεση με το γήπεδο Α και το Σταύρο Κοδοθύμιο, γιατί μετά

0: μεγάλου τελικού στο τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών εδώ στο First Unity Festival που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Απομονωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Δεν έχουμε break, κύριε Γιάννη, οπότε λοιπόν πάμε κατευθείαν στο γήπεδο εκεί όπου υπάρχει δράση.
1: Περιμένετε λίγο.
0: Έχει λείψει, ρε.
1: Ναι, σου έχει λείψει, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε να φέρουμε εδώ τον Μιχάλη, διότι θα πάω να κάνω μια περιγραφή και δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Χαρτιά κτλ.
0: Δεν χρειάζεται. Μπορεί να φτιάξει όνοματα στον Πολυχρονίδη.
2: Κάτω λεπτό προ λεπτό, Σταύρο, κάτω λεπτό προ λεπτό.
1: Να σου πω και κάτι. Αν παίξουμε τις κανονικές εμφανίσεις τους, υπάρχουν νούμερα, ρε παιδί μου, θα λέω το 4, το 15 κτλ. Εάν βάλουν και τις αλιάρες, τι να πω τώρα, δηλαδή φαρδιά σαλιάρα στην στενή σαλιάρα, αλλά θα περιγράψω. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, πάντως, να ξέρετε. Είμαστε στη διαδικασία επιλογής της μεικτής. Λοιπόν, και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον μεγάλο τελικό. Να θυμίσω ότι 12.30 ώρα εδώ θα αρχίσει το τουρνουά των γυναικών.
0: Τα σκουμπαρά.
1: Και αν κουμπαρά.
0: Άσο, θα σου πω μετά.
1: Ναι. Έχω χάσει τα καλύτερα τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 12.30 αρχίζει το τουρνουά των γυναικών. Μέχρι τη 1.30 υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ομάδα των επιλεκτών με πολλές διεθνείς παίκτες κτλ. 4.30 ώρα το αντίστοιχο των ανδρών. Έχετε πει τα ονόματα που θα λάβουν μέρος. Και ελάτε εδώ να διασκεδάσετε και εσείς να παίξετε στα διπλάνα γήπεδα και να δείτε εδώ τους αστέρες χωρίς τον Μιχάλη Τσόχο να παίζει και να απολαύσετε θέαμα. Λοιπόν, γίνεται τώρα. Διαβουλεύσεις, δεν βλέπω κινητικό.
0: Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το κενό διάστημα, Σταύρο Χοντοθυμιό, που είσαι πάντα στο γήπεδο Α και θα μας μεταδώσεις το μεγάλο τελικό. Έτσι. Του τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών εδώ στο First Unity Festival. Και να πω ότι κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μου δείξε ένα πλάνο ότι το blue chip είναι στο χώρο. Αλλά κρύβεται, επιμελώς.
2: Αλήθεια είναι, το είδα και εγώ το Κώστα Ψάρα.
0: Το είδες και εσύ, ε. Λοιπόν, αλλά κρύβεται.
2: Εγώ δει κι άλλους πολλούς αδελφούς που κρύβονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος. Κοίτα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα μας. Γεια σας κύριε Κώστα μας.
2: Εγώ δει κι άλλους πολλούς αδελφούς που κρύβονται. Καταρχάς δεν έχει έρθει από εδώ η Αριάννα. Επίσης είδα κάποια στιγμή Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Ναι, έχει αναλαμβάνει τώρα χρέη, ναι. Μας αναλάβει μάλλον 12.30 ώρα,
2: τι,
0: περιγραφέα, ναι. Στο τουρνουά των γυναικών. Η Έλενα.
2: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Ποιον άλλον είδες. Να τη Έλενα. Δεν έχει πρόβλημα η Έλενα, εδώ είναι. Εδώ είναι η Έλενα. Έρχεται.
2: Πού είναι, φέρε και Αριάννα, φέρε και Αριάννα.
0: Η Αριάννα έχει ένα θεσμικό ρόλο.
2: Θεσμικό
0: ρόλο. Θα επικαλεστεί φόρτο εργασίας.
2: Να μας μιλήσει με την θεσμική ιδιότητά της.
0: Ως, ας πούμε, συνάδελφος του Ντυμενού.
2: Όχι, με τη θεσμική ιδιότητα που εργάζεται στον ΨΑΠ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ως υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Έλα, ρε παιδί μου, λοιπόν.
2: Παρακαλώ, περάστε. Για περάστε από το ταμείο, για περάστε.
0: Καταρχάς, τι γίνεται σε αυτή τη μαύρη τέντα μέσα.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλήθεια, αυτή η μαύρη, έχει δίκιο, αυτή η μαύρη τέντα τι είναι.
0: Τι γίνεται. Βγήκε και ο Ντυμένος από εκεί. Κάποια στιγμή.
2: Μπήρες έχετε εκεί.
0: Ανταποδητήρια.
2: Μάλιστα, είναι ανταποδητήρια. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρίες μου. Αριάννα Παπαγιάννη. Γεια σας, είστε εδώ με το θεσμικό σας ρόλο.
3: Άφησα τη δουλειά μου για να έρθω, έτσι, για εσάς και μόνο.
2: Ναι. Υπεύθυνη. Ποιος είναι ο τίτλος, πες τον τίτλο ακριβώς.
3: Υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών στο ΨΑΠ.
2: Ωραία.
3: Και δίπλα έχω την ΤΕΟΣ υπεύθυνη.
2: Δεν έχει κάτι, ρε παιδί μου, αγγλόφωνο μέσα. Director,
3: manager, κάτι. Head of Women's Football Department.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα μετάφραση.
3: Δεν έχω.
2: Project manager. Ωραίο, ωραίο.
0: Τώρα που περνάει.
2: Τώρα που περνάει. Τώρα που περνάει. Τώρα που περνάει. Ναι, ναι, ναι.
3: Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ δεν θα περιγράψω. Εγώ πάγκο, άμα θες.
0: Όχι, όχι, πάντα περιγράψω κιόλα.
2: Τι, δεν το
3: ξέρω. Θα ξεφτυλιστούμε τώρα. Θα καλακαθούμε έτσι δημοσίω εδώ σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, θα επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μα με το σπορ, κυρία μου. Καταλαβαίνετε.
3: Η σχέση μα με το σπορ είναι πολύ καλή.
0: Για να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο Α και το Σταύρο Χοντοθυμιό.
1: Λοιπόν, έχουμε update. Τελικά και οι τρεις ομάδες είναι ανάμεικτες και να μην υπάρχει ειδική ομάδα και όλοι βέβαια μετά στο τέλος θα πάρουν τα μετάλλια τους όλες οι ομάδες πέρα τα παιδιά που συμμετείχαν, όχι μόνο αυτές και αυτοί που φτάσανε στον τελικό. Υπάρχει πολύ έτσι πάθος, υπάρχουν τρύπες, υπάρχουν μονομαχίες, είναι πάρα πολύ ωραία η φάση.
0: Τρύπες,
2: ήθελα να πει τρύπες με τρύπες.
3: Α, και εγώ τρύπες άκουσα. Πού είναι ο Χοντροθύμιος?
0: Στο γήπεδο Α.
1: δεν μπορούμε να συνεχθούμε νομίζω. Έλενα, επίσης έχουμε κάνει άλλη συμφωνία.
2: Ναι.
1: Θα περιγράφεις τις αγώνες των γυναικών, έτσι.
2: Ναι, ναι. Τα είπαμε
3: αυτά. Εμένα δεν μου είπατε ποτέ να περιγράψω. Μου είπατε να έρθω. Έχω πάρει τις σημειώσεις μου. Έχω εδώ τις ομάδες. Εδώ. Τα πάντα όλα. Μπράβο. Ήρθα να κάνω πάγκο. Ήρθα να κάνω τις συνεντεύξεις και αυτά.
1: Η Αριάννα, που ξέρει τι συνέντευξη έχω κάνει εγώ με την Έλενα. Και λέει ότι λέει αλήθεια η Έλενα.
0: Συνδικαλιστικό όργανο.
3: Φίλη μου, είναι ό,τι και να πει την υποστηρίζω.
1: Α, ωραία.
3: Δεν είμαι με το κεφάλαιο.
1: Παραμένει το
3: παιδικά.
1: Όπα. Τα παιδικά είναι δίπλα. Σας. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 εδώ. Να πω ότι δεν είναι μόνο αγόρια. Υπάρχει και κοριτσάκι που παίζει αυτή την ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Και γίνονται οι πρώτες αλλαγές, καθώς πρέπει να παίξουν όλα τα παιδιά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτόν τον τελικό. Χωρίς τέρματα, χωρίς μεγάλες φάσεις, με πολλές όμως έτσι μονομαχίες και πολύ πάθος εδώ στο γήπεδο Α.
2: Όταν λέει χωρίς τέρματα, εννοεί χωρίς γκολ. Τέρματα έχουμε κανονικά.
0: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο γήπεδο Α και στο ρόχο δοθμίου για τη συνέχεια του αγώνα που έχει λείψει πάρα πολύ αυτό. Για τη συνέχεια του αγώνα ανάμεσα.
2: Ναι, τώρα πρέπει να πηγαίνεις και σε άλλο γήπεδο όμως για να το αισθανθείς.
3: Θέλετε να φωνάξω τη μία αρχηγό της μίας ομάδας, τη Χριστιανά Τικιά μου.
2: Βεβαίως.
3: Ήθελα ότι ροή.
4: Και έχει γυρίσει η Χριστιανά.
3: Όχι, λέει.
0: Χριστιανά, έλα με τον καφέ σου.
3: Με τον καφέ σου.
0: Με τον καφέ σου.
3: Είσαι αρχηγός, δεν μπορείς να μην μιλήσεις.
0: Με τον καφέ σου, έλα.
2: Έλα εδώ, Χριστιανά, έλα εδώ.
0: Πού είναι το μικρόφωνο.
2: Που κάνεις και ντροπές.
3: Ή τώρα ή μετά ήταν.
4: Ή τώρα ή ποτέ.
3: Καλύτερα τώρα που δεν έχεις ιδρώσει ακόμα.
2: Θα μας βοηθήσει η Σοφία.
3: Χριστιανά Κιά μου.
0: Γεια σας, κυρία μου.
3: Πλέον προπονήτρια.
2: Καλώς να.
4: Ναι, ναι.
3: Όχι προπονήτρια, σε λιώνει, σε στάζει. Δηλαδή κάνει και personal και σε ποδοσφαιριστές, σε ποδοσφαιρίστες, σε παιδάκια. Μικρές ηλικίες βλέπω, ανεβάζει εκεί τα βίντεο. Δεν είναι μακριά, μην την πλησιάσετε. Δηλαδή είναι.
2: Εγώ είδες ήδη απομακρύνθηκα.
3: Πρώην διεθνής. Και έχει παίξει όχι μόνο Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Έχει παίξει Ιταλία. Έχει παίξει Ουγγαρία, Ιρλανδία.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ που μου έρχεται στο μυαλό. Χριστιανά, μια που είσαι εδώ και μπορείς να μας βοηθήσεις, θα δούμε ποτέ να υπάρχουν οργανωμένα τμήματα για τα κοριτσάκια που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να μην χρειάζεται να παίξουν με τα αγοράκια μαζί μετά την ηλικία των 12 ετών?
4: Αυτό ελπίζουμε.
0: Ναι.
4: Εντάξει, έχει γίνει πολλά βήματα σε αυτό. Υπάρχουν πολλές μικρές. Εγώ όταν έπαιζα ήμουν 10 χρονών και έπαιζα με 25 και 30.
2: Αλήθεια.
4: Πλέον,
2: είναι.
4: Όχι.
2: Αλήθεια είναι. Και εγώ μπορεί να δυσκολεύτηκα πριν χρόνια, αλλά βρήκα για την κόρη μου αμίγος ομάδα κοριτσιών στα 9, στα 10, στα 11. Δεν υπήρχαν πολλές στην Αθήνα πριν 5-6 χρόνια. Τώρα είναι αρκετές περισσότερες.
4: Εντάξει, απλά πρέπει να γίνουν και πρωταθλήματα. Πρέπει να γίνουν και πρωταθλήματα, βέβαια.
3: Πανελληνίως έχουμε κάτι παραπάνω από 100
2: okay.
3: σωματεία. Βάζω μέσα και των γυναικών, όχι μόνο ακαδημίες.
2: Ναι.
3: Αλλά πάντως λέω ότι και σήμερα είναι μια πολύ ωραία αφορμή γιατί περνάει και ο κόσμος. Σας άκουγα να το λέτε και προηγουμένως.
0: Ωραία, γυαλί παρεμπιπτόντως. Μπράβο.
3: Ευχαριστώ. Θέλεις να το βγάλω.
0: Όχι.
3: Στην τηλεόραση δεν επιτρέπεται.
2: Μην μπερδεύετε.
3: Αλλά όμως το ραδιόφωνο επίσης δεν επιτρέπεται να το βγάλω. Γιατί περνάει και ο κόσμος που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό. Και είναι πολύ ωραία εικόνα να δουν κορίτσια, γυναίκες να παίζουν και να δουν λίγο και πώς παίζουν.
4: Και ότι παίζουν.
3: Σωστά.
4: Γιατί ειδικά στις ηλικίες 5, 6, 7. Να τη Εύα. Η κόρη μου. Η Εύα, ας πούμε, που γενικά σπίτι ακούει πολύ για ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Με τη μαμά που έχει μπλέξει, συγγνώμη τώρα, αλλά.
4: Είναι διαφορετικό όμως να το βλέπει από κοντά, κατάλαβες.
0: Εγώ στέκομαι και τη ματιά μου πάει στο σήμα του ΨΑΠ, που έχει ένα παραπάνω πι. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τον ΨΑΠ με ένα πι. Και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί ένα ακόμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, περνάει εύκολα στο μάτι και φεύγει. Αλλά νομίζω ότι για την προσπάθεια που κάνεις εσύ όλη τη ζωή, σημαίνει πάρα πολλά, έτσι.
4: Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω, που είχα φύγει και στο εξωτερικό, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ψάπ. Ούτε με ένα πι, ούτε. Και εγώ όταν είχαν έρθει στην Εθνική κάποια στιγμή, γιατί είχαν έρθει στην Εθνική να μας μιλήσουν, η Έλενα μας μίλησε πρώτη φορά, λέω, θα γίνουν τώρα όλα αυτά που μας λένε. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ψάπ. Πάρα πολύ. Και αυτές που παίζουν έξω και αυτές που παίζουν στην Ελλάδα και την Εθνική πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει σε όλα.
3: Και για να πάμε στο τώρα. Θες να προσθέσεις?
4: Θέλω να προσθέσω κάτι για το τώρα όμως. Δηλαδή η χρονιά που πέρασε ήταν ιστορική για τον σύνδεσμο. Γιατί για πρώτη φορά τόσο Ελληνίδες όσο και ξένες ποδοσφαιρίστριες δικαιώθηκαν για οφειλές από τα σωματεία τους και στην ΠΕΟΔ, στα αθλητικά δικαστήρια της ΕΠΟ, αλλά και στη FIFA.
0: Okay.
4: Οι αλλοδαπές ποδοσφαιρίστριες. Το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανοίγει ένα δρόμο ότι αναγνωρίζονται τα συμφωνητικά, ότι μπαίνουμε σε ένα δρόμο έτσι λίγο πιο επαγγελματικό, με πολύ
3: δουλειά να γίνει, έτσι. Αλλά δημιουργεί έτσι ένα ιστορικό το οποίο το χρησιμοποιούμε πλέον από εδώ και στο εξής.
0: Και να σου πω κάτι, έχουν και μία πλάτη να ακουμπήσουν όλες αυτές οι γυναίκες, τα κορίτσια που παίζουν μπάλα, θέλουν να το κάνουν επαγγελματικό. Θέλουν να το κάνουν επαγγελματικό και θέλουν. Θάνο, μπορεί να μας ενοχλήσει, παρακαλώ.
3: Θέλει ένα βιβλίο, λέει. Όχι, ναι. Θέλει ένα βιβλίο. Γράφει ένα βιβλίο ο Θάνος Αρής με την υποστήριξη του ΨΑΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα από όταν πρώτο εμφανίστηκε μέχρι και σήμερα, με ανέκδοτες ιστορίες ποδοσφαιριστριών. Έχει μιλήσει και Χριστιάνα, νομίζω.
4: Να το διαβάσετε.
0: Χριστιανά, τι θα δούμε. Στο τουρνουά γυναικών.
3: Αυτό ήθελα να πάμε στο τώρα.
2: Μια βιβλία, να δείτε και το ντοκιμαντέρ, βλέπω τον Αρωνιάδη.
0: Το χάος.
2: Όχι,
3: για τις γυναίκες.
2: Όχι, για τις γυναίκες.
3: Α, νομίζω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο, το οποίο παρέχει.
4: Ο καθένας έχει
2: το ντοκιμαντέρ. Ό,τι να είναι. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο γυναικών, το χάος και το Μουρίνιο.
0: Εντάξει, και το ποδόσφαιρο γυναικών σε χαοτική κατάσταση.
2: Παναγιώτου, έλα εδώ να πάρει για τάξη.
3: Πες τα λίγο, ρε Παναγιώτη. Πριν βάλουμε τον Παναγιώτη στην κουβέντα, λίγο η Χριστιανά και να την αποδεσμεύσουμε τώρα, γιατί πρέπει να κάνει το θέρμα. Να μας πει τι περιμένουμε να δούμε σήμερα και αν θα είναι ανταγωνιστικά τα μάτς.
4: Ανταγωνισμό θες.
3: Δεν θέλω.
5: Κοίτα, η Κατερίνα Τσιάπανου πάντως ήρθε για να σηκώσει κούπα, έτσι λέει.
3: Βοηθός προπονητή στην Εθνική.
5: Του κύριου Σπέρτου. Ναι. Μου λέει η Κατερίνα, εγώ ήρθα να σηκώσω κούπα, οπότε δεν παίζω χαλαρά.
3: Κάνε δηλώσεις εδώ.
4: Δεν χρειάζεται δηλώσεις.
3: Θα μιλήσεις στο
4: γήπεδο.
0: Ωραία.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά.
0: Για
5: ζέσταμα.
0: Παναγιώτη.
5: Έλα, Ρον.
0: Μην τρέπεσαι. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
6: Μια χαρά είσαι.
0: Λοιπόν, ποιο ντοκιμαντέρ μας έλεγες, κύριε Τσοχό?
6: Το ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών.
5: When για nobody's μένα, watching.
6: Ναι, για μένα είναι... Το είχα πει και στον Παναγιώτη τότε. Μπορεί, δεν ξέρω ακόμα τα νούμερα ποια είναι, αν έχουν δει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο το χάος. Αλλά για μένα ήταν ακόμα καλύτερο και από το χάος. Γιατί... δεν έδειχνε ένα πρόβλημα οργάνωσης, που είναι το πρόβλημα στις μικρότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου αντρών, αλλά έδειχνε ένα πρόβλημα κουλτούρας, που είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό. Και εμένα με άγγιξε πολύ, πολύ.
7: Χαίρομαι, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος, να είναι συνειδητά διαφορετική η προσέγγιση σε σχέση με το χάος, γιατί είναι διαφορετικό το πρόβλημα που υπάρχει στη Β' Εθνική, Super League 2, όπως θέλετε πείτε του, και διαφορετικό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οπότε μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλουμε να δείξουμε, να σταθούμε στις προσωπικότητες, σε κορίτσια όπως η Χριστιανά, που όταν ήταν μικρή έπρεπε να λέει ότι είναι ο Μπάμπης για να παίζει ποδόσφαιρο στις πλατείες. Και μέσα από αυτό να εμπνεύσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχουν κορίτσια που σε κόντρα σε όλους, στις οικογένειές τους ακόμα, επιμένουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, γιατί έτσι γουστάρουν και έτσι νιώθουν. Και είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν έχει να κάνει με τα νούμερα, γιατί είναι και διαφορετικό από το χάος, διότι το When Nobody's Watching το αγόρασε η ελληνική τηλεόραση, η ΕΡΤ, για να παίξει στα κανάλια, έτσι, οπότε δεν έχει κάνει ακόμα το γύρο του free στο YouTube. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι...
3: Και ταξιδεύει τέτοιο... ακόμα, πες και τα επόμενα που έρχονται.
7: Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως υποψήφιο ανάμεσα σε 5 άλλα έργα για ένα παγκόσμιο βραβείο και σε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό που οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι είναι η Juventus, το PGA Tour που είναι το παγκόσμιο τουρνουά golf, το WRC που είναι... ξέρουμε όλοι ότι είναι το ράλι, ας το πούμε απλά. Είναι πολύ σημαντικό για μας και επίσης έγινε δεκτό το ντοκιμαντέρ στο παλαιότερο φεστιβάλ αθλητικών ταινιών, αθλητικού περιεχομένου στην Ιταλία, το Παλαντίνο Ντόρο, και θα είναι 6 και 7 Δεκεμβρίου στο τελικό, στο θέατρο Γκαριμπάλντι στο Παλέρμο.
3: Μιλάμε για κόκκινο χαλί, έτσι.
0: Που πέρα από τη διάκριση για το κοστούμ που πρέπει να φορέσεις, που πρέπει να είναι σε 9-5.
7: Αριάννα, κόκκινο χαλί θα πάρει.
3: Αριάννα, αυτό σκέφτεται. Τι φορά θα πάρει. Παιδιά, έχω αρκωθεί.
0: Το ταξίδι του ντοκιμαντέρ μέχρι αυτό το στάδιο της διάκρισης περνάει και το μήνυμα πολύ πιο δυνατά, και αυτός είναι ο σκοπός. Άσχετα αν θα έρθει ή όχι η τελική διάκριση, έτσι.
7: Ακριβώς, γιατί αυτοί που το βλέπουν στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν όλο το background το δικό μας, οπότε βλέπουν το μήνυμα, βλέπουν το περιεχόμενο, βλέπουν όλη την προέκταση που έχει στην ελληνική αθλητική κοινωνία, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα στόχος επιτεύχθηκε.
7: Σίγουρα.
5: Και η μεγαλύτερη επιτυχία του ντοκιμαντέρ για μένα είναι ότι κόσμος που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο γυναικών ή και ποδόσφαιρο γενικότερα το έχει πετύχει στην ΕΡΤ και μου έχει πει εσύ τι ωραία δουλειά, τι ωραίο που παίζουν τα κορίτσια ποδόσφαιρο και αυτό και τις δυσκολίες και οι ευκολίες και που κάνουν αυτό που γουστάρουν. Δηλαδή έχει φέρει κόσμο που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο κοντά στο άθλημα.
0: Γενικά, εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι ό,τι πιάνει ο Παναγιώτης στα χέρια του και η ομάδα του, Παναγιώτη μου, πραγματικά, εγώ είμαι ένας φανατικός οπαδός σου, οπαδός όμως. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι το χάος με έχει πιάσει από τη μούρη και με έχει πετάξει κάτω. Πραγματικά όμως. Δηλαδή, αυτό είναι το συνέστημα που ένιωσα βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ. Και γενικά, είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο άνθρωποι με τέτοια αισθητική και οπτική να πιάνουν τέτοια ζητήματα και να τα κάνουν πολύ πιο εύληπτα τα μηνύματα προς τον κόσμο.
5: Stars INC 11, να το πω εγώ.
2: Ναι.
5: Η εταιρεία παραγωγής του Παναγιώτη που κάνει.
7: Χαίρομαι και πάμε στα επόμενα που συζητάμε να... κάποια πράγματα.
5: Κύριε Παπαγιάννη, σας ζητάνε. Να με αποδεσμεύσετε εμένα.
2: Άντε να πω κι εγώ κάτι. Είναι κάτι που έχει συζητήσει εγώ. Ο Βάιος και ένας ακόμα. Δεν θα πω ποιος είναι ο τρίτος. Μπορεί να καταλάβετε οι περισσότεροι. Στη νέα πλατφόρμα που έρχεται είναι απόφαση η λιμένη το ποδόσφαιρο γυναικών να έχει πολύ ξεχωριστή θέση και πολύ ξεχωριστό κομμάτι, γιατί για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα και η προβολή που δεν έχει στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Σταύρος, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, άσχημα το καλό.
2: Ναι.
0: Να συνδεθούμε με το κήπεδο Α και το Σταύρο Χοδοθήμιον σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός των νεαρών ποδοσφαιριστών εδώ στο First Football Unity Festival. Έλα.
1: Κάποτε ήσουν εξαιρετικός σε αυτό, ναι. Τώρα το έχεις ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Χάσαμε όλη τη δράση για να κάνετε συνέντευξη.
0: Εντάξει, πέρασα ωραία όμως.
1: Άμα ήταν αυτό το κριτήριο, οκ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ το μεγάλος τελικός. Πρώτα απ' όλα, πριν σας πω τι έχει συμβεί, να καλέσω όλα τα παιδιά που είναι γύρω μας και μας ακούν, που έχουν λάβει μέρος σε αυτό το τουρνά, να έρθουν εδώ για να φωτογραφθούν, να πάρουν τα μετάλλια τους.
0: Και να φωνάξουν όλοι μαζί Sport FM.
1: Θα το κάνουμε μετά, αλλά κυρίως να έρθουν για να πάρουν τα μετάλλια τους όλα τα παιδιά που έπαιξαν σε αυτό το τουρνά. Λοιπόν, έχω δύο πραγματάκια. Πρώτον, να σας πω ότι έχει φύγει μία μπάλα στο δρόμο. Εκεί στη γωνία με τη Σταδίου και η Καραγιώρη Σερβίας, όποιος τη βρει τη φέρει πίσω, πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε goal line technology, διότι σε ένα οριζόντιο δοκάρι έσκασε μπάλα κάτω, δεν ξέρουμε αν ήταν goal ή όχι.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, είδαμε ρουλέτα, είδαμε κάτι τούνελ, είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Η ομάδα με τις αλιάρες έβαλε 3 γκολάκια, αλλά δεν μετρούσαμε σκόρ, γιατί είπαμε ήταν η χαρά του παιχνιδιού. Δεν έχει γραφτεί κάτι στον ηλεκτρονικό πίνακα. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία απονομής μεταλλίων. Έχουν μαζευτεί εδώ όλα τα παιδάκια και αυτή νομίζω είναι μία από τις ωραιότερες εικόνες που θα έχουμε όλη την ημέρα από εδώ, από το Συντάγμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν ότι νίκησαν όλοι.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Και έτσι είναι. Πραγματικά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ρίζα του ποδοσφαίρου. Να συμμετέχεις και να πραγματικά να νιώθεις τη μαγεία του μέσα από αυτή την απλή επαφή με το αγαπημένο μας αυτό σπορ.
2: Έφερε καλεσμένο η Ελένα. Για ξεκινά, κυρία μου.
8: Εντάξει. Τώρα εγώ θα πω ο καθηγητής μου.
0: Ο καθηγητής.
8: Ο καθηγητής. Γιατί τον είχα καθηγητή και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Γιάννη Βορνόρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ τον είχα στη σχολή.
0: Okay.
8: Στο δίπλωμα προπονητικής. Μπράβο, στο δίπλωμα προπονητικής και είναι.
2: Ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΨΑΠΕ.
8: Εδώ είναι, σωστά.
9: Όχι ιδρυτικό, αλλά από τα πρώτα μέλη του ΨΑΠΕ.
2: Okay.
9: Ναι. Τη δεκαετία του 80 εκεί.
2: Okay.
9: Αρχές του 80, ναι.
2: Okay.
9: Ναι. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Από ό,τι ακούω, η σχολή έπιασε τόπο.
8: Τώρα μου λένε να περιγράψω, coach.
2: Ορθώς σου δώσαμε το δίπλωμα.
9: Ναι, ορθώς, βεβαίως.
8: Μια μοναδική εμπειρία πάντως.
0: Coach, έφερε δύο τενεκέτες λάδι για να το πάρει.
8: Όχι. Αν και έχουμε λάδι, έχουν οι δικοί μας, δεν έφερε.
9: Το λάδι το βάζανε γιατί είχε ζέστη, ήλιο και τα λοιπά, για να προστατευτούν.
8: Στη Λαμία ήμασταν μαζί.
9: Πόταμος,
8: ναι, στο Γοργοπόταμο. Μοναδική εμπειρία, εντάξει, το να σε προπονεί, το να σου δείχνει το ποδόσφαιρο, να σε μαθαίνει. Γιάννης Βονόρτας είναι άλλη εμπειρία. Ρε παιδί μου, λες τώρα.
0: Καλά, εγώ τον είχα χαρτάκι, συγγνώμη. Εγώ τον είχα χαρτάκι.
9: Μην τα λες.
8: Αυτό, ρε παιδί μου, από τα χαρτάκια είναι δίπλος και να σου μιλάει και να λες τώρα τι θέλεις, να φύγω εγώ τώρα. Κάτσε, ρε παιδί μου, με τον coach. Εντάξει, θα τον αφήσω. Έχουμε. Τι ωραία που είστε εδώ. Τι ωραία.
9: Ναι, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Αυτή η δράση πρέπει να γίνουν τέτοιες δράσεις. Ο ΨΑΠ πάντοτε προσπάθησε να βοηθήσει το ποδόσφαιρο. Το βοήθησε πολύ σημαντικά μέσα από όλες τις δράσεις που έκανε. και ουσιαστικά δηλαδή, και χαίρομαι που και το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι σε μεγάλη ανάπτυξη και το αναφέρετε και το ζητάτε και οπωσδήποτε το αναδεικνύεται.
8: Coach, πόσο πολύ έχει μεγαλώσει, γιατί από τη στιγμή που είσαι από τα πρώτα μέλη του ΨΑΠ, πόσο πολύ έχει μεγαλώσει μέσα στα χρόνια όλο αυτό και πόση βοήθεια είναι στα αλήθεια για τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν ξέρω αν το
9: πάρα πολύ,
8: νιώθουν
9: εκείνα,
8: και οι δυο όλοι
9: βεβαίως,
8: αυτό.
9: Γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και νομοθετικά, ας πούμε, δεν ήταν υπέρ των ποδοσφαιριστών όλοι οι νόμοι. Ήμασταν δέσμοι των δελτίων μας που υπογράφαμε και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Οπωσδήποτε και ο Μπόσμαν και όλα αυτά λοιπόν επέδρασαν ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι ελεύθεροι και όχι.
8: Ναι, ναι. Δέσμοι
0: αποφάσεων άλλων.
9: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, υπήρχε 12ετία. Εγώ ήμουν θύμα αυτής της 12ετίας. Οι ποδοσφαιριστές προέρχονταν από τα τμήματα υποδομών. Άνοικαν στην ομάδα τους. Στην ουσία, για μια ποδοσφαιρική ζωή, 12 χρόνια μετά έμεναν ελεύθεροι. Ο ΨΑΠ το έκανε 8ετία, 5ετία και τελικά 3ετία. Και είδαμε τώρα πώς απελευθερώθηκαν οι ποδοσφαιριστές για να μπορούν οι ίδιοι να είναι κυρίαρχοι του εαυτού τους και του επαγγελματός τους.
8: Θα κάνω τώρα μια μικρή δημοσιογραφική παρέμβαση. Να ρωτήσω τον Γιάννη Βονόρτα πώς βλέπει το Παναθηναϊκό φέτος.
9: Επιτέλους ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι μπορεί να περπατήσει έτσι όπως χρειάζεται, σύμφωνα με την εικόνα του, με το προφίλ του, με την ιστορία του και τις απαιτήσεις των φιλάθλων και κυρίως των παλαιών φιλάθλων που είχαν ζήσει με πολύ μεγάλες στιγμές μέχρι και το 2000 μέσω του Παναθηναϊκού και των εμφανίσεών του στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Coach, ο κόσμος που έρχεται για να μάθει τα μυστικά του ποδοσφαίρου αναλυτικά, τακτικά, ξέρει μπάλα στην Ελλάδα.
9: Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, γιατί ναι μεν η Γενική Γραμματεία διοργάνωνε σχολές προπονητικής, αλλά δεν ήταν ενιαία η μεθοδολογία και η ύλη. Από εδώ και μία εικοσαετία, υπό την οδηγία του Τέλη Μπατάκη, υπό τις οδηγίες του Τέλη Μπατάκη, ο οποίος πρώτος συγκρότησε αυτή τη δομημένη εκπαίδευση, πραγματικά υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά μην έχοντας ακούσει μικροί ποδοσφαιριστές τότε, οι οποίοι τώρα είναι προπονητές, τη δομημένη λοιπόν οδηγία, το τι είναι ποδόσφαιρο, πώς παίζεται κτλ., παρουσίαζαν ελλείμματα. Και για συγκριτικά, οι ποδοσφαιριστές του τώρα, οι νέοι, και αυτό το διαπιστώνουμε στις ομάδες που πηγαίνουμε, γιατί χρησιμοποιούμε τη ΣΚΑΠΑ 17-19 ώστε να διεξαχθούν τα πρακτικά θέματα των υποψήφιων προπονητών. Με τις ερωτήσεις που κάνουν, μας δείχνουν ότι έχουν πάρει αυτό που λέμε θεωρία. Παίρνουν πολλά πράγματα της θεωρίας, τα οποία βεβαίως είναι η πράξη. Πώς παίζει το 1-2, πώς θα γίνει τρίπλα, το σουτ κτλ. Τα οποία είναι δοδημένα βάσει της κινησιολογίας και για να μην πηγαίνει μπάλα ψηλά, να πηγαίνει χαμηλά και ούτω καθεξής, πώς γίνεται η τρίπλα. Αυτό λοιπόν δίνει το ότι οι νέοι προπονητές, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό εδώ και μια πενταετία, βλέπουμε νέους προπονητές να έρχονται όπως η Έλληνα, οι οποίοι έχουν ακούσει πράγματα δομημένα.
0: Κόουτσε λέω, να ξέρεις.
9: Κόουτσε λένε, ναι.
8: Ας κρατάμε χαμηλά την μπάλα, θα ήθελα.
9: Να καταλαβαίνουν καλύτερα, να μπαίνουν πιο γρήγορα στο πνεύμα και να αναπτύσσονται γρηγορότερα, γιατί ήδη γνωρίζουν, έχουν μια βάση καλή στο τι σημαίνει και το τι είναι το ποδόσφαιρο.
8: Δημοσιογράφοι ξέρουν μπάλα.
9: Κάναμε πολλά φιλικά παιχνίδια στο παρελθόν με τους δημοσιογράφους. Τους βάζαμε βέβαια δυσκολίες, γιατί είναι εύκολο άλλο να το βλέπεις και να μιλάς και άλλο να κρίνεις. Δυστυχώς υπήρχε η μεγάλη κριτική, κυρίως, και αυτό πρέπει να αποφύγουμε, από νεαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένοι. Αυτό έτσι πήγε στο παρελθόν. Τώρα βεβαίως οι δημοσιογράφοι είναι ακόμα πιο καταρτισμένοι. Μέσα από τις σχολές, από ό,τι έχω δει, γίνονται και μαθήματα πάνω σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε ναι, και ίσως πιο συγκρατημένοι λίγο στην κριτική που κάνουν και στην παρουσίαση των γεγονότων και όχι της δικής τους άποψης κτλ.
0: Σωστό.
8: Να ρωτήσω για τον Χρήστο Κόντι, που είναι ένας Έλληνας προπονητής και αυτή τη στιγμή έτσι λάμπει το αστέρι του. Θα ήθελα και την άποψη του Γιάννη Βονόρτα γι' αυτό. Είναι και λόγω της επικαιρότητας και είναι, νομίζω είναι ένας άνθρωπος που δείχνει ότι οι Έλληνες προπονητές έχουν και προοπτικές.
9: Ναι, είναι ο Χρήστος, είναι ένα δείγμα της ελληνικής σχολής μαζί με τον Δόνη, τον Ζουνίδη και όσοι έχουν φύγει έχουν πάει στο εξωτερικό, τον Πετράκη, τον Γιάννη κτλ. Είναι τελευταία στην επικαιρότητα βεβαίως και το είχα εκφράσει και τον πότε ήταν, το χειμώνα, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό τελευταία, φέτος, πέρσι πότε ήταν. Και είχα πει ότι θα έπρεπε να μείνει, να δοθεί ευκαιρία στο Χρήστο στο Κόντι να παρουσιάσει αυτό που είχε ξεκινήσει στον Παναθηναϊκό. Έχει όλη την υποστήριξή μας. Γνωρίζουμε ποιος είναι, πώς δουλεύει. Και είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Εξάλλου η εκπαίδευση που κάνουμε είναι σύγχρονη βάσει των προγραμμάτων αυτών συνεργασία UEFA-EPO. Σε ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί έτσι τακτικά και από άποψη αποτελεσμάτων και διαφόρων παρατηρήσεων, εργασιών κτλ. Σε όλη την Ευρώπη.
2: Ήταν το ένθετο μάθημα Λίτσα από την Ελένητσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον coach.
8: Πάω και εγώ κάτω. Όχι να περιγράψω, αλλά να λέω περίπου τι γίνεται.
0: Coach P θα σε λέω, να ξέρει. Coach P.
9: Χάρηκα πολύ που σε είδα.
8: Και εγώ.
9: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα break μέχρι να αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι, τα μεγάλα παιχνίδια μάλλον, στο First Football Unity Festival. Ήρθε η ώρα των γυναικών, κυρίες και κύριοι.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
16: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
15: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
16: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
15: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
16: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
15: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
20: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μετά που έχει πάρει το μάτι μου και το Βαγγέλη του Σερίφη.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
2: Δεν τον είδα εγώ.
0: Ναι, κάπου τον έχω πάρει το μάτι μου.
2: Ναι.
0: Μπορώ,
2: τι έχουμε τώρα, ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε ακόμα. Τι έχουμε, έχουμε καθυστερήσει λόγω τι, λόγω βραβεύσεων. Έχουμε βραβεύσεις. Έχουμε βραβεύσεις. Η Coach P είναι συνδεδεμένη. Δεν είναι συνδεδεμένη η Coach P. Δεν είναι συνδεδεμένη η Coach P. Κάνει πια ρηλίκια μάλλον η Coach P.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Είναι πιο δυνατή και από τον προπονητή Λίκη στο PR Λίκη.
0: Φαντάζομαι. Με το γυαλί που έχει σκάσει. Με το γυαλί που έχει σκάσει. Μέτη, λοιπόν, είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Προλαβαίνετε ακόμα. Και προλαβαίνετε μέχρι και τις 7 η ώρα να είστε εδώ. Έτσι κι αλλιώς με το μετρό η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Από όποιο σημείο της Αθήνας και να είστε. Για να συμμετάσχετε στη μεγάλη γιορτή του ΨΑΠ με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Sport FM και φυσικά να ζήσετε εδώ, να παίξετε, να δείτε τους ποδοσφαιριστές, τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές να παίζουν ποδόσφαιρο, να παίξετε τα παιχνίδια που έχει στήσει εδώ η πολύ ωραία διοργάνωση που έχει επιμεληθεί η Active Media, η ομάδα του Άκη Τσόλη, να γενικά να ζήσετε πώς πρέπει να είναι η σχέση σας με το ποδόσφαιρο. Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε να ζήσετε κι εσείς αυτή την όμορφη γιορτή που έχει στηθεί εδώ. Μιχαλή, μπορείς να κάνεις λίγο πιο εκεί, γιατί είσαι πίσω από την οθόνη και ο κύριος θέλει να σε βγάλει φωτογραφία για να τη δείξει προφανώς σε κάποιο φίλο. Τον έβγαλες, εντάξει. Φαίνεται πίσω από την οθόνη.
2: Εντάξει.
0: Φαίνεται.
2: Α, φοράει και μπλούζα Black Sabbath. Άμα είναι
0: ναι, δυνατό.
2: Τώρα το είδα.
0: Ναι,
2: να σηκωθώ με μπλούζα Black Sabbath.
0: Να κάτι. Έχει αντιγράψει το κούρεμά μου, ε. Έχει αντιγράψει το κούρεμά μου. Να και selfie.
3: Εγώ κάνω όπως θα δεξιάζει.
0: Μπράβο, ναι, σε βλέπω. Σε βλέπω, δυνατός είσαι. Ένα που κάλεσε από άλλο χρόνο κι εσύ, ε. Εντάξει, δυνατός είσαι. Πολύ δυνατός.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Πάω κάρα εκεί με μπρελόκ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να σου πω τώρα, εσύ πώς και στο φεστιβάλ του ποδοσφαίρου δεν ήρθες με φανέλα Αργεντινής. Φορά ακουστικά.
2: Ναι, ο
0: κ. Τζόγλου. Ναι. Πώς και δεν ήρθες με φανέλα Αργεντινής. Που είναι, ας πούμε, έχεις καμία 300 αργία από αυτές.
4: Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Συγγνώμη
4: με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, συγγνώμη όμως, δεν υπάρχει κάποιος που λέμε είναι ως τα πάνθωρα. Ο Ντιέγκο.
4: Εντάξει. Δεν λέμε το όνομά του με κάθε
0: φορά.
2: Επιματέω.
0: Τι κάνεις, Κωστά μου.
4: Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, σας βλέπω μια χαρά.
0: Ναι. Πώς σου φαίνεται εδώ, Κερδί.
4: Πολύ όμορφα. Πραγματικά αυτό που είπες ότι μπορούν να πολύ γρήγορα να έρθουν από παντού, αξίζει τον κόπο. Είδα λίγο και εκεί από το τουρνουά, θα έχει και μετά και λίγο καλύτερους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έστω λίγο καλύτερο.
4: Έστω και κοντά στην ηλικία μας. Οπότε αξίζει. Μέχρι τις 7 θα είμαστε. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στο ΨΑΠ. 50 χρόνια. Πάντα θυμόμουν, για μένα ο ΨΑΠ ήταν συνδυασμένο με τον Αντώνη Αντωνιάδη πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
4: ναι, νόμιζα ότι αυτό είναι πάντα ο.
0: Και με το νούμερο ένα χαρτάκι στι συλλογέ σε Καρουζέλ ή Πανίνη.
4: Αυτό δεν θυμάμαι.
0: Το σώμα του ΨΑΠ ήταν.
4: Α, ναι, βέβαια. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, μονίμω το νούμερο ένα ήταν το σώμα του ΨΑΠ. Τότε με ένα πι, βέβαια.
4: Και τώρα βέβαια γίνεται πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ, είναι αλήθεια. Δηλαδή, το αισθανόμαστε ότι ο ΨΑΠ υπάρχει. Και είναι πολύ σημαντικό, περνάει ωραία μηνύματα. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στα παιδιά που είναι δίπλα του. Αυτά και προς την
2: αλήθεια, του έχει φτιαχτεί πολύ καλό team,
0: ναι,
2: team,
0: ναι,
2: στο ΨΑΠ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα δεν το λέμε.
4: Πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο team.
0: Καταρχάς, ένα τίμημα στο οποίο έχετε γεωργοτημένο μέσα.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Να, οπότε, αλλά πέρα
4: και
0: από την πλάκα.
4: Και όχι μόνο, κύριε.
0: Πέρα από την πλάκα, είναι και ο ουσιαστικός λόγος που έχει ενεργοποιηθεί και ένας τέτοιος μηχανισμός για να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Διότι ο ΨΑΠ είναι πάρα πολύ ενεργός στο ουσιαστικό κομμάτι που είναι η στήριξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιριστρίας, αλλά και στο δευτερευόντως ουσιαστικό κομμάτι της εξωστρέφειας, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος τους σκοπούς του και να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει η παρουσία του ΨΑΠ.
4: Νομίζω στο δεύτερο κομμάτι που είπες είναι περισσότερο από ποτέ.
0: Ναι.
4: Στο δεύτερο.
2: Mm-hmm. Ναι.
4: Είναι περισσότερο από ποτέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα, αυτοί που παίρνουν τα πολλά χρήματα Είναι πάρα πολλά παιδιά.
2: Αυτοί σχεδόν δεν έχουν ανάγκη το ψάπ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί είναι μόνο για να βοηθάνε το ψάπ, για την ακρίβεια.
2: Και όμως... το κάνουν πολλά παιδιά.
4: Ναι, ναι.
2: Πολλά παιδιά.
4: Ναι, ναι. Το κάνουν και...
2: από τις μεγάλες ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ, πολλά παιδιά που είτε είναι στο ΔΣ, είτε είναι από, από δίπλα χωρίς να το φωνάζουν. Στηρίζουν και βοηθούν πάρα πολύ το τζαπ.
4: Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες παιδιά που, και κοπέλες και χιλιάδες θα έλεγα
2: που το
4: ποδόσφαιρο είναι η δουλειά τους και είναι μια δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη και οικονομικά είναι από τις πιο εύκολες δουλειές δυστυχώς για να χάσεις χρήματα και αυτά τα χρήματα είναι... για κάποιους είναι υπεραπαραίτητα για να ζήσουν.
2: Ναι.
4: Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι το να έχουν ένα δυνατό ψαπ δίπλα τους σε αυτές τις καταστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε και από το παρελθόν, έχουμε δει δυστυχώς παιδιά που ήταν ποδοσφαιριστές να περνάνε δύσκολα.
2: Και σε αυτό έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδο ο ΨΑΠ με τους εξειδικευμένους γιατρούς που συζητάνε με τους ποδοσφαιριστές για ζητήματα ψυχικής υγείας.
4: Βεβαίως.
2: Κατάθλιψη είναι ένα από τα πράγματα που χτυπάει τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστες όταν σταματούν την καριέρα τους. Ακόμα και τους μεγαλύτερους, αυτό αφορά όλους, ανεξάρτητα από τις αμοιβές τους. Και σε αυτό έχει γίνει πολύ, πολύ σημαντική πρόοδος.
4: Τη βάρυνα λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα και καλό είναι να τα λέμε.
2: Βέβαια.
0: Κύριοι, να συνδεθούμε με το γήπεδο Α, όπου η Coach P θα μας πει για την έναρξη του τουρνουά γυναικών στο First Football Unity Festival.
4: Η Coach μεταδίδει κιόλας.
0: Εντάξει, να σου πω ένα μεροκάματο, δύο δουλειές.
4: Αυτά που λέγαμε πριν.
1: Εδώ είναι.
4: Γεια σου, Έλενα.
1: Ήδη παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το match. Βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό. Έχει αρχίσει και ο φωτεινός πίνακας εδώ παθαίνει κλακά. Αλλά 4-2 είναι το σκορ για την ομάδα της Κιάμου. Έχει ήδη βάλει γκολ και η Χριστιανή Κιάμου και η Λάγιου με καταπληκτικές εκτελέσεις. Έφυγε τώρα μια μπάλα, πάει και αυτή για τη σταδίου. Η ομάδα της Τζάνι αντεπιτίθεται. Η Κατερίνα Ιλάγιου, να σας πω παιδιά, ότι έχει έρθει για να βγάλει βούστα σήμερα. Κάνει κάτι ποδιές, κάτι τρίπλες, ορίστε, γκολάρα τώρα. 4-3. Τώρα αυτό το γκολάρα τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
2: Ελένα, σε ένα γκολ μπορείς να πνιγείς. Κάνε μου κάνε αν είναι εύκολο.
1: Ναι. Μισό, να περιγράψω γκολ live και θα προσπαθήσω. Πώς γίνεται, είναι τα μπορδά.
2: Πες όπως θέλεις.
0: Είναι τα μπορδά και μετά νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μάτς. Θα συνεχίσουμε να σας πω καταρχάς τον τρόπο που διεξάγεται αυτό το τουρνουά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε 6 παιχνίδια. League phase είναι η φάση. Όποιος βγει πρώτος, δεν έχουμε ούτε play-off, ούτε τελικό, ούτε μπαράζ, τίποτα. Όποιος βγει πρώτος, αυτά τα 6 παιχνίδια, όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, αυτός είναι και ο τροπεούφος του σημερινού τουρνουά. Έχει έρθει η Κατερίνα Ιτσιάπανου, η οποία ακόμα δεν έχει μπει η ομάδα της, σε λίγο θα μπει με τα λευκά και έχει δηλώσει ότι εδώ ήρθε για να πάρει το τρόπαιο, συνηθισμένη είναι στις κούπες πράγματι. Προς το παρόν, το πρώτο τρίποντο, ας πούμε, θα λέγαμε, είναι για την ομάδα της Κιάμου.
0: Η οποία, επειδή δεν θα κάνω δηλώσεις, θα μιλήσω στο κήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και το κάνε.
1: Ακριβώς. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα της αναμέτρησης. Από 4 λεπτάκια, γι' αυτό είχε πάθει κλακά, γυρίζανε πίσω το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Θα μιλήσει η Χριστιανά στο γήπεδο. Έχουμε τις ομάδες. Λοιπόν, τις ομάδες, για να πούμε ποιες είναι οι ομάδες. Με αρχηγό τη Στέλλα Τιτζάνη. Νομίζω πια γνωρίζουν όλοι ποια είναι η Στέλλα Τιτζάνη. Έχει περάσει χρόνια από τον Παναθηναϊκό, πρώην διεθνής, από τον Πανετολικό, από την ΑΕΚ. Είναι η Κιάμου η Χριστιανά, την οποία την ακούσατε προηγουμένως. Να μιλάει επίσης πρώην διεθνής παίχτρια, νυν προπονήτρια. Η Κατερίνα Ιτσιάπανου, βοηθός προπονητής στην Εθνική Ελλάδας. Σπουδαία παίχτρια και εκείνη. Και η Αντωνία η Κριεζή. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες. Η Αντωνία η Κριεζή είναι η πιο πιτσιρίκα, θα λέγαμε, με τη λιγότερη εμπειρία σε σχέση με τις άλλες κοπέλες. Έχει αγωνιστεί ως δεξιός οπισθοφύλακας της Νέας Αφρομήτου. Πες μου, ναι.
0: Συμβαίνει κάτι συνταρακτικό εδώ.
1: Πες μου.
0: Υπογράφει αυτόγραφα ο Τσόφος.
1: Αυτό δεν είναι συνταρακτικό. Αυτό είναι η καθημερινότητά του.
0: Ρε φίλε, πραγματικά. Okay, απλά ήθελα να το πω, να το μοιραστώ με τον κόσμο.
1: Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για το πώς είναι να πηγαίνεις διακοπές με τον Τζόχο και νομίζεις ότι είναι σαν να πηγαίνεις με τον Σάκη Ρουβά.
0: Είπαμε, είναι τραβηχτικός για τις γυναίκες, αλλά με ένα σημείο.
1: Έτσι. 3-5, μόλις έβαλε γκολ η Χριστιανά. Δεύτερο, αν δεν έχω κάνει λάθος, δεύτερο. Χριστιανά, γεια μου και γκολ!
0: Έπαθε τσόχο. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Πιούντς Πορ FM 1,6. Ζωντανά από το Σύνταγμα, το έπαθε και η Έλενα. Έτσι, το έπαθε και η Έλενα. Άντε, Έλενα, να απογράψεις και εσύ κανένα αυτογράφο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Βλέπεις, Κώστα, τι γίνεται, έτσι.
4: Λαϊκός ήρωας ο Μιχάλης Τσόχος.
0: Χαμός. Κοίτα εδώ τι γίνεται, ναι.
4: Τώρα είδα και τον κύριο Γλύκα και θυμήθηκα ένα χτύπημα Θεόδωρου Νικολαίδη στο φως. Λαϊκός ήρωας ο Νίκος Κριεζής.
0: Έτσι.
4: Το θυμάσαι ότι έχει περάσει υπέρ της Νίκος Κριεζής από τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
4: Ένα γκολ είχε βάλει και είχε γίνει λαϊκός ήρωας.
0: Ναι, αλλά ήταν σημαντικό.
4: Ήταν
0: σημαντικό. Έχουμε κάτι από ρεπορτάζ, Ζάκη, πρέπει να πούμε. Μια που είσαι εδώ. Σημαντικό εννοώ, ρε παιδί μου.
4: Κοίτα, αυτό ο Βάρκα είναι που απασχολεί τους πάντες. Υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα στην Ουγγαρία ότι θα είναι 6 εβδομάδες εκτός. Απ' την ΑΕΚ πιστεύουν ότι μπορεί να επιστρέψει πιο γρήγορα. Αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν λέμε πιο γρήγορα, μετά από ένα μήνα να παίξει κάποιο.
0: Να γίνουν 6-4.
4: Ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή, να το πούμε, είναι όχι με τον Όφη, είναι να είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με την Σαχτάρ.
0: Με τη Σαχτάρ.
4: Αυτό. Αυτό μπορούμε να πούμε από.
0: Βόλο αύριο θα πας.
4: Αύριο το πρωί, ναι.
0: Ξεκινάμε. Μια χαρά.
4: Θα έχει κόσμο πολύ, πιστεύω.
0: Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι.
4: Να περιμένουμε τον Μιχάλη Τσόχο να ολοκληρώσει την υπογραφή
0: στο γράφο. Υπογραφή έχει πάρει.
4: Δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται. Αυτό μου ξανασυμβεί.
4: Ναι, ναι. Εντυπωσιακό. Εσύ έχεις δώσει αυτόγραφο, Βάιε.
0: Ποτέ.
4: Εγώ ένα.
0: Έχεις δώσει.
4: Ένα, ναι.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως αλλά... τα κανένα γραμματιό.
4: Το κοίταξα πρώτα, εντάξει. Ο Μιχάλης βλέπω δεν κοίταζε. Έχουμε παρέμβαση.
2: Πληρωμένη είναι αλλά αυτή του τσόχου. Είναι κανονισμένο.
0: Είναι κανονισμένο.
4: Πάλι καλά. Εγώ νόμιζα πληρώνανε για να πάρουν το αυτόγραφο.
2: Έχει πληρώσει ο Μιχάλης, έχει φάει και φωτογράφο δικό του για να φανεί πόσο λαοφιλής είναι και τέτοια.
0: Coach P, τι γίνεται στο γήπεδο Α.
1: Μισό, έβγαλα τα ακουστικά. Γιατί μου γράφει και εγώ αυτόγραφα. Όχι, παιδιά. τώρα έχει αλλάξει το σκορ. 7-3. Εντάξει, μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να πάρει πάνω της, η ομάδα της Στέλλα, στην Τζάνη. Πάμε, Στέλλα.
0: Ναι, κάνει και κριτική.
1: Εντάξει, λίγο. Λίγο μακριά από το δεξιό δοκάρι ήταν αυτό. Η Στέλλα μόνη της πήγε να βάλει τον γκολ κάτω από τη σέντρα. Δεν υπάρχει σέντρα, έτσι τα λέω εγώ. Και προηγουμένως έβαλε μια γκολάρα η Μαρίνα η Τσιρουλή, την οποία θέλω να σας πω,
0: ναι,
1: ότι μου την αφιέρωσε.
0: Α, έκανε καρδούλα και έτσι σου έδειξε.
1: Ναι, μέδειξε.
0: Ωραία, Βαϊμάκης.
1: 7-3, παιδιά. Το σκορ κοντεύει να ολοκληρωθεί και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Παιδιά, να ετοιμαστεί η πίστα για το Fight Club.
0: Εννοείται.
1: Και έχω τη τιμή.
2: Έχουμε και ξύλο.
1: Με ακούτε, είμαι ακόμα στον αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Έχω την τιμή να είναι δίπλα μου ο Αντώνης Αντωνιάδης και υπογράφει αυτόγραφο σε ένα μικρό πιτσιρικά, παιδιά. Είναι μια φανταστική εικόνα. Είναι πώς συναντιούνται, είναι ο ορισμός του κεντρικού μηνύματος της σημερινής βραδιάς. Το άθλημα που μας ενώνει. Πώς η παλιά γενιά, οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία στα γήπεδα, ενώνεται με την νέα ιστορία. Να δώσω τα ακουστικά μου στον κύριο Αντωνιάδη, μου το επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Και να μιλήσετε εσείς μαζί του. Είναι μια σπάνια στιγμή.
0: Βεβαίως.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Αντωνιδάτη, μας ακούτε?
1: Ακούω, ακούω.
0: Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Γιορτάζει το ποδόσφαιρο και προφανώς δεν μπορούσατε να λείψετε εσείς από τη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Το ποδόσφαιρο και ειδικά ο φορέας που εκπροσωπεί τον πρωταγωνιστή που λέγεται ποδοσφαιριστής.
0: Και κάτι ξέρετε εσείς που ήσασταν πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια πριν από 50 χρόνια, τι θύμησες έχοντας στο μυαλό σας?
1: Ήταν άλλες εποχές. Κάναμε πολλούς αγώνες για να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Δεν ήταν όπως είναι τώρα.
0: Τι ήταν πιο δύσκολο, να βάλεις γκολ στην Everton ή να φτιάξεις τον τζαμ?
1: Το δύσκολο ήταν να φτιάξεις τον τζαμ. Γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγαθύρια τότε οικονομικά, αλλά το καταλάβανε στο τέλος ότι είχαμε δίκιο και τελικά μπήκαν τα πράγματα σε μια τέξη.
2: Είστε καλά?
1: Εγώ είμαι καλά, δόξα Θεώ.
2: Μπράβο. Αυτό
1: και,
2: έχει...
1: και η περίπτωσή μου εξέθεσε την ογκολογική επιστήμη.
2: Σωστά, σωστά. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα.
0: Πρόεδρε, πρόεδρε, μια που είσαι εδώ, ναι, πες μας και για τον Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις, γιατί ξέρω ότι είσαι κάθε φορά στο γήπεδο.
1: Καταρχήν είναι βελτιωμένος. Θέλει ακόμη δουλειά. Και δουλειά συνίσταται να πάρει άλλους δύο, τρεις μεγάλες προσωπικότητες, ούτως ώστε του χρόνου να διεκδικήσει επίσης όλοι στο πρωτάθλημα.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ευχαριστώ, εδώ είναι το σπίτι μου.
0: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: 50 χρόνια περάσανε όταν αρχίσαμε να κάνουμε αγώνες επικούς με όλη την αφρόκρεμα τότε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι. Όλοι ήταν παρόντες και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε από τους πρωτεργάτες του ΨΑΠ στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ποδοσφαιρόφατσα η οποία είναι εδώ.
2: Αν νόμιζα ότι θα πήγαινε σε Βαϊμάκη Τσαούση.
0: Όχι, τον εντάξει, μέλλον ο Βαϊμάκης Τσαούση.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ τι κόντρα λογική είναι αυτή.
0: Μια ποδοσφαιρόφατσα, πολύ ποδοσφαιρόφατσα, είναι εδώ, τον έχει συλλάβει η Αναστασία Ποσνάκη και έρχεται για να ανακριθεί από τον BWIN Sport FM. Τι κάνετε, κύριε μου, το όνομά σας?
3: Είμαι ο Βασίλης Λουκής.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη Λουκή, και παίζεις μπαλά?
3: Ναι, παίζω.
0: Ή νομίζεις?
3: Όχι,
0: παίζεις.
2: Σίγουρος είναι.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Δεν πάω σε καμία ομάδα, με τους φίλους μου.
0: Με τους φίλους. Και τι θέση παίζεις? Τι θέση παίζεις?
3: Κέντρο.
0: Δεκαρί. Ή κλωτσάς?
3: Δεκάρι.
0: Μάλιστα, και τι τάξη πας?
3: Πρώτη γυμνασίου.
0: Πρώτη γυμνασίου. Και να σου πω, σχολείο παίζουμε μπάλα?
3: Ναι, παίζουμε.
0: Τι ομάδα είσαι?
3: Εγώ Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός είσαι.
3: Ναι.
0: Και η φανέλα που φοράς?
3: Της Ελλάδας,
0: ε. Ναι. Ωραία, ε. Σου πάει. Ναι. Γεια σου, ρε Βασίλη, είπαμε.
3: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Γεια. Να σε καλά.
3: Ευχαριστούμε. Ελπίζω να περάσετε όλοι ωραία.
0: Εμείς περνάμε καλά, δεν ξέρω για εσάς. Εμείς περνάμε υπέροχα από τους.
4: Θέλεις και εσύ.
0: Και άλλη ποδοσφαιροφατσά. Ναι. Και άλλη ποδοσφαιροφατσά.
4: Πώς λένε?
3: Νόντα.
0: Γεια σου, ρε Νόντα. Επώνυμο δεν έχεις?
3: Τι?
0: Επώνυμο.
3: Κουταλής,
0: όχι τίποτα άλλο, γιατί θα το κάνεις φανέλα σιγά σιγά και να κάνεις έτσι όταν πάρεις κουτί, καταλαβες. Εσύ μπάλα παίζεις?
3: Ναι, παίζω.
0: Με τους φίλους σου?
3: Όχι, σε ομάδα.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στη Θιέλα
0: Ραφίνας. Στη Θιέλα Ραφίνας.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, και να σου πω κάτι, τι θέση παίζεις?
3: Επίθεση.
0: Βέβαια, επίθεση. Βέβαια, επίθεση. Με τέτοια ποδοσφαιρόφατσα, πώς να παίξεις άμυνα, συγγνώμη κύριε μου. Βάζεις κανένα γκολ ή έτσι?
3: Βάζω, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τι κάνεις, πώς πανηγυρίζεις, ποιος αγαπάει τους πανηγυρισμούς?
4: Πώς πανηγυρίζεις?
2: Καρδούλες, Κριστιανό.
0: Κάνεις Σίου, κάνεις το Ραφίνια, κάνεις το Τιμπαλά, κάνεις το. Ποιο κάνεις? Α, κάνεις τα δικά σου.
3: Ναι.
0: Κάνεις τα δικά σου.
2: Ωραία.
0: Κάνεις τα δικά σου.
2: Αυτά είναι καλύτερα.
0: Ομάδα, τι ομάδα είσαι?
3: Παναθηναϊκός.
0: Α, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίπλα-δίπλα. Καλό αυτό, ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε, κύριε Μινόντα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην καριέρα σας. Τσοχό. Θα κάνουμε πάλι over, τι θα γίνει με την περίπτωση σου?
2: Α, κοίτα εδώ, ποιος είναι εδώ?
0: Ο κύριος Γλυκάς.
2: Ο κύριος Γλυκάς.
0: Τι κάνετε, κύριε? Θα μας πείτε μια καλησπέρα?
2: Θα μας πει μια καλησπέρα.
0: Θα μας πείτε μια καλησπέρα.
2: Θα μας πει.
0: Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε? Πάντα στην τρίχα.
2: Στην πένα.
0: Πάντα εξαιρετικός. Πάντα εξαιρετικός.
2: Όχι, αλλιώς.
0: Αλλιώς.
5: Έτοιμος.
2: Αφήστε με να σας τα βάλω εγώ. Γιατί δεν είστε και... Τώρα είμαστε κομπλέ.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
5: Καλημέρα.
0: Σας.
5: Δεν μπορούμε να λείπουμε από αυτό το εκπληκτικό γεγονός και μόνο που βλέπουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα, τόσα παιδιά, με τόση αγάπη, οι γονείς, όλοι λάμπουν στην κυριολεξία. Ο αθλητισμός ενώνει και είναι από τα κορυφαία γεγονότα που μπορεί να γίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
5: Διακόπτει πολέμους, λοιμούς, καταποντισμούς, οτιδήποτε. Και χαιρόμαστε σήμερα που είμαστε μαζί εδώ.
0: Και είναι κοινωνικό αγαθό. Και πρέπει να το σκεφτούμε ως τέτοιο.
5: Έτσι. Με τον αγαπημένο Μαντώνη Αντωνιάδη. Βέβαια έρχονται και άλλοι σπουδαίοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Και όλοι μαζί μια αγκαλιά για το καλύτερο του ποδοσφαίρου και για να τιμούμε πάντοτε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Να τιμούμε τους προτεργάτες, αλλά να υποδεχόμαστε με πολύ ωραία και αγάπη και στοργή και τον νέο κόσμο που έχετε, τη νέα γενιά που έχετε και αφήνει η παρακαταθήκη.
5: Αυτό κάνουμε συνέχεια και εμείς και στους βετεράνους του Ολυμπιακού, αλλά και μέσα του εκπαιδευτικού ομίλου που είμαι. Κοιτάμε να βοηθάμε, να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα στο αθλητισμό και εκπαίδευση να ανέλθουν.
0: Ακριβώς.
5: Αλλά είχα μια μεγάλη στιγμή να βλέπω τον αγαπημένο μου Μιχάλη Τσόχο να υπογράφει αυτό.
0: Εντάξει, έξαλλο έγινα, κύριε Γλύκα. Έξαλλο έγινα, να ξέρετε. Έξαλλο
5: έγινα. Είμαστε όλοι μαζί.
0: Παρούτι έγινα.
5: Πολύ ωραία εκδήλωση. Πολλά μπράβο στο ΨΑΠ. Είναι μια φοβερή πρωτοβουλία και όλους όσους στηρίζουν όπως εσείς αυτή τη σπουδαία σημερινή.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
5: Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Με αγάπη σε
0: όλους σας. Καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε αυτού του διορού. Έρχεται. Ναι, εδώ είναι. Έρχεται ο Κώστας Βαϊμάκης, ο Γιάννης Τσαούσης, ο Γιάννης Τσαούσης και ο Κώστας Βαϊμάκης. Μια νέα τάση στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια εκπομπή που τώρα αρχίζει. Πριν 25 χρόνια ξεκίνησα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Τώρα αρχίζει όμως. Μπορείτε να τους ακούσετε.
2: Αλλά μία ώρα το μεσημέρι, τους έχετε ακούσει ποτέ.
0: Μία ώρα το μεσημέρι.
2: Τους έχετε ακούσει ποτέ, μία ώρα το μεσημέρι.
0: Μπορεί να τους βλέπουν κάποια στιγμή, δεν ξέρεις.
2: Άλλο αυτό. Άλλο.
0: Φιλιά από μας.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας. Ελάτε όλοι στο Σύνταγμα να περάσετε καλά στα 50 χρόνια ΨΑΠ και 30 χρόνια Big Wins for FM.
6: Sport FM 94,6.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
4: Να δω

μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.sεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.sεπτεμβρίου.

0: χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: Για κάθε χρήση,
5: DuroStick
6: υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στις 5 στον μικρό τελικό παίζουν Fenerbahce Dubai BC. Τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός Σάκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στο μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουρκ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το Derby Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά του Deals με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Σε αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού αναμένεται να προχωρήσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο αυριανό εκτός έδρας μάτς με το Λεβαδιακό. Στο αρχικό σχήμα επιστρέφει πιθανότατα ο Πουέρτα. Θέσεις διεκδικούν Φορτούνη, Τικνησγιάν και Σμαϊλόβιτς. Τίλημα του Βάσκου για Γκονζάλες ή Γιάρεμσοκ στην επίθεση. Έτοιμη Σιπιόνι και Ρόκα. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη κινείται ο Παναθηναϊκός που στοχεύει στο απόλυτο σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δίλημα του Δανού τεχνικού για 4-4 στην κορυφή της επίθεσης. Το πλάνο του για την αντικατάσταση του τραυματία Βάργα στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλεμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Ζήνη Κοετά και Γκατσίνοβιτς. Με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1 με έναν εκτομάνταλο Μάγερη Ζωάο Μάριο πίσω τον Φορ. Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση. Διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες Πότοβ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο απόψινο ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει στην δεκάδα Καντεβέρε, νίκη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, το μήνυμα του Κουαμέ. Με δύο αγώνες ανοίγει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος με κάλυψη από Ρετ 2 Σπορ και Ζάκυνθος Ελασίου.

0: Του ενημέρωση από τους 94,6. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλου Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Χόνβετ στο Σπλίτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 8.30 τηλεοπτικά από Magenta Sport 8. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Στις 2.30 Tottenham Aston Villa και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις 3 παίζουν ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 το Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σανταντέρ, τηλεοπτικά από Ματζέντα TV. Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική στην Μπουντεσλίγκα. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Κάλυψη από την Νόβα. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα-Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Σερία. Στις 4 Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρι και στις 10 παρτέρτο Βενέτσια-Λάτσιο. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑΠ.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
3: come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is

0: κάνουμε εδώ μεσημεριάτικα εμείς?
1: Δεν ξέρω, αλλά ωραία είναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να πω ότι είμαστε τόσο μικροί που δεν έχουμε προλάβει το έτος που ιδρύθηκε ο ΨΑΠ, αλλά θα έρθει ο ληξιάρχης, θα μας πάρει στο κυνήγι.
1: Ναι.
0: 50 χρόνια
1: ναι.
0: ΨΑΠ. Και σκεφτόμουν, αν προσθέσει τα 50 χρόνια ΨΑΠ,
1: ναι.
0: τα 30 χρόνια Sport FM,
1: ναι.
0: τα 25 χρόνια Fight Club, φτάνεις περίπου την ηλικία του Μάνου Ζερβάκη.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, όλα με έναν τρόπο έρχονται και κουμπώνουν.
1: Περίπου, περίπου. Και γίνονται αιώνια τα
0: ναι.
1: χρόνια.
0: Ένα σήμερα, πράγμα. Ναι.
1: Με έναν τρόπο. Ναι.
0: Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πιστεύω να το πούμε ποτέ, αλλά τόσο καλημέρα. Να πούμε καλημέρα.
1: Παρότι δεν πρέπει, κανονικά πρέπει να πεις καλησπέρα. Αλλά ας πούμε
0: αυτό
1: μια καλημέρα.
0: Βλέπεις γύρω-γύρω, δηλαδή
1: ναι,
0: σε προδιαθέτει για καλησπέρες.
1: Όχι. Όχι, μου προδιαθέτει για καλημέρα. Εν τω μεταξύ, είναι έτσι στημένο το στούντιο εδώ που εκπέμπουμε στην πλατεία Συντάγματος, που είναι, σκεφτείτε το, περίπου σαν να είσαι σε ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Είσαι αυτός που κόβει τα εισιτήρια ή στον έχω διαβατηρίο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: και έρχεται κόσμος από μια ευθεία απέναντι και πηγαίνουν κάποιοι δεξιά και κάποιοι αριστερά.
0: Ναι.
1: Και κάπως θέλουν ανάγκη να αρχίσουν να χωρίζουν. Να λέω ότι εσείς κάπως να πάτε από εδώ και εσείς κάπως να πάτε από εκεί.
0: Το πρόβλημα θα είναι αν όπως έρχονται συνεχίσουν ευθεία και πέσουν πάνω μας.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή πάνε δεξιά-αριστερά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Προς το παρόν είναι καλό. Αν δεις μια ορδή ανθρώπων να έρχεται προς τα πάνω μας, κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
1: Λοιπόν, από τις 10 το πρωί, όπως ακούτε, ο Big Wins for FM εκπέμπει εδώ από την πλατεία Συντάγματος στα πλαίσια του Football Unity Festival του ΨΑΠ, στη διάρκεια του οποίου γίνονται διάφορες έτσι ωραίες δράσεις. Έχουμε μπάλα που παίζεται, έχουμε τουρνουά γυναικών αυτή τη στιγμή. Το απόγευμα θα έχουμε τουρνουά ανδρών με ΨΑΠ All Star. Έχουμε διάφορα έτσι πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Διάβασε line-up.
1: Εδώ ναι, τι line-up διάβασε. Ναι. Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Μίτσης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, φτιάχνουν ομάδες κτλ. Και μεταξύ άλλων θα σκάσει μύτη Παπασταθώ, Μόρας, Νίκος Σπυρόπουλος, Μπακάκης, Αραβίδης, Σοηλέδης, Τσιλιανίδης, Άντωνη Μουνιέ, βεβαίως, ο Γιάννης ο Σκοπελίτης, ο Πάτρικ ο Γκουνσότο, ο οποίος θα χαρίσει μαγικές.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Ο Πάτρικ ο Γκουνσότο πρέπει να παίξει βασικά, πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος για να κάνει τις δηλώσεις. Έτσι, θέλουμε τον Γκουνσότο, θέλουμε για τις δηλώσεις μετά οπωσδήποτε. Άγγελος Ζαφυράκης, Μπενετάτος, Δημήτρης Διάφορος, εξαιρετικός κόσμος. Και γίνονται και άλλα πράγματα βεβαίως τώρα σε λίγο που μιλάμε, λίγο πιο πέρα από εδώ στο Athens Plaza. Θα τιμηθούν πρωτεργάτες του ΨΑΠ, ο κ. Αντωνιάδης που τον ακούσαμε πιο λίγο, ο κ. Καμάρας, ο κ. Κούδας, ο κ. Νικολάου, ο κ. Δελικάρης, ο κ. Γκαϊτατζής, ο κ. Σιώκος, ο κ. Αποστολίδης, ο κ. Χάιτας, ο Νίκος Χριστίδης, ο κ. Αηδηνίου, ο Νίκος Μάλιαρης, ο Γιώργος Σιώτης, ο Γιάννης ο Μπαλάφας και ο Κώστας ο Λεβέντης, ενώ θα έχουμε και τιμητικές βραβεύσεις στη μνήμη του Μίμη Δωμάζου, του Μίμη Παπαϊωάννου και του Άγγελου Κρεμίδα.
0: Έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας όμως.
1: Έχουμε τον πρόεδρο.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: τον πρόεδρο.
1: Αυτό έχει
0: σημασία. Γιώργο Πάντη. Γεια σου, πρόεδρε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας.
0: Θέλω να πω ότι ο Γιώργος, το ξέρετε, ο Γιώργος ο Παντής έχει πολύ ισχυρή δράση όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Εγώ σε παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είσαι από τους ανθρώπους που παλεύουν για τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο προφανώς στις μεγάλες κατηγορίες που τα πράγματα είναι και λίγο καλύτερα, οικονομικά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά, ιατρικά, όπως θες να το πεις. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν για τα δικαιώματα των παιχτών στις χαμηλότερες κατηγορίες, εκεί όπου έχουμε δει τα ντοκιμαντέρ, έχουμε δει εκπομπές, έχουμε δει αφιερώματα, πράγματα που έχουν σκοπό να εξηγήσουν στον κόσμο τι γίνεται όταν ο προβολέας δεν βαράει τόσο δυνατά. Και είσαι από τους ανθρώπους που αυτό το πράγμα όλο το τρέχεις με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και δεν στο λέω επειδή είσαι εδώ, έτυχε να σε συναντήσω εδώ, ήθελα καιρό να σε συναντήσω, να σου το πω αυτό το πράγμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά το ότι αναγνωρίζεται η δράση, αλλά η δράση, ξέρετε, δεν είναι μόνο δική μου, η δράση είναι συλλογική. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από το 2019 και μετά, που ως διοικητικό συμβούλιο εμείς αναλάβαμε τα ηνία του συνδέσμου. Αλλά πέρα από εμάς που είμαστε ως διοικητικό συμβούλιο και εντός του συνδέσμου, δηλαδή και στο εσωτερικό μας, υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα πίσω από εμάς η οποία τρέχει καθημερινά για να στηθεί και η σημερινή γιορτή, όπου από ό,τι είδα από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ, την απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Ο ΨΑΠ γι' αυτό υπάρχει. Υπάρχει για να είναι συνεχώς γρήγορση, να διεκδικεί στα εργασιακά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας από ένα σημείο και μετά, γιατί ανήκουν και οι ποδοσφαιριστές πλέον στην αγκαλιά του συνδέσμου.
1: Ο ΨΑΠ είναι με δύο πι πλέον, ακριβώς, να πούμε για τους παλιούς, με δύο πι πια στο τέλος.
2: Ναι. Αλλά και για κάτι ακόμα είναι. Ο ΨΑΠ έχει αναγνωρίσει πλέον την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία ο ποδοσφαιριστής και η ποδοσφαιρίστρια και προσπαθεί να το μεταφέρει στους πρωταγωνιστές.
0: Η κοινωνία έχει αναγνωρίσει την ευθύνη που έχει απέναντι στο ποδοσφαιριστή όμως και στην ποδοσφαιρίστρια.
2: Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Δεν απογοητευόμαστε όμως. Πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, ένα βασικό πρόβλημα που βιώνουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές είναι ότι πολλοί κόσμος δεν μας αναγνωρίζει ακόμα ως εργαζόμενους. Νομίζουν ότι απλά κάνουμε το χόμπι μας.
0: Κοίτα, υπάρχει και μια νοοτροπία στην κοινωνία, η οποία είναι νοοτροπία δεκαετιών, ότι έλα μωρέ τα πλουσιόπεδα, με τα ακριβά αυτοκίνητα, με τα ωραία κορίτσια, με την πολυτελή ζωή. Υπάρχει ένας τέτοιος μύθος στο μυαλό των ανθρώπων ότι ο ποδοσφαιριστής σώνει και ντε, είναι πετυχημένος, πλούσιος, ευτυχισμένος, χαρούμενος, έχει λύσει το πρόβλημά του. Είναι μια παγιωμένη νοοτροπία που εγώ τη θυμάμαι από τότε που είμαι παιδάκι.
1: Εννοείται. Ο οποίος μύθος είναι ζήτημα ανησυχία για το 1% των ποδοσφαιριστών. Μιλάω και πολύ.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που αναφέρατε επικρατεί στο 3%. Είναι πάρα πολύ μικρό το
0: παγκοσμίως.
2: Στην Ελλάδα έρευνα δεν έχει γίνει, αλλά με την εμπειρία μου θα σας πω ότι μπορεί να αγγίζει το 7-8%. Και από αυτό το 7-8% μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν ζουν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι με το που σταματούν το ποδόσφαιρο φεύγουν από την Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες πολίτες. Που σημαίνει ότι το ποσοστό των ποδοσφαιριστών που βγαίνει από τις ακαδημίες μας, συνεχίζει να ζει στη χώρα μας, είναι ακόμη μικρότερο.
1: Νομίζω μια πρώτη μεγάλη αναντιστοιχία είναι ότι το 7-8% αυτό που εκτιμάς καταλαμβάνει το 90% του δημόσιου χώρου. Έτσι, οπότε είναι ως ένα βαθμό, ξέρεις, και φυσικό επόμενο να δημιουργείται αυτή η εικόνα, διότι ο κόσμος, ο πραγματικός, θα το πω εγώ, του ποδοσφαίρου, ο κόσμος από κάτω, ο κόσμος ο καθημερινός, ο κόσμος του ποδοσφαιρικού μεροκάματου, να το πούμε έτσι, είναι ένας κόσμος ελάχιστα ορατός στο ευρύ κοινό.
2: Έτσι είναι. Γι' αυτό εμείς τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να έχουμε μια εξωστρέφεια. Γι' αυτό έχουμε κάνει και τα ντοκιματέρ και για το χάος που κάναμε για τη Super League 2 και για το ντοκιματέρ των γυναικών που επίσης είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Και να ξέρετε ότι αυτά τα δύο ντοκιματέρ που έχουμε κάνει παίρνουν και πάρα πολλά διεθνή βραβεία. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Θέλαμε στην ουσία να δείξουμε στον κόσμο ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Και επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας, είτε το θέλουμε είτε όχι, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να το βάλουμε πιο εύκολα μέσα στο σπίτι του καθενός και της καθεμιάς. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πρωτοβγήκε το τρέιλερ από το χάος που έκανε 1,5 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μια εβδομάδα, πολλοί με παίρνουν και μου λέγανε ότι, ξέρεις τι, ακούγαμε, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπουμε. Αυτό που πραγματικά βιώνουν οι ποδοσφαιριστές, που βιώναν εκείνη την περίοδο.
0: Και νομίζω ότι δεν τα είπα κιόλα. Θέλω να πω, εγώ κατάλαβα βλέποντας το ντοκιμαντέρ ότι είπαν ένα μικρό ποσοστό των πραγμάτων που συμβαίνουν και για λόγους που έχουν να κάνουν και με την επιβίωσή τους και με την ύπαρξή τους και με τα δεδουλευμένα τα οποία περίμεναν να πάρουν. Θέλω να πω, αν βγεις και τα πεις όλα, μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία στην οποία μπορεί να μην βγεις και ποτέ.
2: Ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν δεύτερες τέτοιες σκέψεις και πραγματικά εξέφρασαν αυτό που έπρεπε να εκφραστεί εκείνη την περίοδο. Σίγουρα υπήρχαν και περιπτώσεις σαν αυτές που αναφέρατε τότε. Εννοείται ότι υπάρχει ο φόβος. Πάντα υπήρχε ο φόβος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πάντα φοβόμασταν να διεκδικήσουμε τα χρήματα που μας οφείλονται. Νιώθαμε κάπως τύψεις ή σκεφτόμασταν τι θα πει ο κόσμος για εμάς.
0: Τι θα πει
2: ο πρόεδρος για εμάς.
0: Ή που θα πάω μετά.
2: Αν θα μπορέσω να βρω μια ομάδα μετά. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχει ο ΨΑΠ, το συνδικαλιστικό σωματείο τους, για να γίνει η φωνή που πολλές φορές δεν έχουν τη δύναμη να βγάλουν εκείνοι.
0: Γιώργο,
2: το κάνουμε εμείς για αυτούς.
0: Όλα αυτά τα χρόνια κάνετε μια προσπάθεια. Τι έχεις δει πραγματικά να βελτιώνεται και να αλλάζει αυτά τα χρόνια, ενώ 1, 2, 3, ότι γίναν κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό πλέον που έχει γίνει από τα 19 που είμαι τόσο έντονα στα πράγματα και μετά, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ποδοσφαιριστής ο οποίος να παίζει ανασφάλιστος. ότι πλέον υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών σε περίπτωση που μια ομάδα υποβιβαστεί σε αεραστεχνική κατηγορία ή αλλάξει αφημί, όπως έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται.
1: Και
2: αν έχουμε δει έτσι να γίνονται πάρα πολλά τέτοια. Έχουμε δει βελτίωση στο καλεντάρι. Δεν ξεχνάω ότι το 19 που ανέλαβα το σύνδεσμο, την επόμενη χρονιά δεν γνωρίζαμε πότε ξεκινά και πότε τελειώνει το πρωτάθλημα του Super League 2. Και βλέπαμε πρωταθλήματα όχι πολύ, όχι με μεγάλη απόσταση από εμάς. Παράδειγμα της Ολλανδίας, του Βελγίου. Θεωρώ πρωταθλήματα πολύ σάξια με εμάς. Να μην πω ότι πλέον πάμε να γίνουμε και ακόμα καλύτερα εμείς. Σε επίπεδο ταλέντο έχουμε γίνει σίγουρα, το πιστεύω δηλαδή, τουλάχιστον από την Ολλανδία. Βλέπαμε το ότι είχαν βγάλει το πρόγραμμά τους για τις 2-3 χρόνια μετά. Πράγματα τα οποία πλέον έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δεν λέω ότι έχουμε καταφέρει κάτι σε μέγιστο βαθμό. Και επίσης σημαντικό, μιας που μιλάμε για τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν 700 κοντά ποδοσφαιριστές που τους οφείλονται κοντά στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ δεδουλευμένα χρήματα από όλες αυτές τις ομάδες που με την ευθύνη της πολιτείας και της ομοσπονδίας εκείνη την περίοδο είτε αλλάζανε αφημί, είτε εκούσια υποβεβαιαζόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Με συνέπεια, όλοι αυτοί οι παίκτες να έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και να μην μπορούν να εκτελέσουν την ποινή, παρότι η ομάδα η οποία τους οφείλεται χρήματα συνεχίζει να υπάρχει. Είμαστε σε επαφή με την πολιτεία γι' αυτό. Έχουμε στείλει ήδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε εκείνους για το πώς μπορεί σε βάθος δεκαετίας να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, όπως λύθηκε το προηγούμενο με τους ποδοσφαιριστές του Άρη και των Ιωαννίνων, που καταφέραμε και πήραμε τα 2 εκατομμύρια ευρώ κοντά που τους οφείλονταν. Νομίζω είναι μια ιστορία που την ξέρετε και εσείς την έχετε πει, σας έχω ακούσει να τη λέτε και να τη συζητάτε.
1: Γιώργο, αυτή την εφταετία, ποια θεωρείς ότι ήταν η σπουδαιότερη, η σοβαρότερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε επιτυχώς, και αντιστοίχως ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, παύλα πρόκληση, το οποίο έχετε τώρα μπροστά σας, το έχεις έτσι στο μυαλό σου ως κορυφαίο ιεραρχικά?
2: Κοιτάξτε, πολλά είναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που καταφέραμε και αλλάξαμε το καταστατικό μας και πλέον στην αγκαλιά του ΨΑΠ ανήκει και η ποδοσφαιρίστρια. Για μένα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία αλλαγή αυτό. Επιτέλους δείξαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα και παίζεται από ανθρώπους. Δεν έχει για μένα το ποδόσφαιρο φύλο. Δεν είναι αντρικό άθλημα όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν. Σημαντικό επίσης το ότι 45 ποδοσφαιριστές 22 χρόνια μετά καταφέραν και εισπράξαν τα δεδουλευμένα τους χρήματα. Σημαντικό επίσης που δεν παίζει κανείς πλέον ανασφάλιστος, και έχω πάρα πολλά ακόμα να σας πω. Να συνεχίσω όμως λέγοντας ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, ο επόμενος μεγάλος στόχος. Σίγουρα ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι να κλείσει η πληγή αυτή, όπου ταλαιπωρεί 700-800 ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν στη χώρα μας, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν τα δεδουλευμένα χρήματά τους, παρότι έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από τα αθλητικά μας όργανα. Είναι λυπηρό να ζει σε μια χώρα όπου ενώ έχεις το ισχυρότερο όπλο, και αυτό είναι μια δικαστική απόφαση, να μην μπορείς να δικαιωθείς. Είναι λυπηρό αυτό. Και νομίζω πως πρέπει να λυθεί, και πρέπει να λυθεί θεσμικά. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον κύριο Βρούτσι, του έχουμε δώσει την λύση, το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, ώστε μέσα σε 10 χρόνια να μπορέσουν και αυτοί οι παίκτες με τις οικογένειές τους να εισπράξουν τα δεδουλευμένα χρήματά τους. Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να έχουμε κλείσει αυτή την πληγή του παρελθόντος.
0: Ήθελα να βάλω στο τραπέζι και μια άλλη παράμετρο, ένα άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύεται και έχει πάψει να είναι ταμπού. Είναι το θέμα τα ψυχικής υγείας των ποδοσφαιριστών. Το λέω γιατί έχουμε δυστυχώς καταγραφεί περιστατικά με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετώπισαν διάφορα θέματα, τα οποία μπορεί να ξεκίνησαν από χρέη και να κατέληξαν σε τραγωδίες. Είναι ένα πράγμα το οποίο παγκοσμίως πλέον το συζητάει η κοινωνία πιο ανοιχτά και γενικότερα και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα θέμα το οποίο παγκοσμίως μας έχει λίγο ταρακουνήσει, γιατί έχουμε δει παίχτες που τους γνωρίζαμε, που τους βλέπαμε να καταλήγουν με τραγικό τρόπο, διότι κανείς δεν ασχολήθηκε με το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Έχουμε δει εν ενεργεία παίχτες σε διάφορα αθλήματα να βγαίνουν και να μιλάνε για όλο αυτό. Είναι ένα θέμα που σας απασχολεί σαν σύνδεσμο?
2: Ναι, είναι από τα θέματα που επίσης με κάνουν να αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος, γιατί δημιουργήσαμε υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο σύνδεσμο, όπου οποιοδήποτε μέλος μας, άντρας ή γυναίκα, δωρεάν μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δηλαδή δωρεάν ψυχοθεραπεία. Όντως έχει σπάσει αυτό το ταμπού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτή την εποχή που η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές είναι η μεγάλη προβολή που έχουν, δηλαδή η διαχείριση της εικόνας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Η οποία λέει ότι τους δημιουργεί πίεση, ακριβώς. Τους δημιουργεί ευθύνη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να βάλουμε εποχή, παρακαλώ μια άνθρωπη, να το συνεχίσουμε μέσα μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
2: Να κάνουμε.
0: Και να το συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Winsport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
20: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
19: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
21: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη μεσημεριανή εκδοχή του Fight Club από την πλατεία Συντάγματος για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται για τον ΨΑΠ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Μπατή, μας ακούει η Ελένα Παπαδοπούλου.
1: Βέβαια, σας ακούω.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λέμε.
1: Καλημέρα, λέμε. Τι ώρα είναι, παιδιά, μια παρά δεν
0: είναι. Για κοίτα πάνω τον ήλιο.
1: Σε μένα θα τα πει. Εσύ είστε στον ίσιο, εγώ είμαι στο λιοπύρι.
0: Είσαι νέο κορίτσι, γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
0: Λουτρό αλήθεια. Τι γίνεται εκεί στον ήλιο, λοιπόν, που είσαι.
1: Γίνεται χαμός, έτσι. Μιλάμε αλήθεια. Προκαλώ και προσκαλώ να έρθουν όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι βασικά, όλων των ηλικιών, να δουν αυτό το τουρνουά. Παίζεται πάρα πολύ ωραία μπάλα. Δεν είναι καθόλου ψέματα ούτε υπερβολές να έρθουν να δουν τα κορίτσια, το τουρνά των κοριτσιών που παίζουν αυτή τη στιγμή, να δουν τρίπλες, να δουν λόμπες, να δουν ψιλοκρεμαστά. Πραγματικά είναι πολύ ανταγωνιστικά τα μάτς. Έχουν βγάλει πολλά γούστα τα κορίτσια. Καμαρώνουν. Πάμε για σέντρα, πάμε για σέντρα. Πάει, ξεκινάει το πέμπτο παιχνίδι. Να κάνω μια σύνοψη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να κάνω μια σύνοψη. Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς η ομάδα της Κρίεση, 4 βαθμούς η ομάδα της Χριστιάνα τη Σκιάμου, 1 βαθμό τη Τσιάπανου και χωρίς βαθμό είναι η ομάδα τη Στέλλα τη Τζάνι με 2 ήττες.
0: Πόσο κρατάνε τα παιχνίδια, Έλενα?
1: 2 τετράλεπτα είναι.
0: Ωραία.
1: 2 τετράλεπτα. Επίσης, να πω τον κανονισμό που εγώ δεν τον ήξερα. Δεν επιτρέπεται ούτε να αμυνθεί στη μικρή περιοχή, ούτε να σκοράρει από την μικρή περιοχή. Οπότε βλέπουμε γκολ έξω από την περιοχή, θα λέγαμε, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα γκολ. Έτσι, για την ιστορία, να πούμε: 8-3 έληξε το πρώτο παιχνίδι υπέρ τη Χριστιάνα τη Σκιάμου, 7-4 υπέρ τη ομάδα τη Κριεζή το δεύτερο match, 4-1 πάλι Κριεζή και 7-7 ήταν το τελευταίο παιχνίδι, βέβαια. Κιάμου και Τσιάπανου. Και πριν σα δώσω πίσω το λόγο, να πω ότι έφυγε η Κατερίνα Τσιάπανου, η οποία είχε δηλώσει ότι ήρθε για το τρόπαιο, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει. Αλλά πήγε στο ντέρμπι στους Αγίους Αναργύρους, γιατί έχουμε για την πρώτη αγωνιστική της Super League των γυναικών ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Οπότε πήγε να δει εκεί πέρα, γιατί είναι βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα, και πήγε να δει τα κορίτσια, λογικό είναι. Αλλά δώσανε καταπληκτική μάχη. Έτσι, θέλω να πω λίγο για την ιστορία στην ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου. Αγωνίζεται η Κωνσταντίνα Κατσαίτη, η οποία ήταν βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας, της Ολυμπιακής εθνικής ομάδας που αγωνίστηκε το 2004. Έχει παίξει κόντρα σε Μάρτα και μία χα. Τίποτα. Και μου στέλνει φυλάκια τώρα, αλλά εγώ είπα την ιστορία της, δεν είπα τίποτα κολακευτικό. Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Άρα.
1: Λοιπόν, σας δίνω πίσω το λόγο. 1-3 εδώ πέρα το ματς. Η Κριεζή είναι οι πιτσιρίκες της διοργάνωσης εδώ του τουρνουά και φαίνονται τα νιάτα. Μάλιστα η Κατερίνα μου είπε, δώστε τόπο στα νιάτα. Έλεγα ότι θα τις παίξουν με την εμπειρία τους, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα κορίτσια εδώ, τα μικρά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ την Έλα Παπαδοπούλου. Θα έρθουμε πάλι σε λίγο.
2: Σαν κανόνας χάντμπολ ακούστηκε αυτό. Το δεν αμήνες στη μικρή περιοχή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Μπαντή.
0: Τον πρόεδρο
2: του ΨΑΠ, βεβαίως. Λοιπόν, πριν την διακοπή, είχαμε ανοίξει το θέμα της ψυχικής υγείας των ποδοσφαιριστών. Ένα θέμα το οποίο οι μεγαλύτεροι, το θυμάστε, αποτελούσε όχι απλά ταμπού, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο, διότι ήταν ανύπαρκτο εντός της κοινωνίας στην πραγματικότητα. Το αντιμετωπίζαμε απολύτως οπισθοδρομικά. Όλοι οι άνθρωποι, οποιοδήποτε φανερό ή μη φανερό θέμα, μπαίναν όλοι στο τσουβάλι, ξέρεις, που είχε απ' έξω την ταμπέλα τρελός, και πηγαίνανε και τελείωνε αυτό το θέμα εκεί πέρα. Ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει ιδιαίτερα, και μας έλεγε ο Γιώργος εδώ ότι και στον ΨΑΠ υπάρχει ψυχολογική γραμμή υποστήριξη για τους ποδοσφαιριστές αυτούς και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα συνεχίζει να μας λέει τώρα. Για πες, Γιώργο, για αυτή την.
3: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Από το 2022 που φτιάξαμε την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου, με την ειδικό, με την ομάδα των ψυχολόγων. Σκεφτείτε ότι όταν άρχισε αυτή η υπηρεσία να λειτουργεί, πολύ δειλά ξεκινήσανε 4-5 μέλη να κάνουν χρήση της, να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Σήμερα που μιλάμε είναι πάνω από 100 τα μέλη που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχει σπάσει πλέον το ταμπού που υπήρχε στο παρελθόν. Και φαίνεται και από την αντίληψη του κόσμου πλέον, βλέποντας πάρα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως τον Μπακασέτα, παράδειγμα, στη γιορτή του ΨΑΠ, ο οποίος ανοιχτά είπε ότι βίωσα κατάθλιψη και το ξεπέρασα μέσα από έναν ειδικό. το πόσο θετικά μηνύματα εισέπρεξε ο ίδιος, είτε στο γήπεδο, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από τις μεγάλες σελίδες που, τις αθλητικές που υπάρχουν στα σχόλια από κάτω.
0: Υπάρχει μια παγιωμένη ανοησία στη κοινωνία, τη δική μας λέω εγώ, για την οποία γνωρίζουμε και φαντάζομαι και παγκοσμίως, η οποία λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι πετυχημένος, διάσημος, βγάζει χρήματα, είναι αναγνωρίσιμος κουλουπού κουλουπού, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι έλα μωρέ, τι του λείπει αυτού, ο ποδοσφαιριστής είναι, βγάζει λεφτά, το ξέρουνε, έχει ακριβά αυτοκίνητα, έχει ωραίες συντρόφους, μένει σε ωραίο σπίτι, τι ανάγκη. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, εν προκειμένου μιλάμε για ποδοσφαιριστές, αλλά οποιοδήποτε άλλος, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, οτιδήποτε, μπορεί παρόλα αυτά να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.
3: Φυσικά, η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για την κατάθλιψη. Οι ίδιοι οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δεν κάνει διακρίσεις.
2: Για βέβαια.
3: Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν πάει να έχεις
0: χρήματα. Τα πάντα.
3: Ναι, ακριβώς. Το καλύψατε νομίζω πολύ καλά. Δεν πάει να έχεις φαινομενικά τα πάντα. Δεν θα κάνει διάκριση. Και επειδή οι ποδοσφαιριστές ζούμε σε ένα περιβάλλον με ισχυρή πίεση, πίεση από τους εργοδότες μας, τους παράγοντες, οι οποίοι συνεχώς μας πιέζουν είτε να κερδίζουμε είτε να κερδίζουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση για εμάς. Πίεση από τον κόσμο. Όσο πιο μεγάλη είναι μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται προς τους ποδοσφαιριστές.
0: Πίεση από τα μίντια, λέγω.
3: Πίεση από τα μίντια, όπου δεν υπήρχε στο παρελθόν. Εγώ όταν ξεκινούσα το ποδόσφαιρο, υπήρχαν οι εφημερίδες ακόμη, που μπορεί να μας έκανε μια κακή κριτική μετά από έναν αγώνα ένας δημοσιογράφος και να το σκεφτόμασταν μια εβδομάδα. Φανταστείτε σήμερα οποιοδήποτε, είτε είναι επαγγελματίας όπως ένας δημοσιογράφος, είτε ένας απλός φίλαθλος, ή της ομάδας σου ή της άλλης ομάδας, έχει τόσο άμεση επαφή μαζί σου πλέον, μπορεί να το γράψει είτε στα social media είτε να σου στείλει μήνυμα. Εάν ο χαρακτήρας σου δεν είναι τόσο έτσι ισχυρός ή προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει, δεν θέλει και έτσι πολύ.
2: Μα σήμερα αντίστοιχα σαν να υπάρχει, υπερπροβολή και ταυτοχρόνως υπερπίεση, ναι, λόγω της υπερπροβολής.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά. Ο κόσμος βλέπει μια δημόσια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή. Και μπορεί να είναι πετυχημένος, πολύ καλός παίχτης, καλοπληρωμένος κτλ. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μια ιστορία στο σπίτι την οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας στο παιδί του. Μπορεί να αντιμετωπίζει ένα θέμα με τη σύζυγό του. Μπορεί να έχει χάσει τους γονείς του. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα για τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και καλώς δεν γνωρίζει. Δεν θα βγει ο καθένας να πει την ιστορία του απαραίτητα σε μια συνέντευξη τύπου. Αλλά ο ποδοσφαιριστής, όπως κάθε άνθρωπος, περνάει πράγματα τα οποία μπορεί να τον καταβάλουν, μπορεί να τον ρίχνουν, μπορεί να τον δημιουργούν σκέψεις κακές. Όλα αυτά τα πράγματα ο κόσμος δεν τα υπολογίζει. Θέλει να βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή με μηχανή να μπαίνει μέσα 90 λεπτά και να παίζει μπάλα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
3: Δεν τον ενδιαφέρει μόνο να παίζει μπάλα. Τον ενδιαφέρει να βοηθάει να κερδίσει η ομάδα του. Στην ουσία, δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των παραγόντων ή των οπαδών, είτε ακόμη και κάποιων ποδοσφαιριστών, προτιμούν μια ανέντιμη νίκη παρά μια αξιοπρεπή ήττα. Είναι πάρα πολύ κακό να επικρατεί ακόμα και σήμερα αυτή η λογική. Και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι πολλοί δεν αγαπάμε, γιατί και εγώ φίλαθλος είμαι, δεν αγαπάμε την ομάδα μας, αγαπάμε την νίκη της
0: ομάδας
3: μας. Είμαστε
0: οπαδοί της νίκης.
3: Ακριβώς, αγαπάμε την νίκη της ομάδας μας. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Δεν θα ξεχάσω μια ιστορία που μου έλεγε κάποτε ο Ανέστης, ο Αγρίτης, όταν ήρθε από τη Γερμανία, έπαιζε στη Γερμανία και ήρθε στον Ηρακλή μετά. Και πέσανε κατηγορία στην ομάδα που ήταν στη Γερμανία και του λέω πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό που βιώσατε. Γιατί ομάδες με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Λέω, ερχόντουσαν στα αποθητήρια, σας
0: τραμπούκιζαν,
3: ναι, σας πάγαν τα αυτοκίνητα. Και μου λέει, στον τελευταίο αγώνα, μέσα στο γήπεδο, έχουμε υποβιβαστεί, χάσαμε και υποβιβαστήκαμε, οι φίλοι μπαίναν μέσα, μας αγκαλιάζαν και κλαίγαν μαζί μας. Μας βλέπαν που κλαίγαμε και κλαίγαν και εκείνοι μαζί μας.
0: Εντάξει, μια άλλη κουλτούρα είναι αυτή τώρα. Είναι κουλτούρα χώρας, δεν είναι.
3: Δεν θέλω να κλάψει κανείς μαζί μου. Θέλω όμως να κατανοήσει ότι ο πρώτος που θέλω, ο πρώτος που επιδιώκω, ο πρώτος που θα κάνω τα πάντα για την νίκη της φανέλας που φοράω, είμαι εγώ. είμαι εγώ. Και δυστυχώς πρέπει να αναγνωρίσουμε, όχι δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχω αντίπαλο απέναντί μου. Δεν είναι ότι ανεβαίνω σε ένα stand, έχω άλλους 10 μουσικούς γύρω μου και βγαίνω και τραγουδάω και από κάτω ο κόσμος απολαμβάνει μια παράσταση. Εγώ έχω αντίπαλο και ο αντίπαλος θέλει το ίδιο με μένα, θέλει να με κερδίσει και
0: μπορεί να είναι καλύτερο εκείνη τη μέρα. Τι να
3: φυσικά
0: κάνουμε τώρα.
3: Πρέπει να αποδεχτούμε το ότι εκείνη τη μέρα ο αντίπαλος μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί οι συγκυρίες να είναι τέτοιες όπου θα τον βοηθήσουν να κερδίσει. Πόσες φορές έχουμε δει στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό είναι και το πιο ωραίο άθλημα κατ' εμέ στον κόσμο. Να έχεις 90% κατοχή, να έχεις 25 τελικές στο τέρμα και ο αντίπαλος να έχει μία και το σκορ να τελειώνει 0-1.
2: Ναι, συνάμε αυτά. Γιώργος, μια τελευταία ερώτηση θέλω. Παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια, τα όργανα των ποδοσφαιριστών έχουν πληθύνει. Τα βλέπουμε πολύ περισσότερο στη δημοσιότητα, τα πράγματα που θέλουν, τις ανακοινώσεις τους και όλα αυτά. Έχουμε δει μέχρι το όργανο των ποδοσφαιριστών να μηνύει ακόμα και την UEFA, ενώ με βασικό επίδικο το καλεντάρι, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους παίκτες λόγω των τραυματισμών. Η αίσθηση δικιά σου και μέσα από την εμπειρία σου ως πρόεδρος του ΨΑΠ αλλά και όπως παρακολουθείς, σε ποιο επίπεδο θεωρείς ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πραγματικά ο λόγος των ποδοσφαιριστών, δηλαδή πόσο πραγματικά επηρεάζει τα πράγματα?
3: Σίγουρα επηρεάζει. Θεωρώ όμως όχι στο βαθμό εκείνων που θα μπορούμε να βάλουμε ένα stop, ένα όριο.
0: Ξέρεις,
3: σε όλα αυτά που
0: συμβαίνει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι κανονικά ο πρωταγωνιστής του αθλήματος και έχει κρατήσει κομπάρσος ο οποίος αναγκάζεται να ακολουθήσει προγράμματα, κανονισμούς και νόμους που βγάζουν άλλοι για αυτόν.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το παράδοξο για εμάς.
3: Πέρα το ότι είναι παράδοξο, είναι το ότι επιβαρύνει τόσο πολύ το σώμα του που στο τέλος της ημέρας αυτό που βγαίνει δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή περισσότερο βλέπουμε ότι υπερισχύει το κέρδος που θα επιφέρουν οι αγώνες παρά το θέμα που θα απολαύσει ο θεατής.
0: Είμαστε.
2: Ωραία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και για τη στήριξη και τον Sport FM επίσης. Ευχαριστούμε σαν διοικητικό συμβούλιο το ότι είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας, όπως το Δήμο Αθηναίων. Θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στο Δήμο Αθηναίων που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συντελεστεί αυτή η γιορτή. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, δεν σας κρύβω, και σε άλλες πόλεις. Γιατί νομίζω ότι και άλλες πόλεις, ειδικά οι επαρχιακές πόλεις, έχουν ανάγκη αντίστοιχες γιορτές.
2: Βεβαίως.
0: Ευχόμαστε να συνεχιστεί ο καλός αγώνας και να έχετε ως ΨΑΠ ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους ποδοσφαιριστές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε
3: καλή
0: πάρα πολύ.
3: Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Λοιπόν, και από τον Γιώργο Μπαντή περνάμε σε έναν άλλο Γιώργο. Ένα ζωντανό θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, γιατί είναι, ξέρεις, πιο εύκολο να πεις έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαύρωτα. Βέβαια, έχουμε ένα ζωντανό θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, της ελληνικής υδατοσφαίρησης, τον άνθρωπο που έπαιξε 17 χρονών Ολυμπιακούς Αγώνες, τον άνθρωπο που έπαιξε, νομίζω, πρώτος πολίτης που έπαιξε στη μεικτή κόσμο, αν δεν απατώμε.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είναι και ο κ. Μαυρωτάς εδώ, συμμετέχει σε όλη αυτή την πολύ ωραία γιορτή.
1: Γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το ΨΑΠ για διάφορα θέματα, επειδή και η πολιτική μας είναι μια αθλητοκεντρική πολιτική και θεωρούμε ότι γενικά οι ενώσεις των αθλητών και των ποδοσφαιριστών με τον ΨΑΠ και των ποδοσφαιριστριών, γιατί έχει δύο πει στο τέλος, να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία προκειμένου να προστατεύουμε από τις διάφορες απειλές που υπάρχουν απέναντι στον αθλητισμό. Είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι, είναι οι καλύτεροι συμπαίκτες, γιατί είναι αυτοί που είναι ακριβώς στο πεδίο, είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και νομίζω ότι μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να επιτυχάνουμε πράγματα όπως αυτά που ανέφερε και προηγουμένως ο Γιώργος, τα οποία θεωρώ ότι, εντάξει, μπορεί να μην τα έχουμε λύσει όλα, αλλά έχουμε δρομολογήσει κάποιες καταστάσεις.
2: Την αγαπάτε την μπάλα, εσείς βλέπετε, έχετε παίξει με την μπάλα?
1: Ποδόσφαιρο έχω παίξει στο δημοτικό. Μετά από εκεί και πέρα, όταν ξεκίνησα να έχω μια καριέρα στο πόλο, απαγορευόταν διαροπάλου το να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί μπορούσε να τραυματιστεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα.
2: Το αγαπάτε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Γενικά τον αθλητισμό, όλα τα. Όπου υπάρχει, ας το πούμε, προσπάθεια, όπου υπάρχει αγώνας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το βλέπουμε και να παίρνουμε μηνύματα.
2: Μας λέγατε πριν εκτός αέρα, πιάσατε μία από τις τελευταίες κουβέντες του Γιώργου του Μπαντή που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία και μας είπατε κάτι ενδιαφέρον, να το πούμε και στον αέρα.
1: Ναι, ότι μεθαύριο ξεκινάει η σύνοδος των Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, που έχει την Προεδρία Ιρλανδία. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν και θα δημιουργηθεί και ομάδα εργασίας, μάλιστα, είναι η ψυχική υγεία των αθλητών, το mental health, όπως λέγεται, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει η κατάθλιψη, για την οποία είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει, ας το πούμε, ο φόβος απέναντι στη λήξη της καριέρας.
2: Τι θα κάνω μετά.
1: Που είναι ένας μικρός θάνατος, γιατί το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει το θέμα ότι, για παράδειγμα, τώρα με τα social media, με το gaming, με το betting, βλέπουμε θέματα εθισμού στους αθλητές που είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στον κοινό πληθυσμό. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα, το Υπουργείο Αθλητισμού έχει κάνει μνημόνιο με το Υπουργείο Υγείας και με τον κύριο Βαρτζόπουλο, μάλιστα, που ήταν ο υπεύθυνος για την ψυχική υγεία, για τέτοια θέματα, για θέματα δηλαδή ψυχικής υγείας των αθλητών ή γενικά στον αθλητισμό, γιατί υπάρχει και το αντίστροφο. Δηλαδή ότι ο αθλητισμός, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει πολύ σε όσους έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Είναι δηλαδή αμφίδρομη αυτή η σχέση. Και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για συνέργειες.
2: Εσείς τα χρόνια που παίξατε πόλο, υπήρχε στις ομάδες, στο περιβάλλον, άνθρωποι σκοτεινιασμένοι, άνθρωποι που φαινόταν ότι αντιμετωπίζουν θέματα και απλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ήταν ταμπού τότε να το επικοινωνήσουν όλο αυτό το πράγμα?
1: Πάντα. Νομίζω ότι και έχουμε και τέτοια παραδείγματα και από το δικό μας χώρο. Ναι, υπήρχε αυτό και υπήρχαν τα στερεότυπα ότι για να πας στον ψυχολόγο πρέπει να είσαι εντός εισαγωγικών τρελός.
2: Μα το λέγαμε τρελογιατρό.
0: Ναι. Βέβαια. Και ειδικά στο πόλο που ήταν και ένα πολύ μάτσο άθλημα. Ένα άθλημα για δυνατούς και για άντρα. Έλα, αφού είσαι άντρας τώρα,
1: ναι,
0: σιγά σε τσιμπάει από κάτω.
1: Έλα, τώρα, ναι. Όχι, γενικά νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα ταμπού. Η προσπάθεια που κάνει ο ΨΑΠ είναι πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άκουσα προηγουμένως τον Γιώργο να λέει ότι ξεκίνησαν με 4-5 και τώρα πηγαίνουν περίπου 100 αθλητές για να συζητήσουν για αυτά τα θέματα, γιατί μόνο έτσι μπορείς να ξεπεράσεις τους δικούς σου, ας το πούμε, δαίμονες που σε κατατρώνουν.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε?
1: Θα πρέπει να πάω τώρα πάνω στην εκδήλωση που έχουμε να τιμήσουμε τους θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι γενικά όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας περνάει μέσα από τον αθλητισμό, από τον υγιή αθλητισμό, τόσο πιο γερές κοινωνίες θα κτίζουμε. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει το ρόλο των προτύπων, γιατί ο πρωταθλητισμός στρέφεται από τα παιδικά όνειρα, πρέπει να έχει παραστάσεις κάποιων τέτοιων ανθρώπων για να μπουν τα άλλα παιδιά στη βάση της πυραμίδας του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και για αυτό νομίζω ότι πρέπει πάντα να τους τιμάμε.
0: Να είστε καλά και
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από τον αγωνιστικό χώρο. Έλενα Παπαδοπούλου, ακούει.
1: Ακούω ωραία, εδώ πέρα. Ναι, είχαμε ένα μίνι τραυματισμό. Η Κωνσταντίνα, η Κατσαίτη είναι κάτω. Ελπίζω να μην έχει κάτι.
0: Κυκλοσόφαγες.
1: Είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Έλα, καλά είναι, μου έκανε νόημα. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Okay. Η αλήθεια είναι ότι παίζουν πολύ ανταγωνιστικά και δεν καταλαβαίνουν. Πάνε και στη δύναμη τα κορίτσια. 7-6 είναι αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι, το έκτο και τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε, η αλήθεια είναι, νικήτρια του τουρνουά. Είναι η ομάδα τη Αντωνία τη Κρυεζή. Θα σα ανεβάσω και μετά τα κορίτσια να τα ακούσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχει 3-3 η Κρυεζή. Δεν χάνει, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Και είμαστε 7-6 τώρα, παίζει η ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου με τη Στέλλα τη Τζάνη και προηγείται 7-6 η ομάδα της Τσιάπανου. Αυτά προς το παρόν. Σε πολύ λίγο απομένουν ούτε 2 λεπτά για να γίνει και η βράβευση των κοριτσιών, της νικήτριας ομάδας και όλων φυσικά των κοριτσιών που ήρθαν να συμμετάσχουν εδώ πέρα σε αυτό το τουρνουά. Ελπίζω πραγματικά όσοι πέρασαν από το Σύνταγμα να το απόλαυσαν, γιατί ήταν πολύ ωραία όλα τα παιχνίδια, πολύ ανταγωνιστικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα κορίτσια μετά να έρθουν να μας πούν 2 κουβέντες. Προς το παρόν κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Δεν είναι μονέβα πια άλλο στην αρχή τη εκπομπή.
1: Ναι, ελάτε.
0: Κάναμε κουβέντα, είπαμε για τον Μάνο Ζερβάκη.
1: Κάτι μου
0: είπανε. Προσθέσαμε τα χρόνια, λέμε 50 ο ΨΑΠ, 30 ο Σπορ FM. Και 25 το Fight Club, φτάνει περίπου την ηλικία του Μάνο Ζερβάκη. Και τσουπ εμφανίζεται Μάνο Ζερβάκη. Προσθέσαμε τα χρόνια, λέμε 50 ο ΨΑΠ, 30 ο Σπορ FM. Και 25 το Fight Club, φτάνει περίπου την ηλικία του Μάνο Ζερβάκη. Και τσουπ εμφανίζεται Μάνο Ζερβάκη.

0: Τον αρέει έμπειρη κομπολόγα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, βέβαια. Καλά κάνεις, έτσι. Το έμπειρο μπεκλέρι. Το soundtrack, το soundtrack.
2: Ναι.
1: Μάνος Ζερβάκης, 30 χρόνια του Sport FM. Ήσουν ήδη όταν ξεκίνησε το Sport FM, πόσο, 50-55. Θέλω να πω, ήσουν ενήλικος τέλος πάντων.
0: Ενήλικος.
2: Μεγάλος, ήμουν μεγαλούλης.
1: Αλλά είσαι τζόβινο, ρε παιδί μου, διατηρείς.
2: Ναι.
1: Διατηρείς. Είχες πάει να δεις τα κορίτσια να παίζουν, να υποθέσω.
2: Αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα. Να δω αν μπορούν να κλωτσίσουν.
0: Να.
2: Μπορούν, ρε.
0: Έκανες τεχνικές παρατηρήσεις.
2: Όχι μόνο την μπάλα. Κλωτσιούνται και μεταξύ. Πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό. Να πούμε ότι το απόγευμα έχουμε Ψάπολ Σταρ, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι,
0: Ψάπολ Σταρ, έχουμε τουρνουά ανδρών. Θα έχουμε εδώ Καραγκούνη, Κατσουράνη, Χαριστέα, Νικοπολίδη, Παπαδόπουλο, Νίνη, Ζέκα μετά τις 4.
2: Ανεβαίνει το θερμόμετρο.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Δημένος που μίλησα μαζί του λίγο.
1: Παράγοντας μεγάλος.
2: Βεβαίως, από τον Ψάπ.
0: Λοιπόν, μετά τις 4 δηλαδή θα γίνει χαμός. Ουσιαστικά 4.30 ξεκινάει η ιστορία μέχρι τις 7.
1: Έχω και δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι θα είναι και ένα όνομα πολύ δυνατό, το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά θα είναι κάτι, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
0: Όχι ότι αυτή που είπαμε δεν είναι σπουδαία ονόματα.
1: Πολύ δυνατή, θα είναι και
2: κάτι. Πόσο δυνατό, πιο δυνατό από μένα δηλαδή.
1: Πιο δυνατό και από σένα.
2: Εντάξει, εντάξει. Τι, έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ξανά παίξει Παρσελόνα.
2: Όχι ακόμα.
1: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω.
0: Εκτός αν έχει Ολλανδό προπονητή που τσακωνόσουν. Λέω τώρα εγώ. Τυχαία.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
1: Αλλά θα ενημερωθείτε αρμοδίως για όλα αυτά αργότερα. Μας δεν μας επιτρέπετε να πούμε περισσότερο.
0: Όχι, δεν μπορούμε. Μπορούμε να πούμε μέχρι εκεί που μπορούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε 4.30 αυτά. Η πρώτη που σας είπα μαζί με τον Λουτσιάνο είναι αυτοί που θα φτιάξουν τις ομάδες. Από εκεί και πέρα θα έχουμε
1: Παπασταθόπουλο. Θα κάνουν ποδαράκια,
0: ναι. Κανονικά. Θα έχουμε επίσης Παπασταθόπουλο. Θα έχουμε Μόρα, Σπυρόπουλο, Μπακάκη, Αραβίδη, Σοηλέδη, Τσιλιανίδη, Μουνιέ, Σκοπελίδη.
2: Ποιο θα παίξει εναντίον ποιου.
0: Όχι, με τότε θα έρθουν για να φτιάξουν τις ομάδες. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Παίρνω τον Κώστα, παίρνω τον Γιάννη.
0: Ναι, θα αρχίσουμε τέτοια τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πως κάποιοι έχουν ρεζερβάρει ομάδες. Γιατί πήρα κάτι πληροφορίες ότι ο Ζέκα έχει, λέει, την πιο δυνατή ομάδα, άρα έχει κλείσει η ομάδα. Θέλω να πω, κάποιοι έρχονται έτοιμοι.
2: Τα λένε τηλεφωνικά κάποιοι.
1: Έρχονται, σου λέει, εγώ θα έρθω, αλλά θα παίξω χρόνο με τον Ζερβά και τον Τζαούσι. Δεν θα με βάλει τώρα να παίξω με άλλους, για παράδειγμα.
0: Έχουν γίνει συνεννοήσεις δηλαδή. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχουν κάνει και κρυφές προπονήσεις με αυτή τη. Δεν τους ξέρεις αυτούς τι πονηροί είναι.
1: Κύριε Μάνο, πώς τη βλέπεις τη γιορτή εσύ που έχεις προλάβει το ποδόσφαιρο από τη γέννησή του την πρώτη μέρα?
2: Από την πρώτη μέρα δεν το έλεγα.
0: Από τότε παίζαμε τραγιάς και στερματοφύλακες, ας πούμε αυτό.
2: Δεν θα κάτσεις εδώ? Καλά. Κυρία Παπαδόπουλου, Ελένη μας. Ήρθα για να μου πει ένα κύριε Μάνο.
1: Κύριε Μάνο μου, ναι. Δύο κύριε Μάνο υπάρχουν. Ένα το Κάτρι έχει με τους δίπλα και ένα για τον Μάνο Ζερβάκη. Δηλαδή τα πιο διάσημα κύριε Μάνο μου της ιστορίας είναι αυτά τα δύο.
3: Κύριε Μάνο.
1: Αμάνο. Μελώσαμε τώρα.
2: Γι' αυτό ήρθα, ρε.
1: Μελώσαμε.
3: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
2: Μήπως έρθει η ομάδα εδώ να μας πει.
3: Τώρα, μα γι' αυτό ήρθα, για τα κορίτσια. Θέλετε να τις ανεβάσουμε πάνω.
1: Να τις ανεβάσουμε.
3: Ωραία. Να ανεβάσουμε καταρχάς την ομάδα της Χριστιανής της Κιάμου, έτσι από το κεφάλι μου, όχι της νικήτριας. Ανεβείτε πάνω. Γιατί μου είπατε θέλω να φύγετε. Θέλω να πάνε τα κορίτσια στο ντέρμπι, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τις κράτα με νύχια και με δόντια εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και μικρόφωνο νομίζω, ε.
1: Βεβαίως.
3: Να δώσουμε. Κάτσε, Χριστιανά, κάτσε εσύ.
1: Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο.
3: Βάλε ακουστικά.
1: Ορίστε, κρατήστε λοιπόν αυτό και θα το πασάρετε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε τα αποτελέσματα, έτσι.
1: Βεβαίως.
3: Σε σωστή δημοσιογραφία.
1: Και να κάνεις και τις συστάσεις μετά.
3: Βεβαίως, θα κάνω. Λοιπόν, η ομάδα της Αντωνίας Κριεζή είναι η νικήτρια του τουρνουά. Χειροκροτάμε. Οι πιο νέες.
1: Τρεις νίκες.
3: 9 βαθμούς, ναι. Η Χριστιανά, η ομάδα της Χριστιανά, συγγνώμη, 4 βαθμούς. 4 και για την Κατερίνα, την ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου. Με 0 βαθμούς, δεν έχει καμία σημασία. Η ομάδα της Στέλλας της Τζάνι. Έχουμε την αρχηγό εδώ, τη Χριστιανά, τη γιά μου, η οποία θα μας συστήσει και η ομάδα της. Είναι βέβαια γνωστά τα κορίτσια, δεν τα συζητώ. Είναι η Μαρίνα η Τσιρούλη, είναι η Κατερίνα η Λάγιο και είναι και η άλλη Κατερίνα, η Κατερίνα Σκαρβέλη. Μπράβο, να το συγγνώμη, Κατερινάκη μου. Ωραία, πάμε, ξεκίνα, Χριστιανά. Το μάτς, πώς πήγε? Είπες θα μιλήσεις στο γήπεδο, εντάξει. Λίγο, νομίζω έλειψε ο βαθμός με την Κατερίνα την Τζιάπανου.
4: Η Κατερίνα την Τζιάπανου έπρεπε να κερδίσει.
3: Α, οκ. Okay.
4: Έπρεπε να κερδίσει. Mm. Έπρεπε οι μικρές να σεβαστούν τις μεγάλες.
3: Δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, σας λέω εγώ.
4: Και η Τζιάπανου έπρεπε να κερδίσει.
1: Γιατί έπρεπε να κερδίσει? Το έπρεπε, πώς είναι το έπρεπε δηλαδή?
4: Σεβασμό είναι μεγαλύτερε. Είναι legends. Είναι όταν ερχόμουν παιδάκι, τι έβλεπα και ήταν είδωλα.
1: Όταν παίζετε κανονικά και όχι εδώ στο συγκεκριμένο γήπεδο, αφήνει κανένα τον άλλο να κερδίσει.
4: Κανονικά όχι, αλλά στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι γιορτή. Οι legends είναι legends.
1: Ο αγώνα είναι

0: Αγώνας, εγώ λέω. Δεν υπάρχει. Είναι κάποιοι που λένε και τάβλη να παίζω και.
1: Εγώ είπα στην Κατερίνα κάποια στιγμή, θα το πω τώρα ανοιχτά. Της λέω, παίξε βρώμικα, Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι βοηθός προπονητής στην εθνική ομάδα. Και της λέω, πες στις μικρές, ότι δεν θα σας καλέσω στην εθνική, άμα δεν με αφήσετε να κερδίσω. Δεν έπαιξε. Τίμια. Τίμια.
0: Εσύ αμέσως να βάλεις τη διαβολιά εκεί, δηλαδή, έτσι.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω. Να πούνε μια κουβέντα και τα κορίτσια, έλα, Μαρίνα. Καλώς είναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
2: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την συμμετοχή καταρχάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας με όλες τις ομάδες και τις παίκτρες. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό, ότι βρεθήκαμε όλοι εδώ μαζί και έτσι γιορτάσαμε αυτή τη συγκυρία και αυτή τη ημέρα. Και νομίζω ότι απολαύσαμε τον αγώνα.
1: Έβαλες και μια γκολάρα.
2: Τουλάχιστον μία.
1: Ναι. Αυτή που έβγαλε σοβαρά ο Γούστα και ήρθε πολύ ωρεξάτη είναι η Κατερίνα Ιλάγιο, να ξέρει. Ναι.
2: Όχι, δεν είμαι, εντάξει, καλά. Γεια σας.
1: Δεν είσαι ωρεξάτη.
2: Όχι, ωρεξάτη με πάντα.
1: Για πες για το τουρνουά, πες μας και δύο κουβέντες για το ψάπι. Σε πάρα πολλά χρόνια και εσύ στο ποδόσφαιρο. Πλέον και από διοικητικά πόστα. Έχεις δική σου ακαδημία.
2: Μια πολύ ωραία διοργάνωση, θα μείνουμε σε αυτό σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αρχή που βρίσκεται ο ΨΑΠ. Έχουμε το δεύτερο πίτα τα τελευταία χρόνια, ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Πολύ σημαντικός ρόλος του ΨΑΠ, αντίβαρο, το έχουμε ξαναπεί, για, τόσο για τα εξωγωνιστικά, τόσο για τα αγωνιστικά, για τους αθλητές, για τις αθλήτριες, ένα πολύ μεγάλο στήριγμα και συγχαρητήρια για τη σημερινή διοργάνωση.
1: Συγχαρητήρια και στο ΨΑΠ και στο Sport FM που στηρίζει αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς
1: και εσένα. Να δώσουμε το λόγο. Έλα, ένα γεια, ρε, η Κατερίνα.
0: Ένα γεια.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Κατερίνα?
2: 16.
0: Γι' αυτό μας ντρέπεται.
1: Λογικό. 16. Λογικό. Και η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ καλή μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω είσαι και η μόνη που δεν κουράστηκες, ε.
3: Λέγα, όχι και τόσο.
4: Τι σεβάστηκες, τις μεγάλες ή τις πάτησες κάτω?
3: Ήταν πάρα πολύ θετικό μόνο και μόνο να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, οπότε...
0: Πες το, σεβάστηκα τα χρόνια τους. Πες το, δεν είναι ντροπή. Πες
3: την εμπειρία τους.
1: Ωραίο, μπράβο. Το έχεις, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια.
0: Φύγετε
1: να πάτε
0: να ξεκουράσετε.
1: Φιλιά, Αντωνία, να ανεβάσουμε πάνω την αρχηγό της νικήτριας ομάδας. Αντωνία Κριεζή. Η οποία επίσης είναι πολύ ντροπαλή, αλλά είναι εκτός γηπέδου ντροπαλή. Μέσα στο γήπεδο δεν σε είδα να ντρέπεσαι.
0: Μέσα στο γήπεδο τους άρχισες κλωτσιές, δηλαδή αυτό εννοούμε.
1: Όχι. Μικρόφωνο κοντά.
2: Όχι κλωτσιές, πάντα κλωτσιές.
0: Εντάξει.
1: Έπαιξε πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά.
2: Πάντα. Ναι.
0: Γιατί κάτι πήρε ταυτί μας για κάτι κλωτσιές, για κάτι τραυματισμούς.
2: Έξω από το γήπεδο. Βάλεις έξω από το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Μπορεί.
0: Εντάξει. Πώς ήταν τα παιχνίδια, ήταν ανταγωνιστικά?
2: Ήταν ανταγωνιστικά, ναι. Συγχαρητήρια φυσικά για αυτή τη διοργάνωση. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε καμία παίκτρια.
1: Σύστησέ μας την ομάδα σου.
2: Η ομάδα μου αποτελείται από δύο μικρά παιδάκια.
1: Μικρά παιδάκια, αλλά έπρεπε να τις δείτε μέσα.
2: Η Καλλιόπη, η Τάτσι.
1: Η Πόπη δεν είναι.
2: Η οποία είναι τρομερή.
1: Όχι, η Καλλιόπη.
2: Εντάξει,
1: συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Αλλά μιλάμε...
2: Την κάνεις προπόνηση κάθε μέρα.
1: Δύο φορές πέρασε την μπάλα πάνω από παίκτρια. Δύο φορές.
2: Και από εδώ η Γεωργία Σαραντούλια. Επίσης μικρή. Ταλέντο. Ανερχόμενο. Και είναι και η Γέλενα, η οποία δεν ανέβηκε εδώ μαζί μας πάνω. Ντρέπεται κι αυτή.
1: Ναι, θεά, στον ΠΑΟΚ. Πρώην παίκτρια του ΠΑΟΚ.
0: Να σου πω, επειδή παίζετε μπάλα, μην τρέπεστε, γιατί σας βλέπει ο κόσμος.
2: Ντρεπόμαστε εδώ πέρα, μέσα στο γήπεδο, ντρεπόμαστε.
0: Γενικά, λέω, και στα παιχνίδια που παίζετε, όλο και περισσότερο κόσμο σας βλέπει και θα σας βλέπει και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται να ντρέπεστε.
2: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήραν και τα αναμνηστικά τους. Υπάρχουν κάποια παράπονα γιατί θέλανε και άλλες ομάδες αναμνηστικά. Εγώ θα τα πω τώρα. Είμαι εδώ για να κάνουμε και καταγγελίες. Και θέλω να ανέβει πάνω όταν μπορεί και η ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου ή και την Κωνσταντίνα την Κατσαΐτη. Θέλω εδώ μαζί μας, η οποία αποχώρησε τραυματίας. Δυστυχώς ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά επειδή εδώ, παιδιά, η εμπειρία μιλάει πραγματικά. Μιλάμε για ένα είδωλο. Ειλικρινά, ένα ποδοσφαιρικό είδωλο. Το 2004 αντιμετώπισε με την εθνική ομάδα, την Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα, κάτσε Κωνσταντίνα μου, κάτσε, Βραζιλία, με Μάρτα τότε, Αμερική, με Μία Χαμ και Αυστραλία. Ήταν βασικός τέλεχος της ομάδας της Έγινας, όπου ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έφτασε στη φάση των 16 στο Champions League γυναικών. Νομίζω ότι. Εντάξει, ήταν, καταλαβαίνετε.
4: Ας πούμε σε φάση που το ποδόσφαιρο γενικό ήταν στα σπάργανα, να το πούμε έτσι, στη χώρα μας κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Πώς ήταν το τουρνά σήμερα?
5: Ήταν πολύ όμορφη όλη η εκδήλωση, όλη η πρωτοβουλία και μακάρι να γίνονται και άλλες τέτοιες, να γνωρίσει ο κόσμος που ο κόσμος δεν θα επιλέξει κάποια στιγμή να δει ποδόσφαιρο, αλλά θα περάσει από εδώ, θα περάσει στη βόλτα του και θα το αναγνωρίσει.
0: Εσύ που είσαι ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις το ενδιαφέρον να έχει μεγαλώσει, να έχει πολλαπλασιαστεί γύρω από το...
5: Εννοείται και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τα μίδια γενικότερα στην προβολή του αθλήματος και αυτός είναι ο λόγος που έχει έρθει και περισσότερος κόσμος και στο γήπεδο.
0: Νομίζω εσείς έχετε βοηθήσει παραπάνω γιατί ασχολείστε περισσότερες, γίνεστε καλύτερες και προσφέρετε ένα θέμα που άλλος θα κάτσει να το δει όχι έτσι τουριστικά, αλλά θα δει πράγματα τα οποία του αρέσουν.
5: Χαίρομαι γιατί και το ποδόσφαιρο γυναικών προσφέρει εξίσου το αντίστοιχο θέαμα και νομίζω ανταμείβει κάποιον που θα καθίσει να δει έναν αγώνα.
4: Ευτυχώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών ένα από τα πράγματα στο οποίο έστω και ένα με δύο βήματα πίσω ακολουθήσαμε, ας πούμε, τον παγκόσμιο δρόμο κατά κάποιο τρόπο.
1: Με αρκετά βήματα πίσω.
4: Εντάξει, ναι. Δεν είμαστε όμως τόσο μακριά χρονικά, θα έλεγα. Τέλος πάντων, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος, να το πούμε έτσι.
5: Έτσι είναι και γενικά και η συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε ήρθε να δείξει ότι και στην Ελλάδα υπάρχει το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε παλιότερη συνέντευξή της, γιατί σπάνια μιλάει πια η Κωνσταντίνα και εγώ γι' αυτό ήθελα να ανέβει. Είναι πολύ δύσκολο να την ακούσει. Είναι προπονήτρια και όντως της αρέσει να μιλάει στο γήπεδο. Είχα διαβάσει που έλεγες, ρε παιδί μου, ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε, όπως η αλήθεια είναι σε κανένα άθλημα, νομίζω ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτό που έγινε το 2004, ούτε και στο ποδόσφαιρο γυναικών εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι βρεθήκατε στο προσκήνιο και ήσασταν στα φώτα τότε και μετά πάλι τα φώτα έσβησαν.
0: Εδώ δεν εκμεταλλευτήκαμε το γύρο του 2004 συνολικά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, δηλαδή.
5: Ακριβώς, γιατί ήμασταν τότε και εμείς οι Ελληνίδες παίκτρες, ήμασταν στο πικ μας, κάναμε μια τεράστια κοιλιά. Δεν υπήρχε μια άμεση συνέχεια. Μέχρι να ξαναμπούμε σε μια κατάσταση και σε διοργανώσεις πλέον που είναι αναγνωρισμένες και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
1: Κωνσταντίνα, υπάρχει ταλέντο στην Ελληνίδα παίκτρια?
5: Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και χαίρομαι που κάθε φορά, ας πούμε, που ασχολούμαστε και ξαναβλέπουμε τη σεζόν που ξεκινάνε, που καινούργιες ομάδες έρχονται στο προσκήνιο και δηλώνουν συμμετοχή.
1: Και για πες στο πόδι.
5: Εντάξει, άμα δεν ήθελα να τραυματιστώ, θα καθόμουν στον καναπέ μου. Ένας αθλητής οφείλει να είναι μες στο γήπεδο και υπάρχουν και τραυματισμοί. Γιατί όχι, για να τους ξεπερνάμε. Ένας αθλητής πέφτει, αλλά οφείλει να σηκωθεί.
1: Παίξατε κανονικά, τίποτα. Δεν καταλάβατε.
5: Όχι.
1: Είχε πολύ πλάκα που η Κατερίνα, όταν δέχτηκε η ομάδα της το πρώτο γκολ, ήταν σε φάση ότι ελάτε, γυρίστε πίσω τώρα.
0: Δεν έγινε τώρα παιχνίδι εδώ, επίδειξης και σύνταγμα. Παίζουμε τώρα.
1: Τίποτα για το αποτέλεσμα πάμε. Λοιπόν, αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα μπροστά σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: ο λόγος, κύριε,
0: κάνε μας μια σύνοψη για αυτό που είδαμε, επειδή είσαι εδώ και έχεις φάει τον ήλιο από το πρωί. Τι είναι όλο αυτό το οποίο είδαμε εδώ πέρα, γιατί μετά έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά για το κομμάτι που κάλυψες όλες αυτές τις ώρες.
1: Εγώ συμμετείχα, κάλυψα, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησα από το πρωί. Είναι εδώ ο Sport FM μαζί με τον Ψά που γιορτάζει τα 50 του χρόνια και αντίστοιχα και ο Sport FM τα 30 του. Έχει ξεκινήσει με το τουρνουά των Ακαδημιών. Το κεντρικό μήνυμα είναι το παιχνίδι που μας ενώνει και στην πραγματικότητα ο Ψάπ αυτό που θέλησε και θέλει να κάνει σήμερα είναι να ενώσει τις γενιές, να ενώσει το παρελθόν, τις ιστορίες του παρελθόντος, να ενώσει το παρόν, τους πρωταγωνιστές, δηλαδή που παίζουν τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και το μέλλον τις ακαδημίες. Είδαμε το τουρνουά των ακαδημιών, από ό,τι έμαθα κέρδισε η ακαδημία του Κώστα Κατσουράνη, πήγε στο τελικό με Ντέμι Νικολαίδη. Στη συνέχεια είδαμε το τουρνουά των γυναικών όπου κέρδισε η ομάδα της Αντωνίας Κριεζή και εκεί ήταν ένα πάντρεμα της παλιάς γενιάς. Όπως είδατε, από 40 φεύγας, μιλάμε ηλικίες.
0: Μέχρι
1: 16.
0: Θα λες από
4: μέχρι.
0: Από 40.
4: Μέχρι 16.
1: Α, έλα, Στέλλα, έλα πάνω. Στέλλα, συγγνώμη, εγώ φταίω. Στέλλα Ιτζάνη. Μια αγωνίστρια εντός και εκτός γηπέδων. Ανέβα πάνω με την ομάδα σου. Μπράβο, μόνο αυτή έμεινε. Γιατί δεν δώσαμε λόγο στην ομάδα και η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν παίζανε για την νίκη, αλλά η Στέλλα πάντα παίζει για την νίκη.
0: Πες να βάλει τα ακουστικά να την ακούμε καλά τη Στέλλα.
1: Έχει παίξει σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, σε Πανετολικό, στην Εθνική Ομάδα. Ήτανε πρώτη σκόρερ, ανέβασε τον Παναθηναϊκό κατηγορία. Και είναι και αγωνίστρια της ζωής. Έδωσε μια μάχη, την κέρδισε.
0: Μπράβο.
1: Και τώρα είναι εδώ μαζί μας.
4: Καλώς ήρθατε.
0: Άμα είσαι πρωταθλητής, είσαι πρωταθλητής παντού.
1: Έτσι. Έτσι.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
1: Είσαι γεμάτη νεύρα τώρα που δεν πήρες βαθμούς, πες. Αλήθεια.
3: Πάντα παίζω για την νίκη, αλλά τώρα εμείς είχαμε Παρασκευή βράδυ προπόνηση, Σάββατο πρωί προπόνηση και ήρθαμε εδώ πέρα να τιμήσουμε την
0: εκδήλωση. Αρχίσανε δικαιολογίες δηλαδή.
3: Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Εμείς ήρθαμε για τη συμμετοχή. Απλά.
4: Αλλά με βαριά πόδια, αυτό καταλάβαμε. Ναι.
3: Έχουμε πολλοί νεανικές παίχτες στην ομάδα. Η Κωνσταντίνα η Παπαγρίβα, η οποία είναι 14 χρονών.
1: Ορίστε,
3: στο Πανετολικό.
1: Το Πανετολικό, πάμε. Έλα, Κωνσταντίνα, πες ένα γεια κι εσύ. Ένα γεια είπα να πεις. Δεν είπα να πεις κάτι άλλο. Γεια.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Σας προσέχουν κάτω στο Αγρίνιο.
3: Ναι, μια χαρά.
1: Έτσι.
3: Πολύ.
1: Είχατε παίξει μαζί την Ισέ.
3: Παίζαμε δύο χρόνια τώρα μαζί.
1: Ξέρω ότι τελείωσα στο Πανετολικό, αλλά δεν ξέρω αν την πρόλαβες.
3: Την πρόλαβα, την πρόλαβα. Είναι ταλέντο η Κωνσταντίνα.
1: Γι' αυτό και τη διάλεξε σήμερα.
3: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Τι πάθαμε στο χέρι.
3: Στην υπερπροσπάθεια, εκεί πέρα κόπηκα λίγο στις διαφημιστικές πινακίδες.
1: Okay.
0: Είχαμε απόλυες.
1: Παιδιά, σας είπα τώρα, παίζανε πολύ ανταγωνιστικά. Ναι. Μην νομίζετε ότι ήρθαν για φρουφρού για αρώματα. Όχι.
3: Ήταν πολύ ωραία, όντως. Να δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια δημιουργίας του ΨΑΠ, που τον έχουμε συνέχεια δίπλα μας και στηρίζει όλες τους ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο μικρός που είναι?
3: Να τους εδώ, δίπλα μας.
1: Παιδάκι μου, έχεις γίνει ολόκληρο παιδί. Ο οποίος επίσης έχει συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που έκανε του ΨΑΠ και κλέψε τις εντυπώσεις. Την είδες τη μαμά σήμερα?
3: Ναι.
1: Και πώς θα έπαιξε, πώς έπαιξε? Μπορεί και καλύτερα.
0: Κάποιος δεν θα φάει το βράδυ φαγητό μαγειρευτό.
3: Τώρα δεν θα φάει.
1: Γιατί, τι έφταιγε, για πες.
3: Δεν είπα, μια χαρά είναι.
1: Α, η μαμά, η ομάδα έφταιγε, τι έφταιγε.
4: Μόλις έκανες τις 5 μέρες φακές 3, συνέχισε.
1: Δεν παίζεις μπάλα εσύ.
3: Παίζω.
1: Παίζεις.
0: Να σου πω.
1: Α, γιατί πιο μικρός δεν σ' άρεσε πολύ.
0: Πες καμιά καλή κουβέντα, πας και σου τηγανίσεις πατάτες. Πες μια καλή κουβέντα τώρα. Γιατί δεν σε βλέπω για αυτό πατάτες.
3: Ήταν δυναμική.
0: Μπράβο.
3: Ναι. Έκανε τα πάντα και έδωσε το καλύτερο της αυτό.
4: Έρχεται και η μπριζόλα.
0: Έρχεται και το μπιφτέκι, παιδιά, και το μπιφτέκι έρχεται.
1: Εσύ, μαμά, ποιος είναι καλύτερος παίκτης, παίκτρια?
3: Η μαμά, δεν μπορώ να
1: πω. Εντάξει, ορίστε.
3: Το λέει όμως.
4: Έλα, θα έχει και γλυκό.
0: Και παγωτό μετά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Ωραίοτατα.
1: Κάναμε και τη σύνοψη. Φεύγω κι εγώ. Με θέλετε άλλο?
0: Θέλουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είσαι τώρα της Ηλίας, οπότε καλό είναι να πας.
1: Όχι, λίγο νερό.
0: Λίγο νερό.
1: Και θα επανέλθω, άμα με χρειάζεστε είμαι εδώ.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Νέλα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε Σύνταγμα, είμαστε στην πολύ ωραία γιορτή για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ο Σπορ FM είναι εδώ, ο Μπίγνου Σπορ FM είναι εδώ μαζί βεβαίως. Ακούσαμε και είδαμε ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα ωραιότερα να δούμε, να δείτε εσείς κυρίως που θα έρθετε στο Σύνταγμα αργότερα. Έχουμε πολλές μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου οι οποίες θα μαζευτούν εδώ.
1: Βεβαίως, θα γίνει σοβαρό τουρνουά, ναι, 4.30 με 7.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Οπότε όσοι το σκέφτεστε, μην το σκέφτεστε, αν θέλετε να κατεβείτε ή αν περάσετε από εδώ, αξίζει τον κόπο σίγουρα να κάνετε μια στάση για να δείτε, διότι θα δούμε ποδόσφαιρο επίπεδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό τώρα, βλέποντας τα ονόματα
1: ναι.
0: Και εντωμεταξύ, επειδή αρκετούς από αυτούς τυχαίνει να τους έχουμε δει και μπροστά μας και σε συνεντεύξεις, διατηρούνται και καταπληκτικά. Εμένα αυτό πάντα με εντυπωσιάζει. Στους αθλητές οι οποίοι σταματάνε την μπάλα 5, 10 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, βλέπουμε άλλους να αφήνονται. Οι περισσότεροι μένουν στέχνοι, αθλητικοί, πάνε, παίζουν σε τουρνουά, προπονούνται. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κρατάνε μια φυσική κατάσταση η οποία δεν διαφέρει και πολύ από τα χρόνια που έπαιζαν.
1: Να. Είναι καλό όμως αυτό. Βλέπεις, είναι το καλό του να είσαι αθλητής μικρός. Δεν σου φεύγει ποτέ από το μυαλό. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις αυτοί που αφήνονται.
0: Ναι, Ρονάλντο, ναι, Σνάιντερ, για σας λέμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω
1: ότι είχα στο μυαλό μου και εγώ.
0: Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, κυρίως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ας πούμε, βλέπεις την Φουρνιά του 2004, για παράδειγμα, που είναι και άνθρωποι που τυχαίνει και τους βλέπουμε έτσι και πιο συχνά και βγαίνουν σε εκπομπές. Και λοιπά και λοιπά. Το 95% από αυτούς.
1: Όλοι, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος να.
0: Εγώ μπορώ να σκεφτώ, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, αν είναι ένας ο οποίος, ας πούμε, λίγο δεν σταμάτησε να
1: προχωρήσει. Είναι εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα.
0: Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν την ίδια αθλητικότητα, πηγαίνουν, τρέχουν, παίζουν μπάλα, πηγαίνουν σε φιλικά παιχνίδια. Και αυτό είναι και ό,τι πιο ωραίο να βλέπουν και οι υπόλοιποι και τα παιδιά και τα παιδιά τους και γύρω-γύρω ότι το να κάνεις μια ζωή αθλητή είναι κάτι το οποίο το κουβαλάς για πάρα πολλά χρόνια και δεν το σταματάς με το που σταματάς την μπάλα. Είναι έτσι μια ακριβώς νοοτροπία που έχει ριζώσει μέσα σου και σε ακολουθεί για όλη τη ζωή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7:30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7:30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
23: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
19: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
24: bwin Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μπήγον εις παραφέμους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος εδώ στα πλαίσια του, των 50 ετών του ΨΑΠ στο Football Unity Festival. Και εκτός από όλα τα ωραία,
0: να πούμε και με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου που τον έχουμε δίπλα μας. Παίζει ωραίες μουσικές.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Αναστασία Βοσνάκη στην παραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Πέρα λοιπόν από όλα τα ωραία παιχνίδια που γίνονται και τα ακόμα πιο ενδιαφέροντα που θα γίνουν 4.30 με 7, όπως σας έχουμε πει, το τουρνουά των ανδρών δηλαδή, με τις σπουδαίες συμμετοχές. Όσοι σκέφτεστε να έρθετε ή όσοι περάσετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν και δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εδώ για παιδάκια. Ο ένας χώρος είναι ουσιαστικά μια φουσκωτή προσωμείωση
0: από ξύλινο ποδοσφαιράκι.
1: Ναι.
0: Το έχει πάρα πολύ πλάκα. Το έχουμε δει και, και στο εξωτερικό. Το βλέπουμε και εδώ πέρα και γίνεται πράξη. Δεν το βλέπουμε απλά να υπάρχει. Όπου οι παίχτες ουσιαστικά πρέπει να κινούνται όλοι μαζί. Γιατί κρατάνε, πώς είναι στο ξύλινο ποδοσφαιράκι που είναι στο σίδερο, ας πούμε. Πιάνουν από ένα κομμάτι
1: μια
0: του αφρολέξ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο έτσι, πώς θα το πούμε τώρα, είναι μεγάλα κομμάτια από αφρολέξ, σαν μπάρες τυλιγμένες από αφρολέξ και κινούνται όλοι μαζί, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται στο ξύλινο ποδοσφαιράκι. Δεν μπορεί να κινηθεί κάποιος αυτόνομα.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να κινούνται συγχρονισμένα. Σαν την άμυνα του Παναθηναϊκού ένα πράγμα. Α, το έτσι.
1: Τι,
0: τόσο συγχρονισμένα.
1: Έπρεπε
0: να το πω αυτό το
1: πράγμα. Είπες τώρα. Καλά το είπες. Και υπάρχει και δίπλα να πούμε ένας χώρος όπου παίζονται football darts.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ένα πολύ ωραίο μεγάλο στόχο στον οποίο κλωτσάς μπάλες και πηγαίνουν πάνω και κολλάνε οι μπάλες και αντίστοιχα, ξέρεις, μαζεύονται βαθμοί. Ωραίο είναι, πλάκα.
0: Αυτό
1: έχει.
0: Αν έρθουν οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να παίξουν μετά και πάνε εκεί, αν πατήσουν το πόδι τους εκεί πέρα, πρέπει να γίνεται μεγάλη κόντρα.
1: Εκεί θα γίνει.
0: Εννοώ, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν να στέλνουν την μπάλα εκεί που θέλουν.
1: Ναι.
0: Εμείς θα τη στείλουμε προς τα κάπου, ας πούμε, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι θα τη στείλουν που θέλουν, να πάσουν στο 8, στο 10, στο 6, στο κόκκινο, στο μαύρο, στο ανάμεσα. Θα τη στείλουν.
1: Έτσι. Οπότε θα γίνει ψηλό μακελιό.
0: Λοιπόν, είναι μια ωραία κατάσταση εδώ, πρέπει να πούμε. Εντάξει, έχει τη ζέστη του.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει η ώρα, η ζέστη θα πέσει για να μπορέσει να γίνει και να γίνουν και τα παιχνίδια αργότερα με όλους αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που θα είναι εδώ. Αλλά είναι πολύ ωραία για βόλτα. Περνάει ο κόσμος με τον καφέ του. Χαζεύει. Σε λίγο θα έχει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο κόσμο όταν θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα μπορείτε να τους δείτε, να τους μιλήσετε, φαντάζομαι, να βγάλετε μια φωτογραφία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όταν έρχονται τόσοι σπουδαίοι παίχτες και έχουμε πληροφορηθεί και ότι θα έρθει πιθανότατα και ένα πολύ μεγάλο όνομα μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα που θα είναι εδώ. Για το οποίο
1: τώρα, έτσι, το λες και δεν το λες τώρα.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί δεν ξέρουμε.
0: Το έχω, επειδή το ψιλοδιασταύρωσα ότι θα είναι εδώ. Ψιλοδιασταύρωσα θα είναι εδώ, γι' αυτό έτσι αφήνω κάπως ίχνη για όποιον. Αφήνω ψυχουλάκια για όποιον.
1: Θα είναι μια μαγική παρουσία, θα λέγαμε.
0: Θα λέγαμε πραγματικά. Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Θα λέγαμε το 10 το καλό, θα λέγαμε.
1: Ενδεχομένως.
0: Βλέπω ένα καφέ από τη χώρα του καφέ, ενδεχομένως. Παρουσία αυτή. Δεν θα πω περισσότερα.
1: Τι περισσότερα να πεις. Ποια. Τι άλλο να πεις. Δηλαδή είναι η αλήθεια. Εντάξει, και πολύ αγαπητός, όπως και οι περισσότεροι βεβαίως.
0: Όλοι.
1: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά, το τουρνουά ανδρών SAP All Stars που θα γίνει στο γήπεδο Α. Για όσους είσαστε εδώ. Και όπως ακούσατε πριν.
0: Αλφα ρε γαυγά που λέμε.
1: Ναι. Και όπως ακούσατε πριν και από τις ποδοσφαιρίστρες, ότι εμείς εδώ δεν παίζουμε φιλικά για τέτοια. Εννοείται ότι τα ίδια και χειρότερα θα γίνουν στους άντρες, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις, έχει πολύ πλάκα γιατί λες, παιδί μου, ξέρεις.
1: Έλα,
0: χαρακτήρα ή παιχνίδια επίδειξη ή εδώ κτλ. Κατεβαίνει ο άλλος, ο οποίος έχει μάθει μια ζωή στη ζωή του να ανταγωνίζεται, να κερδίζει. Απέναντι μπορεί να είναι ο κολλητός του. Να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο, ξέρω εγώ, βγαίνει κάθε μέρα και πηγαίνει για καφέ. Μέσα στο γήπεδο, εκείνα τα λεπτά που θα διαρκέσει το παιχνίδι, είναι η ζωή μου, η ζωή σου. Δεν υπάρχει τώρα φίλη γνωστή, αυτό να κάνουμε πλάκα, έλα χαλαρά, μη χτυπήσουμε, μη Εδώ μπαίνω μέσα και θέλω να σε κερδίσω σε αυτό το όσα λεπτά κρατάει τέλος πάντων το κάθε παιχνίδι. Πριν για τα κορίτσια ήταν 4 λεπτά το ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, μας έλεγε η Έλληνα Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω αν θα είναι 4 ή παραπάνω. Όσα λεπτά κρατάει το παιχνίδι θα είναι αίμα κι άμμος, κανονικά.
1: Μα νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα, έλα παιδιά, φιλικό είναι, χαλαρά πάμε για τέτοια, είναι απλώς ένα ψέμα το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διότι δεν ίσχυε ποτέ, ποτέ, σε κανένα παιχνίδι. Ούτε ενεργών ποδοσφαιριστών, ούτε παλεμάχων, ούτε τίποτα ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προφανώς στα φιλικά ή στα παιχνίδια επίδειξη δεν υπάρχει.
0: Το κλωτσίδι τόσο πολύ.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα, αλλά.
0: Δεν υπάρχει και τάκλι στην καροτίδα, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προσέχουμε λίγο, αλλά.
1: Αλλά η διάθεση και η θέληση για την νίκη είναι πάντα ίδια.
0: Και άμα είσαι τώρα και στην ισοπαλία 5-5 και είναι τελευταία επίθεση, μια κλωτσά, χωρίς γιώτα, μια κλωτσά θα τη ρίξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να μην λέμε τώρα μπουρδες.
1: Αν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Όντως. Λοιπόν, έτσι θα γίνει το μεταξύ, γιατί το απόγευμα θα προσωπηθούν και όλοι που βλέπω εδώ και αμυντικούς θα έχουμε πολλούς και μέσους και επιθετικούς, δηλαδή θα στηθούν οι ομάδες κανονικά δηλαδή.
0: Έχω μεγάλη περιέργεια και μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα φτιαχτούν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέποντας αυτά τα ονόματα προσπαθώ να κάνω ένα τέριασμα στο μυαλό μου, πώς μπορούν να πάνε, ξέρω εγώ, οι τριάδες, ποιος μπορεί να κολλήσει καλύτερα με ποιον. αν θα επιλέξουν να υπάρχει αμυντικός μέσος επιθετικός στην ομάδα που θα φτιάξουν. Ναι. Ή σου λέει, επειδή είναι το παιχνίδι με αυτή τη μορφή, θέλω τρεις μπαλαδόρους όσο γίνεται καλύτερους, ας πούμε. Α, στην άμυνα τώρα δεν χρειάζεται, να μπορούμε να συνδυαστούμε.
1: Όλα αυτά είναι μέχρι να φας το πρώτο γκολ. Μετά θα πει, ρε, αυτή
0: μάργαρε και λίγο.
1: Και ένα πίσω, ας πούμε. Δεν κάνουμε
0: πια. Μου θυμίζεις τότε που παίζες και αρχίζει μετά και το τέτοιο. Και δεν μάρκαρες και όταν έπαιζες, σε θυμάμαι εγώ. Τι εμένα είπες.
1: Όρθιος τα τρώγες.
0: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό, πώς θα γίνει το μοίρασμα των παιχτών στις ομάδες. Ποιοι γνωρίζονται μεταξύ τους και από τα χρόνια που έπαιζαν, και αυτό έχει σημασία. Αν έχουν παίξει παίχτες σε σύλλογο ή σε κάποια εθνική ομάδα, όλα μετράνε στη συνεργασία και στη χημεία των παιχτών.
1: Εν τω μεταξύ, όταν γίνονται παιχνίδια σε μικρό γήπεδο, τώρα που το λες, νομίζω και από όσα έχουμε παρευρεθεί, έχει τύχει να έχουμε δει, αλλά και από βίντεο ιντερνετικά.
0: Και ποδοσφαίρο σάλα.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Είναι πολύ ευκολότερο να δεις την τρομερή διαφορά ποιότητας ενός παίκτη επαγγελματία ή πρώην επαγγελματία από έναν ερασιτέχνη στο μικρό χώρο.
0: Στο μισό μέτρο που θα κάνει δύο τρίπλες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Γιατί ξέρεις, μετράει και το άλλο. Επειδή δεν έχεις να τρέξεις, δεν έχεις να λαχανιάσεις, δεν έχεις να καταναλώσεις ενέργεια τρέχοντας πάνω κάτω, μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θες να κάνεις και έχεις καλά επίπεδα ενέργειας. Οπότε μπορείς, για όση ώρα παίζεις το κόκκινο, παίζεις το 100%.
1: Ναι,
0: δεν φυλάς δυνάμεις, δεν χρειάζεται να τρέξεις πίσω, να διανύσεις χιλιόμετρα. Είναι όλα που γίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Έχεις όλη την ενέργεια που.
1: Και βάζεις όλη σου την τέχνη.
0: Αυτό.
1: Κατευθείαν.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό.

0: Έχουμε τελετή παράδοση παραλαβή στην κονσόλα. Στέφανος Παλούωτολο, ναι, πια δίπλα μας. Ο οποίος φαντάζομαι θα ετοιμάσει και το κατάλληλο soundtrack μετά για τα παιχνίδια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι απόλυτοι ποδοσφαιρικοί ύμνοι, ας πούμε. Είναι το Freed from Desire, για παράδειγμα, που έχει γίνει στα γήπεδα ύμνος. Είναι το Go West. Επίσης ένα τραγούδι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα γήπεδα διάφορων χωρών, ναι. Όταν το έκαναν βέβαια οι Pet Shop Boys επιτυχία, γιατί ήταν από παλιά ένα τραγούδι, ήταν ένας γκέι ύμνος στην πραγματικότητα, το Go West, το οποίο ο οποίος είχε πρωτοβγεί απευθυνόμενος με μήνυμα, τέλος πάντων, ότι ξέρεις, πηγαίνετε στο, ναι, ξέρεις, στο Los Angeles στην Καλιφόρνια, εκεί όπου όλα επιτρέπονται και τα λοιπά. Το πήραν οι Pet Shop Boys, το κάνανε επιτυχία και συνέχεια για κάποιο λόγο τέριαξε στα γήπεδα λόγω του ρυθμού να γίνει σύνθημα και σε εμάς εδώ και σε πολλά γήπεδα του εξωτερικού. Συνοδεύει ποδοσφαιρικούς αγώνες και χρησιμοποιείται η μουσική για να τηθεί με συνθήματα. Άλλες φορές κατάλληλα και άλλες φορές ακατάλληλα. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Εσύ τώρα σκέφτηκες στα διεθνή. Εγώ σκεφτόμουν, ξέρω, το παρακάλα, παρακάλα στο πλεχτό να πάει μπάλα. Εντάξει, δεν ξέρω, κύριο Στέφανος, εάν θα πάει προς τα μένη, προς τα δέη, μπορεί να κάνει ένα mix and match, εν πάση περιπτώσει, να παίζει και ξένα.
0: Θα ξαναπώ μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά έχει πλάκα και κολλάει με την κουβέντα που κάνουμε. Κάποτε σε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, ναι, μεταξύ άλλων είχα μιλήσει και με οργανωμένους οπαδούς, ΠΑΟΚ, ΑΡΗ, Ηρακλή κλπ. Έκανα ένα κομμάτι για να μαζέψω τα ποδοσφαιρικά συνθήματα που ακούγονται, ναι, στα γήπεδα. Με μια προσπάθεια κάπως τα πιπ να τα εξαλείψω. Ναι. Όχι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Έχετε και λοιπόν σε ένα τραπέζι που καθόμαστε για πούμε, ένα καφέ με μια παρέα, να βρεθούμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν σε μια παρέα με φίλους και καθίσαμε όλοι μαζί. Είχα τις σημειώσεις μου μπροστά. Κάτι συζητούσαμε κάποιον άλλον για αυτό το θέμα. Μου λέει ο κύριος Ξαρχάκος, μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, είναι τα συνθήματα των οπαδών. Μου λέει, πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Κοιτάζει το άλλο, μου λέει, αυτό πώς πάει? Το τραγουδάω κι αυτό. Το άλλο πώς πάει, το τραγουδάω. Μου λέει, ρε, εσύ, αυτά είναι όλα δικά μου. Ήταν η μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Οι στίχοι βέβαια είχαν μια αστοχία υλικού, θα έλεγε κανείς. Ναι. Δεν είχαν καμία
1: Νομίζω
0: σχέση.
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα γνωστά συνθήματα είναι Ξαρχάκος και Σαββόπουλος επίσης. Πολλά.
0: Δεν το έχω, αλλά για να το λες, ναι.
1: Αρκετά είναι.
0: Ειδικά τα παλιότερα.
1: Ειδικά τα παλιότερα, ναι. Εντάξει, τα συνθήματα στα γήπεδα, εμένα είναι πολύ, ξέρεις,
0: ξεχωριστό
1: κομμάτι της ελληνικής λαογραφίας στην πραγματικότητα, και κακώς, νομίζω, λανθασμένα μάλλον, ο κόσμος τα έχει συνυφασμένα αποκλειστικά με τον Πινελίκη. Δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί
0: βοηθάνε και αυτά, βέβαια. Έχουν μέσα βόλικο.
1: Βοηθάνε, ξέρεις, αλλά περισσότερο θα έλεγα είναι δημόδι. Δηλαδή, ναι, ξέρεις, έχετε μια έμπνευση, η οποία είναι έμπνευση θεϊκή και αποτυπώνεται μετά σε συστήματα.
0: Υπάρχουν, ναι, και όταν αποτυπωθεί, ξέρεις, και ασχολείται με τη μανούλα του αλουνού, βέβαια, από την άλλη μεριά, λες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Κατάλαβες.
1: Οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι δεν είναι αποκλειστικά τα συνθήματα. Όχι. Αυτού του τύπου. Υπάρχουν και συνθήματα τελείως διαφορετικά. Όπως επίσης, πάντα αξιοσημείωτα είναι τα συνθήματα της στιγμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα συνθήματα που φτιάχνεις εκείνη την ώρα λόγω της ροής του παιχνιδιού, είτε λόγω μιας καιρικής συνθήκης.
0: Είτε λόγω της έμπνευσης, ας πούμε, το περίφημο με τον Αργύρι και το πορτοφόλι, ας πούμε, είναι ένα σύνθημα το οποίο φτιάχτηκε, το ξέρετε όλοι. Αργύρι, φέρ το πορτοφόλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτιάχτηκε διότι ακούστηκε μια ανακοίνωση στο γήπεδο ότι κάποιος έχασε το πορτοφόλι του.
1: Ακριβώς.
0: Και κατευθείαν οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, κατευθείαν αυτό που λέμε, σκάρωσαν. Ναι. Έτσι, που είναι μια πολύ ωραία λέξη πάντα να τη λέμε, και αυτή χαμένη, κινδυνεύει να χαθεί από την ελαογραφία. Σκάρωσαν λοιπόν, ανθίστηκαν, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα σύνθημα εκείνη τη στιγμή με άξονα το πορτοφόλι και τον Αργύρι Σαλιαρέλη.
1: Έχουμε διάφορα τέτοια που έχουν γίνει στο φτερό. Οι ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, παλιότερα. Αντίστοιχα σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, νομίζω ότι ήταν στη Ρωσία.
0: Με πάρα πολύ κρύο.
1: Με πάρα πολύ κρύο. Ναι, είχαν χρηθεί από τη μέση και πάνω. Για λίγα λεπτά το αντέξανε. Μετά καταλάβανε ότι μάλλον δεν το αντέχουν.
0: Είναι μάταιο αυτό.
1: Είναι μάταιο. Από την άλλη, δεν είχε και νόημα να φορέσουν την πλούζα, διότι τη σερτ φοράγανε, δεν θα έκανε τίποτα. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να κάνουμε για να ζεσταθούμε? Α τραγουδήσουμε κάτι. Τι να τραγουδήσουμε? Α τραγουδήσουμε για το κρύο και τη μανούλα του.
0: Ναι.
1: Και τραγουδήσανε για το κρύο και τη μανούλα του. Εκείνη την ώρα, οπότε. Και αυτό έγινε.
0: Έχει μείνει, ναι.
1: Έγινε, έγινε πάρα πολλά. Κάπως έτσι. Εντάξει. Ωραία είναι αυτά, πλάκα έχουν. Λέει ένας φίλος εδώ, βάλτε λέει το Σαραβάκο να παίξει και εκεί θα δείτε φυσική κατάσταση. Εντάξει, ο Δημήτρης Σαραβάκος δεν θα είναι σήμερα, δεν το λυπάμαι μέσα στους συμμετέχοντες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί από τους παίχτες τους οποίους συζητάμε έχουν εξαιρετική φυσική κατάσταση και αν τους βάλουμε κανονικά σε παιχνίδι θα βγάζανε 90 λεπτό καλύτερα από τη συντηρητική πλειοψηφία.
0: Αλλά φαντάζομαι λέει για τον Σαραβάκο γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος από τους περισσότερους που θα έρθουν εδώ. Θέλω να πω είναι ακόμα πιο πίσω γενιά και παρόλα αυτά διατηρείται το σώμα του σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Δεν είναι στη γενιά του 2004 για παράδειγμα.
1: Όχι, ο Σαραβάκος
0: είναι λίγο πιο παλιός. Αλλά παραμένει τρομερά fit.
1: Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι και αυτό στο παράδειγμα το οποίο ανέφερες πριν. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, 4:30 αυτό. Το λέμε, το ξαναλέμε γιατί είναι το... ανάμεσα στα πολλά ωραία πράγματα που έχουν γίνει εδώ θα είναι το highlight. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τις 4:30.
0: Διάβασε μια πάλι τα ονόματα για όσους μπορεί να μην τα θυμούνται.
1: Λοιπόν, από τις 4:30 μέχρι τις 7 έχουμε το PSAP All Star. Κανονικά προθέρμανση, παρουσίαση, θα έχει όλο το πακέτο έτσι και μετά θα διεξαχθεί το τουρνουά των ανδρών. Στο οποίο η Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνη Ζέκα και Λουτσιάνο θα φτιάξουν ομάδες. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι έχουμε 8 ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν να επιλέξουν, θα φτιάξουν τις ομάδες τους, διαλέγοντας ανάμεσα στους Παπασταθόπουλο, Μόρα, Σπυρόπουλο, τον Νίκο, Μπακάκη, Αραβίδη, Σοηλέδη, Τσιλιανίδη, Μουνιές, Κοπελίτη, Ογκουνσότο, Ζαφυράκη και Μπενετάτο. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί διεθνείς ποδοσφαιριστές, ξεχωριστές προσωπικότητες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα θα έχουμε από τις 4:30 μέχρι τις 7 μια ξεχωριστή συνάντηση διαφορετικών ποδοσφαιρικών γενεών. Έτσι. Και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει και το highlight του Football Unity Festival.
0: Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε τη μία που ήμασταν νωρίτερα τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον Γιώργο Παντή.
1: Ναι.
0: Πέρασε από εδώ ο κύριος Μαυρωτάς. Πέρασε ο Μάνος Ζερβάκης, ο αγαπημένος μας φίλος. Περάσαν τα κορίτσια τα οποία έπαιξαν νωρίτερα στο τουρνουά των γυναικών και μας είπαν δύο κουβέντες. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλους τους ανθρώπους που συναντήσαμε εδώ. Και τα πολύ ωραία πράγματα έρχονται και στη συνέχεια. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί όσοι σκέφτεστε να κατεβείτε μια βόλτα μέχρι το Σύνταγμα, είναι σίγουρο θα περάσετε καλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι αξίζει τον κόπο. Και αξίζει να ξαναπώ γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, αλλά αναντίστοιχα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ζώσας πραγματικότητας του κόσμου και δι' των αθλητών και των ποδοσφαιριστών. Τυθίχτηκαν εδώ πέρα τα θέματα ψυχικής υγείας τόσο από τον κύριο Μπατή όσο και από τον κύριο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, οι οποίοι ήρθαν εδώ. Με χαρά ακούσαμε ότι ο ΨΑΠ έχει δημιουργήσει εκτός όλων των υπολείπων γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία ξεκίνησε με 4 ανθρώπους και τώρα έχει φτάσει πάνω από 100, οι οποίοι φαντάζομαι ο κ. Μπατής τονίζει ότι έχουν τακτική επικοινωνία έτσι, για τα θέματα που τους απασχολούν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε μια κοινωνία η οποία ήταν εντυπωσιακά οπισθοδρομική σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, τόσο που όχι απλά να το κρύβει κάτω από το χαλί, αλλά πραγματικά να κάνει σαν να μην υπάρχει, αυτή τη στιγμή είναι βήμα πρόοδου.
0: Ναι, είναι ορατό πια το θέμα. Δεν είναι ταμπού, δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές εν προκειμένου. Γενικότερα για κανέναν άνθρωπο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ταμπού. Όποιος χρειάζεται βοήθεια, καλό είναι να την αναζητεί από ειδικούς και να τη βρει. Ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που οι καταστάσεις είναι σκληρές, ο κόσμος δοκιμάζεται και καμιά φορά χρειάζεσαι βοήθεια του ειδικού για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα που σε βασανίζουν. Να το λέμε για να το ξαναλέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κρύβει και να το κρατάει μέσα του.
1: Ακριβώς και όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή, να το πούμε αντιστοίχως. Λοιπόν, καλά φτάνει κόσμος εδώ. Βλέπω Άρια Σβεστά εδώ μπροστά. Ξέρω να κάνω live περιγραφή. Είδα Γιώργο Μαραθιανό. Δεν ξέρω, μας είδε λίγο, σηκώθηκε, έφυγε. Πάνε να βρει τις αράχνες ενδεχομένως. Τις περίφημες από την τελευταία του περιγραφή ενδεχομένως. Να άλλο ένα παλιακό που είναι πολύ ωραίο. Ας πούμε αυτό με τις αράχνες. Είναι ένα πράγμα που είναι παλιακό, είναι πολύ παλιό, αλλά είναι και πολύ ωραίο.
0: πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει, να ακούει αράχνης και να μην καταλαβαίνει τι εννοούμε.
1: Ναι.
0: Στο σημείο εκεί,
1: είναι
0: στα δίχτυα.
1: Είναι τα σου που πηγαίνουν, ας πούμε, ναι, στο γάμα, ας το πούμε έτσι, στο πίσω μέρος εκεί που ενώνονται τα δίχτυα, στο πίσω μέρος του γάμα της εστίας.
0: Λοιπόν. Έχουν μπάλα πάει σπάνια, τόσο σπάνια που μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και ιστόοι αράχνες.
1: Ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν κάνει εκεί αράχνες κατά τον Γιώργο Μαραθιάνο.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Όχι, κατά ούτε εγώ.
0: Τι εννοεί ο Γιώργος, τι μπορεί να έχουν κάνει αράχνες.
1: Λέω, μπορεί να έχουν κάνει, πώς το είχε πει ο Γιώργος, ανομολόγητες πράξεις.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάμουν τον έρωτα οι αράχνες στα δίχτυα μέσα.
1: Ο Γιώργος είπε ανομολόγητες πράξεις.
0: Κάμουν αραχνάκια δηλαδή
1: έτσι,
0: μέσα.
1: Έτσι, το είπε,
0: και τα ενοχλούμε με τα σου τα οποία πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο.
1: Αυτό, ναι.
0: Ποιο παίχτη έστειλε την μπάλα εκεί να του κάνουμε παραπάνω.
1: Ο Μάριν, με αφορμή το φάουλ του Μάριν με τη Λάσκ.
0: Ενόχλησε τα αραχνάκια, ε.
1: Τα ενόχλησε. Είναι ωραίο να το λες ανομολόγητες πράξεις, γιατί είναι εξής.
0: Είναι επίπεδο.
1: Ναι, είναι λυρικό, είναι ποιητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάνω που λες λυρικό και ποιητικό εμφανίστηκε Κώστας Ψάρας.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Γνωστός λυρικός και ποιητής.
1: Προφανώς, γνωστός πίνταρος.
0: Βεβαίως. Ναι. Λέγοντας για Κώστα Ψάρα, θα ακολουθήσει μετά μαζί με τον Σταύρο Παγκοθήμιο.
1: 3 με 5.
0: Θα έχουν δηλαδή και ένα κομμάτι, ας πούμε, της περιγραφής, της παρουσίασης των παιχτών που θα έρθουν μετά για να αγωνιστούν 4,5 με 7, γιατί θα κάνουν και ζέσταμα οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι κάποιος θα πηγαίνει να τους ενοχλεί την ώρα που κάνουν το ζέσταμά τους. Κάποιος θα πηγαίνει να κάνει αδιάκτητες ερωτήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα έχουμε όλα αυτά τα, πώς είναι, τα πειραγματάκια.
0: Αυτά τα αθώα χώρα.
1: Αυτά τα λέγαμε
0: Γιάννη μου. Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, μας διώχνουν σιγά σιγά,
1: ναι.
0: Γιατί θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις, έχουμε δελτίο και μετά θα ακολουθήσει ο Κώστας Ψάρας με τον Σταύρο Χοντοδήμιο από τις 3 μέχρι τις 5. Για όλα τα υπόλοιπα σας έχουμε ενημερώσει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό τουρνουά με συμμετοχή πολλών γνωστών ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ. Αν θέλετε να περάσετε θα είναι πάρα πολύ ωραία κατάσταση, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαννίση και τον Στέφανο Παλουότολο, την Αναστασία Βοσνάκη, Γιάννη Σαούση, Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα από τη 1 μέχρι τις 3. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια και εσείς από τα ραδιόφωνα και όσοι έρθετε εδώ για να δείτε τα πολύ ωραία πράγματα που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας, Δευτέρα το βράδυ στις 10. Καλό
2: πρώτα, ναι, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, δεν το ξέρω να πει ποτέ αυτό.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στις 5 στον μικρό τελικό παίζουν Fenerbahce Dubai BC, τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε στις 8 στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στον μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουρκ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το Derby Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League σέντρα στις 7.30. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά του Τουντίλς με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με την Καλαμάτα στην Νάπολη κινείται ο Παναθηναϊκός που στοχεύει στο απόλυτο. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια που ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό. Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρου. Σε αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού αναμένεται να προχωρήσει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ στο αυριανό εκτός έδρας μάτς με το Λεβαδιακό. Στο αρχικό σχήμα επιστρέφει πιθανότητα ο Πουέρτα, θέσεις διεκδικούν Φορτούνη Στεκνιζιάν και Σμαϊλόβιτς. Δίλημα του Βάσκου για Γκονσάλες, Γιάρεμτσουκ στην επίθεση. Έτοιμοι Σιπιόνι και Ρόκα. Το πλάνο του για την αντικατάσταση του τραυματία Βάργα στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τον Βόλο Αλέμπερτ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Ζήνη Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1 με έναν εκ των Μάντα Λουμάγερη Ζωάο Μάριο πίσω από τον Φόρ. Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντε, Σπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης απόψε ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει στην δεκάδο Καντεβέρε. Νίκη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, το μήνυμα του Κουαμέ. Διαψεύδουν τα περί Ορτανέσκου από το Γυραιό, τονίζοντας ότι στηρίζουν τον Βάλτερ Ματσάρη. Με δύο αγώνες ανοίγει βλέπει της τρίτης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος με κάλυψη από Ρεντ 2 Σπορ και Ζάκυνθος Ελασσίρου. Ενημέρωση από τους 94,6. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Χόνβεντ στο Σπλιτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Δέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 8.30 τηλεοπτικά από Magenta Sport 8. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Αυτήν ώρα σε εξέλιξη Tottenham Aston Villa 0-0 στο 36ο λεπτό και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της La Liga. Πριν από λίγο η σέντρα στο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο στις 5 και 4. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Φέλτα Σαντατέρ, τηλεοπτικά από Magenta TV. Στουτγκάρδη και Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Κάλυψη από την Nova. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο παίζουν Βενέτσια Λάτσιο τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 5. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑΠ.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 94,6.

0: Και να που το όνειρό μου, ένα μάλλον από τα όνειρά μου, γίνονται πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για σένα.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι όνειρό μου να κάνω εκπομπή με τον Κώστα Φλάρα.
1: Έλα, ρε παιδάκι μου, αποκλείεται.
0: Από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό ήταν το κυριότερο όνειρο, το πρωταρχικό, ρε παιδί μου. Το δεύτερο είναι και ο Κώστας Φλάρας κοντά μας.
1: Τι κάνεις, Σταύρο μου?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Είμαστε ωραία. Είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Εκπέμπουμε ζωντανά για δύο ακόμα ώρες εδώ από το κεντρικότερο σημείο της χώρας. Με δράσεις του ΨΑΠ 50 χρόνια γιορτάζουν να τα χιλιάσουν.
1: Να τα χιλιάσουν, αλλά το βασικό ξέρεις ποιο είναι?
0: Πες μου.
1: Ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή της ημέρας που έχει τρεις θεσμούς. Δηλαδή υπάρχει ο θεσμός του ΨΑΠ 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο θεσμός του Big Win Sport FM.
0: Το τρίτο φοβάμαι.
1: 30 χρόνια. Και εσύ, αγόρι μου.
0: Δεν σου είπα εγώ.
1: Υπάρχει άλλος θεσμός εδώ.
0: Την είδα τη χαζομάρα να έρχεται από μακριά.
1: Σε παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ.
0: Ελάτε στο Σύνταγμα. Ελάτε να περάσετε ωραία. Ελάτε με τα παιδάκια σας, γιατί έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για να παίξουν, να κάνουν δραστηριότητες κτλ. Και μετά τις 4.30 αρχίζει η δράση. Και όταν λέμε δράση, τώρα μιλάμε για δράση για μεγάλη μπαλά. Μιλάμε τώρα
1: εντάξει,
0: για.
1: Μεγάλη, πώς το εννοείς? Μεγάλη σε ηλικία.
0: Σε ποιότητα.
1: Α, σε ποιότητα. Σε ποιότητα, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω, θέλω να παίξουμε ένα over-under.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές θα βγει η μπάλα εκτός και θα πάει στη Σταδίου, στην Ερμού. Γιατί.
1: Over-under 50.
0: 50, δεν ξέρω, τόσο κόντρα. Λοιπόν, θα είναι εδώ Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Αυτοί έχουν τις ομάδες τους. Οι ομάδες τους τώρα δεν είναι με τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Σταύρο.
1: Θα υποστηριχτούν κιόλας, γιατί τώρα μόνοι τους δεν μπορούν τα παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μπορούν μόνα τους τα παιδιά.
0: Δεν μπορούν τα παλικάρια που έλεγε.
1: Ναι, δεν μπορούν τα παλικάρια.
0: Αλλά εγώ όταν μου είπαν θα είναι αυτοί με τις ομάδες τους, πίστευα ότι ξέρω εγώ τάδε, θα φέρει δύο φιλαράκια από το σχολείο, ξέρω εγώ, ή από τη γειτονιά ή τους κουμπάρους τους.
1: Όλοι κανονικούς φέρνουν.
0: Και πραγματικά έχουν φέρει τώρα κόσμο και δουλειά. Μιλάμε τώρα για Παπασταθόπουλο, Μόρα, βλέπω για Αραβίδη, τον αδερφό μου, τον Γιάννη Σκοπελίτη, έχω να τον δω και χρόνια. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
1: Πάτρικο Κουνσότο θα δούμε.
0: Και θα δούμε. Και ελπίζω ο Γιώργος Μαραθιανός, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος,
1: ναι.
0: Αυτός θα βρίσκεται στο γήπεδο όλη την ώρα και θα μας μεταφέρει και τι γίνεται.
1: Μία από τις viral δηλώσεις του ξέχασε σε μένα, να ξέρεις. Το πάμε διακοπές.
0: Α, ναι.
1: Σε μένα είναι.
0: Εγώ θυμάμαι την άλλη, τη viral στο Τσαίνι, πως γίνεται αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Από
1: και την... μετά από 2-3 μήνες. Σε ένα εργοτέλης, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Έχει σκοράρει, έχει σωθεί ο εργοτέλης.
0: Ναι.
1: Και του κάνω πώς νιώθεις. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί τώρα όλοι θα πάμε διακοπές. Αυτό
0: πάμε
1: είναι.
0: Όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Έτσι. Πάμε
0: λοιπόν,
1: όλοι μαζί διακοπές.
0: Έχουμε ένα καλό και ένα κακό σε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι τώρα που έχει ανοίξει ο μπουφές, εμείς φύγαμε και δεν φάγαμε.
1: Αυτό πώς το έκανες, περίμενε. Είσαι ένας άνθρωπος που τα κανονίζει όλα, τα οργανώνει.
0: Να σου πω.
1: Έτσι, κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να λογαριάζεις τον project manager το Βάιο. Ό,τι θέλεις. Πώς κατάφερες να με αφήσεις μέσα μία ώρα στην εκδήλωση.
0: Και εγώ,
1: πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Και δροσιστήκαμε κιόλα στην
1: εκδήλωση. Μπράβο. Και μόλις ήταν το καλό να φάμε. Με έφερες εδώ.
0: Θα σου πω τι γίνει. Την πατήσαμε διότι μας είχε υπολογίσει για μία τρεις κόστα μου.
1: Και μας έφαγε.
0: Το φάνηκα μου λέει τα παιδιά να. Εγώ για καλό του το παλαιό 3-5 λέω θα έχουν όλοι αστέρες εδώ, θα γίνει δράση.
1: Είναι πολύ προσωπικό νομίζω αυτό που κάνω τσάουσες με μένα. Κάποιο προσωπικό έχει μαζί μου. Δεν ξέρω.
0: Και λέω χαλά, λέω να ξέρω να πω και κάτι. Είναι τόσο επαγγελματίες οι άνθρωποι πάνω. Στην τώρα το μπουφέ.
1: Ναι.
0: Και πήρε εκεί ο υπεύθυνος που δεν άφηνε, όχι να αγγίξουμε, να πλησιάσουμε. Λέει παιδιά, δώστε δύο λεπτά να.
1: Τι, λέω, δεν έχουμε.
0: Κουμπί, κύριε, δε, κύριε.
1: Δεν έχουμε.
0: Ελπίζω κάποιοι καλοί συνάδελφοι να μας σκεφτούν και να μας φέρουν ένα πιατάκι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Εκεί θα μείνουμε.
0: Αυτό είναι το αρνητικό για τη δική μας εκπομπή που δεν σας αφορά εσάς. Διότι. Α, θα φάμε σε δύο ώρες. Δεν έχει κάτι.
1: Εντάξει, για πες.
0: Είμαστε όμως η μόνη εκπομπή σήμερα.
1: Όπα.
0: Που δίνει πρωτιά. Δώρα και δεν δίνει δώρα για τους φίλους που είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θα τα πάρουν τα δώρα τους από τους υπόλοιπους. Δίνουμε δώρα για τους ακροατές που είναι τώρα συντονισμένοι και μας ακούν.
1: Τι λες τώρα,
0: λοιπόν,
1: για πες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα ο Big Win Sport FM δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο ξυριστικές μηχανές. Και μιλάμε τώρα για ξυριστικές μηχανές, όχι ότι και ότι, αλλά Remington PG 5000 και ένα σεσουάρ. Remington AC7200 Super KR Pro. Μιλάμε
1: μόνο
0: τώρα,
1: το πρώτο σε αφορά.
0: Τι θες να πεις, γιατί?
1: Μόνο το πρώτο. Το δεύτερο τι θα το κάνεις?
0: Φίλε, δεν είναι μόνο για το μάλλον το πιστολάκι. Άμα σου κόβει.
1: Γιατί άλλο είναι το πιστολάκι?
0: Γιατί άλλο. Μπορείς να. Άμα έχεις βρέξει λίγο το ρούχο σου και τα λοιπά, ναι. Να το κάνεις να στεγνώσει.
1: Αχα.
0: Δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι, μπορείς. Δεν είναι αυτή η λειτουργία. Δεν έχει εφευρεθεί για αυτό το λόγο όμως.
0: Επίσης.
1: Ναι.
0: Μείνεις επαρτ.

0: Άκιας. Σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορεί να το κάνεις ένα υπέροχο δώρο.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά εσύ κοιτάς μόνο.
1: Εγώ έλεγα για σένα. Ποια από τα δύο δώρα σε αφορούν.
0: Και να σου πω κάτι. Ψηφιστική μηχανή παίρνω και μόνος μου. Πόσο απλά θα με να κάνω ένα τέτοιο δώρο όμως, ένα σασουάρ. Λοιπόν, να σας πω όμως τη διαδικασία. Διότι πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε αυτά. Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το όνομα, επώνυμό σας και το δώρο που προτιμάτε. Δηλαδή θα γράψετε ή ξυλιστική μηχανή ή σεσουάρ. Λοιπόν, και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα πείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει γύρω στις 4 παρά. Δηλαδή, σκάρτη μία ώρα έχετε. Να σας πω λίγο και τα συγκεκριμένα προϊόντα αναλυτικά για να ξέρετε τι θα πάρετε.

0: Λοιπόν, να σας πω για την ξυριστική μηχανή τώρα. Η all-in λύση για πλήρη περιποίηση από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Μιλάμε για την ξυριστική μηχανή Remington PG5000. Είναι αδιάβροχη, επαναφορτιζόμενη και διαθέτει 9 εξαρτήματα και ρυθμίσεις για να επιλέγετε το μήκος που προτιμάτε. Remington PG5000 λοιπόν, ένα εργαλείο ολοκληρωμένη επιχείρηση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που δεν αφορά το παρτάκια Κώστα Ψάρα, αλλά όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, είναι το Σεσουάρ Remington AC7200 Super Gear Pro. Επαγγελματικό αποτέλεσμα με φροντίδα για τα μαλλιά σας. Με κεραμική ιονική μάσκα, παρακαλώ, για ομοιόμορφη θερμότητα και λιγότερο φριζάρισμα. Μαζί με στόμιο και φυσούνα για κάθε styling. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Remington AC7200 Super Gear Pro. Δύναμη, φροντίδα και στυλ σε κάθε στέγνομα. Τώρα μπορεί να μου πει τα πάντα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν αγοράζει μια εξαιρετική μηχανή, ή αν πάρει αυτή στα χέρια σου.
0: Ναι, την καλύτερη δηλαδή.
1: Την καλύτερη. Και έχει 9-10 εξαρτήματα. Χρησιμοποιεί κάτι άλλο εκτός από ένα. Υπάρχει κάποιο που χρησιμοποιεί και δεύτερο. Ποιο?
0: Να σου πει. Ποιο
1: τριάρι.
0: Μπράβο. Άρη Αλβέρτα, έλα πάνω, Άρη, και να πούμε και δεν κουβέντα και στον αέρα. Όχι για αυτό το θέμα, δεν ακούγεσαι πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, άκου να δει. Καλά το λέω, Άρη. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε για τα γένια μα, οπότε συνήθω έχουμε.
1: Παίρνει μία σκάλα και πα.
0: Υπάρχει και για το κεφάλι.
1: Πάρε μια κάσκα, κύριε. Μια κάσκα, σας παρακαλώ. Βάλτε
0: και μια καρακλίτσα να το βρούμε. Τέλος πάντων.
1: Και όρθιος τα λέει. Είναι νέο παιδί.
2: Λοιπόν, ναι, να ξέρετε, υπάρχουν εξαρτήματα.
1: Ναι.
0: Είναι για καθαρισμό μύτη,
2: πρώτα απ' όλα, για το σώμα.
1: Για το σώμα, ναι.
2: Έτσι, υπάρχουν εξαρτήματα για τη μύτη, για τα αυτιά.
1: Α. Ναι. Λοιπόν. Και τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά.
2: Κοίτα, κατά βάση έχω χρησιμοποιώ για το κεφάλι. Ναι. Η Remington είναι πολύ καλή, έτσι, σημειωτέων.
1: Ανέβα πάνω, Σωτήρη.
0: Όχι, θα ανέβει σε λίγο. Κάνε μια βόλτα και σε περιμένουμε.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Σε λίγο. Ας κάνει μια βόλτα και σε έρθει.
1: Ας τον Άρη να ανέβει.
0: Ας ανέβει.
1: Μου λοιπόν το παίζει δύσκολος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Κάτσε να βολευτούμε.
2: Θα του δώσω τη δικιά μου.
0: Ναι, γεια σου, Σωτήρη. Σωτήρης Νίνης είναι κοντά μας, ο οποίος θα παίξει μετά. Σωτήρη, με ποιος θα αγωνιστείς.
1: Περίμενε, θα πάρει μια κάσκα ο άνθρωπος.
0: Περίμενε. Κάτσε, να ολοκληρώσει λίγο Άρη. Α, φεύγεις Άρη. Κάτσε να τα πούμε μετά.
1: Θα κάτσει μετά.
0: Είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μπράβο.
3: Δώσε λίγο στο
1: Σωτήρη.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί δεν ξέρει από ραδιόφωνο ο κύριος Στράτης. Μπράβο.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου.
4: Γεια σας και από μένα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Όλα
0: είσαι
4: καλά.
0: Έτοιμος για μετά?
4: Έκανα ειδική προετοιμασία. Έφτιαξα και το team το δικό μου, το ωραίο.
0: Με ποιους είσαι?
4: Λοιπόν, ένα πολύ δυνατό team. Θα είμαι σαν τους Dalton.
0: Ναι, έτσι όπως το ξεκινάει. Δεν είναι σαν να είναι πρόγραμμα, ρε παιδί μου, μουσικό που λέει. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα.
4: Είμαστε
0: σε αυτό το κέντρο, είμαστε αυτοί και αυτοί και το κέφι θα απογειωθεί.
4: Λοιπόν, ξεκινάω με τον πιο μεγάλο, τον Βαγγέλη, τον Μωρά.
0: Όπα, κολώνα.
4: Κολώνα.
1: Ναι, ναι.
4: Μετά στο πάω Περάνα. Στο Τζιλιανίδη, στον Κοσμά.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο ιστορικό του γκολ, εγώ.
4: Ωραία.
1: Το και έχω περιγράψει, θα του πεις.
4: Και εγώ θα παίξω κολόνα εκεί, βάρη center for μπροστά.
1: Βάρη center for. Ωραία ομάδα.
0: Ναι,
1: νεανική ομάδα, ρε Σωτήρη, φτιάχνει. Γιατί... Κάτσε, είναι λίγο άδικη η ομάδα σου.
0: Έχω...
4: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί και θα παίξει τώρα με του Κατσουράνιδε και του Καρακούνιδε.
4: Ναι, και οι άλλοι έχουν πολύ ποιότητα όμω.
1: Πολύ ποιότητα, πολύ... λέω ηλικιακά το θέτω.
0: Έχω μάθει ότι υπάρχει όντω πολύ ανταγωνισμό. Το έχετε πάρει πολύ σοβαρά.
4: Ναι, σα είπα, έχουμε κάνει ειδική προετοιμασία.
0: Όντω.
4: Μιλάγαμε σοβαρά, πρέπει να κερδίσουμε, δεν είπαμε για πλάκα.
0: Με έχουν ενημερώσει τα παιδιά από το ψάπο ότι όντω όλοι το πάρει πολύ σοβαρά και λέω εντάξει, προφανώς με τρολάρανε.
4: Όχι, αλήθεια.
0: Αλλά με όσους έχω μιλήσει ήδη από το πρωί, θα μπουν όλοι ψαχωμένα.
4: Ψάχναμε ανταγωνιστική ομάδα, ψάχναμε δυνατούς συμπαίχτες και νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά.
0: Το χώρο τον είδες?
4: Ναι, τώρα μόλις ήρθαμε.
0: Εμείς,
4: και...
0: μπράβο, εμείς λέγαμε με τον Κώστα τώρα πόσες φορές θα βγει η μπάλα είτε στη σταδίου είτε στην Ερμού.
4: Δεν νομίζω, εντάξει.
1: Μια δεν κόντρα, μια ακτή.
0: Δεν νομίζω.
4: Δεν νομίζω, εντάξει. Υπάρχει ποιότητα γενικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είπα ότι δεν έχετε ποιότητα.
4: Για να μην πιστεύετε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ. Όχι ότι θα πας να βάλεις γκολ και να τη στείλεις τα πουλιά. Αλλά δεν θα βάλεις μια κόντρα, ρε παιδί μου.
4: Μπορεί να γίνει, εντάξει.
0: Δεν θα πάρει η μπάλα ύψος.
1: Θα πάρει, δεν μπορεί να μην πάρει.
0: Τόσο ποιότητα ακόμα και κόντρα στην Ελλάδα.
4: Δεν θα σηκώνει την μπάλα.
0: Καθόλου.
4: Έχει δώσει εντολή προπονητή.
0: Είναι αυτό που λέμε χαμηλά η μπάλα.
4: Χαμηλά
1: η μπάλα. Να σου πω ρε Σωτήρη τώρα που έχεις γίνει πλέον δημοσιογράφος. Έχεις ξεκινήσει αυτά τα.
4: Μην βάζετε τα μπέλε, σας
1: έχω πει. Μήπως έχεις ξεχάσει να είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Βαρύ.
4: Όχι,
1: δεν ξεχνιέται αυτό. Μάθε τεχνικά στην ΕΕ.
4: Μπορεί να αλλάζει λίγο το σώμα, μπορεί να είμαστε λίγο έτσι πιο βαριά κορμιά, αλλά νομίζω η τεχνική δεν αλλάζει. Δεν ξεχνιέται.
0: Να κάνω εγώ το άλλο ερώτημα. Που εσείς γνωρίζετε, εμείς δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, τώρα το συναντάω. Λοιπόν, τώρα που έχεις μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πω εγώ δημοσιογράφος, αλλά λίγο να σχολιάζεις, λίγο να μιλάς κτλ. Ναι.
4: Καλά τα λες.
0: Πόσο πιο όχι δύσκολο, πόσο περισσότερο καταλαβαίνεις για την άλλη πλευρά. Δηλαδή, φαντάζομαι σαν παίκτης, έχεις πω από τι λέει αυτός, πώς τα λέει, ναι, έτσι αλλιώς. Ναι. Τώρα λίγο τη βλέπεις και την άλλη πλευρά.
4: Σίγουρα το βλέπω από την άλλη πλευρά, γιατί όπως σας είχα πει ότι έχω ξεκινήσει και τα διπλώματα προπονητικής μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και
1: τελειώνουμε τώρα,
4: Ναι, ναι, μέχρι το Δεκέμβρη τα έχουμε τελειώσει.
1: Εγώ όχι.
4: Οπότε έχουμε μπει λίγο στη διαδικασία και σκεφτόμαστε πλέον και εμείς σαν προπονητές και πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή. Σαν ποδοσφαιριστής, η αλήθεια είναι ότι.
0: Μόνο κράτη ο προπονητή.
4: Δεν με έβαλε πάλι, είτε βάζει τον άλλο. Προπόνηση, αγώνα τελείωσε. Δεν σκέφτεσαι τακτικά πράγματα. Πλέον σκέφτεσαι ότι ο προπονητής πόση δουλειά έχει από πίσω, πόσο δύσκολο είναι το έργο του, πόσο πρέπει να διαχειριστεί όλο το ρόστερ, τις προσωπικότητες. Ακόμα και με τους δημοσιογράφους είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να. Τη διοίκηση. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τακτικά σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις κάκι στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να βάλεις τα πιόνια στη σωστή σειρά. Mm-hmm. Είναι δύσκολο.
0: Τώρα μετράς περισσότερο τα λόγια σου στην κριτική που θα κάνεις για τον αγώνα.
4: Προφανέστατα. Γιατί γενικά το είχα αυτό. Δεν μ' άρεσε να λέω δηλαδή, ούτε αρνητικά ούτε πολύ θετικά. Θέλω δηλαδή πάντα να υπάρχει ένα balance. Αλλά γενικότερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για αυτά που λες.
1: Σκέφτεσαι
4: γιατί...
1: την άλλη πλευρά. Ρε παιδί μου, όταν σχολιάζεις τώρα την απόδοση μιας ομάδας, σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον λίγο αργότερα, θα σε ακούνε οι παίκτες που παίζανε.
4: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
0: Ούτε είσαι τυχερός. Εμείς, παράδειγμα, εγώ τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, τι έλεγα. Όταν θα σχολιάζα Έλληνες ποδοσφαιριστές, ήμουν πιο μετρημένος, γιατί κάποιος μπορεί να ακούει. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα θα έλεγα κάτι παραπάνω για το Μουρίνιο. Τι έκανε ο Μουρίνιο πέρα.
4: Δεν θα τα ακούσει.
1: Δεν θα τα ακούσει και ποτέ.
0: Ή το χι ποδοσφαιριστή, παρά για να είναι ένα ποδοσφαιριστή που όχι για να το παίξω καλός, αλλά λέω τώρα μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να είμαι άδικος, μπορεί.
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και σαν ποδοσφαιριστής άκουγες κριτικές. Άλλες ήταν καλοπροαίρετες, άλλες κακοπροαίρετες. Οπότε λίγο τα ζυγίζεις. Είναι καλή η κριτική να υπάρχει πάντα, σε βελτιώνει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά είναι και ο τρόπος που θα την κάνεις, είναι και το πώς θα το μεταφέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι για να πάμε μετά στο αγωνιστικό. Σου είχε έρθει μήνυμα για παράπονο, γκρίνια ή οτιδήποτε για αυτά που έχεις πει ήδη?
4: Όχι, τίποτα. Ευτυχώς.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Πολύ καλό.
4: Πολύ νωρίς.
1: Πολύ καλό.
0: Κοίταξε, εγώ δεν σου χάνω τίποτα.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι να είσαι προετοιμασμένος και για τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, έχεις μάθει ποιους θα αντιμετωπίσεις?
4: Ναι, έχει βγει το πρόγραμμα. Νομίζω πρώτη ομάδα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με τη δικιά του ομάδα.
0: Την ομάδα έχει τη
4: δική σου. Δεν γνωρίζω τις άλλες τριάδες καθόλου. Τίποτα.
0: Και εγώ έχω τους παίκτες που θα λάβουν μέρος.
1: Τις τριάδες δεν τις έχουμε.
0: Τις τριάδες θα τις έχουμε σε λίγο. Δηλαδή, ποιοι είναι με ποιους.
1: Ναι. Έχεις βάλει την ομάδα να τρέχει για να μας φέρει τις τριάδες.
0: Τις έχω βάλει την ομάδα από νωρίς, αλλά υπάρχει μια κολυσιοργία.
1: Δεν το έχεις οργανώσει πολύ καλά.
0: Δεν είναι δική μου.
1: Για πες μας και δύο λόγια για ψαπ. Τον έζησες πολλά χρόνια ως ενεργή ποδοσφαιριστής. Δεν σταματάς, φαντάζομαι, ποτέ να ενδιαφέρεσαι και να ασχολείσαι.
4: Είμαστε όλοι δίπλα στον ΨΑΠ, είτε ενεργοί είτε παίχτες που έχουν σταματήσει. Εντάξει, τι να πω, ήταν πάντα δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το έργο που κάνουν. Εμείς, όπως είπα πριν, θα είμαστε πάντα δίπλα τους, θα τους στηρίζουμε, γιατί ανέκαθεν είναι ένας ουσιαστικά. Πρεσβεύει όλους τους ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε, δηλαδή είτε άντρες είτε γυναίκες, και ό,τι χρειαστούμε ήταν πάντα εκεί για μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και γενικά, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξέρει στον κόσμο μπορεί να ακούγεται, εντάξει μωρέ, και τι κάνει ο ΨΑΠ ή ο κάθε ΨΑΠ. Δεν νιώθεις ότι ειδικά στις μικρότερες πλέον κατηγορίες, ότι έχουν ένα στήριγμα που δεν φανταζόντουσαν όταν ξεκίναγαν να παίζουν ποδόσφαιρο?
4: Σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είδαμε ότι χρόνο με το χρόνο κάνουν και περισσότερα πράγματα, αναδεικνύουν και τα προβλήματα στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές που πραγματικά οι ποδοσφαιριστές στις χαμηλότερες κατηγορίες τους έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποδοσφαιριστές της Super League. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι έχεις ένα στήριγμα και να έχεις κάποιον να μιλήσεις. Ο ΨΑΠ δεν είναι μόνο ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει σε ένα δικηγόρο ή να σου λύσει το πρόβλημα με ένα συμβόλαιο. Υπάρχει και ειδικό τμήμα, από όσο ξέρω, που έχει να κάνει με την ψυχολογία,
1: με
4: έχει
1: την
4: να κάνει
1: υγεία. Με την ψυχική υγεία. Τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους βασικούς άξονες που στοχεύει.
4: Σωστά. Και πιστέψτε με, επειδή έχω κάνει αρκετές κουβέντες μαζί τους, υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι να το πω, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που παίρνουν, σίγουρα δεν γίνονται γνωστοί, δεν γίνεται γνωστός ο αριθμός,
0: και καλά κάνουν και
4: σωστά, αλλά υπάρχει μεγάλη στήριξη και δυστυχώς είναι μεγάλος ο αριθμός. Μακάρι να ήταν λιγότερο.
0: Τουλάχιστον βγήκαμε από αυτό το ξεστοφοβικό, μην πάω εκεί, μην φανεί και τα λοιπά. Ζητάμε πλέον βοήθεια, ζητάνε και οι άνθρωποι βοήθεια.
1: Θέλω να σας πω ότι στις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού είναι κανονικά μέλος
0: του staff.
1: Ναι. Έτσι, δεν είναι απλά ότι έχεις τη δυνατότητα, είναι μέλος του staff.
4: Και εμείς
1: και
4: τώρα
1: και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει σε αρκετές ομάδες.
4: Υπάρχει και εμείς το είχαμε και από τότε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που υπήρχε μέσα ειδική ψυχολόγος, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι βοηθάει και δεν είναι καθόλου έτσι ταμπού να μιλάς για αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Ωραία. Θα σε αποδεσμεύσουμε.
1: Δεν θέλουμε, αλλά θα σε αποδεσμεύσουμε.
0: Δεν θέλουμε, γιατί είναι πολύ ωραία κουβέντα. Αλλά φοβάμαι ότι θα μας χρεώσεις
1: σίγουρα.
0: Πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα. Θα μας αφήνετε να προσπαθήσω να εγκλιματιστώ με το χώρο κτλ.
4: Πρέπει να βρω τους συμπαίκτες μου.
0: Ωραία.
1: Ο συνάδελφος της Έλληνας Παπαδοπούλου.
0: Έχει και Έλληνα Παπαδοπούλου.
1: Ο συνάδελφος.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Νίνη για αυτή την κουβέντα. Θα τον απολαύσουμε σε καμιά ώρα εδώ στα γήπεδα.
1: Εμείς θα τον απολαύσουμε. Βλέπεις εκεί κάτω. Πώς θα τον απολαύσουμε εμείς.
0: Δεν μιλάμε μόνο για πάρτι. Θα τον απολαύσουμε
1: όχι για πάρτι.
4: Αν θέλετε μπορούμε να έρθουμε να παίξουμε εδώ μπροστά.
0: Και εδώ και εδώ. Ή θα έρθουμε εμείς εκεί. Και αυτό είναι απειλή. Να είσαι καλά Σωτήρη.
1: Ευχαριστούμε Σωτήρη. Παρακαλώ.
0: Δεν ακούγεσαι όμως.
1: Θες να πεις κάτι, αλλά δεν ακούγεσαι.
4: Θα μείνω.
1: Περίμενε. Τώρα σ' ακούω.
5: Λοιπόν, τόση ώρα στο Διπλάζα, πριν κάνετε εσείς εδώ εκπομπή, δεν ακουγόταν τίποτα.
1: Ναι.
5: Η αίθουσα κλειστή και αυτά, βραβεία και αυτά. Από την ώρα που κάνετε εκπομπή, μιλάμε, περνάει όλο. Τι φωνακλάδες είστε εσείς.
0: Δεν φτάνει που με το που άνοιξε ο μπουφές πριν ανοίξει, φύγαμε.
5: Εγώ δεν το.
0: Πληρωνόμαστε για αυτή τη φωνή.
5: Για το χέρι μπήκα στο φεύγοντα.
0: Γιατί δεν έφερε κάτι για μα.
4: Έρχεται κόσμο από την Ερμού.
0: Φυσικά έρχεται κόσμο, γιατί είναι στο Τερισνίνη, δεν έρχεται για μα.
5: Λίγο πιο ήσυχα.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Είναι και ώρα κοινή ησυχία στην Ελλάδα.
1: Έχει σταματήσει η ροή, παιδιά, και πρέπει να του ξυπνήσουμε. Δεν ερχόταν κόσμο.
0: Ελάτε εδώ, είναι και η Έλενα Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε τον Σωτηρίνη. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε τον Άρα Ρεστά. Που λέει Σταύρο, επίση λέτε με το σεσουάρ, φυσά τα κάρβουνα στην ψυσταριά όντω για να πάρουν. Αλλά θέλει από απόσταση όμως γιατί
1: δεν ναι, σωστά. Αλλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Το έχω κάνει. Σε δύσκολε περιπτώσει
1: όλοι το έχουμε κάνει.
0: Αν δεν παίρνει το κάρβουνο, βοηθάει.
1: Σωστά. Για να φέρουμε άρι πάλι εδώ.
0: Άρη, συγγνώμη που σε διακόψαμε έτσι. Λοιπόν, απότομα. Αλλά ο άνθρωπος έχει αγώνα μετά. Τι να κάνουμε.
1: Έχει αγώνα. Για κάτσε, Άρη μου, για κάτσε.
0: Λοιπόν, και ο Άρης έχει εκπομπή 5 ώρα, αυτός μας αλλάζει. Η απαλλαγή μας αυτός είναι.
1: Ναι, αλλά όχι από εδώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγει.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε πρέπει να πάει μετά.
2: 5 ώρα το λίγουμε από εδώ, ε.
0: Ναι, και δίνουμε τις κοιτάζει το καλύτερο. Λοιπόν, Άρης ο Βεστάς κοντά μας. Ακούσαμε πριν το Σωτηρινίνη. Λέγαμε για τις χρήσεις της ξυριστικής μηχανής.
1: Βέβαια, τις σοβαρές κουβέντες κάνουμε με τον Άρη.
0: Πάμε παρακάτω. Μέχασε με την αρχή που λέει είναι και για το σώμα. Άντε τώρα.
1: Και εγώ, εκεί ήθελα να φύγουμε από την κουβέντα.
2: Για το σώμα δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Το είπε.
0: Και είναι το πρώτο που είπε.
1: Το είπε, Άρη μου.
2: Για να ξέρει ο ψάρας, ρε παιδιά.
0: Και να σου πω κάτι στην τελική. Δεν μιλάμε μόνοι μας. Μας ακούει και ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να κάνουν και αυτή τη χρήση.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις εδώ τη βαστούλα.
2: Πολύ ωραία είναι η φάση. Θέλω να πω για τον ψαπ.
0: Να βεβαίως.
1: Για πες.
2: Κοίτα, ο ψαπ στην πραγματικότητα είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ μου.
1: Σωστά.
2: Είναι ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μάλιστα συμμετέχει και στις αποφάσεις. Συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κτλ. Βέβαια, συμμετέχει στις αποφάσεις.
1: Δεν λαμβάνει.
2: Με έναν έτσι, ρόλο λίγο περιοριστικό.
1: Συμβουλευτικό, αν
2: ναι, θέλεις. Εντάξει, ψηφίζει,
1: ναι.
2: Αλλά αν θέλει να περάσει κάτι, δύσκολο θα το περάσει.
1: Σωστά.
2: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, να πούμε μια πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
2: Ότι είναι τα τελευταία χρόνια πιο ενεργός από ποτέ.
1: Ισχύει.
2: Είναι πιο ενεργός, πιο παρεμβατικός, γιατί η ουσία αυτή είναι για τον ΨΑΠ, αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Και δεν το λέμε γιατί είμαστε εδώ μαζί του να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια.
2: Όχι,
0: είναι μια αλήθεια.
2: Είναι γεγονός.
1: Mm-hmm.
2: Είναι γεγονός.
1: Έχει δυναμός και η ΦΥΠΡΟ, έτσι.
2: Βεβαίως έχει δυναμός και η ΦΥΠΡΟ. Κοίτα να δεις. Έχω κάνει πολύ αυστηρή κριτική στο παρελθόν στον ΨΑΠ.
1: Το θυμάμαι.
0: Για καλό τον φέραμε τον κύριο.
1: Για καλό.
2: Για πλήρη απουσία, ας πούμε, στην παρεμβατικότητά του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Είναι πιο παρεμβατικός, πιο ενεργός. Λοιπόν, εγώ θέλω κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τον ΨΑΠ να σας πω.
1: Ναι.
2: Να είναι πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Όταν υπάρχουν οφειλές από ΠΑΕ, που είναι το ψωμί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
1: mm-hmm.
2: έτσι, να αντιδρά στη βία, θέλω ΨΑΠ να αντιδρά στη βία, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, να αντιδρούν στη βία. Και θέλω να σκύψει και πάνω από προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία τα βάζουμε λίγο στην άκρη, δεν τα λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας. Το ένα είναι το match fixing, mm-hmm. να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές και να τους ενθαρρύνει να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες έχει εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Και μπορείς ανώνυμα να κάνεις την καταγγελία σου και ο ΨΑΠ και η ΦΥΠΡΟ όλο αυτό να το τρέξουν.
2: Και επίσης να σκύψει πάνω από ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν φαίνεται πολύ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πραγματικότητα, και έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις. Ποιες εξαρτήσεις? Τις εξαρτήσεις από το στοίχημα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι στον ποδοσφαιριστή και πρέπει και ο ΨΑΠ να σκύψει πάνω σε αυτό το, πάνω από αυτό το θέμα. Το σοβάρεψα πολύ, το ξέρω.
0: Όντως, καλά έκανες. Φύγε.
1: Πολύ καλά έκανες. Θα σε απολαύσουμε στις 5. Πάντα, με όλη τη δράση.
0: Πάντα καταγγελτικός.
2: Βεβαίως.
0: Ρε Γιαννήση.
6: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχουμε κάνει συνεννόηση με τον Γιώργο τον Γιάννηση.
1: Ναι. Τι συνεννόηση έκανε με τον Γιάννηση?
6: Ήταν στο ψυγείο να μου φέρει ένα κρύο νερό. Και του
1: λέω, έχει πιει 12 μπουκάλια νερό, ρε Σταύρο.
6: Και του λέω, από κάτω είναι τα παγωμένα και τα λοιπά. Του λέω τις καβάτσες και πάει και το δίνει στο παλαιότολο.
1: Μπράβο. Δηλαδή, του. Και πολύ καλά έκανε.
6: Λοιπόν,
1: πάμε, τι θα γίνει.
6: Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα,
1: ναι.
6: Και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Power FM 94,6. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Ελάτε, υπάρχουν δράσεις για μικρά παιδιά και για μεγάλους και φυσικά αρχίζει και το show το μεγάλο στις 4.30.
7: Big Wings Sport FM 94,6.
8: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιά στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
10: ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max. Το καλοκαίρι κρύο στο max. Και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στή...

0: επειδή είμαστε εδώ να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ναι. Στέλνει εδώ ο Γιάννης. Δύσκολα θα το δείτε το μήνυμα. Γιατί? Μπορείτε να μου πείτε το τραγούδι των 3 και 4 η γυναικεία φωνή. Πού είναι θυμάτω Στέφανο.
1: Α.
0: Ναι. Θα το ψάξουμε, θα το βρούμε. Ενευθέτω χρόνο.
1: Σιγά μην το βρούνε.
0: Χρώμα το βλέπω γιατί.
1: Το λέω εγώ, φίλε.
0: Δεν ξέρει καν.
1: Τρεις και τέταρτο.
0: Θα το ψάξω, Στέφανο. Στέφανο Παλαιότολο μαζί μας. Δεν είπαμε στον ήχο μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση και μαζί με τον Νάσο, ο οποίος έχει μπει και αυτό σήμερα στην παρέα μας. Φυσικά Παντελής Καλαϊτζίδης εδώ έχει στήσει τα πάντα. Μιλάμε μια στουντιάρα φοβερή και τρομερή, περιψωμένη. Όλοι ερμού.
1: Βλέπεις σε πόση ώρα θα έχουμε ήλιο, περιψωμένη.
0: Καπνή καρέα απέναντι.
1: Καπνή καρέα.
0: Ναι.
1: Καπνή καρέα.
0: Πες τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύεται πάλι. Έκαναν τη σιέστα τους.
0: Ενέρεση.
1: Την έκαναν το έτσι λίγο το μεσημέρι και έχει αρχίσει να έρχεται πάλι. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές δεν εμφανίζονται από εδώ. Το έχουν καταλάβει. Πήγε ο Νίνης και τους το είπε. Μην πάτε στο φυσικό πεδίο αυτών.
0: Όχι, ακριβώς.
1: Αυτό έχει κάνει. Όχι, δεν το λέω εγώ.
0: Θεωρητικά θα αρχίσουν να μαζεύονται από τις 4 για να κάνουν και προθέρμανση. Αλλά. Και λογικό, αν έχει ζέστη, σου λέει μην είμαστε μία ώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σημαντική υποχρέωση, θα μας τους φέρουν εδώ, μην ανησυχείς.
1: Παίρνουν με ποιον το έχεις κανονίσει, να σου πω.
0: Με τους διοργανώτες.
1: Δεν έχεις καμία τύχη. Στο λέω εγώ, καμία τύχη. Δεν θα
0: μέχρι
1: έρθει
0: τώρα πήγαινε τρένο γιατί τους έφερνα εγώ. Τώρα
1: ναι,
0: εγώ.
1: Τώρα
0: θα.
1: Κοίτα εδώ, πηγαδάκι. Ο Τσόχος υπογράφει ακόμα αυτόγραφα.
0: Ο Τσόχος και τι έγινε.
1: Τι θα γίνει αυτό,
0: δεν
1: το
0: κατάλαβες. Μου είπανε μετά γιατί κάναμε και ρεπορτάζ. Θυμάσαι ναι. Που είχε στην αρχή λένε Α, υπογράφει αυτόγραφα κτλ. Έχει κατεβεί μόνο του λέει κάτω και λέει θέλει και κανένα άλλο.
1: Ναι, ρε. Μα κάνει βόλτες. Όταν σταματάνε να υπογράφουν.
0: Και το παίζει και δεν με
1: πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω για να τον δούνε.
0: Ότι ο στάτης πλατείας αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ο Μιχάλης Τσόχος και όχι οι ποδοσφαιριστές, με ξεπερνά.
1: Ναι, ναι. Μα, κοίτα τώρα. Εδώ ο μικρός αυτός το Τσόχο περιμένει σίγουρα.
0: Για υπογραφή. Φαντάζομαι τους ποδοσφαιριστές περιμένει. Λοιπόν, 4:30 θα. Θα αρχίσει εδώ η δράση.
1: Έχεις κανονίσει να είναι κάποιος κάτω να κάνει.
0: Γιώργος Μαραθιανός, έχω το καλύτερο.
1: Γιώργος Μαραθιανός.
0: Το καλύτερο έχω.
1: Αυτός.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε παρακολουθήσει. Να σας πούμε τι έχουμε παρακολουθήσει από το πρωί. Έγινε ένα πολύ ωραίο τουρνουά ακαδημιών.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και μάλιστα επειδή υπάρχει και το ΕΒΑ αγωνίζεται και τα λοιπά, δεν είχαμε τελικό με νικήτρια ομάδα.
1: Αυτά τώρα ξέρεις τα κανονίζουν μεταξύ τους εκεί οι κατσουράνιδες, οι
0: ταινίες. Είναι αυτά. Τα κλασικά. Να σου πω κάτι.
1: Τα κανονίζουν μεταξύ τους. Για να μην τσακώνονται.
0: Πάω να του κάνω λίγο πλακίτσα του κατσουράνι το πρωί.
1: Όπα, έχουμε παρέμβαση εδώ νομίζω.
0: Ναι, ναι, φυσικά εγώ έχω στείλει την Αναστασία εκεί. Πάω να του κάνω λίγο.
1: Εγώ έχω στείλει την Αναστασία, λέει μόνη της πήγε η κοπέλα, ρε. Μόνη της πήγε, την είδα, πήρε το μικρόφωνο μόνη της και πήγε. Μην τα παίρνεις όλα πάνω σου.
2: Πες τα.
1: Μπράβο Αναστασία μου.
0: Ευχαριστούμε Αναστασία, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα, θα πάμε στην Αναστασία.
0: Μισό λεπτάκι,
1: όχι, θα πάμε στην Αναστασία. Περιμένουμε στον ήλιο.
0: Εμείς τι κάνουμε τους όρους.
1: Είσαι με στον ήλιο.
0: Λοιπόν.
1: Θα το πεις μετά, άσε την Αναστασία.
0: Πάμε στην Αναστασία, έχει εδώ το φίλο
2: μας. Λοιπόν, πώς σε λένε.
3: Μανώλη.
2: Μανώλη, τι ομάδα είσαι.
3: Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Τι φανέλα όμως φοράς.
3: Ολυμπιακού.
0: Έπαιξες όλα το πρωί. Έπαιξες το πρωί δηλαδή.
3: Να.
0: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία.
3: Καλά.
0: Πήγαμε καλά σαν ομάδα.
3: Να.
1: Κανα γκολ έβαλες.
3: 16.
0: 16 γκολ έβαλες.
1: Έβαλες 16 γκολ.
0: Σήμερα.
3: Ναι. Όχι. Πέρυσι.
1: Πέρυσι 16 γκολ. Τι λες.
3: Να.
1: Πόσο είσαι.
3: 11.
1: Ωραία. Έχει μέλλον,
0: Βέβαια. Σήμερα βάλαμε κανένα γκολ.
3: Δεν παίζω σήμερα. Είμαι 11. Κάπα 12.
0: Α, εντάξει, εδώ στο τουρνουά το πρωί.
3: Όχι,
0: ήσουνα.
3: Δεν ήμουνα.
2: Τι φανέλα έχεις στα χέρια σου.
3: Έχω μία της Εθνικής Ελλάδας που μου την υπέγραψε ο Νίνης.
0: Κάτσε τώρα, θα έρθουν και άλλοι να σου υπογράψουν και την φανέλα και άλλοι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και πάω λοιπόν που λες, έπαιζε η ομάδα του, η ακαδημία του
1: Κατσουράνη,
0: ναι. Falcons,
1: ναι.
0: Με το Ελλήνικο του Ντέμι.
1: Και
0: λέω τι κάνουμε, λέω πώς πάει το ματσάκι εδώ, μου λέει μια χαρά. Λέω κερδίζουμε ή να κάνω κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, μας αυτά.
1: Στο αυτό ο Κατσουράνης. Μόνο ψέματα.
0: Υπεράνω.
1: Άκου, μόνο
0: προφανώς γιατί υπήρχε κόσμος γύρω, δεν ξέρω.
1: Τώρα και αυτό είσαι, το κανόνισες με την Αναστασία.
0: Εννοείται.
1: Όχι. Για να μας δώσετε Αναστασία,
2: όχι,
1: παρακαλώ.
2: Δεν θα παίρνει τα έψημα όλα ο Σταύρος.
1: Μπράβο, Αναστασία μου.
2: Πόσο λένε.
3: Χρήστο.
2: Και πού παίζεις.
3: Στον Παναθηναϊκό στην Άντερ 12.
0: Τι θέση παίζει, μαι.
3: Αριστερό εξτρέμ.
0: Μια χαρά.
1: Αριστερό εξτρέμ, ε.
0: Να υποδώσω, εσύ και, είσαι και Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
0: Γιατί εσύ γελάτε τώρα, αλλά τις πάρες έκανα εκπομπή από το Μολ,
1: ναι.
0: Και ήρθε ένας πιτσιρικάς.
1: Μάλιστα.
0: Με φανέλα ΑΕΚ. Και αυτή ομάδα είσαι Παναθηναϊκός. Και γιατί φοράς παίζεις στην ΑΕΚ.
1: Ωραίος.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γίνονται και τέτοια, ρε παιδί μου.
2: Θα παίξεις στην πρώτη ομάδα και θα κάνει την περιγραφή ο Κώστας Ψάρας.
0: Τι το ευχόμαστε. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής.
3: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Ο Μέση.
0: Είσαι μικρός ακόμα, θα μεγαλώσεις, θα αλλάξει λέει το κουστός
1: σου. Δεν χαρήκαμε πολύ με αυτό που ακούσαμε, αλλά τι να σε κάνουμε.
0: Να είσαι καλά. Δεν ήξερα ότι ο Κώστας έχει τις ίδιες απόψεις μαζί μου. Τουλάχιστον να σου πω κάτι.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι δύο-τρεις αυτοί. Τώρα είναι Παπαδοπούλο, Βαϊμάκης αυτοί.
0: Μπράβο. Να σου πω και κάτι. Μπορούμε να το σώσουμε τελευταία στιγμή. Εμείς οι κανονικοί, όταν λέμε Ρονάλντο, εννοούμε επίσης το κανονικό.
1: Το φαινόμενο.
0: Ο Πορτογάλος λέγεται Κριστιάνο. Δεν λέγεται Ρονάλντο.
1: Ας, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, εάν το συμπαθεί ή όχι.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις εκπομπές που έλεγα πριν,
1: ναι.
0: Είχα κάποια στιγμή καλεσμένο με.
1: Έλενα, σταμάτα. Σταμάτα, Έλενα, σταμάτα. Κάτσε εκεί.
0: Είχαμε τον Γιάννη τον Κούμα.
1: Ναι.
0: Και λέω, μέσα στο Μουντιάλ η εκπομπή και του λέω Μέση ή Κριστιάνο. Και μου λέει Κριστιάνο. Όχι, και τα λοιπά. Άλλο να πω. Και δεν είναι Ρονάλντο, δεν είμαι Κριστιάνο. Δεν είσαι με Μέση, μου λέει ναι.
1: Σωστά.
0: Για λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Για
0: πάμε μισό λεπτάκι. Να στέλνετε μηνύματα ακόμα, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Για λίγο ακόμα στο Viber στο 6988-946-946. Για να διεκδικήσετε μία από τις δύο ξυλιστικές μηχανές Remington PG5000 ή το σεσουάρ Remington AC7200 Super KR Pro. Για λίγο ακόμα.
1: Το σεσουάρ για δολοφόνους. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία.
2: Ήταν να μην κάνω την αρχή, τώρα θα έχω πολλά παιδάκια να ξέρετε. Πώς σε λένε.
3: Αλκιβιάδη.
2: Και τι ομάδα είσαι.
3: Ολυμπιακάρα.
1: Και Ολυμπιακάρα είσαι. Μάλιστα.
2: Παίζεις ποδόσφαιρο.
3: Ναι, πάω στον Ολυμπιακό, στην Νίκαια.
2: Και τι θέση παίζεις.
3: Δεν παίζω ακόμα, θες γιατί τώρα ξεκίνησα.
2: Τι σ' αρέσει περισσότερο.
3: Επίθεση.
1: Βέβαια, η άμυνα θα σ' αρέσει. Και πολύ καλά, παιδί μου. Απ' την επίθεση βγάζεις λεφτά.
0: Και να σου πω και κάτι. Αν είναι, έχεις και την μπάλα δική σου στη γειτονιά, πάντα πίνεις θα παίζεις.
1: Έτσι. Ένα νεράκι, ρε Μιχάλη, ευχαριστώ. Ένα νεράκι.
0: Α, εγώ νόμιζα έρθει να μας πει κάτι. Ο Μιχάλης Τσόχος, αλλά όχι, δεν. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Λοιπόν, θα ποντάρεις σε ομάδα. Από αυτές που θα συμμετέχουν.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, μία έχουμε μάθει μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει το σωστό ρεπορτάζ.
0: Πρέπει να γίνει η δουλειά. Πρέπει να. Ο Γιώργος ο Ντυμένος. Γιώργο, έλα λίγο εδώ.
1: Ρε Γιώργο, θα μας πεις τις τριάδες, τι θα γίνει.
0: Από
1: τώρα.
0: Το πρωί περιμένω τη στελέχωση των ομάδων που μου έχει διδάξει να μου φέρετε.
1: Σε 45 λεπτά αρχίζουμε, δεν ξέρουμε τις τριάδες ή ενδεκάδες, βγαίνουν μία ώρα πριν τα μάτς. Στην UEFA 75 λεπτά.
0: Θεωρητικά.
1: Μπράβο, ρε Μιχάλη.
0: Θεωρητικά θα είχαμε αυτή τη λίστα. Πριν και για τις γυναίκες και η Έλενα έκανε τη μετάδοση έτσι.
1: Φέρε τη λίστα. Να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Σου ήρθε η λίστα. Γιώργος Ντυμένος. Ένας άνθρωπος, μια ιστορία. Λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος. Μπήκουν Sport FM 94,6. Είμαστε παρόντες για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ακούσατε όλα τα σοβαρά λίγο πριν.
1: Και τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM, μην ξεχνάς. Γιατί είδα το project manager, κατάλαβες.
0: Αρχίσαμε τώρα τα σάλια. Είδαμε τώρα
1: το είδα το project και το θυμήθηκα.
0: Είδαμε το διευθυντή τώρα και αρχίσαμε. Καλά δεν τρέπεσε λίγο.
1: Καθόλου. Δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά, να ξέρεις.
0: Α, για αυτά. Κάτι έχω καταλάβει. Εγώ θα σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Είναι ότι στο ημίχρονο η Tottenham χάνει 1-0.
1: Ναι, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Το θέμα είναι αν θα βάλεις γκολ ποτέ.
0: Θα βάλω. Σήμερα θα βάλω ένα γκολ, νομίζω. Λοιπόν.
1: Χάνεις 1-0. Ο Μαντζάμπι το βάλει, να ξέρεις, το κολλάκι της Aston Villa.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι.
1: 7 η ώρα έχει ατρόμητο Κηφισιά.
0: Και Άρης.
1: Κηφισιά του Deals.
0: Να το μάθουμε κι αυτό. Αλλά νομίζω το καλό το καλό.
1: Είναι το Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, ρε φίλε, αναβιώνει έτσι ένα μεγάλο.
1: Θες να μου πεις γιατί είναι στο ίδιο κανάλι τα δύο παιχνίδια και είναι το 1-7 και το 1-7,5.
0: Εσύ που είσαι τηλεοπτικός.
1: Εγώ τηλεοπτικός είμαι, αλλά γιατί είναι το 1-7 και το 1-7,5.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ που
1: και δεν είναι το 1-7 και το 1-9. Στο ίδιο κανάλι είναι, ρε παιδί μου.
0: Πραγματικά, πες με εσύ.
1: Τι να.
0: Εμένα βρήκε να ρωτήσω.
1: Εσένα βρήκα.
0: Λοιπόν,

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ και γνωστό κόσμο. Κύριε Τσιτσικά, συγγνώμη, δεν ξέρω αν μας ακούει ο διευθυντής. Κύριε Τσιτσικά.
1: Δεν σε ακούει ο διευθυντής, μιλάει τώρα. Θα μην ασχολείσαι με τον
0: διευθυντή. Αφήστε τον κύριο Ασβεστά, είναι απαλλαγή μας. Πρέπει να πάει στο στούντιο. Να έχουμε το νου μας λίγο.
1: Θα πάμε στην Αναστασία. Έχει λιώσει μες στον ήλιο, ρε παιδί.
0: Περιμένει μες στον ήλιο 8 ώρες. Αυτή που είναι νέα, εδώ χωρίς, άμα δεν είναι αυτή, ποιος θα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το νέα ισχύ. Έχω εδώ μαζί με ένα γνωστό παιδάκι, τον Νικόλα το Σιαμπλή.
0: Ένα γνωστό παιδάκι.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Με λέτε Νικόλα και είμαι ομάδα Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, είσαι.
1: Πορτογαλία.
3: Ναι.
0: Γιατί?
3: Και στην Ελλάδα είμαι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα δυσκολεύεται.
3: Πάλι, Πορτογαλία.
1: Α, ωραία. Και στην Ελλάδα, Πορτογαλία.
2: Ο μπαμπάς σου τι ομάδα είναι και σε αναγκάζει να υποστηρίζει την ίδια ομάδα.
0: Ο μπαμπάς δεν υποστηρίζει την εθνική Γερμανία, ρε Νικόλα.
3: Ήταν
0: καλά, δεν θυμάμαι.
3: Δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου.
0: Αλλά εσύ Πορτογαλία.
3: Ναι.
1: Και καλά του έκανες. Μπράβο.
0: Εθνική Γερμανία, όχι δηλαδή. Πού είναι ο μπαμπάς.
3: Ναι.
1: Και λίγο. Τώρα έχει και Γιούργεν Κλοπ, πολύ μεγάλο προπονητή, να ξέρεις.
3: Εμένα η πρώτη αγαπημένη ομάδα είναι η Πορτογαλία.
1: Ναι.
3: Η δεύτερη είναι η Αργεντινή. Και η τρίτη είναι του Χάλαντ.
1: Η Νορβηγία.
0: Ο αγαπημένος σου παίκτης ποιος είναι?
3: Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο.
0: Με αυτή τη σειρά. Μπράβο. Μπράβο.
1: Πιχταρά είναι.
0: Μα τα βρει μια χαρά.
1: Πολύ συνθετικό,
0: ναι, ναι.
1: Από όλα πιάνει.
0: Ξέρει μπάλα το παιδί.
1: Πιάνει από όλα.
0: Πάμε και σε ένα κοριτσάκι.
2: Σε ένα κοριτσάκι. Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
2: Ειρήνη, τι ομάδα υποστηρίζεις?
3: ΑΕΚ.
2: Ποιο είναι ο αγαπημένο ποδοσφαιριστή?
3: Ο Ζήνη και ο Μέση.
1: Ο Ζήνη και ο Μέση. Πώς το έκανες αυτό τώρα? Τι συνδυασμό είναι αυτό?
3: Γιατί μ' αρέσει η ΑΕΚ και η Αργεντινή.
1: Άκου τώρα, να το ακούσει αυτό ο Ζήν να πανηγυρίζει δύο μήνες.
0: Και γιατί δεν πανηγυρίζει ο Μέση?
1: Α, δεν είσαι καλά εσύ, ε.
0: Λέω,
1: ο ίδιος φταίει, ναι. Μπάλα παίζεις?
3: Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα γραφτώ.
1: Α, δεν ξέρεις ακόμα, μικρής ακόμα. Να παίξεις και εσύ μπάλα, ωραία είναι. Έτσι αλλιώς το ποδόσφαιρο γυναικών πλέον εξελίσσεται, να ξέρεις.
3: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, παίζω. Μπράβο στο σχολείο σου. Μου.
1: Μπράβο, Ειρήνη μου, μπράβο.
0: Παίζετε με τα άλλα κοριτσάκια ή με αγοράκια παίζεις
3: ποδόσφαιρο?
0: Με αγόρια παίζω. Αυτή είναι αγόρια, δεν
1: είναι. Ωραίο είναι αυτό, ρε.
0: Ισότητα. Είπα εγώ ότι είναι άσχημο. Εγώ πρέπει πως παίζουν και άλλα κοριτσάκια, να μπουν και άλλα κοριτσάκια στο ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, έχουμε και. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτοί εδώ οι δύο.
1: Κάτσε, ρε παιδάκι.
0: Είναι παιχταράδες.
1: Εδώ βάζουν βίσμα για να μιλήσουν όμως.
0: Είναι παιχταράδες. Δηλαδή, έχω δει εγώ τα βίντεο που ανεβάζει ο μπαμπάς τους. Έχουν σπάσει όλα τα βάζα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Διότι θέλουν, κατεβάζουν την κουρτίνα και φωνάζουν στη μαμά να τη φτιάξει γιατί είναι και το τέρμα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα μας μιλήσουν τα αδέρφια.
2: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, έχω εδώ το Μάριο και το Δημήτρη Μαραθιανό. Λοιπόν,
1: ξεκινήσουμε.
0: Οικογενειοκρατία. Συνωνυμία, φαντάζομαι.
2: Θα ξεκινήσω με το μικρότερο. Μάριε, πού πήγες?
1: Χάθηκε.
2: Ανέβα πάλι πάνω.
1: Πίσω από τις μπαριέρες.
2: Τι ομάδα είσαι? Για πες το πιο δυνατά.
0: Δεν θέλω.
2: Τι ομάδα είσαι?
3: ΑΕΚ.
2: Πώς είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Μέση.
0: Μπράβο, μπράβο. Το παιδί έχει μεγαλώσει με σωστές ποδοσφαιρικές αρχές. Δημήτρη, παίζεις ποδόσφαιρο?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο?
1: Κοίτα.
3: Ναι.
2: Τι θέση παίζεις?
3: Αμυντικός.
2: Και ποιος σε έχει κάνει ΑΕΚ?
3: Ο μπαμπάς.
1: Απίθανο,
0: δεν το πιστεύω.
1: Δεν το φαντάστηκε κανείς αυτό.
0: Ναι, μιλάμε τώρα γεμάτη εκπλήξεις στη σημερινή εκπομπή.
1: Μόνο νέα βγάζουμε. Μπράβο, ρε Σταύρο. Τι εκπομπά να φτιάχνουμε.
0: Ωραία, θα ακούσουμε και τον μπαμπά. Μπαμπά, ο κύριος Μαρθιανός θα έρθει λίγο πάνω να μας πει δύο κουβέντες πριν. Να δούμε αν είναι έτοιμος και αυτός για τη μεγάλη μάχη.
1: Θα το ρωτήσεις πώς έκανε τα παιδιά του ΑΕΚ, αυτό θα το ρωτήσεις.
0: Δεν με αφορούν εμένα αυτά.
1: Α.
0: Εγώ θα εστιάσω σε ποδοσφαιρικά. Σε ποδοσφαιρικά ζητήματα. Θα περιγράψει ο άνθρωπος κάτι που δεν έχει ξαναπεριγράψει, φαντάζομαι.
1: Ένας από τους ελάχιστους που έχουν μείνει στην ανθρωπότητα αυτή. Μπράβο. Και έχει φανέλα Νεϊμάρ Τζούνιορ.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το αδερφό του και του είχε μείνει, κατάλαβες.
1: Μπορεί, πάμε, Αναστασία.
2: Πόσο λένε?
3: Νικόλα.
2: Νικόλα, τι ωραία φανέλα που φοράς με τον Νεϊμάρ.
3: Ευχαριστώ.
2: Τι ομάδα είσαι?
3: Παναθηναϊκός.
2: Και ποιο είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Νεϊμάρ?
3: Ο Δωμάζος.
0: Όπα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ο άνθρωπος είναι, ναι. Λατρεύει τους αστέρες του παρελθόντος. Δωμάζο, Νεϊμάρ. Δεν είναι τυχαίο.
4: Δεν ακούγομαι, με έχει κλείσει ο...
1: Έχει, τώρα σε έχει κλείσει. Και καλώς σε έκλεισε.
4: Με φημώνουνε.
1: Και καλώς σε φημώνουνε. Λοιπόν, μπράβο, πάρε την άλλη κάσκα. Πάρε την άλλη κάσκα. Βλέπεις την κάσκα μπροστά και
0: ένα, δύο. Ευτυχώς στο γήπεδο το έχουμε μία κάσκα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει λάθος.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακολουθήσει. Γιώργος Μαρθιανός κοντά μας. Καταρχάς, γιατί με ρωτάει, εγώ θα παίξω.
5: Όχι, αλλά θα περιγράψεις κάτι που φαντάζομαι δεν έχει ξαναπεριγράψει, παιδί μου.
0: Ναι,
5: περιγράψει τώρα. Ενημέρωση, λίγο.
0: Ναι. Περιμένω να. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των παλεμάχων ο πρώτος στόχος είναι να φύγουν όλοι ζωντανοί.
5: Είναι δύσκολο.
1: Μην έχουμε τραυματισμούς.
0: Κάνει και ζέστη τώρα, δεν είναι για πολλά. Λοιπόν, δεν τους βλέπω να έχουν έρθει πάντως. Πού είναι.
5: 4 ώρα θα έρθουν για ζέσταμα, να αλλάξουν και 4,5 θα αρχίσει.
1: Πιάσαμε τον Νίνι εξαπίνη και το φέραμε εδώ και μίλησε. Και τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε: μην περνάτε από εδώ. Κατάλαβες.
0: Σα τσακώνουν, ψαρεύουν από εδώ.
1: Ναι, ναι, σα τσακώνουν και θα πάνε κατευθείαν στο κέντρο.
0: Α, είναι μιλημένοι να πάνε απευθείας κάτω.
1: 100.
5: Παιδιά, θα μας έρχονται εδώ ξανά.
1: Ναι. Αυτό πιστεύει ο Σταύρος.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι.
5: Θα μας έρθουν εδώ, μην ανησυχείτε.
0: Με ποιους θα ξεκινήσω, ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Ο Γιώργος Ντυμένος.
0: Α, εντάξει, και πού είναι, πού τον
5: είναι.
1: Έλα, ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Μας φέρνει τις τριάδες που θα παίξουν. Αλλά μάλλον κάπου κόλλησε.
5: Από τις 12 το μεσημέρι περιμένουμε να μάθουμε τις θέσεις των ομάδων.
0: Ναι. Και πιστεύω ότι θα τις μάθουμε ούτε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Όσους γνωρίζεις.
5: Εκεί τους βλέπω, εκεί τους ξέρουμε.
0: Με το μάτι όπου τους βγάλεις.
5: Να, έρχεται. Έρχεται κουνώντας επιδεικτικά το χαρτί. Για κάτι που έπρεπε να το έχει κάνει.
1: Το τύπωσε κιόλα.
5: Είσαι 4 ώρες πίσω.
0: Τον έχει συνεπάρει το όνειρο να παίξει ο Πανετολικός Champions League. Να ξέρεις, γι' αυτό θα κάνει αυτά.
5: Το θέμα είναι ότι αυτό που είπε να έχει κάνει στις 12, το κάνει 4 παρά και το κάνει και καμαρωτά.
0: Τι είναι, μεγάλε.
1: Λοιπόν. Φέρ το χαρτί.
5: Το χαρτί, ποιο χέρι.
1: Το χαρτί.
5: Λοιπόν.
1: Περίμενε.
0: Α, για τα συγχαρητήρια ήρθε. Δεν ήρθε
5: για τα συγχαρητήρια, για τη φωτογραφία. Λοιπόν, ξαναλέω για τον κόσμο που τώρα μας ακούει και είναι κοντά, ελάτε στο Σύνταγμα διότι θα αγωνιστούν με τις ομάδες τους ή Γιώργος Καρακούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Μαζί με αυτούς,
0: ναι.
5: Μπερδεμένα από τώρα.
1: Όλοι οι σχολιαστές αυτοί εδώ μεταξύ. Πλέον. Οι περισσότεροι σχολιαστές.
0: Αυτό λέω, και ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι όλοι οι δημοσιογράφοι.
5: Ναι. Μπες εσύ και παίξε και εγώ.
1: Μπράβο.
5: Λοιπόν, μαζί με τον Κώστα τον Φλάρα που τον βλέπω σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Σε εξαιρετική, δεν το
5: συζητώ. Μαζί του θα είναι Παπασταθόπουλος, Μόρας, Νίκος Πυρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, Αραβίδης, Οηλέδης, Τσιλιανίδης, Μουνιέ, Σκοπελίτης,
1: Σαρβάιμπορ,
5: χαμός Ζαφυράκης, ο Μπενετάτος και πολλοί άλλοι. Θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Πού, εδώ, στην πλατεία Συντάγματος. Ελάτε, όσοι είστε κοντά, ελάτε. Πάρτε τα παιδιά σας. Υπάρχει και άλλο γήπεδο, άλλοι χώροι για να παίξουν τα παιδιά, να χαρούν αυτές τις στιγμές, να δουν και από κοντά έτσι τα αγαπημένα τους κιδάλματα και τον Κώστα Ψάρα. Εννοείται. Και
1: εγώ 5 ώρα τελειώνω από εδώ, συνάδελφε.
0: Τι σχολάει, σου λέει.
1: Σχολάω, 5 ώρα τέλος.
5: Πάλε καλά, σας
1: εργάνη, κύριε, εργάνη.
0: Έχετε βάλει σύστημα που χτυπάει κάρτα.
5: Σας έχω κρατήσει το καλύτερο για πιο μετά.
0: Ποιο είναι το καλύτερο.
5: Εσύ.
0: Α, εγώ. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι εννοείται.
5: Έχουμε κάνει κάτι συνεννοήσεις. Μην αρχίσουμε τώρα.
1: Και ρωτώ να σε ρωτήσω κάτι. Θα περιγράψεις και εδώ με αράχνες κανονικά.
0: Δεν ξέρω. Θα τσεκάρω τις εστίες πρώτα να δω τι ζωή υπάρχει εκεί κοντά.
1: Και τι κάνουν οι αράχνες.
0: Ανάλογα. Ναι, δραστηριότητα.
5: Νωρίτερα, ο Μιχάλης Τσόχος που ήταν στον αέρα ζήτησε από την Ελένη Παπαδοπούλου, Έλενα Παπαδοπούλου, να πνιγεί σε ένα γκολ.
1: Και πνίγηκε.
0: Τι είναι ότι ζήτησε να πνιγεί, να δηλαδή.
1: Την ώρα που μπήκε γκολ, ρε.
5: Δεν έχει ακούσει προφανώ το πνίξιμο του Μιχάλη όταν έβαλε το γκολ τα πόρτα.
0: Α, να
5: γίνει μόδα, ρε παιδί μου.
0: Να
5: γίνει
0: μόδα. Να πάει τσόχο. Και πνίγηκε. Καλά τη βλέπω.
1: Το έκανε λίγο σαν γαλοπούλα το έκανε.
0: Ναι.
1: Ήτανε λίγο.
6: Η αλήθεια είναι ότι έκανα πιο πολύ την καλοπούλα.
0: Ναι.
6: Είχε μπει πριν 20 δευτερόλεπτα.
5: Δεν πειράζει.
0: Κάνει γαργάρε εδώ μεταξύ.
5: Δεν το είδε κανεί αυτό. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτό το challenge.
0: Δεν μ' αρέσει να δίνω υποσχέσει από πριν.
1: Αλλά σίγουρα θα.
0: Αλλά σίγουρα όχι.
6: Μπορεί να κάνει μια πρόβα.
0: Τι έτσι στο.
6: Χωρί
1: να βλέπει τίποτα.
6: Ναι, γιατί.
1: Τι να του βάλουμε να δει το τότε να μας τον πει, πού θα πει.
5: Γκολ δεν θα πει.
6: Κατσουράνη στον Νίνη, στον Λουτσιάνο.
1: Έλα μωρέ τώρα, εύκολο είναι.
0: Θα πάμε εκεί μπροστά, που όπως έχει προσομοίωση. Για σουτάρες εκεί μπροστά.
1: Ναι, στο ελεύθερο, στο δεύτερο εκεί πέρα.
0: Θα πάμε εκεί για ζέσταμα, εκεί μπροστά.
5: Είδες πώς αποφεύγει τώρα, πώς ξεστράει.
0: Τι θέλεις, όχι, δεν αποφεύγει.
1: Τι θέλει να πνιγεί τώρα, θα καλά να πούμε να ρωτήσει.
5: Η Ελένα, η οποία δεν έχει καρέκλα.
6: Δεν πειράζει, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Περίμενε.
5: Λοιπόν, σου ζήτησε η κοπέλα.
6: Μη σηκώνεσαι, παιδί μου, πάει να φύγει.
0: Έχει, όχι, δεν πάει. Ο Γιάννης είπε να κάνει το πρώτο χρήσιμο πράγμα στη ζωή του. Περίμενε.
5: Πώς φαίνεται ότι η Έλενα Παπαδοπούλου είναι ένα από τα δικά μου παιδιά, έχει καταλάβει με τη μία την Παναγέννηση. Λέω, όπα, θα στηρίξουμε εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, θα πνιγεί τον κόλ.
7: Εξαρτάται τον γκολ, ρε φίλε. Άμα μπήκα ένα γκολ από σπόντα τώρα, τι αφήνει γκολ.
1: Ναι, αλλά ο Μιχάλης δεν πνίγηκε λόγω του γκολ.
7: Ναι.
1: Επειδή ήταν πολύ ωραίο το γκολ.
7: Ναι.
1: Απλά πνίγηκε.
7: Έχει εξηγήσει το φαινόμενο, γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί ποτέ.
1: Δεν το έχει εξηγήσει.
6: Εγώ θέλω να πω, ήμουν δίπλα στο booth μαζί με τον Μιχάλη.
7: Και δεν του έκανε λίγο.
1: Ο Χριστός.
6: Θα πω ακριβώς όπως το έζησα. Και δίπλα είναι ο Σωτήρης Νίνης.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, και αρχίζει, μπαίνει το γκολ του Ταμπόρδα και πνίγεται.
1: Αρχίζει να πνίγεται.
6: Ναι. Αρχίζει να πνίγεται. Εγώ με το Σωτήρι έχουμε γυρίσει και τον κοιτάμε. Να δούμε πού θα πάει. Κλείνει μικρόφωνο. Δεν κόβει, βύχει. Συνεχίζει, βύχει. Τον κοιτάμε με το Σωτήρι.
7: Ναι.
6: Είμαστε και δύο, δεν κάνουμε τίποτα.
7: Έπρεπε να το κάνετε.
6: Έχει νερά, έχει καφέδες και είμαι μεταξύ του. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, να τον σώσω ή να σπικάρω.
7: Πάνω απ' όλα η δουλειά, Έλενα.
1: Πάνω απ' όλα. Κανονικά πρέπει να σπικάρεις.
7: Πάνω απ' όλα η δουλειά.
1: Να του κάνετε
7: όποιο επιβιώσει.
6: Παιδιά, είναι αυτό που λένε ότι πέρασε όλο το μάτς. Θα φωνάξουμε το Δεσίλα πάνω. Αυτός ζει. Τι κάνουμε, ποιον φωνάζουμε.
7: Επαγγελματίας, να του δώσει λίγο νεράκι, παιδί μου, για να.
6: Παιδί μου είχε νερό ο άνθρωπος. Όχι, αλλά δεν συνερχότανε.
7: Είχε νερό, οξυγόνο δεν είχε. Τι έχουμε, έχει διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πριν το διάλειμμα.
6: Λεφτάκια,
1: λεφτάκια.
7: Έχω την κλήρωση. Λοιπόν, θα σκρολάρω εγώ τώρα στο Viber,
1: ναι,
7: και να μου πείτε πού θα σταματήσω για να δώσουμε τις δύο οξυγιστικές μηχανές και το σεσουάρ στους φίλους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
1: Σεσουάρ. Λέω...
6: Έχει μείνει σεσουάρ.
1: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, έχει πάρει μερικά ο Σταύρος.
6: Όπως έστειλε... Μου ζήτησε και ντυμένος ένα.
7: Περιμένετε. Λοιπόν, κάνε με αυτή την κουβέντα πριν, αλλά ήσασταν στο καλά.
1: Κάνε την κλήρωση μου.
7: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο.
1: Ο άνθρωπος
6: δεν θέλει. Ο Βάιος θέλει.
7: Άκουσε
6: με, Έλενα. Το σεσουάρ θέλει ο Βάιος. Ναι, ναι, ναι.
7: Λοιπόν, και λέω εγώ, μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Ψάρας, εσείς δείτε το θες το σεσουάρ. Λέω εγώ δεν είμαι παρτάκιας, μπορεί να το κάνεις δώρο κάπου.
6: Σωστό.
7: Πρώτο.
8: Ποιος κάνει δώρο σεσουάρ, ούτε στο ρετυρέ δεν κάνανε δώρο σεσουάρ.
7: Όχι, κάνανε. Επίσης, βοηθάει. Μπράβο, έτσι πάει. Και εγώ δεν θα το αγοράσω, θα το κέρδιζα. Επίσης, βοηθάει στο να ανάβεις κάρβουνο.
8: Είναι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να συνδέσει σεσουάρ με μπάρμπεκι.
7: Δεν ξέρουνε, δεν ξέρουνε.
6: Λοιπόν,
1: κάτι κλήρωση.
7: Λοιπόν, θα μου πείτε, σκρολάρω, θα μου πείτε πού να σταματήσω. Πάμε πρώτα να δώσουμε την πρώτη εξειδιστική μηχανή. Μιλάμε τώρα για την Remington PG5000.
1: Μάλιστα.
7: Ξεκινάω, πείτε μου stop.
8: Ωραία. Stop.
7: Είναι ο κύριος Βασίλης Βαζιουράκης.
8: Ωραία.
6: Α, δικό σου είναι, από την Κρήτη θα είναι. Βαζιουράκης.
8: Μωρή πατρίδα, θα ρίξει μια ξούρα.
7: Γιατί είναι εξαιρετική μηχανή. Έλεγα για εξαιρετικές μηχανές λοιπόν και ότι έχει 6-9...
1: 9-9 εξαρτήματα.
7: 9 εξαρτήματα.
6: Ωραία.
7: Και απορεί ο Κώστας ο Ψάρας.
8: Ο άνθρωπος
9: είναι επικίνδυνος. Του είπαν ότι του δίνουν πρόσκληση για την παράσταση σε σουάρ για δολοφόνους και αυτός δεν είναι σε σουάρ.
8: Μιλάς,
7: δεν ξέρω. Ήρθε ο Τσόχος να μας πει για θέατρο τώρα. Πάρτε κάτω τον κύριο. Και λέει λοιπόν ο Άλσος Βεστάς, λέει παιδιά, λέει, μάλλον ο Ψάρας, μία σκάλα
1: χρησιμοποιεί. Ένα εξάλλημα χρησιμοποιεί.
7: Και κάνεις λάθος, λέει. Είναι άλλο η σκάλα, λέει, για το σώμα, άλλο για το κεφάλι, άλλο για το
6: κεφάλι. Α, μπράβο, σε εκείνο το σημείο ήρθα από το σπραμένες.
7: Εκεί μέσα είσαι, εκεί μέσα. Λοιπόν, πάμε σκρολάρουμε για τη δεύτερη εξειδιστική μηχανή.
8: Σταμάτα τον εσύ, Έλενα.
6: Stop.
7: Είναι η κυρία Ελένη Γκρόπα. Σε 3.36 τελειώνει αριθμό τηλεφώνου.
6: Ξυριστική μηχανή υπήρχε. Συνέχεια,
8: η κυρία δήλωσε.
6: Δεν μπορούμε να δώσουμε το σεσουάρ.
7: Όχι, γιατί. Είπαμε να στείλουν και να δηλώσουν ποιο δώρο επιθυμούν.
6: Α, οκ, πάσο.
8: Άρα δηλαδή δήλωσε η γυναίκα γενικώ και εμεί στείλουμε ξυριστική μηχανή τώρα.
7: Λοιπόν. Και πάμε τώρα για σεσουάρ. Θέλω να βγάλουμε άντρα, είμαι σίγουρο. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να σκρολάρω.
6: Μιχάλη, πε το, εσύ.
1: Καταλαβαίνω τι τραβά.
8: Κάτσε, άστον, θα πνιγεί πάλι.
7: Έλα, πάνω κάτω. Για να το πνίξετε πάλι τον τόπο.
6: Stop, θέλουμε να πεις.
1: Έλα, είπε stop.
7: Ακούστηκε σαν το Βέγκο στο τέτοιο. Ναι, αυτό το stop. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννιτσαριώτης.
1: Μπράβο.
7: Σε 563 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Άρα,
1: κάνε break να
7: φύγουμε. Βαζουριάκης σε 837. Και Γκρόπα σε 336 τις ξυριστικές μηχανές. Και το σεσουάρ Remington AC7200 Super Gear Pro, παρακαλώ, ο κύριος Γιάννης Αριώτης. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ από την πλατεία Συντάγματος.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος για μία ακόμα ώρα. Τώρα αρχίζει το καλό. Κώστας Πάρας μαζί μου, δίπλα μου και Γιώργος Μαραθιανός.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχεις φέρει καμιά είδηση, γιατί εγώ έφερα.
0: Τι έφερες?
1: Ένα όνομα που δεν το έχεις πει.
0: Έχω τα πάντα όλα.
1: Ένα όνομα που δεν
0: και
1: το
0: έχεις
1: πει.
0: Και αυτό το όνομα.
1: Για πες το όνομα να σ' ακούσω.
0: Ακούστε τώρα τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε λίγη ώρα.
2: Περίμενε, περίμενε. Έχουμε δηλαδή σχηματισμένες ομάδες,
0: ναι.
2: απλά τα ονόματα.
0: Ναι, ναι. Okay. Ωραία, έχει φέρει ο Γιώργος Ντυμένος.
2: Ωραία.
0: Θα προσπαθήσω να βγάλω τα...
2: Αυτά είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, συνταγή για φαρμακοποιό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, η ομάδα του... Ναι, η ομάδα λοιπόν του Κώστα Κατσουράνη. Είναι με... Έτσι το θες.
2: Φίλοι Κατσουράνη.
0: Ναι,
1: έτσι, φίλοι Κατσουράνη.
2: Φίλοι Κατσουράνη.
0: Είναι ο Ζαφυράκης του... Ναι, η ομάδα λοιπόν του Κώστα Κατσουράνη. Είναι με... Έτσι το θες.
2: Φίλοι Κατσουράνη.
1: Ναι, έτσι, φίλοι Κατσουράνη.
2: Φίλοι Κατσουράνη.

0: αυτό.
1: Ανά τρεις είναι το μάτς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η ομάδα του Χαριστέα είναι με Αραβίδη και αδελφό Γιάννη Σκοπελίτη. Δεν ξέρω που είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, έχω να τον δω χρόνια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να τον δω.
2: Ήθελε ένα να του βγάζει σέντρες, ήθελε εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σκοπελίτη δεν σταματάει να τρέχει. Ναι.
0: Για προχώρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος Καρακούνης με Παπασταθόπουλο και Νίκο Σπυρόπουλο.
0: Ωραία, φίλε.
2: Αυτή είναι δυνατή.
0: Δυνατή τριάδα.
1: Λοιπόν, η ομάδα που ποντάρω ως φαβορί είναι Ζέκα Μπακάκης Μουνιέ. Έχω μάθει ότι και ο Μουνιέ είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Ωραίο.
1: Και
2: έχεις κάνει σκάουτινγκ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί ποντάρεις όχι στην αποκάτω.
1: Η αποκάτω δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι μόνο φρουφρού. Η αποκάτω είναι
2: φρουφρού,
1: Λουτσιάνο.
2: Τι εννοείς, Εύνοια, επιδετησία.
1: Όχι, όχι. Φρουφρού και αρώμα, δεν θα τέλες. Είναι ο Λουτσιάνο με τον Διέγο Νέρες και...
0: Και...
1: Έλα ένα όλε.
0: Έλα ρε κι
1: εγώ. Θα είναι ο τεράστιος Ζιοβάνι μαζί μας.
2: Πλάκα κάνεις
1: τώρα. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν ήταν σίγουρη η συμμετοχή του. Γι' αυτό δεν το είχαμε ανακοινώσει μέχρι τώρα.
0: Ο Ντιμένος τον έφερε.
2: Ντιμένες έφερε στον Τζιοβάνι στην Ελλάδα για δεύτερη φορά.
1: Εκτός αν είναι συνωνυμία τώρα και μου έχει γράψει χαζομάσο και ο Ντιμένος. Δεν νομίζω. Είναι η μεταγραφή αεροδρομίου τελευταία στιγμή. Είναι στον ελίγο των μεταγραφών.
0: Κάτι. Επειδή δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη και να μην είναι ο Τζιοβάνι, εσύ θα λες ότι
2: είναι. Εγώ το κλείδωσα τώρα.
0: Μπράβο.
2: Όποιος και αν είναι Τζιοβάνι θα λέω.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να είναι συνωνυμία. Δεν μας νοιάζει.
0: Εσύ θα λες Τζιοβάνι.
2: Έτσι, άδερφος το πιστεύω.
1: Όχι. Είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Είναι τη τελευταία στιγμή η προσθήκη. Στο 90 ο πρόεδρος τρελάθηκε και έφερε το ζύο.
0: Στην ομάδα του Μωρά και ο Αναρέλης. Εντάξει.
1: Α, ωραία. Εσύ μείωσε το μας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Να πάρει το χαρτί ο Γιώργος μετά να ξέρει τι δουλειά.
0: Τζιοβάνι θα λέει.
1: Και δεν κατάλαβε πέσει ο Τζιοβάνι, το Τζιοβάνι θα λέει.
2: Εδώ με αυτά που μου έτσι με τις μουτζούρες που έχει κάνει θα λέω δικά μου.
1: Δεν έχω κάνει εγώ αγόρι μου. Του ντυμένου είναι σου.
2: Ντυμένου, μάλιστα.
0: Το πρόγραμμα θα τηρηθεί. Δηλαδή σε 20 λεπτά θα αρχίσει η δράση.
1: Υποθέτω πως ναι. Θα μας πούνε οι διοργανωτές.
2: Ποιος θα παίξει με ποιον. Είναι
1: θα στα δώσουν όλα, θα στα δώσουν όλα εκεί οι άνθρωποι. Θα πας σιγά σιγά σιγά κάτω να δεις τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Θες να σε ενημερώσω και για κάτι άλλο, Σταύρο.
1: Φάγαμε και δεύτερο.
0: Ναι, Σταύρο.
1: Δεν βάλαμε.
0: 0-2, Σταύρο μου. Ο Τζάκσον, Σταύρο μου.
1: Όποιος και να. Παιδιά, τώρα ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά.
2: Τραγωδία.
1: Ήρθαμε τώρα.
2: Και πρόσεξε, δεν είναι ότι τρώει, δεν βάζει κιόλας.
1: Μα αυτό είναι το χειρότερο.
2: Πόσα μάτς τώρα είναι.
0: Βλέπω εδώ στο 60 έβαλε γκολ και ακυρώθηκε.
1: Δεν μας θέλει το σύστημα. Δεν μας θέλει το σύστημα. Φεύγουν τα χαρτιά να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, έχω έρθει και με backpack τότε να με στα κινητά. Τώρα παντού πίστευα ότι θα αλλάξει λίγο το γούρι.
2: Ναι.
0: Πρέπει να αλλάξει ομάδα.
2: Με γούρι δεν γίνεται, άλλαξε ομάδα καλύτερα.
1: Όχι, παιδιά, δεν αλλάζουμε ομάδα, δεν είμαστε τέτοιοι εμείς.
0: Εκλεκτοί συνάδελφοι, να ξέρεις, περπατάνε στον χώρο.
1: Συνεχώς βλέπω, ναι. Εκλεκτή. Και ο Αντώνη Σαούλη εδώ είναι κοντά.
0: Είδα Αντώνη Σαούλη, βλέπω Γιάννη Κιφωνίδη. Τι άλλο θες.
1: Πού είναι ο Γιάννη, να το Γιάννη.
2: Μεγάλη συγγνωμία.
1: Δεν βλέπω εσένα, φαντάζομαι. Έχω το μόνο του μπροστά, Γιάννη. Λοιπόν, και. Εντάξει, εμείς τώρα
0: ξέρεις,
1: είναι λίγο το συνάφι μας. Δεν βλέπω τους ποδοσφαιριστές γιατί θα είναι σε άλλο χώρο. Δεν είναι ότι περπατάνε μπροστά
2: μας. Δεν με πιστεύεσαι, θα τα λέω εγώ τι
1: όχι,
2: γίνεται.
1: Τώρα στο ζέσταμα εννοώ ναι. Και δεν τους αναφέρουμε και αναφέρουμε τους συναδέλφους μόνο.
2: Ωραία, εγώ την κάνω σιγά σιγά πάω κάτω.

0: Και για να μην λέτε ότι αναφέρουμε μόνο τους δικούς μας, και ο Ηλίας Γαλωνάς είναι
1: τους κοντά μας. Μας.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι, είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια, είμαστε όλοι μαζί μια παρέα.
1: Εσύ δεν το ξέρεις, εγώ το ξέρω, Σπύρος Τζάνης, να ξέρεις. Γιώργος Σωτηρόπουλος, δικός μας.
0: Ο Σπύρο, αυτός είναι ο Τζάνης.
1: Ο Τζάνης πουλιτάρι μεγάλο.
0: Έχω ανταλλάξει τόσα μηνύματα με το συγκεκριμένο περισσότερο από ότι με τη γυναίκα με τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Έτσι. Το γνωρίζεις τώρα εξ αποστάσεως.
0: Μπράβο, ναι, εξόψεως. Λοιπόν, ελάτε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει η παρέα μας. Σιγά σιγά αρχίζει το πανηγύρι να παίρνει άλλες διαστάσεις.
1: Έχουν πάρει πολλή θέση στις εξέδρες. Το βλέπω, γεμίζει ήδη η εξέδρα. Οπότε όσοι αργείτε θα είστε όρθιοι. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Τι να κάνουμε, όρθιοι, όρθιοι. Αξίζει όμως τον κόπο.
1: Πιστεύω θα γίνει χαμός. Από τον κόσμο που βλέπω ήδη στην εξέδρα είναι όσο ήταν το πρωί για τα πιτσιρίκια.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, Κώσταμε. Θα καβατζωθούν όλοι οι δικοί μας και εμείς που έχουμε φάει τελευταία στιγμή.
1: Δεν θα δούμε τίποτα. Ρε.
0: Θα είμαστε όρθιοι πίσω. Πίσω, ευτυχώς είμαστε ψηλά παλικά.
1: Η μόνη μας ελπίδα είναι ο Γιαννίσης. Να πάει να πιάσει δύο θέσεις.
0: Θα ποτέ πιάσει δύο θέσεις για τις πουλήσεις άλλων.
1: Α, ναι.
0: Μιλάμε για τέτοιο πουλιδάρι.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω ακόμα εδώ τον Άρη, αρβεστά και αγχώνομαι.
1: Γιατί δεν φεύγει.

0: Δεν είναι η απαλλαγή μας.
1: Είναι, γι' αυτό αγχώνομαι. Να πούμε δε ότι τι ωραία μας ακούτε όλους εμάς, αλλά μαζί μας όλη αυτή την, όλη αυτή τη διαδικασία είναι από το πρωί και η Αναστασία Βοσνάκη και η Σοφία Θοδωράκη και ο Κώστας Ζάλιαρης που τρέχουν και όλα τα social, τα βίντεο, τις συνεντεύξεις κτλ. Και η Δήμητρα Ρετζή.

0: Λοιπόν, Κώστα μου, τις ομάδες τις άκουσες, πού ποντάρεις?
1: Ότι ο Μπουετία θα βάλει και το τρίτο γκολ και χάνεις ήδη 3-0. Μιλάμε για θρίαμβο. Δε Τσέρπι πιστεύεις θα βγάλει παρέλαση?
0: Πανολευθρίαμβος.
1: Ε, παρέλαση θα βγάλει.
0: Θα βγάλει ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Ποιο θα βρούμε? Δεν θα βρούμε κάποιον. Δεν θα είδε και ο Κώστας Ζάλιαρης τώρα, ο οποίος μου λέει χθες. Η Τσέλσι λέει, είναι φίλος της Τσέλσι ο Κώστας Ζάλιαρης. Το ξέρω το Κώστα.
1: Το ξέρω το Κώστα.
0: Η Τσέλσι λέει στο 2.50. Φυσικά λέει, δεν κάνει
1: δώρο. 3-0
0: πάρτε στο κεφάλι. Τάκ. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής όμως. Πού ποντάρεις στις τριάδες που άκουσες? Α, βλέπω και Κώστα Κατσουράνη κάνει ζέσταμα. Να ξέρεις ότι εμείς δεν βλέπουμε το γήπεδο, αλλά στο γήπεδο μας ακούν.
1: Ναι.
0: Οπότε πρόσεχε τι λες.
1: Δεν προσέχω τίποτα.
0: Είναι η πρώτη ομάδα που κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Μαρθιανός μας ακούει. Να βάλει την κάσκα του και να μας πει λίγο τι βλέπει από εκεί.
1: Σιγά μην έχει πάει εκεί ο Γιώργος.
0: Έχει πάει εκεί ο Γιώργος.
1: Άσε ρε που έχει πάει.
0: Έχει πάει εκεί ο Γιώργος. Είμαι σίγουρος ότι έχει πάει. Αν είναι έτοιμος να αναλάβει δράση, δεν ξέρω.
1: Άλλη ενημέρωση, Millwall West Ham είναι στο 2-2.
0: Δερμπάρα αυτή.
1: Έβαλε πάλι ο Μαυροπάνος γκολ. Σεντερφόρ έχει γίνει αυτό το παιδί.
0: Έτσι, τα κάνει όλα και συμφέρει. Η ομάδα του Κώστα Κατσουράνη κάνει ζέσταμα, τον βλέπω κιόλας εδώ. Και να σου πω κάτι, του δίνω και τον πόντο, διότι ναι, είναι από νωρίς εδώ.
1: 9.30 ώρα. Μου το είπε από χθες. Ήμουν μαζί του, μου το είπε από χθες ότι 9.30 ώρα θα είναι εδώ.
0: Εγώ που ήρθα 9.30 ώρα τον είδα εδώ.
1: Επαγγελματίας απόλυτος. Ήρθε με τα παιδιά. Ήρθε με το
0: παιδί μου.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ήρθε εδώ, στήριξε την ομάδα.
0: Ο οποίος τώρα βλέπω τον Γιώργο Μαραθιάνο πηγαίνει στη θέση του, γιατί είχε πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Κατσουράνη. Μαθαίνω.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω ανθρώπους, μύθι συναδέλφους, ενώ δημοσιογράφου του που μας ενημερώνουν. Οπότε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Δεν ξέρω αν μας λαμβάνει ο Γιώργος Μαραθιανός.
2: 1-2, μ' ακούτε?
1: Όπα, over, over. Καμπάνα.
2: Τέλεια.
0: Α, ετός καλλιγεράκι, ετός καλλιγεράκι, over.
2: Να πω κάτι, έχετε εικόνα από εκεί που κάθεστε ή βασίζεστε?
0: Δεν μόνο έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε
2: τίποτα. Ωραία.
1: Ναι. Τέλεια. Τι θα μας πεις, ότι είναι ο Ρονάλντο και ο Μέση, ε?
2: Μπορώ να λέω, ας πούμε, ότι κάνουν παπάδες και να μην τη βρίσκουν καν, ξέρω.
1: Σωστά.
0: Ναι, αλλά γύρω σου ακούνε και οι άνθρωποι που βλέπουν.
2: Έχουν κατανόηση όσοι είναι εδώ.
0: Άκου να σου πω τη διαφορά, Γιώργο μου, με τις μεταδόσεις που κάνεις συνήθως. Εκεί σε ακούει πολλοί κόσμος, αλλά δεν είναι κανένας δίπλα σου να ξέρει τι έχει πει. Ενώ τώρα σε ακούνε όλοι γύρω σου.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχετε δίκιο.
0: Οπότε καταλαβαίνετε λίγο, τι βλέπουν τα ματάκια σου.
2: Πρώτη ομάδα που βγήκε για ζέσταμα, ομάδα Κώστα Κατσουράνη,
0: ναι,
2: με τον οποίο έκανα ένα μικρό briefing για να μου πει το background των υπολείπων.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι οι φίλοι Κατσουράνη.
0: Είναι φτύμιος, είναι όχι πρώην επαγγελματίες ποδοσφαίστες.
2: Ναι, πλην Ζαφυράκη, ο οποίος.
0: Ήταν βέβαια.
2: Ζαφυράκη, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή.
0: Και σε μεγάλη, σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είδα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο.
2: Για ποιο λες
0: το πρωί, το Ζαφυράκη.
2: Ναι,
0: είναι άψογη η κατάσταση.
2: Σε καλύτερη από τον Κατσουράνη, σίγουρα. Και
1: μην λες τέτοια, σ' ακούει, θα έρθει πάνω στα εξέδρα, θα έχουμε βία επεισόδια.
2: Ξέρω ότι ο Κατσουράνης λειτουργεί έτσι, θέλει λίγο κούρδιμα.
0: Και λίγο πέιτ τώρα.
2: Θέλει, ναι.
0: Λοιπόν. Μεγάλος αστέρας του ποδοσφαίρου, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο και τέτοια.
2: Ναι, όχι, έχει ένα, πώς το λένε, κάποιες διαφημιστικές πινακίδες εδώ, οπότε έχω μια ψηλή ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι θα σε προστατεύσουν.
2: Έχω, ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη που κάνουν ζέσταμα. Από ότι αν άκουσα καλά, προτιμούν την εστία στα αριστερά γιατί έχει κατηφόρα, λέει, από εδώ.
1: Έχει όντως.
2: Έχει μια ψηλό κατηφόρα. Ναι. Είδες άμα είσαι το έμπειρο το μάτι, το καταλαβαίνει επιτόπου.
0: Να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο που μας ακούει και δεν έχει δει. Θα παίξω σε ένα μικρό γήπεδο 3-3 με μικρές εστίες χωρίς τερματοφύλακα.
1: Ναι, οπότε, προφανώς. Ναι, άμα έχει και τερματοφύλακα, δεν θα βλέπαμε ποτέ γκολ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να καταλάβει και ο κόσμος τώρα που δεν έχει δει το χώρο. Οπότε τις συνθήκες του γηπέδου παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Ναι, λοιπόν, τώρα ενημερώνουμε ότι σιγά σιγά πλησιάζει Τζιοβάνι. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο.
0: Ναι, θα δούμε ένα χαμό. Πιστεύω ότι θα ήταν για σένα αυτό ο χαμό, αλλά τελικά όχι, θα είναι για τον Τζιοβάνι.
1: Εσύ να το ζήσει σαν να είναι για σένα ο χαμό, Γιώργο.
2: Ναι, ρε παιδιά, τι.
1: Μην ασχολείσαι τώρα τι θα φωνάζουν. Ναι. Εσύ να νομίζει ότι φωνάζουν εσένα.
2: Κάτσε να δούμε τώρα πώ θα σχηματιστούν οι ομάδε, γιατί βλέπω και μια ομοχρωμία εδώ πέρα. Πώ θα.
1: Θα φοράνε
0: όλοι τα υπάρχουν σαλιάρε.
2: Ναι. Να του. Λοιπόν, τώρα μπαίνει Νικοπολίδη ο Ηλέδη.
0: Ναι.
2: Έτοιμη. Για να αντιμετωπίσω. Άρα το πρώτο ζευγάρι, αν τα καταλαβαίνω κι εγώ καλά, είναι η ομάδα Νικοπολίδη με Σοηλέδη, Μπενετάτο και ο Γκουνσότο, τον οποίο περιμένουμε να κάνει και αυτή την εμφάνισή του.
0: Θέλουμε δηλώσεις.
2: Η δηλώση μετά το παιχνίδι.
0: Από όλους, αλλά κυρίως από τον Πατρικό Κονσέδο.
2: Ναι, είναι κρίμα που δεν έχουμε διαιτητή σε αυτή την περίπτωση για να κάνει έξαλλο τον Πάτρικ, αλλά ούτως ή άλλως κάποιο λόγο θα βρούμε. Απέναντι στην ομάδα του Κατσουράνη, η οποία είπαμε ότι αποτελείται από του Ζαφυράκη, Καψάλη και Κεφάλα, οι οποίοι ήδη έχουν μπει και κάνουν ζέσταμα. Ο Νικοπολίδης τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει μέσα. Η αλήθεια δεν τον έχω δει άλλη φορά να αγωνίζεται πλην τη θέση του τερματοφύλακα, αλλά τον βλέπω έχει αυτοπεποίθηση.
1: Σίγουρα θα τα καταφέρει.
2: Τζιοβάνι, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ζέσταμα γιατί ήδη υπογράφει αυτόγραφα και βγάζει φωτογραφίες.
1: Α, τον βλέπεις δηλαδή.
2: Ναι,
1: είναι υπαρκτό πρόσωπο.
2: Όχι ότι χρειάζεται ζέσταμα, έτσι. Ναι. Δεν είναι και χωρίς ζέσταμα.
1: Είναι υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι κάτι φανταστικό.
2: Είναι ο κανονικός, ναι.
1: Είναι
2: γιατί
1: ο κανονικός.
2: Κάποιες αμφιβολίες που μας στείλανε κανένα ξάδερφο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο κανονικός Τζιοβάνι μαζί με Λουτσιάνο και Διέγκο Νέρες, είναι η δική του ομάδα. Μόλις έκανε εμφάνιση και ο Πατρικό Κουντσότο. Απευθείας από Ανόγια. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι Ανογιανός ο Κουντσότο.
1: Να σου πω κάτι, όταν ξεκινήσει το μάτσο, εγώ θα πω εκεί και θα βλέπω.
0: Και εγώ θα παίξουμε διαφημίσεις εκεί λίγο. Ένα τραγουδάκι γιατί μην σας πρόβλημα τον μπλα το πολύ. Όχι, να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται. Θα μιλάει ο Γιώργος ο Μαραθιάδος. Δεν καταλάβω, τι τον έχουμε τον Γιώργο εκεί.
2: Εννοείται. Αφήστε το πάνω μου, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν μου λες, έχεις κάποιον κοντά σου να μας πει δύο κουβέντες.
2: Προσποιούνται όλοι ότι κάνουν ζέσταμα για να μην πούνε τίποτα.
1: Ντροπή.
2: Κάνει όλοι τους ευσυνείδητους επαγγελματίες, αλλά κάποιο θα τσιμπήσει.
0: Μήπως να έρθω με την κορμοστασιά μου και με την πυθό μου να πείσω κάποιον.
1: Με την πυθό σου.
2: Κάποιο θα τσιμπήσω σε λίγο, ναι.
1: Εκεί τα δωάδια ο χώρο μπροστά μα.
2: Ναι, εσά θα κάθονται να βλέπουμε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπο.
2: Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Ρε Γιώργο, κάτσε.
0: Μα είδανε, ρε φίλε, εντάξει πόσο.
1: Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένα τώρα.
0: Υπάρχει Νικοπολίδης, Γιοβάνι.
1: Όχι, αυτή είναι εκεί. Δεν είναι εδώ.
0: Άλλο. Στο χώρο. Και δεν θα πάνε να δουν αυτούς, θα έρθουν να δουν εμάς.
1: Έναν μόνο το Σπύρο βλέπω να έχει μείνει εδώ.
0: Εσύ ο ίδιος είπες ότι θα φύγεις από εδώ για να πας εκεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: που μου αρέσει και η μουσική που παίζει.
1: Ωραία,
0: δηλαδή
1: ωραία.
0: Αυτό ακούγεται και στο γήπεδο τώρα. Οπότε ξέρεις, πρέπει να τους δώσει λίγο έτσι μια ενέργεια, ρε παιδί μου. Μια διάθεση πιο ανεβαστική.
1: Σταύρο, έχω πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Έβαλες γκολ. Ήρθε η στιγμή που έβαλες γκολ. Τελικά η Tottenham δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Έλα λίγο, δώστε λίγο πάλι. Δώστε λίγο πάλι.
1: Έβαλε γκολ. Χάνει μόνο 3-1.
0: Μπράβο.
1: Δώστε για την Tottenham. Μόνο 3-1 χάνει.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στο Λονδίνο δεν είχε γίνει χαμούλης που είναι εδώ.
1: Το 3-1 στο 86 με τον Κάλαχερ.
0: Από τον Κάλαχερ.
1: Εντάξει,
0: με τους συναδέλφους που είναι εδώ μπροστά και μας αποθεώνουν.

0: Λοιπόν, έχεις προαίσθημα για το πρώτο μάτς?
1: Κατσουράνη θα ποντάρω.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ. Ξέρεις γιατί θα ποντάρω Κατσουράνη?
0: Γιατί είναι φίλος σου, άσε μας τώρα.
1: Ναι, γιατί θα μου γκρινιάζει αν δεν ποντάρω σε αυτόν.
0: Πολύ ωραίο κριτήριο αυτό.
1: Ωφελημιστικό κριτήριο.
0: Η αντικειμενική άδεια, η ελληνική δημοσιογραφία.
1: Ωφελημιστικό καθαρά το κριτήριο.

0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος. Γιώργο.
1: Με τη φλιαρία σας χάσατε ήδη το πρώτο γκολ. Έτσι το σημείωσε η ομάδα του Κατσουράνη πριν από λίγο. Άνοιξε
2: σαν
1: το σκορ.
2: Να το είδα.
1: Σαν να το είδε. Σαν ένα πολύ ωραίο πλασέ από τον Κεφάλα. Και τώρα από την ίδια πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί. Έχουμε αντεπίθεση με Σουηλέδη. Φεύγει σαν άνεμος από δεξιά.
2: Σαν άνεμος.
1: Τελικά κόπασε. Περίμενε. Έρχεται ο Γκουντσό το πλασεδάκι από την απέναντι πλευρά. 1-1 για την ομάδα Νικοπολίδη.
0: Να σου
1: δεν ξέρω αν είχατε μπει σε γκολ-γκολ γιατί πληρώθηκε αμέσως.
0: Έτσι όπως μας το περιγράφεις.
2: Άνθρωπε του Θεού είναι 10 μέτρα όλο το γήπεδο προφανώς.
0: Έτσι όπως μας το περιγράφεις.
1: Ακού, Κώστα μου, να σου πω κάτι. Αν παίξουμε γκολ-γκολ εμείς ακόμα και σε αυτό το γήπεδο μπορεί να έρθει, πώς το λένε, 1-0.
0: Είναι πολύ μικρές αιστείες, είναι αλήθεια. Αλλά Γιώργο μου, έτσι όπως μας το περιγράφεις.
1: Περίμενε, Κατσουράνης, φαλτσαριστό σουτ. 2-1 μπροστά η δική του ομάδα.
0: Εσύ, δεν γίνεται τώρα αυτό. Μου θυμίζει κάτι παιχνίδια του NBA, το All-Star Game. Ναι, δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει. Ο καθένας πάει μόνος, κάνει lay-up και τι ώρα πανηγυρίζουμε όλοι.
1: Δεν ήταν μόνος. Το ζήγησε. Το ζήγησε.
0: Δηλαδή θέλω να πεις ότι έχω γίνει 4 τελικές και έχουν μπει 3 γκολ.
1: Κάτσε γιατί βλέπω.
0: Δεν ποσοστό ελεύθερων βολών.
1: Λοιπόν, ο Γκουντσότο από δεξιά βλέπω Νικοπολίδη σε ρόλο λίμπερο.
0: Όπα.
1: Να ξέρεις. Τώρα Ζαφυράκης δεν μπορεί να τον περάσει. Ωραία, αλλά αποκρίθηκε ο Νικοπολίδης και σαν λίμπερο.
0: Γιατί όχι.
1: Και τώρα δεν αποκρίθηκε σαν τερματοφύλακα. Έβγαλε ένα σουτ του Κατσουράνη, ο οποίος επιμένει από τα αριστερά. Τρίτη απόκρουση Νικοπολίδη. Το βλέπω να μονιμοποιείται μπροστά από το τέρμα. Είναι η δεύτερη φύση, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση σημαντική.
2: Ναι, σημαντική.
0: Τα πρόσωπα των παικτών αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τη χαρά, τη διασκέδαση και
1: όχι, στα σοβαρά το έχουν πάρει. Στα σοβαρά το έχουν πάρει. Εννοείται, ρε. Στα σοβαρά το έχουν πάρει. Τώρα η ομάδα του Νικοπολίδη κόβεται τελευταία στιγμή. Αντεπίθεση με Κατσουράνη, ο οποίος. Παραλίγο εδώ να αφήσει τον τόπο μια κυρία από πίσω. Ελπίζω ότι είναι όλα καλά, γιατί ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα.
0: Υπάρχει και η ομάδα με τους διασώστες μας εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε μην ανησυχείτε, αν ομιγαίνει το κάτι συμβεί, έχουμε τους ανθρώπους να δώσουν τη λύση.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε αν η κυρία είναι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Νομίζω ότι απλώς είναι ένα.
0: Εντάξει, όλα καλά. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο σέρα. Οπότε 2-1 η ομάδα του Κατσουράνη επί της ομάδας του Νικοπολίδη, σωστά.
1: Τώρα έχουμε ισοφάρισει. Ο Νικοπολίδης εκμεταλλεύεται την αναμπουμπούλα και ισοφαρίζει. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει τελικά.
2: Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, ενώ δεν παίζανε, πήγε και έβαλε.
1: Είχαν σταματήσει οι άλλοι, ναι, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει τελικά.
0: Ζητά συγγνώμη και τέτοια.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι στο 2-1 το σκορ.
0: Τι νομίζεις,
1: είναι 2-1, έχει πίνακα.
0: Έχει και πίνακα, Γιώργο.
1: Αυτό λέω. 2-1 είναι, οπότε δεν μετράει τον γκολ. Τώρα γίνεται το 3-1 από την ομάδα Κατσουράνη με Ζαφυράκη ο οποίος
2: γίνεται. Χωρίς να τραυματίσει κανέναν.
1: Κανένας. Δεν το σου λέω Κατσουράνη αυτό.
0: Να σου
1: δεν
0: πω.
1: Σου Κατσουράνης.
0: Είναι 8 λεπτά τα παιχνίδια όπως και στο τουρνά των γυναικών. Έχεις δει το χρόνο.
1: Τώρα έχει 5 και 5
2: λεπτά. 5
1: και 30. Ναι, 8 λεπτό είναι το παιχνίδι. Κατσουράνης ο οποίος σε ένδειξη με τα μέλια έκανε αλλαγή τον εαυτό του. Να σας πω.
2: Και εγώ θα έβγαινα στη θέση του.
1: Βγήκε μόνος του. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο γκολ για την ομάδα Νικοπολίδη από την αριστερή πλευρά με τον Μπενετάτο. Τώρα, μια δυνατή μονομαχία. Ο Σοηλέδης, ο οποίος τον βλέπω πολύ δραστήριο, να σου πω την αλήθεια, και στις δύο πλευρές, όχι μόνο από αριστερά, η οποία είναι η κανονική του θέση.

0: Υπάρχει ένας παίκτης που αποδίδει καλά.
1: Ναι, ποιος είναι αυτός?
0: Είναι εδώ.
1: Α, γενικά.
0: Ναι. Τι κάνει η διοίκηση? Σπέβδει να ανανεώσει και να επεκτείνει την εργασία.
1: Μπράβο.
0: Κράτα αυτό. Κράτα αυτό.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Σταύρο?
0: Δεν
1: είναι κάτι
0: ακόμα
1: που με αφορά.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Άρα, κράτα αυτό. Κι εγώ δεν ξέρω, θα μάθω. Γιώργο, πριν πάμε σε διαφημιστικό, έχεις κάτι αξιοσημείωτο να αναφέρεις?
2: 3-2 παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας Κατσουράνη.
1: Όση ώρα δεν κάνουμε σύνδεση, δεν βαίνει γκολ.
2: Δεν υπήρχε. Παιχνίδι κέντρου είχαμε, ναι.
1: Ναι,
0: μας ακούνε, ρε. Παιχνίδι κέντρου, λέει.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μικρό πρώτο διάλειμμα να πάρουν μερικές ανάσες, γιατί κάποιοι τις χρειάζονται κιόλας. Λοιπόν, στο πρώτο αυτό διάστημα του αγώνα προηγείται η ομάδα του Κατσουράνη, ο οποίος ξαναμπήκε να πω στο παιχνίδι.
0: Αλλά ήθελε να κάνει πολύ πίσω.
2: Ναι, άδειασε το τέρμα από πίσω για να επιστρέψει ο Κατσουράνη.
1: Μπράβο, λογικό. Λογικό.
0: Ωραία, μην εσύ εκεί.
2: Θα παρακαλέσω και όλους όσους βρίσκονται πίσω από τις δύο εστίες. Το λέω επειδή με ακούνε από τα.
0: Μπράβο.
2: Από εδώ και θα το διευκολύνω. Να μετακομίσουν στα πλάγια για να μην έχουμε κανένα αντίστοιχο ατύχημα από κάποιο σουτ.
0: Ωραία.
2: Οπότε όλοι όσοι βρίσκεστε πίσω από τα δύο τέρματα, αν μπορείτε να μετακομίσετε στο πλάι.
0: Πάμε εμείς σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ συνεχίζουμε μουσικούλα και τα λοιπά κανονικά και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Καλά
10: δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή!
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα! Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
17: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος Big Wings Sport FM 94,6, εδώ που διεξάγεται η γιορτή του ΨΑΠ, ο οποίος κλείνει 50 χρόνια. Υπάρχει δράση, υπάρχουν αγώνες αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Νικοπολίδη με την ομάδα του Κατσουράνη, αλλά εκτός από το ότι θα παρακολουθήσουμε και παρακολουθούμε ήδη πλούσιο θέμα κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε εδώ διότι κάποιοι έχουν βοηθήσει για να είμαστε εδώ.
1: Κοίτα, είναι ένας χώρος που κάπου ανήκει.
0: Ακριβώς.
1: Κάπου δεν ανήκει.
0: Μιλάμε τώρα για την κεντρικότερη πλατεία της Ελλάδας.
1: Μπράβο.
0: Την κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, το κεντρικότερο σημείο. Και έχουμε μαζί μας τον δήμαρχο αυτής της πόλης.
1: Καθήλυνα αρμόδιος.
0: Κύριο
1: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον οποίο ευχαριστούμε και που είναι και στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε γενικότερα, διότι προφανώς ο Δήμος έχει συνεισφέρει για να στηθεί όλο αυτό το ωραίο πράγμα που βιώνουμε από το πρωί.
19: Είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε, είναι χαρά και τιμή να στηρίζουμε τον ΨΑΠ τα 50 χρόνια και είναι εδώ και η Ροξάνη Μπέη που είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και βεβαίως μας αρέσει όσο πολύ που λέμε μήπως βρούμε μια διαδικασία κάθε χρόνο να μπορούμε να το διοργανώνουμε γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, αρέσει πολύ και βλέπεις τους Legends από κοντά να παίζουν με πολύ πάθος οφείλω να πω, μου κάνει εντύπωση ότι έχει σκληρά μαρκαρίσματα. Και δυνατά σουτ.
1: Ναι.
19: Ναι, πολύ δυνατά σουτ.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό από πριν.
19: Εγώ δεν το ήξερα και λέω.
0: Ότι το είχαν πάρει πολύ ζεστά και λέγαμε εντάξει τώρα.
19: Και οι συνάθλητες που δεν θέλουν να χάσουν με τίποτα. Ακόμα και σε φιλικό για τέτοιο σκοπό.
1: Άμα το κάνουμε και του χρόνου, δείχτη γύρω-γύρω.
19: Θέλει κάτι, ναι, θέλει κάτι, νομίζω και εγώ.
1: Έτσι, δείχτη γύρω-γύρω.
19: Ο Κατσουράνης, δηλαδή, δύο σουτ που έδωσε ήταν.
0: Θέλει να κερδίσει.
19: Θέλει να κερδίσει.
0: Μου
19: αρέσει πάρα πολύ ο Κατσουράνης γιατί είναι ένα αμυντικό χαφ που θα μπορούσε να παίζει και δεκάρι, μπορεί να βάλει και γκολ. Στον Παναθηναϊκό θυμάμαι σε διάφορες θέσεις.
0: Α, βλέπω είστε γνώστος.
1: Μην του λέτε τέτοια, τα ακούει τώρα.
0: Ναι, εντάξει,
1: τα ακούει και καμαρώνει κάτω, θα σταματήσει να παίζει.
0: Θα αφιερώσει κανένα γκολ στον Δήμαρχο τώρα. Μισό λεπτό, τι γίνεται κι αυτό. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, είστε φαν του ποδοσφαίρου.
19: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι ποδοσφαιρικός. Εντάξει, αν είμαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι που μας δίνει πάρα πολλές χαρές τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο ποδόσφαιρο νομίζω κάτι θα κάνουμε. Φτιάχνετε και το γήπεδο. Δυνάμωσε και φέτος η ομάδα, νομίζω θα πάμε καλά.
0: Σαφώς τώρα το γήπεδο με τον.
1: Για το γήπεδο έχουμε νέο.
0: Ακριβώς, μια που σας έχουμε κοντά.
19: Και σήμερα το πρωί περάσαμε από εκεί. Είναι κάθε μέρα και διαφορετικό. Τρέχουμε με χίλια. Προς ώρας είμαστε στο ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο να η ομάδα να μπει. Τα δίνουμε όλα για να είναι όλα έτοιμα.
0: Άρα ουσιαστικά δηλαδή είμαστε εντός
19: χρόνου διαγράμματος.
0: Βασικό αυτό. Εδώ, τώρα, πού πιστεύετε ότι θα κάτσει μπηλιά, ποιος νομίζετε θα πάρει το τουρνουά?
19: Ο Γκουνσότο.
0: Ο Γκουνσότο σίγουρα τον θέλουμε σαν τρελή να κάνει δηλώσεις, να ξέρετε, Δημάρχε.
19: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει κορυφαίους. Είναι και ο Καραγκούνης μετά.
0: Βεβαίως, ο Καραγκούνης μετά.
19: Που ξέρω ότι έχει και αυτός. Πάντα δεν θέλει να χάσει με τίποτα. Ναι, άρα είναι δύσκολος πολύ. Ο Νίνης.
0: Ναι.
1: Σωστά.
19: Αγαπάμε Νίνη. Ο καλύτερος.
1: Έχει φτιάξει και ομάδα.
19: Έχει φτιάξει ομάδα, έτσι μου είπαν.
0: Ο Νίνης είναι νομίζω με το Μόρα και τον Τζιλιανίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ καλή και η ομάδα.
19: Τον είδα το Μόρα, ναι.
0: Είναι πολύ καλή και η ομάδα του Ζέκα, έχω μάθει.
19: Α, ναι, μπράβο, μου είπαν ότι και ο Ζέκα έχει πρόβλημα. Είναι πολύ αθλητικός.
0: Ακριβώς.
19: Μέχρι πέρσι έπεσε το μεταξύ.
1: Πριν δύο χρόνια.
19: Νομίζω και πέρσι, όχι.
0: Μάγος Γιωβάνη, παίζει ο Γιωβάνη αυτή την ώρα.
19: Α, άρα.
0: Φεύγει ο Δήμαρχε, Δήμαρχε, κάτσε.
1: Εντάξει, Δήμαρχε, και εγώ φεύγω.
0: Δήμαρχε, κάτσε. Να ακούσουμε λίγο ραδιόφωνο μαζί. Γιώργος Μαραθιανός είναι κοντά μας.
2: Όχι απλά παίζει Γιωβάνη, σχεδόν στην πρώτη φάση του αγώνα έβαλε λόμπα από τη δική του εστία.
19: Επάνω το δούμε, έτσι.
2: Και μετά, και επειδή μετά.
1: Μπράβο με ένα κινητό, ρε Γιώργο.
2: Και μετά, επειδή κατάλαβε ότι δεν θα είναι πολύ δίκαιο, έβαλε ένα αυτογκόλ.
0: Έβαλε ένα αυτογκόλ. Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι, η λόμπα που λέει είναι μια εστία, ζήτημα να χύψει μισό μέτρο.
1: Σαν κόκκι, σκεφτείτε σαν κόκκι.
19: Καθόμουν με τον κόσμο και ήταν παιδάκια που λέγανε, μου κάνει εντύπωση. Πάρε αυτό από τον ένα τον άλλο. Όχι, λέει, περιμένω τον Γιωβάνη.
1: Βέβαια.
0: Καλά, τώρα ναι. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει κάποιος.
19: Ναι, ναι, ισχύει. Είναι μάγος.
0: Ναι. Πέραν ομάδων, πέραν χρωμάτων κτλ. Ωραία, Δήμαρχε, να σας αφήσουμε.
19: Μπράβο, συγχαρητήρια που στηρίζετε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση και το ΣΑΠ που έχουμε δώσει αγώνες.
0: Και μακάρι, όπως είπατε, να το βλέπουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο το ανεβάζουμε και σαν επίπεδο να το βελτιώνουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο πλούσιο. Πάστε εδώ, δώσατε και την είδηση.
1: Και την είδηση για το γήπεδο και τη δέσμευση ότι και του χρόνου θα θέλει να γίνει.
19: Αυτό αυτή είναι η είδηση. Νομίζω μας αρέσει πάρα πολύ να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο.
1: Ωραία, ξεκίνα, Αριάννα, να το οργανώνει από το χρόνο. Για
0: του χρόνου. Του χρόνου θα σας δούμε να αγωνίζετε.
1: Έκλεισε.
0: Μισό.
19: Για λίγο. Για λίγο. Η φυσική μου κατάσταση δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
1: 8 λεπτό παίζουν. Ένα 8 λεπτό.
0: Επίσης, Δήμαρχε.
1: Μια χαρά σας βλέπω.
0: Έχουμε και ένα χρόνο μπροστά μας.
19: Να ετοιμαστούμε.
0: Να κάνουμε μια προετοιμασία.
19: Συμφωνώ.
1: Μπράβο, ρε Σταύρο.
0: Υπάρχουν και άλλα πνευματική.
19: Γι' αυτό. Θα παίζω με rotation.
0: Ωραία. Πείσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο του χρόνου να παίξει και αυτό, γιατί καλά μας τα λέμε σαν αλεία με την κοπέλα.
1: Βέβαια. Να τον δούμε και στην πράξη.
0: Και τώρα σε ένα ημίχρονο, σε μια ανάπαυλα, δύο σωστάκια.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι η αμφίεση
0: για τη φωτογραφία. Για τη φωτογραφία.
19: Να είστε καλά. Είναι viral. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα που ήταν εδώ στην παρέα μας. Γιώργος Μαραθιανός.
2: Λοιπόν, έναρξη δευτέρου ημιχρόνου, παρόλο που ξεκίνησε θεωρητικά ως outsider, η ομάδα του Ζέκα, η οποία αποτελείται από τους Μπακάκη και Μουνιέ, προηγείται 5-3 της ομάδας Γιωβάνη, η οποία έχει τον Λουτσιάνο και τον Νέρες ως συμπαίκτες. Τώρα με μια σπόντα προσπαθεί η Γιωβάνη να βγάλει μια assist στο συμπαίκτη του, δεν περνάει. Να σας πω ότι η Γιωβάνη το βλέπω σχεδόν σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τότε που έπαιζε, και Λουτσιάνο το ίδιο. Νομίζω είχε ένα πλεονέκτημα βέβαια η αντίπαλη ομάδα, γιατί κάποιοι έπαιζαν μέχρι πριν λίγους μήνες, όπως ο Μπακάκης, ο οποίος τώρα σε καινή εστία θα κάνει το 6-3 για την ομάδα του. Και ο Μουνιέ σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα βέβαια φάγε μια τρίπλα από τον Λουτσιάνο, η οποία στη συνέχεια δεν απέφερε γκολ. Να πω ότι λίγο νωρίτερα έπιασαν τόπο τα mind games του Κατσουράνη, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι με μύρλα, λέγοντας «Θα χάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση». Και τελικά μας ήσαν οι αντίπαλοι και χαλαρώσανε και επικράτησε η δική του ομάδα με 9-4, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εύκολα κιόλας.
1: Εύκολα, ρε φίλε. Τι 9-4,
2: ναι,
1: κάτσε.
2: Ναι, τους παραμύθιασε από πριν.
1: Και είπε, ξεκίνησε ότι δεν θα παίξω ανταγωνιστικά, δεν θέλω να παίξω καν.
2: Ναι, μωρέ, δεν
1: συνέχισε να σουτάρει και να ψάχνουμε την μπάλα.
0: Αυτά να τα πει.
1: Και να κερδίζει 9-4 τελικά.
2: Ήρθε με αυτό το ύφος, το ξέρει, παιδιά, δεν είμαστε για πολλά.
0: Ο Κώστας ο Ψάρας που κάθεται δίπλα μου να τα βλέπει αυτά, που έλεγε ότι επειδή το ξέρω το Κατσουράνη είναι φίλος μου, fair play και για το
1: παιχνίδι,
0: για την διασκέδαση κτλ.
1: Μόνο τη μετάδοση του Γιώργου έχω.
0: Γιώργο, ξέρω ότι μας ακούν και οι άλλοι παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.
2: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις ειδική μηνία όταν θα αγωνίζετε στο φίλο και αδερφό Γιάννη Σκοπελίδη.
2: Εννοείται, θα το έκανα ούτως ή άλλως.
1: Κάτσε στον αέρα, δίνεις χαρτάκια.
0: Όχι χαρτάκια.
1: Τι είσαι εσύ, ρε.
2: Μου το έχει δώσει το χαρτάκι από πριν.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Ψάρας εδώ, νεοσός στον Big Wings Sport FM.
1: Νεοσός, ναι.
0: Έλεγε για Κατσουράνδες και τα λοιπά να του κάνουμε τέτοιο.
1: Τα λέω μόνος μου, δεν βάζω το παραπάνω.
0: Τόσα χρόνια στο Sport FM. και με φιλία 25 ετών και άνω.
1: Μάλιστα.
0: Με τον Γιάννη Σκαπελίδη να μην αβαντάρουμε τα δικά μας τα παιδιά. Που δεν χρειάζεται αβάντα, γιατί
2: δεν χρειάζεται αβάντα.
0: Μπράβο, γιατί
2: δεν
0: πεθάρα.
2: Δεν χρειάζεται. Είναι πεθάρα. Λοιπόν, 6-3 παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του Ζέκα. Η οποία και αμυντικά τα πάει πάρα πολύ καλά. Πριν από λίγο Μπακάκης έκανε και ένα φάουλ στο Λουσιάνο. Ψηλό. Πώς το λένε, για φυλακή.
1: Όπα, για φυλακή,
2: ε. Λοιπόν.
0: Δεν θέλουμε τέτοια.
2: Τώρα γίνεται μια επίθεση από αριστερά. Ελέγχει Τζιοβάνι στη δική του πλευρά του γηπέδου. Όπως απέδειξε βέβαια και νωρίτερα και από αυτήν την πλευρά του γηπέδου. Να το, τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν παλεύεται. Δεύτερη λόμπα από την δική του περιοχή. Περνάει την μπάλα πάνω από το Μπακάκι. Αν ακούσατε το χειροκρότημα, Μπακάκι προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Έχει τόσο θράσος. Λοιπόν, 6-4 το σκορ για την ομάδα του Ζέκα, ο οποίος.
1: Κάτσε να σου πω.
2: Ναι, πες το.
1: Η ομάδα που θα αποκλειστεί δεν θα την ξαναδούμε μετά, που θα χάσει.
2: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να δώσουμε κάποια wildcard.
1: Ναι, κάτι να δώσουμε τώρα. Ναι, ναι. Δεν θα παίξουν 8 λεπτά μόνο οι Τζιοβάνιδες.
2: Ναι, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ομάδα Καραγκούνη σε λίγο. Να κάνω μια παράκληση ακόμα, ναι, σε όσους βρίσκονται πίσω από τις δύο εστίες. Αν μπορείτε, μετατοπιστείτε στα πλάγια για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα όπως αυτό νωρίτερα με το σουτ που χτύπησε την κυρία. Ελπίζω να είναι και καλά. Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει γιατί επιτελείς και, ναι, κοινωνικό έργο.
2: Βέβαια, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω
2: απ' όλα.
0: Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος που το διασκεδάζει περισσότερο από όλους στην πλατεία συντάγματος,
2: ναι,
0: είναι η Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία κάθε φορά έρχεται από το γήπεδο σε μάτα να μεταφέρει πληροφορίες, ναι, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Κάνει PR η Παπαδοπούλου, εσύ, δεν είναι.
0: Και μας μεταφέρει και ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή εδώ. Γιατί πάτε πάντα στην έξω-έξω κάσκα. Ενώ βλέπουν ότι άλλη έχει σφουγγαράκι. Εγώ θα τα λέω, ρε Στέμα.
0: Σταμάτα, σταμάτα.
20: Δεν πρόλαβα να δω το σφουγγαράκι, παιδιά, είναι μάγος.
0: Ωραία, ναι, κάτσε λίγο εδώ να πάω.
20: Ναι, ναι, μπράβο, αυτό ήθελα. Ήρθα για να ξεκουράσω ένα από τους δύο. Για να πάτε να το δείτε από κοντά.
1: Ναι.
20: Και όλοι όσοι δεν είστε εδώ, προλαβαίνετε οριακά να δείτε.
1: Πιστεύεις ότι θα παίξει κι άλλο ή είναι μόνο αυτό το μάτι?
20: Πιστεύω θα παίξει κι άλλο, αφού ήρθε.
1: Α.
20: Αφού ήρθε, πιστεύω θα παίξει κι άλλο.
1: Γιώργο, πώς θα το κανονίσεις αυτό να παίξουν κι άλλο?
2: Όσο περνάει το χέρι μου, θα το κανονίσω. Τώρα, αν χρειαστεί να πληρώσουμε για κάτι παραπάνω, θα το δούμε.
1: Άμα χρειαστεί, θα φωνάξει το Βάιο να πληρώσει.
2: Έτσι.
20: Λοιπόν. Άρα, για να καταλάβουν κι όσοι δεν είναι εδώ, παιδιά, παίζει με μια αρχοντιά.
1: Ναι.
20: Εντάξει, είναι όλοι, τα δίνουν όλα και αυτά. Αλλά παίζει με μια αρχοντιά χαλαρά.
2: Ναι, αρχοντιά, αλλά ανοίξει η ομάδα Ζέκα, να σας πω.
1: Έτσι.
20: Γιατί
1: ο Σταύρος το
20: έλεγε. Ήρθε για το θέαμα, νομίζω.
2: Έτσι, λοιπόν. Ο Τζιοβάνι έβαλε δύο λόμπες και έφυγε. 7-4 υπέρ της ομάδας Ζέκα, ο οποίος βγάζει και φωτογραφίες εδώ με τα παιδιά. Να πω ότι υπάρχει ειδικό κιόσκι εδώ πέρα που τα παιδιά μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες μετά με όλα τα αστέρια που έχουμε σήμερα εδώ.
1: Προλαβαίνετε ακόμα, κατεβείτε.
2: Και πιο μεγάλη, έτσι δεν είναι. Μπορούμε και πιο μεγάλη, δεν είναι μόνο παιδιά.
1: Κατεβείτε ή ανεβείτε, γιατί βλέπω κόσμο να πηγαίνει προς τα κάτω. Ελάτε, παιδιά, προς τα
2: πάνω. Θα φτιάξουμε και ένα κιόσκι για τσόχο. Έτσι. Μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται και εκεί με το Μιχάλη μας.
1: Όποιος θέλει. Όποιος θέλει τσόχο, όποιος θέλει.
2: Μπράβο.
1: Ζέκα, Τζιοβάνι, Κατσουράνι και τους υπόλοιπους.
20: Αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν έχεις replay, δεν έχεις monitor, δεν έχεις τίποτα, Κώστα.
1: Δεν έχω. Όχι.
20: Αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Μαραθιανός είναι ότι κάνει τη λόμπα ο Τζιοβάνι από τη μία εστία στην άλλη, ναι, περνάει και στα καπάκια το τολμάει και ο Μπακάκης.
1: Και δεν το κατάφερε.
2: Γελαστός όμως, ωραίος.
20: Είχε
2: συνέστηση του φράσου.
20: Ναι, και γέλασε. Ήταν διαφορετική η κατάληξη.
2: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε τώρα για το επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα Νίνη, ο οποίος θα έχει συμπαίκτες τους Μόρα και Τσιλιανίδη, θα αντιμετωπίσει τους φίλους Παπαδόπουλου. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος θα έχει συμπαίκτες τους Ψαρή, Λινάρδο και Παπαδάκη. Κάνουν ζέσταμα τώρα και οι δύο ομάδες εδώ μπροστά.
1: Μοιάζει πιο φαβορή ομάδα Νίνη, ε.
2: Εντάξει, και η ομάδα Τζιοβάνια μοιάζει φαβορή πριν, αλλά είδες τι συνέβη.
1: Σωστά.
20: Ναι, ναι, είναι, κοίτα, και εδώ όπως και στις γυναίκες είναι αρκετά ανταγωνιστικά. Είναι αυτός που θα το πάρει πιο σοβαρά, αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, κάποιοι το έχουν πάρει, θα σας πω εγώ που το βλέπω από εδώ, κάποιοι το έχουν πάρει σοβαρά. Κάποιοι έχουν έρθει για να κάνουν τα καλλιτεχνικά τους, καταλαβες. Δηλαδή όπως ο Τζιοβάνι που λέγαμε νωρίτερα.
20: Ακριβώς. Προσφέρουν και θέαμα, ό,τι θέλετε. Μπράβο. Θέλετε να δείτε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, θα το δείτε. Θέλετε θέαμα, πάλι θα το δείτε. Εδώ.
1: Κόσμο στην πλατεία
2: συντάγματος. Χαμός γίνεται.
20: Γι' αυτό κάνει και τις συστάσεις ο Γιώργος να μην είναι, γιατί έχουν περικυκλώσει το γήπεδο.
2: Το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο, απλά επειδή είχαμε το προηγούμενο ατύχημα, αν μπορούμε όσο γίνεται να πάμε περιμετρικά, όχι περιμετρικά, στα πλάγια του γηπέδου και όχι πίσω από τις δύο εστίες.
20: Όπου επειδή ανησυχήσαμε για λίγο, θέλω να πω ότι πώς έχει η φάση. Έχει κάνει τρία σουτ ο Κώστας Κατσουράνης και έχουν βρει και τα τρία. Τα έχει βγάλει με τα πόδια του ο Νικοπολίδης. Έχει τσαντιστεί ο Κώστας Κατσουράνης.
1: Έψαχνε τις αράχνες.
20: Και ψάχνει το πλασέ το δυνατό.
1: Ναι.
20: Και κατέληξε και αυτό σε λάθος σημείο.
2: Εντάξει, πάντως είπαμε ότι η ομάδα Κατσουράνη επικράτησε, πέρασε τον επόμενο γύρο. Θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσει. Είχαμε και κάποια παράπονα Λουτσιάνο για τη διαιτησία, νομίζω, νωρίτερα.
1: Για να έρθει να κάνει καταγγελία εδώ.
2: Για, δύο φάουλ που δεν
1: για τις καταγγελίες είμαστε ανοιχτοί.
2: Για καταγγελίες σας στείλω Κουνσότο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, Κουνσότο για καταγγελία σίγουρα.
20: Αλλά παρατηρήσα, Γιώργο, ενώ στις γυναίκες μου είπαν ότι υπήρχε ένας κανονισμός όπου δεν επιτρεπόταν να βάζεις γκολ από την περιοχή, τη μικρή περιοχή, και δεν επιτρεπόταν να αμήνεσαι κιόλας. Αυτό δεν ισχύει τώρα.
2: Όχι, όχι, μπήκανε αρκετά γκολ από την.
1: Ελεύθερου έχω
2: πει. Μια ελαστικότητα, ναι. Εννοείς από την μικρή περιοχή, όχι από την απέναντι, γιατί ο Τζοβάνι έβαλε δύο.
20: Όχι, από τι άσπρε γραμμέ εκεί που σχηματίζουν την περιοχή. Δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή, είναι και το μικρή, ναι.
2: Εδώ του βλέπω ελεύθερου. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ξαναλέω, Νίνη Μόρα και Τσιλιανίδη από τη μία, ο οποίο ανοίγει και το σκορ τώρα. Και από την άλλη μεριά.
1: Τσιλιανίδη. 3-2 στο Ηράκλειο, μεγάλο κόμμα.
20: Με ποιο τρόπο.
2: Με πλασεδάκι. Ναι, ναι, ναι, ταπεινό. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, Παπαδόπουλος, Ψαρίζει, Λινάρδος, Παδάκης.
20: Έχουν γίνει δηλώσεις έτσι βαρύγδουπες, ήρθα για να τα κατακτήσω όλα, ήρθα να σηκώσω το τρόπαιο και τέτοια.
2: Δεν έχω δει κάποιο τόσο εριστικό μέχρι τώρα. Ίσως θα το κρατάνε για πιο προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης. Αλλά προς το παρόν τους βλέπω κυριλαίο. Εντάξει, δεν τους έχει αφήσει και ο κόσμος. Με το που βγαίνουν έξω, πηγαίνουν παιδιά για φωτογραφίες και για αυτόγραφα. Να πω ότι παραμένει το 1-0. Σφιχτό παιχνίδι.
1: Γιατί αυτό, γιατί σφιχτό. Τόσο σφιχτό αυτό το μάτσο τώρα, τι έγινε, κουραστικά.
2: Ψάχνουν τα πατήματά τους εδώ.
1: Έλα ρε παιδάκι μου, πες τους, θέαμα, το θέαμα θέλουμε εδώ.
2: Τσιλιανίδης τώρα παρά λίγο να κάνει το 2-0. Από ωραία παλιά μόρα.
1: Τσιλιανίδης πέρυσι νομίζω αποχώρησε. Νομίζω πέρυσι.
0: Και εγώ.
1: Αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο. Οπότε
0: έτρεξα να προλάβω κατάσταση. Το προηγούμενο match,
1: ναι.
0: και με το που πλησιάζω, λήξεις.
1: Έτρεξες εσύ να προλάβεις, καταλαβαίνεις ότι λήξη είναι.
2: Πέρασε πολύ χρόνο μέχρι να τρέξει και να έρθει. Έληξε το παιχνίδι.
1: Δηλαδή πέρασε χρόνο.
20: Ευτυχώς και ο Sport FM και ο ΨΑΠ έχουν πολύ δυνατή ομάδα.
1: Στα
20: θα τα δεις στα social.
1: Έτσι. Social μόνο, Σταυρό μου.
0: Πώς φαίνεται τώρα το νέο παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι στο Dagger Group αυτόν, ναι. που πηγαίνουν στις συναυλίες σε ένα μέρος και αντί να το βλέπουν live, το τραβάω από το κινητό. Δεν θέλω, κυρία μου, το δω στα social. Θέλω να το πτυτσίσω, να το δω live.
1: Εμείς έχουμε ειδική
20: ομάδα. Προς υπεράσπιση μου, όχι μόνο γιατί η ηλικία μου δεν μου το επιτρέπει, αλλά τράβηξα μόνο την προθέρμανση. Τίποτα. Το μάτσο είδα όλα ζωντανά.
0: Για τους εκεί, ναι. Όχι. Ναι. Ενώ εσύ τι μου λες, δες τα social.
20: Εγώ δεν μπορούσες να το δεις, τι να σου πω. Δεν θα το δεις ποτέ στη ζωή σου.
0: Όχι. Να μου πεις κάθε εδώ, Σταύρο, να πας μια ανάσα.
20: Ναι.
0: Έρχομαι εγώ στο πόδι σου. Πήγαινε να δεις.
1: Γιωργάρα, την είδηση με το Δήμαρχο την άκουσε, έτσι, ότι και του χρόνου θα το έχουμε.
0: Θέλουμε.
1: Θέλουμε.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως το άκουσα. Θα το κάνουμε και θα μου πεις πού να έχει περισσότερο χώρο από την πλατεία Συντάγματος. Δεν γίνεται.
1: Κάτι άλλη πλατεία θες. Τι να σου φέρουμε.
2: Να πω ότι ισοφάρισε. Έχουμε το 1-1 εδώ. Ισοφάρισε η ομάδα του Παπαδόπουλου. Τώρα γίνεται το 2-1 για την ομάδα Μόρα.
20: Έχουν μπει για να παίξουν ή για θέαμα αυτές οι δύο ομάδες.
1: Να παίξουν.
2: Όχι, το έχουν πάρει σοβαρά αυτές οι δύο ομάδες. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε σκορ αντίστοιχα ψηλό με τα προηγούμενα, γιατί πήγε ψηλά το σκορ στις προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ τους βλέπω
0: να ποντάρει άντερ. Άρχισε να κάνει ο Ψάρας τα δικά του και τι είναι αυτό, 9-4 μεγάλο σκορ κτλ. Και σου λέει κάτσε τώρα, έχουμε καραμούζα από τους δημοσιογράφους.
1: Εμείς το είμαι πάλι.
0: Να σοβαρευτούμε. Όχι, εμείς, εσύ.
1: Α, εγώ συγκεκριμένα.
0: Εσύ.
2: Λοιπόν, να πω βέβαια ότι το καλό.
1: Πιστεύουν πολύ ότι οι speaker επηρεάζουν του άλλου, να ξέρει.
0: Δεν του θέλουν ω κατέμιδε και τα λοιπά.
1: Όχι, τι κατέμιδε.
20: Έχει
1: ότι
20: και ο speaker.
1: Επειδή ο τόπο speaker δεν μπήκε.
20: Ο speaker έχει κάτι να πει, πες Γιώργο.
2: Ο speaker, όχι, θα έλεγα ότι το καλό το ρεπορτάζ γίνεται τώρα εδώ στο παρασκήνιο. Όπου οι απ' έξω μιλάνε για αυτού που παίζουν μέσα. Οπότε, Έλενα, θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει εδώ να τσιμπήσει κάτι.
20: Ωραία, έρχομαι.
2: Λοιπόν, προ το παρόν.
0: Ναι, ναι, ευκαιρία στην άλλη να φύγει από εδώ για να πάει να δει το θέαμα, κατάλαβε.
1: Σταύρο, εγώ να ρωτήσω κάτι γιατί κάτι πήρε το αυτί μου.
0: Οι ήλωτες της ενημέρωσης.
1: Ναι, ναι, κάτι πήρε το αυτί μου. Θα συνεχιστεί η δράση από εδώ, άκουσα.
0: Η δράση θα συνεχιστεί έτσι για αλλιώς.
1: Όχι, ενώ η ραδιοφωνική δράση.
0: Θα συνεχιστεί και η ενημέρωση με Κώστα Ψάρα.
1: Με Κώστα Ψάρα. Όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Η συμφωνία ήταν μέχρι τις 5. Με πήρες τηλέφωνο μέχρι τις 5.
0: Ναι, ποιος σου έκανε την ανανέωση.
1: Κανένας, δεν έγινε καμία ανανέωση.
2: Τι ανανέωση το έκανες στο χρόνο ομιλίας.
1: Ναι, Γιώργο, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ. Για κάποιο λόγο θέλουν να το επεκτείνουμε.
0: Θα συνεχίσουμε. Οπότε Γιώργο, πάρε λίγο το μικρόφωνο αγόρι μου να μας πεις τι γίνεται.
2: 5-1 για την ομάδα Μόρα, ο οποίος αποχώρησε για λίγο. Το 5-1, εντάξει, εδώ ήταν λίγο πιο μονοπλευρό το παιχνίδι. Τώρα έχουμε διάλειμμα ημίχρονο για την ακρίβεια, για να αλλάξουν αιστείες οι δύο ομάδες. Να πω και τις επόμενες ομάδες που περιμένουμε σε λίγο. Θα έχουμε τον Χαριστέα με τον Αραβίδη και τον Σκοπελίτη να αντιμετωπίζουν τον Καραγκούνη, τον Παπασταθόπουλο και τον Σπυρόπουλο. Αυτό θα είναι το επόμενο παιχνίδι της διοργάνωσης αμέσως αφού το ολοκληρωθεί αυτό που βλέπουμε τώρα. Εδώ δύσκολο μοιάζει να ανατακτήσει το δεύτερο ημίχρονο. 5-1 το σκορ στο πρώτο μέρος.
1: Έτσι, πες αυτά να τα ακούνε, ναι, για να παθιαστούν, καταλαβες.
2: Να θυχτούν, λες, αυτοί που
1: χάνουν. Να θυχτούν αυτοί που χάνουν για να παίξουν καλύτερα.
2: Μπα, δεν τους βλέπω.
0: Κάνει και κριτική σκληρή. Δεν τους βλέπω να ανακάμπτουν και τέτοια.
2: Όχι, δεν τους βλέπω να έχουν θυχτεί, δεν είπα να ανακάμπτουν. Δεν κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις. Έχουμε καεί στο παρελθόν από εκτιμήσεις. Λοιπόν. Περιμένω να δω αν παρόλο που έχασε η ομάδα Ζιοβάνι θα γίνει ένα λαϊκό αίτημα για να παίξει ένα παιχνίδι ακόμα.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει σύνθημα όταν, ναι, τελειώσουν όλα τα παιχνίδια.
0: Σαν τις συναυλίες που όταν τελειώνουν, ναι, κι άλλο.
2: Θα βάλω την Έλενα να μαζέψει υπογραφές.
1: Μπράβο.
2: Μόλις έρθει από εδώ, να δούμε λίγο Ζιοβάνι ακόμα.
1: Καταπληκτική Αριάννα Παπαγιάννη. Καταπληκτική.
0: Ναι, γιατί εμείς έχουμε τα ζεστά εδώ.
1: Καταπληκτική. Λοιπόν. Φέρνει νερά, να ξέρει, Γιώργο μου, αυτό είναι.
2: Τα ζεστά άκουσα, νόμιζα ότι του φέρει τίποτα από το φούρνο. Να ξέρεις.
0: Είμαι νηστικό όλη μέρα, να ξέρει.
2: Γι' αυτό το
0: προχώρα,
2: λέω.
0: Προχώρα.
2: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν μπορεί να το ανατρέψει η ομάδα Παπαδόπουλου. Αυτό το 5-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος.
0: Γιώργο, μέχρι τώρα, ναι, από αυτά που έχεις δει.
2: Ναι.
0: Ποιο παίκτη σου είχε κάνει εντύπωση? Πε ότι δεν γνώριζε κανέναν, παιδί μου, δεν ήξερε ποιοι παίζουν τι κάνουν.
1: Και από του άγνωστου. Άγνωστου. Ναι. Και από αυτού δεν του ήξερε.
0: Θέλω να σου πω, παιδί μου, μου πει επειδή είχε αδυναμία στο Ψάρα, παράδειγμα. Μου άρεσε ο Ψάρα.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Ποιο έχει αποδώσει τα καλύτερα, ρε παιδί μου, σήμερα?
1: Ποιον θα έπαιρνε στην ομάδα σου? Θα έπαιρνε μια ομάδα. Από πού την ξεκίναγε?
0: Από, ναι, μένα.
2: Κοίτα, θα ήθελα να πω τον Κατσουράνη περισσότερο για αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι, ναι, ο άνθρωπος κατάφερε ακόμα και σε τέτοιο εδώ φιλικό παιχνίδι να τους ψαρώσει και να χαλαρώσουν. Αλλά από αγωνιστικής, ναι, άποψης και μόνο,
1: ναι,
2: θα πρέπει να πω ότι ο Τσιλιανίδης είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους που έχω δει μέχρι τώρα.
1: Τσιλιανίδης, βέβαια. Ναι.
2: Τσιλιανίδης, ο οποίος πέτυχε ένα ακόμα γκολ τώρα, έκανε το 6-1.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και από αυτούς.
1: Ναι, νομίζω που έχει τελειώσει
0: πιο, ναι, πρόσφατα.
1: Αυτός και ο Μπακάκης.
2: Και ο Μπακάκης, ναι, ήταν, μπράβο, πολύ καλός. Και ο Μπακάκης ήταν πολύ καλός. Με ξέρεις εκείνο το τρόμπα.
0: Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, τώρα είναι σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, 2-6 έχουν μειώσει οι συμπαίκτες Παπαδόπουλου. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ενδείκνυται πολύ. Ο χώρος τώρα δεν είναι για πολλούς συνδυασμούς και κορδελάκια. Αλλά το παλεύουν παρόλα αυτά. Δεν θέλουν, δηλαδή, προσπαθούν να μην σκοράρουν ο καθένας από την απέναντι εστία.
0: Ωραία.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη έκπληξη.
0: Με το που το είπες.
1: Έχουμε
0: είπες.
1: Τον άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Που προσπάθησε να κάνει λόμπα, αλλά Τζιοβάνι, τον άνθρωπο που εσύ είπες ότι είναι ο δεύτερος καλύτερος.
0: Όχι, μαζί, είπε Τσιλιανίδης και Μπακάκης, με τώρα έχουν ξεχωρίσει.
2: Έτσι.
0: Μιχάλης Μπακάκης, λοιπόν, είναι κοντά μας.
2: Άρα τσάπα με κράζεται.
0: Ας αποθεώνουμε.
1: Ξεκίνα από τη λόμπα πρώτα, άστατα. Ξεκίνα από τη λόμπα.
4: Βλέπω τον Τζιοβάνι κάνει λόμπα. Εντάξει, ο Τζιοβάνι
1: είναι
4: για μένα ο νούμερο ένα ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από την Ελλάδα. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Μου ήρθε αφόρμητα εκείνη τη στιγμή. Λέω, κάτσε να κάνω και εγώ το ίδιο.
2: Το θράσος το μεγαλύτερο νομίζω είναι ότι την έκανε με το αριστερό.
1: Με το αριστερό.
4: Όχι, με το δεξί. Άσε με το αριστερό.
0: Είναι σαν παραπληροφόρηση,
1: Γιώργο.
0: Πώς το βιώνεις όλο αυτό, Μιχάλη?
4: Είναι πολύ ωραίο. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ για τα 50 χρόνια του σύνδεσμου. Επειδή έχω υπάρξει πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής, είναι σημαντικό κάποιος να σε στηρίζει και να ξέρεις ότι θα υποστηρίξει τα δικαιώματά σου. Αυτός είναι ο ρόλος του ΨΑΠ και ελπίζω να το κάνει και για πολλά επόμενα χρόνια. Και συγχαρητήρια στους διοργανωτές που έφτιαξαν αυτό εδώ το πολύ ωραίο σοου. Και ελπίζω να γίνεται και κάθε χρόνο, να μην χρειάζεται 50, 100, 150. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Είναι υγεία, είναι φαγωνίζεστε, δεν είναι ούτε...
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει την πλατεία, δέσμευση δημάρχου.
0: Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω, την πήραμε για το ακούσατε εσείς, γιατί ήσασταν, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να το κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Τι πήραμε τη δέσμευση.
4: Αφού πήραμε τη δέσμευση, θα το κάνουμε κάθε
1: πρέπει
4: χρόνο.
1: Πρέπει να δεσμευτείτε κι εσείς ότι θα ερχόσαστε.
4: Εμείς
1: θα
4: ερχόμαστε. Είναι χαρά μας, όπως είπα στην αρχή, είναι χαρά μας να ερχόμαστε. Μπράβο. Και να έρχονται όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές. Αν μπορούν να έρχονται, θα είναι ακόμα πολύ χαρά για τα μικρά.
1: Είναι δύσκολο, αν γίνεται και Σάββατο.
0: Επειδή ο πρώτος από αυτούς που έχουν ήδη αγωνιστεί και έρχεται εδώ και έχει κι άλλο μας. Ήταν τόσο ανταγωνιστικό όσο μας είπαν ότι το βλέπετε και όπως το περιμένατε, ή πήγατε λίγο πιο χαλαρά?
4: Κοίτα, εγώ είπα ότι θα έρθω, θα κάνουμε χαβαλέ, θα γελάμε κτλ.
0: Αλλά
4: και επειδή μπήκα στο δεύτερο παιχνίδι και είδα την ομάδα του Κατσουράνη πήγαινε με χίλια.
1: Αυτός τελειώνει.
4: Τι γίνεται εδώ, αυτός το ξεκίνησε. Έλα, το πήγε ψηλά.
1: Πάντα αυτός το ξεκινάει, ρε Μιχάλη.
0: Και φοβερό, κάτι μου θυμίζει αυτή η ατάκα.
1: Ναι.
2: Είδατε που σας το είπα ότι ο Κατσουράνης θα χαλάσει όλο το τουρνουά.
0: Ναι, καλέ. Θα έρθει και ο Παρακάτος από το γήπεδο. Ωραία, ευχαριστούμε τον
1: Μιχάλη
0: γιατί παίζει κι άλλο παιχνίδι.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Σε λίγο θα έχουμε μάλλον και τον Ζέκα. Πάμε όμως στον Γιώργο Μαραθιανό.
2: Λοιπόν, στο 9-4 το σκορ για την ομάδα του Μόρα με μεγάλο πρωταγωνιστή, όπως έλεγα και νωρίτερα, τον Τσιλιανίδη. Κάπως αντέδρασε η ομάδα Παπαδόπουλου, αλλά είχε διαμορφωθεί και μεγάλη διαφορά στα τέρματα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε λήξει το αγώνα. 9-4, οπότε περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο ξαναλέω θα είναι μεταξύ των ομάδων του Χαριστέα, τον Αραβίδη και τον Σκοπελίτη από τη μία.
1: Μάλιστα.
2: Καραγκούνης, Παπασταθόπουλος και Σπυρόπουλος από την άλλη.
1: Δεν ποντάρουμε Καραγκούνη, λες.
2: Εντάξει, ποντάρουμε Καραγκούνη. Είπα, αν είχαμε στην ομάδα Χαριστέα. Ναι. Αν είχαμε στην ομάδα Χαριστέα κάποιον να βγάζει σέντρες, θα σου έλεγα ότι θα είχε προβάδισμα. Αλλά εδώ θέλει προσπάθεια να βάλει την γκολ με κεφαλιά.
1: Με κεφαλιά δεν έχουμε δει γκολ, φαντάζομαι.
2: Ο Χαριστέας θα βάλει. Ακόμα και σε αυτό το τέρμα μια κεφαλιά θα τη βάλει.
1: Κεφαλιά ψαράκι.
2: Θα τη βάλει. Λοιπόν, σας δίνω μικρόφωνο προ το παρόν.
1: Μας δίνεις, καλά κάνεις και μας δίνεις.
0: Έχω ποντάρει από το πρωί σε ομάδα Ζέκα.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια λέει κάποιος.
0: Είχα πάρει πληροφορία ότι θα κατεβεί πολύ δυνατή ομάδα του Ζέκα και ότι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά.
4: Έβαλες πολλά λεφτά.
0: Λίγα, αλλά. Λοιπόν, είναι ο Ζέκα μαζί μας. Δεν μιλάω εγώ ή ο Κώστας ο Ψάρας. Πώς το ένιωσες όλο αυτό?
4: Είναι πολύ ωραία να παίξουμε με κάποιους που έχω παίξει μαζί, με άλλοι που έπαιξαν σε άλλες εποχές αλλά ήταν μεγάλη αστέρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί τους σήμερα και να τους γνωρίσω και να κάνουμε κάτι όμορφο μέσα στο κήπεδο.
1: Το δες ανταγωνιστικά?
4: Ναι.
1: Το δες,
4: Ναι. Δεν μπαίνω να χάσω αυτό.
0: Ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Ναι. Είστε όλοι ταγμένοι. Μπαίνουμε, τα δίνουμε όλα.
1: Νομίζω ότι έτσι γίνονται πρωταθλητές οι άνθρωποι.
0: Γι' αυτό εμείς που κλούσαμε το
1: παιχνίδι. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Και κάποιοι κάνανε σπουδαία πράγματα στη ζωή τους.
4: Σας είστε καλοί σε άλλο κομμάτι.
1: Έτσι.
0: Θεωρείς ότι θα το κατακτήσετε το τουρνουά?
4: Δεν ξέρω.
0: Έτσι τώρα που είδες λίγο και τις άλλες ομάδες.
4: Δεν ξέρω. Τα δώσουμε όλα να το κερδίσουμε, αλλά. Το πιο σημαντικό είναι.
1: Θα σε φάνε τα κυκλώματα, να ξέρεις. Ναι. Κάτι θα έχει φτιάξει ο Κατσουράνης. Κάπως οι διασταυρώσεις δεν θα είναι έτσι όπως θέλει.
4: Σίγουρα.
1: Κάτι θα έχει φτιάξει.
4: Αν κερδίσει ο Κάτσο, χαρούμενος είναι.
1: Αν χαρούμενος θα είναι.
0: Παίξατε με αντίπαλο τον Γιωβάνη, σωστά.
4: Ναι.
0: Το περιμένατε τόσο ότι θα κερδίσετε κτλ. Ή μόνο λόγω ονόματος λες, όπα που πάμε τώρα?
4: Όχι, εντάξει, ξέραμε που θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και όπως είδες την ποιότητά του και την
0: καλά,
4: του.
0: Ναι, τώρα.
4: Ξέραμε που μπορούν να βάλουν γκολ και από πίσω και το σημαντικό.
1: Το περίμενες ότι θα το κάνει?
4: Μετά από το πρώτο σούτ κατάλαβα που ήταν εύκολο.
0: Έτσι, εγώ ρωτάω το άλλο. Βλέπεις τώρα την κλήρωση και βλέπεις με ποιους έχουμε πέσει και δεν λες εδώ, με αυτούς τι είχαμε να παίξουμε ή όχι, λες πάμε να το πάρουμε?
4: Πάμε να το πάρουμε, έτσι δεν έχω άλλο σκέψη.
0: Λοιπόν, ναι, πρέπει να τον αφήσουμε.
1: Σ' αφήνουμε για να γυρίσει. Σωστό,
4: και
1: ευχαριστούμε.
0: Ίσως ξανάρθεις εδώ ως νικητής.
1: Μπορεί.
4: Και να πάρεις και εσύ τα λεφτά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ζέκα για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
5: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
10: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπι της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στο μικρό τελικό τζάμπολ πριν από λίγο στο Fenerbahçe Dubai BC. Τηλεοπτικά και δύο αγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός, Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε στις 8 στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στο μικρό τελικό τζάμπολ πριν από λίγη ώρα στην αναμέτρηση Παρτίζαν Μπουργκ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το Derby Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά του Τουντήλης με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στους ρυθμούς του αυριανόγωνα με την Καλαμάτα στην Νάπολη κινείται ο Παναθηναϊκός που στοχεύει στο απόλυτο. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια που ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό. Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουναή πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρου. Σε αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού αναμένεται να προχωρήσει ο Μανώλο Αλγουαθίλ στο αυριανό εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό. Στο αρχικό σχήμα επιστρέφει πιθανότατα ο Πουέρτα, θεσίς διεκδικούν Φορτούνη, Στικνιζιάν και Σμαϊλόβιτς. Δίλημα του Βάσκου για Γκονσάλης ή Γιάρεμσουκ στην επίθεση. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφια. Κίνητρο για μας η απουσία του Βάργα, δήλωσε στη Ματζέντα TV ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης για το αυριανό εκτός έδρας μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλαμπετ. Εσύ δίπλα στο Γιώβιτς εκδικούν Ζήνη Κοετά και Κατσίνοβιτς με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1 με έναν εκτομάντα Λουμάγερ ή Ζωάο Μάριο πίσω από τον Φόρ. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμος ο Παυλένκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Με στόχο να επανέλθει στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο αποψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης επιστρέφει στην δεκάδο Καντεβέρα. Νίκη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας στο μήνυμα του Κουαμέ. διαψεύδουν τα περί Ορντανέσκου από τον Γυραιό, τονίζοντας ότι στηρίζουν τον Βάλτερ Ματσάρη. Σε αγωνές για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2 που είναι σε εξέλιξη περίπου στο 50 λεπτό, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου επίσης 0-0. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τυχόν Βένσο Σπλίτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Βέχτας στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Τζαμπόλ στις 8.30 τηλεοπτικά από Magenta Sport 8. Για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League σε αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε Tottenham Aston Villa 2-3. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη περίπου στο 8 λεπτό Everton Ipswich 0-0, Brighton Arsenal 0-0 και Newcastle Hull 2-0, ενώ στις 7.30 παίζουν Nottingham Coventry. Η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Στις 5 και 4 παίζουν Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντατέρ τηλεοπτικά από Magenta TV. Στουτγκάρδη και Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα περίπου. Στουτγκάρδη και Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga.

0: Βενέτσια, Λάτσιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ψά.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6.
1: Όπως είχαμε προαναγγείλει, ε.
0: Ζωντανές εκπομπές, ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Προέχει η ενημέρωση, προέχει η αγωνιστική δράση.
1: Μάλιστα.
0: Προέχει εδώ η γιορτή του ΨΑΠ. 50 χρόνια γιορτάζουμε παρέα του στην πλατεία Στάρματος.
2: Τα 30 χρόνια Sport FM θα τα πεις ποτέ.
0: Τα γιορτάζαμε, γιορτάζουμε κάθε μέρα εμείς. Λοιπόν.
1: Έλα, είναι η στιγμή που όλοι περίμεναν.
0: Όλοι περίμεναν τον Γιώργο Μαραθιανό να πάρει αυτή τη συνέντευξη. Αλλά αυτό πετάει αυτό το παίζει τώρα σοβαρός εκεί, περιγραφέας και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μαζί μας τον Πάτρικ Ογκουντσόδο. Καλησπέρα, Πάτρικ.
3: Καλησπέρα.
0: Με το που άκουσε ο κόσμος ότι θα είσαι εδώ, είσαι το πρόσωπο που ζητούσαν όλοι να πάρουμε συνέντευξη από σένα, να ξέρεις.
3: Εντάξει, είμαι πολύ αρρωμένο. Πρώτη φορά ήμουν αυτό το εξεδηλώσει για ο ΣΑΠ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, βλέπω όλα τα παιδιά, παίζουμε μαζί αντίπαλοι και είμαστε μαζί όλοι πάλι σήμερα, παίζουμε μπάλα εδώ. Είναι, για μένα είναι ένα τιμή, για μένα για το, και το ΣΑΠ το κάνει 50 χρόνια, αυτό το τονούα για το, όλο το κόσμο.
1: Πόση ώρα κάνεις να διανύεις μια απόσταση 100 μέτρων, πόσες φωτογραφίες βγάζεις?
3: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Άμα είναι πριν. Το κάνουμε γρήγορα, αλλά τώρα είμαστε μεγάλο τώρα.
0: Όχι, ναι. Άλλο λέει. Τώρα που πόσο συχνά σε πιάνει ο κόσμος, σε σταματάει για να βγάζει φωτογραφίες. Σε αφήνουν να πας στη θέση σου ή είσαι όλο αυτόγραφα και φωτογραφίες.
3: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Και ναι, πάλι συνηθισμένοι είμαστε.
3: Αυτό κάνουμε κάθε μέρα και Θεσσαλονίκη μένω το ίδιο, είναι κάθε μέρα που πάω. Είναι το αγάπη από τον κόσμο και τη δουλειά μας.
0: Και αυτό μετράει κιόλας. Να σου πω, ρε Πάτρικ, πριν μπείτε να παίξετε τον πρώτο αγώνα. Μιλήσατε έτσι για θέματα τακτικής φύσεως, πώς θα κάνετε, παίξετε, τι θα κάνετε κτλ. Ή μπήκατε απλά να το διασκεδάσετε και πορωθήκατε λίγο παραπάνω?
3: Εντάξει, το επαγγελματία θέλει τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται να
1: μιλάμε. Δεν χρειάζεται να τα
3: πούμε. Γιατί είμαστε επαγγελματία, παίζουμε μεγάλη ομάδα όλη την παιδεία, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μέσα το γήπεδο μιλάει. Δεν μιλάει το ποδόσφαιρο, δεν μιλάει έξω. Μόνο μέσα το γήπεδο.
1: Να σου πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα, που σε λάτρεψε τόσο ο κόσμος, σε λάτρεψε από τις δηλώσεις, από αυτά που έλεγες.
0: Και από τις δηλώσεις.
1: Και από τις δηλώσεις. Και από τον τρόπο που έπαιζες, αλλά και από αυτά που έλεγες, τον αυθορμητισμό σου.
3: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι κριτικός.
1: Το ξέρεις αυτό. Το ξέρουμε.
3: Απανόια.
0: Απανόια, μπράβο. Το θυμόμαστε.
3: Το βρέντζο, το κουγένια είμαι εγώ. Γι' αυτό και εγώ είμαι από Ελλάδα. Δεν με σένει. Και αυτό ξέρει όταν. Αυτό φαίνεται όταν μένω κάπου. Όπως μεγαλώνει η Ελλάδα, γιατί από εδώ μεγαλώνω, από 17 χρόνια ήμουν εδώ και τώρα είμαι 43. Εδώ μεγαλώνω, μιλάω τον γλώσσα, γνωρίζει άνθρωπος. Εντάξει, το αγάπη μου είναι από Ελλάδα, γιατί εδώ μεγαλώνω. Από το μικρό μου, γι' αυτό έχω την αγάπη Ελλάδα, γι' αυτό και εγώ είμαι από εδώ, από Ελλάδα.
0: Βέβαια. Θα το κερδίσουμε το τουρνά, λες Πατρίκ, πώς το βλέπεις? Είδες και τις άλλες ομάδες τώρα.
3: Θα σου πω, μυστικό είναι αυτό. Δεν βλέπει πώς παίζουν μέσα.
0: Σωστό.
3: Εντάξει, είναι καλό για το κόσμο, για να μας δεις πάλι. Όσοι όταν είμαστε νέο, τώρα είμαστε μεγάλο, αλλά παίζουμε και το κουστάρι του κόσμου. Αυτό θέλουν να δούμε τον κόσμο.
1: Αλλά δεν είναι πλάκα όλο αυτό. Δηλαδή, παίζετε κανονικά. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι παίζετε στο επίπεδο που παίζατε παλιά, αλλά παίζετε για να κερδίσετε.
3: Το πρώτο παιχνίδι παίζουμε εμείς και βλέπω Κασουράνη όπως τρέχει, λέω.
0: Όλα θα ξεκινήσω Κασουράνη τελικά. Όλοι σε αυτό ρίχνουν τον ανάθεμα.
3: Λέω Κασουράνη δεν καταλαβαίνει. Ακόμα παίζει σαν παίζουμε μέσα το αγώνα κανονικά. Λέω πρέπει να βάλουμε λίγο δύναμη, λέω.
0: Αυτό έχει χαλάσει τη δουλειά. Ωραία. Να είσαι καλά, Πάτρικ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στην πορεία τη ημέρα, ίσω.
1: Πήγαινε, έχει υπογραφέ.
0: Μπράβο, γιατί έχει κι άλλον αγώνα να δώσει. Πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό να μα πει τι γίνεται εκεί.
1: Φυγά, Πάτρικ. Γιώργο, ακού. Λαμβάνει Γιώργο, έχει πετάξει ακουστικά ο Γιώργος, έχει πάει βόλτα.
0: Ζηλεύει, έχει πάει να φάει. Μας κάνει μούθρα, ζηλεύει που δεν έχει αυτό τον Πατρίκ δίπλα του.
1: Ξεκίνησε τη συνέντευξη με τον Πατρίκ δίνοντας τον Μαραθιανό. Κατάλαβες τι θα έκανε, θα πέταγε τα ακουστικά.

0: Όχι, έβλεπε έναν επαγγελματία.
1: Αυτό έκανε, πέταξε τα. Δεν μιλάει. Τι... Κύριε Γιάννη, μου δεν μιλάει. Μην ασχολείσαι τώρα. Ο άνθρωπος έχει αφήσει τα ακουστικά και βλέπει την μπάλα, καταλαβες. Αυτό κάνει.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ.
1: Θέλω να σας πω ότι έχει μεταφερθεί δράση από το γήπεδο εδώ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω.
0: Έχουν έρθει όλοι εδώ για να φωτογραφηθούν με τον Πάτρικο Κουντσότο. Λοιπόν. Δεν ακούγεται ο Γιώργος, έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα.
1: Τεχνικό
0: προφανώς.
1: Ζήτημα! Αποκλείεται.
0: Αλλά θα το λύσουμε και αυτό, μην ανησυχείτε.
1: Να σου πω, μήπως είσαι πληρώσουμε και τις 5.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Μήπως πληρώσουμε και τις 5 και μας κόψαν το ρεύμα.
0: Παιδιά, όχι, στην τελική ο Δήμαρχος Αθηνών είναι εδώ, μπορεί να
1: κάνει μια
0: κουβέτα,
1: παράταση.
0: Να γίνει, παιδί μου, μια συνεννόηση.
1: Μια παράταση.
0: Σε πολύ λίγο θα πάμε ξανά στο γήπεδο. Μέχρι όμως να πάμε στο γήπεδο και να μας ακούει ο Γιώργος Μαραθιανός, ας έρθει η Έλενα Παπαδοπούλου που είναι εκεί και κάνει την ωραία, να μας πει τι χάσαμε τόση ώρα που δεν έχουμε σύνδεση.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι πώς γίνονται οι λύσεις.
1: Μπράβο, ρε Σταύρο, μπράβο. Εν τω μεταξύ, μου είπες ότι θα έχουμε και το καλύτερο σποτ.
0: Και
1: δηλαδή
0: αυτό
1: το 3 με 5 θα είναι το καλύτερο. Και ο ήλιος είναι εντάξει στο κεφάλι.
0: Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Και, όχι, δεν είναι μόνο στο κεφάλι σου, είναι και στο κεφάλι μου.
1: Δεν μας αφορά αυτό. Εσύ θα έκανες έτσι κι αλλιώς εκπομπή. Για μένα έχωσες.
0: Τιμή σου.
1: Τιμή μου και σου καμάρι μου.
0: Περίμενε. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Πριν πάμε στο Γιώργο. Όχι τιμή σου που κάνεις μαζί μου.
1: Α, που κάνω.
0: Σε αυτή την εκπομπή έχεις μιλήσει με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη Νίνη. Έχεις μιλήσει με τον Πάτρικο Κουσότο. Με τον Μιχάλη Μπακάκη.
1: Με τον Κάρλο Ζέκα.
0: Μπράβο.
1: Με τον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Αυτό ήθελα να το αφήσω στο τέλος. Γιώργο, μας ακούς. Μας ακούει ο Γιώργος, δεν τον ακούμε εμείς μάλλον ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις μιλήσει με τόσο κόσμο.
1: Ναι. Μεγάλη μου
0: τιμή. Πού τα έχεις ξαναζήσει αυτά. Εννοώ μέσα σε 2 ώρες, όχι γενικά στην καρδιά.
1: Και δεν βλέπω τον Brighton Arsenal, έτσι, το οποίο παίζουν βασικοί και οι δύο Έλληνες.
0: Τι να κάνω,
1: και ο Κοστούλας από τη μία και ο Τζόλης από την
0: άλλη. Εδώ δεν είδα την Tottenham σήμερα, αγόρι μου. Τι να κάνω.
1: 2-3, έβαλες και δεύτερο γκολ, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Έχω καλύτερη θέα πλέον. Βλέπω κάτω μέχρι καπνικαρέα. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Όπα, κοίτα,
0: έχετε...
1: κοίτα την Έλενα.
0: Τζόκινγκ η Έλενα.
1: Έλενα.
0: Χωρίς χαμόγελο βέβαια. Είναι πρώτη φορά που έχετε χωρίς χαμόγελο. Ναι, εμείς δεν τον ακούμε.
1: Ναι,
0: τον,
1: βάλε μια κάσκα να μας τα πεις.
0: Και πες μας λίγο τι έχουμε χάσει τόση ώρα που δεν είχαμε επικοινωνία.
2: Ο Γιώργος ακούει.
0: Ναι, το καταλάβα.
2: Δεν ακούγεται.
0: Εντάξει. Και προφανώς μας ακούει και όλο το γήπεδο.
2: Και θέλει βοήθεια.
1: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς δεν τον ακούμε όμως. Δηλαδή η τεχνολογία
2: δεν
1: κάποια
2: είναι,
1: στιγμή
2: γιατί έχει επιστρέψει
1: έχει
2: στο γήπεδο.
1: Κριτήριο. Ναι.
2: Έχει επιστρέψει στο γήπεδο, όχι στο γήπεδο. Ο Κώστας Κατσουράνης. Και είναι κόντρα.
1: Και φύγαν όλοι οι άλλοι.
2: Κόντρα
1: σε
2: Σωτήρη Νίνη.
0: Και ακούει το κράσιμο που ρίξαμε τώρα την ώρα που πέσει. Θα μας βρει.
1: Δεν θα μου ξαναμιλήσει.
2: Δεν ακούει αυτός όταν είναι στο γήπεδο.
0: Εκεί ελπίζουμε όλοι.
2: Ναι, δεν ακούει. Και είναι πάλι μια πολύ δυνατή μάχη, αλλά εγώ ήρθα για να βρω
0: σου πω
2: τεχνική.
0: Τι, πριν τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Μιλιανίδης.
0: Ήταν νομίζω του Χαριστέα με τον Καρακούνι, έτσι που κέρδισε,
2: κέρδισε η ομάδα του Καρακούνι.
1: Κέρδισε, ναι. Κέρδισε 4-2 κάποια στιγμή.
0: Μην ζητάμε λεπτομέρειες τώρα. Μην αφήσουμε τις λεπτομέρειες να μας χαλάσουν μια ιδιαίτερη ιστορία.
2: Όταν περιέγραφα, εγώ κράταγα και σκόρ στις σημειώσεις μου. Τώρα
0: να σου πω κάτι. Εσύ ήσουν στον Αφρό. Τώρα ο καημένος ο Γιώργος έχει τόσο κόσμο που δεν βλέπει καλά το γήπεδο. Οπότε είναι όρθιο, είναι τέτοιο, δεν είναι το ίδιο.
2: Τον έχουμε. Έχουμε Γιώργο.
1: Έχει βγάλει μόνο στο καλώδιο. Δεν πιστεύω τίποτα.
0: Ο Γιώργο μας ακούει. Για να δούμε, σε ακούμε.
3: Τώρα με ακούτε.
1: Ναι, σαμποτάζ.
0: Είναι Παντελής Καλαϊτζίδης, τα άλλησε όλα.
3: Προσπαθούν να με φημώσουνε.
1: Είχε τραβήξει το καλώδιο σίγουρα. Μόνος του.
3: Το είχα τραβήξει, ναι.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
3: Και να σας πω ότι είδαμε το μεγαλύτερο τέρμπι μέχρι τώρα στην διοργάνωση πριν. Έτσι.
0: Αυτά μας έλεγε και έλεγα. Δεν θυμόταν κάτι είχε γίνει στο μάτς.
3: Αλλά επικράτησε η ομάδα Καραγκούνη και τώρα έχουμε την πρώτη διασταύρωση. Παίζουν οι φίλοι Μόρα. Με τους φίλους Κατσουράνη και το σκόρ είναι στο 3-3.
0: Εσύ,
3: μεγάλη μάχη.
0: Δεν είναι φίλοι Μόρα. Είναι φίλοι Νίνη. Ο Νίνης είναι ο καπιτάνο.
3: Εντάξει, όλοι οι φίλοι είναι μεταξύ τους.
1: Δεν θα
3: τα χαλάσουμε εκεί. Άκουγα τον Κουντσότο νωρίτερα και δεν μπορούσα γιατί υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα να σας πω ότι εσείς του λέγατε ότι είναι δύσκολο να διανύσει μια απόσταση κάποιων μέτρων εδώ για την υπογραφή αυτόγραφα. Υπάρχει ένα φοβερό κλιπάκι για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης όπου ο Κουντσότο τρέχει με μια γριά. Ναι. Και χάνει τελικά διότι τον σταματάνε κάτι κριτικοί και τον κάνουν κόκαλο από τις ρακές.
0: Αλλά η έκφραση αυτή δεν περνάει, να ξέρεις.
3: Ποιο από όλα. Είπα πολλές.
0: Κόκαλο.
1: Γιατί δεν περνάει, μια χαρά περνάει.
3: Στην Κρήτη το λένε καζίκι, να ξέρεις.
0: Τηρούσε υποευθυμία που είχε πει μια ψυχή.
3: Τέλος πάντων.
1: Πάντως όλοι εδώ, γιατί τώρα έφυγε ο Κουντσότο, έχουν μαζευτεί για υπογραφές.
3: Ενέρεση. Ναι.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει φύγει. Σκέψτε, το πήραμε για δηλώσεις πριν και ακόμα δεν έχει φύγει.
3: Είδατε που σας το έλεγα νωρίτερα, ο ίδιος δηλώνει Ανογιανός.
0: Δεν το αμφισβητήσαμε ποτέ.
1: Έψαξα και βρήκα για τη δήλωση για διακοπές. Ήταν μετά από ένα εργοτέλι Σβέρια 2-0. Μάτς σωτηρίας για τον εργοτέλι. Και τελειώνει. Έχει βάλει γκολ. Και τελειώνει το μάτς και του λέω πώς νιώθεις. Πώς θα νιώθω? Νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί τώρα με αυτό το γκολ θα πάω διακοπές. Και όλη η ομάδα θα πάει διακοπές.
0: Μήπως να πάμε να βάλουμε κανένα γκολ και εμείς, Κώστα?
1: Να βάλουμε και εμείς κανένα γκολ, ναι.
0: Γιώργο, για πες εκεί το σκορ.
3: Μένει το 3-3. Πολύ μεγάλη μάχη γίνεται, να ξέρετε.
0: Γιατί... Εδώ πλέον είμαστε σε φάση ημιτελικών, προημιτελικών. Τι, πού βρισκόμαστε?
1: Δεν έχει την παραμικρή ιδέα.
3: Δεν έχω, μπράβο. Ακριβώς είναι ο έμπειρος που καταλαβαίνει.
1: Αλλά... Διότι δεν έχουν ιδέα και οι διοργανωτές που είναι.
3: Έτσι, δεν ξέρω πώς γίνονται ταχιαστοί δηλαδή.
1: Μπράβο.
3: Αλλά κρατάω ότι μέχρι τώρα αυτό που παρακολουθούμε εδώ είναι το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ομάδα Νίνη, η οποία έχει τον MVP μέχρι τώρα, κατά την γνώμη μου, το είπα και νωρίτερα, τον Τζιλιανίδη, έγινε στο 3-3 με την ομάδα του Κατσουράνη, ο οποίος είναι εκτός, να πω. Κρατάει τον εαυτό του έξω για να μπει στο τελευταίο κομμάτι και να κρίνει το παιχνίδι.
1: Όταν βγαίνει ο Κατσουράνης, μήπως επιστρέφει και ο κόσμος?
3: Όταν μπαίνει ο Κατσουράνης, φεύγουν οι άνθρωποι πίσω από τα τέρματα.
1: Μπράβο.
3: Αυτό είναι το μόνο.
0: Είστε κακοήθεις. Υπήρξε μια άτυχη στιγμή, συμβαίνουν αυτά.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ καλός και ο Ζαφυράκης, πρέπει να πω.
1: Μάλιστα.
3: Και πρέπει να τονίσω, επειδή μου το ανέφερε και νωρίτερα ο Σταύρος για το Σκοπελίτη.
0: Ναι.
3: Είναι σίγουρα ο Σκοπελίτης μακράν αυτός που το έχει δει πιο ανταγωνιστικά από όλους.
0: Δεν υιοθετώ.
3: Έτσι, σκυλί του πολέμου, ακόμα και εδώ στην πλατεία. Ακόμα και εδώ στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ήταν πάντα έτσι πολύ μαχητικός και τρεχαλατής, αλλά δεν υιοθετώ. Αυτό που λες, το έχει δει πιο.
3: Όχι, όχι, μα εγώ για καλό το είπα, δεν το είπα για κακό. Για καλό το είπα.
1: Πόσο χρόνο θέλει το μάτς να τελειώσει?
3: Θέλει περίπου 2,5 λεπτά.
1: Και ακόμα 3-3.
3: Τώρα έχουμε το 4-4.
1: 4-4.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: 2-2 μπαίνουν τα γκολ.
3: Μόλις πριν από λίγο, πάλι Τσιλιανίδης.
1: Ναι. Πάλι Τσιλιανίδης. Θα βγάλουμε και MVP τουρνουά.
0: Είναι φαν του Τσιλιανίδη.
1: Ναι.
0: Τα γκολ των άλλων. Non.
1: Δεν τα λέει.
0: Ναι. Λέει μόνο τα δικά του.
1: Μήπως γνωρίζει μόνο τον Τσιλιανίδη?
3: Όχι, ρε.
0: Είναι μπροστά του και είναι 3-3. Δηλαδή και είναι γνωστή. Άμα δεν του ξέρει κιόλα.
3: Δεν ξέρω τι προβλέπεται σε περίπτωση ισοπαλίας, βέβαια. Αυτό δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα.
1: Πέναλτι. Απευθείας πέναλτι.
3: Ναι. Τι, να βάλουμε τέρμα σε αυτή την αιστεία?
1: Ναι. Δεν μπαίνει γκολ ποτέ.
3: Όχι.
1: Πριν είδα Παπασταθόπουλο, ο οποίος επιχείρησε τα κουνάκι με διπλό δοκάρι. Τον πρόδωσε διπλό δοκάρι.
3: Ναι, ναι, ναι, τον πούλησε. Η αλήθεια είναι, θα ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ του απογεύματος, το πω έτσι, μέχρι τώρα αν έμπαινε. Τώρα ο Νίνης προσπαθεί να κάνει. Ο Νίνης καταφέρνει, πρόσεξε τώρα εδώ.
1: Για
3: και
1: πες.
3: Βρίσκει με το ίδιο σουτ 3 φορές τα δοκάρια.
1: Με το ίδιο.
3: Με το ίδιο σουτ.
0: Α, ναι. Τριπλό δοκάρι.
3: Τριπλό δοκάρι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε?
3: Απορώ πώς δεν έχει παίξει ο Νίνης στην ΑΕΚ. Λοιπόν. Και ο Παπασταθόπουλος πήγε να κάνει και ένα ακόμα ωραίο. Έβαλε ένα γκολ με σπόντα. Αλλά
1: μετράει.
3: Από ό,τι είδα δεν το μετρήσαμε.
1: Δεν μετράει αυτό, νομίζω, με σπόντα, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν,
0: θα ήταν άδικο. Μια σάφια το κανονισμό.
1: Θα ήταν άδικο, μωρέ.
0: Όχι, άμα ισχύει για όλους, γιατί θα ήταν άδικο.
1: Εντάξει τώρα.
3: Όχι, όχι, όταν ήμασταν μικροί δεν μέτραγε.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, ούτε. Ναι, ούτε. Στο σχολείο που παίζαμε.
0: Στο φούτσαλ νομίζω μετράει.
1: Στο φούτσαλ μετράει.
0: Νομίζω ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
3: Κατσουράνης επέστρεψε στο παιχνίδι.
1: Oh.
3: Και τώρα προσπαθεί να ισοφαρίσει, τα καταφέρνει. Κλέβει και κάνει το 6-4.
0: Θέλω κάποια στιγμή έτσι κάποιος από αυτούς που παίζουν εκείνη την ώρα να περάσει δίπλα από το μικρόφωνο σου και να μας πει κάτι. Όχι δήλωση. Τύπου ναι, ένα πανηγυρισμό.
3: Οι άνθρωποι προσπαθούν.
1: Είναι συγκεντρωμένοι.
0: Στον γκολ, ρε παιδί μου, πώς πανηγυρίζεις μπροστά στην κάμερα?
1: Δεν προλαβαίνουν να πανηγυρίσουν, γιατί τρώνε γκολ κατευθείαν.
0: Να πανηγυρίσει μπροστά στο πρόσωπο του Μαλαθιανού και να μιλήσει στο μικρόφωνο.
3: Εγώ είμαι με όλους εδώ, δεν έχω.
0: Δεν είπα εγώ εκδικητικά, διότι εκεί είναι το μικρόφωνο, χιλόφωνο έχεις.
3: Λοιπόν, να πω. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα σουτ του Κατσουράνη άστοχο, η μπάλα πέρασε, βρήκε εδώ τη βλάστηση από πάνω. 6-4 το παραμένει το σκορ υπέρ της, των φίλων Νίνη. 7-4 τώρα με τον ίδιο το Σωτήρι να πλασάρει.
1: Με τον ίδιο το Σωτήρι, όχι άλλον, τον ίδιο το Σωτήρι.
3: Τον ίδιο το Σωτήρι, τον Νίνη.
1: Ναι, τον ίδιο το Σωτήρι.
0: Δεν έχουμε χάσει γκολ από ομάδα Νίνη Μόρα Τσιλιανίδη.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη ομάδα.
3: Δεν θα πω η αγαπημένη, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δυνατή μέχρι τώρα. Και καραγκούνιδε.
1: Βλέπω ένα πρωταθλητή Ευρώπη να έρχεται, να ξέρετε.
0: Όπα, ναι, ναι, ναι. Έλα, επιτέλους να μιλήσει κάποιος σοβαρός στη συγκρότητα.
1: Ψάχναμε τόση ώρα ένα σοβαρό να μιλήσει.
0: Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, πόσο Μαλαθιανό να καταναλώσεις, πόσο
1: Λέξ. Πόσο. Γιώργο, ερχόμαστε αμέσως σε σένα. Άμα θες μπορεί να παρέμβεις κιόλας.
3: Εννοείται.
0: Μην ζηλέψεις πάλι και βγάλεις το μικρόφωνο.
1: Ναι, περίμενε.
4: Έχω καταγγελία, έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης έφερε τρεις επιπλέον παίχτες να ξεκουραστούν. Εμείς παίζουμε η ομάδα μας με τρεις παίχτες.
1: Σε είδα σε άψογη
4: κατάσταση. Θα κάνουμε
0: τη συστάση πρώτα απ' όλα. Άγγελος Χαριστέας κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο μπροστά μας όσοι μας βλέπουν και μας ακούν. Μας ακούει και όλη η Ελλάδα τώρα μέσω του Big Wings Sport FM. οπότε εσύ που δεν έχετε εικόνα, μιλάει ο Άγγελος Χαλστέας.
1: Καταλάβανε και από τη φωνή, βέβαια.
0: Σαφώς, παιδί μου, αλλά οφείλουμε να το πούμε. Και λέω εγώ τώρα.
3: Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, αυτό.
3: Παιδιά, να ρωτήσω ναι. κάτι πριν ξεκινήσετε. Επειδή έκανε μια πολύ δυνατή εμφάνιση Χαριστέας με ένα γυαλί Σωτηρία Μπέλου.
0: Δεν το έχουμε καλέ, δεν το
3: έχουμε. Σωτηρία Μπέλου. Με ένα γυαλί Σωτηρία Μπέλου. Δεν ξέρω αν είναι αυτά που φοράει ο Άδωνης με την κάμερα.
4: Μέδωσε έτσι κατευθείαν.
3: Αυτό ήταν.
4: Ναι, βέβαια, για να δει και ο κόσμο τι περνάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Προ στιγμή νόμιζα. Προ στιγμή νόμιζα θα παίξει με αυτό. Και τρόμαξε.
4: Σάρωσε.
0: Πώς ήταν οι διαιτητές στο Μουντιάλ που είχαν την κάμερα πάνω. Γιατί όχι, βέβαια. Επειδή ο Άγγελος κάνει και κεφαλιές, είναι λίγο δύσκολο.
1: Εδώ δεν
4: με δυσκόλευε. Όχι, πού να κάνει κεφαλιά. Δεν γίνεται. Αλλά με δυσκόλεψε και το γυαλί, έτσι.
0: Για να μην νομίζω ότι θέλουμε να το κάνουμε γαργάρα, Άγγελε. Θέλω να μας πεις πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει με την καταγγελία και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
4: Πρώτα απ' όλα πέρασε από την επιτροπή να παίξει η ομάδα με 6 ποδοσφαιριστές και εμείς οι δικοί μας μόνο με 3.
0: Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Όχι, το λέω.
1: Ποιος ήταν στην επιτροπή να έρθει εδώ.
4: Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει ο Κάρα τελικό. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια έχουν και παιχταράδες μέσα. Εντάξει, έχει Σοκράτη, έχει.
1: Δεν μου λες, μήπως θα λες αυτά επειδή χάσατε.
0: Συγγνώμη, αν έχει παιχταράδες όμως δεν φέρνει 6.
4: Ναι, αλλά από την άλλη ο Κάρα επειδή παίζει κάθε τόσο.
0: Συνέχεια, ναι.
3: Παιδιά τον σταματάνε και κάθε. Έρχεται, για φάση έρχεται εδώ μπροστά και τον σταματάνε τα παιδιά τον Καραγκούνι. Γι' αυτό, έχει φέρει πολλούς. Έχει φέρει πολλούς γιατί ο ίδιος σταματάει συνέχεια.
1: Εσύ πάντως, Άγγελε, τα σεντερφορίσια γκολ τα βάλες, είδα.
4: Ναι, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Ναι. Πάντως καλά, μια χαρούλα, είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνισή μου.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό, νομίζω ότι το βίωσες λιγότερο ανταγωνιστικά από άλλους. Έτσι μας μεταφέρεται.
4: Ναι, γιατί έχω την άλλη εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλο μάτς στη Γερμανία με Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν είμαστε για.
0: Δεν είμαστε τώρα για.
4: Όχι, δεν είναι για να κάνω πολλά τρεξίματα. Για να είμαι ξεκούραστος.
0: Το έχω καταλάβει την προηγούμενη μέρα, λέει, να κάνουμε μια συντήρηση. Μια εβδομάδα πριν εκεί έχουμε φτάσει.
3: Εντάξει, με τη Ρεάλ παίζει τώρα. Σου λέει, θα σκοτωθούμε τώρα με τους αγανακτισμένους του συντάγματος. Κάτσε να παίζουμε με τη Ρεάλ την άλλη εβδομάδα.
4: Παιδιά, πολύ καλό το επίπεδο. Πολύ ωραία η οργάνωση. Φανταστικά. Συγχαρητήρια.
1: Να το κάνουμε κάθε χρόνο.
4: Εννοείται. Και δύο φορές το χρόνο.
1: Εντάξει, δύο φορές τώρα υπερβολή δεν λες.
4: Ναι, γιατί όχι μόνο στην Αθήνα, να γίνει και μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα.
1: Πολύ καλύτερο. Πολύ ωραίο.
4: Πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Συντάγματος.
1: Κύριε Σάρη, πού είναι, κύριε Σάρη, ακούτε. Δύο φορές το χρόνο θέλει ο Κώστας. Δύο φορές.
0: Και η διεύθυνση που σήμερα όλη μέρα είμαστε εδώ πέρα.
1: Μία εδώ, μία Θεσσαλονίκη.
0: Να κάνουμε το ίδιο και εμείς ως μπήκο που παραφέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε και με Θεσσαλονίκη να ακουστάμε.
1: Καλά, όλοι θα πάμε. Τι. Και στην Καβάλα. Θανό, δεν κατάλαβα. Βλέπω, διαφωνίες.
0: Όχι, όχι, στην Καβάλα είπα να πάμε. Να σου πω κάτι. Είχαμε τρεις που έχουν καταγωγή από την Καβάλα το 2004. Και ο Ζαγοράκης, και ο Βρίζας, και ο Γουχού
4: ναι, έτσι,
0: είναι από νομό Καβάλας, έτσι. Ναι. Λοιπόν.
4: Άμα μας παίρνει, ναι, άμα δεν μας παίρνει, μια φορά εδώ θα στο Σύνταγμα. Χάρηκα που είδα Γιωβάνι, μάγο, ναι. Λουτσιάνο. Εντάξει, είναι. Πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Κάποιοι την κλωτσάνε και κάποιοι την χαϊδεύουν, Άγγελε.
4: Ο Γιωβάνι έκανε μια λόπα κάποια στιγμή, λέω εντάξει, όσα χρόνια και περάσουνε.
1: Λογικό, λογικό, λογικό.
0: Ποιον βλέπεις τώρα, όντως βλέπεις φαβόρη για το τουρνουά από τον Καραγκούνι, την ομάδα του Καραγκούνι.
1: Το είπε ο άνθρωπος.
0: Ή το είπες ως πηχτή για την παρασπονδία, να το πω έτσι κομψά.
4: Κοίταξε, εάν θα φτάσει ο Κάρα εκεί, μη τελικά θα τα κάνει μπάχα λόλα και θα κερδίσει το μάτς. Είμαι σίγουρο γι' αυτό.
0: Εάν απέναντί του είναι ο Κατσουράνης που επίσης
1: δεν
0: είναι
1: και κανένας. Δεν θέλω να το δούμε αυτό ο Καραγκούνης.
4: Εννοείται θέλω, εννοείται. Μα γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ πέρα.
1: Έτσι, για το σοου.
0: Δεσμεύομαι ότι αν είναι αυτός ο τελικός, αφήνουμε εμείς τα μικρόφωνα κοντά.
1: Φύγαμε κάτω, ναι.
0: Και το παίρνει σε ρίο Μαραθιάνο. Αν βγει στον αέρα, μόνο Μαραθιάνο. Αν
4: βγει Καραγκούνι, θέλω τελικό να δω. Τέλος.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Άγγελο Χαριστέα.
4: Είστε πολύ ωραίοι.
0: Να είστε καλά. Πάμε ξανά στον Γιώργο Μαραθιάνο. Έλα, Γιώργο, τι χάσαμε.
3: Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Καραγκούνι. Πιάνει πάντως. Είναι 3-0 μπροστά.
1: 3-0. Επιβεβαιώνει την καταγγελία ότι παίζει με άλλους τώρα.
3: Ναι, και όχι μόνο έχει δώσει βάθος στο rotation, έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Έχει βάλει τη Μούτσο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μέχρι τώρα, να σας πω.
0: Ναι.
3: Και απέναντί τους έχουν και πολύ καλή ομάδα. Ομάδα Ζέκα, η οποία ήταν, σας θυμίζω, από τις καλύτερες που είδαμε στο rotation.
1: Θα έρθουν και άλλες καταγγελίες εδώ, πιστεύω.
0: Ναι. Γιατί...
1: Όσο περνάει η ώρα. Θα έρθει και η κούραση και η καταγγελία.
3: Εν τω μεταξύ, σας ακούει. 3-0 είναι μπροστά. Σας ακούει Καραγκούνης και γελάει τον άλλο παίζει.
0: Να μην έρθει να μας συναντήσει το θέμα.
1: Εγώ φεύγω.
0: Αυτό θα αποφύγουμε.
3: Ο μόνος τρόπος να έχουν ελπίδα οι απέναντι είναι να λέμε χωρατά, να γελάει ο Καραγκούνης.
0: Κάτσε τώρα για να σώσουμε λίγο το θωμάρι μας. Γιώργο, δεν ξέρω να μας ακούς. Εμείς αστειευόμαστε έτσι. Μην τα παίζει για τις μετρήσεις.
1: Γιώργο, ο Άγγελος τα έλεγε. Εμείς δεν λέγαμε τίποτα.
0: Εμείς δημοσιογραφικά έπρεπε να ακούσουμε την άποψη του Άγγελου Χαριστέα με την οποία ασφαλώς δεν συμφωνούμε.
1: Καμία, καμία συμφωνία. Απλά έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για όλους.
0: Έτσι, γιατί έτσι πρέπει.
1: Έτσι.
3: Και
1: έτσι.
3: Να σας πω ότι έχω Παπασταθόπουλο σε θέση κυνηγού, έτσι. Ούτε καν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου
0: ναι,
3: με την
0: άμυνα. Ναι, και εγώ στο προηγούμενο μάτς που λίγο χάζεψα, έρθα και χάζεψα. Έπεσε ναι. Συνέχεια μπροστά, έτσι.
3: Τίποτα, ναι.
0: Είναι αποθυμένα αυτά, μάλλον.
3: Center for, ναι, αλλά.
1: Θέλουμε και break.
3: Κάτσε, γιατί μειώσανε τώρα.
1: Πόσο, για πε το σκορ, για πάμε σε break.
3: 3-2 η ομάδα 10.
1: Ο Ντέρμπι, έρχομαι να δω το Ντέρμπι.
3: Ευκαιρία για να ισοφαρίσει κιόλα.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ από την πλατεία Συντάγματος.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όπως καταλάβατε, έμειναν μόνο οι καρέκλες. Εντάξει, αυτό έγινε γιατί έχει ανάψει δράση. Εγώ λέω ότι αν πάμε σε τελικό, θα πρέπει να φύγουν όλοι από το Σύνταγμα. Δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα έχει φάει μπάλα στο κεφάλι. Γίνεται ένας χαμός κάτω, σας ενημερώνω. Γιώργο, ακούς?
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχεις καλυφθεί ακόμα. Κράνος φόρεσε?
1: Όχι, αλλά θα χρειαστεί από ό,τι βλέπω.
0: Μιλάμε, οι μπάλες φεύγουν δεξιά-αριστερά.
1: Είναι που λέγαμε ότι το έχουν πάρει σοβαρά. Και καλά κάνουν, έτσι. Τι, όταν παίζουμε.
0: Πιο σοβαρά δεν γίνεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πόσο είμαστε?
1: Λοιπόν, τελείωσε 5-4 το παιχνίδι με την νίκη της ομάδας του Καραγκούνη.
0: Και τώρα. Με τις αλλαγές εκεί έγινε.
2: Δερμπάρα.
1: Ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Βλέπω την ομάδα Νικοπολίδη μαζί με Σοηλέδη, Βενετάτο και ο Κουντσότο και την ομάδα Παπαδόπουλου μαζί με Ψαρή, Λινάρδο και Παπαδάκη. Ξαναλέω ότι το σύστημα διεξαγωγής είναι λίγο θολό. Είναι σαν του Nations League. Δεν το έχει καταλάβει κανένας ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
0: Πιστεύω ότι είναι χειρότερο. Δηλαδή νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ποιοι θα περάσουν.
2: Συγγνώμη, μια και αναφέρθηκε στο Nations League.
1: Ναι.
2: Μήπως έχεις εύκαιρες τις νέες αλλαγές που θα γίνουν από του χρόνου?
1: Όχι, δεν τις έχω πρόχειρες.
0: Μας κοροϊδεύεις, φίλε.
1: Συγγνώμη, μετά από τόσα χρόνια.
2: Κάναμε αμάνα τις μάθουμε. Και με το μπήκαμε λίγο στις ξέρεις, οκ, το βρήκαμε. Τσακ, το αλλάζουνε.
0: Το leak face, παιδιά. Το leak face που εφάρμοσε η UEFA έχει αλλάξει όλες τις διοργανώσεις. Είδατε, ήρθε στο κύπελο Ελλάδος. Το Nations League πάει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το πάνε όλοι. League face πλέον. Και μάλλον αυτό γίνεται και εδώ. Η διοργάνωση είναι League face και δεν το ξέρετε.
2: Το τουρνουά των γυναικών ήταν έτσι. League face. Τώρα περιμένετε
0: θα κάνω... Τι θέλεις να μας πεις?
2: Όχι,
0: δεν θες να μας... Ωραία, θα μάθουμε. Κάνει σκονάκι ο Σταύρος. Γιώργο, κάνει σκονάκι για να μάθει το σύστημα διεξαγωγής.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Θα βοηθήσει, γιατί σίγουρα θα έχουμε διαμαρτυρίες. Από ό,τι είδατε, ήδη έχουμε καταγγελίες.
0: Για πες, Σταύρο, την ενημέρωση.
2: Όταν κάποιοι πετάνε αετό και το παίζουν χαριτωμένοι και στάρ και βγάζουν φωτογραφίες με τον κόσμο, κάποιοι δουλεύουν και κάνουν ρεπορτάζ. Δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων παίζουν μεταξύ τους. Περνάνε οι πρώτοι δύο, πρώτος με δεύτερο, πρώτος με δεύτερο. Α, μόνο ο πρώτος. Πρώτος, γεια σας, τελικός, αδύο.
0: Ωραία. Γιώργο, ποια είναι η βαθμολογία των δύο ομίλων, για πες.
1: Να σας πω και τις διευθύνσεις των παικτών.
2: Ναι. Τώρα, να σου πω, Γιώργο, αν δεν ξέρεις τους ομίλους, πάρε τι σου. Αλλά όχι τώρα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Θα αναμείνω, δεν θα παραιτηθώ ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ έχουμε τώρα για την ομάδα Νικοπολίδη, η οποία προηγείται 2-0. Θα περιμένω να δω, όπως είπες και εσύ, τις βαθμολογίες μετά για να βγάλω μια άκρη.
0: Μπες στο site.
1: Να μπω στο site, μπράβο.
2: Βέλγιο, 12 points.
1: Λοιπόν, Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα εδώ μονομαχεί και γυρίζει προς τα πίσω. Δεν θυμάμαι τι δίστηκε και τον Παπαδόπουλο. Κάτσε. Τώρα προσπαθεί να κάνει μια ποδιά, δεν περνάει. Να πω ότι Πόλος Έλξης παραμένει ο Τζιοβάνι. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τον έχουν ξαναδεί στο γήπεδο είναι επειδή δεν τον έχουν αφήσει καθόλου σε ησυχία όλοι. Γιατί είναι λογικό ότι θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες, να υπογράψει αυτόγραφα μαζί τους. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως μου το περιγράψατε το σύστημα,
0: ναι,
1: θα την ξαναδούμε την ομάδα Τζιοβάνι παρόλο που έχασε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, αφού είναι όμιλοι.
2: Εδώ κολλάει η ατάκα, έτσι μας το είπανε.
1: Ελπίζω ότι το σύστημα, πώς το λένε, δημιουργήθηκε τώρα στο πόδι για να ξαναπαίξει ο Τζιοβάνι.
0: Είμαι σχεδόν βέβαιος.
2: Πρέπει να. Υπερασπιστώ τους διοργανωτές. Ναι. Ευθύς εξ αρχής ήταν έτσι.
1: Α, ευθύς.
0: Α, και, δεν το ξέρεις, ε.
2: Και γιατί δεν το ξέρεις. Τι είμαι εγώ διοργανωτές. Έπρεπε να το μάθω αυτός που πήγε στο γήπεδο. Εγώ.
1: Λοιπόν, Σοηλέδης κάνει μια πολύ ωραία assist τώρα για την ομάδα Νικοπολίδη 3-1. Σοηλέδης τώρα τι να του πούνε αυτά, έχει κάνει survivor ο άνθρωπος. Έχει πεινάσει τώρα, τι να του πούνε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, 3-1 μπροστά η ομάδα Νικοπολίδη, η οποία το ελέγχει προς το παρόν το παιχνίδι. Να δούμε.
0: Η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι μου είχε φύγει λίγο το μαύρισμα. Ευτυχώς που μου το ανανέωσε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Σταύρο.
2: Συγγνώμη, γιατί το χρεώνομαι εγώ?
0: Ποιο με πήρε τηλέφωνο, εγώ? Συνάδελφε.
2: Λοιπόν, γενικός διευθυντής, κύριος Βάιος Τσούτσικας.
0: Του χρόνου, κύριε, εδώ εσείς, γιατί οι υπόλοιποι μπορούν να βάλουμε και μια τέντα μπροστά.
2: Πώς θα μας βλέπουν αν έχουμε τέντα μπροστά?
0: Αν είμαστε εδώ, μια τέντα μπροστά.
2: Τα παράπονά σου, να, μπρος και πίσω. Σε μένα γιατί τα κάνεις?
0: Α, έφυγε κιόλας ο
2: πρώτος. Όχι, δεν έφυγε. Χαιρετάκι καλά για να μην απαντήσει.
0: Φεύγει και ο πρώτος.
2: Αποποιείται των ευθυνών. Έχουμε και μια κάμερα εδώ, δεν ξέρω από πού είναι. Να δώσουμε φιλιά στην Καλαμάτα και τέτοια, δεν ξέρω που τα δίνουμε.
0: Πού στην Καλαμάτα?
2: Λέει έτσι, δεν κάνανε
0: συνδίκηση. Ναι, φιλιά σε όλους.
2: Γεια σας, γεια σας εδώ. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος. Big Wings Power FM 94,6 για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιορτάζει ο ΨΑΠ 50 χρόνια, γιορτάζουμε εμείς 30 χρόνια. Γίνεται ένα πολύ ωραίο τουρνουά. Γιώργο, δεν ξέρω που βρισκόμαστε εκεί.
1: Δεν έχει αλλάξει το σκορπ. Είναι 3-1 υπέρ της ομάδας του Αντώνη Νικοπολίδη.
0: Κλειστό μάτσα αυτό.
1: Παπαδόπουλος κάνει μια μαγική ενέργεια και ο Νικοπολίδης με η δεύτερη φύση του μίλησε. Τώρα έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα.
2: Πλάκα κάτι.
0: Ωραίο. Και τώρα τι γίνεται με πέναλτι.
1: Τώρα λογικά πέναλτι, ξέρω εγώ. Αυτό,
2: το πέναλτι πώς είναι σε αυτή τη φάση.
1: Περιμένω και εγώ τώρα να το
2: ανακαλύψω. Ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Τίποτα.
0: Κάτσε να το δούμε, ρε παιδί μου. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος.
2: Εσύ δεν πρέπει
1: να το ξέρει. Λοιπόν, εκτελείται. Είναι ένα σούτ από το κέντρο του γηπέδου χωρίς θερματοφύλακα. Mm-hmm. Εδώ τώρα κάποιος θα εκτεθεί άμα χάσει. Παπαδόπουλος,
0: Γιώργο, μπες να το ρίξεις πρόβλημα. Κλέβεις εκκλησία.
2: Ο Γιώργος είναι καλός, μέχρι και εγώ το έβαζα.
1: 3-2 λοιπόν από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να δούμε αν θα γίνει τέρμι το μάτς. Mm-hmm. Γιατί ξεκίνησε με μεγάλη υπεροπλία της ομάδας του Νικοπολίδη.
2: Να πω κάτι. Βεβαίως. Συγγνώμη, Γιώργο. Ξεκίνησε το πράγμα στο χαλαρό. Ναι. 9-4 από το μάτς και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είδα να το κατσουράνει στο πίσω βαράκι.
0: Και τώρα πάμε 2-1-3-2.
1: Τώρα σφίξανε όλοι. Σφίξανε όλοι. Εγώ σα το είπα. Ο Κατσουράνης δίνει τον τόνο της διοργάνωσης εδώ. Ο Κατσουράνης θα ρίξει.
2: Αφού είναι εκεί δίπλα όλη την ώρα και κάνει.
1: Δεν είναι δίπλα.
0: Δεν είναι, εξαφανίζεται.
2: Είναι παραδίπλα στη γωνία, το βλέπω εγώ και κάνει μαγειρία. Α έρθει λίγο δίπλα στο δική σου κάσκα να μα πει δύο κουβέντε.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Εσείς δεν κανονίζετε εκεί με τους διοργανωτές, τα μαγειρεύετε.
2: Εμείς είμαστε έξω από το χωροφύλλο. Εμείς είμαστε εδώ απέναντι στο λιοπίδι και απλά σου δίνουμε πάσες.
0: Έχουμε ρεπόρτερ. Ήρθε ρεπόρτερ από Παπαδοπούλου.
2: Αγωνιστικό χώρο είναι από Παπαδοπούλου. Η οποία δεν έχει ξαναγίνει. Ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο και έρχεται εδώ για να μας
3: δώσει. Τι να κάνω, υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες τις ξεπερνάμε. Πάντως καιρού ήρθα να μεταφέρω ένα έτσι ρεπορταζάκι γύρω-γύρω. Ακούω ένα πιτσιρίκι, δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 χρονών. Και λέει, είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου.
2: Έλα, συνάντησε.
3: Όχι, βρε.
2: Σταύρο.
3: Και μετά λέει, έχω πάρει αυτόγραφα από όλους.
1: Δεν ξέρω, είναι, Ελένα, είναι το παιδάκι με τη φανέλα που έχουν υπογράψει πάνω όλοι, γιατί ήρθε πριν
0: λογικά,
1: από λίγο.
0: Ναι.
1: Μου ζήτησε ένα μεσολαβήσω για να υπογράψω
2: κάτι. Να πω και στους αδερφούς, ας υπογράψω και σε μια φανέλα για μένα κάτι. Βάλτε και όλους τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Έλενα, πώς τα λέτε τα πράγματα.
3: Ωραία.
2: Τα περίμενες έτσι.
3: Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχα φανταστεί. Είναι
2: άρα πες ότι τι ωραία, Σταύρο, που μας πήρες τηλέφωνο να έρθουμε.
3: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Δεν θα πω τι ωραία. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο, που μας πήρες να έρθουμε εδώ. Εγώ περνώ καταπληκτικά.
2: Ένα βλέμμα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν κάθεσαι τρεις ώρες μες στον ήλιο να μιλάς.
3: Λοιπόν. Ήμουνα 12.30 ώρα, αλλά δεν θα το λύσουμε τώρα. Σωστά. Ας πάμε στο Γιώργο.
2: Ας πάμε στο Γιώργο να το λύσουμε εκτός αέρα. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε ανατροπή. Έχει περάσει μπροστά 4-3 η ομάδα Παπαδόπουλου.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, κάτι μου βρωμάει.
1: Και επειδή βλέπουν τα πράγματα να στραβώνουν.
2: Κακέτρεχής ο άνθρωπος,
0: Κάτι μου βρωμάει εδώ, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ρίχνει, βάζει το δυνατό του χαρτί μέσα ο Νικοπολίτης. Ο Μπουνσότο επιστρέφει στο τερέν. Για να δούμε αν θα επιστρέψει και η ομάδα του στο προβάδισμα. Σοηλέδης, ο οποίος τώρα κάνει το λίμπερο, ζορίζεται λίγο. Πάντως μ' αρέσει, με συγκινεί που δουλεύουν τη σπόντα. Όπως τότε, αυτό που έλεγα και νωρίτερα που ήμασταν μικροί και προσπαθούσαμε να παίξουμε με σπόντα. Δηλαδή, σε περιορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι προτιμούν να παίξουν με την ταμπέλα παρά με συμπαίκτη. Έτσι. Αλλά χωρίς να θέλω να πω κάτι για το συμπαίκτη που βρίσκεται δίπλα τους. Τώρα έχουμε ένα μικρό τραυματισμό του Παπαδόπουλου, ο οποίος σηκώνεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ζητάει βοήθεια, περίμενε.
0: Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχουμε και τραυματισμούς.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, παιδιά, όχι τέτοια πράγματα.
0: Όχι,
1: εντάξει. Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Όλα καλά, σίγουρα του έχουν χτύχει και χειρότερα. Ο Γκουνσότο, ο οποίος προσπαθεί να σκοράρει, δεν ξέρω γιατί όμως έχει περιοριστεί σε ρόλο εξτρέμ σήμερα.
0: Σε ρόλο εξτρέμ.
2: Πώς να πατήσει γραμμή, δεν έχει γράμμες.
0: Δεν έχει γραμμές.
2: Έχει γραμμή, αλλά δεν έχει.
0: Έχει το πλαϊνό. Παίζει με σπόντα.
1: Τώρα βάζω για ένα γκολ η ομάδα Νικοπολίδη, το οποίο ακυρώνεται έντονες διαμαρτυρίες στη διαιτησία.
0: Έντονες,
1: Έντονες. Να σου πω κάτι. Φανταστείς τώρα τι γίνεται.
2: Ωραία, να σου πω κάτι. Μείνεις σε κοκοκό.
1: Ναι.
2: Δικαίως διαμαρτύρονται ή όχι.
0: Μπράβο. Πάρε θέση.
1: Δικαίως. Έπρεπε να μετρήσει αυτό το γκολ.
0: Μπράβο.
1: Φάγανε ένα γκολ από την ομάδα Νικοπολίδη. Το λέω ευθέως.
2: Μπράβο. Δεχθήκαν. Φάγανε.
0: Σταύρο, θα σε ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο. Εντελώς όμως άσχετο. Όχι. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 43. Ναι. Το ρολόι σου γιατί δείχνει το κινητό 5 και 35.
2: Για να μην φύγει νωρίτερα.
0: Το έχετε παρατηρήσει αυτό.
2: Όχι.
0: Περίμενε.
2: Ναι.
0: Αυτό εδώ.
2: Εντάξει, να. Έφτιαξε.
0: Πώς το κάνεις αυτό.
2: Επειδή
0: είναι η Tottenham. Έχεις βάλει την Tottenham wallpaper και πάει 8 λεπτά πίσω το κινητό.
2: Μπορεί να πάει και μία ώρα. Αναλόγω στην ανανέωση.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, μαζί μου θα ζήσει συγκλονιστικές εμπειρίες.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Γιώργο μου, πάμε στο ντέρμπι. 4-3 ακόμα.
1: Παραμένει το ίδιο σκορ, ναι. Όπως είπαμε και πριν, όλοι χαλαρά λένε το αντιμετωπίζουν το ματς. Αλλά όντως τώρα το έχουν πάρει στα σοβαρά. Και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί βλέπουμε τώρα 2-3 λεπτά χωρίς να έχει γκολ.
0: Αν δεν με γελούν τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Μόλις είδα άνθρωπο, ναι, ο οποίος φοράγε φανέλα Tottenham. Και πέρασε από Πούτος, μπροστά μου.
2: Έλα, έλα εδώ, αδελφέ μου, έλα εδώ.
0: Αν δεν με γελούν τα μάτια μου.
2: Νομίζω ήταν ο Πετινός που είδες ήταν Γαλλία, Εθνική Γαλλίας, αλλά...
0: Θα δούμε, θα δούμε. Ναι.
2: Συγγνώμη, ρε Γιώργα, αλλά.
0: Αλλά εντάξει,
1: παρακαλώ, παιδιά, κάνετε.
2: Δεν μπορεί να είστε ένα κλέψει τη δόξα.
1: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Έχουμε ισοφάριση 4-4.
2: Κανένα πρόβλημα. Ναι. Λέμε εμείς εδώ να μην χάνουμε τα γκολ.
1: Πόσο έληξε τελικά η τότε να με παιδιά.
0: 2-3.
1: 2-3.
2: Φίλε, κάναμε πρόοδο, βάλαμε 2 γκολ.
1: Ναι. Άμα, με αυτή την πρόοδο δεν τα βάλαμε.
0: Με αυτή την πρόοδο θα πέσει σίγουρα.
1: Πολύ ενθαρρυντικό.
2: Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, η Brighton πώς είναι, κάτσε να σας πω και πόσο, να σας ενημερώσω και για τα αποτελέσματα.
2: Σωστά, τώρα, άμα είσαι, έχεις το δημοσιογραφικό δαιμόνιο μέσα σου.
0: Λοιπόν, 1-0 η Brighton.
2: 1-0, 2-0 η Brighton.
0: 2-0, Everton, σωστά.
2: Και 1-0 είναι η Everton. 2-0 και η Newcastle της Pitschall.
0: Χαμός.
2: Γιώργο.
1: Εδώ είμαι τώρα, παραλίγο να πάρω αγκαλιά τον Κουτσότο τώρα.
2: Ένα ωραίο πλάνο.
1: Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν...
2: Για σένα ή για τον Πατρίκ.
1: Και για τους δύο, και για τους δύο.
2: Γκολ Κοστούλα με ενημερώνει η Κοστούλα, λέει, η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Το 2-0.
2: Το 2-0, ναι.
0: Φοβερό. Πασκάλ Γκρος το 1-0, Κοστούλα το 2-0. Ρε το μπάμπι.
1: Ποιος έχει να μπαίνουν γκολ εκεί, πάντως παρά εδώ. Πιο δύσκολα μπαίνουν.
2: Ένα, 4-4, σε μην κρινιάζεις τώρα.
1: Όχι, όχι, το λέω με την έννοια ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το μάτσο. Όχι, mm-hmm. Δεν είναι κακό. Τώρα έχουμε ένα δυνατό Νικοπολίδη το οποίο φύγει έξω αφού κόντραρε. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας. Περίπου 10 δευτερόλεπτα. Οπότε φαντάζομαι δεν θα αλλάξει το σκορ και περιμένω τώρα να δω.
0: Για να δούμε τι θα γίνει στην Σομαλία.
1: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Αλλά είναι όμιλος. Είναι όμιλος. Θα πάμε
1: να το παραλίγο να γίνει μεγάλη αναδρομή στο τέλος. Πες το.
2: Αν γίνει όπως γινόταν και στις κοπέλες το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι όμιλος.
3: Σωστά.
2: Από ένα βαθμό.
3: Ένα βαθμό.
0: Κανονικά.
3: Σωστά.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Αμέσως να βρείτε κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο κτλ.
3: Τίποτα. Ένας βαθμός, επιβεβαιώνω. Επίσης, μιας και λέγατε τα αποτελέσματα, ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της πρώτης εθνικής των γυναικών.
2: Ντέρμπι.
3: Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 1-0.
2: Μάλιστα. Το περιμέναμε.
0: Να την ενημέρωση.
3: Εντάξει, ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι. Okay.
2: Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, στην ισοπαλία τελείωσε το παιχνίδι. 4-4, αυτό που λέγαμε και περιμένουμε να δούμε.
2: Είναι αυτό που λένε και κάποιοι κερδίσαν, τις χάσανε τις εντυπώσεις, κερδίσανε.
1: Εντάξει, κοίτα, μα σκεφτείς ότι ξεκίνησε πολύ δύσκολα το μάτς την ομάδα Παπαδόπουλου.
2: Άρα πήραν την ισοπαλία ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια το είχαν γυρίσει προς το παρόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει έμεινε το χ που λέμε. Δεν ξέρω αν είχατε ποντάρει κάτι σχετικό.
2: Όχι, όχι. Εγώ πόνταρα στην ομάδα του Ζέκα γιατί είχα μάθει καλύτερα. Αλλά από ό,τι μα είπε ο Άγγελο.
1: Κοίτα, η ομάδα Ζέκα μπορώ να σου πούμε βεβαιότητα ότι είναι από αυτές που έχουν την καλύτερη φυσική κατάσταση.
2: Αυτό είχα μάθει.
1: Έτσι. Δηλαδή σίγουρα. Ζέκα, Μπακάκης και Μουνιέ.
2: Ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το βλέπω πιο φύτα από ποτέ. Έτσι, τον Μουνιέ.
1: Και οι τρεις.
0: Και ασίστ ήταν. Και ασίστ ο Μπάμπης και γκολ.
2: Ασίστ το πρώτο γκολ του Κοστούλα. Γκολ το δεύτερο.
1: Λοιπόν.
0: Ο Τσόχος έχει φύγει σίγουρα γι' αυτό και βλέπει το μάτς. 100-0. 100-0.
1: Ο Τσόχος θα χάσει
0: και το βλέπει, αλλά δεν του πάει
2: πολύ καλά. Πίσω, Μιχάλη, γύρνα πίσω.
1: Μιχάλη, γύρνα πίσω γιατί ήρθε
2: το τηλεφώνα. Λοιπόν.
1: Πες του να γυρίσει γιατί ήρθε και ο Τζιοβάνι στο γήπεδο.
2: Οπα.
1: Έχουμε τώρα επανεμφάνιση των Βραζιλιάνου μάγου.
3: Ποιος
1: μαζί με Λουτσιάνο.
3: Θα κρατήσω εγώ. Φύγανε. Όχι και οι δύο ρε εσείς. Λοιπόν, Γιώργο, να ξέρεις πάνω το πάνω σου. Ναι. Γιατί φύγανε και οι δύο με το που είπα.
1: Τι έγινε, το κλείσαμε το μαγαζί.
3: Τζιοβάνι, έφυγαν και
1: οι δύο.
3: Και έρχονται τρέχοντας. Οπότε πάρ' το πάνω σου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, απέναντί του θα βρουν την ομάδα Χαριστέα. Χωρίς το γυαλί, ο Χαριστέας που λέγαμε νωρίτερα. Με συμπαίκτες, θυμίζω τον Σκοπελίτη. Και τον Αραβίδη. Αναμνηστικές φωτογραφίες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξαναλέω, Σκοπελίτης, μακράν ο πιο ανταγωνιστικός παίκτης του τουρνουά μέχρι τώρα.
3: Και Χρήστος Αραβίδης σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Σε εξαιρετική κατάσταση, ναι. Σε εξαιρετική κατάσταση. Βέβαια, την τελευταία φορά που πανηγύρισε τρόπε ο Αραβίδης έχασε ένα δόντι.
3: Λοιπόν, δέχομαι επίσης καταγγελίες. Μου φωνάζει ο Σωτήρης Νίνης. Δεν έχω ακούσει τίποτα για μας. Δεν έχουμε πει τίποτα για αυτή την ομάδα.
1: Όχι, πως δεν έχουμε πει. Ίσα ίσα που με προγγίξανε ότι έλεγα μόνο για την ομάδα Νίνης στην αρχή.
3: Α,
1: ναι.
3: Όχι, έλα πάνω. Δεν
1: μου λέγανε πριν.
3: Ναι.
1: Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, έχει τον MVP του, μέχρι τώρα του τουρνουά, τον Τζιλιανίδη.
3: Α, ορίστε, τα ακούω, Σωτήρη. Όταν είναι στο γήπεδο, απλά δεν ακούει.
1: Δεν ακούει, καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει. Λοιπόν, ξεκίνησε το match με την ομάδα του Χαριστέα να έχει κατοχή. Τώρα, μια από τις περιπτώσεις που βλέπουμε τον Τζιωβάνι να παίζει άμυνα.
3: Για τη λόμπα το κάνει, καλέ, κρατιέται πίσω.
1: Ναι. Ένα σουτ το οποίο έφυγε ψηλά. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν ο Σκοπελίτης θα μπορέσει να ξεπεράσει τον Νέρες και τον Λουτσιάνο. Λουτσιάνο, να πω ότι.
3: Φαίνεται... Κύριε Βάιε, θα έρθετε κι εσείς. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Βάιος, έρχεται κι αυτός να δει τον Γιωβάνι.
3: Ναι, όχι, έχω δίπλα μου Βαγγέλη Μόρα.
1: Α, πολύ ωραία.
3: Αλλά μπορείς να συνεχίσεις μέχρι να βάλει τα ακουστικά του και την, το τέτοιο, τα μικρόφωνα, όλα. Μπορείς να συνεχίσεις, λέγε.
4: Ωραία. Κανείς δεν μιλήσει για μένα, γι' αυτό πείτε και για μένα.
3: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Απλά δεν ακούγατε. Ακούγεται τώρα Βαγγέλη Μόρα μαζί μας στον Πιγουίν τη Κορυφή.
1: Όπως λέει και ο Αναστόπουλος, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω μόνος.
3: Γιώργο, επανέλαβε τι και τι έχουμε πει για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα.
1: Ναι, έχουμε τα καλύτερα.
4: Όχι, είναι η ομάδα του Σωτήρη.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, και μια ομάδα είστε. Λοιπόν, για πες, πώς το βλέπεις.
4: Τέλειο.
3: Είναι μια φοβερή εκδήλωση.
4: Είναι ωραίο να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
3: Και πώς ήρθες εσύ σήμερα εδώ, εγώ την έχω την πληροφορία, αλλά θέλω να την ακούσω από τα χείλη σου.
4: Τυχαίως, ξέρεις. Όχι, είμαστε εδώ με το Σέιλ Μόρας και όλο στο σωματείο, οπότε...
3: Βγάζετε ανταγωνισμό μέσα. Άμα μπαίνεις στο γήπεδο, τα ξεχνάς όλα,
4: Ναι, αν και είμαι μια μικροθλάση.
3: Δεν φαίνεται στο γήπεδο.
4: Δεν φαίνεται, την κρύβουμε καλά. Εμπειρία.
3: Ναι.
4: Όχι, είναι ωραίο, γιατί αυτό που είπα, βρισκόμαστε. Ο σκοπός είναι ωραίος, οπότε είναι καλό να είμαστε όλοι μαζί σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και δίπλα στον κόσμο.
3: Εντάξει, έχουν παιχτεί τώρα κάποια μάτσα, αλλά ποια ομάδα είναι το φαβορί του τουρνουά?
4: Εμείς.
3: Ωραίος.
4: Έβαλα ψηλά το.
3: Θα κάνεις μεγάλες δηλώσεις, δηλαδή το έχουμε, θα το πάρουμε, το σηκώσαμε.
4: Το κάνω επίτηδες γιατί πιέζω το Σωτήρι.
3: Mind games είναι
4: αυτά. Ναι.
3: Για πάμε λίγο στο μάτς, πώς είναι το σκορ.
1: Λοιπόν, 1-0 προηγείται η ομάδα της Γιωβάνι με σκορέρ τον Νέρες. Λίγο νωρίτερα πήγε να κάνει ένα μαγικό ο Χαριστέας, να βάλει ένα γκολ από τη δική του εστία. Τον πούλησε η μπάλα, σταμάτησε στο δοκάρι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το έβαλε ο Χαριστάς εκεί που έπρεπε. Τώρα δεν πειράζει που το πούλησε και δεν κατέληξε στα δίχτυα. Η ομάδα της Γιωβάνι, η οποία και τώρα είναι στην επίθεση.
3: Ναι.
1: Μια μαγική παλιά που κάνει εκεί ο θρύλος του Ολυμπιακού. Τελικά δεν περνάει. Την ελέγχει ο Νέρες.
5: Περίμενε.
1: Α, νάτος, έλα.
5: Έχω φέρει μια μεταγραφή να τη ρίξουμε στο κήπεδο.
1: Βεβαίως.
3: Μια μεταγραφή για ποιον.
1: Λοιπόν, έχουμε άφηξη Ντέμι Νικολαίδη. Έλα εδώ. Έλα. Περίμενε, όχι, δεν εννοώ να παίξεις. Δημοσιογράφος δεν έχεις γίνει πλέον, έλα.
3: Άμα θέλει να μιλήσει και απευθείας με Ευαγγέλη Μόρα, πες το εδώ. Άμα δεν θέλει να μιλήσει με δημοσιογράφους, πάει κατευθείαν σε συναθλητές.
1: Έλα. Θα μιλήσεις καθόλου στον κόσμο, τίποτα.
3: Τίποτα. Όπως πάντα λυκός.
1: Ήρθε να κάνει κριτική, κάτσε, θα δούμε τώρα.
3: Ωραία, θα τα πει στο build-up.
1: Λοιπόν, εντωμεταξύ γύρισε το παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Προηγείται η ομάδα Χαριστέα με 2-1.
3: Αυτά είναι. Mm-hmm. Αυτά είναι. Ήρθε απλά για να προσφέρει μαγεία. Λοιπόν, ποιος από τους πρώην συμπαίκτες, αντιπάλους και αυτά σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση σε σχέση με τη φυσική κατάσταση, σε σχέση με την όρεξη και τη διάθεση?
4: Ο Σωτήρης.
3: Είσαι.
4: Ναι, δεν το περίμενα.
3: Εντάξει, δεν έχει σταματήσει πολύ καιρό, Σωτήρη.
4: Ναι, αλλά και ο Σιλιανίδης που είμαστε δεν το περίμενα, γιατί όλο διαμαρτύρεται στην προπόνηση, γιατί είναι συνεργάτης μου, ξέρεις. Οπότε διαμαρτύρεται, είναι πολύ πίσω. Είναι ο μόνος που κάνει προπόνηση μόνος του. Εγώ κάθομαι στο γραφείο. Αλλά το βλέπουμε σε καλή κατάσταση.
3: Έχει, λες, πόσα λεπτά. Έχει λεπτά.
4: Ναι.
3: Έχει.
4: Θεωρώ που ένα 20 λεπτό το έχουμε και οι δύο.
0: Βαγγελία,
4: καλό ανταγωνιστικό.
0: Για τη διετσία τι λέμε?
4: Τίποτα.
0: Δεν λέμε τίποτα.
4: Όχι.
0: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε πρώτοι.
0: Γι' αυτό
4: δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γι' αυτό.
4: Μπράβο, δεν είμαι χαζός. Το αφήνω έτσι. Πάει καλά. Πάει καλά.
0: Θες να μας πεις δύο κουβέντες για την προσπάθεια του Σέιλ Μόρας?
4: Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν υπάρχει κάτι το οποίο εμένα προσωπικά γνωρίζετε ότι...
0: Σε κινητροδοτεί.
4: Ναι, τα πάντα, ακόμα και η προπονητική πλέον, έχει σκοπό, ξέρεις, να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, με όραμα να μπορέσω να κάνω, ξέρεις, περήφανο τον αδερφό μου. Οπότε το σωματείο είναι μια διαδικασία, ένα σωματείο το οποίο είναι μη κερδοσκοπικό, όπου κάνουμε δότες μυελού των οστών, και είναι χαρά μας να με τον ΠΖΑΠ έχουμε κάνει, ξέρω ότι είναι δίπλα μου συνέχεια, και αυτό με χαροποιεί. Οπότε τώρα που είμαι και Αθήνα, ξέρεις, λόγω της δουλειάς μου, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε, ξέρεις, να κάνουμε περισσότερες δόσεις.
0: Και εδώ να πούμε ότι μπορεί ο κόσμος να έρθει να ενημερωθεί.
4: Είναι εδώ, υπάρχει όντως.
0: Για τις απλές διαδικασίες που απαιτούνται.
4: Να μάθει ακριβώς τι σημαίνει, γιατί ο κόσμος δυστυχώς δεν γνωρίζει.
0: Φοβάται.
4: Τι σημαίνει να είσαι εδώ της μυελού των οστών, και είναι κάτι τόσο απλό.
3: Είναι το πιο εύκολο πράγμα.
4: Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει.
0: Λίγο σου αλλιώδη.
4: Ναι, να μην επικεντρωθούμε μόνο εκεί, γιατί αυτή είναι η πρώτη διαδικασία. Μετά είναι το να κάνεις, αν είσαι τυχερός, γιατί το θεωρώ ότι το να βρεθείς συμβατός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.
3: Ένα δώρο ζωής.
4: Ναι, γιατί αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ο κόσμος, γιατί είναι μια πολύ απλή διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο άτομο να ζήσει.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλη την προσφορά σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους που είσαι εδώ σήμερα. Είναι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν και εσύ. Τα πιτσιρίκια που έρχονται, πέφτουν πάνω σας, σας φωνάζουν. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που μεταδίδεται στις νέες γενιές.
4: Ναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και τα μικρά παιδιά αυτής της γενιάς τώρα, εμάς δεν μας θυμούνται. Η αλήθεια είναι. Οπότε, ξέρεις, το να γνωριζόμαστε με μια καινούργια γενιά, αυτό είναι ακόμα πιο όμορφο. Οπότε, εμάς όλο αυτό μας χρωπεί, γιατί είμαστε πάντοτε κοντά και δίπλα στα παιδιά, ο καθένας από διαφορετικό πόστο. Και όλα, ξέρεις, πολλοί είναι, έχουν ακαδημίες. Οπότε, είμαστε όλοι μέσα.
3: Ναι.
4: Μπράβο, είμαστε όλοι μέσα στο χώρο. Και θεωρώ ότι το κάνουμε με μεγάλη χαρά, γιατί το αγαπάμε. Οπότε, έτσι και σαν ποδοσφαιριστές, έτσι και τώρα από άλλα πόστα, προσπαθούμε να δίνουμε το 100%.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Μόρας, ο λόγος και πάλι στον Γιώργο Μαραθιανό. Τι γίνεται?
1: 2-2 το σκορ, με τον Τζιοβάνι πριν από λίγο να ισοφαρίζει. Τώρα μια φοβερή ποδιά του Λουτσιάνου στο Χαριστέα, ο οποίος το διασκεδάζει. Λοιπόν, ο Λουτσιάνου, ο οποίος λίγο νωρίτερα πήγε να βάλει και ένα γκολ σε αυτό που βάλει στη λεωφόρο. Τώρα, συγγνώμη, Έλληνα, δεν ήθελα να σου θυμίσω άσχημα πράγματα.
3: Όχι, παιδί μου, κάνε δουλειά σου.
1: Έτσι.
3: Η ιστορία έχει γραφτεί.
1: Ναι. Σκοπελίτη συνεχίζει να μην καταλαβαίνει τίποτα. Ορμάει πάνω σαν να πρόκειται για τελικό κανονικής διοργάνωσης και τώρα θα κάνει και το 3-2 για την ομάδα του. Θα βάλω Σκοπελίτη μαζί υποψήφιο με τον Τζιλιανίδη για MVP μέχρι τώρα. Τώρα ο Νέρες από δεξιά προσπαθεί να... και θα καταφέρει τελικά να ισοφαρίσει. 3-3 από τα καλύτερα μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει αυτό. Αραβίδης κάνει μια τρίμπλα στο Τζιοβάνι. Αυτό σίγουρα το βάλει στο βιογραφικό του κάποια στιγμή. Λοιπόν...
3: Αραβίδης κάει τρίπλα στο Τζιοβάνι. Και δεν έσκυψε μετά το κεφάλι να πει συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, όχι. Παραμένει ταπεινός, παραμένει ταπεινός.
3: Λοιπόν, ωραίος.
1: Λουτσιάνο τώρα και Τζιοβάνι από την απέναντι πλευρά. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Τζιοβάνι, παιδιά, στα πόδια του, όλοι περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να σκαφιστεί. Αλλά παραμένει απλώς προς το παρόν, πρέπει να πω.
3: Ναι. Σταύρο, λοιπόν, επέστρεψε, πες.
2: Έχω κάνει φιλότιμες προσπάθειες,
3: ναι,
2: να φέρω τον Ντέμ Νικολάου.
3: Ωραία. Έχουν πέσει.
2: Περίμενε, θα κάθεται και ο Άρης εδώ δίπλα μας. Έχουν πέσει όλα τα παιδιά και όλος ο κόσμος να βγάζει φωτογραφίες και αυτόγραφα. Δεν μπορεί να φύγει. Οπότε θέλω να πάει λίγο τουλάχιστον δίπλα στον κύριο Μαραθιανό να πει δύο κουβέντες.
1: Μόλις με χαιρέτησε
2: και
1: μου είπε ότι έρχεται από εκεί, αν το κατάλαβα.
2: Α, ωραία. Μακάρι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία για να φέρεις κάποιον από πάνω προς τα πάνω είναι τουλάχιστον 10 με 1 τέταρτο.
2: Γινόταν ο χαμός, είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε όμως Άρη Σοηλέδη κοντά μας. Γεια σου, Άρη. Τα ξαναλέμε. Και από αέρο. Τα έχουμε ξαναπεί κι άλλες φορές. Πολύ ωραία φάση.
6: Πάρα
2: τι περίμενες έτσι?
6: Εγώ λέω να το κάνουμε μια φορά το μήνα αυτό.
2: Το μήνα λες εσύ. Πήγα να πω ότι δεν βγάζει ο Δήμαρχος.
3: Από μια φορά το χρόνο.
2: Ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, να δεσμεύεται ότι αν θέλει και ο Ψάπη κτλ. Και όλοι μας να το κάνουμε μια φορά το χρόνο.
6: Εντάξει.
2: Έχει το Χαριστές, λέει, γιατί μία-δύο. Του λέμε δύο υπερβολή. Ε, λέει και μία Θεσσαλονίκη.
6: Σωστό.
2: Ναι, οκ, το ακούω. Πλατεία Αριστοτέλους, τέλος μια χαρά.
6: Για το μία φορά το μήνα αστείευομαι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί αυτό, παιδιά.
2: Νομίζω ότι θα αφήνετε τα σκόνια σας μέσα. Αν στη μία φορά το χαλαρώ. Είστε έτσι.
6: Να γυμναζόμαστε και
2: έλα που έχει ανάγκη εσύ τώρα.
3: Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Δηλαδή όταν ξύπνησε το πρωί και αυτή
6: για πλάκα η αλήθεια, αλλά βλέπω κάποιου πάνε με τα χίλια.
2: Ποιο το ξεκίνησε, νομίζει?
6: Εντάξει, είναι σίγουρο.
2: Θα πει το ίδιο κι εσύ.
6: Κατσουράνη.
2: Δίνει νόημα, δεν είναι κατσουράνη.
6: 100%.
2: Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα. Να δούμε αν ισχύει, ρε παιδί μου, όλες αυτές τις κατηγορίες. Να, αλλά και εσύ γουστάρετε, ρε παιδί μου.
6: Εντάξει, αλίμονο. Με αυτό ζούσαμε τόσα χρόνια. Από αυτό ζούμε εμείς, από τον ανταγωνισμό.
2: Πώς είναι?
3: Για πες MVP, ακόμα τώρα. Είναι σε εξέλιξη το τουρνουά. Μέχρι τώρα, στα μάτια τα δικά σου.
6: Ποιος να πω, είναι πολλά τα παιδιά που θα μπορούσαν να είναι MVP. Να πω Καραγκούνι.
2: Καραγκούνι, λες, ε.
3: Λίγο έπαιξε ρε εσύ τώρα. Ναι, να σου πω.
1: Σκάνδαλο.
2: Ούτε το πολλό το F. Μπορεί να παίξει λίγο και να είσαι διαδραστικό και επιδραστικό.
6: Τον καλοπιάνω για να έρθει μια συνέντευξη.
2: Έχει μάθει τα κόλπα μας, ο Άρης είναι μια χαρά.
6: Καταλαβαίνεις.
2: Λοιπόν...
3: Άρης Σοηλέδης, όπου πλέον μπορούμε να τον λέμε και συνάδελφο.
2: Αυτό λέω, έχει μάθει τα κόλπα μας. Κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις και γενικότερα είναι πολύ επικοινωνιακός ο Άρης. Έχαμε κάνει μια φοβερή κουβέντα από έτσι μια εκδήλωση πάλι.
3: Αγαπημένος του Κώστα Ψαρά, θα το πω εγώ τώρα, και ας μην είναι εδώ, μιλάω για λογαριασμό του, στο Survivor, αγαπημένος, δηλαδή ήταν, στήριζε φανατικά.
2: Αλήθεια, και εγώ το έβλεπα. Εντάξει, το συμπαθούσα, αλλά δεν το πω.
6: Εσύ απ' έξω μιλάς, γιατί δεν μπαίνεις λίγο μέσα σε εδώ?
2: Γιατί έχω κάνει πέντε χειρουργία, Άρη.
6: Α, εντάξει.
2: Τα γόνατα που βλέπεις εδώ είναι όλα σάπια.
6: Οι περισσότεροι που είναι εκεί πέντε χειρουργία έχουμε κάνει, να ξέρεις.
3: Συγγνώμη.
2: Αυτά μου τα έλεγαν κι άλλοι φίλοι ποδοσφαιριστές. Απλά σκεφτείτε τι αποθεραπεία κάνατε εσείς και τι έκανα εγώ. Ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υπάρχει μια διαφορά. Και το τελευταίο μου ήταν οστεοτομία.
6: Όχι, εντάξει. Πάπα.
2: Οπότε ναι. Τέλος πάντων, και γιατί να διώξουμε τον κόσμο από το Σύνταγμα, θα πω εγώ. Να δει εσάς τους παιχταράδες.
6: Σωστό.
2: Λοιπόν, βλέπετε το παίρνει ο Καρά.
6: Πολύ πιθανό. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και ομαδάρα, Μπακάκι, Ζέκα.
2: Εγώ εκεί είχα ποντάρια. Δεν μου είχαν πει ότι είναι πολύ φίτα αυτή η ομάδα.
6: Είναι πολύ φίτα ομάδα, τρέχουν στην
2: Αλλά ήρθε ο Χαριστέας και έκανε καταγγελία Χαριστέας. Ότι λέει έχει φέρει 6 παίκτες ο Καραγκούνης, του αλλάζει κτλ.
6: Ναι, έφερε μεικτή κόσμο ο Καραγκούνης. Έφερε Παπασταθόπουλο, έφερε.
3: Άρα... Και ο οποίος είναι ταπεινός και του λέω, Καρά, έπαιξες, είσαι, σε δίνεις 100%. Και μου λέει, όχι ρε, μου λέει, χαλαρά παίζουμε, ήρθαμε να παίξουμε.
6: Δεν υπάρχει χαλαρά. Δεν υπάρχει χαλαρά, παιδιά.
2: Έχεις κι άλλο μάστι τώρα, Άρη.
6: Άλλο ένα.
2: Οπότε σε αφήνουμε να πας. Να σε καλά από όλα αυτό και εσύ. Και πάμε ξανά στον κύριο Μαρθιανό.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Δύσκολη νίκη της ομάδας του Τζιοβάνι με 5-4. Να σας πω ότι είχαμε και το καλύτερο θέατρο της διοργάνωσης. Φοβερή βουτιά από Λουτσιάνο, ο οποίος έβγαλε και το σχετικό επιφώνημα, αλλά μετά το γύρισε στο χαβαλέ. Και τώρα είναι η στιγμή που περίμεναν οι περισσότεροι. Αμέσως μετά την συμμετοχή του Τζιοβάνι, δηλαδή την επιστροφή του Κατσουράνη στο τερέν. Ο οποίος συνεχίζει τα mind games. Έκανε μια προληπτική γκρίνια στους διοργανωτές. Δεν ξέρω γιατί, έτσι να υπάρχει. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την ομάδα του Δημήτρη Παπαδόπουλου, Ψαρίς Λινάρδος και Παπαδάκης είναι μαζί του. Θυμίζω ότι μαζί με τον Κατσουράνη είναι η Ζαφυράκης, Καψάλης και Κεφάλας. Τώρα ξεκίνησε το μάτς, δεν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Περιμένει, φαντάζομαι τώρα ότι όλος ο κόσμος, παιδιά, όλοι λέμε ότι για να δούμε, δηλαδή θέαμα, θέλουμε να δούμε τις ομάδες, ας πούμε, να δούμε σίγουρα την ομάδα του Τζιοβάνι. Αλλά αν θέλουμε να δούμε ένα πραγματικό τελικό, χρειαζόμαστε Καραγκούνι ή Κατσουράνι. Έτσι, να είναι αντίπαλοι. Αν είναι αντίπαλοι στο τελικό μάτς. Τώρα μια πολύ ωραία λόμπα με την οποία η ομάδα Παπαδόπουλου κάνει το 1-0. Πάρτε μικρόφωνο, αν θέλετε. Ναι.
2: Κανονικά είναι να κλείσουμε εμείς από εδώ, εσύ να συνεχίσεις.
1: Ναι.
2: Θα κρατήσω 1-2 λεπτάκια μόνο τον αέρα. Θα βγούμε λίγο εκτός προγράμματος, αλλά συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Διότι πάμε να κλείσουμε κάτι πάρα πολύ καλό για να ολοκληρώσουμε έτσι τη μέρα πάρα πολύ εντυπωσιακά. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο.
1: Να σας πω ότι με 2 γκολ ο Κατσουράνης το έχει γυρίσει μόνος του. 2-1 προς το παρόν.
2: Οκ. 2-1 Κατσουράνης.
1: Ναι, με 2 δικά του γκολ έχει γυρίσει το παιχνίδι.
2: Με ποιους παίζει, γιατί δεν.
1: Με την ομάδα του Παπαδόπουλου.
2: Μιλάμε τώρα για ντέρμπι και αυτό.
1: Φοβερό γκολ, ισοφάρισης 2-2 τώρα.
2: Λοιπόν, εσείς τον απολαύσατε στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς τον έχουμε εδώ. Και μιλάμε για τον Τζιοβάνι, μιλάμε για τον Λουτσιάνο, τους δύο υπερπαίχτες που τίμησαν με την παρουσία τους και το σημερινό τουρνουά και φυσικά πολύ μεγάλη μας χαρά που τους έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα και στους δύο.
7: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
2: Το χαρήκατε, σας βλέπω λίγο κουρασμένους.
7: Έφτασε η ηλικία, πρέπει να το αγνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Άστο τα πριν 25 χρόνια που είμαστε.
2: Εγώ μια χαρά σας είδα.
7: Το φαλάνο πρέλη και.
8: Και το doente também.
7: Το sentindo cansado.
8: Το doente também fiquei todo dia doente.
7: Είναι και ο Giovanni εκεί 3 μέρες που έχει μια ίωση. Και σήμερα μας έχει φέρει σε δύσκολη θέση.
2: Ναι, εάν είναι έτσι με ίωση, κανονικά τι θα έκανε.
7: Δηλαδή, você tá assim, porra, doente, imagina se você não tivesse.
8: Eu ainda vou fazer um jogo lá na Índia com a seleção brasileira, entendeu? E não pode me desgastar muito também.
7: Quita na disse, e também que atingiu te da perda cruel do PSAP, te prospate agora do pedion, na voicis que dos palhos que dos novos potosseristes, e nem que aftos que avrio fevgi na país tin India, για να παίξει με την εθνική Βραζιλία Legends. Οπότε πρέπει να κρατάει και δυνάμεις.
2: Πώς του φάνηκε εδώ όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί?
7: Como você tá vendo aí esse.
8: Maravilhoso, legal. Muito bem organizado. Pessoal, parabenizar aí pela festa, pela organização. Sempre bom estar aqui na Grécia, vendo os amigos. E é isso, acho que é quando a gente termina o futebol, o que permanece são as amizades.
7: Αυτό που το καλύτερο πράγμα που κρατάς σε όλα αυτά είναι ότι μετά από τόσα χρόνια έχει σταματήσει, έχει τη χώρα και αναγνώριση του κόσμου, η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό τους, το πρόσωπό του. Θέλει να συγχαρεί όλους τους οργανωτές. Πάρα πολύ ωραία οργάνωση εδώ στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και χαίρεται και ο κόσμος που βλέπει και τους παλιούς ποδοσφαιριστές να.
2: Εσύ, Λουτσιάνο, πώς το βίωσες αυτό?
7: Κοίτα να δεις, έτσι κι αλλιώς είμαι κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα. Λατρεύω αυτή τη χώρα, δεν την αλλάζω με καμία άλλη. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι ό,τι καλύτερο για να βλεπόμαστε και οι παλιοί παίκτες. Είμαστε και αρκετούς από αυτούς όλοι αντίπαλοι, αλλά τώρα είμαστε ήδη και παίζουμε πάντα για ένα καλό σκοπό.
9: Το περιμένατε να είναι τόσο ανταγωνιστικό ή περιμένατε να είναι λίγο έτσι πιο χαλαρό το παιχνίδι?
7: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητούσαμε πριν, ότι αν δεν κάνω λάθος, εγώ και ο Γιωβάνη πρέπει να είμαστε οι μεγαλύτεροι και ο Αντώνης. Όλοι οι άλλοι είναι παιδιά που είναι σε φόρμα. Δηλαδή είναι 10, μα δεν είναι 10, είναι 8 χρόνια μικρότερο από εμάς. Οπότε αυτό μετράει πάρα πολύ.
9: Περίμενε ο κ. Γιωβάνη να είναι τόσο ανταγωνιστική ή περίμενε να πούνε λίγο απλά να κάνουν επίδειξη και όχι με τόσο πάθος να παίξουν?
7: Então, falando que estava esperando que seja tão jogado assim, eu achava que ia ser mais.
8: Esperava. Eu acho que no futebol não tem irmão. Quando você entra ali, todo mundo quer vencer, quer ganhar. Então, eu já esperava assim que fosse um jogo difícil, um jogo duro.
7: Sim, quando tu perímena, já te parou lá para te filia, tem na gap, poé com menos tonalo. Υπάρχει και ένα ανταγωνισμό. Όλοι θέλουν να παίζουν και να.
8: Είναι στο σάγκη também, né,
7: αυτό είναι στο αίμα. Όπως έχει το πάθος και την αγάπη για το ποδόσφαιρο, όταν θέλει να παίζει, θέλει να κερδίσει. Και καλό είναι αυτό.
9: Δώστε μου και από ένα φαβορί.
7: Φαβορί?
9: Ποιος θα το πάρει το τουρνουά?
7: Η πιο μικρή νομίζω.
9: Ποιο λέει,
7: η πιο μικρή. Δηλαδή μας κοροϊδέψαν και λίγο. Γιατί.
9: Δεν έχει ανάγκη.
7: Όχι. Να λέμε και την αλήθεια. Έπρεπε να πάρουμε ίσως τον Ζε Ελίας που βαράει και μέχρι την μάνα του. Για να μπορέσει και αυτός να μας κρατάει.
9: Να του φοβούνται λίγο,
7: ή να πάρουμε ας πούμε ένα μικρότερο για να μπορέσει. Δεν αντέχει. 55-55.
9: 55 αλλά fit.
7: Να του παντρευόσουν.
9: Όχι, αλλά θα τον έπαιρνα στην ομάδα μου. Στην ομάδα μου θα τον έπαιρνα πάντως.
7: Παρέσει 55, αν είσαι προπονητή, θα παρέσει 55.
9: Θα εισηγηθώ του χρόνου, αν δηλώσετε συμμετοχή, να το κάνουμε με ηλικιακά γκρουπ για να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα.
7: Είναι, λέμε και αστεία. Συγχαρητήρια στην προσπάθεια των παιδιών και την οργάνωση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όλα τα άλλα είναι, ήρθαμε εδώ για να χαρεί και ο κόσμος και να ιδρώσουμε και λίγο.
9: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
9: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Λουτσιάνο και φυσικά τον Γιωβάνη που ήταν εδώ μαζί μας. Μας μίλησαν, μας είπαν δύο λόγια για αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση του ΨΑΠ που γιορτάζει τα 50 χρόνια που υπάρχει και είναι δίπλα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και στην Έλληνα ποδοσφαιριστρία. Κάπου εδώ πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Big Wings Sport FM 94,6 συνεχίζει το πρόγραμμα κανονικά από τα στούντιο. Εδώ βέβαια η δράση εξακολουθεί να υπάρχει. Θα συνεχιστούν οι αγώνες, θα συνεχίσει ο Γιώργος Μαραθιανός να μεταδίδει και να μεταφέρει όλες τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Εννοείται θα στέλνει ανταπόκριση είτε αυτός είτε η Έλενα Παπαδοπούλου που είναι πολύ δραστήρια στον αέρα του Big Wings Sport FM, ενώ θα εκπέμπουμε από εκεί στην εκπομπή του Άρη του Ασβεστά. Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να προλάβω να θυμηθώ να πω τους πάντες που έχουν εργαστεί για όλες αυτές τις ώρες από το πρωί. Παντελής Καλαϊτζίδης, Στέφανο Παλαιότολο και Γιώργος Γιαννίσης ήταν στην επιμέλεια των ήχων. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Κώστας Ψάρας, Ελένη Παπαδοπούλου, Γιώργος Μαραθιανός, πέρασαν ο Νικόλας ο Ακτύπης, ο Διονύσης ο Δεσίλας, ο Κώστας ο Κετσετζόγλου, ο Άρης ο Ζεστάς, κάποιος συχνάω, φυσικά όλοι οι καλεσμένοι που ακούσατε εδώ από τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον κύριο Μπαντή, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαυρωτά, τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ, δεν σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε γεροί, να γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, να γιορτάζουμε με ποδόσφαιρο, να γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Sport FM. Να είμαστε όλοι καλά, όλοι καλά. Να είμαστε γεροί, να γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, να γιορτάζουμε με ποδόσφαιρο, να γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Sport FM. Να είμαστε όλοι καλά.

0: Το πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
8: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win, Sport FM, 94,6.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το οποίο σήμερα από το πρωί βγαίνει από το Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα που συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, πρέπει να ξέρετε. Όσοι πέρασαν από εκεί, είτε τυχαία, είτε γιατί ήξεραν ότι υπάρχει αυτό το event, πέρασαν εγγυημένα.

καλά. Ένα event το οποίο συνεχίζεται ακόμα και τώρα που μιλάμε, με πάρα πάρα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο να αγωνίζονται σε ένα τουρνουά που έχει διοργανωθεί εκεί, σε ένα event το οποίο επί της ουσίας είναι ένα εορταστικό για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Ο Big Win Sport FM ήταν όλη μέρα εκεί μέχρι τώρα. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, από βραβεύσεις, από διάφορα έτσι happenings, από events για μικρά παιδιά, για μικρούς και μεγάλους, δώρα, χαμός. Πέρασαν πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα, να ξέρετε, είναι σε εξέλιξη. Όσοι περνάτε δηλαδή, μπορείτε να χαζέψετε τα αστέρια που δίνουν το παρόν εκεί. Τι legends από το 2004, τι ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία, ξένοι εδώ στη χώρα μας, όπως ας πούμε ο Τζιοβάνι, ο Λουτσιάνο ή ο Ζέκα ή όποιος μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πάρα πολύ. Τι έγινε εκεί, 3-0. Μάλιστα, φοβερό. 3-0 η Brighton την Arsenal. Λοιπόν, έχει βάλει και ο Κοστούλας γκολ στην Arsenal. Την έχει διαλύσει σήμερα η Brighton. Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα, όχι για πολύ, έως τις 7. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

0: Και μπάσκετ έχει μπόλικο σήμερα, εκτός από ποδόσφαιρο. Έχουμε και στη Super League Match και στην Super League 2, θα τα δούμε αναλυτικά. Έχει και μπάσκετ, το τουρνουάκι Παύλος Γιαννακόπουλος εννοείται. Αλλά έχει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, το Abu Dhabi. Εκεί όπου αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Dubai FC. Πάμε μια βόλτα στο Λουκά Χατζή να μας πει τι γίνεται μέχρι στιγμής αυτό το παιχνίδι και στη συνέχεια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Λουκά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως τα είπες και εσύ, τώρα αυτή την ώρα διεξάγεται ο μικρός τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας. Η Φενέρμπαχτσε με την Dubai FC είναι στην απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι. 51-51 το σκορ. 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα παιχνίδι έτσι ανοιχτό θα λέγαμε, με τις επιθέσεις να κυριαρχούν, μιας και το διακύβευμα δεν είναι τόσο μεγάλο. Αμφότερες οι δύο ομάδες ιτήθηκαν χθες τα ημιτελικά και έτσι σήμερα δίνουν ένα καλό δυνατό φιλικό τεστ, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε το απόψινο παιχνίδι, με τους δύο προπονητές να δοκιμάζουν έτσι πράγματα, να έχουν ανοίξει πιο πολύ το rotation σε σχέση με τα χθεσινά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, μια νίκη στο νέο σύστατο έτσι Super Cup και στον μικρό τελικό είναι πάντα ένα σημαντικό επίτευγμα για την κάθε ομάδα. Πριν από λίγο αποχώρησε ο τραυματίας ο Χόρτον Τάχερ, δείχνει να χωλαίνει. Πρόβλημα αυτό για τη Φενέρ, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι, καθώς σήμερα ήταν αψεγάδιαστος με 16 πόντους, 4 στα 4 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Έδειξε να κουτσένει και αποχώρησε από το παρκέ. Τώρα συνδρομητική τηλεόραση δείχνει ένα πλάνο στο οποίο έχουν πέσει πάνω γιατροί της τουρκικής ομάδας και κοιτούν αν έχει πάθει κάποια σοβαρή ζημιά ή όχι. Θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα αν έχει υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό για την ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Ενώ η Ντουμπάι πριν από λίγο με τρίποντο πέρασε μπροστά με 54-51, 5 και 49 ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λουκά Χατζή, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι FC, στο μικροτελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Να πάμε στο Θάνο Κώστα. Βεβαίως, Θάνος Κώστας, Παναθηναϊκός, λέω, Παναθηναϊκός παίζει μετά, Παρτίζαν Μπουργκ, ο μικρός τελικός στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το παιχνίδι. Θάνο.
2: Καλησπέρα, Άρη, από το Telecom Center Athens. Εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Παρτίζαν και Μπουργκ. Είναι οι δύο ηττημένες της χθεσινής ημέρας που κοντράρονται σήμερα για την τρίτη θέση. Οι Σέλφοι έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Προηγούνται συγκεκριμένα με 65-52 συν 13. Νωρίτερα προηγήθηκαν και με 15 πόντους στο 65-50. Τρέχουν ένα επιμέρους 14-5 και μετά από ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν πάλι υπό τον έλεγχο της Παρτίζαν, αλλά δεν μπορούσαν οι Σέρβοι να αναπτύξουν μεγάλες διαφορές. Τώρα δείχνουν πλέον να έχουν πατήσει τον γκάζι και να επιβάλλουν ολοκληρωτικά το ρυθμό τους. Το σκόρ είναι τώρα στο 68-52, έπειτα από ένα τρίποντο στο συν 16, μεγαλύτερη διαφορά, 3 και 21 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αξίζει να αναφερθεί ότι για την Παρτίζαν έχουν αγωνιστεί όλοι και έχουν σκοράρει επίσης όλοι. Υπάρχει πλουραλισμός στην επίθεση. Ο Βιλντόζα ξεχωρίζει με 14 πόντους, ενώ ακολουθεί ο Τζεκίρι με 10. Ενώ από πλευράς της Μπουργκ ο Γκοντό είναι αυτός που ξεχωρίζει με 16 πόντους. Έχει σκοράρει και τους 16 πόντους από το πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια σήγησε και αποτελεί τον πρώτο σκορέρ του αγώνα. Γενικότερα κάτω το καλάθι κυριαρχεί ο Γάλλος. Ο Γούντμπερι ακολουθεί με 10 πόντους. Θυμίζουμε ο Γούντμπερι είχε περάσει από τον Άρη προδιετίας. Αυτή είναι η πρώτη σκορέρ της Μπουργκ αυτή τη στιγμή. Και το σκορ είναι στο 69-52. Πλέον συν 17, Βιλντόζα έχει την ευκαιρία με μια ακόμη πολύ να κάνει το συν 18 και να τελειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπόθεση νίκη. Θεωρώ για την Παρτίζαν. Τα σπουδαία έρχονται βεβαίως αργότερα στις 8 η ώρα, στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ένας ελληνικός εμφύλος, πρόβα τζενεράλε εν ώψη του Super Cup, του ημιτελικού Super Cup. Το γήπεδο, αν θες να σου πω την εικόνα, δεν έχει γεμίσει προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτού που παρακολουθούμε σήμερα, του μικρού τελικού, σειραίει ο κόσμος προκειμένου να πάρει τις θέσεις του για την αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί αργότερα. 70-54 είναι το σκορ, 2-50 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Θάνος, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Θάνος Κώστας. 70-54 η Παρτίζαν την Μπουργκ. Μικρός τελικός στο τουρνουά, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

0: Θα δούμε τι γίνεται διεθνώς, γιατί έχει πολλή δράση αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα δικά μας έχουμε δύο παιχνίδια για τη Super League σήμερα, για την πέμπτη αγωνιστική. Το πρώτο χρονικά είναι στο Περιστέρι, Ατρόμητος Κηφισιά. Και το δεύτερο στις μισή ώρα αργότερα, στις 7:30, Άρης Ηρακλής. Άρης Ηρακλής, πολύ σπουδαία αναμέτρηση, έτσι, ντέρμπι. Από τα παλιά, με την έννοια ότι ο Ηρακλής είχε αρκετά χρόνια να εμφανιστεί στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα, δύο παιχνίδια όλα και όλα, γιατί το ένα το βάλανε 7 και το άλλο 7,5, και όχι, ξέρω εγώ, 6 και 8 ή 7 και 9, ένας θεός το ξέρει, τέλος πάντων. Έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα περίεργα του προγράμματος της Super League. Ατρόμητος και Κηφισιά. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε και θα μάθουμε και τις εντεκάδες με τον Μανώλη Μουσουράκη, τον φίλο μου. Γεια σου, φίλε.
1: Πώς αρέ.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Εδώ στο Περιστέρι, όπου έχει λιγοστό κόσμο, περίπου 35 λεπτά πριν την σέντρα του πρώτου παιχνιδιού ανάμεσα σε Ατρόμητο και Κηφισιά του Ντίλης για την πέμπτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Δύο ομάδες, Άρη, που ψάχνουν αμφότερες στην πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, και οι δύο με δύο πόντους. Ο Ατρόμητος, θυμίζω, μετά τις ήττες την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική, κοντά σε δυνατούς αντιπάλους βέβαια, με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εν συνεχεία είχε δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ, 1-1, με Καλαμάτα και Ηρακλή. Το ελπιδοφόρο για το σύνολο του Ντούσαν Κέρκες είναι ότι σταδιακά ανεβάζει και την αποδοσή του, δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά και μεσοβδόμαδα με τον ΠΑΟΚ είχε αισθητά καλύτερη εικόνα, και σε αυτό βεβαίως έχει παίξει ρόλο και η ενσωμάτωση των τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων. Mm-hmm. Όπως του Περέα, κυρίως του Περέα, αλλά και του Σερζίνιο, ναι, κατά δεύτερο ρόλο. Λέγαμε και χθες, ο Ατρόμητος είναι πολύ κοντά και σε 7η μεταγραφή. Κέλβιν Οφόρη, εξτρέμ είναι, τον οποίον από Δευτέρα αναμένεται να ανακοινώσει, εφόσον ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Απ' την άλλη, η Κηφισιά αυτούς τους δύο βαθμούς τους έχει συλλέξει την πρώτη αγωνιστική με αυτό το γκολ του Μπένι απέναντι στην ΑΕΚ στο 97ο λεπτό, και την περασμένη αγωνιστική με αυτό το 0-0. Με τον Λεβαδιακό. Έχουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Αρκετές αλλαγές, κυρίως για την Κηφισιά σε σχέση με το μεσοβδόμαδο μάτς με τον Παναθηναϊκό. 10ο σύνολο για τους φιλοξενούμενους. Ραμίρες στην εστία, δεξιά ο Μάνος, αριστεράς ο Αμπάντα. Ζουλιμπουά και Ούγκο Σόουζα. Το δίδυμο στα στόπερ. Τριάδα στα χαφ με Ρουκουνάκι, Πόμπο και Μπένι. Ο Σαγάλ και ο Αντώνησε θα πλαισιώνουν στην κορυφή τον Θεοδωρίδη. Από την άλλη, λιγότερες οι αλλαγές, αλλά υπάρχει rotation σε σχέση με το παιχνίδι με τον δικέφαλο του Βορρά για τον Ατρόμητο. Χωτισιώτη στην εστία, δεξιά μου, τέσσερα αριστερά, Ούρονεν, Μάγκουνσον και Σταυρόπουλος, δίδυμο στο στόπερ. Μπροστά το αντίστοιχο στα χαφ, Τσιγκάρας και Μουτουσαμί. Δεξιά του Λεωλής, αριστερά ο Πνευμονίδης. Και πίσω τον Περέα θα κινείται ο Τσούμπερ. Δύο παίκτες που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, θυμίζω, και από το κοινό τους πέρασμα στην Ζυρίχη. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιουματζίδης, μελέτης Γιουματζίδης από το σύνδεσμο Πέλλας. Βοηθή του η κύριε Μάτσας και Καραγκιζόπουλος. Τέρτο διαιτητής ο κύριος Τομαράς, και στο VAR ο Βασίλειος Φωτιάς. Λίγο ωστόσο ο κόσμος, αλλά έτσι κι αλλιώς συνήθως λίγο πριν τη σέντρα μπαίνουν, μπαίνει ο κύριος όγκος των οπαδών του Ατρομήτου. Αυτά περισσότερα σε περίπου μισή ώρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Για να ακούσουμε κάτι.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, τα ακούσαμε. Τα της αναμέτρησης Ατρόμητος Κηφισιά. Στις 7 ξεκινάει αυτό. Στις 7:30 επαναλαμβάνω. Άρης Ηρακλής.

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται και σήμερα. Θα λέγαμε ότι κάνουν πολύ μεγάλη αίσθηση σε όλη την Ευρώπη και στη Γερμανία, στην Αγγλία, παντού. Τι γίνεται τώρα στα μάτς της Premier League? Στο Brighton Arsenal, το οποίο είναι 3-0, 3-0 η Brighton, ο Κοστούλας έχει δώσει την ασίστ το πρώτο γκολ και έχει σκοράρει το δεύτερο γκολ της Brighton. Στο 70 λεπτό είμαστε. Newcastle Hull 2-0. Η Hull χάνει αυτή τη φορά, αλλά ο Τζολάκης και πάλι ξεχωρίζει στο παιχνίδι, έχει αποκρούσει πέναλτι. Η Newcastle έχει χάσει πέναλτι με αποκρούση του Τζολάκη, και μάλιστα η Χαλ μόλις τώρα στο 67 μειώνει σε 2-1 κόντρα στην Newcastle. Για να δούμε, θα τσιμπήσει και αυτό το βαθμό η Χαλ? Έχει πολύ χρόνο το παιχνίδι. Επίσης η Everton προηγείται 1-0 της Ipswich στο 70, με την Ipswich να παίζει με 10 παίκτες.

Έχει και Nottingham Forest Coventry μετά στις 7.30 σε καμιά ωρίτσα στην Premier League. Νωρίτερα η Aston Villa νίκησε εκτός έδρας στην Tottenham με 3-2. Στη Γαλλία παίζει η Paris FC με το Στρασβούργο, είναι 0-0 στο 13. Τελειώνουν τα μάτς στην Bundesliga, για την ακρίβεια έχουν τελειώσει τα 3 από τα 4. Σας λέω τελικά αποτελέσματα. Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Επαναλαμβάνω, Gladbach Mainz 3-4. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων εκεί. Και αυτό το μάτς από στιγμή σε στιγμή θα ολοκληρωθεί. Πάρα πολλά γκολ και σήμερα στη Γερμανία. Όπως συμβαίνει συνήθως δηλαδή. Στην Ισπανία η Bilbao με την Alavés είναι στο 0-0, στο 57ο λεπτό. Νωρίτερα ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο ήρθε 1-1 το μάτς. Λοιπόν, επειδή πήγε 6.30, θα διακόψουμε, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμερα χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 ντρόουν εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί 250 περιστατικά. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρονται σοβαρά προβλήματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξεχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν 2 ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δήθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθησαν 2 ελλαδοποί 49 και 61 ετών. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβία και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε πάλι λοιπόν. Έως τις 7 θα πάμε. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο έτσι από την αρχή. Καταρχάς, στην Super League 2 έχει τελειώσει και το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Η Ελλάς Σύρου πολύ δυνατή, πέρασε και από τη Ζάκυνθο. Νωρίτερα, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ το παιχνίδι αυτό, με τον Πανιώνιο να τελειώνει με 10 παίκτες. Τώρα στις 7 έχει Ατρόμητος Κηφισιά για τη Super League και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Πάμε πάλι. Premier League. Όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα μάτς είναι στο 80. Everton Ipswich 1-0. Brighton Arsenal 3-0. Θυμίζω, Κοστούλας γκολ το δεύτερο της Brighton και assist στο πρώτο. Και Newcastle Hull 2-1 τώρα, με τον Τζολάκη να έχει αποκρούσει πέναλτι για την ομάδα του προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στη Γαλλία η Παρί FC προηγείται 1-0 του Στρασβούργου στο 23. Στη Γερμανία τελείωσε και το Gladbach Mainz 3-4 το τελικό αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα τα τελικά σας τα έχω πει. Στη Λα Λίγκα στην Ισπανία, Bilbao Alaves 0-0 στο 66. Στην Ιταλία, δύο τελικά, θα τα ξέρετε, Μπολόνια Τωρίνο 1-1 και Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Στις 7 τώρα παίζει η Ρώμα με την Ίντερ και το βράδυ 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Στην Ολλανδία, Den Haag Cambuur 0-1, τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά, τέλος πάντων, από όσα γίνονται αυτή την ώρα στην Ευρώπη.

0: Στο Αμπουντάμπι λαμβάνει χώρα το Super Cup της Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, σας θυμίζω. Ο Νίκος Ζέρβας θα το παρακολουθήσει και θα μας ενημερώνει. Αυτή την ώρα διεξάγεται ο μικρός τελικός, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι. Πάμε στον Λουκά Χατζή να μας πει πώς εξελίσσεται ο μικρός τελικός. Λουκά.
1: Για ξανά. Λοιπόν, το ντέρμπι εδώ καλά κρατεί. 6 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, το σκορ είναι 74-70 υπέρ της Φενέρμπαχτσε κοντρα στην Ντουμπάι BC. Οι Τούρκοι έχουν τρέξει ένα σερί 10-0 στα τελευταία 2 λεπτά με μπροστάρι τον Baldwin, ο οποίος πέτυχε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο μπροστά στα απλωμένα χέρια του Καμπεγγέλε και έγραψε το 74-70, ενώ νωρίτερα είχε πετύχει και ένα δίποντο και έτσι έβαλε μπροστά την Φενέρ. Ο Baldwin, ο οποίος έχει 8 πόντους, 3 assist, οι 5 πόντοι όπως είπαμε τώρα στο τελευταίο δίλεπτο, βγαίνει μπροστά, ηγείται για την ομάδα του. Μετά από αρκετή ώρα πήρε το προβάδισμα η Φενέρ. Η Ντουμπάι BC είχε ελέγξει το ρυθμό, το είχε φέρει στα μέτρα της το παιχνίδι θα λέγαμε, είχε το πάνω χέρι στο σκορ, αλλά με διαφορά τώρα με πόντους της τάξης των 2-3. Δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές δηλαδή που είχε χτίσει η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τώρα όμως η Φενέρ σε αυτό το τελευταίο διάστημα της τέταρτης περίοδου πήρε μπρος στην επίθεση, έβγαλε και μερικές άμυνες και κατάφερε να περάσει μπροστά. Τώρα ο Καμπεγγέλε θα πετύχει ένα τρομερό αλεούπ κάρφωμα από την όμορφη συνεργασία με τον Έλιο Κόμπο. Θα καρφώσει ο σέντερ της Ντουμπάι για το 74-72. Ένα σκηνικό που το έχουμε δει σε όλο το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες κοντά στο σκορ, καμία δεν μπορεί να χτίσει μια διαφορά, όχι διψήφια, ούτε 7-8 πόντων για να ξεφύγει. Τώρα ο Baldwin θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Οκόμπο στο το δεύτερο ομαδικό για την Ντουμπάι. 5-26 ακόμα για το φινάλε του αγώνα, έχει δηλαδή φάουλ να δώσει η Ντουμπάι. Στα δύο είναι και η Φενέρ, στα δύο ομαδικά, και αναμένουμε έτσι το φινάλε με ενδιαφέρον. Ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, όπως ήταν ντέρμπι και οι δύο ημιτελικοί, θυμίζω, η χθεσινή, εκεί που ο Ολυμπιακός και Ρεάλ πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό και θα διασταυρώσουν ταξίδι τους στο remake του τελικού του Final Four της Αθήνας πριν από λίγους μήνες. Θα στοχίσει τώρα στην προσπάθειά της η Φενέρ, walk-up με την μπάλα στα χέρια για την Ντουμπάι. Κυκλοφορούν την μπάλα οι τυπικά φιλοξενούμενοι, θα γίνει το κλέψιμο όμως, ο Κλάιμπερ θα πάρει την μπάλα και θα τρέξει στον ευνηδιασμό, όχι, θα τραβήξει χειρόφρενο να πάει σε μια πιο οργανωμένη επίθεση ομάδα του Σαρούνα Γιασκεβίτσιος.
0: Λουκά, πες μου σκορ και χρόνο.
1: 74-72 μπροστά η Φενέρ, 4-50 ακόμα για το τέλος.
0: Πολύ ωραία, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Αυτά συμβαίνουν στο μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας.

στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, θα βρείτε και τώρα που μιλάμε, αλλά και στη συνέχεια αργότερα, πολύ υλικό από τα όσα έγιναν σήμερα στην πλατεία Συντάγματος. Ένα καταπληκτικό event, πραγματικά, με εντυπωσίασε και εμένα προσωπικά. Από εκεί ήρθα. Παρακολούθησα μεγάλο μέρος του. Πάρα πολύ ωραίο event. Ήταν ένα event για τα 50 χρόνια του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Ένας ψαπ για τον οποίο έχω ασκήσει αρκετά αυστηρή κριτική και στο παρελθόν, όμως είναι αυστηρή κριτική σε ό,τι αφορά τις σαν οντότητα, ας πούμε, και το ρόλο του που διαδραμάτιζε. Είναι όμως πραγματικότητα, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο παρεμβατικός, πιο ενεργός σε πολλά θέματα που αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Έχει γίνει και η FIFA Pro, δηλαδή γενικότερα οι ποδοσφαιριστές έχουν ένα έτσι πιο αποφασιστικό ρόλο και πιο ενεργό. Στην Ελλάδα θέλει ακόμη, ο ΨΑΠ συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, έχει δικαίωμα ψήφου, βέβαια οι δυνατότητές του να διαμορφώσει καταστάσεις είναι περιορισμένες ακόμα εδώ στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ΨΑΠ, αυτή η διοίκηση, σίγουρα είναι πιο παρεμβατικός και αρκετά πιο ενεργός. Οι ποδοσφαιριστές είναι οι πρωταγωνιστές, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν είναι οι παράγοντες οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι οι διαιτητές πρωταγωνιστές. Δεν είναι οι οπαδοί πρωταγωνιστές. Είναι οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί παίζουν το ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο του ποδοσφαίρου θα πρέπει να τους δίνεται μεγαλύτερος ρόλος και όχι απλώς να είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπαίνουν μέσα και θα παίζουν και να παίρνονται γύρω-γύρω αποφάσεις για αυτούς χωρίς να ερωτώνται καν.

0: Μένουμε στο μπάσκετ. Έχουμε και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το 8ο τουρνουά. Στην μνήμη του αείμνηστου βεβαίως πρόεδρου της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο μεγάλος τελικός είναι στις 8. Παίζει ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον ΠΑΟΚ. Αυτή την ώρα που μιλάμε παίζει η Παρτίζαν με την Μπουργκ. Είναι ο μικρός τελικός σε αυτό το τουρνουά. Πάμε στο Θάνο Κώστα να μας πει πώς εξελίσσεται.
1: Ναι, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, Θάνο, σ' ακούμε.
1: Η Παρτίζαν έχει καθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπόθεση νίκη και τρίτη θέση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κόντρα στην Μπουργκ. Προηγείται με 91-73 στην 18. Νωρίτερη διαφορά έχει φτάσει και στο σύν 20 για τους Σέρβους. Κόντρα στην Μπουργκ, η οποία πραγματικά κατέρευσε στην τρίτη περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε επιμέρους 33-13 και το 49-45 του πρώτου μέρους. Έχει μπει πλέον στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Δεν άντεξε η Μπουργκ να συνεχίσει να ακολουθεί την Παρτίζαν. Και τώρα λοιπόν το σκόρ έχει διαμορφωθεί στο 91-74, μια εύστοχη βολή από τον παίχτη της Μπουργκ. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα της Παρτίζαν είναι ο Βιλντόζα με 16. 10 ακολουθεί ο Τζεκίρι με 14. 11 έχει ο Τζόνς, ενώ 10 ο Τόμσον. Από πλευράς Μπουργκ ο Σολιμάν έχει φτάσει στους 10. Βεβαίως παραμένει πρώτο σκόρερ ο Κοντός του 16, ο οποίος δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ την ίδια ώρα ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει στο γήπεδο πλέον με μεγαλύτερη ροή, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, το μεγάλο τελικό στις 8 η ώρα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Τώρα με ένα τρίποντο του Παγιόλα το σκόλ θα πάει στο 94-75, συν 19 και 3 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Περιμένουμε απλά να μάθουμε το τυπικό το αποτέλεσμα του αγώνα στο Telecom Center Athens.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Θάνο. Λοιπόν, αυτά στο Παρτίζαν Μπουργκ, 94-75, θέλει 2 και 40 περίπου για να τελειώσει.

Στις καθυστερήσεις είναι τα μάτς στην Premier League. Η Brighton έχει πατήσει την Arsenal, 3-0 είναι. Έχει κριθεί προπολού το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κοστούλα, ο οποίος έχει γκολ και assist. Γκολ το δεύτερο της Brighton, assist στο πρώτο. Η Everton εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Ipswich και η Newcastle εξακολουθεί και προηγείται 2-1 της Hull.

0: Ακούσαμε προηγουμένως τον Μανώλη Μουσουράκη να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία από το Περιστέρι. Ατρόμητος και Φυσιά παίζουν στις 7. Τις 11 σας ακούσατε. Μπορείτε να τις διαβάσετε και στο sportpavlafm.gr. Στην ιστοσελίδα του σταθμού. Στις 7.30, μόλις μισή ώρα αργότερα, παίζει ο Άρης με τον Ηρακλή. Πολύ σπουδαίο μάτς. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Αλέξης Σαββόπουλος φυσικά θα είναι εκεί και τον έχουμε ήδη στην παρέα μας για να μας πει εντεκάδες, αν τις έχει μάθει. Γεια σου, Αλέξη.
1: Από το Κλεάνθης Βικελίδης που θα ξαναβιώσει ντέρμπι τοπικό ανάμεσα στον Άρη και τον Αγγλί μετά από 15,5 χρόνια. Σημαντικό
0: 15 για χρόνια είχαν να παίξουν, ε.
1: Ναι, 15 και κάτι μήνες. Μάρτιος ήταν.
0: Προμερό.
1: Ναι, εκείνο το 0-1 με τον Γιάκομπ, το Ρουμάνο σκόρερ. Μάλιστα, μια χρονιά εκείνη τη σεζόν ο Αγγλί είχε κερδίσει και τα δύο μάτς. Και εδώ στο Βικελίδης είχε κερδίσει και ένα 0 στο Καφτατζόγλου με γκολ του Σολτάνη. Εκείνη την, τη σεζόν. Τώρα κάνει μάλιστα την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο η ομάδα
0: το
1: του Ματσάρη. Ναι. Σε ένα παιχνίδι που δεν θα έχει ο παδός των δύο ομάδων, παρότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και συμφωνία υπήρξε και ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ αλλά και μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Αλλά
0: συζητήθηκε πολύ αυτό το θέμα, είναι η αλήθεια. Το φοβήθηκε η αστυνομία, φαίνεται. Ποιος ξέρει.
1: Φοβήθηκε, ναι, φοβήθηκε η αστυνομία και πιέστηκε πολύ και ο Βρούτσης και άναψε και αυτός κόκκινο. Τελικά στη μετακίνηση, είτε μεμονωμένη είτε οργανωμένη των φίλων του Ηρακλή. Και αντιστοίχως στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα πήγαιναν οι οπαδοί του Άρη στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις ενδεκάδες, ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, επαναφέρει όσους ξεκούρασε μεσοβδόμαδα στο ματς κυπέλου με τη Μαρκό. Παίζει με 4-4-2, αλλάζει και το σχηματισμό, παίζοντας με δίδυμο στην επίθεση Μωρόν Καντεβέρε και επαναφέρει και τον Χόγκλα στην ενδεκάδα, αντί του Μπασίρου, ο οποίος είναι ντεφορμέ στα τελευταία παιχνίδια. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εκτός αποστολής ο Παλάσιος και είναι στην αποστολή Αλφαρέλα μετά από ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στην ενδεκάδα, ο Βέλιος στο τέρμα. Ο Φατιγκά δεξιά, ο Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα, ο Σούταλο με τον Φαμπιάνο είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Ράτσιτς με τον Χόγκλα, οι δύο χαφ, ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Γκαρέ δεξιά και ο Μωρόν με τον Καντεβέρε στην επίθεση. Φανταζόμαι ότι ο Μωρόν θα χαμηλώνει λίγο, αν και γενικότερα και οι δύο είναι κινητικοί φορ που να κινηθούν και εκτός περιοχής. Ο Βάλτερ Ματσάρη ξεκινάει με τον Γιώργο Αθανασιάδη που θα είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης στο τέρμα με 3-4-3 ο Ιταλός. Νερός, Βούρο και Πίνια τριάδα στην άμυνα. Ο Σόρια θα πάρει τη δεξιά πλευρά, Ουνανού την αριστερή. Ο Σουρλής με το Ραντόγια είναι σήμερα οι δύο χαφ. Και στην επίθεση ο Μάρκε στην κορυφή, ο Πορτογάλος. Ο Νιζέτ δεξιά και ο Ήβι Λόπεθ αριστερά.
0: Μάλιστα, φίλε. Ωραία. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο έτσι κι αλλιώς με την περιγραφή της αναμέτρησης του Άρη με τον Ηρακλή.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, εδώ ο τύπος με βρίζει. Θα αφαιρέσω τις ιδεολογίες εδώ που μου απευθύνει. Και λέει, διαιτητές, παράγοντες και εσύ, αυτή δεν είναι η δική σου προσωπική ατζέντα? Φίλε μου, λέγεται ρεπορτάζ. Δεν λέγεται δική μου προσωπική ατζέντα. Λέγεται ρεπορτάζ που μου ανατέθηκε τώρα, τι να σου πω, περίπου 25 χρόνια πριν. Λοιπόν, προφανώς είσαι εκτός πραγματικότητας, έτσι δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά εντάξει, στο λέω να το γνωρίζεις. Είναι και αυτό ένα ρεπορτάζ, το οποίο κάποιος πρέπει να το κάνει. Λοιπόν, το ρεπορτάζ των θεσμικών οργάνων. Και ναι, δεν ασχολήθηκα ποτέ με αθλητές και ούτε πρόκειται, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου. Έτσι, ο καθένας έχει το δικό του αντικείμενο. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το δικό σου αντικείμενο.

Τελείωσε το Brighton Arsenal. 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κοστούλα. Τελείωσε και το Everton Ipswich. 1-0 η νίκη για την Everton. Και το Newcastle Hull, όπου ο Τζολάκης μεταξύ άλλων έχει αποκρούσει και πέναλτι. Η Newcastle προηγείται 2-1. Είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και αυτό τελειώνει από στιγμή σε στιγμή.

0: Πάμε στο Θάνο Κώστα, γιατί ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Μπουρκ. Θάνο.
1: Ο αγώνας ολοκληρώθηκε λοιπόν μετά από λίγα λεπτά εδώ στο Telekom Center. Την Παρτίζαν θα πάρει τελικά μια εύκολη νίκη, πατώντας τον Γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο τρίτο δεκάλεπτο με το επιμέρους 33-13. Καθάρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την υπόθεση νίκη και επικράτησε 101-77. Τη Μπουργκ, η ομάδα του Πεναρόγια είχε πλουραλισμό στην επίθεση. Τέσσερις παίκτες ήταν διψήφοι. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αργεντίνος Λούκα Βιλντέζ, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους. Συνέχεια και 3 rebound. Ακολούθησε ο Ethan Thompson με 15. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Μπουργκ, ο Γκοντό, ο οποίος ξεχώρισε με 16 πόντους όλους τους σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο, βοήθησε περισσότερο την ομάδα του να φανεί ανταγωνιστική, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Πλέον οι Σέρβοι στρέφουν την προσοχή τους στην πρώτη τους επίσημη αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνη για την Ευρωλίγκα την ερχόμενη Παρασκευή στις 25 του Σεπτέμβρη. Να πούμε πως η ομάδα του Πεναρόγια βραβεύτηκε κιόλας τώρα μετά την νίκη για την τρίτη θέση από τον γιο του πρόεδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Παύλο Γιαννακόπουλο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός εδώ στο Telekom Center Athens. Ο κόσμος συνεχίζει να σειραίει προκειμένου να πάρει τις θέσεις του για τον μεγάλο τελικό σε περίπου μία ώρα. Από τώρα στις 8 η ώρα ο ελληνικός εμφύλιος για τον τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα για τα όσα μας μετέφερε από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και τον μικρό τελικό. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας, πολύ σύντομο θα είναι, για να επιστρέψουμε και να πάμε σιγά σιγά και στο Περιστέρι.
2: Big Wings for FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Wings νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Τελείωσε και το Newcastle Hull, 2-1 τελικό αποτέλεσμα στην Premier League. Πάμε, γιατί πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, πάμε μια βόλτα στο Abu Dhabi, στον Λουκά Χατζή, για τον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai FC. Λουκά.
5: Ακριβώς. Άρη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 85-77 της Dubai FC και κατέκτησε τη τρίτη θέση σε αυτό το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στο φινάλε κρίθηκε η αναμέτρηση, εκεί όπου οι Τούρκοι, χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα αλλά και στην επιθετική ποιότητα των Τάκερ και Μπόλτουιν, κατάφεραν και έφτασαν σε αυτή τη νίκη και στην επιτυχία αυτή της τρίτης θέσης. Ο Χρόνο Τάκερ τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, με 4 στα 4 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα και 3 στις 4 βολές. Ο Μπόλτουιν είχε 11 πόντους, οι 5 εκ των οποίων ήρθαν στην τέταρτη περίοδο μαζί με 2 assist. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι βοήθησαν σημαντικά αυτοί οι δύο παίκτες στη Φενέρμπαχτσε για την Ντουμπάι. Τέλος, ο Κόμπο και Μπέρτανς είχαν από 14 πόντους, ενώ ο Τόμας Γόκαπ τελείωσε το παιχνίδι με 3 πόντους και 6 assist.
4: Πολύ ωραία. Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, πρέπει να την έχω πει 4 φορές σε Dubai FC. Ενώ είναι Dubai BC, φυσικά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λεπτομέρεια από συνήθειο. Έχουν βγει οι ποδοσφαιριστές στο περιστέριο που να είναι, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δύο μάτσι Super League σήμερα. Ατρόμητος Κηφισιά τώρα. Και το μεγάλο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή στις 7:30. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Περιστέρι, να συνδεθούμε για μετάδοση. Βεβαίως εκεί είναι ο Μανώλης Μουσουράκης. Φίλες, ακούμε.
7: Γεια σου Άρη, και πάλι από το Περιστέρι, εδώ που δύο ομάδες είναι έτοιμες για τη σέντρα της πέμπτης αγωνιστικής της στοίχημαν Super League. Δύο ομάδες που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τον ήχο του Gucci φόρεμα, Gucci φορέματος, αν προτιμάς.
4: Πολύ ωραίο.
7: Ναι, και συνέχεια και ο ύμνος βεβαίως του Ατρομήτου, διότι υπάρχει και ο στίχος μέσα σε αυτό το τραγούδι, γέννημα θέρμα δυτικής Αττικής. Ήταν άλλωστε και το πανό που είχαν αναρτήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που κέντρισε μεταξύ άλλων τα βλέμματα. Σέντρα στο παιχνίδι.
4: Σε πολλά γήπεδα και στη Φιλαδέλφια της προάλλες τιμούν την τιμή του Μαζονάκη. Και ορθώς.
7: Αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ αγαπητός. Λοιπόν, σέντρα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ένα γέμισμα από τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο κάπτεν του Ατρόμητου, από την άλλη κάπτεν Όγκο Σόουζα, δύο παίκτες που έχουν συναντηθεί και στον Ιωνικό. Ατρόμητος με 6 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το μεσοβδόμαδο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μάγνουσον, ο Ούρονεν, ο Μουτουσαμίου, Τσούμπερ και ο Πνευμονίδης είναι αυτοί που συνεχίζουν στο βασικό σχήμα. Ο Χουτεσιώτης είναι στη δεξιά μου, 4 Ούρονεν, Μάγνουσον και Σταυρόπουλος, δίδυμος στο στόπερ. Να δούμε λίγο τη φάση με τον Περέα να πατάει περιοχή. Έχει την ευκαιρία για μια πάσα, δεν είναι καλή όμως, και δίνει την δυνατότητα στον Ούγκο Σόουζα και τώρα στον Αμπάντα να απομακρύνει. Ήταν καλή μπουκα του Περέα, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα, δεν ήταν καλή η τελική του μεταβίβαση, με τον Ατρόμητο να παραμένει ψηλά και να ανακτά την μπάλα τώρα ύστερα από μια προσωρινή απώλεια. Τσιγκάρας και Μουτουσαμίδη, δίδυμος στα χαφ δεξιά, Τσιλούλης αριστερά, Πνευμονίδης, Τσούμπερ πίσω από τον Περέα, Αθανασίου, Ντιέγκ, Παπαδόπουλος, Μήτο, Κλουτσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζέδης, Κότσης, Τσαντίλας, Μπάτος και Σερζίνιο, οι αναπληρωματικοί για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Νούνιες και τον Τζοβάρα. Από την άλλη, Κηφισιά ολικό rotation, μόνο ο Ζολιμπουά παραμένει βασικό σε σχέση με το παιχνίδι το μεσοβόμαδο με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο. Ήταν 2-0 από τους πράσινους. Ραμίρες στην εστία δεξιά, ο Μάνσο, αριστερά ο Αμπάντα, Ζολιμπουά και ο Γκοσόζα, το δίδυμο στα στόπερ. Ρουκουνάκης, Πόμπο και Μπένι, τριάδα στα χαφ. Σαγάλ και Αντώνη σε πλαισιώνουν το Θοδωρίδη στην επίθεση για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος δεν υπολογίζει σε Βαναέμα και Ντελουίς, τα δύο στόπερ, και στους Κούσουλο και Βεραντλή, τα δύο χαφ. Πρώτη αποστολή για τον Γιώργο Κυριόπουλο μετά την επιστροφή του. Δανικός από τον Παναθηναϊκό, ο Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Ντεσούζα, Εμβουλά, Αναγνωστόπουλος, Κυριόπουλος, ο Γιάγνε, ο Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Μαγκανάς και Χριστόπουλος, η αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους. Και οι δύο ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο μετά από τέσσερις στήρες αγωνιστικές. Αυτό είχε να κάνει με τα θετικά αποτελέσματα, με τα νικηφόρα, να πω καλύτερα, αποτελέσματα, και οι δύο ομάδες με δύο βαθμούς. Ο Μάγκουνσεν τώρα πίσω στον Λευτέρη Χουτεσιώτη, τρία λεπτά αγώνα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, με μια καλή προϋπόθεση που δημιούργησαν οι υπεδούχοι νωρίς-νωρίς με τον Περέα. Η κάθετη τώρα για τον Τσούμπερ δεν είναι καλή η μεταβίβαση προς τον Μουτσουσαμίο, ο οποίος όμως εκμεταλλεύεται την κόντρα. Τσιμπάει και τώρα κερδίζει ο Τσούμπερ, και αυτός για τον Περέα. Έχει φύγει από οριακή θέση ο Περέα, θα πατήσει περιοχή, έχει επιλογές, η σέντρα και μπλοκάρει ο Ραμίρες στην ολοκλήρωση της φάσης. Δεν θα σηκωθεί κάποιο σημειάκι, οπότε καταγράφεται και αυτή η προσπάθεια με πρωταγωνιστή τον Περέα στη δεύτερη του επιχείρηση από δεξιά, πατώντας την περιοχή, και πράγματι τον δικαιώνει τον βοηθό, διότι ο Περέα έφυγε από κανονική θέση. Διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Γιουματζίδης, έχοντας τους βοηθούς Μάτσα και Καραγκιζόπουλο. Ο Τουμαράς είναι τέταρτος διαιτής, ο VR ο κύριος Φωτιάς. Τώρα ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά. Από δεξιά εκτελείται από τον Μουντέ, εκείνος για τον Σταυρόπουλο, παράλληλο παίξιμο για τον Μάγνουσον, με τον Θοδωρίδη να πιέζει μανιωδώς εκεί και παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Μάγνουσον, αλλά είναι καλά ο χειριστής της μπάλας. Ούρονεν πίσω για τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, σειρά του Πόμπο να έρθει για βοήθεια στο πρεσάρισμα. Σταυρόπουλος, επιτοπίεση του Πόμπο, η βαθιά παλιά για τον Περέα, εκεί ο Ζουλιμπουά δεσπόζει στον αέρα η μάχη, θα βγάλει νικητή τον Σαγάλ, ο οποίος χαμήλωσε αρκετά για να βοηθήσει. Αντώνησε από αριστερά τώρα η επίθεση για την Κηφισιά του Ντίλς, να λέμε καλύτερα, νέο όνομα. Πόμπο στο ανέβασμα του Αμπάντα, η σέντρα στο πουθενά, τρέχει να προλάβει ο Τσιλούλης, θα κάνει δικιά του την μπάλα, είναι κοντά του κολλημένος και ο Μάνσο με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν ψηλά για να κερδίσουν. Η απομάκρυνση από το Λευτέρη Χουτεσιώτη σε δύο χρόνους, και μάλιστα ο δεύτερος εξαιρετικός με τάκλιν από τον Ρουκουνάκη, κερδίζουν οι της Κηφισιάς, χάνουν από την πίεση του Τσιλούλη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Δυνατές μαχές αυτά τα πρώτα λεπτά μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Αντικατοπτρίζεται και ανάγκη για βαθμολογική συγκομιδή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής σε ό,τι είχε να κάνει με την Κηφισιά σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η αλήθεια είναι ότι έχει κοστίσει πολύ και η αστοχία. Τέσσερα δοκάρια, τα πιο πολλά σε σχέση με τους υπόλοιπους της στοίχημαν Super League. Ένα δοκάρι έχει ο Ατρόμητος, ο οποίος τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, να πούμε καλύτερα τα τελευταία δύο παιχνίδια, δηλαδή το μάτς με τον Ηρακλή, αυτή η σοπαλία 1-1, και το μέσο εβδομάδο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε αυτά δύο μάτς έχει ανεβάσει θετικά την αποδοσή του. Κάτι στο οποίο έχει παίξει ρόλο βεβαίως και η ανεσωμάτωση των μεταγραφών, κυρίως του Περέα. Τσιλούλης. Ένα πλάγιο τώρα κερδισμένο για τον Ατρόμητο, λίγα μέτρα πιο μπροστά. Εκτελείται, τσιγκάρα στον άξονα, ο Περέα ανάμεσα από τρεις θα περάσει, ο Περέα για τον Τσούμπερ απελευθερώνει και εκείνος κάθεται για τον τσιγκάρα, ωραίο πάρσιμο της μπάλας, θα πάρει και το φάουλ, όχι, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Γιουματζίδης. Και τώρα ο Θεοδωρίδης στη μεσαία γραμμή, ο Μπένι υπό την πίεση του Τσούμπερ, κέρδος του, όχι τελικά τίποτα, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, διαφωνεί ο Σεμπαστιάν Λέτο. Ο κύριος Γιουματζίδης όμως δείχνει ότι η κατοχή είναι μέσω πλαγίου για τον Ατρόμητο. Απλώς δείχνει στον ουρόν ότι πρέπει να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω. Εκτελεί ο Φινλανδός. Δεν είναι καλή πάσα του Μουτσουσαμί. Η κατοχή περνάει τώρα στους φιλοξενούμενους με τον Μάνσο. Ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά. Θα παίξει για τον αρχηγό του, τον Ούγκο Σούζα. Υπό την επιτήρηση του Περέα. Η βαθιά παλιά για τον Θοδωρίδη κατεβάζει ο 24χρονος. Φορ, ζητάει φάουλ, δεν θα το πάρει, ο Μουτσουσαμί κερδίζει. Ο Μουτσουσαμί εξετάζει επιλογές. Ακόμα ένα λάθος, δεν τα συνηθίζει αυτά τα μαζεμένα λάθη ο Μουτσουσαμί. Και τώρα μια αντεπίθεση από δεξιά για την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη. Έχει τρεις συμπαίκτες μέσα στην περιοχή. Έρχεται τελευταία στιγμή ο πρώτα ο Μουτσουσαμί και είναι συνεχεία ο Ούρονεν να απομακρύνει σε ένα πλάγιο. Ο Μουτσουσαμί έκοψε τη σέντρα το γύρισμα του Θοδωρίδη. Ο Ούρονεν διασφάλισε ότι δεν θα υπάρχει κόρνερ, παραχώρησε ένα πλάγιο. Κοντά όμως σημειάκι. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να ανέβει αρκετός κόσμος από πλευράς Κηφισιάς. ανεβαίνει και ο Ραμίρες, όχι βέβαια στη φάση, αλλά για να πάρει κάποιες οδηγίες από τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο πορτιέρ της Κηφισιάς. Πόμπο, πλασαριστή εκτέλεση ο Ρουκουνάκης και πάλι στον Πόμπο, έξω από την περιοχή του Ατρομήτου, Αντώνησε, Ρουκουνάκη, σηκώνει κεφάλι, παράλληλο παίξιμο, Ζολιμπόα, ο Μάνσο, Πόμπο, έξω από την περιοχή του Ατρομήτου, Αντώνησε, Ρουκουνάκη, σηκώνει κεφάλι, παράλληλο παίξιμο, Ζολιμπόα, ο Μάνσο.

0: Μπακ είναι ο Μοντές. Και πάλι για τη φάση ξαναλέω. Ο Μοντές, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα από αριστερά, θα πάρει και το φάουλ από τον Αντώνησε. 8 λεπτά στο Περιστέρι. Ατρόμητος και Φυσιά χωρίς σκορ. Σε ένα μάτς που οι γηπεδούχοι μπήκαν σχετικά καλύτερα, πιο δραστήριοι. Είχαν δύο καλές προϋποθέσεις, αμφότερες με τον Περέα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με τον Μανώλη Μουσουράκη στο Περιστέρι. 0-0 Ατρόμητος και Φυσιά μετά από 8 λεπτά. Καλησπέρα από μένα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Game Zone. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μαζί με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Η Ρώμα έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ίντερ στον Ντέρμπι. Και χρωστάμε κάτι από τη μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιώργος Μαραθιανός να μας πει ποιος κέρδισε το τουρνουά. Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, εσύ?
3: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός. Τράβηξε πολύ η διαδικασία, αλλά ήταν λίγο θολό το σύστημα διεξαγωγής. Υπήρχαν κάποιες υπόνοιες ώστε να μαγειρέψει ο Κατσουράνης και για να μπορέσει να ευνοηθεί η ομάδα του στις ισοβαθμίες και να μπορέσει να φτάσει στον τελικό. Διαψεύστηκαν όλα αυτά πανηγυρικά. Όλοι περίμεναν να δουν ένα τελικό ανάμεσα στην ομάδα του Καραγκούνη και του Κατσουράνη. Τελικά δεν βρέθηκε καμία από τις δύο εκεί. Και μπορώ να πω, με βάση τα όσα είδαμε εδώ, ότι είδαμε και τις δύο καλύτερες ομάδες να φτάνουν μέχρι το τέλος. Νικήτρια ήταν τελικά αυτή του Σωτήρη Νίνη, ο οποίος είχε μαζί του τον Βαγγέλη Μόρα και τον Κοσμά Τσιλιανίδη. Πρέπει να πω, φίλε Νίκο, ότι ήταν η πιο σωστά δομημένη ομάδα. Είχε Βαγγέλη Μόρα να παίζει το ρόλο του κεντρικού αμυντικού του. Και αν μπορείς να πεις ότι είχαν θέση τώρα σε ένα τόσο μικρό γηπεδάκι. Είχε Τσιλιανίδη, ο οποίος ήταν μακράν ο MVP της διοργάνωσης, έχω να πω. Και είχε και τον Σωτήρη Νίνη βεβαίως να σε μικρούς χώρους να κάνει μερικά από τα πράγματα που τον είχαμε συνηθίσει τότε που είχε ξεπεταχτεί και έκανε όλη την Ελλάδα να παραμιλάει. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε το φαβορί της διοργάνωσης. Για κάποιο λόγο όλοι πριν ξεκινήσει είχαν ρίξει τα λεφτά τους στην ομάδα Ζέκα, ίσως επειδή και οι τρεις, και ο Ζέκα και ο Μπακάκης και ο Μουνιέ προσφάτως σταμάτησαν το ποδόσφαιρο και η αλήθεια είναι ότι ίσως είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση από όλους. Φτάσανε μέχρι το τέλος. Ο Μπακάκης έκανε πράγματα και θάματα. Είναι το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, όπως καταλαβαίνεις.
2: Σόπα!
3: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, ο Μιχάλης Μπακάκης, με μάλλον ομάδα με πρώτο σκόρ τον Μπακάκη, να φτάνει στο τελικό ήταν λίγο δύσκολο, αλλά ήταν πραγματικά φοβερός. Και στο τελικό επικράτησαν, όπως είπα και πριν, η ομάδα του Νίνη και το γιόρτασαν και βέβαια με την δική τους πριν από λίγο σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που τελείωσε εδώ στην πλατεία του Συντάγματος για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, η οποία έχει και πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου και εδώ και στα παιχνίδια και στις παράλληλες δραστηριότητες μαζεύτηκε κόσμος, το χάρηκε. Είδανε οι πιτσιρικάδες όλα αυτά τα ενδάλματα του παρελθόντος και του παρόντος. Υπογράψαν.
2: Και οι μεγάλοι πιτσιρικάδες, όχι μόνο οι πιτσιρικάδες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να μην σου πω ότι οι μεγάλοι είχαν μεγαλύτερη κάψα. Λοιπόν,
2: ωραία.
3: Το περάσαν όλοι καλά, οπότε αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
3: Να
2: είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σε ένα τεταρτάκι και κάτι ψηλά έχουμε ντέρμπι Θεσσαλονίκης που είχαμε χρόνια να δούμε. Άρης Ηρακλής σε περιγραφή του Αλέξα Αβόπουλου και φυσικά μπάσκετ στις 8 η ώρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα τον ακούσετε ζωντανά από Νίκο Ζέρβα, ο οποίος και θα μας ενημερώνει. Για την ώρα επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
0: Πού είσαι, Νίκο?
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Τι γίνεται, μαύρα μάτια. Λοιπόν, 10 λεπτό, 12 πλέον. Ατρόμητος και Φυσιά παραμένει το 0-0. Αυτό που χάσαμε ήταν ακόμα μια επιχείρηση του Περέα, ο οποίος αυτά τα πρώτα 12 λεπτά έχει κάνει 3 μπούκες από δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από 3 λεπτά, τον σταμάτησε ο Γκουσόουζα και μάλιστα πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έβαλε την κόντρα και πήρε και την κατοχή το ελεύθερο για την ομάδα του. Την Φυσιά, η οποία είχε πριν από ένα λεπτάκι και μια καλή ευκαιρία, μια καλή προϋπόθεση με μια εκτέλεση φάουλ, η οποία ωστόσο δεν έβγαλε κάτι. Και φυσικά του Ντίλης, η οποία έχει την κατοχή τώρα, ένα κάθετο παίξιμο ο Σαγάλ θα ανοίξει για τον Μάνσο, δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως από τον Πορτογάλο, θα χάσει την κατοχή από τον Τσιλούλη, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα από αριστερά και εφορμά, πατάει ένα stop. Τσιλούλης συγκλίνει προς τον άξονα, συνδυάζεται με τον Τσούμπερ, εκείνος με τη μία έψηξη στον Περέα σε δεύτερο χρόνο θα τον βρει. Ο Τσούμπερ τώρα δεξιά του άνοιγμα στον Πνευμονίδη, Πνευμονίδης δεξιά, αριστερά Τσιλούλης.

0: Ο Πνευμονίδης, ο οποίος τσιμπάει μέσα στην περιοχή, τουλάχιστον το προσπάθησε για τον Τσούμπερ. Σταματάει η φάση. Φάουλ για την Κηφισιά, το οποίο παίρνει ο Ρουκουνάκης. 13 λεπτά λοιπόν αγώνα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Κηφισιά δίχως σκορ. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και έρχεται λίγο παραπάνω κόσμος. Γύρω στους 1000 φίλους των δύο ομάδων, είναι και καμιά τρενταριά της Κηφισιάς του Ντίλς. Η Κηφισιά με τη σκούρα μαύρη εμφάνιση, μπλε εμφάνιση σκούρα. Ο Ατρόμητος με τα λευκά, κάτι ρίγες. Ζολιμπουά για τον Αραμίρες, με τον Ατρόμητο να έχει μείνει ψηλά για να πιέσει. Βαθύ γέμισμα από τον Αραμίρες με στόχο τον Αντώνη, σε βάζει ωραία το κορμί του ο Μουντές, θα πάρει το πλάγιο. Φώναξε και για φάουλ ο Μουντές σε αυτό το τζαρτζάρισμα με τον Αντώνησε. Το πήρε τελικά για το φάουλ. Χουδεσιώτης ανοίγει αριστερά στον Μάγνουσον. Τον καταδιώκει ο Θεοδωρίδης. Η κάθε του Μάγνουσον για τον Τσούμπερ. Ακόμα μια φορά που με τη μία ψάχνει πάσα ο Τσούμπερ. Αυτή τη φορά πετυχημένα για τον Περέα. Οι δύο τους γνωρίζονται άλλωστε πάρα πολύ καλά. Ξαναλέω από την Ζηρίχη όπου είχαν αποτελέσει συμπαίκτες. Και τώρα ο Περέα στη μεσαία γραμμή θα πάρει ένα φάουλ. Δείχνει να πονέει αρκετά από το μαρκάρισμα του Μπένι, ο οποίος πηγαίνει προς το σημείο να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Στο πρόσωπο δείχνει να πονάει ο Περέα, καθώς έπεσε, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα από πίσω από τον Μπένι. Όλα καλά, συνεχίζει κανονικά ο Περέα. Σταυρόπουλος για τον Τσιγκάρα, με χώρο μπροστά του Τσιγκάρας. Το γέμισμα για τον Περέα, τον ψάχνουν πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το είχαμε δει και στο Παναθεσσαλικό να συμβαίνει αυτό, με αντίπαλο τον Ηρακλή. Ο Περέα, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ με την άφηξή του στο Περιστέρι. Και για το πώς κρατάει την μπάλα, πώς τη σπάει, κυρίως πώς τον ψάχνουν στο χώρο οι συμπαίκτες του. Με τον Ατρόμητο να παραμένει ψηλά, να πιέζει με Τσούμπερ, πιέζει τώρα και με Μουτουσαμί, ο Μάνσο, συνδυασμός ωραίος με τον Μπένι, ελευθερώνει στον Πόμπο. Και εκείνος με μέτρα. Θα κουβαλήσει την μπάλα, περνάει τη μεσή γραμμή, κάθετα για τον Μπένι. Ο Μπένι περνάει τον Μουτουσαμί. Στριφογυρίζει, το άνοιγμα αριστερά στον Αμπάντα. Και τώρα μια προϋπόθεση για την Κηφισιά. Ο Αμπάντα, πρώτη προσπίση, πάρα πολύ ωραία. Ξεφεύγει από τον πρώτο, ξεφεύγει από τον δεύτερο. Και εν συνεχεία θα παρατηρηθεί από τον διαιτητή της αναμέτρησης για θέατρο. Πήγε να πάρει το πέναλτι σύμφωνα με τον κύριο Γιουματζίδη. Αλλά δούμε στο replay.
1: Θα του βγάλει και κάρτα.
0: Ναι.
1: Κρατάει κάρτα.
0: Αφού τον παρατήρησε για θέατρο.
1: Μανώλη, ο Παναγιώτης από το Περιστέρι ρωτάει αν έκανε μεταγραφή ο Ατρόμητος και πότε υπολογίζεται να παίξει. Προφανώς ρωτάει για τον Οφόρη.
0: Ναι. Δευτέρα ιατρικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι, φάνηκε από το replay να. Καταρχάς δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Πνευμονίδη. Νομίζω σωστή απόφαση. Mm. Στο δεύτερο replay φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή, όμως ως τζαρτζάρισμα περισσότερο. Τώρα οι δύο παίκτες δίνουν και τα χέρια. Πράγματι δεν νομίζω να υπήρχε πέναλτι. Ενδεχομένως να είναι λίγο αυστηρή η παρατήρηση για θέατρο και κάρτα επειδή έχουν έρθει σε επαφή οι δύο παίκτες. Πάντως, ξαναλέω, νομίζω δεν ήταν κάποια παράβαση. Λοιπόν, ο Φόρη από Δευτέρα, Νίκο και Παναγιώτη, είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ακολουθήσει την προετοιμασία με την Σλοβάν Μπρατισλάβας. Πριν από λίγες μέρες είχε μείνει ελεύθερος. Για όσους δεν ήταν μαζί μας χθες το βράδυ ή πιο πριν που το ανέφερα πάλι.
1: Οπότε μετά τη διακοπή λογικά θα παίξει.
0: Ναι, ναι. Έχει και το πλεονέκτημα της πολύ μεγάλης διακοπής ώστε να ενσωματωθεί. Εξτρέμ είναι, παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από το 4 και ως δεύτερος επιθετικός, 25χρονος, Γκανέζος. Έχει κάνει καλά πράγματα στην Σλοβακία. Εκεί πήρε Σπάρτακ Τράβα, εκεί πήρε την προαγωγή για Σλόβαν Μπρατισλάβα, το μεγάλο όνομα του πρωταθλήματος. Πέρυσι δανεικός. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Κύριο του προσώνει το ένας εναντίον ενός. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Πόμπο, 17ο λεπτό. Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Με τον Ισπανό να ελέγχει το τεμπό στη μεσαία γραμμή. Χωρίς και να το μαρκάρει κάποιος. Τώρα ήρθε μια πίεση από τον Πνευμονίδη. Ο Πόμπο πίσω στον Ζολιμπουά. Εκείνος για τον Ούγκο Σόουζα. Σαγάλ από δεξιά, έχοντας τον Τσιλούλη θα τον αφήσει πίσω του, εξαιρετική προσποίηση από τον Σαγάλ, τα δείχνει και πέρσι αυτά τα πρώτα ερήματα. Δεν είναι καλή όμως η κάθετη, το μάλιαξα. Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης εκεί κοντά. Η κατοχή περνάει για τον Ατρόμητο με τον Λευτέρη Χωτεσιώτη. Οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Τώρα ο Ντούσον Κέρκες στοχεύει κυρίως τον Πνευμονίδη με τις οδηγίες του για το πώς θα κινείται, για το πώς θα κάνει κάθε κινήσεις, αν καταλαβαίνω καλά, από την απόσταση που έχουμε. Ήρεμος ο Σεμπάστιαν Λέτο. Με το κοστούμάκι του, τη σέρτα από τον Ντούσαν Κέρκες. και αφού είπαμε και τα στελιστικά. Σαγάλ κατεβάζει με το στήθος, ανοιχτό κοντρόλ, Ούρονεν. Κάθεται για τον Τσιλούλη από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ωραίος συνδυασμός μεταξύ των δύο. Ο Ούρνεν βάζει μπροστά την μπάλα. Θα περάσει και τον Μπένι. Δεν περνάει όμως και από τον Ρουκουνάκη. Έρχεται και ο Τσούμπερ. Κερδίζει, κλέβει. Ούρνεν συνδυάζεται με τον Τσούμπερ από αριστερά. Προπόθεση για τον Ατρόμητο. Η κάθε για τον Περέα. Κέρια παρέμβαση από τον Ούγκο Σόουζα. Τάκλινγκ πρώτου Περέα. Αν περνούσε η μπάλα, ήταν φορά με την εστία. Ο Τσιλούλη στο σουτ. Δυνατό, ευθύβολο. Μπλοκάρει ο Ραμίρες. Στο 18ο λεπτό, μετά από πάρα πολλή ώρα, έχουμε μια τελική για τον Ατρόμητο. Σε δύο χρόνους αυτή η απειλή, σε πρώτο χρόνο δεν βγήκε λόγω του τάκλιν από τον Ούγκο Σόουζα, σε δεύτερο ένα πολύ μακρινό σουτ που επιχείρησε ο Τσιλούλης, δυνατό ήτανε, αλλά είχε ως στόχο το κέντρο της εστίας, εκεί όπου δέσποζε ο Ραμίρες, μπλόκαρε την μπάλα και έληξε ένα γερμός για την Κηφισιά. Ο Ατρόμητος, ο οποίος είχε δημιουργήσει αισθητά παραπάνω κινδύνους, έστω και αναολοκληρώτα, θυμίζω τρεις μπούκες του Περέα στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα ένα πλάγιο την Κηφισιά, ψηλά αριστερά κοντά στο μεκ του κόρνερ, το εκτελεί με δύναμη ο Αμπάντα μέσα στην περιοχή, η μπάλα, ο Μουτουσαμί, ο Πνευμονίδης, ο Μουντές τώρα η απομάκρυνση, ζητούν φάουλ και θα το πάρουν οι κηπεδούχοι, ο Περέα για τράβηγμα στην απομάκρυνση του Μουντέ, ο Περέα κινήθηκε προς την μπάλα αλλά τον τράβηξε ο Ζελμπουά, πήρε και το φάουλ, ακόμα το συζητούν οι δυο τους. Φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή λοιπόν για τον Ατρόμητο. Σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο τέμπο. Και στο οποίο και οι δύο σαφώς κυνηγούν την νίκη, την οποία δεν την έχουν βρει. Είναι οι δύο από τις πέντε ομάδες που δεν έχουν τρίποντο. Σε αυτό το ξεκίνημα της τυχημένης Super League. Και η Φυσιά πιέζει ψηλά. Με τον Ατρόμητο να κάνει build-up. Σταυρόπουλος. Πίσω και πάλι στο Χουτεσιώτη. Ζητάει από την απέναντι πλευρά ο Ούρονεν. Εδώ τον έχει δει ο κάπτεν του Ατρόμητου. Θα παίξει και πάλι για τον Σταυρόπουλο. Εκείνος γεμίζει με στόχο τον Περέα στην κλασική κίνηση των γηπεδούχων. Κλέβει ο Ρουκουνάκης και παίζει με τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο μόνος που διατηρείται στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, σε ό,τι έχει να κάνει με την Κηφισιά. Μπαίνει. Έρχεται να τον μαρκάρει ο Πνευμονίδης. Τον αναγκάζει σε μια βεβαιασμένη πάσα προς τον Θεοδωρίδη. Και ο Ατρόμητος έχει εκνέα του κατοχή. Χουτεσιώτης μου του Σαμί. Για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον για τον Τσιγκάρα. Με κάποια μέτρα μπροστά του. Τροφοδοτεί τον μου του Σαμί. Εκείνος πάλι πίσω στον Μάγνουσον. Με δύναμη ψάχνει και βρίσκει τον Τσούμπερ. Και εκείνος επίσης κάθετα για τον Τσιλούλη. Αν πάρει την μπάλα θα μπορούσε να έχει μια προϋπόθεση εκ νέου ο Ατρόμητος. Όμως είναι καλό το μαρκάρισμα από τον Ούγκο Σόουζα. Δεύτερη νιώτη πραγματικά για τον έμπειρο στόπερ της ομάδας Κηφισιάς στα 34 του. Τον έχουμε δει και με Άρη, τον έχουμε δει και με Ιωνικό. Τώρα το βλέπουμε με την Κηφισιά. Με τον Ιωνικό αγωνίστηκε δεύτερη κατηγορία. Εκεί ανέλαβε και το έργο στην Κηφισιά. Μαζί της ανέβηκε και πραγματικά έχει ξεκινήσει ιδανικά την φετινή σεζόν. Πραγματικά πάρα πολύ καλές εμφανίσεις από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κηφισιά, του Ντίλτς. Ζολιμπουά. Και ενώ συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο Περιστέρι, πάντα στο 0-0. Ο Ραμίρες. Οδηγίες από τον Σεμπάστιαν Λέτο, αν τις αποκοδοποιώ καλά, για το πώς θα γίνει το build-up. Ο Ρουκουνάκης ζητάει κάθετο παίξιμο, ο Αργεντινός τεχνικός. Μπαίνει. Κάθετο παίξιμο που βλέπουμε τώρα για τον Πόμπο. Στριφογυρίζει, απελευθερώνεται από τον Τσούμπερ. Ο Πόμπο στην πλάτη της άμυνας αυτή την παλιά, όμως ελέγχει τόσο ο Μάγνουσον όσο και ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Ο Ισλανδός αφήνει για τον Χουτεσιώτη, ο οποίος τώρα αφήνει την μπάλα κάτω. Προσκαλώντας τον Θεοδωρίδη και τον Πόμπο να ανέβουν λίγα μέτρα, να τον πιέσουν. Μάγνουσον. Σηκώνει κεφάλι. Γεμίζει για Περέα. Με το κεφάλι προς τα πίσω στον τερματοφύλακα Ζολιμπουά. Ο Ραμίρες γραπώνει την μπάλα και δίνει γρήγορα στον Ούγκο Σόουζα. Μπαίνει. Στον άξονα, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Καθυστέρησε τώρα χαρακτηριστικά να πασάρει και ήρθε ο Τσιλούλης να κάνει μια προβολή. Μέσω Πνευμονίδη μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Σηκώνει και τα χέρια ο Σεμπάστιαν Λέτο για την ενέργεια του Μπένι, ο οποίος τώρα θα χάσει από τον Τσούμπερ. Υψώνει για τον Τσιλούλη. Έχει φύγει από θέση οριακή. Ο Τσιλούλης πλασάρει εκτός και τώρα θα σηκωθεί και το Σημαίακι. Φάνηκε και με γυμνό μάτι να φεύγει από θέση offside. Ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο πρώτος σκόρερ του Ατρομήτου, διαφωνεί. Ή διαφωνεί ή ζητούσε πιο γρήγορα την μπάλα. Μάλλον το πρώτο. Διαφωνεί. Offside είναι. Ωραίο το τσίμπημα του Τσούμπερ, αλλά καθυστέρησε να το κάνει. Αν το έχει κάνει λίγο νωρίτερα, θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο 23 λοιπόν, Ατρόμητος και Φυσιά δύο σκορ. Με τον κύριο Γιουματζίδη να μετρά αντίστροφα. Τώρα θα παιχτεί το παιχνίδι. Μάνσο. Μπαίνει. Απελευθερώνεται από το Τσούμπερ. Ο Κουνάκης, ο συνδυασμός των δύο γρήγορος. Μπαίνει. Ζητά κίνηση από τον Πόπου και θα τον βρει τώρα με μια βαθιά μπαλιά. Κατεβάζει ο Πόπου μέσα στην περιοχή. Φεύγει σαν έλουρος εκεί ο Χωτισιώτης και γραπώνει την μπάλα. Διόρθωσε κατά κράτος την προηγούμενη ενέργεια ο Μπαίνει. Ήταν πολύ ωραία σκέψη αλλά και η ενέργεια στην ολοκληρωσή της. Είδε την κίνηση του Πόμπο, τον έπαιξε με μια σαραντάρα μπαλιά. Ιδανικό και το κατέβασμα από τον Πόμπο, αλλά δεν είχε πολύ χώρο ώστε να εκτελέσει εκεί. Βγήκε έμπειρος ο Χουδεσιώτης και γράψε την μπάλα. Μάγνουσον. Για τον Τσιγκάρα, κάθετα. Ναι, παράλληλα, με συγχωρείτε. Και εκείνος πιο δεξιά στον Μουντέ. Μουντέ για τον Σταυρόπουλο πιο πίσω. Δεν πιέζει. Ιδιαίτερα και φυσικά τώρα θα το κάνει με τον Θεοδωρίδη. Μάγνουσον. Ζητάει κίνηση από τους αμύς, ζητάει κίνηση και από τους δύο φορ μπροστά. Από τον Πέρεα και τον Τσούμπερ που κινείται λίγο πιο πίσω, τον πλαισιώνει. Δεν βλέπει αυτή την κίνηση, οπότε παίζει παράλληλα. Τσιγκάρας. Τσιγκάρας, Μουντές, Σταυρόπουλος. Και εκείνος πάλι παράλληλα για τον Μάγνουσον. Με ένα στρέμμα μπροστά του, θα ανεβάσει τον Ατρόμητο, θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα συνδυαστεί με τον Ούρονεν, εκείνος είχε κοντά τον Τσιλούλη, προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από δύο την παλιά αυτή, δεν τα κατάφερε, κλέβουν της Κηφισιάς, ο Μπαίνει με χώρο, αλλαγή κατεύθυνσης, ζητάει συγγνώμη ο κύριος Γιουματζίδης, διότι προσπάθησε ο Μπαίνει να τον τριπλάρει γι' αυτόν, βρέθηκε μπροστά του, θα σταματήσει τώρα τη φάση και θα δώσει συνέχεια ο κύριος Γιουματζίδης. Πάντως ωραίος ο Μπαίνει, προσπάθησε να τριπλάρει και τον διαιτητή. Για να μην χάσει χρόνο. Ζολιμπουά. Ούγκο Σόουζα. Σειρά της Κηφισιάς. Να επιχειρήσει ένα build-up. Με τον Ατρόμητο να μην πιέζει ούτε εκείνος. Ιδιαίτερα ψηλά σε αυτή τη φάση. Ένα γέμισμα. Η μπάλα θα πάρει αρκετό ύψος. Τώρα θα την κατεβάσει ο Τσιγκάρας. Ανοιχτό κοντρόλ. Κερδίζει εκ νέου ο Μπαίνει. Με τον Τσούμπερ να είναι κολλημένος πάνω του. Βοηθά τον Τσιγκάρα να κλέψει την μπάλα και να τρέξει με αντεπίθεση τώρα ο Πνευμονίδης. Αν βρει τον Περέα είναι γρήγορος. Ο φορ του Ατρομήτου θα πάρει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Ζολιμπουά. Και είναι κάτι που βλέπουμε διαρκώς σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά ή τουλάχιστον όταν έχει την κατοχή ο Ατρομήτος, είτε σε φάση set παιχνιδιού είτε σε φάση transition, να ψάχνουν τον Περέα, να ψάχνουν την ταχύτητά του. Ένα πλάγιο τώρα για την Κηφισιά. Με τον Αμπάντα. Παραμένει ψηλά ο Τρόμητος. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Θοδωρίδης ανάμεσα σε Μουντέ και Πνευμονίδη. Πέφτει στο έδαφος. Και το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Χωρίς φάουλ. Σύμφωνα με το ρέφερι. Πλάγιο εκτελεσμένο προς τα πίσω. Μάγνουσον. Στον άξονα. Ανοίγει δεξιά στον Σταυρόπουλο. Τον πλησιάζει ο Θοδωρίδης. Πολύ άργο τέμπο. Πραγματικά είναι απλά κάποιες στιγμές σε αυτό το παιχνίδι που δίνουν μια σχετική ταχύτητα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε δει και πολύ θεαματικά πράγματα. Αντώνησε. Κατεβάζει, προσπαθεί να στριφογυρίσει ανάμεσα από δύο. Τον βοηθούν οι κόντρες ο Ρουκουνάκης, το άνοιγμα δεξιά στον Μάνσο, τον καταδιώκει ο Τσιλούλης. Από δεξιά τώρα η Κηφισιά με τον Σαγάλ, ο οποίος αλλάζει συχνά πυκνά πλευρές. Μάνσο, Σαγάλ, Πόμπο. Με τον Τσιλούλη πάνω του. Ο Ρουκουνάκης, πίσω η μπάλα. Καλά οργανωμένος ο Ατρόμητος. Δεν άφησε διάδρομο εδώ στην Κηφισιά, η οποία επιχειρεί ένα build-up τώρα από αριστερά. Με τον Αμπάντα. Αντώνησε, ωραία αποφεύγει τον Πνευμονίδη, αλλά πρέπει να έχει περάσει μπάλα εκτός αυτή την ωραία ντρέπλα που έκανε. Πράγματι, πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Πίσω από τη μέσα γραμμή, δεξιά όπως επίσης τη ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος τώρα γονατιστός παρακολουθεί την εξέλιξη της αναμέτρησης, η οποία έχει φτάσει στο 28-27 λεπτό. Πλάγιο πίσω από τη μεσαία γραμμή, εκτελεσμένο με δύναμη από το Μουντέ, με στόχο και αυτό τον Περέα. Κέρδος του ένα πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά, εκτελεσμένο και αυτό από το Μουντέ, με δύναμη. Ακόμα ένα πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά, back to back το πάνε, σιγά σιγά φτάνουν προς την περιοχή του Ατρομήτου. δίνοντας την ευκαιρία και στους υπόλοιπους παίκτες να προωθηθούν σιγά σιγά. Εκτελεί το πλάγιο, δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Από τις κόντρες ένα πλάγιο για την Κηφισιά αυτή τη φορά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων, ο Αμπάντα για το Ρουκουνάκι δίνει ύψος. Ο Θοδωρίδης προσπαθεί να κατεβάσει, παίρνει και το φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Σταματάει το παιχνίδι, θέλει να εκτελέσει γρήγορα ο Μπένι, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές, οπότε θα περιμένει να ανέβουν και οι υπόλοιπες συμπαίκτες του. Τελικά δίνει την μπάλα στον Ζολιμπουά, εκείνος εκτελεί πλασαριστά για τον Ούγκο Σόουζα, ζητάει ταχύτητα και γρηγοράδα από τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά. Πρεσάρει ο Περέα, αλλά ελέγχει καλά ο Ζολιμπουά.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Περιστέρι, καθώς πάμε για τα 30 λεπτά. Ατρόμητος και Φυσιά. Έχουν βγει οι παίκτες στο Βικελίδης για το Άρης Ηρακλής που ξεκινάει σε ένα λεπτάκι ή κάποια δευτερόλεπτα. Να πω εγώ ότι στο 29 η Ρώμα προηγείται πάντα 1-0 τη Ίντερ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Nottingham Forest Coventry. Σε μια ημέρα στην Αγγλία, βέβαια, όπου δεσπόζει η τεράστια νίκη της Brighton με τον Κουστούλα να κάνει φοβερά πράγματα. Και assist και γκολάρα. 3-0, παρακαλώ, η Brighton. Ξέρανε την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξεκίνησε και το Stuttgart, η Borussia Dortmund, με τον Καρέτσα να είναι στον πάγκο των Βεσφαλών. Είπαμε και από χθες, έχει μπει κανονικά στην αποστολή. Κάθεται στον πάγκο, λογικά θα τον χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο Κόβατς. Αλλά είναι ευχάριστο μαντάτο για το παιδί και εν ώψη των αγώνων της Εθνικής, έτσι. Κάτι άλλο δεν έχουμε για την ώρα. Θυμίζω σε μισή ωρίτσα ξεκινάνε και τα δύο μπάσκετ. Στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο Αμπου Ντάμπι ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε Αλεξαβόπουλο. Έχουμε Αλεξαβόπουλο. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ολοκληρώθηκε το τελετουργικό λίγο πριν από την Σέντρα και εντός ολίγου θα ξεκινήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πρώτο Ηρακλής Άρης μετά από 15,5 χρόνια, όπως λέγαμε και με τον Άρη Ασβεστά, στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με αρκετό κόσμο. Δυστυχώς όχι και με φιλάθλους του Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος θα κάνει επίθεση το πρώτο ημίχρονο προς την θύρα 3. Αντίθετα, ο Ηρακλής, ο παίκτης του οποίου δίνουν τώρα τον όρκο νίκης προς το πέταλο της θύρας. Να θυμίσω λίγο τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης με 4-4-2 στην ουσία, με δίδυμο φορ, τον Μωρόν και τον Καντεβέρε. Με τον Βέλιο στο τέρμα. Ο Ρίτσαρτς είναι αριστερά, ο Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, ο Σούταλα με τον Φαμπιάνο στο κέντρο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ράτσι με τον Χόγκλα, η κεντρική μέση. Ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Γκαρέ δεξιά και ο Καντεβέρε με τον Μωρόν στην επίθεση. Ενώ ο Ηρακλής με Αθανασιάδη στο τέρμα. Τριάδα στην άμυνα, 3-4-3 για το ματσάρι. Ρος, Βούρος και Πίνια. Ο Σόρια την δεξιά πλευρά, ο Νανού, ο Πορτογάλος με αριστερή. Ο Σουρλής με τον Ραντόια, το Σέρβο στα χάφη. Στην επίθεση είναι ο Νιζέτ λογικά δεξιά. Ο Λόπεθ αριστερά και ο Μάρκες ο Πορτογάλος δεξιά. Μάικιτς Μπαρμπόπουλος, Ματάρτιαμ, Αλφαρέλα, Μπρούμα κατευθείαν στην αποστολή. Μπουσαΐτ, Μιρ, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Πετρίς, Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία η αναπληρωματική για τον Άρη. Τσιντότας, Καρακασίδης, Κράιντς, Κάρος Ροντρίγκε, Τσάκλα, Καϊμπουέ, Χρωμάντα, Λαουρίτσεν, Μέρ, Κόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδης για τον Ηρακλή. Με τον κύριο Βεργέτη, θυμίζω, από Αρκαδία να σφυρίζει, Ράινχαρτ Μπουξμπάουμ και Στάικος βοηθεί, τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας. Στο ΒΑΡ έχουμε σήμερα τον κύριο Κουμπαράκη με δεύτερο VAR, τον Φώτη Ντάουλα. Περιμένουμε το OK από τον διαιτητή για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα η σέντρα με τους παίκτες του Άρη στις πρώτες επαφές με την μπάλα, ξεκινώντας την πρώτη επίθεση με τον Φαμπιάνο να δίνει στον Φατιγκά. Φατιγκά, ο οποίος θέλει να παίξει κάθετα, βγαίνει ο Καντεβέρε, αλλά θα βγει πρώτος από την άμυνά του και θα παραχωρήσει ο Πίνια το πλάγιο. Ο Άρης και πάλι από τα δεξιά με τον Φατιγκά και τον Γκαρέ. Γκαρέ αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Βάζει ο Νιζέτ σωστά το κορμί του, προστατεύει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ηρακλή. Και ο Αθανασιάδης, ο οποίος πέρσι ήταν ουσιαστικά ο MVP του Άρη, 26 παιχνίδια με 11 clean sheets κατέγραψε στο πρωτάθλημα της Super League ο Αθανασιάδης, ο φέτος τον Ηρακλή. Καντεβέρα, αφήν πλεονέκτημα ο διαιτητής από την πτώση του Μωρών. Ο Καντεβέρα ελύσεται ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Σουρλής είναι αυτός που του κλέβει την μπάλα και προσπαθεί με τον Νανού να βγει ο Ηρακλής μπροστά ψηλά στην άμυνα πάνω στον Μάρκες. Ο Φαμπιάνα του αποσπά την μπάλα και ο Άρης την κατοχή αμέσως. Με Φαμπιάνο και πάλι στον Φατίγκα. Ο παίζει από τα δεξιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Φαμπιάνο δυσκολεύεται λίγο στο πρώτο κοντρόλ, αλλά προστατεύει ωραία την μπάλα ο Βραζιλιάνος και θα την πετάξει μπροστά σε ένα χώρο που ο Μωρόν θα την υποδεχθεί. Κάνει το πάρσιμο της μπάλας. Ο Μωρόν θα τον εξουδετερώσει εύκολα. Μάλιστα ο Πίνια και θα πάρει και φάουλ. Ο αμυντικός του Ηρακλής αυτή την πρώτη προσπάθεια του Μωρόνου είναι η Κοπίνια, ένας από τους τρεις στόπερ. Την κλασική τριάδα για τον Βάλτερ Ματσάρε, τον 64χρονο πολύπειρο Ιταλοτεχνικό. Μπάλα τώρα θα πάει στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σόρια από τα δεξιά. Αυτός τον Ίβι Λόπεθ. Καλός τεχνητής ο Ισπανός. Δύο παίκτες του Άρη έπεσαν πάνω του. Από τις κόντρες ο Λόπεθ είναι αυτός που επωφελείται και κάνει ένα σούτ με το αριστερό. Δεν είναι καλό η μπάλα. Περνάει μακριά από την εστία του Ρικάρντο Βέλιο. Αυτή είναι η πρώτη τελική στο μάτς εκτός εστίας. Στο 3 την έχει ο Ηρακλής στο μάτς. Με τον Ίβι Λόπεθ είναι τα πάρα πολλά νέα πρόσωπα για τον Ηρακλή που επέστρεψε μετά από 9 σεζόν στη μεγάλη κατηγορία. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Χόγκλα. Πρώτη φορά βασικός στη σεζόν ο Μάρτιν Χόγκλα μετά το χειρουργείο που έκανε τον Ιούνιο στο γόνατο. Κακή υποδοχή της μπάλας τώρα για τον Μωρόν. Στο χώρο του κέντρου οι μονομαχίες, νικητής ο Σουρλής. Φάουλ του Ράτσιτς, του αρχηγού του Άρη πάνω στο Σουρλή. Το δείχνει ο κύριος Βεργέτης. Και ο Ηρακλής σε μια νέα επίθεση. Με τον Ρος, η μπάλα πάει στον Βούρο. Ο Βούρος θα την πετάξει μπροστά στον Μάρκες, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος γιατί τραβήχτηκε η άμυνα του Άρη. Σωστή υπόδειξη εδώ από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Στάικο. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Ράτσιτς και στον Σουρλή για την προηγούμενη μονομαχία τους ο κύριος Βεργέτης και το μάτς θα συνεχιστεί με το φάουλ, το offside αυτό που έχει εκτελέσει, που έχει κερδίσει ο Άρης, θα του κερδίσει ο Φαμπιάνο. Σημαδεύει τον Καντεβέρε. Η κεφαλιά θα την πάρει ο Ζιμπαμπουανός, επιθετικός που κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Την ανοίγει αριστερά στο Γιαννιώτα. Αυτός θέλει να μπει στην περιοχή. Μια της προσπή σουτάρει με το δεξί. Είναι καλό. Η μπάλα θα χτυπήσει και στο δοκάρι και θα βγει έξω. Καλή προσπάθεια του Γιαννιώτα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς. Ξεσηκώνει και τον κόσμο με χαρακτηριστικές χειρονομίες. Ο Γιάννης Γιαννιώτας στο 4 έφερε την μπάλα στο δεξί. Σούταρε. Μπάλα χτύπησε στην συμβολή των δοκαριών στην αριστερή πλευρά της εστίας του Αθανασιάδη και έφυγε έξω. Ο Σούταλο, δεύτερο σέρι μάτς, παίζει με τον Φαμπιάνο παρτενέρ στην άμυνα. Μπάλα πίσω στο Βέλιο, ο τερματοφύλακες που αμφότερη φορά του 33 στη φανέλα. Κεφαλιά. Υπάρχει ένας τραυματισμός στο κεφάλι από του Πίνια, ένα από τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Καντεβέρα και γι' αυτό αμέσως εσπευσμένα ο διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης, φωνάζει το ιατρικό team του Ηρακλή.
1: Να οπότε πάμε για λίγο στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
0: 37ο λεπτό εδώ στο Περιστέρι, δεν έχουμε χάσει κυριολεκτικά τίποτα. Ο Τσιλούλης είναι εκτός, θα περάσει λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε. Σε ένα παιχνίδι σε 37 λεπτά με μία τελική. Είναι για τον Ατρόμητο, ένα σουτ μακρινό μάλιστα του Τσιλούλη το οποίο μπλόκαρε ο Ραμίρες και άλλη μια προϋπόθεση που μπορεί να λογιστεί ως τελική. Κατά τα άλλα είναι πραγματικά ένα παιχνίδι με κακό τέμπο και από τις δύο πλευρές. Ο Ατρόμητος έχει δημιουργήσει λίγες παραπάνω προϋπιθέσεις, κυρίως στο ξεκίνημα ψαχνώντας οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκες στον Περέα στο χώρο. Από εκεί και πέρα η Κηφισιά επιμένει, κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το διάδρομο απέναντι στον καλά οργανωμένο Ατρόμητο. Πίσω έχει την μπάλα τώρα με τον Περέα, ανάμεσα από δύο, θα πέσει στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ. Ζητάει και την κάρτα διότι έφευγε σε αντεπίθεση. Ο Ατρόμητος είναι ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή, με αρκετούς παίκτες Κηφισιάς βέβαια να βρίσκονται σε φάση άμυνας και να έχουν οπισθοχωρήσει. Δεν βγαίνει μια κάρτα από το... βγαίνει κάρτα από το μπλοκάκι του κυρίου Γιουματζίδη. Μια κάρτα έχει βγει, θυμίζω, για θέατρο στον Αμπάντα στο 15ο λεπτό. Και το φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Σταυρόπουλος μετά από τις οδηγίες του κυρίου Γιουματζίδη. Πλασαριστά για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, περιμένοντας τους αντιπάλους του να ανέβουν σιγά σιγά, επιστρέφει πίσω στον Χουτεσιώτη και εκείνος και πάλι για τον Μάγνουσον, ο οποίος με μια βαθιά διαγώνια μεταβίβαση ψάχνει το ανέβασμα του Πνευμονίδη, εκείνος με τη μία, με το κεφάλι για τον Περέα, δεν είναι καλή απομάκρυνση από τον Ζολιμπουά. Ο Περέα κερδίζει με τον Ραμίρε να βγαίνει σαν χάφνα, σαν στόπερ να τον μαρκάρει. Θα πέσει, θα παραμείνει η φάση σέντρα σουτ τώρα εκεί, σαν απομάκρυνση λίγο απ' όλα από τον Πνευμονίδη προς τα έξω. Δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη εντός περιοχής και βγήκε σαν αντεπίθεση η Κηφισιά, ζητώντας το πλάγιο όλος ο πάγκος του Ατρομήτου και ο Ντουζαν Κέρκες, ο οποίος πηγαίνει προς τον τέταρτο. Η κατοχή είναι για την Κηφισιά. Ο Μουτουσάμι θα πάρει την κάρτα για τη φάση, θα πάει και προς τον πάγκο για να μοιράσει κάρτες προς τον Βασίλη Μπέτσι, τον πρόεδρο του, της ΠΑΕ Ατρόμητος. Ζητάει εξηγήσεις και ο Ντουζαν Κέρκες, ο οποίος θα δροσιστεί. Ο Μουτουσάμι πήρε την κάρτα για το φάουλ και είναι συνεχεία ο Βασίλης Μπέτσης για τις διαμαρτυρίες. Σε μια φάση προηγουμένως για την ομάδα του Τρομήτου που θα μπορούσε να βγάλει κάτι, αν η σέντρα ήταν καλύτερη. Σέντρα με πολλά φάρτα.
1: Πάμε στο Βικελίδης.
4: Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη για τον Άρη με τον Μωρόν, ο οποίος αστοχεί από πάρα πολύ κοντά από την προσπάθεια του Γιαννιώτα. Το γύρισμα στην περιοχή, ο Θανασιάδης δεν απομάκρυνε σωστά. Την έστρωσε ουσιαστικά στον Καντεβέρ. Αυτός δεν μπόρεσε να εκτελέσει μπάλα, έφτασε στο Μωρόν, πλάσαρε με το δεξί μπάλα. Έφυγε ελάχιστα εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Άρη. Πολύ νωρίς στο μάτσο, πήγε δυνατά, πιέζει και προσπαθεί να πετύχει το γρήγορο γκολ. Δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα, θυμίζω, στο 4 το δοκάρι του Γιαννιώτα. Ο Άρης, ο οποίος πάλι με τον Καντεβέρε και τον Μωρόν είναι στην επίθεση. Κατεβάζει ο Μωρόν, ο Καντεβέρε. Κάνει κινήσεις και ο Γκαρέ, ο Καντεβέρε θα βρει χώρο να εκτελέσει, αλλά είναι πάρα πολύ κακό το σουτ.
1: Άνω τελεία να πω ότι ο Κονέ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ντέρμπι της Serie A και κάνει το 2-0 για τη Ρώμα. Φάση που στην αρχή νόμιζα και εγώ ότι είναι offside, τελικά δεν υπάρχει offside. Τσεκαρίστηκε και στο VAR. 2-0 λοιπόν η ομάδα του Γκασπερίνη κόντρα στην πρωταθλήτρια και στο χαλαρό μάλιστα, στο 40 λεπτό. Στο Περιστέρι δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0 στο 40 λεπτό επίσης, οπότε ας παραμείνουμε στο Βικελίδης.
4: Στο Βικελίδης είμαστε στο 9, πίεση τώρα του Χόγκλα στον Ιζέ, τον οποίο αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα στον Αθανασιάδη, ο οποίος θα παίξει με τα πόδια για το Βούρο, αυτό στο Σόρια, στο Λόπεθ. Τώρα ξανά ο Βούρος παίρνει μέτρα γιατί δεν του ασκεί κάποιος πίεση εκεί από τους παίκτες του Άρη. Πάσα του Σόρια δεν είναι καλή, κόβεται εύκολα από τον Ρίτσαρτς και τον Σούταλο. Μπάλα στον Χόγκλα, πάει πάνω του για να του κλείσει το οπτικό πεδίο ο Σουρλής, αλλά η μπάλα περνάει στις ανάμεσα τις γραμμές του Ηρακλή. Ο Ράτσι βλέπει την κίνηση του Φατιγκά που έχει ανέβει, του περνάει την μπάλα. Έκανε καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Φατιγκά, την κερδίζει το ύψος του πέναλτι. Ο Καντεβέρε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα έξω. Νέα ευκαιρία για τον Άρη, είχε καλή ισορροπία εδώ για να εκτελέσει ο Καντεβέρε. Ακόμη μία τελική για τον Άρη. Με το αριστερό εκτέλεσε ο Καντεβέρε, με το που του ήρθε η μπάλα στην περιοχή από τον Φατιγκά. Από το λάθος του Νανού ουσιαστικά το εκμεταλλεύτηκε ο Φατιγκά, γύρισε προς τον Καντεβέρε. Οι παίκτες του Άρη είχαν ήδη πατήσει περιοχή. Εδώ τώρα ο Θανασιάδης δυσκολεύεται στην απομάκρυνση της μπάλας. Τον πίεσε ο Μωρόν, τον πρώην συμπαίκτη του, αναγκάζοντάς τον να παραχωρήσει πλάγιο. Ο Άρης έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που μόλις έχουμε συμπληρώσει στο Βικελίδης και προσπαθεί να πετύχει το γρήγορο γκολ, έχοντας ήδη τρεις καλές στιγμές καταγεγραμμένες στο ματς. Ο Ράτσι με στην περιοχή τώρα. Που μακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή και προσπαθούν τώρα στο αγαπημένο τους παιχνίδι να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν είναι καλή πάσα όμως τον Νιζέτ. Κόβει και πάλι ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Γκαρέ. Γκαρέ κλείνεται και πέφτει κάτω με φάουλ όμως, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή από τον Ραντό για τον Σέρβο. Το φάουλ, ο Άρης ο οποίος είναι μονίμος στην επίθεση σε αυτά τα 11 λεπτά της αναμέτρησης, έχει τώρα την ευκαιρία με αυτή τη στημένη μπάλα να φέρει να τη φέρει προς την περιοχή του Αθανασιάδη. Έχει πάει και ο Γιαννιώτας, είναι και ο παίκτης που το κέρδισε πίσω από την μπάλα, ο Μπένχαμιν Γκαρέ. Να δούμε τι θα σχεδιάσουν τώρα οι δύο ποδοσφαιριστές. Γιαννιώτας φεύγει αυτή την εκτέλεση στον Αργεντινό. Αυτός χαμηλά είναι κακό το χτύπημα, αλλά δεν είναι καλή η απομάκρυνση της μπάλας. Πηγαίνει κόρνερ από το Σόρια. Μπάρς διατηρεί το σκηνικό στην περιοχή του Αθανασιάδη με το κόρνερ αυτό που θα εκτελέσει και πάλι ο Γκαρέ. Έχοντας φτάσει το 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάει ο διαιτητής σε έναν όμιλο παικτών που προσπαθώντας να πάρουν την καλύτερη θέση είναι σχεδόν λέει αγκαλιασμένοι εκεί στο υψός του πέναλτι. Και πάει να τους χωρίσει ο διαιτητής. Φωνές από τον πάγκο του Άρη. Στο Γιαννιώτα νομίζω ήταν. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Θα γεμίσει προς την περιοχή κεφαλιά την οποία θα πάρει ο Χόγκλα. Μπάλα περάσει έξω. Στο 12.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άρης Ηρακλής 0-0. Θα επιστρέψουμε στο Βικελίδης σε λιγάκι. Πάμε για τα 45 στο Περιστέρι. Συν τις όποιες καθυστερήσεις. Μανώλης Μουσουρακής.
0: Με αρκετές διακοπές, αρκετή ένταση, δεν παίζεται ποδόσφαιρο εδώ και αρκετή ώρα. Καλά, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έχουμε ξαναπεί το τέμπο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα μια σύγκρουση και ένας παίκτης του Ατρομήτου στο έδαφος και ενώ περιμένουν και θα μπουν ο Τσιγκάρας και ο Μπένι. Περίμεναν ένα λεπτό έξω λόγω μια σύγκρουση που είχαν, ένα αέριας χτύπησαν κεφάλι με το κεφάλι. Συνεχίζουν κανονικά, τώρα θα σηκωθεί και ο παίκτης του Ατρομήτου. Ο Περέα είναι εκείνος ο οποίος θα σηκωθεί, θα μπει το ιατρικό τίμο, οπότε δεν χρειαστεί να βγει και εκτός, ζητάει. Κίτρινη από τον κύριο Γιουματζή. Δεν θυμίζω δύο κίτρινες έχουν βγει για την Κηφισιά. Μπάντα για Αντώνηση και όμως του Σαμί σε αυτή την αντεπίθεση για τον Ατρόμητο που έκοψε ο Μουτουσαμί. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η απομάκρυνση από τον Μάνσο παραμένει το 0-0 εδώ στο Περιστέρι. Ατρόμητος και Κηφισιά σε ένα παιχνίδι με δύο τελικές για τον Ατρόμητο. Καμία για την Κηφισιά, αντικατοπτρίζοντας το τι έχουμε ή δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Τώρα μια βαθιά παλιά, ο Σταυρόπουλος την ελέγχει, αφήνει για τον Χουτεσιώτη. Εκείνος βλέποντας τον Θοδωρίδη να τον πιέζει, απομακρύνει προς τα δεξιά, με τον Πνευμονίδη να μην τον βοηθά το ύψος του, χάνει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Τσιγκάρας, ο Αμπάντα, κλέβει ο Πνευμονίδης, πρόχνει μπροστά την μπάλα, παίρνοντας το πλάγιο, λόγω κόντρα στον Αμπάντα, ένα πλάγιο λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δύο τα λεπτά του έξτρα χρόνου, μόλις μπήκαμε. Προφανώς προϊόν των διακοπών. Μάγκνουσον, Ουρονέν, από αριστερά το παιχνίδι τώρα για τον Ατρόμητο. Ο Θοδωρίδης είναι αυτός που συνεχώς πιέζει για την Κηφισιά. Χουτεσιώτης, χωρίς να βιάζεται, στατικός, το άνοιγμα δεξιά, Σταυρόπουλος. Η κάθετη για τον Περέα, ο οποίος έχει χαμηλώσει αρκετά για να βοηθήσει. Μουτουσαμί με το εξωτερικό ψάχνει. Δύο παίκτες τρέχουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δύο παίκτες στο τρομί του και ο Τσιγκάρας και ο Τσούμπερ. Έχοντας βάλει καλά το κορμί του ο Ζουλιμπουά, προστατεύει την μπάλα και βγαίνει ο Ραμίρες για να την μπλοκάρει και να δώσει και το συνέχεια. Μήπως καταφέρει η Κηφισιά να βρει κάτι πριν από το ημίχρονο. Η Κηφισιά χωρίς τελική. Ουσιαστικά μια καλή ενέργεια του Μπένι, ένα βαθύ γέμισμα προς τον Πόμπο και μια προσπάθεια κοντρόλ με στην περιοχή του τρομί του. Αυτό έχει να επιδείξει επί της ουσίας. Και βεβαίως η φάση που κυτρινίστηκε για θέατρο. Ο Αμπάντα. Τώρα ο Τσούμπερ. Το άνοιγμα αριστερά στον Τσιλούλη. Ωραίο πάρσιμο. Συγκλίνει προς τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Τώρα θα πατήσει μέσα. Θα κάνει και το γύρισμα πάνω στο Μάνσο. Κοντά σε και του κόρνερ μπάλα. Έρχεται ο Τσούμπερ. Την ελέγχει. Ανάμεσα από δύο. Πίσω στον Ούρονεν. Είχα αυτό το momentum. Έχει επιστρέψει όλη η Κηφισιά πίσω. Ακόμη πιο πίσω στο Μάγκνουσον. Και εκείνο στη μεσαία γραμμή για τον Σταυρόπουλο. Θέλει τον γκολ στη τελευταία φάση ο Ατρόμητος πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Η κάθετη, ο Τσιγκάρα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από την απέναντι πλευρά, αυτή τη φορά από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ζητούν όλοι ένα γέμισμα, θα γίνει αυτό, δεν είναι καλό. Ο Ούρονεν έρχεται, τσιμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή, ζητούν φάουλ, παραμένει ζωντανή φάση, βγαίνουν ο Ραμίρες με διγροθιά, δεν απομακρύνει πιστικά, παραμένει και πάλι ζωντανή φάση. Εκεί θα βγει ο Ραμίρες για να καθαρίσει, ζήτησαν φάουλ στον Ούρονεν, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ενώ τσιμπάγει την μπάλα ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου, δεν έδωσε κάτι ο ρέφερι και νομίζω σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο μέρος εδώ στο Περιστέρι. Ο Μάνσο, η κάθετη, δεν θα παιχτεί η φάση, θα σφυρίξει πράγματι ο κύριος Γιουματζίδης. Τέλος, 0-0 στο πρώτο μέρος εδώ στο Περιστέρι, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Ιφυσιά του Ντέλης. Αν μια ομάδα το έχει ψάξει περισσότερο είναι ο Ατρόμητος, όμως δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς την Εστία περισσότερα σε 13 λεπτά. Νίκο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πρώτα 45 στο Περιστέρι. 0-0. Μια μικρή υπεροχή έχει ο Ατρόμητος, αλλά γενικότερα κακό θέαμα και από τις δύο ομάδες, χωρίς φάσεις μετά το πρώτο ημίχρονο. Ρώμα Ίντερ 2-0. Παίζουμε καθυστερήσεις για το πρώτο 45 λεπτό. Έχει γούστο, έλεγα πριν στον Κυριάκο, να το πάρει κανένας Γκασπερίνη. Και γιατί όχι. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα η οποία δείχνει τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Να σας πω ότι το Forest Coventry είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Παρίσι Στρασβούργο 2-0 στο 75ο λεπτό. Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0. Θέλτα Σαντατέρ 0-0. Και πάμε Θεσσαλονίκη, Αλεξαβόπουλος.
4: Στο Κλάιντ Βικελίδη ο Άρης είναι και πάλι στην επίδεση με τον Καντεβέρε. Κινείται αρκετά εκτός περιοχής. Έχει αυτό την ικανότητα να κινείται περιφερειακά ο επιθετικός του Άρη. Παίρνει την μπάλα και πάλι από τα δεξιά. Πατικά θα κάνει την κίνηση overlap, θα γεμίσει προς την περιοχή. Κεφαλιά που θα πάρει ο Ραντόγια και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ο Άρης συνεχίζει να επιτίθεται. Έχει ήδη 4 τελικές, αλλά είναι όλες εκτός εστίας, εκτός από το δοκάρι του Γιαννιώτα. Προσπαθεί, πιέζει, έχει κλείσει τον Ηρακλή στο μισό γήπεδο και έχει κερδίσει ακόμη ένα κόρνερ τώρα με τον μόνιμο εκτελεστή, τον Γκαρέ, από τα δεξιά. Και πάλι ελάχιστες φορές έχει επιτεθεί από τα αριστερά, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα 18 λεπτά. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, δεν είναι καλό το χτύπημα του Γκαρέ. Κνευρίζεται λίγο και ο κόσμος γιατί ήταν πολύ χαμηλό. Πατιγκά θα σμπρώξει από πίσω τον Ιζέτ και θα κάνει φάουλ, λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πολύ κνευρισμένος ο Μάλτερ Ματσάρη στον πάγκο για την εικόνα της ομάδας σε αυτά τα 18-19 τώρα λεπτά της αναμέτρησης. Παραλίγο εδώ να κάνει ένα λάθος πεδαριώδες ο Νανού, να τον μεταλλευτεί ο Καντεβέρε. Μπαλά αυτά είναι τελικά με τα πολλά στο Βούρο και από εκεί στο Σόρια. Ο Σόρια, κακή συνεργασία με τον Πορτογάλο τον Μάρκες. Η μπάλα φτάνει στον άλλο Πορτογάλο, τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη, που τη δίνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ. Πίνια δεν διώχνει καλά. Ο Γκαρέ θα σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα έξω. Άλλο ένα λάθος από την άμυνα του Ηρακλή. Στο 19 το σούτ αυτό από τον Γκαρέ που πήρε την μπάλα από το λάθος του Πίνια. Άρα το σούτ με το αριστερό πέρασε και αυτό εκτός της εστίας του Αθανασιάδη. Ξανά ο Γκαρέ κλέβει από τον Ανού και κερδίζει ένα πλάγιο. Το φοβερή διάθεση με αρκετές εντάσεις οι παίκτες του Γρηγορίου σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Ο Ράτσιτς τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Ηρακλή μαζεμένο στο δικό του μισό. Σούταλο. Ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά του Άρη αναμφισβήτητα στο πρωτάθλημα. Έτσι, 5 παιχνίδια έχουμε παίξει βέβαια. Ράτσιτς. Κάθετα ωραία για τον Μωρόν. Αυτός υποδέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Την αφήνει στον Καντεβέρε. Ξανά ο Μωρόν στον Καντεβέρε. Πήγαν να παίξουν το 1-2. Τελευταία στιγμή κόπηκε από τον Βούρο. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει υπόδειξη για offside σε αυτή την συνεργασία που πήγαν να βγάλουν οι δύο σεντρεφόρ του Άρη. Στο 20 ακριβώς της αναμέτρησης. Μετά από 20 λεπτά είμαστε στο 0-0. Το ρισκόρ. Με τον Άρη να είναι σαφώς καλύτερος του Ηρακλή, ο οποίος αμήνεται χωρίς να έχει βρει μια αντεπίθεση. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα ο Φαμπιάνο θα πάει μια κεφαλιά, θα διώξει όπως ο Ραντόγια. Ο Ρέξ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στα πόδια του. Δίνει γρήγορα και πάλι την κατοχή στους παίκτες του Άρη. Βέλιο, Φατιγκά, υπάρχει ένα κενό εδώ. Αναρωτιέται ο Ματσάρη που είναι ο Νιζέτ και του κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία. Ο Χόγκλα στον Ρίτσαρτς. Ράτσις έρχεται, παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καντεβέρε πολύ χαμηλά. Ράτσιτς και πάλι στον Καντεβέρα, ο οποίος έγινε ένας τρίτος χαφ τώρα και απόντος του Μανού Γκαρθία. Ο Μωρόν θα πέσει κάτω από μαρκάρισμα του Πίνια χωρίς να υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης. Το μάτι συνεχίζεται με τον Ηρακλή να προσπαθεί τώρα με το Ρος. Και πάλι γίνεται λάθος. Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, κάνει κίνηση ο Ράτσιτς, ο Καντεβέρε, ανεβάζει το Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Η σέντρα του Ρίτσαρτς, διώχνει με το κεφάλι. Ο Ρος έρχεται και παραχωρεί πλάγιο ο Νανού. Στα μισά περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Γκαρέ, ο Χόγκλα έξω από την περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, είναι επικίνδυνη. Ο Μωρόν δεν έβαλε καλά το σώμα του. Ήταν πολύ καλή η σέντρα. Τον είδε στο δεύτερο δοκάρι και ήδη ξεκινήσει την κίνηση ο Μωρόν. Ο Χόγκλα, αλλά νομίζω ότι εκεί έπρεπε να βάλει το αριστερό πόδι και όχι το δεξί. Ο Μωρόν, ακόμη μια τελική. Δεν ξέρω αν βγάλει μια στατιστικό γιατί δεν έχω monitor. Νίκο, θα έχει ενδιαφέρον πόσες τελικές έχει καταγράψει ο Άρης. Στα μισά ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου. Ξανά στην επίθεση. Με το Γιαννιώτα να αφήνει στο Χόγκλα. Ο προηγουμένος έκανε την πολύ ωραία πάσα στο Μωρόν. Τώρα ο Φαμπιάνο και αυτός ψηλά. Μια κεφαλιά πήγε να πάρει τώρα και την πήρε ο Μάρκες, αλλά πρώτος την μπάλα ο Φαμπιάνο. Τη γυρίζει στον τερματοφύλακα του τον Βέλιο. Κεφαλιά του Σουρλή. Παραχωρεί ένα πλάγιο πρώτου Γκαρέ, το οποίο θα εκτελέσει από τα δεξιά ο Φατιγκά για τον αρχηγό του, το Ράτσιτς. Με τον Χόγκλα.
1: 11-1 είναι τα σούτ, Αλέξη.
4: Ναι, είναι εντυπωσιακό το στατιστικό.
1: Και 63% η κατοχή μπάλας για τον Άρη.
4: Ναι, ναι. Είναι όντως ένα εντυπωσιακό για 23-24 λεπτά. Τώρα γίνεται ένα λάθος από τον Καντεβέρα και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής με τον Ήβη Λόπεθ να παίζει για το ανέβασμα του Μιζέτ. Φατιγκά κάνει ένα αριστοτεχνικό τάκλινγκ, παίρνει το πορτοφόλι και, όλα και τα πάντα μαζί του Μιζέτ. Με πολύ καλή εικόνα του Άρη σε αυτά τα 24 λεπτά, η οποία όμως δεν έχει μεταφραστεί σε κάποιο γολό. Τώρα ωραίο το άνοιγμα, έχει χώρο ο Ράτσης στο κέντρο, κουβαλάει την μπάλα ο Σέρβος, ο οποίος έχει καλά πόδια, δεν το αποδεικνύει εδώ σε αυτή τη φάση. Έκανε κίνηση ο Καντεβέρε, απ' την άλλη ήταν και ο Γιαννιώτας και ο Μωρόν. Ίσως εδώ έκανε κακή επιλογή, γι' αυτό και φωνάζει ο Γρηγορίου στον παίκτη του. Ακόμη ένα σου, το 12ο, στο 24 από τον Ράτσιτς. Είναι η αναποτελεσματικότητα στα τελευταία παιχνίδια, την οποία σχολίασε και μετά το μάτς Κυπέλλου το μεσοβδόμαδο με τη Μαρκό ο προπονητής του Άρη. Βάρης φτάνει στην περιοχή, κάνει τελικές, δεν έχει καλές εκτελέσεις όμως. Χόγκλα τώρα δίνει ύψος στην μπάλα, ο Μωρόν τη διεκδικεί, θα πάρει ο Βούρος μια κεφαλιά. Μια δεύτερη ο Νανού, Χόγκλα, Νιζέτ. Πιέζει ο Γκαρέ και του κάνει φάουλ από πίσω. Καθαρό μαρκάρισμα για φάουλ εδώ από τον Μπένχαμιν Γκαρέ. Και ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες ο Ηρακλής που αμήνεται μαζικά σε αυτά τα 25 λεπτά της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη, σε μια γλυκιά φθινοπορεινή βραδιά με πολύ καλή θερμοκρασία. Στο 102ο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας, Super League τα τελευταία χρόνια. Μοιρασμένη προϊστορία. 30 νίκες ο Άρης, 31 ο Ηρακλής και τα υπόλοιπα μάτια σόπαλα. Τώρα ο Νιζέτ με τον Ανού, οι δύο αριστεροπόδαροι. Βάζει το πόδι του ο Φατιγκά. Δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Γκαρέ την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή, ο οποίος μετά από αρκετή ώρα προσπαθεί να ανεβάσει, να πάρει λίγα μέτρα και να φτάσει προς την περιοχή του Ρικάρντο Βέλιο. Με το πλάγιο αυτό του Νανού προς τον Ραντόγια. Άλλο ένα λάθος. Προσπαθεί το μεταλλευθεί ο Μωρόν, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Μπαλά φτάνει στον Ίνικο Πίνια. Ραντόγια κάνει μια προσποίηση και αποφεύγει τον Μωρόν στον άξονα. Και μεταφέρει την μπαλά δεξιά στο Σόρια. Πάλι ο Ραντόγια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αλλάζουν τόσες πολλές πάσες οι παίκτες του Ηράκλειου στο μάτς. Προσπαθούν λίγο να σπάσουν το, να παγώσουν το ρυθμό, γιατί ο Άρης μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Η πίεση τώρα φέρνει την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη. Αυτός με τα πόδια για τον Λόπεθ. Σούταλο θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Μάρκες, ο Ρίτσαρτς.
1: Αλέξη, βάλε μια ανωτελεία. Θα επιστρέψω σε εσένα στο 27, πάντα στο 0-0 στο Βικελίδης, Άρης Ηρακλής. Ξεκίνησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα μας ενημερώνει, όπως σας προανέφερα, ο Νίκος Ζέρβας. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως το είπες, η πρώτη φάση έχει γίνει ήδη με ένα άστοχο σουτ και ένα επιθετικό rebound της Ρεάλ. Πρώτος τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, το remake του τελικού της κανονικής Ευρωλίγκας, του Final Four της Αθήνας, άμα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη. Ο Μπελόσεβιτς, ο Μόγκουλ και ο Τσοκαρντούμ είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Απουσίες για τις δύο ομάδες, ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό που προτιμήθηκε και πάλι να ξεκουραστεί και να προφυλαχθεί βασικά από μια τενοντίτιδα που έχει στον Μυρό. Ο Γκαρούμπα, ο Σούλγκα, ο Πρότσιντα και ο Σάρ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου από τον Πέντρο Μαρτίνεθ, είναι εκτός δωδεκάδας. Ο Μακιντάιρ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Ντόρση και Χόλ, οι πέντε του Ολυμπιακού. Καμπάσο, Μαλεντόν, Ντεκ, Γιάντουνεν και Ταβάρες, οι πέντε της Ρεάλ που χθες νίκησε 98-95 την Ντουμπάι στην παράταση, για να μπορέσει να διεκδικήσει το παρθενικό Super Cup της ιστορίας που διεξάγεται στο Αμπουντάμπι, μάλλον σε κάτω μας τις εξαιρέσεις από ό,τι βλέπω, και τον κόσμο από τα 7.003 που εκδόθηκαν όλα. Πωλήθηκαν, όπως είπαν οι διοργανωτές. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, νίκησε 92-90 την Φενέρμπαχτσε, κάνοντας ανατροπή από το πλην 11. Δεν υπάρχει σκορ ακόμη. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα σουτ και ο Ντόρση διεκδίκησε μια μπάλα. Οι διαιτητές έχουν δείξει καθαρά Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Έχει χάσει τον Μάριο Χεζόνια, τον αντικατέστησε με τον Λουβάβου Καμπαρό. Πήρε τον Γιάντουνεν στο 4 από την Φενέρμπαχτσε, τον Φιλανδό, και γενικότερα θα στηριχτεί σίγουρα και στον Χάιμε Πραντίγια, που είσαι έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι με την Βαλένθια.
1: Ωραία. Λεπτό της Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα μετά από ένα λεπτό. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ στο Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και ένα πολύ δυνατό φιλικό, ο τελικός του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας ενημερώνει από το Telecom Center ο Θάνος Κώστας. Έλα, Θάνο.
6: Καλησπέρα, Νίκο, από το Telecom Center Athens. Διανύουμε ήδη το δεύτερο λεπτό στον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και δίπλα μου θα έχω καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης τον Νικόλα Κτύπη για να μας προσθέτει το σχόλιο.
1: Γεια σου, Νικόλα.
7: Καλησπέρα και από μένα.
6: Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι, είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος μέσα στα μέχρι τώρα τουρνά που έχει διεξάγει ο Παναθηναϊκός. Και αυτή τη στιγμή ο Γκραντ είναι με την μπάλα στα χέρια, θα την πλάρει πάνω στον Χουγκάζ. Καλή άμυνα του Χουγκάζ, θα εκτελέσει σουτ μέσα απόσταση από τον Γκραντ, θα αστοχίσει. Τα έχει για ψωμωτήρια αυτά τα σουτ, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ο Γκραντ, αλλά εδώ αστόχησε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει ακόμη. Στον αντίποδα Φώστερ θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. Πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, έχει περάσει και από τον Ρουμιθέα, αναγκάζει το σουτ του Φώστερ τον Ομπράντοβιτς να καλέσει time out μετά από αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. 6-0, είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο Telecom Center Athens. Από 3 πόντους Χάτζινς με το έμεσο τρίποντο και ο Φώστερ πρόσθεσε ακόμα 3 και αυτός για το 6-0. Να πούμε πως στην αποστολή του Παναθηναϊκού δεν έχουν συμπεριληφθεί οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογαβόπουλος, Κέντρικ Νάντ, Χέις, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φάλι, είναι γνωστές απώλειες, καθώς και ο Κουζέλογλου. Ενώ για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μία αλλαγή συγκριτικά με την αποστολή που έδωσε ο Τρικέρι στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Φίλιος πήρε την θέση του Μπαζίνα, ο οποίος εστάθηκε ενοχλήσεις στη μέση και ήταν καλύτερο να προφυλαχθεί.
1: Ωραία. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ και σένα και τον Νικόλα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ακούσουμε και το σχόλιο από Νικόλα Κτύπη, ο οποίος είναι και αυτός στο Telecom Center Athens. Για την ώρα επιστρέφουμε στο Βικελίδης, ενώ βγαίνουν οι παίκτες και στο Περιστέρι για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε όμως στο Βικελίδης, στον Αλέξ Αβόπουλο.
4: Στο Βικελίδης συμπληρώσαμε την πρώτη μισή ώρα παιχνιδιού. Είμαστε για την ακρίβεια στο 31. Κοπάσει λίγο η επιθετικότητα του Άρη. Στα τελευταία λεπτά προσπάθησε λίγο ο Ηρακλής να πατήσει την μπάλα, χωρίς όμως κάτι το ουσιαστικό, δηλαδή να καταγράψει μια τελική, μια καλή στιγμή. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να απειλήσει τον Ρικάρντο Βέλιο. Ο Άρης συνεχίζει με τον Φαμπιάνο. Ο Μωρόν τρώει μια γερή τώρα και από το Βούρο. Νομίζω καουντάκι ο Βεργέτης, δεν είναι κάτι. Μωρόν δείχνει το δεξί του πόδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Σουρλί. Με τα 3-4 λεπτά κυκλοφορεί κάπως την μπάλα ο Ηρακλής και τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Μαρκάρισμα του Χόγκλα φάου, λέει ο Δέτς, και δίνει και την κάρτα μάλιστα για τον παίκτη του Άρη. Είναι η πρώτη που βγαίνει από το τσεπάκι του Βεργέτη. Προφανώς εδώ τιμωρεί το μαρκάρισμα από πίσω του Χόγκλα, γιατί σκληρό δεν ήταν το φάουλ. Την πρόθεση να τον ρίξει από πίσω τιμωρεί ο διαιτητής της αναμέτρησης.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βλέπω ότι βγαίνει ο Μπένι από πλευράς Κηφισιάς. Θα μας πει ο Μανώλης τώρα ποιος μπήκε. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Ατρόμητος Κηφισιά, Μανώλης Μουσουράκης.
0: Με την Κηφισιά να είναι στη σέντρα και να βαθύ γεμίσμα προς τα αριστερά και που είναι ο Αμπάντα θα κάνει ένα πάρσιμο με το κεφάλι. Όμως ο Μουντές καθαρίζει και παίζει με τον Τσιγκάρα. Πράγματι Νίκο, διπλή αλλαγή. Είναι, δεν έχει βγει μόνο Μπένι, έχει βγει και ο Αντώνησε. Αντώνησε και Μπένι εκτός. Ο Γιάγκνε στη θέση του Μπένι και ο Ζήρσον Σόουζα στη θέση του Αντώνησε. Αυτή η διπλή κίνηση από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Σαφώς μη ικανοποιημένος από τα όσα έχει δείξει η Κηφισιά. Σαφώς δεν είναι ικανοποιημένος και ο Ντούσαν Κέρκες. Αλλά δεν προέβησε κάποια διαφοροποίηση. Χωτισιώτης, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Τσιγκάρας με τους Σαμίτσι, Λούλη, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα. Η 11 για τον Ατρόμητο. Από την άλλη, Ραμίρες, Μανσούρ, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπόα, Αμπάντα, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Ζέρσον Σόουζα, Θοδωρίδης και Σαγάλ. Η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο. 0-0 στο 47ο λεπτό πλέον. Ύστερα από ένα πραγματικά στήρο πρώτο μέρος και από άποψη παραγωγής και άποψη γκολ και γενικά ευκαιριών. Μόλις δύο τελικές για τον Ατρόμητο, καμία για την Κηφισιά. Αν μια ομάδα το ψάξε λίγο παραπάνω, δημιούργησε παραπάνω καταστάσεις, ήταν ο Ατρόμητος, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Η Κηφισιά η οποία τώρα ελέγχει πίσω από τη μεσαία γραμμή, με τον Γιάγκνε να ανοίγει δεξιά, ο Σαγάλ έχοντας τον Ούρνεν κολλημένο πάνω του, βοηθάει ο Τσιλούλης. Ζολιμπουά, κακή πάσα και ευκαιρία τον Ατρόμητο. Πνευμονίδη να κλέβει και να ξεχύνεται στην αντεπίθεση. Τρεις συμπαίκτες στο στήριγμα. Ο Πνευμονίδης, ο Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Το σούτο από τον Τσιλούλη. Ραμίρης αποκρούει. Δεν ήταν καλό τελείωμα εδώ από τον Τσιλούλη. Κέρδος στο κόρνερ σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει πάρει πολλά παραπάνω, δηλαδή γκολ. Ο Ατρόμητος ύστερα από το λάθος. Ο Πνευμονίδης το αξιοποιεί. Έφυγε στην αντεπίθεση. Είχε τρεις συμπαίκτες. Βρήκε τον Τσούμπερ. Εκείνος έσπασε μέσα στην περιοχή. Θέση μέσα αριστερά. Ο Τσιλούλης πλασέμει τη μία. Όμως δεν στόχευσε. Ο Ραμίρες απέκρουσε και κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ξεκίνημα όπως και το πρώτο, δηλαδή με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά και να βρίσκουν μια πολύ καλή ευκαιρία. Μη αξιοποιημένη όμως από τον Σωτήρη Τσιλούλη, τον πρώτο σκόρερ για φέτος για τον Ατρόμητο. Τρία γκολ. Ένα πλασέ στην κίνηση από τον Τσιλούλη. Ο Ραμίρες. Ήταν πίσω από τον Ραμίρες και ο Ζολιμπουά. Ενδεχομένως, αν δεν έβρισκε ο Ραμίρες, θα μπορούσε να έχει απομακρύνει λίγο μπροστά από τη γραμμή και ο Γάλλος στόπερ. Ο Ραμίρες, ο οποίος είναι στο έδαφος, γι' αυτό περιμένουμε κιόλας να εκτελεστεί αυτό το corner. Πρώτο στην αναμέτρηση για τον Ατρόμητο. Ένα είχε στο πρώτο ημίχρονο Κηφισιά. Ενδεικτικό και αυτό το στατιστικό για το φτωχό θέαμα.
1: Μανώλη, θα επιστρέψω σε εσένα. Ολυμπιακός Ρεάλ 4-6. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 6-10. Να πω νωρίτερα, ακούσατε το Θάνο Κώστα να μεταφέρει ότι πήρε time out ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ήταν έξαλλος. Επειδή το έδειξε σε κάποιο κοντινό ο σκηνοθέτης με τους παίκτες του και τους τα έψαλε. 0-0 στο Περιστέρι. Θα επιστρέψουμε εκεί στο Μανώλη Μουσουράκη αργότερα. Για την ώρα Βικελίδης Άρης Ηρακλής.
4: Τελευταίο δεκάλεπτο στο Βικελίδης. Πάντα στο 0-0 με τον Φατιγκάνα που σπά την μπάλα από τον Σουρλί να δίνει στον Σούταλο και από εκεί στον Φαμπιάνο. Ο Άρης για 25 λεπτά ήταν μονίμως στην επίθεση, είχε δοκάρει με τον Γιαννιώτα, είχε αρκετές τελικές, είχε 12 σούτ στην εστία, δεν κατάφερε να βρει γκολ. Θέλετε λίγο ισορροπή στο παιχνίδι από πλευράς Ηρακλή. Είχε ένα σούτ του Σόρια, την πρώτη του τελική κατέγραψε πριν από 2 λεπτά. Ο Ηρακλής πολύ μακριά βέβαια από την εστία του Βέλιο. Ο Ράτσιτς με το Σούταλο. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός του Άρη δίνει στον Κατεβέρε. Κατεβέρε εκτός περιοχής και πάλι, αρκετά μακριά μάλιστα. Εδώ τώρα κάνει χέρι ο Νανού, φωνάζει το κοινό, παίζεται λέει ο Βεργέτης, Φαβιάνο. Κάνει χέρι ο Νανού, φωνάζει το κοινό, παίζεται λέει ο Βεργέτης, Φαβιάνο.

0: Ο Ηρακλής δεν επιτρέπει στον Άρη να βγάλει αντεπίδεση και πάει πάλι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα η ομάδα του Γρηγορίου με τον Γκαρέ και τον Ράτσιτς. Έχει πάρει πολύ παιχνίδι από το Φατιγκά δεξιά γενικά ο Άρης. Τώρα πάει μπάλα αριστερά από το Γιαννιώτα. Έχει μπροστά του τον Ίβι Λόπεθ. Σκάει την τρίπλα. Το ρίχνει κάτω, το χτυπάει και στο πρόσωπο στην προσπάθειά του να τον εμποδίσει ο Ίβι Λόπεθ και παίρνει αυτός τώρα την πρώτη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Με τον Γιαννιώτα που και πάλι είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες του Άρη. Και ευκαιρία για τους γηπεδούχους να φέρουν ξανά την μπάλα στην περιοχή του Αθανασιάδη και να απειλήσουν από αυτό το φάουλ από τα πόδια του Μπένχαμιν Γκαρέ, που η αλήθεια είναι ότι ό,τι στημένο έχει εκτελέσει βέβαια μέχρι τώρα στο μάτς δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Για να δούμε αυτή τη φορά από το αριστερό πόδι του Γκαρέ τι μπορεί να περιμένει ο Άρης, τι μπορεί να πάρει στο μάτς στο 38 που να ανέβει και ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο. Τώρα δίνει το ok ο Βεργέτης για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Γκαρέ. Αυτή τη φορά είναι εκτελεσμένο καλά στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά που θα πάρει ο Σούταλο. Ο Φαμπιάνο ήταν ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και όχι ο Σούταλο. Μπαλά εύκολα στα χέρια του Αθανασιάδη. Πες γρήγορα με τα πόδια, σημαδεύοντας τον Λόπεθ. Φατιγκά τον οξυδετερώνει εύκολα. Καθαρά κιόλας παρά τη διαμαρτυρία. Εδώ δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται ο Λόπεθ. Φατιγκά αποφασίζει να πάρει μέτρα. Γιαννιώτα σε χέρι δεξιά για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Έχει πάει δηλαδή από την άλλη πλευρά ο Γκαρέ και έχει έρθει ο Γιαννιώτας από εδώ ή αν έγινε για τις ανάγκες αυτής της φάσης. Βλέπω τον Γιαννιώτα να παραμένει δεξιά και τον Γκαρέ αριστερά. Ο Άρης ο οποίος έχει στον πάγκο και τον Μπρούμα αλλά έχει και τον Αλφαρέλα μετά από περίπου ένα μήνα. Δεν βρήκε ομάδα για να αποχωρήσει, έμεινε ο Αλφαρέλα και αποφάσισε να τον αξιοποιήσει ο Γρηγορίου.
1: Να πάμε για λίγο στον Νίκο Ζέρβα να δούμε πώς κυλάει ο τελικός. Έλα, Νίκο.
2: 8-7 είναι μπροστά η Real, Νίκο. 4-4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δύο τα αξιοσημείωτα. Το γεγονός ότι η Real έχει κάνει 5 λάθη, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κάνει αρκετά σφάλματα. 3 είναι αυτά των Ερυθρόλευκων. Ο Σάσα Βαζένκοφ είναι πρώτος σκόρερ με 5 πόντους, ενώ έχει κάνει και ντεμπούτο για φέτος ο Κώστας Παπανικολάου. Το λέω γιατί ο αρχηγός λόγω ενός τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ουκρανία στα παράθυρα δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου στα φιλικά προετοιμασίας. Παίζει λοιπόν στον τελικό ο Ντέκτορα για 3 για να φέρει 3 άλλους στους 7, όχι, μένει το 11-7 υπέρ των Μαδριλένων. Στο 61ο παιχνίδι στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα το 1978 κρατάει αυτή η κόντρα Ολυμπιακού Ρεάλ. Το φοβερό είναι ότι έχουν από 30 νίκες, απόλυτη ισορροπία. Όποιος σήμερα πάρει το Super Cup θα προηγηθεί με μία νίκη. Πρωτοκαλάθια τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος το έψαχνε αρκετή ώρα, το βρήκε τώρα. 11-9 υπέρ της Ρεάλ, 3-40 πριν από το φινάλε.
1: Ωραία, Νίκο, επιστρέφω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα και από το Telecom Center. Θάνος Κώστας.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να βραχυκυκλώσει τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της πρώτης του αγώνα. Προηγείται 17-13, νωρίτερα προηγήθηκε μάλιστα και με συν 7, με 17-10, βγάζοντας το παρκέ μια αρετή που δεν είχε εμφανίσει, τα λέγαμε πολύ, στα προηγούμενα φιλικά. Αυτή της άμυνας βλέπει ο Τρικέρι τους παίκτες του να πέφτουν στην μπάλα δίχως αύριο, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις απαντήσεις με τον Φρανσίσκο 2 τρίποντα και τώρα με τον Λεσόρ να πετυχαίνει κάτω από το καλάθι το δίποντο και να κάνει το 15-17, να μειώνει 2 λεπτά πριν από το τέλος. Νίκο, βλέπουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση.
4: Ναι, να πετυχαίνει το καλάθι ο Παναθηναϊκός επειδή άλλαξε λίγο και εκείνο τη δική του προσέγγιση. Κυρίως βέβαια εξαιτίας και της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε πολλά τρίποντα, όχι υπό καλές προϋποθέσεις και γι' αυτό τα περισσότερα ήταν άστοχα. Τώρα δοκίμασε πολύ πιο ορθολογικά, βρήκε καλάθι, τώρα έχει και φνιδιασμό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Πάντως εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αξίζει να αναφέρουμε ότι το δίποντο του Λεσόρ ήταν το πρώτο μετά από 8 λεπτά στο παιχνίδι. Έχει εκτελέσει ο Παναθηναϊκός 7 τρίποντα εκεί, κυρίως με τα 2 τρίποντα του Σιλβέν Φρανσίσκο να είναι εύστοχα. 4 στα 7 έχει. Από εκεί αντιλεί τους περισσότερους του πόντους. Μέχρι τώρα η ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρακολουθεί όρθιος και κάνοντας παρατηρήσεις συνεχώς στους παίκτες του για το ξεκίνημα αυτό, για τον αθώο αυτό ξεκίνημα. 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο πάλι. Μπάλα θα κάνει το λάθος, ακόμα ένα λάθος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν ήδη τα 5

0: Ήταν μια ανορθογραφία στην χθεσινή νίκη.
1: Φάνο, θα έρθω πάλι σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε στο Telecom Center. Να πω ότι πριν από λίγο η Maccabi Tel Aviv πολύ γρήγορα έβγαλε ανακοίνωση και επιβεβαιώνει ότι παραμένουν εκτός Ισραήλ ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και για τη Maccabi και για τη Hapoel. Θα παίζουν εκτός Ισραήλ μέχρι δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, πάμε στο Βικελίδης.
2: Στο Βικελίδης είμαστε στο 42. Στα τελευταία λεπτά ο Άρης, γινόντας σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ανεβάζει και πάλι στροφές. Ο Βέλιο τώρα θα κάνει παραλίγο ένα λάθος, θα σώσει την κατοχή ο Φατιγκά. Κρατάει πάντως ο Ηρακλής εδώ την πίεση ψηλά. Ο Φαμπιάνο μαζεύει και σημαδεύει τον Μωρόν. Πάω από τον Βούρο, ο οποίος τον ακολούθησε πολύ μακριά από την περιοχή και του έκανε το φάουλ. Το εκτελεί ο Χόγκλα στον Ρίτσαρτς, αλλά πηγαίνει αριστερά στον Γκάρε. Τα λεπτά, όπως σας είπα, ο Γκάρε έχει πάει αριστερά και έχει έρθει ο Γιαννιώτας δεξιά. Γκάρε, ο οποίος συγκλίνει τώρα προς τον άξονα, αφήνει στον Χόγκλα. Όρος Ερακλής μαζεμένος εκτός από τον Μάρκες στο δικό του μισό. Φατιγκά και φάουλ από τον Φατιγκά στον Νανού, σφυρίζει ο Βεργέτης στο 43, δίνοντας πολύτιμες ανάσες στην άμυνα του Ηρακλή, που για 25 λεπτά, ειδικά τα πρώτα 25 λεπτά, υπέφερε από την πίεση του Άρη, ο οποίος επιτίθονταν συνεχώς, έκανε τελικές και το δοκάρι με τον Γιαννιώτα στο τέταρτο λεπτό. Το πλασέ του Μωρόν στο 8, το σου του Καντεβέρε στο 10, το σου του Ράστη στο 15, και τώρα ο Ηρακλής με τον Ίβι Λόπεθ γλιστράει, όμως πέφτει κάτω και χάνει την ευκαιρία εδώ να απειλήσει ο Ηρακλής. Φάουλ για κάρτα. Την παίρνει ο Βούρος για το μαρκάρισμα στο Μωρόν. Τον ακολουθεί όπου πηγαίνει. Ακολούθησε πολύ κάτω από το χώρο του κέντρου ο Πραξιτέλης Βούρος και του έκανε τώρα το φάουλ που επισύρει και την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη για ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο που το βελάκι δείχνει ξεκάθαρα Άρης. Το σκορ παραμένει όμως το 0-0. Με τον Φατιγκά, ωραία τρίπλα στον Νιζέτ Ράτσιτς. Παμπιάνο. Κακή συνεργασία τώρα με τον Χόγκλα και τον Γιαννιώτα, αλλά ο Χόγκλα αποσπά και πάλι την μπάλα.
1: Αλέξη, θα επιστρέψω σε εσένα, καθώς πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Βικελίδης. Να πω ότι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στη Ρώμη, Ίντερ μείωσε με τον Μαρτίνες από ασίστ του Τουράμ. 2-1 είναι το σκορ εκεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
3: 58 λεπτό στο Περιστέρι, παραμένει αυτό το 0-0, βέβαια ένα δεύτερο ημίχρονο με σαφώς καλύτερο τέμπο. Τέμπο και ρυθμό που δίνει κυρίως ο Ατρόμητος, αν όχι μόνο η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, η οποία έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες. Θυμίζω στο 47 η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσιλούλη, το πλασέ στην κίνηση. Από αυτή τη φάση, από την απομάκρυνση σε κόρνερ, ο Πνευμονίδης το δοκίμασε απευθείας με αρκετά φάλτσα. Μάλιστα ο Ραμίρης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε και λίγο την μπάλα στο δοκάρι. Εν συνεχεία ακόμα μια καλή στιγμή με τον Περέα να κατεβάζει ύστερα από την μεταβίβαση του Τσούμπερ με το στήθος. Κατέβασε ο Περέα, εκτέλεσε, αλλά ο Ζολιμπουά απομάκρυνε σε κόρνερ και από αυτό το κόρνερ προέκυψε καλή στιγμή, αλλά ήταν ως μη γενόμενη διότι ο Τσούμπερ ήταν εκτεθειμένος. Καλό τέμπο, αρκετή ένταση η οποία παραμένει, δύο κίτρινες κάρτες που έχουν δεχτεί παίκτες της Κηφισιάς. Και ο Σόουζα και ο Ρουκουνάκης έχουν μπει στο μπλοκάκι του κυρίου Γιουματζίδη. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο Αμπάντα και Αντώνησε. Του Ρουκουνάκη μάλιστα ήταν αρκετά σκληρό, διαμαρτυρήθηκαν για κόκκινη. Βέβαια βρήκε τον Τσιγκάρα με πολύ δύναμη μένει στο πρόσωπο, αλλά με τον νόμο, όχι με τον άγκονα. Και η Κηφισιά έχει προβήσει ακόμα μια αλλαγή. Τρίτη στο παιχνίδι, ο Πολυκράτης αντί του Αμπάντα. Πιθανολογώ περισσότερο διότι ήταν μεταξύ των κυτρινισμένων ο αριστερός μπακ της ομάδας της Κηφισιάς. Παραμένει χωρίς αλλαγές ο Ντούσαν Κέρκες. Σε ένα παιχνίδι που βαδίζουμε πλέον προς την ολοκλήρωση και τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Μουντές ψάχνει στον χώρο του.
1: Μανώλη, θα ξανάρθω σε σένα. Πάμε στο Βικελίδης. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
2: Είμαστε στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Τελευταία στιγμή στο Βικελίδης με τον Ηρακλή. Να κερδίζει ένα πλάγιο, αλλά να ακούγεται ταυτόχρονα και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Βεργέτη. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει τη σαφέστατη υπεροχή του σε προβάδισμα. Παραμένει το 0-0 με τον Άρη να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή του Ηρακλή, ο οποίος αμήνεται μαζικά και κρατάει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον αρκετά, περιμένουμε να είναι και το δεύτερο ημίχρονο σε πολύ λίγο και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Βικελίδης. Κουλούρια 0-0, με τον Άρη να είναι σαφώς καλύτερος από τον Ηρακλή. Ωστόσο, να μην έχει καταφέρει να ανοίξει το σκορ ακόμη εκεί. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά Ρώμα Ίντερ 2-1. Επίσης στην Αγγλία το Nottingham Forest Coventry είναι στο 0-0, αποτέλεσμα ημιχρόνου είναι αυτό. Τελείωσε το Παρίσι Στρασβούργο 2-1 τελικό, και ημίχρονο στη Γερμανία Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Επίσης Θέλτα Σαντατέρ 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου 45 λεπτού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τη μάζεψε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός, είναι 19-21, και ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ είναι, ο Ολυμπιακός Ρεάλ 13-22, τελειώνει σιγά σιγά η πρώτη περίοδος. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη.
3: Να πιέζει, ψάχνει τον γκολ. Ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Τσούμπερ στο 60. Του στρώθηκε μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εκείνος πλάσαρε με το κακό του πόδι, το αριστερό, και ο Ραμίρες μπλόκαρε. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα από ένα στέρεο πρώτο ημίχρονο που ατρόμητος ήταν εκείνος ο οποίος το έπαιξε περισσότερο, στο δεύτερο είναι καθολικά ανώτερος. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 4 καλές ευκαιρίες η ομάδα του Σανκέρκες. Ωστόσο ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο προς τα δίκτυα. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι η Κηφισιά ύστερα από μια ώρα αγώνα παραμένει δίχως τελική. Ο Μουντές και ο Ατρόμητος και πάλι στη φάση αντεπίθεσης. Θα πιάσει και να σούτουμε πάρα πολλά φάλτσα, αλλά όχι κατευθυνόμενα προς την αιστεία. Η μπάλα περνά out. Ακόμα μια τελική για τον Ατρόμητο, ο οποίος πραγματικά στα τελευταία 10 λεπτά έχει εντείνει τις προσπάθειές του. Ψάχνει τον γκολ, ψάχνει την νίκη, την πρώτη για τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, διότι υπάρχει και η νίκη, οι νίκες για την ακρίβεια στο κύπελο, στον προκριματικό γύρο με τον Πύργο και την πρώτη αγωνιστική με τον Πανεσαιραϊκό. Ο Ούγκο Σόουζα τώρα για την Κηφισιά, τον build-up. Ο Μάνσο σπρώνει τη μία. Με τη μία την μπάλα μπροστά. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία λεπτά έχει χαθεί για τα καλά η συγκέντρωση από τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Κατευθείαν πλάγιο αυτή η μπάλια από τον Μάνσο. Και τώρα η κατοχή για τον Ατρόμητο με το Χουτισιώτη να γεμίζει με δύναμη. Σε ένα σημείο βέβαια που κινείται μόνο ο Ούγκο Σόουζα. Με κεφαλιά προς τα πίσω θα σπρώξει την μπάλα για τον Ραμίρες. Του Σανκέρκες. Χειροκροτεί τις προσπάθειες των παικτών του. Βλέπει ότι ανταποκρίνονται στα θέλω του στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σαφώς πιο απειλητικός ο Ατρόμητος. Γι' αυτό εξάλλου δεν έχει παρέμβει κιόλας σε ό,τι είχε να κάνει με διαφοροποίηση από τον πάγκο. Εν αντιθέσει με τον Σεμπάστιαν Λέτο, θυμίζω τρεις οι αλλαγές. Πέρασε και ο Πολυκράτης, ο νεαρός αριστερό μπακ, αντί του Αμπάντα. Ούρονεν πίσω από τη μεσαία γραμμή, από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Κέρκες. Τσούμπερ προσπαθεί να απελευθερωθεί ανάμεσα από δύο. Δεν περνάει η παλιά. Κλέβουν τη Κηφισιά ο Ρουκουνάκης. Βλέποντας με χώρο.
1: Πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγας. Νίκος Ζέρβας.
5: 24-15 μπροστά η Ρεάλ, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει τα 6 λάθη και την Ρεάλ να έχει εκτελέσει 4 φορές έστωχα από τα 6-75. Κάρμπον το πρώτο δεκάλεπτο με το χθεσινό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Φενέρ που οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθη.
1: Πάμε στο Περιστέρι, συγγνώμη Νικό.
3: Γκολ για την Κηφισιά 0-1 στο 63ο λεπτό. Στην πρώτη τελική η Κηφισιά βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μια άψογη συνεργασία μεταξύ Πόμπο και Πολυκράτη. Ο Πόμπο άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη, ο οποίος πάτησε περιοχή, επέστρεψε την μπάλα στον Πόμπο. Εκείνος με ένα σουτ στην κίνηση μεταξύ μεγάλης περιοχής και πέναλτι. Νικάει το Χουτισιώτη. Βρίσκει και λίγο προς το δοκάρι μπάλα. Σε κάθε περίπτωση καταλήγει στα δίχτυα και γράφει το 1-0 για την Κηφισιά στην πρώτη τελική στο μάτς στο 64ο λεπτό. Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Νίκο, ολοκλήρωσε.
5: Ναι, έλεγα ότι κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη με το μάτς της Παρασκευής με κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Έχει και κάποια σημάδια κόπωσης. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι 9 για τη Ρεάλ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Νίκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο Αμπου Ντάμπι. Πάμε να δούμε πώς κυλάει και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Μπάουκ. Έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Θάνος Κώστας.
6: Καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε 7 λεπτά πριν από το τέλος, 7:35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει μπροστά για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με 25-24. Είδαμε ένα νοθρό ξεκίνημα από τους πράσινους, ωστόσο ισορρόπησαν και τώρα προηγούνται με έναν πόντο. Αυτό ανάγκασε τον Τρικέρι να καλέσει άμεσα time out για να δώσει οδηγίες στην ομάδα του. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό παραμένει ο Φρανσίσκο με δύο τρίποντα και ένα δίποντο, ενώ ακολουθεί αρκετοί παίκτες με τον Μπόγκα να είναι στους τέσσερις και αρκετοί ακόμη να έχουν τρεις. Από την άλλη πλευρά, για τον ΠΑΟΚ, ο Μίτρου Λόγκ είναι στους, ο Καλάθης είναι στους 7 από τους πρώτους σκόρερ, ο Μίτρου Λόγκ είναι στους 5. Βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, Νίκο, συγκριτικά με αυτό που παρακολουθούμε, ένα ντέρμπι.
7: Όπως το είπες, η παρουσία του Φρανσίσκο επιθετικά και του Μπόγκα και στις δύο πλευρές του παρκέ είναι ο λόγος που έχει αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού και κατά συνέπεια και η εικόνα του αγώνα. Πάντως, καλό είναι ότι, όπως είπες και εσύ, βλέπουμε ντέρμπι. Ωραίο μάτς.
1: Ωραία, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Θάνος Κώστας, Νικόλας Ακτύπης στο ΆΚΑ. Για πάμε στο Περιστέρι, όπου η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ.
3: Και παραλίγο να βρήκε δεύτερο γκολ με ένα γυριστό, το οποίο βρήκε πάνω στον Σταυρόπουλο και κερδίζει κόρνερ, ένα γυριστό του Ζέρσον Σόουζα. Και φυσικά για το momentum και προσπαθεί να βρει και δεύτερο γκολ. Να πούμε ότι το πρώτο του Πόμπο πέρασε ένα μικρό διάστημα για να μετρήσει και να κατοκαιρωθεί και από τον VAR, διότι εξετάστηκε περίπτωση για χέρι. Τελικά μέτρησε τον γκολ και η Κηφισιά έχει το προβάδισμα εδώ και 3 λεπτά στο Περιστέρι, ατρόμητος Κηφισιά του Ντίλς 0-1 με τον Πόμπο. Όποιος είναι πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Κόρνερ από δεξιά από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Κάνει το νεύμα, εκτελεί με φάλτσα στην καρδιά της περιοχής. Ένα σούτ του Ρουκουνάκη, ο οποίος πήρε το rebound. Ακόμη και πολλά τα φάλτσα, πολύ ύψος, out. Τρίτη τελική. Σιγά σιγά μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε η Κηφισιά να βρει 3 τελικές. Κυρίως βέβαια η πρώτη ήταν η πιο σημαντική, διότι της έφερε και τον goal στην πρώτη τελική. Βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, πάνω σε ένα χρονικό σημείο που ο Ατρόμητος ήταν καθολικά ανώτερος. Είχε φτιάξει πάρα πολλές ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Ένα φάουλ τώρα και ακόμα μια κίτρινη κάρτα, αυτή τη φορά στον Γιάγνε, για φάουλ πάνω στον Μουντέ. Θα μπήκε και ένα στο μπλοκάκι του κ. Γιματζίδη. Πέμπτη κάρτα σε παίκτες της Κηφισιάς. Μία έχει ο Ατρόμητος με τον Μουτουσαμί για απόθεση, για σπρόξιμο του Γιάγνε. Θα συνεχίσει το παιχνίδι ο Ατρόμητος, ο οποίος τώρα κυνηγάει. Η Κηφισιά, η οποία καλείται να διαχειριστεί αυτό το υπέρ της προβάδισμα για να φτάσει στην πρώτη της νίκη. Και από την πλευρά του Γιμαντζίδης, ο οποίος θα γυρίσει πίσω την φάση. Βιάστηκαν να εκτελέσουν του Ατρομήτου, ενώ ακόμα έδινε κάποιες οδηγίες, κάποιες παρατηρήσεις για την ακρίβεια πάνω στον Πόμπο. Ο ρέφερ της αναμέτρησης Μουτουσαμί προσπαθεί να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του σκορέρ. Θα συνδυαστεί δεξιά με τον Τσιγκάρα που έχει χαμηλώσει. Ο Τσιγκάρας, βλέποντας το ανέβασμα του Ζέρσον Σόουζα για να πιέσει, θα παίξει με τον Σταυρόπουλο, εκείνος πιο αριστερά στον Μάγνουσον. Μάγνουσον σηκώνει κεφάλι, σηκώνει και την μπάλα για τον Πνευμονίδη που έχει έρθει από αριστερά. Θα κατεβάσει ο Πνευμονίδης, ωραία. Βλέπει το ανέβασμα δύο παικτών. Θα περάσει στον Μουτουσαμί έξω από την περιοχή. Κάθετη στον Περέα. Προϋπόθεση για τον Ατρόμητο. Τσούμπερ στο όρος μεγάλης περιοχής. Πάει έξω στον Τσιγκάρα. Όλη η Κηφισιά στο όρος μεγάλης περιοχής. Και μια αντεπίθεση τώρα που έκλεψε ο Ζερσον Σόουζα με χώρο και δεξιά το άνοιγμα του Σαγάλ. Έχουν επιστρέψει το ατρομή του, ο Σαγάλ συγκλίνει, θα πατήσει τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για την Κηφισιά, ο Σαγάλ πλασάρι, ο Χουτεσιώτης, κέρια παρέμβαση και γρήγορα θα δώσει συνέχεια για τον Μουτουσαμί. Πάνω κάτω η μπαλά, αυτό που μας έλειψε από το πρώτο ημίχρονο, το τέμπο, ο ρυθμός, το έχουμε, αν μη τι άλλο, στο δεύτερο και έχουμε και γκολ, είναι για την Κηφισιά εδώ και περίπου 5 λεπτά με τον Χόρχε Πόμπο. Πνευμονίδης συγκλίνει, θα πάρει το φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή από τον Θεοδωρίδη, ο οποίος τον κυνήγησε, ο φορ της Κηφισιά του Ντίλς. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει πλασαριστά ο Μουτουσαμί για τον Τσιγκάρα. Και πάλι Μουτουσαμί. Αριστερά, Ούρονεν, έχοντας δύο παίκτες πάνω του. Θα παίξει λίγο πιο πίσω, Πνευμονίδης, Μουτουσαμί. Όλη η Κηφισιά πίσω από το μικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Μάγνουσον, Μουτουσαμί. Σηκώνει κεφάλι, το γύμισμα για τον Περέα. Θα κατεβάσει με το στήθος κεφαλιά. Η πρώτη από το σούτρο που θα γίνει από το Τσιλούλι. Ο Ραμίρες πέφτει ασταθώς, επεμβαίνει και σε δεύτερο χρόνο, αφού του προστατεύει την μπάλα Πολυκράτης, θα γραπώσει. Έχει σηκωθεί. Α, έχει σφυρίξει για φάουλ. Όχι, έχει σφυρίξει ότι πρέπει να μπει το ιατρικό team ο κ. Γιουματζίδης, επειδή είναι πεσμένο στο δάφος ο Περέα. Από αυτή τη φάση διαρκείας, ο Περέα με το στήθος, η κεφαλιά, το στρώσιμο στον Τσιλούλι, το με τη μία από τον Τσιλούλι. Ασταθής επέμβαση από τον Ραμίρες, εν συνεχεία σταματάει το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Περέα. Πάντως ήταν γρήγορη εδώ πέρα συνεργασία μεταξύ Περέα με το στήθος και κεφαλιά από τον Ούρονεν.
1: Πάμε να κάνουμε πάλι ένα πέρασμα από τα δύο γήπεδα του μπάσκετ. Πρώτα στο Telecom Center. Πρώτα στον. Ναι, πάμε στο Telecom Center, στο Θάνο Κώστα. Έλα, Θάνο.
6: Όλα 30 εδώ στο Telecom Center Athens, απόλυτη ισοπαλία, ένα πραγματικό ντέρμπι. Το γήπεδο ουσιαστικά είναι κατάμεστο, ο κόσμος έχει, βρίσκεται στο γήπεδο που πρέπει να παρακολουθήσει την πολύ σπουδαία αυτή αναμέτρηση των τελικό. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να προηγηθεί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο παιχνίδι, απαντάει. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους παραμένει ο Φρανσίσκο με 8 πόντους, ενώ ακολουθεί ο Μπόγκο με 7, ενώ για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκόρερ παραμένει ο Καλάθης. Νίκο.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Θάνο Κώστα. Πάμε και στον Νίκο Ζερβά.
5: 27-24 έχει μειώσει ο Ολυμπιακός με τρίποδο του Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει δώσει πνοή επιθετικά στον Ολυμπιακό. 7-15 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Λέγαμε για τα λάθη του Ολυμπιακού, δεν πάει η κυρία Αλπίσου, έχει φτάσει στα 9 πλέον. Γενικότερα, οι ομάδες δείχνουν ότι ακόμη χρειάζονται αρκετή δουλειά για να αποφύγουν τέτοια ασφάλματα. Υπάρχει πάντως ένταση στο ματς. Υπάρχουν σκληρές μονομαχίες, υπάρχει μια τεχνική ποινή ήδη στον κόσμο Μπαρτζόκια για μια διαμαρτυρία που είχε δίκαιο, αλλά υπερεύεται ασκαμμένα και τιμωρήθηκε από τους διαιτητές. Γενικότερα πολύ ωραίος τελικός, όπως και η χθεσινή δύο ημιτελική. Θυμίζω νωρίτερα η Φενέρ πήρε την τρίτη θέση, νικώντας την Ντουμπάι 85-77. 27-24 λοιπόν η Ρεάλ, 7-6 για το τέλος του ημιχρόνου, Νίκο.
1: Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, Μανώλης Μουσουράκης.
3: 71 λεπτό με την Κηφισιά να έχει την μπάλα. Μια κάθετη για τον Σέρζον από τον σκόρερ, από τον Πόμπο. Ο Σέρζον Σόουζα, ο οποίος θα γεμίσει με φάλτσα, δεν βρίσκει την κεφαλιά εκεί ο Σαγάλ. Όμως η μπάλα παραμένει από δεξιά αυτή φορά για την Κηφισιά. Out εν τέλει, διότι την έβγαλε έξω ο Μάνσο. 71 λεπτό λοιπόν. Ατρόμητος Κηφισιά του Ντίλης 0-1. Και ενώ τώρα ετοιμάζει τις πρώτες του αλλαγές ο Ντουσανκέρκες. Βλέπω Παπαδόπουλο, βλέπω και Τσαντίλα. Παπαδόπουλος αριστερός μπακ και Τσαντίλας φορ. Με την Κηφισιά να έχει το προβάδισμα από το 63ο λεπτό με τον Πόμπο στο πρώτο του φετινό τέρμα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της Κηφισιάς, αν όχι ο πλέον ποιοτικότερος. Πέρσι είχε 10 τέρματα, φέτος είναι μόλις το πρώτο. Αλλά δάρω όπως αξίζει η δική μνήμα και στον παίκτη που έβαλε την ασίστ, τον Πολυκράτη, που πέρασε ως αλλαγή αντί του Αμπάντα, ο νεαρός αριστερός μπακ, 20 ετών. Μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, είχε δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής και με τους νεότερους του ΠΑΟΚ, με την ομάδα Β. Πραγματικά αξίζει τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια στη φάση του γκολ και για την ασίστ, όπως κουβάλλεται την μπάλα. Διπλή αλλαγή λοιπόν τώρα για τον Ατρόμητο, Γιώργος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Τσαντίλας εντός. Θα βγει από την άλλη πλευρά ο Ούρονεν, αλλαγή προσώπου δηλαδή, στη θέση του αριστερού μπακ, και Τσαντίλας αντί Τσιλούλη με δύο φορ πλέον, ο Ντουσανκέρκες. Να δούμε πώς θα τοποθετηθούν στο χώρο. Βλέπω να πηγαίνει δεξιά ο Τσαντίλας. Κορυφή ο Περέα. Πίσω του Τσούμπερ. Κοντά εκεί κινείται και ο Πνευμονίδης. Οπότε επί της ουσίας αλλαγή προσώπων έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή ο Τσαντίλας στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Τσιλούλη. Εκεί κινείται στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί κινούταν ο Τσιλούλης. Εν αντιθέσει με το πρώτο που ήταν κυρίως αριστερά. Ο Μουτουσαμί ψώνει. Δεν βρίσκει συμπαίκτη, ανακτούν τη Κηφισιά, Θεοδωρίδης, μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, τώρα είναι ο Ζέρσον Σόουζα από αριστερά και ακόμη πιο αριστερά στον Πολυκράτη, με χώρο Πολυκράτης. Θα κουβαλήσει την μπάλα, θα παίξει με τον Πόμπο. Οι δυο τους συνδυάστηκαν και στον γκολ, τώρα ο Πόμπο δεν θα καταφέρει σε πρώτο χρόνο να περάσει τον Μουντέ, ο οποίος θα πάρει και το πλάγιο. Καλή προσπάθεια, ακόμα μία από τον Μουντέ, βέβαια από τη δικιά του πλευρά ήρθε η φάση του γκολ για την Κηφισιά. Μουντές. Σταυρόπουλος. Ζητάει ο Σεμπάστιαν Λέτο να χαμηλώσουν λίγο οι παίκτες του. Ένα βαθύ γέμισμα, ο Ζολιμπουά με το κεφάλι σε ένα χώρο που ο Θεοδωρίδης μονομαχία ανάμεσα σε Μάγκουμσον και Μουτουσαμέ και μάλιστα θα πάρει και το φάουλ ο Θεοδωρίδης ανάμεσα σε δύο ψηλά κορμιά, αλλά έχει αρκετή ημική μάζα και ο 24χρονος φορ και αυτός είναι σε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν με 3 τέρματα και 2 ασίστ σε 7 συμμετοχές, σήμερα 8η. Ο Ρουκουνάκης. Ζολιμπουά, ανοιχτό κοντρόλ, προσπαθεί να κλέψει ο Τσαντίλας. Αν τα κατάφερνε θα ήταν ολομόναχος. Βέβαια με πολλά μέτρα να διανύσει. Δεν τα κατάφερε. Από Μάγκνους Ζολιμπουά κατεβάζει ο Μάγκνουσον. Και τώρα ο Γιώργος Παπαδόπουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μάγκνουσον, πιέζει ο Θοδωρίδης, πίσω η μπάλα. Χουτισιώτης, πιέζει ακόμη μπροστά ο Θοδωρίδης. Και τώρα έρχεται να πιέσει και τον Σταυρόπουλο. Πραγματικά αδιανόητα. Χιλιόμετρα, πολλά τα χιλιόμετρα που έχει μετρήσει ο Θοδωρίδης. Ένα σουτ τώρα από τον Γιάγνε. Μακρινό ήταν, δεν ανησύχησε το Κωτισιώτη, ο οποίος μπλόκαρε και έδωσε γρήγορα συνέχεια για τον Παπαδόπουλο. Θα ανεβάσει τον Ατρόμητο Παπαδόπουλο, θα συνδυαστεί με τον Πνευμονίδη, πίσω, Τσιγκάρας, και αυτός με αρκετά μέτρα κουβαλάει, περνάει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή πλευράς, Μουντές και πάλι Τσιγκάρας, Μουντές, πίσω όμως τώρα στον Σταυρόπουλο και εκείνος για τον Μάγκουνσον. Όλοι πλην Σταυρόπουλου και Χωτεσιώτη στο μισό της Κεφισιάς. Τσιγκάρας. Ψώνει σε ένα χρόνο που είναι Πνευμονίδης μέσα στην περιοχή της Κεφισιάς. Ο Πνευμονίδης στο γύρισμα, ο Μουντουσαμί. Γκολ! 1-1 για τον Ατρόμητο στο 25ο λεπτό. Έρχεται η ισοφάριση σε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Ατρόμητο. Σε ένα ωραίο ξεδίπλωμα ο Μουντουσαμί. Ακόμα ένα γκολ φέτος, το δεύτερο, πέμπτο συνολικά. Με τον Ατρόμητο φέρνει το μάτς στα ίσα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που μας είχε χαρίσει πάρα πολύ δυνατές στιγμές. Σίγουρα πολύ πιο παραγωγικό από το πρώτο. Δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Ο Ατρόμητος απαντάει στην Κεφισιά και υπάρχει ακόμα ένα τεαρτάκι για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι περισσότερο αυτό το πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσιγκάρας είδε τον Πνευμονίδη, εκείνος γύρισε πίσω. Σαν τρέιλερ ερχόταν από Τσαμί. Δεν το σκέφτηκε, το έχει αυτό το σου, το έχει δείξει. Και να πούμε μάλιστα ότι και τα πέντε αυτά τέρματα του Μουντουσαμί έχουν σημειωθεί σε αυτό το γήπεδο, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Σκοράρει πάντα εντός. Δυστυχώς για τον Ατρόμητο αυτό δεν συνδυάζεται ποτέ με νίκη. Ελπίζουν σήμερα, φαντάζομαι, το τουρμί του να έρθει ανατροπή. Τα άλλα τέσσερα τέρματα θυμίζω με όφη στην Ήτα την περσινή, με Πανεσαιραϊκό ισοπαλία 2-2. Με την ΑΕΚ είχε σκοράρει επίσης το περσινό 2-2. Και στο φετινό 1-1 με την Καλαμάτα που είχε σκοράρει μόλις τα 48 δευτερόλεπτα για να έρθει απάντηση από την Καλαμάτα. 1-1 λοιπόν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Με τα τέρματα των δύο χαφ, του Πόμπο στο 63 και του Μουντουσαμί στο 76. Στο Λιμπουά, απομάκρυνση. Κατεβάζει με το στήθος ο Σταυρόπουλος, θα πάρει και το φάουλ από τον Θοδωρίδη. Μουντουσαμί. Τσιγκάρας. Υψώνει και πάλι για τον Τσαντίλα. Αξίζει και μια αμνία στον Τσιγκάρα. Που είδε ωραία τον Πνευμονίδη στη φάση του γκολ.
4: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο ενδιαφέρον στο Περιστέρι μετά την ισοφάριση του Ατρομήτου και να έχουμε μπει πια στο τελευταίο τέταρτο. Ο Ατρόμητος ο οποίος πιέζει για να βρει τον γκολ της ανατροπής. Για να δω αν θα έχουμε κάτι. Πάμε στον Μανώλη Μουσουρακή.
3: Ταιριές για χέρι, μια φάση και πάλι διαρκείας για τον Ατρόμητο και αναμονή για το replay στο 27ο λεπτό.
1: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βικελίδης. Θα πάμε εκεί σε λιγάκι για να δούμε τη φάση τώρα αυτή στο Περιστέρι που θα σηκώσει συζήτηση. Για να δούμε.
3: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι, Νίκο.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
3: Παλιά ψαράκι από τον Περέα, ναι, ναι, με το στήθος επί της ουσίας ο Ούγκο Σόουζα. Οπότε παραμένει το 1-1 στο 27ο λεπτό.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Μανώλη. Θα επιστρέψουμε εκεί. Πάμε στον Αλεξαβόπουλο στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να επιτίθεται από τα δεξιά. Μια ωραία προσπάθεια για ένα σουτ του Φατιγκά, ο οποίος πήρε όλο το διάδρομο, τον ελεύθερο. Έκανε και το σουτ με το κακό του πόδι όμως το αριστερό. Δεν ανησύχησε τον Αθανασιάδη. Δίχως αλλαγές συνεχίζουν οι δύο προπονητές με την έναρξη της επανάληψης. Οι 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι δηλαδή. Με τον Ρίτσαρντ να κόβει. Και το Σούταλο να προστατεύει πρώτου Ήβη Λόπεθ, ο Φαμπιάνο, Ρίτσαρτς στον Ράτσιτς. Μαρκάρισμα από πίσω του συμπατριώτη του, του Ραντόγια, φάουλ. Συσέρβει και αυτή μονομαχία, πιάνει το μυρό του, τον οπίστιο μυριαίο, ο Ράτσιτς για αυτό το χτύπημα του Ραντόγια. Φαίνεται να πονάει ο ποδοσφαιριστής του Άρη, πάει κοντά του και ο Βεργέτης, αυτή τη μικρή διακοπή. Μετά από 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, άρεσε κερδίσει ένα φάουλ. Όσο ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, 17-2 τα σουτ. Μια πολύ μεγάλη διαφορά. 4-0 τα κόρνερ. Γενικά, ο Άρης στο πρώτο 25 λεπτό πίεσε πάρα πολύ τον Ηρακλή. Δεν κατάφερε όμως, ήταν αποτελεσματικό στην τελική προσπάθεια. Και έμεινε μακριά από τον γκολ, το οποίο δικαιούται με βάση τις ευκαιρίες και τις τελικές που έκανε στον Αγλή, πέναντι σε έναν Ηρακλή που αμύνθηκε μαζικά. Κεφαλιά του Καντεβέρε τώρα, ο Μωρόν δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τον εξουδετέρωσε εκεί ο Πίνια, ο συμπατριώτης του. Μπαλά φτάνει στον Αθανασιάδη. Ο οποίος καλεί τους παίκτες να φύγουν, θα πάει με ένα βολέ δυνατό. Σημαδεύοντας τον Μάρκες, Σούταλο. Μαρκάρισμα από πίσω του Κροάτη, φάουλ στον Πέδρο Μάρκες, τον Πορτογάλο center for του Ηρακλή. Θυμίζω ότι οι δύο προπονητές έχουν στον πάγκο πλην των δύο τερματοφυλάκων Ματάρ, Τιάμ, Αλφαρέλα, Μπρούμπα, Μπουσαΐντ, Μυρ, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Πετρίς, Κουαμέ και, Μανού Γκαρθία. Ο Γρηγορίου, Κράιντς, Κάρλος, Ροντρίγκες, Τσάκλα, Καϊμπουέ, Χρωμάντα, Λαουρίτσεν, Βίτορ Μέρ, ένα θετικό φάουλ εδώ, Βίτορ Μέρ, Κόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδη, ο Ματσάρη για τον Ηρακλή. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν προθέρμανση αρκετοί αναπληρωματικοί. Οπότε θα αποφασίσουν οι δύο προπονητές να κάνουν τις πρώτες τους διορθωτικές κινήσεις. Με τα πόδια παίζει ο Βέλιο για το Ρίτσαρτς. Ο Σούταλο. Καντεβέρε, Γιαννιώτας. Ρίτσαρτς κλείνεται από τον Σόρια. Γυρίζει στον Σούταλο. Ξανά ο Ρίτσαρτς. Κάνει λάθος εδώ ο Ρίτσαρτς και βγάζει τον Ηρακλή ο Μάρκες. Ωραία η πάσα για τον... για τον Ιζέ τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του βέβαια ο Φαμπιάνο πρώτου Ιζέτ, αλλά εδώ από ένα αβίαστο λάθος του Ομάρ Ρίτσαρτς παραλίγο ο Ηρακλής να βγει απέναντι από τον Βέλιο. Σταματάει όμως το παιχνίδι ο ρέφερι με υπόδειξη του πρώτου βοηθού.
1: Αλέξη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι και όπου έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, Μανώλης Μουσουράκης.
3: Με το σκορ να είναι στο 1-1, ύστερα από την ισοφάρηση του Ατρομήτου με τον νομού του Σαμί, μάλιστα είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Πνευμονίδη, ύστερα από 2 λεπτά από τον γκολ. Η Κηφισιά τώρα είναι σε φάση επίθεσης. Ο Πόμπο έξω στην περιοχή, προσπίτη, δεν σουτάρει, θα σπάσει μέσα στην περιοχή. Ο Σαγάλ πτώσει, ζητούν πέναλτι, συνεχίζει το παιχνίδι από τον ρέφερι. Ο Τσιγκάρας κουβαλά την μπάλα και προσπαθεί να τρέξει μια αντίθεση για τον Ατρομήτο. Ο Τσιγκάρας, ο οποίος δημιούργησε τη φάση του 1-1, η ασίστ του Πνευμονίδη που έχει την μπάλα τώρα, αλλά η κάθετη ήταν από τον Τσιγκάρα. Ο Πνευμονίδη συγκλίνει, θα πατήσει περιοχή, προσποιήσεις και πάλι για το Μουτουσαμί, η πτώση του Μουτουσαμί τώρα. Και θα έχουμε δύο φάσεις να εξεταστούν. Αντεπίθεση από Κηφισιά, πάνω κάτω η μπάλα. Γιάγνε. Γιάγνε και εν αναμονή της ολοκλήρωσης της φάσης για να εξεταστούν και οι δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περιοχή και μία πτώση του Σαγάλ πρώτα και τη συνεχεία του Μουτουσαμί. Δύο περιπτώσεις που θα εξεταστούν για απέναντι, οπότε αρκετή αναμονή. Πρώτο replay, Σαγάλ. Υπάρχει επαφή από τον Παπαδόπουλο, σίγουρα. Κάτω χαμηλά. Και η δεύτερη, Μουτουσαμίτ τσιμπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει εδώ επαφή. Μία επαφή υπάρχει στην περιοχή του Ατρομήτου. Να δούμε αν θα θεωρηθεί και παράβαση από τον VAR του κ. Φωτιά. Ένα αναμονή λοιπόν. Η Κηφισιά, η οποία άνοιξε το σκορ στο 63 με τον Πόμπο και μάλιστα είχε τουλάχιστον δύο καλές στιγμές για να βρήκε δεύτερο γκολ.
1: Να πω εγώ απλά ότι το Ολυμπιακός Ρεάλ είναι 30-39-3-24 για το φινάλι του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 38-39, 34-8 δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Και πριν από λίγο έδειξε και Μαρσέλο ο σκηνοθέτης στο Αμπου Ντάμπι, ο οποίος είναι στο γήπεδο και βλέπει το μάτς του Ολυμπιακού με τη χαρακτηριστική αφάνα. Γυαλιά ηλίου, ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού. Φυσικά έτσι έχει περάσει πριν από λίγα χρόνια. Το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, για να πάμε στο Περιστέρι να δούμε τι γίνεται.
3: Λοιπόν, καλείται στο VAR ο κύριος Γιουματζίδης από το replay το τελευταίο που πήραμε. Μένει να φανεί, σίγουρα έχει βρει το πόδι κάτω χαμηλά του Σαγάλ. Μένει να φανεί αν έχει βρει και μπάλα. Επειδή είναι πιθανό, βάσει και το replay που παίρνουμε, να έχει βρει ταυτόχρονα μπάλα τη στιγμή που βρίσκει και το πόδι. Τώρα κίτρινες και κόκκινες μοιράζονται στους δύο πάγκους για διαμαρτυρίες. Ένα μπουλούκι γύρω από τον. Διότι ενώ έχει πάει να εξαρτήσει την φάση, τώρα επιστρέφει στο monitor. Παίρνουμε το replay. Νομίζω, Νίκο, ταυτόχρονα. Αυτό τώρα μένει να φανεί. Αν έχει βρει πρώτα πόδι και μετά μπάλα.
1: Εγώ νομίζω, Μανώλη, πρώτα πόδι βρίσκει.
3: Νομίζω και εγώ, Νίκο, αυτό βλέπω. Πρώτα πόδι και μετά μπάλα. Ακόμα μια κόκκινη στον Γιάννη Αγγελόπουλο τώρα, τεχνικό διευθυντή του Ατρομήτου.
1: Μοιράζει αβέρτα.
3: Και στον Ποτία,
1: ναι.
3: Άλλη μια κόκκινη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ποτία χαμογελάει και χειροκροτάει ειρωνικά τώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει σχεδόν καθόλου το δεύτερο replay, διότι δεν χρειάζεται καταρχάς. Πέναλτι. Στο 24ο λεπτό, αυτό που φάνηκε με δυσκολία μεν, αλλά φάνηκε να υπάρχει. Δηλαδή, πρώτα να έχει έρθει σε επαφή με το πόδι του Σαγάλ ο Παπαδόπουλος και είναι συνεχεία με την μπάλα, κάτω χαμηλά αυτή η επαφή. Και πέναλτι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να ανακτήσει το προβάδισμα. Αναθαρούν και οι περίπου 30 φίλοι της που βρίσκονται στην κερκίδα των φιλοξενούμενων εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος και Κηφισιά 1-1 στο 84.
1: Μανώλη, άνω τελεία να πάρω απλά τελικό για το πρώτο ημίχρονο στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Θάνος Κώστας.
6: Τέλος πρώτου μέρους, 43-41 προηγείται ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά υπήρχαν συνεχώς εναλλαγή στο προβάδισμα. Τελικά ο Παναθηναϊκός πάει στα αποδυτήρια με αυτό το ΣΥΜ 2 στο Telecom Center Athens.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα. Θα πάμε και στον Νίκο Ζέρβα αργότερα. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ είναι 30-39. Για την ώρα στο Βικελίδη δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρης Ηρακλής 0-0 στο 53. Πάμε στο Περιστέρι για το πέναλτι.
3: Πόμπο έχει πάρει την μπάλα για το δεύτερο του τέρμπα. Και στη σεζόν, κυρίως όμως σήμερα, απέναντι από τον Ελευθέρη Χωτησιώτη, ο οποίος ακούει τον κόσμο να τον ενθαρρύνει. Πόμπο απέναντι στον Χωτησιώτη και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσω εκτέλεση πέναλτι για την Κηφισιά να πάρει το προβάδισμα στο 85ο λεπτό για δεύτερη φορά στο μάτς. Ελευθέρης Χωτησιώτης, ο οποίος έχει την εμπειρία από αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, έμπειρος, καθόλου έμπειρος είναι και ο Πόμπο απέναντί του. Πολύ άγχος βλέπω μπροστά μου, δικαιολογημένα στην κερκίδα. Πόμπο απέναντι από τον Χωτησιώτη. 85 λεπτό, ατρόμητος Κηφισιάς στο 1-1. Ο Πόμπο παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει 2-1. Κηφισιά ανακτά το προβάδισμα και ο Πόμπο τρέχει να το πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες που προθερμαίνονται. Τώρα έρχονται και οι συμπαίκτες του που ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ένα μπουλούκι και στον πάγκο ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι σχετικά έρεμος. 2-1 λοιπόν η Κηφισιά ανακτά το προβάδισμα με το δεύτερο τέρμα του Χόρκε Πόμπο στην αναμέτρηση. Ο Ισπανός, ο οποίος ακούει και το όνομά του από τους 30 φίλους που έχουν έρθει σήμερα στο Δημοτικό Περιστέριο από πλευράς Κηφισιάς, υψώνει και τη γροθιά. 2-1 Κηφισιά.
1: Την ίδια στιγμή ακριβώς, Μανώλη, ο Μαρτίνες πετυχαίνει δεύτερο γκολ δικό του και της Ίντερ και ισοφαρίζει στο 79 2-2. Από το 2-0 2-2 Ίντερ και είμαστε πια στο 83. Έχει περάσει στο μάτς και ο Κουλιεράκης, ο οποίος ένα λεπτό μετά παίρνει κίτρινη κάρτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βικελίδης.
2: Στο Βικελίδης ο Καντεβέρε προσπαθεί να βγάλει τον Άρη στην επίθεση, δυσκολεύεται λίγο στο κοντρόλ, τα καταφέρνει. Πασάρι στο Ράστιτς και από εκεί μπαλά ενώ σταματάει, ενώ ο Άρης έφευγε μόνος του εκεί από τα δεξιά με το Χόκλα και εξού και διαμαρτυρία στο διαιτητής γιατί μπάλα βρήκε πάνω του. Το εξηγεί στο Ράσιτς τώρα στο 55. Ο Άρης δεν έχει μπει το ίδιο καλά όπως μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Το μάτς ισορροπημένο σε αυτό το δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, χωρίς καμία φάση κατέρωθεν. Με τον Ρακλή πάντως να έχει ισορροπήσει και δεν θα αργήσει νομίζω ο προπονητής του Άρη να κάνει και τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο. Φαμπιάνο τώρα για τον Γκαρέ παραμένει που ξαναγύρισε δεξιά και ο Γιαννιώτας αριστερά. Φαμπιάνο. Κακή πάσα αλλά κακή απομάκρυση από το Ρόζο. Ράστιτς μαζεύει, δίνει ξανά στον Γκαρέ. Γκαρέ, οι προσποιήσεις, μπαίνει στην περιοχή. Θέλησε να κάνει μια τρίπλα, πέφτει κάτω. Νομίζω περισσότερο γλίστρησε παρά υπήρχε κάτι από τον Νανού. Αλλά θα το δει ούτως ή άλλως και το VAR. Και ο Σκουμπαράκης θυμίζω είναι στο VAR. Αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Ξαναπαίρνει την μπάλα στα πόδια του μετά από ένα 8 λεπτό που ο Ηρακλής ισορρόπησε το μάτς με το ξεκίνημα της επανάληψης. Εδώ τώρα είναι μια κακή πάσα του Χόγκλα. Για το Χόγκλα ένα ζητούμενο είναι βέβαια το πόσο θα αντέξει. Ήβι Λόπεθ, οι προσποίησεις στο χώρο του κέντρου. Έρχεται και κλέβει ο Γκαρέ και παίρνει την μπάλα για να οργανώσει την επίθεση του Άρη. Βρίσκει πολλές μπλε φανέλες μπροστά του. Δίνει στον Χόγκλα. Αυτός στον Μωρόν που έχει έρθει από τα αριστερά. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία έτσι στον Βούρο να πετάξει την μπάλα πλάγια. Με τον Ομάρ Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Στον Χόγκλα. Χόγκλα. Η πάσα του είναι για τον Φατιγκά. Μες στην περιοχή ο Φατιγκά. Το σουτ πάνω στον Νανού. Δεν είναι καλή επιλογή εδώ, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια του Βέλγου. Με καταγωγή από τη Σενεγάλη. 1-2 του Γκαρέ. Δεν βγαίνει με τον Ράτσιτς. Πρόβλημα και πάλι στο τελευταίο τρίτο.
1: Αλέξη, θα επιστρέψω σε εσένα. Πέρασε και αυτή η φάση για τον Άρη και έχει αρχίσει και η μουρμούρα τώρα στο Βικελίδης. Παραμένει το 0-0 στο 57. Καταλαβαίνουμε όμως ότι τώρα το ενδιαφέρον είναι στο Περιστέρι για να δούμε αν ο Ατρόμητος θα καταφέρει να πάρει κάτι από το μάτς με την Κηφισιά. Ενώ είμαστε στο 89 πλέον. 1-2 το σκορ. Μανώλης Μουσουράκης.
3: Με τον Ατρόμητο να έχει κερδίσει ένα φάουλ περιμετρικά τη μεγάλη περιοχή προς την γραμμή του πλαγίου, αλλά αρκετά ψηλά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, από δεξιά με τον Πνευμονίδη, τον παίκτη που έβγαλε την ασίστ για τον κόλτο Μουτσαμίν, έχει πάρει την μπάλα, ωστόσο Νομίζω θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές, επειδή ετοιμάζει ακόμα μια δίπλη παρέμβαση από τον πάγκο του Σανκέρκες. Μάλλον θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Κότσης, ο νεαρός χαφ, μαζί με τον Καραμάνη, λίγα χρόνια μεγαλύτερος του. Πρώτα, η εκτέλεση, ο Πνευμονίδης με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά σε δεύτερο χρόνο επτώσεις. Το έδαφος ζητούν πέναλτι, συνεχίζει τη φάση απομάκρυνση. Τώρα ο Τσουμπέρ είναι εκείνος που έχει πέσει. Θα το δούμε. Πλάγιο για τον Ατρόμητο, με τον Τούσαν Κίρκες να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει γρήγορα στον Πνευμονίδη. Βεβαίως ταυτόχρονα ζητούν να εξεταστεί η φάση, ταυτόχρονα ζητούν να γίνει και αλλαγή. Πολλά ζητούνται εδώ πέρα. Έχει σηκωθεί και ο Σταυρόπουλος, νομίζω, που είχε πέσει στο έδαφος. Θα δούμε η εκτέλεση με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Ο Σταυρόπουλος είναι εκείνος ο οποίος έπεσε. Τώρα, αν υπήρχε παράβαση, Σταυρόπουλος τον αγκαλιάζει ο Ούγκο Σόουζα. Η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις, αυτά τα μαρκαρίσματα πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Θα γίνει τώρα διπλή αλλαγή. Να πούμε ότι με το που έγινε το 1-2 που σκόραρε ο Πόμπο, αμέσως πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του Πέτκοφ, οπότε παίζει πλέον με τριάδα στα στόπερ ο Σεμπάστιαν Λέτο. Τώρα αλλαγές, Κότσης μέσα, μπήκε ο Καραμάνης, βγήκε ο Μουντές, βγήκε και ο Τσιγκάρας. Εξετάστηκε από ό,τι καταλαβαίνω και η φάση, δεν υπάρχει κάποια παράβαση σύμφωνα με τον Βασίλη Φωτιά στο VAR και σύμφωνα με τον VAR, όπως και με τον κύριο Γηματζίδη.
1: Μανώλη, επιστρέφω άμεσα σε εσένα. Πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου και από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μας ενημερώνει ο Νίκος Ζέρβας.
5: 42 δευτερόλεπτα ακόμα, 44-39 είναι μπροστά η Real στον τελικό. Με τον Ολυμπιακό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και επιθετικά και αμυντικά. Έχει περιορίσει τα λάθη του, μόλις ένα έχει κάνει. Τώρα μια πολύ ωραία πάσα του Τζόζεφ στον Εντζάι, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Μειώνει σε στους 3, 44-41. Ο Εντζάι πέτυχε μόλις το πρώτο του καλάθι, αλλά έχει ήδη 3 ασίστ. Πάρα πολύ καλές άμυνες. Παίζει στο 5 και μαζί με τους Μοντέρο και Φουρνιέ που έχουν 7 και 8 πόντους αντίστοιχα, έχουν συμβάλει σε αυτό το επιμέρους 26-20 του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο για να μειώσουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στους 3, 44-41 υπέρ της Ρεάλ. Time out από τον Πέντρο Μαρτίνεθ, 36 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Νίκο.
1: Ξανά στο Περιστέρι.
3: Εδώ που δόθηκαν αρχικά 6 λεπτά εν συνεχεία, διορθώθηκε ο χρόνος και έχουν δοθεί 7. Τώρα μια κίτρινη κάρτα στον Πέτκοφ για μαρκάρισμα πάνω στον Περέα. 7 λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε τρέξει ήδη το πρώτο. Μπήκαμε στο δεύτερο. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Δύο τέρματα από τον Πόμπο και τα δύο σε ένα χρονικό σημείο όπου ο Ατρόμητος ήταν εκείνος ο οποίος έδειχνε πιο κοντά στον γκολ. Εν τέλει και η Φυσιά πήρε προβάδισμα. Το 0-1 θυμίζω στο 63 με τον Χόργε Πόμπο. Ισοφάρισε με τον Μουτουσαμί στο 75. Στο 85 με εκτέλεση πέναλτι η Κηφισιά έχει ανακτήσει το προβάδισμα, το οποίο ελέγχει και είναι πολύ κοντά στην πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Ατρόμητος παραμένει αυτή τη στιγμή με μόλις 2 βαθμούς και αυτός χωρίς νίκη. Η εκτέλεση φάουλ τώρα από τον Πνευμονίδη που θα γίνει ο Χουτεσιώτης, του ζητάει να φύγει να το εκτελέσει εκείνος. Το δούμε τώρα, ενώ δίνονται κάποιες οδηγίες ακόμα προς τον όμιλο παικτών που είναι στο όρο της μεγάλης περιοχής της Κηφισιάς. Τώρα πάμε την μπάλα και ο Χουτσιώτης θα εκτελέσει πλασαριστά για τον Πνευμονίδη. Εκείνος κουβαλάει, γεμίζει προς το δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά, η απομάκρυνση από τον Ούγκο Σόουζα. Δεν είναι όμως μακρινή αυτή η απομάκρυνση. Ο Μουτσαμί θα πάρει το rebound, εξετάζει επιλογές αριστερά το άνοιγμα. Όμιλος παίκτων και πάλι στην περιοχή της Κηφισιάς. Η σέντρα που θα γίνει, το σουτ με τη μία πάνω στα σώματα από τον Τσαντίλα το σουτ. Η κόντρα. Και τώρα η επίθεση για την Κηφισιά. Με χώρο ο Χριστόπουλος που έχει πέρασει εκτός ανταγωνιστικού χώρου αντί του Αθεοδωρίδη, αλλαγή στα φόρ για την Κηφισιά. Πίσω ο Ρουκουνάκης στη μεσαία γραμμή ελέγχει, έχοντας σαφδέλα πάντων κολλημένη τον Μάγκνουσον. Θα πάρει το φάουλ ο Ρουκουνάκης και πολύτιμες ανάσεις για το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος δίνει οδηγίες προς τον Γιάγνε, τον χαφ της Κηφισιάς, να μειώσει τις αποστάσεις.
1: Ξανά στον Νίκο Ζέρβα.
5: Τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου για τη Ρεάλ, ο Γιάντουνεν σε ένα απίστευτο τρίποντο, χωρίς ισορροπία από τη γωνία, σκοράρει, ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος, καθώς ο Ολυμπιακός δέχτηκε στο μισό δευτερόλεπτο αυτό το τρίποντο πλημμύρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τον Γιάντουνεν. 47-41, 4,8 για το φινάλε και time out για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα, θα επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα, ξανά στο Περιστέρι.
3: Γέμισμα από το Λευτέρη Χουτεσιώτη, 24 λεπτό. Με δύναμο Χουτεσιώτη σε ένα σημείο που έχουν πολλοί παίκτες του Ατρομήτου. Ο Περέα θέλει να κατεβάσει, αλλά βγαίνει και γραπώνει την μπάλα. Ο Ραμίρες, ο οποίος ουρλιάζει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Διαμαρτυρίες τώρα από τον πάγκο του Ατρομήτου για καθυστέρηση. Δείχνει και ο ρέφερι τα δάχτυλα ψωμένα.
1: Ασφυκτική η πίεση του Άρη, παραμένει το 0-0, συνεχίζει Μανώλη.
3: Και ενώ περιμένουμε ακόμα να γίνει η επαναφορά της μπάλας, κάποιες οδηγίες από τον ρέφερι, από τον κύριο Μελέτη Γιουματζέδη προς τον Ραμίρες, ο οποίος πρόγνει την μπάλα μπροστά. Νομίζω φλερτάρει με την κίτρινη και την βάζει κανονισμό αλλαγή κατοχής. Θα πάει πίσω την μπάλα τώρα ο Ραμίρες για να δώσει συνέχεια. Έχουμε φάει με αυτό και με αυτά μισό λεπτό και παραπάνω. Έχουμε μπει στο τέταρτο, τώρα στο πέμπτο λεπτό από τα 7 στο Περιστέρι. Ατρόμητο και φυσιά του Ντίλ 1-2. Γίνεται το γέμισμα, η κεφαλιά η πρώτη από τον Μάγκουνσον. Το επιστρέφεται η μπάλα ύστερα από μια μικρή κόντρα και ενώ θα σταματήσει το παιχνίδι για χτύπημα που έχει δεχτεί στο κεφάλι ο Ζίρσον Σόουζα. Δεν καθυστερήσει πολύ, σηκώνεται για να μην χρειαστεί να μπει το ιατρικό team. Αυτό που έχουμε σημειώσει ότι είναι λίγο επικίνδυνο, έως και πολύ, οι παίκτες για να μην διακινδυνέψουν να βγουν εκτός για ένα λεπτό, ειδικά σε ένα διαχρονικό σημείο, πολλές φορές σηκώνονται. Τώρα ήταν ένα χτύπημα στο κεφάλι που δέχτηκε ο Ζίρσον Σόουζα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Με τον Ατρόμητο να κερδίζει ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο των Περιστεριωτών. Και πάλι ο Τσανκέρκες θα δώσει γρήγορα την μπάλα. Αυτή τη φορά στον Καραμάνι. Για να
1: πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
5: Με ένα coast-to-coast του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος νίκησε και το χρονόμετρο. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 47-43. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει να είναι τόσο βελτιωμένος όσο ήταν στη δεύτερη περίοδο, έχει αρκετές πιθανότητες να κάνει μία ακόμη ανατροπή στο Αμπού Ντάμπι και να πάρει και το τρόπαιο. Κόρι Τζόζεφ λοιπόν, καλάθι 2 πόντων, 47 η Ρεάλ, 43 Ολυμπιακός, τα λέμε σε περίπου 15 λεπτά, Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα στο Βικελίδη στο 64, Άρης Ηρακλής 0-0, ξανά στο Περιστέρι.
3: Ακόμα δύο λεπτά, ο Ατρόμητος έχει την μπάλα με τον Μάγκουνσον. Όλη και η φυσιά πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καραμάνης σηκώνει κεφάλι, γεμίζει με στόχο τον Περέα. Θα πάρει την κεφαλιά, όχι, αφήνει την μπάλα ο Ραμίρες να περάσει out και η κατοχή είναι για την Κηφισιά, για την Κηφισιά να βαθύ γέμισμα από τον Καραμάνη με στόχο τον Περέα. Εκείνος προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά με τη μία, εν τέλει δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα και εκείνη πέρασε έξω. Αγκαλιά με την νίκη η Κηφισιά. Ο Σταυρόπουλος τώρα, πώς πέρδεψα Περέα με Σταυρόπουλο, έχει προωθηθεί και παίζει και εκείνος φορ. Το έχουμε ξαναδεί αυτό με τον Μίτογλου στο παιχνίδι με τον Μπάουκ, ο στόπερ τότε του Ατρομήτου, στην προσπάθεια των τότε γηπεδοχών και σήμερα γηπεδοχών να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Είχε προωθηθεί όπως κάνει τώρα και ο Σταυρόπουλος. Ο Τσαντήλας είναι από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα, ένα γέμισμα με στόχο τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Πνευμονίδη, θα την κατεβάσει γεμάτη περιοχή της Κηφισιάς. Σεντράρει ο Πνευμονίδης, η απομάκρυνση από τον Μπέτκοφ και τώρα σε δεύτερο χρόνο από τον Ρουκουνάκη. Ο Γουτισιώτης σαν αμυντικό χαφ. Κατεβάζει, γεμίζει και αυτός με στόχο τον Πνευμονίδη βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ραμίρες πέφτει στο έδαφος. Ακόμα μισό λεπτό. Η Κηφισιά, καθότι φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα φτάσει στην πρώτη της νίκη. Τους 5 βαθμούς, στους 2 θα μείνει ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη διακοπή. Να ενσωματώσει και τις μεταγραφές. Ο Πέρεα, ο οποίος σήμερα μέτρησε το τρίτο του παιχνίδι, ο Σιριζίνιο και αυτός έχει παίξει. Από ό,τι φαίνεται, θα αποκτηθεί και ο Κελεβινοφόρη, εξτρέμ. Να βοηθηθεί λίγο το σύνολο του Ντούσαν Κέρκες. Η αλήθεια είναι, αν υπάρχει ένα λεφρεντικό, ότι κομβικά βασικά στελέχη σε αυτό το σύνολο που θέλει να ετοιμάσει προσθέθηκαν την τελευταία χρονική περίοδο. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα εδώ στο Περιστέρι. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 με τα δύο τέρματα του Πόμπο. Ενδιάμεσα ισοφάρισε ο Μούτου Σαμί για τον Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι που ο Ατρόμητος όντως θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω βάσει ευκαιριών. Αλλά εν τέλει μένει στο ζερό. Μεγάλη νικήτρια ή και Φυσιά. Τίποτα παραπάνω από το Περιστέρι. Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Μεγάλη νίκη για την Κηφισιά απέναντι στον Ατρόμητο. Να το διπλό. Στο Περιστέρι, να πω ότι το Forest Coventry είναι 0-1 επίσης. Έχουν ανοίξει το σκορ εκεί οι φιλοξενούμενοι. Το Roma Inter τελείωσε 2-2. Επιστροφή πρωταθλήτριας στο δεύτερο 45 λεπτό για την Inter, η οποία βρέθηκε να χάνει 2-0, αλλά το έκανε 2-2 με τα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Βικελίδης. Απλά να πω ότι η Κηφισιά με αυτό το διπλό που κάνει πάει στη διακοπή μετά από 5 αγωνιστικές στην 1η θέση με 5 βαθμούς όσο έχει ο Ηρακλής και περιμένει να δει που θα τη βρει το φινάλε της αγωνιστικής. Ο Ατρόμητος στους 2 μόλις και χωρίς νίκη. Για την Κηφισιά φυσικά ήταν η πρώτη της νίκη, έτσι. Πάμε στον Αλέξα Αβόπουλο στο Βικελίδης.
2: Στο 67 είμαστε στη Θεσσαλονίκη στο Βικελίδης, χωρίς φάσεις από το δεύτερο ημίχρονο, πολύ κατώτερο το θέαμα. Βράχει κυκλωμένος, ο Άρης έχει ισορροπήσει, ο Ηρακλής αμήνεται καλά, δεν έχει επιτρέψει στον Άρη να απειλήσει την εστία του Αθανασιάδη. Τρεις μαζεμένες αλλαγές πριν από δύο λεπτά από τον Γρηγορίου, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην επανάληψη. Ο Μανού Γκαρθία πέρασε στη θέση του Μπένχαμιν Γκαρέ, ο Γένσεν σε αυτή του Χόγκλα και ο Κουαμέ αντικατέστησε το Μωρόν. Κουαμέ και κατεβαίνει πλέον το δίδυμο το φόρ. Ο Μανού Γκαρθία παίζει σε ένα ιδιαίτερο ρόλο, ένα ξεχωριστό ρόλο σήμερα. Διαφορετικό, λίγο αριστερά, λίγο προς τα μέσα, να το δούμε. Και ο Γένσεν φυσικά παίρνει τη θέση του Χόγκλα στον άξονα. Ο Άρης με τον Μανού Γκαρθία τώρα προσπάθησε να παίξει κάθετα για τον Φατιγκά. Θα φτάσει μπαλά εκεί. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα από το Βούρο. Τίποτα, τίποτα λέει με τα χέρια του εκεί. Ο Βούρος ήταν κοντά και παρακολουθούσε και ο Βεργέτης. Ήταν εύκολη πτώση εκεί από τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Βεργέτης. Καθώς είμαστε στο 68, ο προπονητής του Ρακλή δεν έχει αλλάξει ακόμη κάτι. Παρότι και αυτός είχε στείλει πολλούς αναπληρωματικούς να προθερμαίνονται, είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας τους, τουλάχιστον στον τρόπο που αμήνεται στην επανάληψη. Σουρλής χάνει την μπάλα τον Κουαμέ και κάνει φάουλ για κάρτα ο Σουρλής. Είναι ο Ρος, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι ο Σουρλής. Αυτός ο οποίος αναγκάστηκε, θυσίασε εδώ την κίτρινη κάρτα. Καθώς θα έφευγε στην αντεπίδεση ο Άρης με τον Κουαμέ, τον έριξε κάτω και πήρε την κίτρινη κάρτα. Ο Γένσεν, ο Φινλανδός, με τον Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία κάνει τις τρίπλες αλλά κάνει κακή πάσα. Βούρος, Λόπεθ, Μάρκες. Θα παίξει κάθετα για τον Νιζέτ, κόβει ο Γένσεν. Ρίτσαρτς στο Σούταλο. Ανεβάζει το Ρίτσαρτς και πάλι από τα αριστερά. Μανού Γκαρθία, φάουλ του Ραντόγια. Πάνω στον Ισπανό. Το εκτελεί γρήγορα ο Φαμπιάνο για το Γένσεν. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό για το παιχνίδι. Γιαννιώτας. Πάει δεξιά ο Γιαννιώτας μετά την αποχώρηση του Γκαρέ. Ράτσιτς στον Γένς, στον Ρίτσαρτς. Η σέντρα επικίνδυνη, ωραία. Στο δεύτερο δοκάρι κινήθηκε τόσο ο Καντεβέρε όσο και ο Κουαμέ. Υπάρχει μια πτώση του Καντεβέρε στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα περνάει εκτός. Σε λίγο πρώτη κίνηση και από τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Μάρκο Κράιντς, ο Αυστριακός, ο αμυντικός μέσος θα περάσει το μάτς. Θα δούμε ποιος θα βγει. Καθώς τώρα θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Αλέξη, απλά να πω πολύ γρήγορα ότι ο Καρέτσας έχει μπει αλλαγή για την Dortmund στο παιχνίδι με την Στουτγκάρδη. Και μάλιστα η Dortmund προηγείται 1-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό σε αυτό το μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Συνεχίζεις.
2: Ο Ηρακλής τώρα με τον Νανού μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, του την αποσπά ο Γιαννιώτας. Ράτσιτς. Ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά να του δώσει μια επιλογή. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Ράτσιτς κλείνεται. Μείνεται καλύτερα ο Ηρακλής ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε πολλές αποστάσεις, άφηνε αρκετούς ελεύθερους χώρους. Τώρα είναι πιο compact. Μανού προσπάθησε να παίξει κάθετα, κόπη και ξανακερδίζει την κατοχή όμως ο Άρης. Αυτό είναι το σκηνικό, αλλά είναι μια φλίαρη κατοχή που δεν μετουσιώνεται σε τελικές στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννιώτας, Ράτσιτς, περιμετρικά όλα αυτά της περιοχής του Αθανασιάδη, του Ηρακλή. Φαμπιάνο έχει φτάσει ψηλά εκεί να κάνει μια σέντρα αυτή, μια σκοτωμένη σέντρα, εύκολη λία για τον Αθανασιάδη. Ξανά όμως ο Σούταλο παίρνει την κατοχή για τους γηπεδούχους. Το χειροκρότημα ενθάρρυνσης από την Κερκίδα καθώς είμαστε πια στο 72. Γιαννιώτας στον Ράτσιτς με τον Μανού Γκαρθία έξω την περιοχή. Ο Μανού Γκαρθία κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει ο Σόρια ψύχρεμα, ο έμπειρος αρχηγός του Ηρακλή με το κεφάλι γυρίζει στον Αθανασιάδη. Κάτι του λέει και ο πρώην συμπαίκτης του Καντεβέρε για το γεγονός ότι έπεσε πολύ εύκολα για να κερδίσει λίγα δευτερόλεπτα. Μάλλον αυτό του λέει ο Καντεβέρε. Ο Αθανασιάδης παίζει με τα πόδια για τον Ίβι Λόπεθ. Βάζει το πόδι του Γένσεν. Καντεβέρε έρχεται από θέση offside. Και τώρα νομίζω θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Όχι, δεν θα γίνει. Φωνάζει ο πάγκος του Ηρακλή. Ραντόγια. Λόπεθ. Βούρος. Σουρλής, Βούρος. Ο Γένσεν ωραία βάζει το σώμα του μπροστά από το Ραντόγια και κερδίζει την μπάλα και το φάουλ από το Σέρβο. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα βγει από το μάτς ο Σουρλής για να περάσει ένας παίκτης που πέσει και αυτό στον άξονα. Ο Κράιντς, ο Αυστριακός. Η αλλαγή αυτή στο 73, πρώτη κίνηση. Κρατάει άλλες 4 σε ακόμη 2 διακοπές που έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ο Ματσάρη. Ο Ρίτσας πουλάει εδώ την κατοχή εύκολα. Ο νεοεισελθόν ο Κράιντς ανεβάζει τον Νανού τα αριστερά. Τώρα δειλά ο Ηρακλής βγαίνει στην επίθεση. Νιζέ τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, δεν μπορεί προκαινής εστία στην ουσία ο Μάρκες, ο Πορτογάλος, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν κινήθηκε κανείς να κάνει άμυνα από πλευράς Άρη στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο να ανοίξει τον Ηρακλή στο 74. Από τη σέντρα του Νιζέτα, πάρα πολύ επικίνδυνη κοφτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος, ο Μάρκες, να πλασάρει σωστά. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι είναι φανερό ότι έχουν χάσει το ρυθμό τους, έχουν χάσει και την ψυχολογία τους. Τώρα θα μπει ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στο μάτς. Ψάχνει λύσεις στην επίθεση.
1: Θα επιστρέψουμε στο Βικελίδης. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το ΆΚΑ. Θάνος Κωστάς.
6: 7 λεπτά πριν από το τέλος τρίτης περίοδου στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 49-46. Μάλιστα, θα μειώσει ακόμη περισσότερο τώρα ο ΠΑΟΚ σε 49-48. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Ήταν στο μείον 8, 49-41. Ωστόσο, με ένα γρήγορο 7-0 μειώνει και πάλι τη διαφορά 6-46 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Ευχαριστώ τον Θάνο Κώστα. Θα επιστρέψουμε στο Telecom Center. Επιστρέφουμε για την ώρα στο Βικελίδης.
2: Στο Βικελίδης έγινε η αλλαγή. Πέρασε και ο Αλφαρέλα στη θέση του Γιαννιώτα. Ο Αρισπές πλέον με Κουαμέ, Καντεβέρε. Αλφαρέλα ψάχνει λύσεις μεσοεπιθετικά. Ο προπονητής του Άρη δυσκολεύεται πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βρήκε τον γκολ που δικαιούταν στα πρώτα 25-30 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν πάρα πολύ καλός. Με εντάσεις, με πίεση, με καλύτερο τέμπο στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τον διαβάσει. Ο Ηρακλής αμήνεται σωστά και είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο να ανοίξει και το σκορ με τον Μάρκες στην παράλληλη σέντρα του Νιζέτ. Φαρέλα, ο οποίος ανέρχεται μετά από ένα μήνα, είχε παίξει 24 λεπτά στο μάτς της πρεμιέρας με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα και μπει αλλαγή στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσα στα προκριματικά του κυπέλου στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Ράτσιτς με. Είναι εκεί. Υπάρχει ένας παίκτης του Ηρακλή πεσμένος στο χορτάρι, νομίζω είναι ο Μάρκες. Σηκώνεται, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, ο Κράιντς ήταν. Έχει παγώσει και η κερκίδα, είναι μουδιασμένη από αυτό που βλέπεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, ο οποίος μετά από 2 ήττες στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ψάχνει το τρίποντο για να επανέλθει στις επιτυχίες πριν από μια διακοπή. Βάλσαμο για όλες τις ομάδες λίγο πολύ και για τον Άρη ασφαλώς. Σούταλο τώρα, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο. Η κάθετη του Σούταλο κόβεται από τον Ρος. Μαζεύει ο Φατιγκά και δίνει στον Γένσεν. Ράτσιτς, ο αρχηγός του Άρη, πιέζεται από τον Ραντόγια. Γυρίζει στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στο Μανού Γκαρθία. Μαζεύει την μπάλα ο Μανού Γκαρθία. Στριφογυρίζει, ψάχνει να δει τι επιλογές έχει. Μπαίνει και ο διαιτητής μπροστά του. Φατιγκά στον Αλφαρέλα. Ωραία συνεργασία. Αλφαρέλα από τα δεξιά τώρα. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Βγαίνει ο Ρος και το αποσπά την μπάλα. Νανού, Νιζέτ. Οι δύο παίκτες συνεργάζονται ωραία από τα αριστερά. Στον άξονα τώρα ο Νιζέτ. Δίνει στον Ίβι Λόπεθ. Και αυτός θέλει να ανεβάσει τον Σόρια. Βγαίνει πρώτος ο Ρίτσαρτς. Βούρος. Ήταν εκτεθειμένος ούτως ή άλλως ο Καντεβέρε. Είναι η Γκοπίνια. Βούρος. Σόρια. Κακή πάσα. Το Ραντόγια τώρα ο Ράτσιτς. Καντεβέρε, Κουαμέ. Έρχεται και το αποσπά την μπάλα δίχως φάουλ. Ο Βούρος λέει ο Βεργέτης, με καθαρό μαρκάρισμα. Σόρια, κακή πάσα εδώ του αρχηγού, δεν συγγνώμη. Ήθελε να βρει τον Νιζέτ, όχι τον Νανού που είχε ανέβει. Ζητάει συγγνώμη ο αρχηγός του Ηρακλή. Μπάλα έχει φτάσει στο Βέλιο. Στο 78. Σημαδεύει τον Καντεβέρε. Πάρει την κεφαλιά ο Πίνια. Σόρια, έκανε καλό υπολογισμό ο Μανού. Έρχεται ο Σόρια και διορθώνει το λάθος του, παραχωρώντας ένα κόρνερ μετά από αρκετή ώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά στο 78. Έρχεται ο Σόρια και διορθώνει το λάθος του, παραχωρώντας ένα κόρνερ μετά από αρκετή ώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά στο 70.

0: παρατηρήσεις από τον διαιτητή στους παίκτες των δύο ομάδων. Και τώρα θα δώσει το κέι στον Μανού Γκαρθία. Ο Μύρ θα μπει σε λίγο για τον Άρη. Στο δεύτερο δοκάρι είναι το χτύπημα. Ο μάκρυση της μπάλας, όχι μακριά όμως. Αλφαρέλα μαζεύει, κάνει την προσποίηση, θέλει να γυρίσει μπάλα. Δεν κοντράρει στον Νανού. Είναι out. Ακόμη έναν επιθετικό ρίχνει στο μάτς για τα τελευταία 10 λεπτά.
1: Αλέξη, επιστρέφω σε σένα να μας πεις και την αλλαγή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Telecom Center Athens.
2: Μετά το 49-41 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πάουκ έχει τρέξει ένα απίστευτο σερί 16-2. Έβαλε την υπογραφή του στο τελευταίο τρίποντο ο Οσμάν. Μάλιστα, σημείωσε 2 συνεχόμενα τρίποντα και προηγείται αυτή τη στιγμή ο Πάουκ με 57-51 στο συν 6 μετά από αρκετή ώρα, 4 λεπτά και απομένουν για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μάλιστα, κάλεσε εσπευσμένο time out ο coach ο Μπράντουις προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του. 51-57 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα. Θα ξανάρθουμε στο Telecom Center Athens. Υπάρχει μια διακοπή στο Βικελίδη στο 80 λεπτό. Άρης Ηρακλής πάντα στο 0-0. Έχει τραυματιστεί ένας παίκτης του Άρη. Ξεκίνησε όμως το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Νίκος Ζέρβας.
3: Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα 5-0 σερί και να προηγείται 48-47 με ένα τρίποδο του Σάσα Βεζένκοφ και ένα καλάθι του Tyson Ward. Η Ερυθρόλευκη ενώ τώρα έχει κερδίσει φάουλ ο Μάκι Ντάιρ από τον Λουαού Καμπαρό. Νομίζω ότι σου προανήγγειλα ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός Νίκο συνήλθε μετά το κακό του πρώτο δεκάλεπτο, περιέρωσε τα λάθη του, έπαιξε πολύ καλύτερα στην επίθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα, βρήκε δημιουργίες, ήταν λογικό να επιστρέψει το ματς. Ο Μάκι Ντάιρ με τον πρώτο του πόντο κάνει το σκορ 49-47 υπέρ του Ολυμπιακού και έτσι η Ερυθρόλευκη, αν ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ευστοχήσει, είναι 7-0 σερί και ο Ολυμπιακός κεφάλισε το σκορ για πρώτη φορά στην αναμέτρηση 50-47.
1: Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε στο Βικελίδης να μας πει ο Άλεξ τι γίνεται εκεί με τον. Ο Καντεβέρη είναι, Άλεξ, έτσι.
0: Ο Καντεβέρη είναι, ναι, ένας ούτως ή άλλως ευπαθής σε τραυματισμούς, ποδοσφαιριστής, κουτσένοντας βγαίνει και δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να πάει και στην εθνική του ομάδα, γιατί έχει κλείσει από την εθνική Ζιμπάμπουε. Στην διακοπή, ο Ράφα Μύρ, τελευταία κίνηση, πέρασε αυτό στην κορυφή της επίθεσης τώρα, για τον Άρη. Το τελευταίο χάρτη ουσιαστικά που ρίχνει στο χορτάρι ο Γρηγορίου. Τώρα ο Ηρακλής έχει ξεθάρεψει. Ωραία η κάθετη μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Βέλιο και μαζεύει στην κίνηση που έκανε ο Νανού. Επικίνδυνα βγήκε εδώ και πάλι ο Ηρακλής στην αντεπίδεση. Αλφαρέλα, τελευταία 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Καμία σχέση εικόνα του Άρη με αυτή του πρώτου ημιχρόνου και ιδίως των πρώτων 30 λεπτών. Ο Γένσεν στον Φαμπιάνο που παίζει πια στα τελευταία λεπτά σχεδόν ως τρίτος χαφ. Μανού Γκαρθία δυσκολεύεται να βρει ένα στήριγμα. Λάθος του Γένσεν. Μάρκες Νιζέτ. Αρχίζει τώρα αυτό θα προσπαθήσει να κάνει, να εκμεταλλευτεί και την κούραση και τον εκνευρισμό ενδεχομένως των γηπεδούχων, το άγχος τους πια καθώς πάμε προς το φινάλε, για να βρει μια κόντρα επίθεση όπως το έκανε στο 73 στην μεγάλη φάση με τον Μάρκες. Τώρα υπάρχει αρκετός χώρος εκεί στον άξονα Νανού για τον Νιζέτ από τα αριστερά. Λόπεθ έξω από την περιοχή, ένα σούτ με το αριστερό, η μπάλα χτυπά στην πλάτη του Φαμπιάνου και καταλήγει κόρνερ για τον Ηρακλή. Ανεβάσει τώρα και τους κεντρικούς του αμυντικούς για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά ο Ηρακλής, που επαναλαμβάνω έχει άλλες 4 αλλαγές. Κάποιος φωνάζει τώρα από ό,τι βλέπω, ένας από τους συνεργάτες του Ματσάρη. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά με το Σόρια στο 83, αλλά περνάει με τη γροθιά, διώχνει ο Βέλιο, όχι καλά. Κόρνερ από την άλλη πλευρά για τον Ηρακλή που κρατάει τώρα την πίεση μπροστά στην εστία του Βέλιο. Πάει και πάλι ο Σόρια από την άλλη πλευρά να το εκτελέσει, εικόνεται ένας από τους συνεργάτες του Γρηγορίου τώρα και δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του Άρη που είναι φανερά αποπροσανατολισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Ο Σόρια και πάλι στο κόρνερ, αυτή τη φορά από τα δεξιά όμως. Καλά εκτελεσμένο και αυτή τη φορά. Μια κεφαλιά που θα πάρει ο Κουαμέ. Η μπάλα θα σε έξω από την περιοχή. Ένα σου του Μιζέτ. Η μπάλα θα κοντράρει και πάλι στο Μανού Γκαρθία, νομίζω βρήκε αυτή τη φορά. Και πηγαίνει και πάλι κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο από την άλλη πλευρά. Θα πάει τώρα σιγά σιγά ο παίκτη του Ηρακλή να το εκτελέσει. Θα πάει ο Ιβι Λόπεθ αυτή τη φορά. Στο 84 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, που πλην της φάσης του 74, της μεγάλης ευκαιρίας του Ηρακλή με τον Μάρκς, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι. Εκτός περιοχής τώρα η σέντρα του Νανού, κόβει ο Ρίτσαρτς με το κεφάλι. Μπαλά και πάλι στα πόδια των παικτών του Ηρακλή. Ράτσιτς, Γένσεν, αυτός είναι που θα διώξει τελικά. Σε πλάγιο για τον Ηρακλή. Εδώ και 3-4 λεπτά έχει κρατήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Άρη. Κερδίζει και χρόνο. Μπάλα έρχεται αριστερά τώρα για τον Ηρακλή. Ωραία η κίνηση εκεί. Και το πλάγιο που κερδίζει ο Ηρακλής από τα αριστερά με τον Ανού. Κράιντς, Νανού και πάλι. Οι κόντρες ευνοούν τον Κουαμέ. Ράτσιτς, Ρίτσαρτς, κακή η πάσα του. Κακό το κοντρόλ και του Ιβι Λόπεθ, αλλά δεν μπορεί ο Μανού Γκαρθιά. Ιβι Λόπεθ έχει επιλογή, αλλά δεν την κάνει στην κίνηση του Ραντόγια. Τον αναγκάζει να βγει πολύ μακριά από την περιοχή. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την ψυχολογία με το μέρος του τα τελευταία λεπτά. Μοιάζει κουρασμένος ο Άρης εκτός από βραχυκυκλωμένος. Είμαστε στο 86, ένα σούτ από μακριά. Ο Βέλιο δυσκολεύεται, δεν διώχνει καλά και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όμως ούτε ο Μάρκ και σε αυτή την ασθενή απόκρουση του Βέλιο. Σούταλο. Κουαμέ. Ζωκή βρήκε την επαφή με το χέρι ο Βουρός. Διώχνει. Ο Σούταλο, Ράτσιτς, Κουαμέ, δίνει στον Μυρ. Πολύ μακριά και ο Κουαμέ και ο Μυρ είναι όλοι εκτός περιοχής. Κακή πάσα τώρα, κακά συνεννοησία. Πολύ δυσαρέσκεια φτάνει στα αυτιά σας, νομίζω, από την κερκίδα για αυτή την κακή εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, που επαναλαμβάνω, είναι και μιας αρκετά κουρασμένος. Έχει τώρα μια ευκαιρία με τον Αλφαρέλα από τα δεξιά. Η σέντρα πάνω στην πλάτη του Νανού, κόρνερ από τα δεξιά για τον Άρη. Σε λίγο αλλαγή, αλλαγές για να δούμε για τον Ηρακλή. Νομίζω Βίτορ Μέρ είναι ο ένας που ετοιμάζεται, θα δούμε σε λίγο. Αφού πρώτα δούμε αυτό το κόρνερ για τον Άρη στο 87, το οποίο συμπληρώνουμε τώρα. Ο Άρης, αφού δεν βρήκε σε ροή αγώνα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, ψάχνει από αυτά τα στημένα τώρα. Μανού Γκαρθία εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει. Πολύ κακό διώξιμο όμως. Ο Μάρκες προσπάθησε εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια σκόνταψε και όλα, έπεσε κάτω. Αλλά καλά που δεν χτύπησε ο παίκτης του Ηρακλή. Με ένα περίεργο τρόπο. Εντάξει, την έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Και πάλι με τον Μανού Γκαρθία από τα δεξιά. Η αγωνία στο κατακόρυφο, το μάτς είναι στην κόψη του ξηράφιου. Ο Ηρακλής έχει κρατήσει αυτό το 0-0. Ο Άρης ψάχνει ένα buzzer beater στην ουσία, καθώς πια είμαστε στο 88. Μάχες τώρα των παικτών εκεί. Σας βλέπω, λέει ο Βεργέτης, καθυστερεί την εκτέλεση του κόρνερ. Τώρα θα εκτελεστεί. Μοντας ύψος αυτή τη φορά ο Μανού Γκαρθία. Θα πάρει μια κεφαλιά ο Φαμπιάνο, αλλά είναι έξω, λέει ο Βεργέτης. Κόρνερ ζητάει ο Φαμπιάνο. Όχι, λέει ο Βεργέτης. Περνάει και αυτή η φάση δίχως προβλήματα για την άμυνα του Ηρακλή. Είμαστε πια στο 89, θα γίνει τώρα σε λίγο η αλλαγή με τον Βίτορ Μέρ. Θα βγει ο Ιβι Λόπεθ από το μάτς. Κρατάει και για τις όποιες καθυστερήσεις τώρα ο ματσάρι της αλλαγές. Γαλιάζει τον παίκτη του. Ρακλής, ο οποίος δυσκολεύτηκε πολύ. Ήταν πολύ κακή εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά την πρώτη μισή ώρα. Ανασυντάχτηκε στην ανάπαυλα. Εδώ τώρα μια δυνατή απομάκρυνση του Ρίτσαρτς πάνω στην πλάτη του Ράτσιτς, πλάγιο για τον Ηρακλή. Σε λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ματσούκα από την Εύβοια. Σόρια στο πλάγιο. Παλιά του Μέρ, του Σελθόντα. Αλφαρέλα. Κουαμέ. Φατιγκά, παρακινδυνευμένη εδώ η πάσα του Κουαμέ. Άλλη μια συνεννοησία η οποία προκαλεί τη δυσφορία της κερκίδας, που να είναι το κεφάλι του και ο προπονητής του Άρη, που γι' αυτός προφανώς δεν θα το πιστεύει με βάση αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, το τι βλέπει και αυτός στην επανάληψη. Βέλιο δει γρήγορα τώρα με τα πόδια, γιατί ο Άρης βιάζεται. Τρία λεπτά βλέπω ότι είναι ο έξτρα χρόνος. Βλέπει ο Ράτσις καθαρά. Ρίτσαρτς, τρία λεπτά όντως είναι ο έξτρα χρόνος. Κακή συνεργασία του Ράτσι με τον Αλφαρέλα. Ακούτε την γκρίνια από την κερκίδα. Και από δοκιμασίες και κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με τον κόσμο να εκφράζει τη δυσαρέσκεια τώρα για την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος δικαιούται ένα γκολ, τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 17-2 σούτ στο πρώτο. Ήταν ειδικά για την πρώτη μισή ώρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά πολύ αναποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εν αντιθέσει με αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο άρχισε να γνωριστός προς το χειρότερο. Τώρα ο Βέλιο θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε από ένα χέρι του Ραντόγια. Συμπληρώσαμε το πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Βέλιο γεμίζει. Μια κεφαλιά του Κουαμέ διώχνει όχι καλά η άμυνα του Ηρακλή. Μανού Γκαρθία, Κουαμέ, προσποιήσεις, Φατιγκά. Αυτός θα γεμίσει προς την περιοχή. Θα διώξει ο... Υπάρχει ένα χέρι εκεί, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ που σφυρίζει του Μυρ. Υπάρχει μια επαφή με το του Μέρ, νομίζω, και έχει δώσει επιθετικό φάουλ του Μπίρ, αν κατάλαβα καλά. Πριν γίνει το χέρι, αν κατάλαβα, έχει σωθεί όλος ο πάγκος του Άρης, ήταν χέρι, αλλά βρήκε ξεκάθαρα στο χέρι του Μέρ, αλλά έχει υποδείξει φάουλ επιθετικό του Ράφα Μυρ στον παίκτη που βρήκε την μπάλα με το χέρι. Κόκκινη κάρτα κρατάει και θα τη δείξει ποιον. Νομίζω στον κύριο Γκουλιά, δεν ξέρω. Κάποιον δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Κάποιον φωνάζει δηλαδή για να του δείξει τη... Είναι ένας από τους συνεργάτες του. Ο Μιχάλη Γρηγόριο τώρα δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Το ΒΑΡ εκτιμά ότι δεν υπάρχει κάτι, ότι συμφωνεί δηλαδή με την απόφαση του διαιτητή. Υπάρχει ξεκάθαρο χέρι από τον Βίτορ Μέρ, το οποίο δεν δίνεται πέναλτι, δεν καλείται καν στο ΒΑΡ ο... Και εδώ τώρα μια βαθιά παλιά του Σόρια. Οι κόντρες ευνοούν τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα κερδίσει και ένα φάουλ από την δυνατή σύγκρουση εκεί με τον Νιζέτ. Καθαρό εδώ. Το φωνάζει το ιατρικό τίμο ρέφερι, καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Φαμπιάνο από τη σύγκρουση αυτή με τον παίκτη του Ηρακλή. Έχουν συμπληρωθεί τα τρία εντωμεταξύ λεπτά των καθυστερήσεων. Η φάση αυτή στο τέλος θα συζητηθεί αρκετά με το χέρι. Πέρα από αυτό πάντως, η εικόνα του Άρη ήταν πάρα πολύ μέτρια στο δεύτερο ημίχρονο. Αδικαιολόγητα μάλιστα μέτρια, με βάση αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, αυτές οι μεταπτώσεις δηλαδή στην απόδοση. Ο Ηρακλής αμύνθηκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία, τη μοναδική ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, την είχε ο Ηρακλής, και πολύ μεγάλη Από πολύ κοντά ο Πέδρο Μάρκες δεν μπόρεσε με πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Άρης όπως την βρήκε ουσιαστικά τελική στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε 17 σούτ στο πρώτο 45 λεπτό. Το σαφώς είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την τεχνική του ηγεσία. Καθώς πάμε προς το φινάλε, αν μείνει αυτό το 0-0, ο Άρης θα μείνει για τρίτο σερί παιχνίδι δίχως νίκη. Φτάσει τους 7 βαθμούς, τους 6 ο Ηρακλής. Και σαφώς θα πάει με πολύ μεγάλη γκρίνια στη διακοπή. Φαμπιάνο σηκώνεται. Ο Σούταλο είναι το συγγνώμη, δεν είναι ο Φαμπιάνο. Περάσει εκτός. Και ο Βέλιο θα εκτελέσει το φάουλ. Και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα εν μέσω των αποδοκιμασιών από την κερκίδα. Άρης και Ηρακλής, το πρώτο τους μάτς ξανά μετά από 15,5 χρόνια, μένουν στο 0-0. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αλεξαβόπουλο που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. 0-0, Άρης Ηρακλής, με μια αποκαρδιωτική εμφάνιση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ηρακλής θα μπορούσε ακόμη και να πάρει το διπλό από το Βικελίδης. Το πρώτο 45 λεπτό, άλλο μάτς, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει γκολ. 0-0 για τη φάση του πέναλτι στο τέλος, εγώ δεν νομίζω ότι θα συζητηθεί ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Και επιθετικό φάουλ είναι. Και το χέρι μετά που γίνεται είναι επειδή πέφτει ο παίκτη του Ηρακλή. Πέφτει στο γρασίδι από τη διεκδίκηση τη μπάλα. Αποδοκιμασίες εντονότατες, τις ακούσατε. Και για τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και προς όλους γενικώς. Και να δούμε πού θα πάει και φέτος ο Άρης. Πάει σίγουρα με πολλά θέματα στη διακοπή. Λοιπόν. Νωρίτερα, μεγάλο διπλό της Κηφισιάς. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Άφησε τον Ατρόμητο χωρίς νίκη. 1-2 διπλό στο Περιστέρι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα μπάσκετ. Έχουμε Νίκο Ζέρβα, τελικό Super Cup Ευρωλίγκα. Έλα, Νίκο.
2: Με ένα ακόμη καλάθι του Χολ, ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει προβάδισμα. Πάρα πολύ το παιχνίδι. Στους 13 ο Χολ, στις 9 assist ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που την αίσθηση ότι δηλώνει για πρώτη φορά παρόν, καθώς ήταν στα τελικά προετοιμασίας λίγο μουδιασμένος. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι. Από την ώρα που προηγήθηκε μέχρι και με 5 πόντους, 67-62. Η Ρεάλ με δύο τρίποντα, ένα από τον Αμπάλδε και ένα από τον Φελίς, κατάφερε να προσπεράσει. Και τώρα μια ακόμη δημιουργία του Μαλεντών για τον Τζόουνς θα την βάλει μπροστά με 71-72 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάρα πολύ ψηλό το σκορ, φρενήρης ο ρυθμός. Πραγματικά για έναρξη προετοιμασίας, ουσιαστικά που είναι οι δύο ομάδες, είναι πάρα πολύ ωραίο το μάτς. Ντόρση για 3 θα στοχίσει, ο Ντόρση είναι πολύ άστοχο σήμερα. Έχει 2 στα 8. Εντός παιδιάς, το εκβιάζει να το πω έτσι και αυτό δεν του έχει βγει καθόλου. Τώρα ένα φάουλ του Ward πάνω στον Deck. Ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει τον Φουρνιέ στη θέση του Ντόρση, έχω την αίσθηση. Ο οποίος δεν είναι καλά απόψε. Ναι. Ο Βεζένκοφ, ο Μακιντάιρ, ο Χολ είναι οι υπόλοιποι της πεντάδας για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ επιστρέφει και ο Πραντίγια. Για τη Ρεάλ που έχει με 4 φάουλ τον Καμπαρό, πρώτο σκόρερ των Μαλεντών με 10 πόντους και 5 ασίστ. Και από εκεί και πέρα τον Καμπαρό, τον Μπραντίγια και τον Γιάντουνεν μαζί με τον Φελίς με 7.
1: Νίκο, έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο με σένα. Πλέον με τα μπάσκετ θα πάμε μέχρι και τις 10. 70-71, 1-43 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Είναι λίγο πιο μπροστά ο τελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και εκεί ντέρμπι είναι. Πάμε στο Θάνο Κώστα.
3: Στο 72-69 βρισκόμαστε υπέρ του Παναθηναϊκού, 6-34 πριν από το τέλος ενός πολύ καλού αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens. Το παιχνίδι είναι πραγματικά ένα ντέρμπι, ένα αμφίροπο, ένας εμφύλιος πόλεμος. Θα μπορούσε να πει κανείς καθ' υπερβολή. Είναι συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, με το παιχνίδι να οδηγείται πλέον στην τελική του ευθεία. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Φρανσίσκο με 15 πόντους, ενώ ακολουθεί ο Μπόγκα με 14. Θα σκοράρει τώρα ο Ροσμάν και θα κάνει το 72-72. Πραγματικά οι συνεχείς εναλλαγές αλλά και η ισοβαλία στο παιχνίδι είναι πάρα πολλές. Έως τώρα είναι στο 72-72, θα πάει ο Γκραντ, θα κάνει το step back shoot, θα στοχίσει, θα χάσει όμως το rebound. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια των Πρασίνων. Ο Καλατζάκης θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει όμως ο Έλληνας επιθετικός. Με περιπέτεια στόχισε, το σκορ παραμένει 72-72, 5-45 πριν από το τέλος του αγώνα, με το ΆΚΑ να έχει πάρει φωτιά σε εισαγωγικά και τον Χάτζινς να οργανώνει την επίθεση του ΠΑΟΚ που θα του δώσει την ευκαιρία να προσπεράσει, αν φυσικά είναι εύστοχη.
1: Φάνο, πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και με σένα στο Telecom Center Athens. Μιλάει ο προπονητής του Άρη τώρα, εμφανώς απογοητευμένος, ο κύριος Γρηγορίου. Σε λιγάκι θα έχουμε ρεπορτάζ και μετά τις 10 θα έχουμε τα ρεπορτάζ. Έτσι, γιατί έχουμε και αύριο μάτς και πολύ σημαντικά μάτς και πολύ επικίνδυνα μάτς για όλους τους μεγάλους, τους διεκδικητές του τίτλου, αν θέλετε. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: 73-70 μπροστά η Real με καλάθι του Γιάννη Τουνέν, ο οποίος έχει φτάσει στους 9 πόντους. Στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο Μακιντάιρ έπεσε την παγίδα του Πραντίγια, έκανε θετικό φάουλ και έτσι η Real έχει επανακτήσει, να το πω κάπως, τα ενία του παιχνιδιού. 59-7 απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου, σε ένα παιχνίδι, ξαναλέω, που έχει συνθήκες Ευρωλίγκας κανονικά, δηλαδή παιχνιδιού, όχι απλά play-off αλλά και Final Four. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη η επιλογή να γίνει Super Cup έχει βγει 100%.
1: Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό, Νίκο, γιατί βλέπουμε λάθη και χθες και σήμερα από τις ομάδες και είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά και παράλληλα λύσα. Δηλαδή, βλέπουμε μπάσκετ, βλέπουμε ωραία παιχνίδια.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όλοι προσπαθούν να πάρουν το τρόπαιο.
1: Ναι, okay, ναι, ναι.
2: Δεν θα κρίνει την επιτυχία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ωραίο είναι να ξεκινάς τη σεζόν με ένα τρόπαιο. Όπως και να το κάνουμε.
2: Σωστά, σωστά. Και το πρώτο κιόλας στην ιστορία, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Ο Βραδίγια βάλει ζευγάρι διπολών και φαίνεται Ρεάλ στο συν 5 με 6-0 σερί πλέον. Η Βασίλισσα, ο Μοντέρο έχει επιστρέψει στο πεντάδο του Ολυμπιακού. Μοντέρο, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Ταϊρίκ Τζόνς και Φουρνιέ είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο υψώνει για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ταϊρίκ δεν την συγκρατεί καλά για να βάλει καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει μια επίθεση. Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι εμφανώς εκτός κανονικότητας, να το πω έτσι, έκανε μια επέμβαση αφαίρεσης κύσης στο μυρό, έμεινε περίπου 10 μέρες εκτός προπονήσεων και η απουσία του Μιλουτίνοφ νομίζω ότι έχει μετρήσει πάρα πολύ, καθώς ο Χολ παλεύει μόνος στο 5. Μοντέρο για 3 από τα 8, όχι, θα στοχίσει. Ο Φουρνιέ παλεύει το θετικό rebound, η μπάλα τελικά θα καταλήξει στα χέρια του Πραντίγια. 32 δεύτερα, υπάρχει απόκληση 10 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά θα χάσει αυτή την τρίτη περίοδο, παρότι μπήκε φουριόζος, προηγήθηκε μέχρι και με 5 πόντους. Η Ρεάλ έχει ισορροπήσει και έχει επανακτήσει το προβάδισμα 5 πόντων. Φελής με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να δώσει φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον ΔΕΚ. 16-3 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός εδώ μπορεί να μειώσει σε απόσταση μίας κατοχής αν είναι εύστοχος. Όπως και να έχει, το 4ο δεκάλεπτο αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερο φάουλ του ΔΕΚ, ο οποίος έχει 8 πόντους και 5 rebound. Ναι, στο screen βέβαια. Έχει κουνήσει τον αριστερό του όμο και πετάξει κάτω τον Μοντέρο. Ο Αμπάλ δεν επιστρέφει στην πεντάδα του Πέντρο Μαρτίνεθ. Ο Ολυμπιακός με τους 5 που προανέφερα, ο Μοντέρο θα έχει την οργάνωση αυτής της τελευταίας επίθεσης τρίτης περίοδου στο Αμπου Ντάμπι. Μοντέρο με τον Φελής, η Ρεάλ δεν έχει να δώσει φάουλ. Ο Γιάντονεν βγαίνει στην αλλαγή, Μοντέρο παίρνει φάουλ, 2 βολές. Δεν βγήκε πολύ αυτή η αλλαγή πάνω στον πιο αργό στα πόδια Φιλανδό. Ο Μοντέρο το κατάλαβε, επιτέθηκε πάνω στον Γιάντονεν και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Στη γραμμή δεν πάει και πολύ καλά ο Ολυμπιακός, έχει 7 χαμένες, 22 στις 29, 16 στις 17 έχει Ρεάλ στην ίδια κατηγορία. Και τεχνική ποινή στον Πέντρο Μαρτίνεθ για διαμαρτυρία. Διπλό το κέρδος λοιπόν. Μία βολή για τον Βεζένκοφ από την τεχνική ποινή. Ο Βεζένκοφ φτάνει τις 14. Και 2 για τον Γιάννη Μοντέρο από το καθαρό φάουλ του Γιάντονεν πάνω στον Δομινικανό. Τρομερή ένταση από μία τεχνική ποινή στους δύο προπονητές. Είναι ξεκάθαρο, το θέλουν πολύ. 75-71 μείωση Ολυμπιακός. Μένουν και 3 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Χρόνος αρκετά ικανός στο μπάσκετ για κάτι που μπορεί να επιφέρει κάποιο κέρδος. Ο Μαρσέλο και σήμερα, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ κυρίως βέβαια, μεγαλούργησε, αλλά και για ένα φεγγάρι του Ολυμπιακού. 75-72 από την πρώτη εύστοχη του Μοντέρο, ποιος φτάνει τους 9. Έτοιμος για την δεύτερη ο πρώην παίκτης της Βαλένθια. Θα στοχίσει ο ίδιος το rebound, θα εκτελέσει για 2. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, αλλά πάλι προσπάθειες και από Βεζέγκο και Αφρονία για follow, αν επιτυχείς. Τέλος λοιπόν τρίτης περίοδου, Real Madrid 75, Ολυμπιακός 72.
1: Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα. Θα επιστρέψουμε σε αυτόν για την τελευταία περίοδο. Να πω ότι η Coventry νίκησε τελικά 1-0 τη Nottingham Forest μέσα στο City Ground και πανηγυρίζει έξαλλα, γιατί είναι η πρώτη της νίκη μετά από 25 χρόνια στην Premier League και μάλιστα είναι και το πρώτο της γκολ, έτσι, μετά την επιστροφή της. Ο Da Silva είναι ο σκόρερ, ο ιστορικός σκόρερ για την ομάδα του Frank Lampard. Από την άλλη, προσγείωση απότομη για τη Forest μετά το διπλό στο Birmingham απέναντι στην Aston Villa. Για να πάμε στο Telecom Center, Θάνος Κωστάς.
3: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει επιστρέψει στο παιχνίδι, βρέθηκε πίσω με 5 πόντους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 76-77, αλλά μάλλον το φάουλ που έγινε πάνω στον Γιαμπουσέλε δεν ήταν καλάθι φάουλ. Έχει κάνει μόνο φάουλ ο παίκτης του ΠΑΟΚ, οπότε ο Γιαμπουσέλε θα εκτελέσει 2 βολές και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο στο 75-77. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Γάλλος παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα έχει στους 9 πόντους και έχει την ευκαιρία με ακόμη ένα πόντο να γίνει και αυτός διψήφιος μαζί με Μπόγκα και Φρανσίσκο. Είναι ένα τρομερό παιχνίδι αυτό που παρακολουθούμε για ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες που θα κοντραριστούν και στα επόμενα και στο μέλλον. Τώρα να πούμε πως ο ΠΑΟΚ κλέβει την μπάλα. Σωστά, ο Όσμαν βγαίνει στον εφηδιασμό όπως καλύτερα, όπως ξέρει να κάνει πολύ καλά και κάνει το 75-79.
4: Και μετά τη χαμένη ουσιαστικά πολύ... δύο από τα ονόματα που προανέφερες, η δική τους παρουσία σήμερα έχει διαμορφώσει και το παιχνίδι που βλέπουμε. Δηλαδή ο Όσμαν που στα πρώτα δύο δεκάλεπτα είχε συγγύσει, τον είχε κλείσει η άμυνα του Παναθηναϊκού, έχει φτάσει στους 16 πόντους, ενώ ο Φρανσίσκο έχει πάρα πολύ ώρα να μιλήσει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, έχει μείνει στους 15 που έχει σημειώσει εδώ και πολλή ώρα.
3: Και θα τους κάνει τώρα 16 με την εύστοχη βολή που θα πετύχει. Θα κάνει το 76-79. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κάθε φορά που μία από τις δύο ομάδες προσπαθεί να περάσει μπροστά, προσπαθεί να πάρει κάποιες διαφορές, πάντα η άλλη απαντάει με δικά της επιμέρους σκορ και μειώνει τη διαφορά. Τώρα είμαστε στο 77-79 με την δεύτερη εύστοχη βολή του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού φτάνει τους 17 πόντους. Γίνεται ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού συνολικά. Και τώρα ο Χάτζινς οργανώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με 3 λεπτά και 15 να απομένουν για το τέλος. Κάτω από αποδοκιμασίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Χάτζινς θα προσποιηθεί. Θα κάνει ακόμη μια προσποίηση, θα περάσει μέσα, θα πασάρει έξω τον Γκάρι Αλεξάνδρα, αλλά θα κάνει λάθος εδώ. Ο Μπαντιό βγαίνει στην κόντρα, στη γωνία η μπάλα για τον Λουτσίνο Φρανσίσκο, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Θα αστοχήσει όμως εδώ ο Γάλλος. Παίρνει το rebound τον Μπαντιό. Βρέθηκε εκεί ανάμεσα στους υψηλούς και πήρε το επιθετικό rebound το παίκτης των πράσινων. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ακόμη ένα τρίποντο. Βγαίνει από τα σκρίνα, αστοχή όμως και πάλι. Πάλι ο Φρανσίσκο παίρνει το rebound. Είναι μόνος στη γωνία για 3, εκτελεί. Αστοχή και πάλι. 3 συνεχόμενα. Αλλά θα πετύχει το καλάθι ο Μπαντιό.
4: Έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Λεσόρ. Δεν ξέρω αν θα το μετρήσει.
3: Θα μετρήσει το καλάθι. Το σκορ είναι στο 77-79 υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μετρήσει το καλάθι. Έχει προηγηθεί το φάουλ στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να μπορέσει είτε να μειώσει είτε ακόμη και να ισοφαρίσει το παιχνίδι 2-44 πριν από το τέλος αυτού του πραγματικού ντέρμπι που ζούμε σήμερα εδώ στο Telecom Center Athens, στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Λεσόρ λοιπόν είναι στην γραμμή των βολών. Θα αστοχίσει στη μία, στην βολή την πρώτη που εκτέλεσε. Ήταν μια αδυναμία του πέρυσι της σεζόν που αγωνιζόταν με τον Παναθηναίκο. Στο παιχνίδι με την Μπουργκ ήταν πολύ καλός από τη γραμμή των βολών. Τώρα θα βάλει τη δεύτερη, 78-79. Ο Ματίας Λεσόρ έχει σήμερα μία στις 3 βολές. Και ο Τρινκέρι καλεί time out. Είμαστε στο 78-79, 2-44 πριν από το τέλος του αγώνα εδώ στο Telecom Center Athens. Θα θέλετε να παραμείνουμε στη γραμμή, δεν ξέρω, και να συζητήσουμε λίγο αυτά που έχουν συμβεί σήμερα. Είναι πραγματικά μια εικόνα των δύο ομάδων πολύ έτσι, ευχάριστη. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται έτοιμος πραγματικά εν ώψη της χρονιάς που έρχεται μπροστά του.
4: Και σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει τον ΠΑΟΚ χθες και σήμερα, νομίζω καταλαβαίνουμε γιατί είναι αίτητος μέχρι σήμερα σε όλα τα φιλικά. Δηλαδή, ο Τρινκέρι έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα, άκρως ανταγωνιστική.
3: Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ προέρχεται από 7 συνεχόμενες νίκες στην pre-season στα φιλικά προετοιμασίας. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες, οι δύο πριν το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλος, ήταν κόντρα σε ομάδες Ευρωλίγκας, την Αρμάνη και την
4: και την Παρτίζαν.
3: Και την Παρτίζαν χθες, νίκησε χθες.
1: Κύριε,
3: και...
1: έρχομαι πάλι σε εσάς στο Telecom Center. Τελειώνει έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά το παιχνίδι εκεί. Ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας είναι στο 8 και 38 για το φινάλε. Έχουμε δρόμο ακόμη. Πάμε λίγο στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, έχει κάνει ένα φάουλ ο Βεζένκο, το οποίο το αμφισβήτησε έντονα πάνω στον Πραντίγια για τρεις βολές. Η Ριάλ είναι μπροστά με 77-72, 8 και 38 πριν από το φινάλε. Για να δώσω ένα δείγμα του πόσο έχει βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, έκανε 6 λάθη στην πρώτη περίοδο και έκτοτε έχει κάνει μόλις 3 στα υπόλοιπα 22 λεπτά. Αυτό που πληρώνει πάντως σε μεγάλο βαθμό είναι τα χαμένα αμυντικά rebound. Η Ριάλ έχει ανανεώσει 10 φορές την επίθεσή της και το παράδοξο είναι ότι ο Έντι Ταβάρες έχει πάλι μόλις το 1 από αυτά τα 10 επιθετικά της Ριάλ. Οπότε είναι ένα γενικό πρόβλημα νομίζω σήμερα αυτά τα χαμένα αμυντικά rebound του Ολυμπιακού που έχουν δώσει έξτρα πόντους στη Ριάλ. Ο Πραντίγια επιβεβαιώνει με το καλησπέρα ότι θα είναι πρωταγωνιστής και στη Ριάλ. Έχει φτάσει στους 10 και τώρα 11 πόντους και δίνει ξανά προβάδισμα 7 πόντων στην Βασίλισσα 79-72. Το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα, αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει άμεσα μια αντίδραση για να ξαναπάρει πρωτοπορία στο σκορ. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί μέχρι και με 5 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Φουρνιέ για 3 θα στοχίσει. Δεν είναι το ίδιο καλός με χθες ο Φουρνιέ. Έχει 8, έχει μείνει πίσω στο σκοράρισμα. Ο Γιο Καμπάτσος των Μαλεντών. Ο Πραντίγια, ο Ταβάρες και ξανά ο Καμπάτσο. Αντίθετα στα μέσα, κακή πάσα, λάθος, νούμερο 19 παρακαλώ για την Real. Είναι αυτό που έλεγα χθες, ότι είναι pre-season, δεν νομίζω ότι στην κανονική διάρκεια θα δούμε τη Real, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ να κάνουν τόσα πολλά λάθη. Παρ' όλα αυτά η Real δεν πτωείται και είναι στο συν-7 παρότι έχει 19 σφάλματα. 8 και 8 ακόμη ο Φουρνιέ. Θα επαναφέρει ο Τζόζεφ, ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ είναι η τριάδα στην περιφέρεια. Ο Βεζένκοφ και ο Ταϊρίκ Τζόνς, οι δύο της frontline. Μοντέρο με τον Καμπάτσο πάνω του, Βδέλα. Θα περάσει αντίθετα από το σκριν του Βεζένκοφ ο Μοντέρο. Θα τελειώσει εντυπωσιακά με ένα φλότερ, θα στοχίσει ο Ταϊρίκ Τζόνς, παίρνει το rebound, βγάζει προς τα έξω το Βεζένκοφ. Βεζένκοφ, καλή άμυνα από τον Καμπάτσο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό για 10 δευτερόλεπτα. Ο Καμπάτσο μάλλον προσγειώθηκε και σε μια καρέκλα δίπλα σε έναν Άραβα με την κελεμπία του. Πρέπει να σκοράρει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά. Ο Τζόζεφ πάει πάνω στον Ταβάρες, παίρνει φάουλ, τέταρτο για τον θηριώδη Ταβάρες. Είχαμε φοβηθεί ο Τζόζεφ. Σημαντική εξέλιξη αυτή, το τέταρτο φάουλ του Ταβάρες, καθώς ο Ολυμπιακός θα μπορεί με μεγαλύτερη ευχέρεια να διεισδύει προς την ρακέτα της Ρεάλ στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Θυμίζω αξιοσημείωτη επίδεση για τον Μαγκιντάιρ με 9 assist. Ο Τζόζεφ χάνει μία ακόμη βολή για τον Ολυμπιακό απόψε, 9 οι χαμένες του Ολυμπιακού και μάνι μάνι αυτή είναι και η διαφορά. 79-72 μπροστά η Ρεάλ. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Τζόζεφ. Θα τη χάσει και αυτή. Και ο Καμπάτσο βγάζει στον εφηδιασμό την Ρεάλ. Θα δώσει τον Καμπαρό. Καμπαρό με τον Φουρνιέ συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλίας. Φάουλ του Βεζένκοφ τέταρτο. Ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Από το επόμενο Ρεάλ εκτελεί βολές. Ο Ταβάρες τώρα πάει στον πάγκο. Και μπαίνει στον παρκέ ο Ντάμιαν Τζόνς, ο πρώην παίκτης των Cleveland Cavaliers. Δεν υπάρχει φάουλ, διορθώνω, υπάρχει παράβαση ποδιών από τον Βεζένκοφ. 14 καινούργια δευτερόλεπτα για την Real Μαλεντών. Ο Μοντέρο κλέβει εξαιρετική άμυνα από τον Δομινικανό, ο οποίος στον εφηδιασμό θα στοχίσει, εξεπαθεί σε layup, κερδίζει ο ίδιος την μπάλα, νομίζω ότι κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από μια καραμπόλα εκεί, για να δούμε τι έδειξαν οι διαιτητές. Νομίζω ότι ο Ντάμιαν Τζόνς την έβγαλε τελευταίος. Εδώ ο Μοντέρο ίσως να φοβήθηκε τον επερχόμενο Ντάμιαν Τζόνς. Ναι, από το πόδι του Τζόνς είναι η μπάλα έξω. Ζητάει challenge ο Βεζένκοφ και πρέπει να το κάνει ο coach Μπαρτζόκας νομίζω. Ναι, θα το κάνει. Οπότε νομίζω μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να πάμε στο Telecom Center.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Νίκο, επιστρέφω σε σένα. Πάμε γιατί τελειώνει το match στο Telecom Center. Θάνος Κώστας.
3: 47 δευτερόλεπτα που μένουν. Ο Πάο κάνει το λάθος. Πέφτει πολύ μαχητικά στην μπάλα ο Μπαντιό και ο Γιαμπουσέλε. Τελικά πέφτουν πολλά κρονιά στο παρκέ. Πω πω, πραγματικά αυτή η εικόνα, έχουν πέσει 4 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να πάρουν την μπάλα και τελικά Όπως όλα δείχνουν.
1: Απίστευτο, είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε.
3: Είναι τρομερό, είναι τρομερό πραγματικά.
5: Μιλάμε για φάση τώρα που βλέπουμε σε φιλικό παιχνίδι. Έτσι,
1: τι είναι αυτό το πράγμα, πού, πού, πού.
5: Στην κανονική περίοδο.
3: Και απίστευτα αντιδράσεις των παιχνών. Απίστευτα αντιδράσεις των παιχνών. 32 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 83-81. Ο Πάουκ βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 80-81. Ωστόσο, ο Μπαντιό από τη γωνία έβαλε σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό. 32,1 για το τέλος. Μάλιστα, ο Λευτέρης Μαντζούκας είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ. Πολύ σπουδαία εμφάνιση του Λευτέρη Μαντζούκα και στο κομμάτι της αυτοθυσίας. Θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να δώσει μαξιλαράκι ασφαλείας μέχρι και 4 πόντους στον Παναθηναϊκό, εφόσον αποβεί εύστοχος. Εκτελεί την πρώτη βολή ο Έλληνας διεθνής. Θα σκοράρει, θα κάνει το 84-81 και έχει την ευκαιρία να δώσει στον Παναθηναϊκό ένα σαφές προβάδισμα. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, να πούμε, παραμένει στους 17 πόντους. Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο δεν είναι ανάλογο με αυτό που ήταν στο πρώτο. Στα κομβικά ήταν αρκετά άστοχος.
5: Και είχε και λανθασμένες επιλογές πέρα από τα άστοχα σουτ.
3: Πολύ σωστά. Ο Ματζούκας θα βάλει και τη δεύτερη βολή. Πολύ ψύχρεμος, αποδεικνύεται σε αυτήν την περίπτωση. Θα κάνει το 85-81. Ο Τρινκέρι βλέπει τη νίκη να απομακρύνεται. 32 λεπτά για το τέλος. Στο συν 4 πλέον ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι ο Οσμάν είναι πολύ καλός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει φτάσει στους 16 πόντους ο Τούρκος, σε ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά, ενώ ακολουθεί ο Φώστερ με 15 και εκείνος είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό και οι δύο παίκτες, οι καλύτεροι παίκτες σήμερα του του ΠΑΟΚ είχαν περάσει στο παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, άλλος πιο πρόσφατα, άλλος πιο παλιά. Πάμε να δούμε λίγο και την τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού σε τι, πόσο έχουν σκοράρει σήμερα. Ο Λεσόρ για παράδειγμα έχει σκοράρει 14 πόντους, ωστόσο έχει γεμίσει τη στατιστική του, έχει 9 rebound, 6 των οποίων είναι αμυντικά, 3 επιθετικά, και είναι στις παρυφές του double-double. Με ακόμη ένα rebound θα καταφέρει ο Γάλλος να κάνει double-double. Και ο Μπόγκα έχει επίσης 14 πόντους, Μπαντιό 12. Όλοι αυτοί οι παίκτες που αναφέραμε τραβάνε σήμερα το κουπί για τον Παναθηναϊκό, και φυσικά ο Λευτέρης Μαντζούκας θα γίνει, μπορεί και να γίνει ο ήρωας του αγώνα, εφόσον το παιχνίδι ολοκληρωθεί με τον ίδιο να ευστοχεί στις βολές στο κρισιμότερο σημείο και να δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες περνάνε και πάλι στο παρκέ προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πραγματικά ένα πολύ καλό ντέρμπι αυτό που παρακολουθούμε σήμερα, το οποίο είναι ουσιαστικά ιονός των όσων θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, στις επόμενες ελληνικές μάχες μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Καλάθης είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Απέδειξε τι μπορεί να κάνει στα τελευταία δευτερόλεπτα κόντρα στην Παρτίζαν. Με τον Φώστερ να έχει την μπάλα και να πάει μέχρι μέσα. Κάνει το φάουλο Μπαντιό, ο οποίος θα οδηγήσει στην γραμμή των βολών τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Μάρκους Φώστερ.
5: Δεν είμαι σίγουρος, Θανό.
3: Είχε να δώσει,
5: Είχε να δώσει.
3: Σκόπιμα.
5: Ναι. Και δεν έχει δοθεί σε προσπάθεια.
3: Δεν έχει δοθεί. Έχεις δίκιο.
5: Αυτό ήταν το τελευταίο πάντως που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Καλάθης ετοιμάζεται πάλι από την απέναντι πλευρά να επαναφέρει για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πραγματικά όλο το γήπεδο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, τα οποία αναμένεται να κρατήσουν πάρα πολύ, όπως φαίνεται το παιχνίδι. Ο Κάιλ Άντερσον θα πάρει την μπάλα, κλείνεται καλά από τον Ματζούκα, δίνει στον Καλάθη. Ο Ματζούκας τώρα με αντίπολο τον Καλάθη. Ο Καλάθης ψάχνει τη σωστή επιλογή, θα δώσει στον Φώστερ, ο οποίος θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετάξει την μπάλα με ένα φλότερ, θα κάνει όμως έρμπολ και ο Λεσόρ θα πάρει το rebound για να βάλει τον Παναθηναϊκό σε πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να νικήσει. Ο Μαντζούκας θα φύγει στον ευνηδιασμό και θα σφραγίσει, όπως όλα δείχνουν, τη νίκη του Παναθηναϊκού. 87-81 με 4 πόντους του Μαντζούκα στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να φύγει με τη νίκη. Ο Καλάθης κάνει ένα σουτ της απελπισίας από τα 10 μέτρα, από το λόγο σχεδόν. Μάσκι καταφέρει να σκοράρει. Τέλος αγώνα στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πολύ σπουδαία νίκη, 87-81, και σφραγίζει την πέμπτη του κατάκτηση στα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ωστόσο, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει πραγματικά στα μάτια αντιπάλους Ευρωλίγκας, όχι απλά αντιπάλους Ευρωλίγκας, αλλά διεκδικητές Ευρωλίγκας.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Θάνο Κώστα και τον Νικόλα Κτύπη που ήταν στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ, χαμογέλασε, πήρε το τρόπαιο στο δικό του τουρνουά, στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι φέτος θα είναι όμως αλλιώς. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι επίσημες υποχρεώσεις έχουν ξεκινήσει όμως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας Νίκο Ζέρβα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, πώ πάει το πράγμα?
2: Ένα τρίποδο του Μοντέρο μείωσε στου 5 ο Ολυμπιακό, 5 και 53 από μένα. Έχει δρόμο ακόμα το μάτσο, 82-77 μπροστά η Ρεάλ, η οποία έχει κερδίσει φάουλ με τον Γιάντονεν να πηγαίνει στην γραμμή. Ο Γιάντονεν, ο οποίο αν ευστοχήσει τι συμβολέ, θα γίνει ο πρώτο σκόρε τη Ρεάλ μαζί με τον Μπραντίγια. Παίρνει πράγματα ο Πέδρο Μαρτίνε από του λεγόμενου ρολίστε. Απόψε, όχι δηλαδή από κάποιο παιδί που πρωταγωνιστεί τόσα χρόνια, όπως είναι ο Καμπάτς, όπως είναι ο Ταβάρες, όπως είναι ο Ντεκ. Θα βάλει την πρώτη ο Φιλανδός, ευεργέτης μας, για όσους θυμούνται. Τι follow έχασε στον μικρό τελικό με την Ελλάδα μετά τη χαμένη βολή του συμπαίκτη του για να πάρει η εθνική τελικά το χάλκινο. 84-77, 2-2. Ο Τζόζεφ, ο Βεζένκοφ, ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Ο Τζόνς, τον Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός ψάχνει και τα μεγάλα σου τώρα. Ο Τζόζεφ θα κάνει μια πολύ άσχημη ενέργεια, ο Τζόνς, αυτός που θα κερδίσει την κατοχή. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση πάνω στο Φουρνιέ, μόλις το τρίτο ομαδικό της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Θα είναι μια φοβερή άμυνα του Ντέμιαν Τζόνς πάνω στον Τζόζεφ. Μια μάχη βγαλμένη από το NBA, από τότε που ήταν αντίπαλοι. Ο Φουρνιέ θα δώσει στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια πρόσεκτη πάσα λάθος σε πολύ κρίσιμο σημείο για τον Ολυμπιακό, ενδέκατο. 5 και 32 για το φινάλε του τελικού του Super Cup στο Abu Dhabi. Η Real προηγείται 84-77. Εξαργυρώνει ουσιαστικά την ακαριαία αντίδρασή της όταν ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το συμπέντη στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, έβαλε μεγάλα σουτ. Έχει φτάσει στα 10 στα 27 τρίποντα η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός δεν τα πηγαίνει καλά πίσω τη γραμμή, έχει 5 στα 15. Θα είναι ετοιμάζει να επαναφέρει τον Ντόντα Χολ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας Φελής με τον Μοντέρο θα στοχίσει, rebound από... Όπα, ο Μοντέρο χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό εδώ να κερδίσει την κατοχή, επανέρχεται τον Ταχόλ και αυτό ως χαμένο αμυντικό rebound θα καταμετρηθεί 13 πλέον τα επιθετικά της Real. Πρόβλημα αναφορά με τον Καμπάσο, ο οποίος θα βρει το Φελής. Ο Καμπαρός στο 3, ο Γιάντουνεν στο 4 και ο Τζόνς στο 5. Είναι η πεντάδα της Ρεάλ. Φελής στον Γιάντουνεν. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Ρεάλ. Ο Καμπαρό έχει βγει η άμυνα. Ο Καμπαρό θα πετάξει την μπάλα με μηδενικό χρόνο από μένα. Δεν μετράγει ακόμα και αν έμπαινε. Κερδισμένη λοιπόν η κατοχή. 5 λεπτά. 4 και 59 για την ακρίβεια. 200 ψάχνει μεγάλα σούτ, επαναλαμβάνω. Και καλές άμυνες. Τηλεοπτικό time out. Μικρόφωνο στα στούντιο του Γιούτσου Πορεφάν και επιστρέφουμε για το συναρπαστικό τελευταίο πεντάλεπτο του τελικού.
1: Ωραία. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα να πάρει μια ανάσα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ένας τελικός, ένας ιστορικός τελικός, γιατί είναι το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας και θέλουν και οι δύο να το πάρουν, και Ολυμπιακός και Ρεάλ. Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο νομίζω ότι έχει κουραστεί πολύ, σαν να έχει αδειάσει από ενέργεια. Αλλά ακόμα είναι μέσα στο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο μια σούμα. Μέχρι να επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα, να θυμίσω καταρχάς τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. 0-0 Άρης Ηρακλής και το διπλό της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Νίξε 2-1 τον Ατρόμητο και τον άφησε χωρίς νίκη, ενώ εκείνη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός νίξε τον ΠΑΟΚ 87-81 στον τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος. Και να σας πω επίσης στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στη Γαλλία στο 10ο λεπτό έχουμε ήδη γκολ. Στο Λεμάν Λοριάν είναι 1-0 και Λιόν Ρεν 1-0. Του Λουζ Χάβρη και Αντζέρ Τουρά είναι στο 0-0. Τελικό στην Ισπανία Θέλτα Σαντατέρ 5-0. Μάλιστα. Ξεκινάει σε 5 λεπτά μια ματσάρα στη Λα Λίγκα Σεβίλη Μπαρτσελώνα. Και έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά το Βενέτσια Λάτσιο στο 0-0. Το ντέρμπι της Σέρια Ρώμα Ίντερ, θυμίζω νωρίτερα, έληξε 2-2. Πρώτη απώλεια και για τις δύο ομάδες. Χέρι-χέρι στην κορυφή. Έχουν από 13 βαθμούς και περιμένουν να δουν τι θα κάνει η Λάτσιο, η οποία είχε βέβαια την πρώτη της απώλεια την περασμένη αγωνιστική στον ντέρμπι με τη Μίλαν, παίζει τώρα στην Βενετία και αν κερδίσει θα είναι και εκείνη στην κορυφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Μεγάλη άμυνα του Γιάννου είναι πάνω στον Μοντέρο, τον οδηγεί σε λάθος, αν και νομίζω ότι ο Γιάννου είναι αυτός που βγάζει την μπάλα. Ήταν μπροστά ο Μόγκλικοτς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το είδα, και ο Ολυμπιακός δεν αντέδρασε από τον πάγκο. 84-77, ο Φελίς, ο Καμπαρό, καλή άμυνα από το Φουρνιέ με το σώμα. 10 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Ταβάρες όπως έχει επιστρέψει αντί του Ντάμιαν Τζόνς, ο Καμπάσο θα πετάξει την μπάλα, θα κερδίσει πάνουργα από τα δεκάδες. Φάουλ που έχει κερδίσει πάνω στην εκτέλεση, 3 βολές, όλα πάνε πολύ καλά για την Ρεάλ, που νομίζω ότι και με τη χθεσινή της νίκη απέναντι στην Πάμπλου του Ντουμπάι, με τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ, με τους παίκτες εκατομμυρίων ευρώ και τον Τζαρντ Πασκουάλ στον πάγκο, στέλνει ένα μήνυμα ότι ακόμα και αν χάσει το Χεζόνι, ακόμα και αν επενδύσει σε έναν προπονητή που okay, είναι πολύ έμπειρος αλλά είναι καινούριο σε αυτό το επίπεδο, το πολύ υψηλό της Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ και κανείς δεν πρέπει να την υποτιμά. Για να δούμε αν έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει, είναι πάνω στο σουτ. Ξεκάθαρα για 3 βολές του Καμπάτσο, εκτός αν πάταγε την γραμμή. Ο Αργεντινός θα πάει στην, για 3 προσπάθειες στην γραμμή της φιλανθρωπίας και έχει την ευκαιρία να βάλει τη Ρεάλ ξανά με διψήφια διαφορά στο σκορ. Αστοχή στην πρώτη όμως. Καμπάτσο που είναι στους 4 πόντους αλλά με 8 ασίστ παρακαλώ. Η Ρεάλ έχει 20-23 βολές. Τελικά ήταν για 2, πατούσε γραμμή ο Καμπάτσο, άρα ο Ολυμπιακός φεύγει με την μικρότερη δυνατή ζημιά από αυτό το, την κακή του άμυνα. 85-77, Μοντέρο στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ παίρνει σκρίνα από τον Χολ, πολύ καλή άμυνα του Καμπάτσο. Βεζένκοφ για 3, μεγάλος σουτ, αν μπει και μπαίνει, από τον MVP της Ευρωλίγκας πέρσι. 85-80, ο Βεζένκοφ στους 19. Με αυτό το τρίποντο. Παιχνίδι 2 κατοχών. Ξανά. Φελής με τον Χολ μπαίνει προς τα μέσα. Μεγάλο καλάθι από τον Φελής. Στους 9 πλέον. Κυνηγάει και το Μοντέρο, του κάνει φάουλ. Έχει να δώσει Ρεάλ άλλο ένα. Το τελευταίο που έχει να δώσει. Από το επόμενο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και του αγώνα. Ο Βεζένκοφ με 19. Υπήρχε και φάουλ πάνω στον Φελίς που δεν σφυρίχτηκε. Μοντέρο, Βεζένκοφ προσποιείται στο Γιάννη, τον ενημένει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ, το έχει πάρει προσωπικά. 87-82, ξαναλέω, Ολυμπιακός δεν θα το αφήσει, θα το παλέψει μέχρι το τέλος. 3-33, φάουλ από τον Φελίς. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή στον Σάσα Βεζένκοφ. Μπορεί να μειώσει τη διαφορά στους 4 αν ευστοχίσει. Έχουν και ένα μπιφ, όπως λένε οι νέοι, ο Βεζένκοφ με τον Φελίς. Ο Φελίς λέει ότι υπερέβαλε στην αντίδρασή του Βεζένκοφ. Σε κάθαρο φάουλ πάντως, 87-82. Ο Ολυμπιακός αν είχε βάλει τις βολές ήταν μπροστά στο σκορ. Αλλά μετά αν δεν κάνουμε πραγματικότητα, 87-83. 3-31, Καμπάσο. Με Γιάντουνεν, Φελίς, Ταβάρες και Καμπαρό. Ρεάλ, Ολυμπιακός με Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Μοντέρο, Χολ και Φουρνιέ. Καμπαρό πάει προς τα μέσα. Ευστοχή πάρα πολύ εύκολα. Καλάθι έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός μέσα στην ρακέτα του. Και αυτό γίνεται λήψη Μιλουτίνοφ. Ξεκάθαρα. 89-83 βγήκε το παπούτσι του Καμπαρό στην προσπάθεια του να σκοράρει. Για να δούμε πώς. Στον αέρα ή κάποιος τον πάτησε λογικά. Ναι. Πλάκα και φάση. Όχι, του Χόλ είναι το παπούτσι. Είναι του Χόλ, όχι του Καμπαρό. Διορθώνω. Εκτός από την άμυνα έχασε και το παπούτσι του. Ο Χόλ το βρήκε. Συνεχίζει το μάτς. 89-83 Ρεάλ. Πάντα με προβάδισμα σε όλο το 4ο δεκάλεπτο. Τζόζεφ. Ολυμπιακός επιμένει στο σχήμα που του έδωσε χθες την νίκη απέναντι στην Φενέρ. Τζόζεφ στον Φουρνιέ, Φουρνιέ με τον Καμπαρό, οι δύο Γάλλοι, σταματάει την τρίπλα Φουρνιέ, βγάζει έξω στον Τζόζεφ, τρία δευτερόλεπτα ακόμη, ο Τζόζεφ πάει πάνω στον Καμπάτσο, αστοχή, χωρίς φάουλ είναι οι διαιτητές. Κύριε Αλ, αργά, αργά δεν έχει λόγο να βιαστεί τώρα, 2:45 ακόμη. Φελής, τον εδώ Μοντέρο, πάρα πολύ εύκολα, δεν είναι μια πάσα στον Ταβάρες, κλέβει ο Φουρνιέ, εξαιρετική άμυνα. 3-2 τώρα εφηνιδιασμός, ο Ολυμπιακός πρέπει να το βάλει αυτό καλάθι. Ο Φουρνιές τώρα για 3 στον εφηνιδιασμό το βάζει. 89-86 από τον MVP του Final Four και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Τρομερός τελικός Super Cup στο Abu Dhabi. Στους 11 ο Φουρνιέ είχε να μιλήσει η ώρα, το έκανε λίγο ανορθόδοξα καθώς υπήρχε πάσα εφηνιδιασμού. Στάθηκε σούταρε για 3. Και ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός. Κομπάτσο, κακή πάσα και φάουλ. Εκτός φάσης του Τζόζεφ στον Καμπάτσο ή του Καμπάτσο στον Τζόζεφ, για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι είναι του Τζόζεφ. Ό,τι και να έχει, όπως και να έχει, είναι βολές. Εδώ ο Ταβάρες άργησε, δίστασε μπροστά στο χολ. Ο Φουρνιέ έκλεψε. Και στον εφηνιδιασμό ο Γάλλος σκόραρε για 3. Βολές για τον Καμπάτσο από το... τρίτο φάουλ του Τζόζεφ, που τους έδωσε τη θέση του στον Τάιλερ Ντόρση. Ολυμπιακός πάει χωρίς Τζόζεφ και Μακιντάιρ. Θα αναλάβει την εκτέλεση και τη δημιουργία ο Μοντέρο. Στο 2 ο Ντόρση, στο 3 ο Φουρνιέ. Ένα σχήμα το οποίο στα φιλικά δεν το είχαμε δει. Ένα σχήμα που αμυντικά έχει θεματάκια, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός κυνηγάει στο σκορ και ψάχνει μεγάλα σούπ, ξαναλέω. 2-2 για τον Καμπάτσο, 91-86 στους 7 ο Αργεντινός. 2-6 ακόμη. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ με τον Καμπαρό, που έχει 4 φάουλ. Ο Μοντέρο βγαίνει από τα screen, ζητάει την μπάλα του Φουρνιέ, πάει πολύ κοντά του όμως. Ο Φελής είναι ευδέλα πάνω στον Μοντέρο, γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Φουρνιέ ξανά για 3. Θα αστοχίσει rebound από ποιον, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση. Πολλά χέρια εκεί, πολλοί διεκδικητές. Έχω την αίσθηση ότι θα καταφύγουν στο... instant replay, έτσι κι αλλιώς τους δίνει το δικαίωμα στο τελευταίο δίλεπτο να το δουν από μόνοι τους χωρίς να το ζητήσει κάποιος προπονητής. Για να δούμε και εμείς ένα replay να γίνουμε σοφότεροι. Πολύ δύσκολη φάση. Μου φαίνεται ο Ταβάρες. Μου φαίνεται, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Θα το δουν. Θα το δουν οι διαιτητές από μόνοι τους για να αποφανθούν για αυτή την κρίσιμη κατοχή. Είναι αλήθεια, γιατί αν η μπάλα δοθεί στη Ρεάλ με 108 δευτερόλεπτα να απομένουν και τη Ρεάλ είναι στο συν 5, αποκτά τεράστιο προβάδισμα νίκης. Για να δούμε ξανά αυτή την κάμερα που είναι πιο διαφωτιστική. Ναι, ο Ταβάρες να το βγάζει, δεν ξέρω τι γνώμη σου, Νίκο.
1: Νίκο, και εγώ αυτόν βλέπω τώρα. Α, εδώ.
2: Αν ακουμπάει ξανά ο Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι, στο άλλο replay, όχι αυτό που μας δείχνουν τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, από τον Ταβάρες παίρνει. Από εδώ φαίνεται να μην την ακουμπάει ο Βεζένκοφ, όχι. Νομίζω ότι θα δοθεί η μπάλα στον
1: Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Δεν τη βρίσκει, δεν τη βρίσκει.
2: Όχι, δεν
1: έτσι
2: βρίσκει,
1: πιστεύω κι εγώ. Τώρα από αυτό το replay που μας δείχνουν, βέβαια, δεν ξέρω τι άκρη μπορούν να βγάλουν.
2: Όχι, αυτό δεν νομίζω ότι θα βγάλουν άκρη. Mm. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δουν τα άλλα δύο.
1: Πάντως το παλεύει μέχρι τέλους ο Ολυμπιακός, Νίκο.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι το είχε πει από την αρχή ο κόσμος Μπαρτζόκας ότι από τη στιγμή που είναι ένας τίτλος επίσημος, ναι, Ολυμπιακός μπάλα. Και νομίζω ότι αν ήταν λίγο πιο ψύχραμος στις βολές θα είχε και καλύτερη τύχη στο μάτσο, αλλά ακόμα έχει την ευκαιρία να πάρει το τρόπαιο, ειδικά αν ευστοχή σε αυτή την επίθεση, οι πιθανότητες του αυξάνονται σημαντικά. 1:49 προσθέθηκε και ένα δευτερόλεπτο στον χρόνο. Ήταν και τα δύο οι διαιτητές. Πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να σκοράρει εδώ να μειώσει τη μία κατοχή. Χολ στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Φελής. Βεζένκοφ για 3 από τα 9. Πολύ κακή επιλογή. Πολύ βιαστική επιλογή. Υπήρχαν ακόμα 5-6 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Φελής. Ρεάλ αργά δεν βιάζεται, εννοείται. Έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή για το τρόπαιο. Ο Φελής προσπαθεί να φτιάξει ένα επικεντρό με τον Ταβάρες. Μπαίνει προς τα μέσα τώρα, νικάει τον Χολ, αλλά αστοχεί και ο Βεζένκοφ μαζεύει το rebound. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τη μία κατοχή. Ο Φουρνιέ, ξανά στεμπακ, σουτ για 3 του Φουρνιέ, μέσα! από το Γάλλο 91-89. Αυτός είναι ο πραγματικός ηγέτης του Ολυμπιακού. Αυτός είναι που και φέτος θα παίρνει την μπάλα στην κρίσιμη στιγμή. 1 και 10 ακόμη. Καμπάτσο. Στον Φελής. Κανένα δικαίωμα φάουλ ούτε από Ρεάλ ούτε από Ολυμπιακό. Έχουν συμπληρώσει και 2 τα 5. Καθαρή άμυνα θέλει τώρα ο Ολυμπιακός. Ντεκ με τον Ντόρση, υπάρχει μισμάτιο εκεί. Χρειάζεται μια βοήθεια. Ο Ντεκ πάει προς τα μέσα. Κάνει λάθος μπρος πίσω για Ρεάλ. 51 και 4 και τώρα ο Ολυμπιακός έχει 2 κατοχές έναντι μίας της Ρεάλ. 91-89. Αν φυσικά δεν παρεμπληθούν κάποια δευτερόλεπτα, κάποια φάουλ ίσως που αλλάξουν τις κατοχές, πανηγυρίζουν κάποιοι λιλιπούτοι φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Θυμίζω ότι 14.000 Έλληνες ζουν στο Ντουμπάι μόνιμα, που είναι 40-45 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Αμπουντάμπι. Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα με τον Ταβάρες. Ο Βάτε βγαίνει προς τα έξω. Μπάλα στα πόδια του Πραντίγια. Και 14-4 για τον Ολυμπιακό. 44,2 συνολικά. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχήσει εδώ, είτε θα ισοφαρίσει, θα προσπεράσει και αυτό θα βάλει πίεση στη Ρεάλ. Κάτι που αναγκάζει τον coach Μπαρτζόκα να καλέσει time out για να σχεδιάσει κάτι σε αυτήν την επίθεση. Μαγικός τελικός, πραγματικά φοβερό πρόγευμα για την Ευρωλίγκα που αρχίζει την Πέμπτη και βρίσκει τον Ολυμπιακό στην Ισπανία με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο τελικός. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Ναι, λοιπόν, θα επιστρέψω στον Νίκο Ζέρβα να πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση για το ελληνικό πόλο. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Champions League. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη μετά τη Γιαντράν χθες βράδυ νίκησε και τη Χόνβεντ απόψε με σκορ 9-7 παίζοντας καταπληκτική άμυνα και επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το Τριφύλι, το οποίο έχει ενισχυθεί και φέτος και πέρυσι ήταν αρκετά ενισχυμένο. Ακόμη περισσότερο φέτος. Έχει μια δυναμική ομάδα και το δείχνει με το καλημέρα στη σεζόν μπαίνοντας στο Champions League. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και στο site του Big Wings FM 94,6. Στη Γαλλία δεν έχουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό που σας είπα, από τα δύο γκολ που σας είπα νωρίτερα, στο Le Mans Lorient και Lyon Rennes 1-0. Ξεκίνησε το Σεβίλη Μπαρτσελώνα 0-0 στο 6ο λεπτό. Χαμένο πέναλτι για τη Βενέτσια στο μάτς με τη Λάτσιο στο 22ο λεπτό. Στο 49 Ajax Excelsior 1-1. Ξεκίνησε και το Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ, είναι στο 0-0. Επίσης, να σας πω, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, θα σας τα πω μετά. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ο Φουρνιέ θα επαναφέρει, ο Μοντέρο με τον Φελής, παίρνει σκρίνα από τον Χολ, πάτησε γραμμή ο Μοντέρο μάλιστα. 13ο λάθος του Ολυμπιακού, αλλά στην πιο σημαντική στιγμή, εκεί που θα μπορούσε είτε να εσωφαρίσει είτε να πάρει το μάτς. Βέβαια ο Μοντέρο πάτησε με το δεξί του πόδι την γραμμή, αλλά υπάρχει ακόμα ελπίδα αρκεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την άμυνα, γιατί θα έχει την τελευταία επίθεση δική του, όπου θα έχει σούτ εσωφάρισης ή νίκης. Καμπάτσο δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει φάουλ ο Ολυμπιακός. Καμπάτσο αργά αργά, 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τη Ρεάλ. Ο Πραντίγια για 3 θα στοχίσει rebound από τον Λουβαβού Καμπαρό. Και να που αυτό που στοίχισε σε όλο το μάτι στον Ολυμπιακό στοιχίζει και τώρα. Απόκληση 5 δευτερολέπτων. Ο Φελής μπαίνει προς τα μέσα με τον Ντόρση, πετάει την μπάλα, ευστοχή και η Ρεάλ θα είναι υπερπλαθήτρια Ευρώπης. 6,9 πριν από το φινάλε. Ο Ολυμπιακός ψάχνει θαύματα πλέον. Time out από τον Μπαρτζόκα. Ένα rebound χρειάζονταν τώρα εδώ ο Ολυμπιακός για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Το χάσε η Ρεάλ, 14 επιθετικά rebound. Πάρα πολλά. Είναι νομίζω ένα πράγμα που απεκομίζει ο Ολυμπιακός από αυτούς τους δύο αγώνες, γιατί και χθες είχε θέμα με τις 6 κατοχές που έδωσε στην Φενέρ. 6 και 9 απομένουν, ο Ολυμπιακός ψάχνει θαύματα. Ξαναλέω, Φελής με αυτό το καλάθι φτάνει τους 11 και όλα δείχνουν ότι η Ρεάλ, η πολυνίκης του θεσμού, θα κατακτήσει και το πρώτο Super Cup στην ιστορία του θεσμού στο Αμπου Ντάμπι. Αστόχησε ο Πραντίγια, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να μαζέψει το rebound. Ξαναλέω, η απουσία του Μιλουτίνοφ είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το επίπεδο.
1: Νίκο, μέχρι να ολοκληρωθεί το time out, να πω και κάτι ακόμα το οποίο τώρα το είδα. Δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, η Γαλατασαράι, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, έχασε 4-0 από την Τραμζοσπορ. Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να πετυχαίνει hat-trick και να διαλύει την αμυνά της, η οποία δεδομένα έχει πολλά θέματα. Είχε και assist μάλιστα ο Αίγυπτος. 4-0 για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Νίκο Ζερβά.
2: Λάγος λοιπόν τα κάνει όλα λάθος. Στο τέλος έκανε λάθος ο Μοντέρο. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση είναι αλήθεια. Έχασε το rebound και έτσι χάθηκαν μαζί και οι ευκαιρίες να διεκδικήσει με καλύτερες πιθανότητες το τρόπαιο. Για να δούμε τώρα τι θα βγάλει αυτή η επίθεση. Αλλά ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, έχει 4 πόντους σε απόσταση. Αλλά ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, έχει 4 πόντους σε απόσταση.

0: revenge του Final Four της Αθήνας με 93-89 και έτσι να μπει με το δεξί στην νέα σεζόν. Σίγουρα και για τον Ολυμπιακό ήταν μια προσπάθεια πολύ καλή μετά από ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο που έμεινε πίσω με 9 πόντους στο σκορ. Θα κρατήσει πράγματα εν όψη της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας, εννοείται. Ήθελε τον τρόπο ο Ολυμπιακός, το χάσε, αλλά όπως προείπαμε, το αν θα πάρεις το Super Cup ή αν το χάσεις δεν σου κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της σεζόν. Η Ρεάλ είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Κατά την άποψή μου κορυφαίος ήταν ο Γιάν Τουνέν με 11 πόντους, 2 rebound. Ο Ταβάρες σταθερά πάντα με 7 rebound και 6 πόντους. Αλλά ήταν και πολύ πολλοί πρωταγωνιστές. 12 ο Καμπαρό, 11 ο Πραντίγια, 5 ο Αμπάλντε, 7 ο Καμπάτσο με 9 assist παρακαλώ, 2 ο Κέκε, 8 ο Ντεκ, 3 ο Γιούλ, 11 ο Φελής που είχε και το καθοριστικό καλάθι που έκανε ουσιαστικά οριστικά το μάτς, και 7 ο Ντάμιαν Τζόνς. Για τον Ολυμπιακό, πρώτο σκόρερ ο Βεζένκοφ με 22 πόντους και 5 rebound, 3 πόντους με 9 assist στο Μακιντάιρ, και αυτό κέρδος της βραδιάς, παρότι ιτήθηκε ο Ολυμπιακός, η αφύπνιση σε εισαγωγικά του Κόντι Μιλίρ Μακιντάιρ, 10 ο Γουόρντ, 12 ο Μοντέρο, 2 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ντόρση, 4 ο Ιντζάι, 2 ο Τζόζεφ, 13 ο Χολ και 14 ο Φουρνιέ. Αυτά, Νίκο μου, Ολυμπιακός δεύτερος στο Super Cup του Αμπουντάμπι, θα γίνει τώρα η απονομή στην Ρεάλ και πλέον νομίζω ότι ήταν ένα χορταστικό διήμερο εν όψη της πρεμιέρας της Πέμπτης που βρίσκει τον Ολυμπιακό, ξαναλέω, στη Βιτόρια να αντιμετωπίζει την Μπασκόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος μας ενημέρωνε για τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά η Ρεάλ τον λύγησε 89-83. Κατακτά το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη την ώρα. Οπότε θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε και μισό τραγουδάκι. Γιατί δεν έχω βγει, Παναγιώτη Μπουρνά, καλησπέρα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Δεν έχω βγει καθόλου από τις 7. Επίσης το air condition το έχει πειράξει, γιατί αισθάνομαι μια. Έχει σηκωθεί πέτσα μου εδώ πέρα. Να το φτιάξουμε ωραία. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγαινε στο FM 94,6. Ακούσαμε παραπάνω από μισό τραγούδι. Δεν μου πήγαινε η καρδιά να το κόψω. Έφαγα και λίγη τραμπούκα από ο Πανούτσου, γιατί ήθελε και εκείνη να τα ακούσει. Εντάξει, τι να κάνω. Παιδιά, αν έκανα λάθος το σκορ, με συμπαθάτε. 93-89 το τελικό, η νίκη για την Real. Για το φίλο εδώ που με λέει θείο. Το λέω, είμαι θείος. Πράγματι. Να πω ότι στο Sporting Λισαβόνας Ρούκα που ξεκινάει τώρα, είναι στον πάγκο ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης, αμφότεροι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια. Είπαμε και νωρίτερα, είναι μια αγωνιστική, η τελευταία πριν τη διακοπή, μια πολύ μεγάλη διακοπή, με μάτς επικίνδυνα για όλους τους διεκδικητές του τίτλου. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει να παίξει τη Λιβαδιά και δεδομένα θέλει να κερδίσει μετά το στραβοπάτημα με τον Όφη και να δώσει συνέχεια έπειτα από την νίκη την Ευρωπαϊκή την Τετάρτη. Γιώργος Ανάγκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά μου, μια χαρά λέω.
0: Δεν σε χαιρέτησα πριν που έφυγες? Σε χαιρετούσε τώρα.
1: Ναι, αφού μέσα μωρέ, εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως αποδεικνύει το πρωτάθλημα, όλα δύσκολα φέτος. Αν το δούμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες με ένα 0. Μια ισοπαλία ένα στο Βόλο. Μια ήττα εντός έδρας από τον Όφη. Οπότε εκ των πραγμάτων όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει ακόμα στο πρωτάθλημα, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι νομίζω και η μοναδική ομάδα.
0: Η μοναδική ομάδα είναι, πράγματι.
1: Ναι, έχει ένα βαθμό που πήρε κόντρα στην Κηφισιά την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνεις πάντα, αυτό έλεγα και χθες μιλούσα με τον Τάσο, ότι όταν μια ομάδα με χαμηλότερους στόχους παίζει με μια ομάδα από τις πρώτες, πάντα ψάχνει ένα αποτέλεσμα αυτά τα παιχνίδια, ειδικά όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, ξέρεις, για να λειτουργήσει και ψυχολογικά υπέρ της, αλλά δεν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δώσει κανένα δικαίωμα. Το λέω αυτό γιατί, όπως για να κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και με τον Ιμανόλη πλέον, έτσι, στον πάγκο του, δέχεται φάσεις, όχι πολλές, λίγες, έχει δεχτεί γκολ και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Με τον Βάσκο, ίσως είναι απόρρια, εγώ θα πω το τρόπο παιχνιδιού του, επειδή παίζει πάρα πολύ ψηλά την άμυνα, πάρα πολύ ψηλά την άμυνα και πάρα πολύ ψηλά τα μπακ. Και αυτό, ξέρεις, εγκυμονεί κινδύνους να δεχθείς κάποια πλάτη, αλλά για τον Ολυμπιακό θα πρέπει να είναι οδηγός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Αγγελόνια, είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Αγγελόνια που βάλει τον στην μπάλα κάτω πάρα πολύ, έπαιξαν πολλούς τρόπους, είτε κάθετα είτε φορτώντας πλευρές, γεμίζοντας αρκετά την περιοχή, γιατί πατούσαν αρκετοί παίκτες μέσα στην περιοχή. Γιατί νομίζω ότι θα δούμε μια ανάλογη συνθήκη. Μια ομάδα δηλαδή να μείνει στο μισό γήπεδο, να περιμένει. Και ο Ολυμπιακός αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Θα πρέπει να έχει αυτή την υπομονή που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας και την κατοχή, ώστε να περιμένει την κατάλληλη στιγμή να επιτεθεί. Θα πρέπει να κάνει και αρκετές ελπίδες και επιτέλους να εκμεταλλευτεί και τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Έβαλε δύο κολλήρες στην Αγγελόνια. Είχε βέβαια πάλι 23 τελικές, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω αφού πήραν μπρος και τα σύντερφορ και ο Γκονζάλης έβαλε γκολ και ο Γιάρον έβαλε γκολ, είναι στην αποστολή και ο Μάριος, ο Μουαντί Ματζή, αν το λέω σωστά. Είναι και ο Κλέιτον βέβαια. Είναι και οι τέσσερις φορ που έχει διαθέσιμο ο Ολυμπιακός στην αποστολή. Και θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής να κάνει στον λόγο μάτς. Έχει πάρει όλους τους διαθέσιμους και ο Ρόκα είναι εντάξει. Και σε χρόνο ρεκόρ μπορούμε να πούμε ότι γύρισε, έτσι, σε σχέση με τον Βόλο, δύο εβδομάδες και λιγότερο από δύο εβδομάδες ακριβώς είναι, από εκείνο τον δραματισμό του που είχε μια εξάρθρωση στον νόμο. Επίσης, είναι μέσα και ο Σιπιώνη που είχε για αυτό ένα μικρό πρόβλημα, κάποιες μικροενοχλήσεις τέλος πάντων. Είναι μέσα ο Φορτούνης που ήταν τιμωρημένος την Τετάρτη και δεν έπαιξε. Είναι όλοι διαθέσιμοι, έχει πάρει 24 μαζί του, θα κόψει έναν, το καταλαβαίνουμε. Είτε ένα γραμματοφύλακα είτε τον Κλέιτον. Κάπως έτσι νομίζω. Ότι θα γίνει για ένα μάτς που εφόσον με κερδίσει ο Ολυμπιακός θα του φτιάξει πολύ για την ψυχολογία στην διακοπή. Μόλις πέσεις έχει να δουλέψει και εκεί ο προπονητής, γιατί από τους 26 χρωστά του ρόστερ θα μείνουν οι 15, γιατί οι 12 θα είναι διεθνείς. Ήταν μια καλή συνθήκη αυτή για τον Ιμανόλ να δουλέψει, Νίκο, αλλά όπως και άλλοι προπονητές, έτσι και αυτός, νομίζω θα έχει αυτό το πρόβλημα, συσταγωγικά, με τις εθνικές ομάδες που πάνε παίχτες
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: πάμε.
1: Αύριο νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω ως τώρα, γιατί προσπαθούμε να τον μάθουμε ακόμα.
0: Για τον Καρθία είπες ότι είναι εκτός αποστολής.
1: Όχι, μπράβο. Ο μόνος που είναι διαθέσιμος και δεν έχουν κάποια ενημέρωση ότι έχει κάτι και είναι εκτός, είναι ο Γκαρθία. Δεν ξέρω αν έχει κάτι.
0: Δεν έχει παίξει ούτε λεπτό με τον Ιμανόλ, έτσι.
1: Με τον Ιμανόλ δεν έχει παίξει λεπτό. Και να δούμε αν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι απαραίτητα δεν θα παίξει, αλλά ως τώρα οι επιλογές δείχνουν ότι δεν είναι σίγουρα μία από τις πρώτες επιλογές, να το πω σωστά. Ο Ντάνι Γκαρθία. Άλλωστε, θα χάσει μια θέση που ο Ολυμπιακός είναι πολύ γεμάτο κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Και ο Γκαρθία από τη στιγμή που είχε μείνει και στο ρόστερ, ο ρόλος αυτός θα έπρεπε να είναι, έτσι. Ένας πολύ συμπληρωματικός ρόλος, πέμπτη, έκτη επιλογή όταν χρειάζεται. Τώρα από εκεί και πέρα, έχουμε δει ότι στηρίζεται σε ένα κορμό, βασικό κορμό, ο προπονητής. Αλλάζει τα χαφτού, τα μπακ και τα εξτρέμ συνήθως. Οπότε νομίζω κάπου εκεί θα προσπαθήσουμε να πατήσουμε λίγο πάνω, δηλαδή με τον Ορτέγκα στην ευθεία. Νομίζω ότι ο Σάγιακας θα παραμείνει δεξί μπακ, αν θεωρήσει ότι ο κόσμος είναι καλά και από δυνάμεις, και πήγε και καλά κιόλας με την Γιαγκελόνη. Αριστερά ο Τιχνιδιάν πολύ καλύτερα θα πήγε σίγουρα από τον Μπρούνο. Και σε παιχνίδια ειδικά που ο Ολυμπιακός επιτίθεται είναι απαραίτητη η προσθήκη, εισαγωγικά να πω, του Τικνιδιάν. Ο Ρέτσος μάλλον με τον Πιρόλα πάλι. Ίσως και να επιλέξει ο προπονητής να αλλάξει τον Ιταλό, να βάλει έναν στόπερ που να είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Θα το δούμε. Ως τώρα δεν το έχει κάνει αυτό. Παρότι είναι προπονητής που του αρέσει στόπερ που να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Και το λέω επειδή ο Πιρόλα για μένα είναι ο καλύτερος αμυντικός του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αλλά με την μπάλα στα πόδια δεν είναι τόσο καλός ούτε ως ο Ρέτσος, ούτε ως ο Ζωνέλος, ούτε ως ο Κάρμα. Θεωρώ δεδομένη την επιστροφή του Πουέρτα στο αρχικό σχήμα. Ίσως να δώσει κάποιες ανάσεις στο Φρόιλερ, παρότι ήταν εξαιρετικός, αλλά χρειάζεται και τη διαχείρισή του. Νομίζω θα ήταν περίεργο να το δούμε τον Έσε μαζί, τον Πουέρτα. Νομίζω ο Γκονζάλες θα παραμείνει επίσης στην κορυφή της επίθεσης, παρότι ο Γιάρνης του βρήκε αυτό δίχτυα. Και μετά οι τρεις από πίσω που λέμε, φαίνεται πως μπορεί να πάμε χωρίς να μπορώ να σου πω ακριβώς τις θέσεις. Με Ζέλσον να είναι ο ένας εκτρέμ σίγουρα. Με Ζώτα και Φορτούνη. Αν θα είναι ο Ζώτα πίσω από το φορ, αν θα είναι ο Φορτούνης, θα το δούμε. Θα φανεί τι θα επιλέξει ο προπονητής. Αυτοί δείχνουν να έχουν το προβάδισμα, χωρίς να μπορούμε να βγάλουμε έτσι από την εξίσωση και τον Τσικίνιο, να παίρνει θέση του Φορτούνη δηλαδή, για να ξεκινάει ανάμεσα στο 8 και στο 10. Δεν είναι ακριβώς 10 όπως παίζει ο Ιμανόλ. Πολλοί κόσμος, έχει πάρει 2.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός.
0: Παραπάνω μπορεί να είναι.
1: Αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω σίγουρα. Ναι. Για ένα παιχνίδι έτσι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιώργο, συγγνώμη για να μην το ξεχάσω. Ο Μπέιλι τι έχει?
1: Είναι εκτός ο Μπέιλι.
0: Ναι, είναι εκτός και ο Μπέιλι.
1: Ναι. Είναι εκτός ο Μπέιλι. Ο Μπέιλι κυρίως είναι για λόγους διαχείρισης. Δεν έχει κάτι.
0: Okay.
1: Από όσο γνωρίζω εγώ προσωπικά. Είναι για λόγους διαχείρισης, γιατί okay, είχε κάνει ένα κομμάτι της προετοιμασίας.
0: Ναι, καλά, στο 100% δεν είναι σίγουρα.
1: Όχι, δεν είναι με τίποτα στο 100% ακόμα. Ναι. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι νομίζαμε. Γιατί περιμέναμε ότι δεν θα είναι σε τόσο καλή κατάσταση, αν είτε αλλά δεν είχε ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Αυτό που νομίζω εγώ είναι ότι για λόγους διαχείρισης. Βέβαια, ο Μπέιλι έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της Τζαμάικα. Τώρα και αυτό τώρα ένας παίκτης που δεν είναι έτοιμος.
0: Αυτό τώρα, ναι, τι κουλό είναι.
1: Να πάει.
0: Ναι. Γιατί έχουν γίνει ζημιές έτσι. Θυμίζω για παράδειγμα πέρυσι ο Ντέσσερς.
1: 100%.
0: Τέλος πάντων. Και μια τελευταία ερώτηση για να μην το ξεχάσω. Θα πάρει κι άλλον παίκτη Ολυμπιακός? Γιατί ήταν αυτό το δημοσίευμα για τον Ζαχά.
1: Εντάξει.
0: Το έγραψε ο Κονούρ.
1: Συγκεκριμένος που το έγραψε ο Εκρέμ Κονούρ, λίγο εμπετυχιώνεται το λίγοντα. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός έπαιρνε παίχτη μόνο από σε κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνεις ότι να είναι κάτι εξαιρετικό, να είναι και ελεύθερος και να έχει και 2-3 μήνες αποχή, όλα μαζί δεν ταιριάζουν τόσο πολύ. Ο Ζαχά είχε προταθεί πέρυσι στον Ολυμπιακό, τον είχε εξετάσει και απορριφθεί η περίπτωσή του. Φέτος μπορεί να ξαναπροδόθηκε. Okay. Το ότι προδόθηκε δεν σημαίνει. Αν πιάσουν πόσο έχουν προταθεί όλο το καλοκαίρι, δεν θα σταματάμε να μετράμε. Το βλέπω δύσκολο πάντως μέχρι το τελευταίο μήνα να πάρει άλλο από όσο έρθει. Αυτό είναι ένα μικρό παραθυράκι, γιατί με τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος στις μεταγραφές, αλλά νομίζω πως δύσκολα θα πάρει πάντως το έρθει.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
2: καλό βράδυ.
0: Στο Γιώργο Τσανάκα, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, P28. Τα ρεπορτάζ θα τα βγάλουμε μέχρι τις 11. Τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσουμε. Τώρα, αν πάει και κάποιο λίγο πιο μετά, θα φανεί. Να σας πω. Ναι, τώρα που στέλνει αυτό ο φίλος, επικίνδυνο λέει στην Εθνική, αεξίδες και Ολυμπιακοί που πάνε Βόλο και Λιβαδιά. Έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία από την περασμένη εβδομάδα. Γιατί τα έχουν βάλει σε καταπληκτικές ώρες, 5 και 6. Θα είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα από ό,τι έχω καταλάβει. Έχουν κονίσει μεγάλο πλάνο στην αστυνομία για να μην έχουμε τέτοιες συναντήσεις. Επίσης, μια και το έφερε κουβέντα τώρα για τις ώρες, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα της πρώτης εθνικής στις γυναίκες. Τέλος πάντων, είχαμε το ντέρμπι, το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ μάλλον, στο Αγίους Αναργύρους, νίκησε ο ΠΑΟΚ 1-0 την ΑΕΚ. Είχαμε μετά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν σαρωτικός, νίκησε 4-0 τον Πύργο. Άλλο θέλω να πω εγώ. Είχαμε ένα περιστατικό με τη Μαρία Καπνίση, η οποία ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της λίγο μετά τη λήξη αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και είναι αδιανόητο ότι ο λόγος που ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στο νοσοκομείο είναι θερμοπληξία. Δεν γίνεται να βάζεις μάτς 2 η ώρα το μεσημέρι. Πραγματικά δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε να βάλει μάτς 2 η ώρα το μεσημέρι με τέτοιο καύσωνα ακόμα. Δηλαδή το ότι είναι 19 Σεπτεμβρίου δεν πάει να πει ότι δεν έχει ζέστη. Εκτός αν αυτός που έβγαλε το πρόγραμμα δεν βγήκε έξω να δει τι καιρό έχει αυτές τις μέρες. Είναι απίστευτο πραγματικά. Επειδή είχαμε και τη γιορτή του ΨΑΠ σήμερα για τα 50 χρόνια, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Και το σχολίασαν και οι προπονητές μετά το παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης. Μητροπολίτης Πιάκο.
2: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
3: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
1: Πουλάνε Μητροπολίτες.
4: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
5: Τι κολλάρα έβαλε.
6: Συντονισμένοι στο 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
7: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
8: Α, ανατριχιάσαμε.
7: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
8: Ο Κωστάκης.
9: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
10: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
11: Πιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
10: Ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 και ο Παναγιώτης Μπουρνάς είναι στο μπλόκο του Στέφανου Παλαιότολου που βάζει τα σποτάκια. Ενώ κάνω εκπομπή, βάζει τα σποτάκια που κάνω Σαρδάμ. Αυτή είστε. Σε έχει κάνει και σένα, θαλάμουτρα του. Κωνσταντίνα Πανούτη στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ζω σε αυτή τη χώρα εδώ. Την ίδια χώρα ζούμε. Ξέρω πολύ καλά πού ζούμε. Sorry, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο και είναι αδιανόητο. Δεν με νοιάζει. Έχει ζέστη, έχει καύσωνα. Ας το βάζανε άλλη ώρα, άλλη μέρα. Επειδή θα έδειχνε άλλο μάτς μετά, άλλο άθλημα, δεν το ακούω αυτό. Sorry. 2 η ώρα το μεσημέρι είναι μια ανοησία να βάλεις μάτς ποδοσφαίρου στην Ελλάδα με τέτοια ζέστη. Αυτό. Πήγε μια αθλήτρια στο νοσοκομείο με θερμοπληξία. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε. Το Σεβίλη Μπαρτσελώνα έχει γίνει γκολ-γκολ ήδη με τον κύριο Ραφίνια, ο οποίος ανανέωσε ως το 2030 να βάζει άλλο ένα γκολάκι. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Είχε ανοίξει το σκόρο Φοφανά στο 19, ο Ραφίνια ισοφάρισε στο 22. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ήδη. Είμαστε πια στο 32ο λεπτό. Αύριο έχει και ντέρβι της Μαδρίτης. Ρεάλ με Ατλέτικο. Έχει ωραία ματσάκια το Σαββατοκύριακο γενικώς. Να σας πω τα ημίχρονα στη Γαλλία. Αντζέρ Τρουά 1-0. Λεμάν Λοριάν 1-0. Τουλούζ Χαβρι 0-0. Όπα. Το Λιόν Ρεν είχε μια μικρή διακοπή, δεν ξέρω γιατί. Θα το δω αν είναι κάτι σημαντικό και θα σας το πω. 2-0 πάντως είναι στο 37ο λεπτό. Πάμε να συνεχίσουμε ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι αύριο στον Βόλο. Γιώργος Σακύρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο μου. Ναι, βρίσκεται στην Μαγνησία, στο Βόλο, η αποστολή των πρωταθλητών, όπου έτυχε και θερμής υποδοχής από τους φίλους της ομάδας από τον Βόλο, που βρίσκονται εκεί ήδη. Με το γνωστό πρόβλημα πλέον του Βάργα, αλλά και του Στοακός, και θυμίζω, το έχουμε ξεχάσει, χάρη στον Μπρινιόλη, αλλά υπάρχει και αυτή η απουσία για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και με το ερωτηματικό πώς θα καλύψει, πώς θα καμουφλάρει αν θες ή αν θα πάει σε μια λύση αναμενόμενη που είναι αυτή του Δήμου για παράδειγμα, όπως είχε ξεκινήσει και στην Τρίπολη, αν και εκεί είχε το δεδομένο ότι υπάρχει στον πάγκο Βάργα. Τώρα δεν έχει άλλον γνήσιο χώρο στον πάγκο, να το πω έτσι, πρώτη γραμμή, οπότε μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, όπως να δούμε ας πούμε τον Κατσίνοβιτς να παίζει μαζί με τον Γιώβιτς, κάτι που έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία ο Σέρβος τεχνικός. Η λογική λέει ότι ο Μπρινιόλ θα είναι κάτι που δεν ξέρω, όταν αριστερά πήγε με κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Ρένιβα και το Μουκουτί στα χαφ. Ο Μαρίν με προβάδισμα να ξεκινήσει δίπλα το Βιτάλης δεξιά, ο Μάγκερ αριστερά, ο Κοϊτά και έπειτα επαναλαμβάνεται είτε Γκατσίνοβιτς Γιώβιτς είτε Γιώβιτζίνη. Και το τρίτο σενάριο είναι αυτό που είδαμε και στο κύπελλο αν θες, με επιτελικό μέσο σε συντακτική προσέγγιση, δηλαδή το Μάνταλο για παράδειγμα να παίρνει θέση στη βασική δεκάδα. Έχει πώς το πω, δυνατότητες αξιοποίησης όμως επιθετικών του. Δηλαδή θα μπορούσε για παράδειγμα να βάλει και το Μάγκερ σε θέση ελεύθερου ρόλου και να πάει δεξιά του Δουτκόφ. Θα μπορούσε επιπρόσθετα να βάλει στο 10, να το πω έτσι, δεύτερο επιθετικό τον Κοϊτά και να πάρει στάδιο τον Κατσίνοβιτς ή τον Λεζάο Μάριο. Έχει πάρα πολλές επιλογές μας επιθετικά, είναι η αλήθεια. Απλά είναι και μεγάλο ερωτηματικό, γιατί αντιλαμβάνεσαι Νίκο μου ότι δεν είχε και πολύ χρόνο για να δουλέψει πάνω σε κάτι άλλο συγκεκριμένο. Πέμπτη έπαιξε ομάδα, Παρασκευή έπαιξε αποκατάσταση, σήμερα λίγο τακτική και λίγο συνθετικές μπάλες για να πάει να παίξει αύριο ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τους κοινόμαυρους. Μιας και δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον απώλεια ούτε ότι θα διαλυθεί η χρονιά. Απλά έχεις το μείον 4, όπως αντιλαμβάνεσαι, και δεν επιτρέπεται να σκεφτείς ότι μπορεί να πας στη διακοπή με επιπλέον εσωστρέφη αν θέλεις και με μείον 6 από τον πρωτοπόρο ή παραπάνω, ανάλογα το τι θα έχεις κάνει σε ένα αποτέλεσμα στο Βόλο, μιας και για μένα στη λογική όλη του ποδοσφαιρικού τμήματος θα πρέπει να υπάρχει και του, για παράδειγμα, Παναθηναϊκού να κερδίσει την ηλικία. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ΑΕΚ, ανεξαρτήτως τι θα γίνει, ξέρεις, ο Καλάματα Παναθηναϊκός εννοώ. Με πολύ κόσμο στο πλευρό της ομάδα, περισσότερο από 10.000 θα είναι μάλλον οι φίλοι της ΑΕΚ, έχουν διατηρηθεί πολλά εισιτήρια.

0: Το πέταλο έχουν φύγει τουλάχιστον οι απέναντι κεντρικές, απέναντι από την δημοσιογραφικά εννοώ, πολλά εισιτήρια από τις κεντρικές στήρες στο Παδεσσαλικό. Ήδη από σήμερα βρίσκεται πολλοί κόσμος, αλλά αύριο θα είναι μεγαλύτερη μετακίνηση και στον Phoenix Site, στην Μαγνησία, για να δουν την αγαπημένη της ομάδα και για να τη στηρίξουν προκειμένου να πάρει το πρώτο τρίποντο. Θυμίζω ότι είναι και το πρώτο διπλό, θα είναι. Φέτος για την Ένωση, ναι, ούτε στο ΦΥΠΕΚΑ που κατάφερε, ούτε στην Ευρώπη με το προκληματικό με τη Λεύσκη, ούτε βέβαια και στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει, το ένα εντός Αττικής στην Λεωφόρο με την Κλησιά και το άλλο στην Αρκαδία με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μπρινιόλι είπε ότι θα δούμε τι δεν κάναμε σωστά με την Κλησιά και με την Τρίπολη προκειμένου να μην το επαναλάβουμε και να το διορθώσουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Ωραίες ατάκες από τον Μπρινιόλι πάντα για τον Στρακώσα. Έχει ξαναπεί βέβαια. Μετά τη Λίντσα.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουν εξαιρετική σχέση, η αλήθεια είναι. Και το ξέρουμε κιόλας. Είναι και η δυνατότητα της γλώσσας που δεν μιλάει πολύ καλά και ο Στρακώσα. Έχουν πολύ δυνατή σχέση οι δυο τους. Πάρα πολύ όριμος ο Μπρινιόλι, αλήθεια είναι, στο διάστημα παραμείνει στην ΝΑΕΚ και πάρα πολύ σημαντικός, εγώ θα πω, γιατί είδαμε και στην αναμέτρηση της Champions League αλλά και στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Καλό που έχει σε πολύ καλή κατάσταση και τον Ιταλό goalkeeper, αν και τον ξέραμε έτσι μεταξύ μας, απλά όσο καιρό έχεις να παίξεις μπορεί, ξέρεις, να χρειαστεί λίγο χρόνο για να βρεθείς. Καλά και στο 100%. Ναι. Αλλά ο Αλμπέρτο ήταν με το που χρειάστηκε να μπει, όχι μόνο η μπήκε. Είναι και πολύ πολύ ουσιαστικό στο παιχνίδι της ΑΕΚ και πολύ σημαντικός. Και δεν ξέρω τι θα γίνει αν και εφόσον συνεχίσει έτσι, όταν θα γυρίσει και ο Στρακώσια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι.
0: Θα το κρίνει το τεχνικό team.
1: Ναι. Είναι από τους ευχάριστους πονοκέφαλους τώρα
0: αυτό που λέμε καμιά φορά. Πάρα πολύ.
1: Για τον προπονητή.
0: Για τον Βέργα να πούμε και να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε από χθες, του διευθυντή του ΠΚΙΑΕΚ. Εμείς είπαμε χωρίς να έχει βγει. Ότι υπάρχει κλάση και ότι θα δούμε και πότε θα είναι έτοιμο μετά τη διακοπή, γιατί όπως λέγαμε χθες το ρεπορτάζ, για μένα δεν προκύπτει ότι θα είναι έτοιμο για παράδειγμα τον Όφη, που είναι το αμέσως επόμενο μάτς μετά τη διακοπή, αλλά αυτό δεν το ξέρει κιόλας, γιατί δεν γνωρίζει τον οργανισμό και το πώς ανταποκρίνεται ο Ούγγρος στην αποκατάσταση, στο πρόγραμμα αποκατάστασης που θα κάνει. Θα το παρακολουθήσουμε τρεις εβδομάδες. Για να διαπιστώσουμε αν θα προλάβει τουλάχιστον να είναι έτοιμο να μάθει στα ευρωπαϊκά, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Με την Σαχτάρ στο Λονδίνο δηλαδή και έπειτα με την Manchester City στο Έτχα.
1: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πω πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ δύο πραγματάκια. Πρώτον, βαρύς αποκλεισμός για τον Προμηθέα. Έχασε από τη Βέχτα με 30 πόντους διαφορά, 103-73. Στο BCL και συνεχίζει στο FIBA Europe Cup. Πολύ βαριά ήταν για τους πατρινούς. Το δεύτερο πραγματάκι που θέλω να πω είναι ότι ο Ματσάρης στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς του Βικελίδης έριξε καρφιά για τη διοίκηση του Ηρακλή. Έχει πει, θα έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λύσω με τη διοίκηση. Είχα αναφέρει ένα όνομα, τον Οκάκα, που χρειαζόμουν. Δεν με άκουσαν. Έχει χαρακτήρα που δεν έχει κανείς. Αντίθετα, δημιουργούν ένα πρόβλημα στη διαχείριση της ομάδας με τους περάριθμους παίκτες. Έχω εξαιρετική σχέση μαζί τους. Με ακολουθούν και με αγαπούν. Όποιος καταλαβαίνει ποδόσφαιρο, το να έχει 30 παίκτες για μια διοργάνωση είναι πρόβλημα. Γιατί παίζουν το πολύ 16. Έγινε λάθος από τον τεχνικό διευθυντή. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας θα έπρεπε να με έχουν ακούσει. Μάλιστα. Οι δηλώσεις του προπονητή του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη μετά το χ στο Βικελίδης με τον Άρη.

0: Συνεχίζουμε ρεπορτάζ.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο στη Νεάπολη, απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο και παίζει και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ομάδα που κλείνει την καλαμάτα, το έχουμε δει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος αυτό.
0: Έκλεισε ο Διονύσης Δησύλας. Τον χάσαμε. Όχι. Πάνω ή κάτω είναι. Σε λιγάκι θα έχουμε Διονύση Δεσίλα, σε λιγάκι, με τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού για το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζω στις 7.30 είναι το μάτς στη Νίκαια. Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Καλαμάτα που δεν παίζει φυσικά στο γήπεδό της. Πηγαίνει από γήπεδο σε γήπεδο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και να δούμε πότε θα μπει στο δικό της το γήπεδο. Πάμε, τον έχουμε τώρα τον Διονύση. Έλα, καλησπέρα Διονύση.
2: Κύριε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά.
0: Δύσκολο παιχνίδι.
2: Ναι, δύσκολο παιχνίδι, εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα κάνει τα πάντα προφανώς για να πάρει αποτέλεσμα. Σε ένα γήπεδο το οποίο, ξέρεις, κάποιες φορές και ψυχολογικά όταν πας σε γήπεδο όπως είναι της Νίκαιας, μικρό γήπεδο στο διάδειο, ξέρεις, μαζεμένο.
0: Κλουβί, παιδί μου. Κλουβάκι.
2: Ναι, η ομάδα η οποία θέλει εντός οδηγών να καταστρέψει παιχνίδι. Ίσως κάποιος τη βολεύει περισσότερο από την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά είναι δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός πάει στην νίκη αύριο, στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, με στόχο τη νίκη, με στόχο να κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα και να πάει στη διακοπή με το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα και αίτητος σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν. 23 παίκτες στην αποστολή, έξω φυσικά ο Ταμπόρδα που είναι τραυματίας, έμεινε έξω και ο Κάτρης, δεν έχει κάτι. Φυσικά η Ίγκαρσον Παντελής τραυματίστηκε και ο Κρίστιανσον, ο οποίος θα μπει όπως είπε και ο Νίστρουπ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ που είχαμε μεταφέρει μετά τη διακοπή, θα είναι διαθέσιμος. Είναι μέσα ο Τσιριβέγια, επέστρεψε από τις λάσεις που τον είχε ταλαιπωρήσει. Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, που είχε παίξει θυμίζω στο μάτι Κυπέλου, με την Κυψιά, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάγκου, Αουναή, Γιάγκουσιτς, Πελής, Τριαντίνο, Γκαρσία, Τιτέι, Ντέσσερς, Κέρα, Στόντερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι. Τώρα αναφορικά με την πιθανή δεκάδα υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Ένα ανοιχτό είναι αν θα διατηρήσει το 4-2-3-1 που παίζει στα τελευταία παιχνίδια ή θα πάει σε 4-4-2. Και κάποια άλλα αφορούν κάποιες θέσεις. Ο Πένια κάτω τα δοκάρια, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Δηλαδή Ντεφράι με Παντρόγγελεν Ιστόπερ, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Καμαρά με Λούζα ή Κάγκουα, θα δούμε ποιος θα παίξει εκεί. Θυμίζω ότι ο Κάγκουα έπαιξε και στο μάτι Κυπέλλου. Και ο Λούζα ξεκουράστηκε και έμεινε εκτός αποστολής από το μάτι Κυπέλλου. Ουναή, Αντίνο, Λιβάη και Τετέι ή Ντέσσερς, και εκεί θα δούμε ποιον θα βάλει, γιατί και ο Τετέι έπαιξε στο μάτι Κυπέλλου. Οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ανοιχτές για τον Παναθηναϊκό και αν θα παίξει 4-2-3-1, 4-4-2, τα έχει δοκιμάσει όλα, θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, θα φανεί αύριο στο παιχνίδι. Είναι ένα μάτι, άλλο, πάνω θα ξέρω να το πάρει. Έχει γίνει ανάλυση, έχει δείξει σε βίντεο ο Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές τα πάντα για την Καλαμάτα και στο τι πρέπει να κάνουν και ο Παναθηναϊκός πάει προετοιμασμένος για την αναμέτρηση αυτή στη Νίκαια απέναντι στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο αγωνιστικό.
0: Αγωνιστικό όχι, απλά έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που κάνει Καλαμάτα, επειδή πράγματι μπορεί αύριο να δούμε και μια άλλη εκδοχή της, δηλαδή να προσπαθήσει να κλείσει χώρος, να ταμπουρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει ακόμα.
2: Δεν θεωρώ ότι θα ταμπουρωθεί.
0: Γιατί, αυτό,
2: θα
0: γιατί
2: παίξει
0: είναι,
2: άμυνα.
0: Ναι, θα παίξει σίγουρα, δεν μπορεί να παίξει.
2: Και εγώ πάνω θα ακούσω μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει πολύ ψηλά ποστά κατοχής. Δηλαδή σημείο θα είναι 65%, 70% κάποιες φορές. Οπότε η λογική λέει ότι θα έχει την κατοχή και αύριο. Το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό και να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα για να βρει αυτό που θέλει και να προσέξει στις κόντρες της Καλαμάτας που θα προσπαθήσει να βγάλει αύριο. Υπενθυμίζω ότι δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός, δεν πήρε εισιτήρια. Είχε ζητήσει, η Καλαμάτα είπε όχι, γιατί επικαλέστηκε η σύμβαση που υπάρχει με το Δήμο που στη νίκη που της έχει απαγορευτεί να δίνει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, οπότε δεν θα πάει κόσμο στο Παναθηναϊκού στην αυριανή αναμέτρηση, 7:30 θυμίζω, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμη παιχνίδι. 8 σερί μάτς ανά τρίμερο είναι αυτό, μέσα σε κανένα 20 ημέρο κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί είχε τα δύο κυπέλου, ο Παναθηναϊκός με νίκη Βόλου και Κυψιά, και είχε και το εξαναβόλης με Κυψιά ενδιάμεσα από τα Σαββατοκύριακα. Έτσι. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον μια δήλωση του κυρίου Δούκα
1: στο σταθμό μας.
2: Ναι, στον Big Sport FM, και στην εκδήλωση του ΨΑΠ στο Σύνταγμα βρέθηκε ο Δήμος Αθηνών. Μεταξύ άλλων μίλησε για το γήπεδο. Είπε ότι σήμερα το πρωί περάσαμε το γήπεδο για το Βοτανικό. Είναι κάθε μέρα διαφορετικό, τρέχουμε χίλια, θέλουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο το Σεπτέμβρη. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Θυμίζω το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν Ιούλιο.
1: Ναι.
2: Είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να είναι έτοιμο τον Ιούλιο. Δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα. Οπότε πάει για φθινόπωρο. Μακάρι να καταφέρουν να είναι το Σεπτέμβρη. Θυμίζω επίσης ότι 31, μέχρι 31 του 27 πρέπει να έχει παραδοθεί, είναι η σύμβαση, πρέπει να έχει παραδοθεί ο ερασιτέχνης. Τα έργα έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει τα μπετά. Να μπαίνουν οι βάσεις στο ερασιτέχνη. Κατά τα λοιπά το ποδοσφαιρικό προχωράει. Πρέπει να ολοκληρωθεί ο σκελετός, δηλαδή όλα τα τσιμέντα, σίδερα κτλ. Όπως και το γήπεδο κερκίδες. Προκειμένου να αρχίσει να μπαίνει στο στέγαστρο. Και φυσικά να προχωρήσουν και τα γύρω-γύρω. Τα περιμετρικά του γήπεδου, ας πούμε, τα περίφημα συνοδά έργα. Mm. Προχωράει, μακάρι να είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη που θέτει ως χρονοδιάγραμμα ο κύριος Δούκας με τη σημερινή του δήλωση.
1: Μάλιστα.
2: Τι άλλο, αυτά είναι ολίγης.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Μας είπε και για το γήπεδο με βασική τη δήλωση που είχαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM 94,6 από τον Δήμαρχο των Αθηναίων. Μπορείτε να τη βρείτε στο site, υπάρχει από νωρίς το μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στην Βενετία. Πάντα το 0-0. Βενέτσια-Λάτσιο στο 49, δεύτερο ημίχρονο πια. Καθυστερήσει παίζουμε στη Σεβίλη. Σεβίλη-Μπαρσελόνα 1-1. Πάμε για το ημίχρονο σιγά-σιγά. Πολλά γκολ στη Γαλλία. Με την έναρξη των δευτερών ημιχρόνων. Αντζέρ Τρουά 2-0. Τουλούζ Χαβρι 2-0. Το Λεμάν Λοριάν είναι πάντα στο 1-0. Ημίχρονο στο Λιόν Ρεν 2-0. Εκεί είχαμε διακοπή για ένα ευριστικό πανό που είχε ανέβει. Από ό,τι είδα, και γι' αυτό είναι και λίγο πιο πίσω αυτό το παιχνίδι. Επίσης να πω, έχουμε ένα ματσάκι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων της Γερμανίας, αλλά στη δεύτερη κατηγορία πια. Δυνάμο Δρέσδης, Χέρτα Βερολίνου είναι 1-1. Πριν από λίγο έβαλε γκολ η Χέρτα, αλλά ακυρώθηκε με το VAR για χέρι. Οπότε παραμένει το 1-1 σε αυτό το ματσάκι. Στο Βέλγιο, Άντρελεχτ, Ζούλτε Βάρεγγε με 1-0. Η Άντρελεχτ είναι αντίπαλο στο Όφι. Στο Europa, Λόμελ, Μαλίν 0-0. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Και η Sporting Λισαβόνας φαίνεται να καθαρίζει από νωρίς τη δουλειά με την Αρούκα. Είναι στο 2-0 το μάτς αυτό. Θυμίζω ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης κάθονται στον πάγκο για την ομάδα τους. Να ρίξω μια ματιά και στα μπασκετικά. Να δω λίγο. Α, ωραία. Το Μπανταλόνα Μπασκόνια έχει Super Cup Ισπανίας αυτό το σουκού. Έληξε 96-84 και αυτή την ώρα παίζουν Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Είναι 40-43 στο ημίχρονο. Είναι ημιτελικά αυτά για το Super Cup της Ισπανίας. Την άλλη εβδομάδα θα μπούμε και εμείς στο χορό με το δικό μας το Super Cup. Σούπερ Κάπ έχει και στην Ιταλία. Τορτόνα Βενέτσια 90-98 τελικό. Και τελειώνει το Μιλάνο Βίρτους. Δύο λεπτά θέλει. Είναι 78-63. Μάτς αυτό ημιτελικός, έτσι. Αύριο είναι η τελική και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο και να συζητήσουμε όσα έγιναν νωρίτερα στο Βικελίδης, εκεί όπου πραγματικά είναι να σηκώνει τα χέρια ψηλά με τον Άρη. Μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Εντυπωσιακός μέχρι το 20-25 που είχε 11-12 σουτ και μερικά από αυτά με προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ δηλαδή.
0: Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και βλέπουμε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία κόντεψε ακόμη και να χάσει από τον Ηρακλή, ο οποίος είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρει ακόμη και το διπλό. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Αλέξη Αβόπουλο, ο οποίος περιέγραψε το μάτς. Έλα Αλέξη, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά για 30 λεπτά ο Άρης ήταν όντως πάρα πολύ καλός. Εκείνο το διάστημα, εντάξει, δεν θα πω να είχε πετύχει 2-3 γκολ. Ένα γκολ.
0: Θα
3: έπρεπε να το έχει βάλει για να του φύγει και το άγχος, να ξεκλειδώσει το μάτς και να κεφαλαιοποιήσει την καλή εικόνα που είχε. Με την παρουσία του Χόγκλα έδωσε μια ταχύτητα παραπάνω από τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Με αυτή τη συνεργασία των δύο φορ, την ορμή του Γιαννιώτα, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα από τα αριστερά. Γενικότερα σε εκείνο το διάστημα ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τους πόρους που του έδωσε ο Ηρακλής, και πολλά κενά διαστήματα μεταξύ των γραμμών του, και είχε τις ευκαιρίες του, αλλά είναι πάρα πολύ αναποτελεσματικός και κίνδυνος στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Το είδαμε και με τη Μαρκό που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ μεσοβδόμαδα, και με τον Μπάουκ που θυμίζω και στον ντέρμπι της Τούμπας την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι για την πρώτη μισή ώρα ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός στην Τούμπα, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν γκολ. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του παιχνιδιού. Μετά υπήρξε ένα διάστημα που και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στα πρώτα 15-20 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου Άρης, ο Ηρακλής αρχίζει και το διαβάζει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μαζεύεται καλύτερα πίσω, γίνεται πιο κόμμα, το παίζει ουσιαστικά ένα 5-4-1, καταφέρει να τον κρατήσει μακριά από την περιοχή. Και από το 65 και μετά ουσιαστικά κόβεται στη μέση Νίκο μου Άρης, με τις αλλαγές που έγιναν, τις μαζεμένες. Τώρα αυτό χωρίς εξτρέμ, με τον Γκαρσία, όπως είπε και ο προπονητής του Άρη, να είναι ναι με ένα αριστερό εξτρέμ, αλλά να συγκλίνει προς τα μέσα για να βρει μια κάθετη πάσα, με τον Αλφαρέλα δεξιά που δεν τον έχουμε δει να παίζει, και τον Καντεβέρε αρχικά να πλαγιάζει και αυτό στη γραμμή. Γενικά λίγο μπερδεύτηκε νομίζω πάρα πολύ ο Άρης από το 65 και μετά. Ήταν πάρα πολύ ακίνδυνος και κινδύνευσε σε εκείνο το διάστημα, γιατί άρχισε να βρίσκει χώρους ο Ηρακλής, γιατί δεν είχε και επιστροφές πια ο Άρης στο τελευταίο 20 λεπτό, θα μπορούσε να του κάνει και τη ζημιά. Ναι. Ξεκάθαρα, ειδικά με τη φάση του Μάρκες, και να πάρει και να κλέψει και το παιχνίδι. Φοβερός προβληματισμός, σίγουρα, εκφράστηκε με αποδοκιμασίες και κατά της ιδιοκτησίας και κατά της ομάδας, για το γεγονός ότι παραμένει τρίτο μάτς χωρίς νίκη, και κυρίως για το γεγονός ότι το 30-35 και μετά η εικόνα του ήταν πάρα πολύ κακή και αδικαιολόγητα, δηλαδή αυτό το transformation, ας μην πει η έκφραση, δηλαδή τι μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Για ποιο λόγο συνέβη, γιατί και όταν δεν έρχεται και το γρήγορο γκολ, ξέρεις, και γίνεται πιεστική και η κερκίδα, μετά έρχεται και το άγχος, θολώνει και λίγο το μυαλό, υπέρχεται και η κούραση, και δεν θέλει και πολύ. Και αυτό προσπάθησε να εξεταλευτεί στο τέλος ο Ηρακλής χωρίς επιτυχία.
0: Δεν θέλει και πολύ, ειδικά για μια ομάδα σαν τον Άρη, ο οποίος ψυχολογικά έχει μια ψυχολογία, μάλλον για να το πω πιο σωστά, μια ψυχολογία πολύ εύθραυστη. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Είναι και μια ψυχολογία ο Άρης στα δύο πρώτα μάτια. Θα κέρδισε, φάνηκε να χτίζει και μια ψυχολογία.
0: Και η ανατροπή στην πρεμιέρα,
3: ναι. Το έχει χάσει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει συμβεί. Αυτό έλεγε και ο προπονητής του Άρη, ότι πρέπει να ξαναβρούμε αυτό που είχαμε στην αρχή της σεζόν. Και προφανώς αναφέρεται στο ότι θα πρέπει στη διακοπή τώρα να βρει και αυτό τον τρόπο, να δει τι δεν πάει καλά, τι πάει στραβά, πώς μπορεί να λύσει γενικά αυτό το πρόβλημα στην επίθεση, γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα, και να δει τι πρέπει να αλλάξει, γιατί το πρόγραμμα μαλλοποιείται λίγο. Mm-hmm. Μετά τη διακοπή για τον Άρη, αλλά αυτό δεν λέγει πολλά πράγματα. Εντάξει, είχε μια ευκαιρία να κάνει σήμερα τη ζωή του εύκολη στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά να απλοποιήσει τα πράγματα. Και 17-2 σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Και να πάει μετά πολύ τα ήρεμο στη διακοπή. Αλλά τώρα πάει με προβληματισμό, πάει με σκεπτικισμό. Και με μια υποχρέωση πλέον επιτακτική αμέσως μετά τη διακοπή. Εντάξει, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
3: Πάντως εκείνος που έκλειψε την παράσταση στην ελευθερία ήταν ο Ματσάρη.
0: Ποιος ο, συγγνώμη.
3: Καθόλου Ματσάρη.
0: Καλά, ναι, αναφέρθηκα, είπα όσα είπες στην ελευθερία τύπου.
3: Ναι, εγώ έχω καιρό πραγματικά να ακούσω προπονητή να ταχώνει έτσι σε διοίκηση. Εντάξει, του δίνει το δικαίωμα, νομίζω, το όνομα, η προϋπηρεσία του, το βιογραφικό του, η προσωπικότητά του.
0: Δεν μασάει εσύ, τίποτα.
3: Εγώ τα άκουγα, δεν ξέρω και ιταλικά.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι, δηλαδή δεν πίστευα πραγματικά αυτά που άκουγα. Λέω δεν είναι δυνατόν.
0: Α, ήταν τόσο, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
0: Άκου να δεις.
3: Πραγματικά.
0: Γιατί εγώ τα μετέφερα, αλλά εσύ που ξέρεις ιταλικά και τον άκουγες, ας πούμε, και ζωντανά, άμα το λες έτσι.
3: Ναι, και δεν μεταφράστηκαν όλα. Προφανώς και ο άνθρωπος εκεί, το διερμηνέας, Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι τρομερή φιγούρα, βγαλμένη από τα παλιά λίγο. Δηλαδή, είχαμε τέτοιες φιγούρες παλιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, είναι προπονητής τώρα ο οποίος έχει εμπειρία φοβερή.
3: Να πει τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό με ενοχλεί, αυτό μου αρέσει, αυτό θα κάνω. Αυτό,
1: και δηλαδή, να σου πω και κάτι, δεν έχει άδικο όπως το λέει. Δηλαδή, έχει 30 παίκτες. Πώς θα τους διαχειριστεί τους 30 παίκτες.
3: 32 έχει.
1: 32
3: έχει. Πολύ. Έχει 32. Του λέει, έχουμε μία διοργάνωση. Πρέπει να αφήνω 10 παίκτες τουλάχιστον εκτός. Έχω δυσαρεστημένους. Έχω πρόβλημα λειτουργίας καθημερινότητας στην προπόνηση. Δεν μπορώ να κάνω σοβαρή προπόνηση. Τους είπα να μου φέρουν ένα παίκτη, δεν μου το φέρανε. Μου φέρανε παίκτες που δεν τους ήθελα. Δηλαδή πραγματικά προπονητές συνήθως κρατάνε, ξέρεις, λίγο και μια επιφύλαξη.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ο ματσάρι είναι δηλαδή. Τα λέει, τα λέει.
3: Έχει ενδιαφέρον το πώς θα εισέπραξε τώρα ο κ. Μονεμβασιώτης.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Εντάξει. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε σχόλιο για το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Μας μετέφερε και πιο έτσι αναλυτικά όσα είπε ο Ματσάρη, τα απίστευτα που είπε ο Ματσάρη στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελευταία ώρα με Τζορμπατζόγλου. Δεν κρατιέσαι, θες αέρα. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τι θέλεις, έλα.
4: Αν θες μετά στο τέλος.
1: Ναι.
4: Στο τέλος, λίγο πριν πω εγώ.
1: Ναι.
4: Ας πω τι έγινε. Τι έπαθε ο κύριος Αρτέτα σήμερα.
1: Ο κύριος Αρτέτα. Θα μου αναλύσεις δηλαδή πώς φάγαμε το τρίμπαλο στον Μπράιτον. Και σβηστό,
4: Έχει κάνει μυθικά.
1: Πήγαμε να φάμε 2-3 ακόμα. Παραλίγο για να έχουμε ιστορικό διασυρμό.
4: Και δεν είμαι σίγουρος στη φάση που ο Δόλιος ο Γκάμπριελ σήμερα τράβηξε πολλά από τον Κοστούλα.
1: Ναι.
4: Δεν έχει κάνει πέναλτι εκεί που...
1: Μπορεί να είναι πέναλτι, ναι. Μπορεί να είναι
4: απλά πέναλτι. Βρίσκει μπάλα πρώτα και μετά τον θερίζει και γι' αυτό μάλλον δεν το δώσανε.
1: Ναι. Γενικώς ήταν μέρα με τον Κοστούλα να βάζει γκολάκι και να έχει ασίστ. Έβαλε γκολ ο Μαυροπάνος.
4: Στην West Ham με τη Μιλβόλ.
1: Μπράβο, ναι, ντερμπάκι στη Championship.
4: Τι ντερμπάκι, αυτό είναι το κανονικό ντερμπάκι.
1: Το κανονικό ντερμπάκι, ναι. Εκεί γίνεται το έλα να δεις, ναι. Και καλό, πολύ καλό για την εθνική ότι ο Καρέτσας επέστρεψε και έπαιξε έστω στο τέλος με την Dortmund.
4: Εγώ πάντως θα ξεκινούσα.
1: Για πες.
4: Μπροστά,
1: ναι.
4: Παυλίδη και πίσω ο Κοστούλα.
1: Τραμπούκαμε στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέμπτης. Θα τους κάνουμε.
4: Μα έτσι κι αλλιώς ο Κοστούλας έπαιζε πολύ περιφερειακά σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν center for.
1: Όχι, ναι. Έπαιζε εκεί που πρέπει να παίζει η Κωνσταντίνα. Εκεί
4: βασικά,
1: πρέπει να παίζει ο Κοστούλας.
4: Είχαν μια οδηγία. Να σουτάρουν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, αν πας κοντά στα στόπερ της Arsenal.
1: Ναι.
4: Για να τους περάσει, ξέρω εγώ, να τους βάλεις πλάτη κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε η εντολή που είχαν προφανώς και έχοντας. Διακρίνω ότι εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο είχε να κάνει και με τις επιλογές του Αρτέτα σήμερα. Τους είπε σουτάρετε. Δηλαδή δοκίμασαν πολλά σουτ.
1: Ένα σουτ, τι σας ζητάω.
4: Κοίτα, έχει κάνει ο Καντιόγλου στην αρχή. Έχει κάνει ο Γκρος. Έχει κάνει δύο φορές ο Κοστούλας, αλλά τελείως ξεμαρκάριστη.
1: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είχαν την παραμικρή πίεση, δεν πήγαινε κανένας πάνω τους.
1: Έβαλε και ο Κούτσιας γκολ σήμερα. Δεν το έχω
4: δει.
1: Θα το δω μετά. Α, έβαλε. Δύο γκολ στο 4-0 της Παμαλικάου, βεβαίως. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαουλής. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Αμπουντάμπι. Πρώτο σκόρ ήταν ο Στελέφωνος Άσα Βεζέγκοφ με 22 πόντους. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας. Τους δώσαμε αυτό που ήθελε, να επισημάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του Πάουκ στον τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος στο τέλικο μισέντε ράθερ. Πρώτο σκόρ ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, 14 και 10 rebound είχε ο Λεσόρ. 16 και 7 ριμπάν το Όσμαν για τους ηττημένους. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν. Σήμερα στο Ζέλικο Μπράντο στο Σκάι. Να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχόλιο του Άντρεα Τρινκέρι. Άρης Ηρακλής 0-0 στο τέλος του σημερινού προγράμματος της 5ης αγωνιστικής στοίχημα στο Super League. Πρώτη νίκη για την Κυψιά του Τουντίλης 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο μάτς της ημέρας. Με στόχο των 5 στα 5 και διατήρηση κορυφής ο Παναθηναϊκός στον αυριανό αγώνα με την Καλαμάτα στη Νεάπολη. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια που ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό. Μια θέση δίπλα στο Καμαρά διεκδικούν Λουζά και Κάγκουα. Ανοιχτό για 4 ή 4 στην κορυφή. Τρέχουμε με 1000, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον ίσως 94,6 για τα έργα στο Βοτανικό Δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με τον Πουέρτα Σαχάφ και τον Κοζάρη στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παταχθεί ο Ολυμπιακός αυριανού εκτός από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Μαρτίνς Ζώτα και Φορτούνης στη τριάδα πίσω από τον Φορέτη. Μίση Πιόνι και Ρόκα. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφεια το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολτς Ελίγκη και Αργιακίδη για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλαμπετ στο Παθεσσαλικό. Θέση δίπλα στο Γιώβης διεκδικούν Ζήνη και Κατσίνοβιτς με το Σέρβο να σκεφτεί εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία για το αυριανό εκτός παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση. Διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε ενοχλής. Εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοφ με Τέτσαλοφ και Σαρίς. Καρφιά για τη δίκηση του Ηρακλή μετά το ισόβαλο 0-0 απέναντι στον Τάνι από τον Βάλτερ Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει δίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα. Τόνισε ο τεχνικός του γύρω. Αν έλειψε κάτι απόψε ήταν τον γκολ. Χρειαζόμαστε τη διακοπή. Σημείωσε από την πλευρά του τεχνικού στον κίτρινο Μιχάλης Γρηγόριου. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του, αφού νίκησε 9-7 τη Χόβεν στο Σπλίτ και εξασφάλισε την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου. Στους δύο σημερινούς αγώνες που άνοιξαν να βλέπει τη τρίτη αγωνιστική στη Super Bet League 2, αναγέννηση Καρίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκη το Σελά Σιρού 1-4. Βαριά ήταν για τον Προμηθέα με 173 πτυρά στα δέχτα στα μητελικά των προκριματικών του Basketball Champions League με τους Πατρινούς να συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup στην πρεμιέρα της Handball Premier. Διομήδης Κιλκής 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 και Ζαφυράκης Χάνθ 39-38. Με γκολ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα, η Μπρέα τον επιβλήθηκε 3-0 της Άρσεναλ στο πιο σημαντικό μάτς της πέμπτης αγωνιστικής στην Πρέμιερ. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Hull 2-1 και τότε Aston Villa 2-3. Η Μπαρσελόνα βρίσκεται στο 1-1 με τη Σεβίλη. Για την έβδομη αγωνιστική της Λα Λίγκα, στα άλλα μάτσο, Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Αθλέτη Μπιλμπάο Αλαβές 0-0 και Θέλτα Σαραντέρ 5-0. Ρώμα Ιντερ 2-2 στο ντέρμπι για την πέμπτη αγωνιστική στη Σερία. Νωρίτερα, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Η Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας του Στουτγκάρτ με τον Καρέτσα να περνάει αλλαγή και συνέχισε το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Άιντρα Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Αούγκσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάινς 3-4 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζει ο Νίκος Ράλης.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε όλοι. Πάμε όλοι. Σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
7: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος...
3: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
6: Και αδικία.
3: Γκαράζ, στα παράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
8: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
9: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
10: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
11: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
13: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
14: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
6: Τη σειρά. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
14: Το έχει ήδη κρατηθεί, δεν σας.
13: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
15: Όλες.
13: Γίτσες.
15: Όχι, δεν είμαι εγώ. Όποιος
13: είναι. Γίτσες.
16: Πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
13: Γίτσες.
17: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
6: Ναι.
17: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
6: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
18: Θα πηγαίνουνε στο πόλε, στο πόλο.
2: Πάμε όλοι.
18: Στο πόλε, στο πόλο.
13: Γίτσες.
19: Yeah, that is good.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουμε στο FM 94,6, πήγαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε με τη Λάτσιο να προηγείται πλέον 2-0 στην έδρα της Βενέτσια, στη Βενετία δηλαδή. Με τον Μανδά φυσικά να είναι βασικός και να έχει βγάλει και πέναλτι. Ο Μανδάς, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του αγώνα, σύμφωνα με 2-3 site που κοιτάω εδώ για αποτελέσματα, και η Λάτσιο θα πάει να πιάσει Ρώμα και Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι δύο Ρωμαίες κάνουν τρομερή σεζόν, ξεκίνημα μάλλον σεζόν. Περιμένουμε μετά τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί.

0: Λοιπόν, είναι ο Τουμπά βασικός για τη Χαύρη και είναι και ο Σαμάτα βασικός για τη Χαύρη. Μάλιστα. Δίνω, παιδιά, δίνω, αλλά και ο Παναγιώτης Μπουρνάς δίνει, δεν τα επιλέγω εγώ τα κομμάτια. Κόβει φάτσες ο Μπουρνάς και ο κάθε ηχολήψης και αναλόγως βάζει τα αντίστοιχα τραγούδια. Αν βλέπω να προλαβαίνει την παρέλαση ο Ματσάρη. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν βλέπω αρκετό κόσμο να προλαβαίνει την παρέλαση. Και δεν έχω τον Ματσάρη στο μυαλό μου, έχω άλλους. Δηλαδή είναι λίγο εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και η μοναδική αλλαγή προπονητή έχει γίνει στον Ολυμπιακό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Αντέχουν ακόμη, κρατάνε κάποιοι. Τώρα για πόσο θα κρατάνε δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και αύριο μεθαύριο αλλαγές. Μετά τα αποτελέσματα εννοώ, τα αυριανά. Όχι, ο Προμηθέας έκανε βαριά ήττα με 30 πόντους διαφορά και αποκλείστηκε. Θα πάει στο FIBA Europe Cup. Αν εκτιμώ για Νίκολιτς αύριο να βάλει δεκάρι δίπλα στον Γιώβιτς, πώς παίξει ο Μάνταλος, πιθανό ταμπούρι του Βόλου. Ο Βόλος δεν θα παίξει ταμπούρι, δεν παίζει ταμπούρι ο Βόλος. Τι να σου πω. Πώς βάλει τον Κοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς και βάλει τον Μάνταλο, ας πούμε, αριστερά, ή το ανάποδο, να βάλει το Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς. Δεν ξέρω. Ναι, Κέρκες δεν ξέρω. Ο Χαραλάμπους κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, αν δεν πάρει και αύριο κάτι, ούτε γκολ δεν έχει ο Λεβαδιακός. Όσο καλός προπονητής και να είναι, εντάξει. Αρχίζουν άλλα θέματα. Και είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ αύριο κλείνει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής με βραδινό ματσάκι στο Αγρίνιο, πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ καλή παράδοση στο Αγρίνιο. Γκολ Μπαρσελόνα την ίδια στιγμή. Δεν έχω προλάβει να δω. Γιαμάλ, Ραφίνια, πάει παντού η κάμερα. 1-2 σε κάθε περίπτωση. Στο 52 οι Καταλανοί κάνουν την ανατροπή. Γιαμάλ, 1-2. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παίξει με τον πανετολικό. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κλείνει αυτή η πρώτη περίοδος αγώνων και για τον ΠΑΟΚ, που έχει βγάλει στις ελληνικές διοργανώσεις δύσκολο πρόγραμμα, με αρκετά ντέρμπι, δύσκολα μάτς, σε σχέση και με άλλες ομάδες σίγουρα περισσότερα, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ταξίδεψε σήμερα στο Αγρίνιο χωρίς να ανακοινώσει αποστολή. Mm-hmm. Δεν ήθελε ο προπονητής της ομάδας να ανακοινώσει αποστολή. Προφανώς έχει πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές μαζί του. Σίγουρα τραυματίες είναι ο Λουσέο Χατζηδιάκος, και από εκεί πέρα παίχτες που λείπουν καιρό, όπως ο Μεϊτέ, ο Δεσπότο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν προέκυψε κάτι άλλο σήμερα και γι' αυτό δεν ήθελαν να ανακοινώσουν αποστολή. Αυτό θα αποδειχθεί αύριο με την ανακοίνωση στο φύλλο αγώνος, γιατί ξέρουμε ότι οι ομάδες πολλές φορές δεν φανερώνουν πράγματα που σχετίζονται με τραυματισμούς. Εφόσον είναι όλα ομαλά και γνωρίζουμε πώς πήγε αυτή η εβδομάδα και την Κυριακή με τον Άρη και με τον Ατρόμητο, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει και δοκιμές ο προπονητής, και η εικόνα για την ενδεκάδα έχουν ακόμα και αυτοί που παίζουν λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Από την χρησιμοποίηση των παιχτών, από τη διαχείριση των παιχτών αυτή την εβδομάδα, κατά και εφόσον είναι υγιής, καταλαβαίνουμε ότι ο Ενδιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δύσκολα πίσω από τον Ενδιαγέ να μην παίξουν μαζί ο Πέλκας, ο Ζίπκοβιτς και ο Τάισον. Δύσκολα να μην παίξει βασικός ο Ζαφίρης, και ψάχνουμε τον παρτενέρ του, αν θα είναι ο Γιάκιτς ή ο Ούγκρεσιτς. Με τον Άρη ήταν ο Ούγκρεσιτς και δεν αποκλείται

0: να παραμείνει ακριβώς ίδια ενδεκάδα. Όπως και πίσω με τον Μπάμπα, τον Γκένι, τον Μιχαηλίδη, τον Κώστα και φυσικά τον Παυλέγκα. Ένας ΠΑΟΚ που σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια έχει σκληρύνει αρκετά ως ομάδα, κυρίως με τις επιλογές που γίνονται στον άξονα.
1: Βρίσκει έναν βασικό κορμό, νιώθω, Δημήτριο, λύση σιγά σιγά.
0: Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτό, γιατί μετά τη διακοπή πολλά μπορεί να αλλάξουν.
1: Είναι και αυτό, είναι 20 μέρες.
0: Ναι, και με την επιστροφή έχει έρθει ένας σπουδαίος παίκτης όπως ο Μπάνζα, ο οποίος θα φύγει βέβαια κιόλας. Θα χρειαστεί πολύ δουλειά και αρκετό ρεπορτάζ για το τι δούλεψε μέσα στη διακοπή για να καταλάβουμε τι θα γίνει μετέπειτα.
1: Ναι.
0: Αυτή την περίοδο, ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει στις πλευρές τα γνώριμα ζευγάρια, Κένι Ζίφκοβιτς, Μπάμπα Τάισον, και στηρίζεται σε αυτά, δικαιολογημένα. Έχει βάλει στα στόπερ τον Κώστα, που είναι ένας σπουδαίος παίκτης μαζί με τον Μιχαηλίδη. Έχει σταθερά τον Ζαφίρι, και ο παρτενέρ του αλλάζει. Και από εκεί πέρα και ο Πέλκας είναι το μοναδικό δεκάρι που αξίζει φυσικά να έχει θέση αυτή. Με τον Εντιαγέ που βεβαίως διακρίνεται ως φορ. Λίγο πολύ είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα, όπως και το ότι τα τελευταία μάτς ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε με την μπάλα στα πόδια, αλλά χωρίς αυτήν επιτέλους αμήνθηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με το ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο, και καθώ το 0-2 συνεχόμενες φορές για πρώτη φορά φέτος, πήρε δύο χρήσιμες νίκες. Κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικές, όπως χαρακτηρίζονται στο ποδόσφαιρο, αυτές οι νίκες όπου δεν εντυπωσιάζει και δεν δημιουργείς και πολλά πράγματα. Δεν έχει κόσμο ΠΑΟΚ αύριο, δεν έχει πάρει εισιτήρια. Θα είναι σημαντικό να κλείσει αυτό τον πρώτο κύκλο με 4 νίκες στα 5 παιχνίδια. Και η ήττα είναι στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Και μετά να αρχίσουμε να μετράμε διεθνείς, να γίνει ο απολογισμός και να δούμε και πόσο ΠΑΟΚ θα αξιοποιήσει αυτή την διακοπή.
1: Μάλιστα. Μπασκετάκι το δες?
0: Βέβαια, βέβαια. Και χθες και σήμερα.
1: Πώς φάνηκε σήμερα η ομάδα? Κάποια στιγμή εγώ έλεγα, είχε πάρει μια διαφορά εκεί στο τέλος και λέω, κοίτα να δεις, αλλά τελικά δεν άντεξε το γύρισμα.
0: Ναι, αυτός. Χάθηκαν τα rebound. Εκεί που ο ΠΑΟΚ είχε πολλές περισσότερες κατοχές, στο τέλος χάθηκαν πάρα πολλά rebound. Χάθηκαν και δύο σφυρίγματα. Θέλει πολλή δουλειά για να ισορροπήσει και αυτός ο τομέας, πέρα από όλα τα άλλα. Μια χαρά ήταν. Νομίζω ότι το απόλαυσαν όλοι. Μια κόντρα του ΠΑΟΚ επί μια σπουδαίας ομάδας, και περιμένουμε πώς και πώς και την επόμενη εβδομάδα για το Super Cup, που έτσι ξαναπαίζουν.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και κλείσαμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια. Θυμίζω 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7.30 ώρα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, και το πρόγραμμα κλείνει το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30 στο Αγρίνιο. Ξέχασα ένα παιχνίδι προφανώς, μη στείλετε μήνυμα, το θυμήθηκα. Λοιπόν, και 7 η ώρα είναι το μάτς, το 7, ναι, το Όφι Αστέρας, βεβαίως, 7 η ώρα. 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ, όχι 9.30, διορθώνω. 5 ματσάκια, με αυτά κλείνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και όχι μόνο, έχουμε και μπάσκετ, παιδιά, ξεκινάει η Ευρωλίγκα την άλλη εβδομάδα. 5η, θυμίζω, που κάνει πρεμιέρα η εθνική στο Nations League με την Σερβία, εκτός έδρας, παίζουν και δύο. Παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική Ευρωλίγκας.

Και για τα rebound τα λέγαμε και χθες για τον Ολυμπιακό με το Μανώλη στην εκπομπή. Είχε ένα θέμα στα rebound. Όχι μόνο σε επιθετικά και στα αμυντικά rebound. Είναι λογικό, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη ούτε κατά διάνοια. Κάνει πολλά λάθη ακόμα. Το μάζεψε λίγο σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Επέστρεψε πάλι πολλές φορές το παιχνίδι και πήγε να το πάρει κιόλας. Πήγε να πάρει την νίκη, δηλαδή να κατακτήσει το τρόπαιο. Αλλά η Ρεάλ τα εκμεταλλεύτηκε. Τα λάθη, την κούραση, δεδομένα στην τελευταία περίοδο είχε αδειάσει ο Ολυμπιακός. Δεν είχε δυνάμεις. Το εκμεταλλεύτηκε η Ρεάλ αυτό και κατέκτησε τελικά εκείνη το Super Cup. Δεν είναι τώρα ακόμα για να βγάζει συμπεράσματα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τον βλέπω σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τρία, τέσσερα, πόσα φιλικά έχει δώσει τέλος πάντων, ό,τι έχουμε προλάβει να δούμε. Χρειάζεται έναν guard ο οποίος να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Γόκαπ στην άμυνα. Πόντους βρίσκει ο Ολυμπιακός, δεν έχει θέμα. Αυτό μόνο. Α, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Ξεκινάει η σεζόν, υπομονή. Οι ομάδες δεν θα είναι έτοιμες. Κάνουμε την ίδια κουβέντα κάθε χρόνο. Δεν θα είναι έτοιμες μέχρι το χειμώνα. Θα δούμε και επειδή έχει δυναμώσει κι άλλο η Ευρωλίγκα. Κάθε χρόνο δυναμώνει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μπαίνουν και νέες ομάδες στην εξίσωση που είναι πολύ ανταγωνιστικές. Θα δούμε δεδομένα αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Δηλαδή, ήττες εκτός προγράμματος. Θα έχει και μουρμούρα, να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί ακριβώς οι ομάδες τώρα φτιάχνονται. Τώρα στείνονται. Λοιπόν, να δούμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την έναρξη της σεζόν. Στη Γαλλία, να πω ότι έγινε goal-goal το Le Mans Lorient 2-1. Η Χέρτα Βερολίνου τελικά ανοίξε 2-1 στη Δρέσδη την Δυνάμο. Είναι και κοντά αυτή. Η πόλη εννοώ. Το Τουλούς Χαβρ είναι 3-1. Το Λιόν Ρεν είναι πάντα στο 3-0. Το Αντζέρ Τρουά είναι στο 2-0. Όλα τα μάτς είναι στη Γαλλία στο 85. Εκτός από το Λιόν Ρεν που είναι πιο πίσω, στο 69. Γιατί είχαμε αυτή τη διακοπή για το Πανό. Το Πανό ήταν για τη Σεντετιέν το μεταξύ υβριστικό. Υπάρχει μεγάλη κόντρα. Ανάμεσα σε Λιόν και Σεντετιέν είναι μεγάλη έχθρα που έχουν οι δύο ομάδες. Σεβίλη Μπαρτσελόνα στο 63, πάντα στο 1-2. Βενέτσια Λάτσιο 0-2 στο 84 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μανδά, ο οποίος πιάνει πέναλτι στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Λάτσιο πάει να πιάσει Ρώμα και Ίντερ στην κορυφή. Να πω ότι τελείωσε το Άγιαξ Εξέλσιορ με γκέλα για τον Νέαντα. 2-2 το τελικό σκορ. Το Βίλεμ Φορτούνα είναι στο 0-0 στο 64ο λεπτό. Η Sporting Πετναρούκα είναι στο 2-0 στο ημίχρονο. Όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα, η Φαμαλικάο έριξε μια ξεγυρισμένη τεσάρα στη Νασιονάλ Μαδέιρα εκτός έδρας με δύο γκολ από τον Κούτσια. Το Αλβέρκα Ρίο Αβε έληξε 1-0. Ήταν για την Ρίο Αβε των πολλών Ελλήνων. Να δω λίγο και ποιοι έπαιξαν εδώ. Είναι και τόσοι πολλοί πια οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Βρίσκεις παντού. Και δεν τους θυμόμαστε κιόλους. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Αλλαγές όλοι οι γνωστοί μας. Ο Μπρουσάη, βλέπω εδώ, μπήκε αλλαγή. Ο Ντόι έμεινε στον πάγκο. Δεν ήταν πολύ τελικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή είναι. Όχι, ψέματα. Ο Ντόι ήταν βασικός. Ψέματα. Ο Ντόι ήταν βασικός. Ο Λιάβας έμεινε στον πάγκο. Ο Βρουσάη μπήκε αλλαγή. Αυτά για την ομάδα του κυρίου Σιλαϊδόπουλου.

0: Παιδιά, ναι, είναι πολύ. Τώρα, επειδή με έχετε βάλει. Έχετε μπει, μάλλον. Όχι, με έχετε βάλει. Θα μπω μόνος μου. Έχετε μπει στη διαδικασία και στέλνετε εδώ ονόματα για το ποιοι προπονητές είναι στην pole position για να μην προλάβουν την παρέλαση. Είναι αρκετοί έτσι όπως πάει το πράγμα. Και ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση που έχουν αντέξει, γιατί μιλάμε για Ελλάδα. Δεν υπάρχει υπομονή εδώ πέρα. Και συνήθως ο προπονητής είναι ο πρώτος που χαιρετάει. Και έχει φύγει μόνο με τη Λίμπαρ. Έτσι. Τελειώνει η πέμπτη αγωνιστική αύριο. Να δούμε, ξαναλέω βέβαια, τι θα γίνει μετά τα αυριανά αποτελέσματα. Πάμε σε μια διακοπή, η οποία μπορεί να είναι και μια διακοπή περισυλλογής, σκέψης. Έτσι, να αποφασίσουν οι διοικούντες να κάνουν αλλαγές. Ναι, όλοι αυτοί που μου στέλνετε, πράγματι, ναι, εκ του αποτελέσματος, ας πούμε, γιατί με βάση τα αποτελέσματα κρίνονται εδώ τα πράγματα. Είναι πολύ, είναι πολύ. Δηλαδή, αν βγάλουν όλη αυτή την παρέλαση, θα είναι θαύμα. Δεν παίζει. Ξεχάστε το. Ο Κοστούλας, πράγματι, φίλε, έχει βάλει άρρωστο γκολ σήμερα. Άρρωστο. Λείπει ένα πεντάρι από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Το συζητήσαμε και αυτό χθες. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε βέβαια όλη μέρα. Εντάξει. Λείπει ένα πεντάρι από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι ο Λεσόρ που είχαμε συνηθίσει προδιετίας. Ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι. Θέλει παιχνίδια. Κάνει μπάμ αυτό. Δεν συμφωνώ, φίλε, για τα καμπανάκια, ειδικά για τα άγρια καμπανάκια, για τον Μπαρτζόκα. Είναι ξεκίνημα σεζόν, ψυχραιμία. Έχει ενδιαφέρον πώς θα επηρεάσουν τους αιώνιους η άνοδος των ΠΑΟ, Κάρι και ίσως και ΑΕΚ να μην έχουν τόσο εύκολα μάτς όσο παλιά. Δεν ξέρω πόσο θα τους επηρεάσουν τώρα άμεσα. Στην Ελλάδα θα συναντήσουν δυσκολίες, αλλά στην τελική ευθεία, το λέω κάθε μέρα σχεδόν, το σχολιάζουμε, το συζητάμε, στην τελική ευθεία για Ελλάδα μιλάω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη, ας πούμε, ακόμα. Και είναι και ρεαλιστές και οι προπονητές των ομάδων αυτών. Δεν λένε, ας πούμε, ο Τρινκέρι βγήκε χθες και είπε όχι, δεν μπορούμε ακόμα να... Προφανώς να ανταγωνιστούμε μάλλον τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ομάδες που εδώ και 30 χρόνια μονοπολούν το μπάσκετ. Κατακτούν τίτλους, έχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ, έχουν παίκτες φοβερούς και τρομερούς. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πάλι για άλλη μια χρονιά από τα πρώτα φαβορί για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα. Μια χαρά είναι ο Λεσόρ, θέλει και δεύτερο. Ενδεχομένως. Θα το αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Να θυμίσω ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές και το χειμώνα, έτσι. Συνήθως γίνονται κάποιες αλλαγές και το χειμώνα. Οπότε, καθίστε να δούμε. Ο Λύση δεν κινδυνεύει ακόμα, όσο κινδυνεύουν άλλοι. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ακόμα. Αν μάθει, λέει ο Ματσάρη, πως η παρέλαση είναι για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τον βλέπω, λέει, στην παρέλαση με ιταλική στολή παραλλαγή. Ρε, πού τα βρίσκεται. Όχι, ο Άρης μας ξεγέλασε. Μας ξεγέλασε όλους, παιδιά. Το ομολογώ κι εγώ, και στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα, αυτό που έβγαλε η αντίδραση με την ανατροπή, και μετά με τον Όφη που νίξε και έπαιξε και κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο, είπα ότι εδώ θα δούμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε λίγο μια από τα ίδια. Καλά έκλεισε πέρυσι τη σεζόν, αλλά θυμίζει πάλι το περσινό ξεκίνημα, με όλα αυτά τα πατατράκ που έπαθε, και χάλασε η σεζόν. Πάει και τώρα να χαλάσει η σεζόν. Και ο Γρηγορίου είναι μέσα στην κουβέντα που κάνουμε για το αν θα μείνει στον Άρη. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν ο Καρυπίδης έχει αποφασίσει να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του και να μην αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα και να το στηρίξει. Αλλά άμα δεν παίρνει αποτελέσματα ο Άρης και παίζει και αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο, ειδικά σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν τραγικός. Ενώ στο πρώτο μισάωρο κάτι προσπάθησε να παίξει, στο δεύτερο ήταν τραγικός. Γκόλ η Μπαρτσελόνα, τρίτο. 3-1. Αυτή η απίθανη παικτούρα που λέγεται Ραφίνια στο 69. Όπου έχει βγάλει μια παλιά ο Γιαμάλ. Τρομερή. Για να διορθώσω λίγο. Κάτσε ρε Παναγιώτη, θα πάμε σε break. Πάει κάμερα πάνω στους οπαδούς της Σεβίλης, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να προηγείται εδώ μεταξύ 1-0 και το πίστεψαν, αλλά ο άλλος δεν παίζεται. Να διορθώσω, επειδή δεν το πρόσεξα πριν, είχαμε το Τζόρμπα στον αέρα και δεν έδωσα τη δέουσα προσοχή. Χατρίκ έχει κάνει ο Ραφίνια. Δεν έχει βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Απλά είχε πάει η κάμερα πάνω του και λίγο με μπέρδεψε. Ναι. Είναι από assist Γιαμάλ το δεύτερο γκολ, πάλι Ραφίνια. Και τώρα το ίδιο, νομίζω η μπάλα έχει πάει πάλι από... Όπου έχει κάνει ένα τσίμπημα ο Ραφίνια, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Μπείτε να το δείτε, είναι καταπληκτικό. 1-3 Μπαρσελόνα, πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
6: Άνω τι.
7: Let's go.
6: Ο Τετέι μπορεί να παίξει ιστορία extreme.
2: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
9: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
8: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
9: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
8: Από το Γρηγόρη.
9: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
10: Τι γελάς, ε.
8: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόσο.
3: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
12: Αυτά φυλάκια.
11: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
13: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
14: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
11: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
11: Ναι.
15: Σου σφυρίζω.
16: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
17: Ραμόνα, αυτή είμαι.
16: Δηλαδή.
18: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
19: Είναι δυνατόν!
18: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
19: Δεν είναι δυνατόν!
18: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
19: Τσικαγιόπουλος!
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγουμε στο FM 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κόλλησα γιατί διαβάζω τα μήνυματά σας. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Να κάτσω, λέει, στον Κώστα μια ώρα να σε πάρουμε τηλέφωνο. Όχι, δεν κάθομαι. Δευτέρα. Θα κάτσει μόνος του Κώστας. Γιατί ρε φίλε, δεν σε αρέσει τα Σαρδάμ. Είσαι με τα καλά σου. Εγώ με τη χαμοστέρνα πεθαίνω του Βαϊμάκη. Την πρώτη στιγμή το. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει υποθεί τέτοιο πράγμα που λέτε για μένα. Πώς μου φαίνεται η νύχτα, αν με έχουν ζωρίσει βραδινή. Όχι, καθόλου. Μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς νυχτοπούλη ήμουνα. Νυχτοπούλη παραμένω. Πάμε μωρή Μπαρτσελόνα, πάρουμε το Τσουλού. Εμείς θα το πάρουμε, εκτός και να κάνει τίποτα τρελό η ΑΕΚ. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα τη σεζόν δείχνει ότι είναι ασταμάτητη. Δηλαδή παίζει λίγο PlayStation. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετάξει έξω το Παναθηναϊκό από το τελικό του Super Cup. Ναι, απαντάω. Ναι, στην παρούσα φάση μπορεί και σε αυτή τη διοργάνωση. Για την ΑΕΚ λέει δεν ρωτάω καν με Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της. Για ποια ήταν λες φίλε τώρα Γιώργο από τη Σάμο, γιατί σε έχασα λίγο. Ένας εδώ αναφέρεται στο πανηγυρισμό του Κοστούλα στην Αγγλία, ο οποίος έβρισε, έξε κάτι μπινελίκια προς τον πάγκο, δεν ξέρω τώρα προς τα που απευθυνόταν, και η αλήθεια είναι ότι το έχουν πάρει χαμπάρι στην Αγγλία, γιατί στην αρχή προφανώς δεν καταλάβαιναν τι έλεγε, στα ελληνικά τα έλεγε, εμείς καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή και εμένα μου κακοφάνηκε, δεν μου αρέσει γενικά να συμβαίνει αυτό. Από την άλλη δίνω άλοθη, επειδή εκείνη την ώρα η Παλμή είναι χίλιοι ξέρω εγώ και κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν το κατάλαβα κιόλας γιατί το έκανε. Δηλαδή γύρισε και είπε εγώ σας μπιπ 2-3 φορές. Τις μουσικές λέει που παίζεις τώρα να τις παίζεις και στο After Reviews, έχει αλλάξει ο Μουσουράκης και παίζεται Καζατζίδη. Ρε παιδιά, βάλαμε μία φορά Καζατζίδη στις πρώτες εκπομπές. Ή όταν δεν είμαι εγώ εδώ που αλωνίζει με Παναγιώτη Μπουρνά, Γιαννίση, δεν ξέρω, σε έχει πετύχει καθόλου μόνο σου και του βάζεις τέτοια λαϊκά. Μην του βάζεις, γιατί κακομαθαίνει. Επίσης δεν παίζουμε μουσική τώρα το βράδυ, δεν προλαβαίνουμε. Παίζουμε ένα κομμάτι στην αρχή και ένα κομμάτι στο τέλος. Και το πάμε με παραγγελίες πάντα. Πολύ ψωμί, πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Θα το πω πολλές φορές, θα ξανακάνω Σαρδάμ.

Πάλι προγνωστικά. Χθες δώσαμε προγνωστικά. Και εγώ και ο Μανώλης δώσαμε προγνωστικά. Άστο, δεν δίνω προγνωστικά γιατί πήγαμε κουβά σήμερα. Μεγάλο κουβά. Άστο. Είναι πονηρά πάντως όλα τα μάτς. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσουν όλοι μεγάλοι. Δηλαδή, δεν μπορεί κάπου κάποιος θα γκελάρει αύριο. Είναι πολύ επικίνδυνα και τα τέσσερα παιχνίδια. Και το Όφι Αστέρας είναι πολύ ζώρικο σε προγνωστικό. Άστο. Θα δώσουμε προγνωστικά για εθνική.

Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι είναι στις κλήσεις των Σέρβων. Ναι, από χθες είναι αυτό όμως. Γιώβιτς και Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Ελλάδα, ναι. Έχει ανακοινωθεί από χθες αυτό, μου στέλνει ένας φίλος.

Α, τώρα κατάλαβα, φίλε Γιώργο. Λες για τον Άρη και τα 5 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αν του χάλασε το μυαλό. Επίσης δεν το πολύ καταλαβαίνω κιόλας αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, κάνεις μια πολύ βαριά ήττα. Οκ. Okay. Και τι μετά σε παίρνει κάτω βόλτα. Ο Άρης είσαι. Ξέρω εγώ. Είναι και εικόνα, μωρέ. Δεν είναι μόνο. Γιατί ας πούμε και στο μάτς με την ΑΕΚ μέχρι το 60 δεν έδειχνε το μάτς ότι θα ανοίξει τόσο πολύ. Μετά εντάξει, κατέρευσε. Και ήταν θέμα τότε. Το σχολίασαν όλοι πώς έφτασε να φάει 5 γκολ. Φάει άλλο ένα. Χάσε 2-0, ξέρω εγώ. Κατέρευσε πλήρως. Είναι και εικόνα γενικώς το πώς παίζει. Δηλαδή δεν σε αφήνει πάλι και αναρωτιέσαι τι θα δούμε από αυτή την ομάδα. Εντάξει, πιτσιρικάς είναι. Εγώ δεν ούτε τον δικαιολόγησα ούτε τον έκραξα. Έβαλε ένα φοβερό γκολ και πανηγύρισε. Δεν μ' αρέσει γενικότερα αυτού του είδους ο πανηγυρισμός. Δεν κατάλαβα και πού αποσκοπούσε. Δηλαδή σε ποιον και ποιον. Σε ποιον το είπε και ποιον μπιπ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί οι Άγγλοι να το βρούνε, γιατί οι Άγγλοι ασχολούνται αρκετά τώρα με αυτό το θέμα, που το πήρανε χαμπάρι. Σου λέει ποιον έδειχνε, ποιον έβριζε. Μπορεί κανέναν, απλά εκεί, πάνω στον πανηγυρισμό του. Ποιος βρωμάει γκέλα. Από χθες έχω πει ότι αυτός που βρωμάει στο δικό μου το μυαλό περισσότερο γκέλα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς του Παναθηναϊκού αύριο. Πάρα πολύ δύσκολο. Το έχω δώσει κιόλας στα προγνωστικά μου, ξέρω όχι. Λοιπόν. Ναι, οκ, okay, εντάξει, το έχουν κάνει και άλλοι παίκτες. Δεν είναι ο πρώτος που το κάνει. Απλά ξέρεις, επειδή ξαναλέω, το έχουν πάρει χαμπάρι οι Άγγλοι, έβριζε στα ελληνικά και στην αρχή δεν ξέραν. Σου λέει, έλεγε, στο αφιερώνω, ξέρω εγώ, τάδε. Τις τελευταίες ώρες το πήρανε χαμπάρι και ψάχνουν να βρουνε γιατί έβριζε. Δεν είναι ωραία εικόνα και για τον ίδιο δηλαδή. Εντάξει. Μην τον κρεμάσουμε. Δεν τον κρεμάω τώρα στα μανταλάκια, ούτε τον κράζω. Λέω απλά ότι δεν είναι ωραίο. Δεν θα ήθελα να το ξαναδώ. Λοιπόν. Κάπου στο τέλος θα χαλάει η Μπαρτσελόνα. Αρνείται εντελώς να παίξει λίγη άμυνα. Δεν χρειάζεται να παίξει άμυνα. Αν βάζει 1000 γκολ σε κάθε παιχνίδι και ας τρώει ένα. Οπότε έχει ντέρμπι εδώ μεταξύ. Μιας και το έφερε η κουβέντα. Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Να ξέρω, να μην προετοιμάζουμε. Α, μάλιστα, 25 Οκτωβρίου είναι το πρώτο ντέρμπι. Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραιότατα. Και βραδάκι, 10 η ώρα το βράδυ. Τέλεια.

Εκτός από Λίβερπουλ, Μπιλμπάο. Εκτός από Λίβερπουλ, Μπιλμπάο. Και γουστάρω πολύ. Χρόνια τώρα. Για το φίλο που ρωτάει τι άλλη ομάδα είμαι. Ναι, ναι, και θύμισε πανηγυρισμό Λάζαρου με το μαλλί. Αλλά αυτό αποσκοπούσε κάπου, ρε παιδί μου. Έδειχνε το μαλλί, τον έκραζε όλο το σύμπαν. Για το μαλλί, γιατί ξέρω εγώ, δεν τους άρεσε σαν ποδοσφαιριστής, τον κράζανε. Και έβαλε τον γκολ και πανηγύρισε τότε και έλεγε με αυτό το μαλλί μπιπ. Δηλαδή αυτό είχε μια λογική που και πάλι δεν είναι ωραίο. Οκ. Okay. Anyway,

Τα σούτ στη Σεβίλη είναι 4-17 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ξαναλέω, σε μάτς που η Σεβίλη είχε μπει καλά, προηγήθηκε και μετά τίποτα. Οι άλλοι γκάζωσαν και αντίο. Λοιπόν, να πω τελικά στη Γαλλία: Αντζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Τουλούζ Χαβρι 3-2. Το Λιόν Ρεν είναι 4-0 στο 90. Τελικά στο Βέλγιο: Άντρελεχτ Ζούλτε Βάρεγγεν 3-0, Λόμελ Μαλίν 0-0. Τελείωσε το Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Η Λάτσιο με άλλη μία νίκη πιάνει και αυτή η κορυφή. Με Ρώμα και Ίντερ μαζί είναι στους 13 βαθμούς, με το διπλό στη Βενετία, με Κέρβε Ρωμανδά που έπιασε και πέναλτι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Μανδάς, πάρα πολύ καλά. Στην Ολλανδία να πω ότι το Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ έχει γίνει 0-1 στο 85, είμαστε εκεί. Σπόρτο, ωραίο. Sporting και Πόρτο μαζί. Έχει Μπενφίκα Πόρτο αύριο. Παρεμπιπτόντως. Sporting Αρούκα 2-0 στο 56. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά η Sporting παίζει με παίκτη λιγότερο. Αποβλήθηκε ο Ντέμπαστ. Πριν από λίγο. Βαγιανίδης και Ιωαννίδης κάθονται ακόμη στον πάγκο. Δεν έχουν μπει. Και τι άλλο έχουμε. Να δω και λίγο τα μπασκετικά. Να πω και αυτά τελικά. Κιλμάρνοκ Χάρτς 1-1, δεν το είχα πει. Και Μέτς Σεντετιέν στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 2-2 τελικό. Ωραία, πάμε και μπάσκετ. Το Βαλένθια Μπαρτσελόνα δεύτερο ημιτελικό Super Cup Ισπανικού είναι 65-74. Και το Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώθηκε 80-71. Τελικός δηλαδή στην Ιταλία αύριο είναι Βενέτσια Μιλάνο. Και λογικά στην Ισπανία θα είναι Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, εκτός αν κάνει καμιά ανατροπή η Βαλένθια στο τέλος. Η Βαλένθια, η οποία θεωρητικά θα είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αλλά αυτό θα φανεί και μέσα στο παρκέ. Να θυμίσω αύριο, πέρα από όλα τα άλλα, τα ποδοσφαιρικά δηλαδή, ότι έχει ιστορικό μεγάλο παιχνίδι η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Φιλανδία. Το μάτς είναι στις 5. Δεν είμαστε το φαβορί. Όχι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά και μπορούμε και έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής το τουρνά ότι δεν μασάμε. Η Εθνική, η οποία έχει κάνει ήδη μια υπέρβαση περνώντας στα νοκάουτ παιχνίδια, στη φάση των 16 δηλαδή, και θα παίξει αύριο με τους Φιλανδούς 5 ώρα το απόγευμα, ΕΡΤ 2 Σπορ. Ενημέρωση από Big Win Sport FM και από το site φυσικά sportpowerfm.gr, για να πετύχει το απίστευτο, να πάει μέχρι τα προημιτελικά και βλέπουμε. Αν περάσουμε θα παίξουμε με τον νικητή από το Ιταλία-Δανία που παίζουν το βράδυ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μακάρι η Γαλανόλυφη να κάνει άλλη μια σπουδαία νίκη, να έχουμε να συζητάμε και άλλα πράγματα εκτός από τα ποδόσφαιρα.

Η φανέλα η σημερινή του Παναθηναϊκού μου αρέσει περισσότερο από τη χθεσινή. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, αυτά είναι γούστα. Μου αρέσει πολύ το χρώμα τη σημερινή φανέλα. Αυτό το, που δεν είναι ακριβώς άσπρο, είναι πιο σκούρο, λαδί, δεν ξέρω τώρα. Είμαι και λίγο άσχετος με τα χρώματα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει, ναι, δεν είπα ρε παιδιά. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι κρικέτ, ούτε τένις. Όπα, όπα, όπα. Τένις. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι στην πινελή και απέφυγε στο τένις. Τους έχεις δει πως είναι όλοι. Σαν τρελή κάνουν. Πώς κοπανάνε κάτω τις ρακέτες, τι βρυσίδια ρίχνουν. Εσείς νομίζετε ότι μόνο ότι τσιπάς βρίζει, δηλαδή. Όλοι είναι πολύ άγρια τα πράγματα στο τένις. Το ποδόσφαιρο μπροστά στο τένις είναι. Σαν να πηγαίνεις για τσάι. Λοιπόν. Τα πρώτα εισιτήρια λέει για Λονδίνο. ΑΕΚ έγιναν καπνούς. Τι γίνεται με τα επόμενα? Ρώτα Κέτσε Τσακίρι, ρώτα Μιαούλη. Πω, πω. Θα σου πω τι γίνεται με τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Θα μου δώσεις όμως λίγο, γιατί κάτι έχω σημειώσει εδώ πέρα από κάποια ρεπορτάζ που άκουγα και διάβαζα. Θα σου πω.

Ναι, αυτό ήθελα να τσεκάρω. Είναι γνωστό ότι έχουν εξαφανιστεί τα 6.000 εισιτήρια μέσα σε μερικές ώρες. Βγήκαν 4 το απόγευμα και μέχρι το βράδυ στις 12 είχαν εξαφανιστεί. Μέσα στη εβδομάδα τώρα, Τετάρτη, έγινε αυτό, Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Νομίζω Τετάρτη. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνει μια προσπάθεια από πλευρά ΣΑΕΚ να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια. Ήδη έχει πάρει παραπάνω. Έτσι, γιατί το Stamford Bridge δεν είναι γήπεδο που χωράει 70.000 κόσμο. 45.000 κόσμο, κάτι τέτοιο. Περισσότερα θα μάθουμε εν καιρό. Λοιπόν, πάντως ναι, εξαφανίστηκαν και ήταν και το αναμενόμενο. Αυτό θα έχει πολύ δυναμικό παρόν. Πολύ δυναμική παρουσία ο κόσμος της ΑΕΚ στο μάτς αυτό. Λοιπόν, επίσης, επειδή είπα για βολή, να πω και κάτι άλλο σημαντικό για hardball. Η Δράμα ιτήθηκε 25-24 από την Μπουντβανσκά Ριβιέρα, αλλά επειδή είχε νικήσει το πρώτο μάτς άνετα 32-24, προκρίθηκε άνετα στον επόμενο γύρο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι με τη Δράμα να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο για την Ελλάδα, έγινε η τρίτη ομάδα με εισιτήριο και συνολικά η πέμπτη ελληνική που εξασφάλισε θέση στον δεύτερο γύρο μαζί με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ιωνικό. Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα ξεκινήσουν την πορεία τους απευθείας από τον δεύτερο γύρο. ΠΑΟΚ και Ιωνικός εξασφάλισαν προκρίσεις με 2-2 νίκες. Οι αναμετρήσεις τώρα οι επόμενες θα γίνουν 17-18 και 24-25 Οκτωβρίου και μένει μόνο να μάθουμε τις αντίπαλες ομάδες. Να σας πω και τη διοργάνωση, γιατί δεν σας είπα διοργάνωση. Η EHF European Cup, το γνωστό. Έτσι. Λοιπόν, πέντε ελληνικές ομάδες.

Διώξε το μιαούλι, μη βγάλεις γραμμές, πάρε μαξιλάρια και κάτσε ως τις 5 να παίζεις μουσικάρες. Θα κάτσω μόνο αν κάτσει και ο Παναγιώτης Μπουρνάς. Άμα φύγει ο Παναγιώτης, θα φύγω κι εγώ. Τι, δύο, μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2 δεν έκανα. Τα μαξιλάρια γιατί να τα πάρω? Για να ξαπλώσω. Πώς θα κάνουμε εκπομπή έτσι, το ξαπλώτο.

Έχουμε τάξει εδώ μεταξύ μουσική εκπομπή με τον Άρη Ασβεστά μια πενταετία τώρα. Έτσι. Στη δεκαετία πάνω θα την κάνουμε. Κανονίσουμε. Λέμε Χριστούγεννα, Πάσχα που κάνουμε θεματικές εκπομπές εδώ στο σταθμό. 5 χρόνια τώρα με τον Άρη να κάνουμε μια μουσική εκπομπή. Να, 3 ώρες να παίζουμε μουσική μόνο. Και άλλη μία έχουμε πει να κάνουμε με ταινίες. Στα 15 χρόνια αυτή θα την βγάλουμε. Και βλέπω εγώ τη μέρα μου θα κάνω μουσική εκπομπή με Μανώλη Μουσουράκη τώρα και θα βάζουμε να αλλάξει τραγούδια. Ένα στο δικό μου στυλ, ένα στο στυλ του Μανώλη. Θα πάθετε τέτοιο, πολιτισμικό σοκ.

Τελείωσε και το Λιον Ρεν, 4-0 το τελικό. Τελείωσε και το Βίλεμ Φορτούνα, 0-1 το τελικό. Το Sporting Αρούκα πάντα στο 2-0 στο 65. Το μπασκετάκι. Α, το Βαλένθια Μπαρτσελόνα στα μισά της τελευταίας περίοδου. Συλλογίνεται ντέρμπι, 72-79 είναι. Έχει μαζέψει τη διαφορά η Βαλένθια. Και το Σεβίλ Μπαρτσελόνα είναι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-3. Άλλο ένα λεπτό θα παίξουμε εκεί οι καθυστερήσεις.

0: Όπως είδα Τότεναμ με συμπόνια. Πώς να δω Τότεναμ. Χοντροθύμιος έστειλε το μήνυμα. Τι να δω ρε παιδιά, πραγματικά είναι μια θλίψη απέραντη αυτή η ομάδα. Συνεχίζεται από πέρυσι. Εν τω μεταξύ έχει βάλει γκολάρα ο, πες τον, της Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα σέρνεται στο ξεκίνημα της σεζόν και πήγε και έκανε διπλό σήμερα. Ήταν το μάτς το μεσημεριανό. 2-3 ο Λαμορέ, ο Μποενδία στο 79. Πω, πω, πω, πω. 0-3 ήταν το σκορ και μετά μείωσαν στο τέλος οι της Τότεναμ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Villagers γιατί βγάλαν και καινούριο CD τα παιδιά χθες προχθές. Είμαι στη μία ακρόαση για την ώρα. Θα το ξανακούσω σήμερα αύριο, ξανά και ξανά. Και θα σας αφήσω εδώ με Κώστα Μιαόλη, ο οποίος ήρθε για το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά μένει εδώ να ανοίξει τις γραμμές. Παναγιώτης Μπουρνάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Με την Game Zone θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 7. Τα παιχνίδια εδώ, τα λίγα παιχνίδια έχει αύριο, λίγα. Έτσι, λίγα. Έτσι το κάνουν. Τα βάζουν όλα μαζί, Κώστα, την Κυριακή πριν πάμε σε διακοπή. Και από Δευτέρα, νέκρα.
1: Παρατέταρτο. Α, 11 ώρα μάρκα με τα χασομέρια.
0: Με το πανετολικό ΣΠΑΟΚ. 11 παρά. 9 είναι το μάτς, ρε.
1: 9 με.
0: 10 και μισή. 10, όχι, τι λέω, 10 και 20. Τι 11 παρά.
1: 9, ρε.
0: Τι λέω, ρε, 11 παρά 10.
1: Αυτό σου λέω, με τα χασομέρια.
0: Τα έχω χαμένα, Κώστα μου. Τα έχω χαμένα, πάω να φύγω. Ο κόσμος λέει να κάτσω καμιά ώρα να κάνουμε μαζί εκπομπή, αλλά όχι. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Φεύγω, γεια σας.
1: Θα έρθει για αυτή η ώρα.
0: Είναι στάνταρ αυτή, είναι θέμα χρόνου πια. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ολυμπιακός στήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ στο τελικό του νέου σύστατου Super Cup της Euroleague στο Αμπουντάμπι, πρώτος κοντών αθλητών. Ο Σάσα Βεζέγκοφ με 22 πόντους. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας. Τους δώσαμε αυτό που ήθελαν, επισημάνε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τουρνουά Παπλούς για να κόψει το τελικό Μουσέντερ Άθερης. Πρώτο σκόρ ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, 14 και 10 rebound ο Χελεσόρ, 16 και 7 rebound ο Όσμαν για τους τιμένους. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, σημείωσε ο Ζέλικο Βράδο στο Sky, να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχολείο του Αντρέα Τρινκέρι. Μέσω 8-5-5 και διατήρηση κορυφή ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη, στην αποστολή του Τσιριβέ για θέση δίπλα στον Καμάρα διεκδικού Λουζάκη Κάγκο, ανοιχτό για 4-4 στην κορυφή. Τρέχουμε με 1000, είμαστε εντός χρόνο διαγράμματος των 94,6 γετάρια στο Βοτανικό, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δουκάς. Με τον Πουέρτα Σαχάφ και τον Κονζάλη στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας μάτς με τον Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πυρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Μαρτίνς, Ζώτα και Φορτούνης, η τριάδα πίσω από το φορ, έτοιμη Σιπιώνη και Ρόκα. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφεια. Το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολη τη Λία Κυριακή για το εκτός έδρας μάτς ΣΑΕΚ με το Βόλο Έλαμπετ στο Παθεσσαλικό θέση δίπλα στο Γιώβης Διεκδικού Ζήνη και Κατσίνοβης με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με πρώην προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμο στο Παυλίνκα που ξεπέρασε ενοχλήσεις. Εκτός μάχη παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοφ με Τέτσαλοφ και Σαρίς. Άρης Ηρακλής 0-0 στο τέρμπι του θεσινού προγράμματος της πέμπτης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Πρώτη νίκη για την Κυψιά του Ντίλς 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο μάτς ημέρας. Καρφιά για τη δίκη σου Ηρακλή μετά το ισόπαλο 0-0 απέναντι στον Άρη από το Πέλτα Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει δίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα. Τον ισοτεχνικό του κύριου ανέλειπε κάτι απόψη. Ήταν τον γκολ. Χρειαζόμαστε τη διακοπή. Σημείωσε από την πλευρά του τεχνικό στον κέντρο Μιχάλης Γρηγορίου. Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο μισό του Champions League Πόλου Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του, αφού νίξε 9-7 τη Χόβεν στο Σπλίτ και εξασφάλισε την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου. Στους θεσινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκη του Σελάς Σύρου 1-4. Βαριά ήταν και τον Προμηθέα με 103-73 από τη Ράσα Βέχτα στα μητελικά των προκριματικών του Basketball της Champions League με τους Πατρινούς να συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup στην πρεμιέρα της Handball Premier, Διομήδης Κιλκής 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 και Ζαφυράκης Χάνθ 39-38. Με γκολ και άσεις του Μπάμπη Κοστούλα, η Μπράτον εμπλήσει και 3-0 της Άσεν στο πιο σημαντικό παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής στην Πρέμιερ. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Νιουκάσιλ Χαλ 2-1 και τότε να μας τον πήλα 2-3. Η Μπαρσελόνα κάνει το 7-7 αφού εμπλήσει και 3-1 της Σεβίλης για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Σε άλλα παιχνίδια, ο Σασούνα Ρέγιο Βαϊκάνο 1-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Λαβέζ 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Ρώμα Έντερ 2-2 στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στη Σερία. Σε άλλα παιχνίδια, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρ 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2 με το Μανδά να αποκρούει πέναλτι για τους Ρωμαίους. Η Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας του Γκάρτ με τον Γκάρτσα να περνάει αλλαγή και συνέχισε με το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική στην Bundesliga. Έντρα Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Άουξμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάινς 3-4 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
2: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
1: Έγινε η Λέα μου, 70 λεπτό στην Εξάνθη. Έγινε Λεωνίδα.
3: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
1: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
3: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρει. Έτσι.
1: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Σωτήρης είμαι.
5: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
6: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
7: Πώς το είπες αυτό.
6: Της Γαλλικής Γαλλίας.
8: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
9: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
10: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
11: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

ξέρεις. Μπήκε Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί με Παγιό του Μπουρνά θα είμαστε εδώ. Κουσμιώσω στο μικρόφωνο και στο 2-15-59-283-4-5. Έχουμε πολλά σήμερα και μπασκετικά να κουβεντιάσουμε. Να μας κουρίσει και στο τέλος του Ολυμπιακού. Όπως και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Η Ρεάλ πήρε μια ρεμπάνς, αλλά είμαστε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν επιτυχίας. Και έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και για τα ποδοσφαιρικά, καθώς είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα, χθες πλέον, τη νίκη με 2-1 της Κηφισιάς στο Ατρόμητο και το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηράκλη, και που νομίζω ότι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν αυτά που είπε μετά ο Ματσάρη, και νομίζω ότι έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό δίκιο για αυτά που είπε. Εν υφίσταται ομάδα τώρα με ουσιαστικά ένα στόχο να έχει 32 παίχτες. Έχουμε στο ρεπορτάζ αρκετά για τις ομάδες Big Four που θέλουν να κλείσουν με νίκη πριν πάνε για την διακοπή, για να μην έχουν γκρίνιες, και φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη της Brighton, με τον Κοστούλα να είναι ένας από τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, ο άλλος ήταν ο Πασκάλ Γκρος, ο Γερμανός. Κοστούλας που μέσα σε 7 μέρες από την Κυριακή, ξεκινώντας από το μάτς με την Coventry, έχει 3 γκολ, μία assist, ένα κερδισμένο πέναλτι και μία assist που δεν του μέτρησαν προχθές γιατί χτύπησε στην πλάτη του αμυντικού και έγινε το 2-3 στο παιχνίδι του League Cup με τη United. Στην ουσία 3 γκολ και 3 assist είχε, άμα βάλει assist και το κερδισμένο πέναλτι. Τέλος πάντων, 3 γκολ, μία assist και ένα κερδισμένο πέναλτι σε αυτή τη βδομάδα με τρομερές εμφανίσεις, και σήμερα απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και αυτό το μάτς, επειδή το είδα, έχω παρατηρήσει αρκετά πράγματα, γιατί έπαθε μεγάλη σφορά η Arsenal με τον τρόπο που ήρθε αυτή η ήττα. Θα ήταν τρομερά δύσκολο στο ξεκίνημα που την έδινα και με πολύ λιγότερους βαθμούς να μην έχει καμία απώλεια από τρεις πολύ δύσκολες έδρες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πέρυσι είχε χάσει βαθμούς με την Sunderland, είχε χάσει και ολόκληρο το μάτς με την Aston Villa. Δηλαδή στα δύο εκτός έδρας μάτς που έδωσε πήρε πέρυσι ένα πόντο, φέτος πήρε 6. Αλλά σήμερα που είχε κερδίσει με μεγάλη δόση τύχη στην Brighton, δηλαδή στα δύο εκτός έδρας μάτς που έδωσε πήρε πέρυσι ένα πόντο, φέτος πήρε 6. Αλλά σήμερα που είχε κερδίσει με μεγάλη δόση τύχη στην Brighton,

0: χαιρετήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, αδερφέ?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Καλά κι εγώ, είδα και τον αγώνα. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ. Φαντάσου να ρίξει και άλλα λεφτά του χρόνου που θα είναι και στην Ευρωλίγκα, τι έχει να γίνει?
0: Ναι, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Και νομίζω ότι θα είναι και ένα καλό δείγμα για το τι θα παρακολουθήσουν και οι Ευρωπαίοι φιλάθλοι, γιατί να θυμίσω ότι μέσα στην εβδομάδα βγήκε η είδηση ότι τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν, όπως και από τα άλλα κορυφαία πρωταθλήματα του μπάσκετ, στη EuroLeague TV. Οπότε θα βλέπουν και οι συνδρομητές της EuroLeague από όλη την Ευρώπη τα κορυφαία παιχνίδια από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και
0: με πολύ καλό προπονητή, έτσι να μην το ξεχνάμε.
1: Με καλό προπονητή, σοβαρό προπονητή, όπως έχουμε και εμείς τώρα πλέον. Όχι τώρα τα μάνα ήταν, αλλά εντάξει, κουβάλαγε τρέλα τα μάνα, δεν ήταν. Δηλαδή είχε φάει, εμένα αυτό που έτρωγε, ρε παιδί μου, τεχνικές ποινές, με χάλαγε πάρα πολύ, να το βλέπω.
0: Εντάξει, τώρα περάσαν αυτό, πάμε για τα φρέσκα κουλούρια. Εδώ θα δουλέψεις αύριο.
1: Κοίτα να δεις, αν παίξουμε έτσι όπως παίζουμε το τελευταίο καιρό με κατοχή μπάλας, passing game και χτυπάμε την κατάλληλη στιγμή, 1-0, 2-0 μπορούμε να το πάρουμε. Αλλιώς το βλέπω για χ. Άμα δεν παίξουν καλά μπορεί να έρθει και ένα χινάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι.
0: Είναι, ναι. Απλά το μόνο που με, ξέρεις, στην Καλαμάτα κάπως με χαλάει είναι το αμυντικό κομμάτι. Αλλιώς εγώ την θεωρώ από τους ομάδες που μπορούν να κάνουν ευχάριστη παρουσία. Δηλαδή,
1: ναι, επιθετικά είναι καλή ομάδα, επιθετικά. Κάνει φάσεις.
0: Απλά πίσω αλλά έχουμε,
1: αμυντικά πάντα τρώει γκολ. Ναι. Είναι και αυτή σε τον Παναθηναϊκό, πάντα τρώει γκολ. Τώρα εμείς κάνουμε δύο παιχνίδια είναι που δεν έχουμε φάει γκολ. Εντάξει, και εμείς δεν είμαι σαν ομάδα τώρα ακόμα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμη ομάδα. Δηλαδή η πιο έτοιμη ομάδα είναι η ομάδα σου, φίλε μου Κώστα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν έκανε, έπρεπε να έχει κάνει οπωσδήποτε για προσμήθηση στην άμυνα ένα στόπερ και ένα δεξί μπακ. Δεν ξέρω μήπως γυρίσουν μπούμεραγκ αυτά, γιατί ξέρεις καμιά φορά στη ζωή σε χτυπάει εκεί που, πόσο λένε, που πονάς, καταλαβες. Δηλαδή εγώ δεν σου λέω τώρα να πάθει ο άλλος χιλιάστρους μηνίσχους και τέτοια. Ένα τράβηγμα να πάθει και να σου μείνει σε ένα ντέρμπι, ξέρω εγώ, κρίσιμο παιχνίδι 20 μέρες έξω, τι κάνεις μετά. Συμφωνείς?
0: Εντάξει, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί, οι κίτρινες και τιμωρίες και τα λοιπά. Αρκεί να μην είναι, ξέρεις...
1: Να μην είναι τραυματισμοί, ξέρεις,
0: τώρα... Που να κρατάνε τους παίκτες πολύ καιρό.
1: Καταστροφικής καριέρας, παιδί μου, ξέρεις, χιλιαστή, αρχίλη και τέτοια.
0: Εντάξει, είναι τόσο βαρύ πρόγραμμα, είναι αναπόφευκτο. Άρα... Θα υπάρχουν κάποια...
1: Ότι θα γίνει κάποιο τράβηγμα, κάποιο...
0: Εντάξει, ναι, αυτά θα υπάρχουν, λογικό
1: είναι. Ναι.
0: Είναι επίπονες η σεζόν πλέον και με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
1: Αλλά είδες και εμείς, ρε παιδί μου, τότε που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα που δεν είχαμε τώρα. Τώρα έχουμε ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος. Τότε με τον Αϊτόρ που μας σταματήσει και ο Αϊτόρ.
0: Ήταν μεγάλη απώλεια ο Αϊτόρ, εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα, είχε βάλει 12 γκόρ, φίλε ο Αϊτόρ. Δηλαδή παθαίνει χιαστό. Τον άλλο χρόνο τραυματίζει τον Μάγνουσον. Δηλαδή παίχνεις κλειδιά. Και δεν είχαμε πάγκο όπως είχαμε τώρα. Ας πούμε τώρα ο Αλαφούζος είχε ρίξει 30 λεφτά. Αυτά είχα να πω.
0: Είναι Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντή, λέει.
0: Καλά, καλά, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό δεν τον είδα, γιατί τον βάλα, δεν ξέρω γιατί τα βάλα την ίδια ώρα. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω για τη Ρεάλ, παιδιά. Η Ρεάλ τελικά είναι η κορυφαία ομάδα η κορυφαία ομάδα, όχι στο πάγκο, γενικά είναι και η κορυφαία. Δηλαδή, ήρθε πρώτος τίτλος Super Cup, πρώτος τίτλος δεν είναι.
0: Πρώτη διοργάνωση, ναι, πρώτη διοργάνωση.
2: Λέει να μην είναι καμία ομάδα πάνω από μένα πουθενά. Ούτε σε Ευρωλίγκες, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε κύπελλα, ούτε σε Super Cup, όπως τα λένε αυτά στην Ισπανία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει λογικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω καμία ομάδα να είναι πάνω αυτή ρεά σε τίτλους, σε οποιαδήποτε διοργάνωση.

0: Το Real, παιδιά, είναι η φανέλα αυτή, είναι η κορυφαία ομάδα στο ποδόσφαιρο στον πλανήτη και είναι και μέσα στις 10-15. Στις 15 στο μπάσκετ, 10. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς να πω για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν έβλεπα πολλά και την ώρα έβλεπα και λίγο Ηρακλή, έφερα και το δελτίο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Αλλά για πρωτάθλημα δεν είναι ακόμα έτσι, γιατί ακούω κάτι. Μην τρελαιόμαστε.
1: Το έχεις ξαναπεί, Γιάννη μου, αν μπορείς μη λες, θα τα έχουμε πει, εντάξει, όχι, γιατί λες, θα πεις ότι κάποιοι θα δώσουν αλλού, εντάξει.
0: Ρε παιδιά, εξελίσσονται, βλέπουμε συνέχεια τις ομάδες στον ΠΑΟΚ, εγώ δεν τον είχα δει, τώρα τον είδα πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι τα ίδια, είναι διαδραστικό, εξελίσσεται, είναι δυναμική, γίνονται αγώνες, αλλάζουν τα δεδομένα, τι θα πει τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή άμα αύριο εδώ τον ΠΑΟΚ, εδώ τον Παναθηναϊκό διαφορετικό δεν θα σχολιάσω. Δεν είναι τα ίδια. Εξελίσσονται, βλέπουμε μάτς, αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Σε ένα μάτς, επειδή έρχεται το Super Cup, και να πω, να επιθυμίσω στον κόσμο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει έναν ξένο. Γιατί στο πρωτάθλημα, στην Ελλάδα, δεν παίζουμε με τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Άρα ο σημερινός Παναθηναϊκός, από τους 7 ξένους που εκεί, 7 είναι Super, έτσι. Γιατί οι μεταγραφές στο πράγμα του είναι Super. Πρέπει να βγάλει έναν. Και ποιο θα βγάλει η Κώστα, εσύ ποιο θα έβγαζε, δίλημα. Βγάζεις για Μπουσέλε, όχι.
1: Όχι.
0: Βγάζεις γκάρτ, δεν μπορείς να βγάλεις γκάρτ εφόσον Ολύμπιος Λούκας. Βγάζεις Μπόγκα, ποιος θα φτιάξει τον Οσμάν. Βγάζεις Χουάτσο, εδώ σε θέλω, κατάλαβες. Ενώ ο ΠΑΟΚ...
1: Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, παρότι... Είναι ο παίκτης που συμπαθώ πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και το έχω πει όλη την τριετία που έχει προηγηθεί. Ίσως με μεγάλη δυσκολία να έβγαζα τον Χουάντσο.
0: Μα είναι τεράστιο δίλημα.
1: Ναι, με ρώτησες κάτι, σου απαντώ. Τώρα μην μου βάλεις άλλες 5 παραμέτρους. Με ρώτησες κάτι, σου δίνω μια απάντηση.
0: Καλή αυτή απάντηση, είναι. Καλή απάντηση.
1: Σου λέω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω στην πορεία της χρονιάς ποιο θα αλλάζει, ποιο θα αλλάζει κτλ.
0: Καλή απάντηση, τη δέχομαι, την ακούω. Λοιπόν, ενώ πάω, εγώ θέλω να δω ότι ακόμα δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός ο Σούπερκάτ θα είναι πιο ανισχυρός από σήμερα, γιατί δεν θα γυρίσει, εκτός θα γυρίσει ο Ροκαβόπουλος, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι. Ο Ροκαβόπουλος θα παίξει. Αν παίξει ο Ροκαβόπουλος, δεν ξέρω, δεν γίνεται αφήσεις στον Μπόγκα έξω, φίλε. Λοιπόν,
1: κοίτα, θα ξέρουμε γιατί τα μάτς είναι τώρα. Το πρώτο μάτς είναι.
0: Δεν είναι Ευρωλίγκα καταρχάς πρώτα. Και είναι, το Σαββατοκύριακο είναι το Σούπερ.
1: Είναι Πέμπτη τα πρώτα μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και.
0: Μπράβο.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με την Παρή.
0: Ο Πάου δεν έχει μάτς, είναι και ξεκούραστο.
1: Ναι, μιας που έχεις.
0: Άλλο πλεονέκτημα.
1: Μιας που έχεις δώσει τώρα το έναυσμα για τον μπάσκετ, να πω ότι την Πέμπτη έχει 7 η ώρα Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερν, Ντουμπάι Ρεάλ, 7 η ώρα.
0: Καλό μας αυτό είναι καλό μας.
1: 9 η ώρα έχει Ερυθρό Ζαλγκύρης, 9 και 4 Παναθηναϊκό Παρί. Μπαρτσελώνα Εφές και αυτό θα είναι ματσάρα 9.30 ώρα την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Μπασκόνια, 9.30 ώρα και 10 παράδειγμα κλείνει το πρόγραμμα. Με Βιλερμπάν Μακάμπι και την Παρασκευή.
0: Ο Ολυμπιακός είναι τυχερός.
1: Την Παρασκευή έχει την ομάδα μου, την Βαλένθια, παίζει στην Μπεσίκτας, 8 η ώρα. Φενέρ με Βίρτους, 9 παρατέταρτο. Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την εβδομάδα αυτή. Πέμπτη, τα πολλά μάτς είναι Πέμπτη, τα 7 και 3 την Παρασκευή.
0: Ναι, επειδή ήταν ο Ολυμπιακός είναι σχετικά τυχερός, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω την ομάδα σου, είναι όμως πιο αδύναμη η ΑΕΚ. Θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο. Και μετά ο ΠΑΟΚ μπορεί να επανέλθει και ένας ξένος από ό,τι ακούω, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα 5 ξένους. Γι' αυτό λέω ότι το ένα μάτς μπορεί οι ΠΑΟΚΑΡΙΣ να κάνουν τη ζημιά. Σε σειρά δεν μπορούν ακόμα. Άρα θέλει τεράστια προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πει Super Cup είναι, αλλά είναι τίτλος, ρε παιδιά. βλέπεις τη Ρεάλ, δηλαδή ο τίτλος είναι τίτλος. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς πιστεύω θα την κυνηγάει, δεν είναι σαν τον Αταμάν που θα πει Blitz Cup και τέτοια. Ο Μπράντοβιτς πιστεύω σέβεται όλους τους τίτλους και θα το κυνηγήσει το Super Cup. Λοιπόν, αυτά ρε Κώστα, τα λέμε.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Χαίρετε. Δεν μας ακούει φίλος, πάμε πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Κώστα, Μανώλης Μαρούς, τι κάνεις?
1: Έλα Μανώλη μου, τι κάνεις, καλά?
2: Με χαρά, με χαρά. Να πω λίγο για το μπάσκετ κάτι, ότι εντάξει, ωραία διοργάνωση, δηλαδή ήταν ωραίο που βρήκαμε τις ομάδες έτσι νωρίς. Πρώτη φορά δηλαδή τις βλέπουμε τόσο νωρίς ας πούμε, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ωραίο τώρα, δηλαδή πεζόταν το Super Kippel, ας πούμε το Super Cup της Ευρωλίγκας και είχε ας πούμε Super Kippel στην Ιταλία, φιλικά, δεν είχε δηλαδή και η ίδια ας πούμε, το, σαν να τον ποδικοτάραν ας πούμε και η ίδια η διοργάνωση.
1: Έχεις δίκιο, κάπου αυτό ξέρεις έγινε πολύ προχειροδουλειά και εγώ έτσι το...
2: Δηλαδή, προχειροδουλειά, τώρα, ναι. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός
1: αυτό πρέπει να είναι ένα event, ρε παιδί μου, αφού πάνε οι τέσσερις ομάδες, τέλος πάντων, τέσσερις ομάδες από τη διοργάνωση που θα παίξουν και τα λοιπά. Κάντο λίγο να έχει ενδιαφέρον.
2: Πιο έγκλη, ας πούμε. Ναι, εντάξει, μεγάλη... ήταν ωραία διοργάνωση. Δηλαδή,
1: και ωραίο, ωραίο ήταν. Εντάξει. Και ήταν σαν πρόβα γενικά για τη, για τη γύρω και τα λοιπά.
2: Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού θα ήθελε να δει τον αντιπάλου, α πούμε, κατάλαβε. Δηλαδή τώρα να του βάζει το τουρνουά την ίδια μέρα. Κοίτα, και το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και οι δύο βάλανε τα παιχνίδια την επόμενη μέρα, που είναι και λίγο επικίνδυνα. Δηλαδή, από τη μία, okay, λέει, όπως είπε ο φίλος πριν, θέλεις να διεκδικήσεις το κύπελο, τα όλα τα κύπελα και τέτοια, αλλά σε δύο μέρες ξέρεις, δεν μπορεί να βάλεις τον άλλο να παίζει, ας πούμε, 30 λεπτά και 30 λεπτά για να πάρεις το σούπερ κύπελο και να σου τραυματιστεί κάποιος παίκτης.
1: Ναι, μάλλον αυτό είναι περισσότερο επειδή τώρα είναι στην τελική ευθεία πριν να αρχίσουν τα μάτια να τους βάλουν λίγο σε ρυθμό, αλλά όντως το μέρα ότι μέσα σε ένα 24ωρο στην ουσία να παίζουν.
2: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ φορές, αυτό.
1: Ναι, είναι...
2: Ποτέ δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάντα είναι... μεσολαβεί μια μέρα. Είναι επικίνδυνο γενικά. Και σε αυτή την περίοδο τέλος πάντων.
1: Τώρα ξέρεις το κάνανε γιατί θα τους έβγαινε το πρόγραμμα. Γιατί είναι ταξίδια, την Πέμπτη έχει
2: αυτό,
1: παιχνίδια. Έπρεπε να γυρίσουν, να πάνε στις χώρες τους. Άλλες θα ξαναταξιδέψουν, τώρα θα γίνει μπάχαλο.
2: Όπως το έχεις, ήταν λίγο πρόχειρα.
1: Πρόχειρο δουλειά, ναι, ρε παιδί μου. Τώρα έγινε να βγει υποχρέωση περισσότερο. Όχι αγωνιστικά για τις ομάδες. Οι ομάδες δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό από αυτά που είδα και χθες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι η διοργάνωση ήταν προγιασμένη γιατί δεν τους βάζει καπάκι να παίξουν τώρα δύο παιχνίδια και δύο σε ένα 24ωρο.
2: Πάντως να πω τακτικά και τα έκανε κάποιο λάθος ο Μπαρτζόκα σήμερα, ενώ χθες του βγήκε το παιχνίδι επειδή η Φενέρ παίζει με χαμηλά σχήματα, ultra small που λένε ας πούμε και στο μπάσκετ πολύ χαμηλά, δηλαδή χθες φαντάσου η Φενέρ τελείωσε τον αγώνα με 4 στο 4 και το playmaker της, το Forest. Ήταν ουσιαστικά έπαιζε σαν 4. Mm-hmm. Το μάρκαρε ο Εντζάι που βόλευε αυτόν τον Ολυμπιακό γιατί είχε... Όλοι οι παίκτες ήταν καλοί αμυντικά ρε παιδί μου, ενώ σήμερα που έπαιζε με τον Βεζέγκο στο 4 έκανε λάθος για μένα ο Μπαρτζόκας στην τελευταία φάση που ήθελε άμυνα, κράτησε μέσα τον Ντόρσεϊ. Και τώρα ο Ντόρσεϊ μπορεί να μαρκάρει το Φέλιθ με καμία Παναγία. Δηλαδή τον πέρασε δύο φορές ασταματημένο. Τη μία δεν έβαλε το καλάθι γιατί ήρθε βοήθεια, αλλά δηλαδή, τον πέρασε πραγματικά ασταματημένο. Έτσι, αν είναι παίκτες διαφορετικής κατηγορίας, δεν μπορεί να το μαρκάρει. Δεν έχει πλάγια βήματα ο Ντόρσεϊ να μαρκάρει καλά ρε παιδί μου τόσο καλούς παίκτες. Έπρεπε να βάλει έναν αμυντικό για την τελευταία φάση και έπρεπε να παίξει και λίγο με πιο ψηλά σχήματα ώστε να αναγκάσει τον Καμπάτσο να πάει να μαρκάρει τον Ναβάρο, τον οποίο δεν μπορεί να τον μαρκάρει με τίποτα ή τουλάχιστον τον κουράζει πολύ, γιατί ο Καμπάτσο γενικά είναι πολύ καλός στην άμυνα με πιο αργούς παίκτες, είναι πολύ καλός, είναι πολύ επιθετικός. Να πω και ένα τελευταίο.
1: Σήμερα έφυγε... Αυτά τα μάτια σου έχει σημασία ο τίτλος. Εγώ δεν λέω όλοι οι τίτλοι έχουν σημασία και δεν περισσεύουν τίτλοι σε κανέναν. Εγώ είμαι αυτής από τους πάντα. Απλά καταλαβαίνω ότι οι προπονητές, επειδή είναι η τελική πρόβα πριν να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, ορισμένες προσαρμογές που μπορεί να μην τις σκεφτούν αν είναι ένα μάτς EuroLeague και τα λοιπά, μπορεί να τις σκεφτήκαν τώρα ή κάποια πράγματα να ήθελα να δουν, θυσιάζοντας έστω ή ξέροντας ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει ίσως κάτι που θα δοκιμάσουν.
2: Αλλά γι' αυτό... Ένα πράγμα που δεν ξέρω τώρα αν έχει αναφερθεί, δεν έχω ακούσει ρεπορτάζ και τέτοια, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ότι ο Φουρνιά, ας πούμε, απέτυσε πολύ έντονα την μπάλα από τον Μοντέρο και αν δεις την τελευταία φάση και που πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο, επειδή εντάξει, τον Μοντέρο, ας πούμε, τον βλέπω 5 χρόνια, έτσι, έχω δει πάνω από 90 αγώνες του ολόκληρου. Τον έβλεπα από την Πέτης όταν
1: έπαιξε. Κοίτα, για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η μία πρόκληση είναι να βάλει στη λογική, στην άμυνα τη δικιά του Μπαρτζόκας το Μακιντάρι, που δεν νομίζω ότι τόσο αυτό θα έχει πρόβλημα, αλλά και το Μοντέρο που είναι λίγο πιο δύσκολο. Και τώρα πώς θα μοιράζεται η μπάλα.
2: Και μπάλες. Αλλά ξέρεις τι, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά αυτή, το δώσ' μου την μπάλα, το απέτυσε λίγο έντονα. Και αν δεις τη φάση που πάτησε στη γραμμή, βάλτε να το δεις μετά, όταν το ξαναδείχνει τέλος πάντων.
1: Μπορεί να το δω το βράδυ, γιατί σου λέω τώρα έφτιαχνα δελτίο και ήταν όλα μαζί και έμεινα σαν τελώς. Δηλαδή δεν μπορούσα να προσωπικά. Καλά, έβλεπα λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ, λίγο απ' όλα.
2: Όλα απ' όλα. Τι, έχει διάδρομο και ο Μοντέρο όταν δει διάδρομο έχει φτάσει στο lay-up, δεν τον προλαβαίνεις να τον δεις, ας πούμε, έτσι, είναι υπερβολικά γρήγορος και δεν κοιτάζει καν το διάδρομο, πάει να δώσει την μπάλα προς τα έξω στο Φουρνιό με hand-off, ας πούμε, χέρι-χέρι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, το παιχνίδι πρέπει ο Ολυμπιακός, η μπάλα πρέπει να πηγαίνει στο Μοντέρο σε αυτές τις φάσεις, στην πρώτη επίθεση. Και μετά να πηγαίνει στον Φουρνιό. Ο Φουρνιό να βρίσκει την άμυνα σε δεύτερη φάση και όχι σε πρώτη. Είναι δεύτερος χειριστής, δεν είναι πρώτος. Και ούτε μπορεί να σου κάνει πέντε όλες τις επιθέσεις στο τέλος και να έχει τον πιο γρήγορο σου παίκτη σε μια γωνία. Αυτό επειδή εγώ είδα και τα παιχνίδια του Δομήνικου. Αυτό το έκανε με τη Βραζιλία. Όταν κέρδισαν τη Βραζιλία, μέσα στη Βραζιλία ο Δομήνικος στο πρώτο δεκάλεπτο έπαιρνε όλες τις επιθέσεις ο Φέλης και τον. Μοντέρο τον είχαν ακριανό, επειδή διαθέτει καλύτερο σούτ, ας πούμε, τον είχαν ακριανό και ήταν πίσω 17 πόντους. Όταν πήρε την μπάλα, γύρισαν το παιχνίδι και πέρασαν μπροστά. Τέλος πάντων, να πούμε ένα για τον Σάντρο Ματσόλα, θέλω να πω. Τεράστια απώλεια. Μιλάμε για παίκτη τώρα, εντάξει, εμείς δεν τον έχουμε προλάβει να τον δούμε, η δικιά μας γενιά.
1: Αλλά μιλάμε. Στον διακόπτη μου έχει πάρα πολλές ιστορίες για το συγκεκριμένο.
2: Θα σου πω εγώ μια ιστορία έτσι που πολύ γρήγορη. Τέλος πάντων, καταρχάς να πω ότι μιλάμε για ένα παίκτη που έχει πάρει ευρωπαϊκό το 68 με την Ιταλία, χαμένος τελικός το 70. Για μένα αυτή η Ιταλία είναι η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών, καλύτερη και από το 82. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ίντερ είχε πάρει δύο πρωταθλητριών το 64-65 με Ματσόλα και είχε χάσει και αυτό με τη Celtic το 67.
1: Ναι.
2: Και σύν ότι υπήρχε και η Μίλαν που είχε πάρει άλλα δύο τη δεκαετία του 60-70, μιλάμε για κυριαρχία των Ιταλών τότε. Μετά πήγαν οι Άγγλοι και τους περάσαν, τα πήραν όλα. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια κυριαρχία και αυτή η Ιταλία ήταν τρομερή με ρίβα μέσα. Εντάξει, έτυχε τώρα στη Βραζιλία του Πελέ που είχε πόσα χρόνια να. Είχε, πόσα χρόνια λέω, είχε να πάρει ήθελε να το πάρει το επόμενο σαν τρελή αυτό το 70 και έχασε τον τελικό. Θέλω να πω είναι, εντάξει, έχασε τον τελικό, πήρε το ευρωπαϊκό, είχε πιο σταθερότητα από την ομάδα του 82 που δεν την περίμενε κανένας. Και να σου πω και μια ιστορία για το Ματσόλα, ξέρω ότι ήταν τρομερός άνθρωπος και ο πατέρας του, για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο Βαλεντίνο Ματσόλα, άλλος υπερπαίκτης που ήταν στην ομάδα του Τωρίνο που έπεσε το αεροπλάνο.
1: Στη Σουμπέργα, στο λόφο του Σουμπέργα, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Όταν. Πριν κάποια χρόνια υπήρχε μια μόδα, ας πούμε, όσοι παίζαν με την Τωρίνο, περνάγανε κάποια πανό που αναφερόντουσαν με πανό, έτσι, όχι με συνθήματα, πανό, που ήταν ειρωνικά για το ατύχημα. Και ένα τέτοιο είχε γίνει σε ένα ντέρμπι με τη Γιουβέντους, η οποία Γιουβέντους με τον Ανέλη, τότε το γιο, ας πούμε, που το ήξερε, περάσανε κάποια πανό. Ήταν όλοι εκεί πέρα μέσα στο κόλπο και είχε βγει ο Ματσόλα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ γιατί ήμουν στην Ιταλία. Έκλαιγε, που ο άνθρωπος είναι η σημαία της Ίντερ, έτσι, για τον πατέρα του. Έκλαιγε σε εκπομπή, είχε βγει τηλεφωνική παρέμβαση σε εκπομπή, σαν να πούμε ότι βγαίνει στην Αθλητική Κυριακή να κλαίει και να λέει: κλείστε το γήπεδο για ένα χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ποια ομάδα είναι, αν είναι η οικογένεια Ανιέλα από πίσω. Κλείστε το, μιλάμε για τρομερό τώρα άνθρωπο. Και ένα άλλο που είχε μείνει στην ιστορία. Όταν ανέλαβε ο Μωράτη, επειδή τον είχε πάρει δίπλα του, είχε πάει σε κάποια φάση ο Λύπη. Θυμάσαι που είχε πάει ο Λύπη σε κάποια φάση προπονητή στη Ίντερ.
1: Ναι.
2: Και είχε ζητήσει δεν ξέρω εγώ πόσους παίκτες. Και δεν μπορούσε τώρα αυτός να τα πει. Του είχε ζητήσει 300 παίκτες και ζήτησε βοήθεια, είπε στον Μωράτη να φέρουν τον Οριάλη. Ο Οριάλη είναι αυτός που είναι τώρα με τον.
1: Και παλιός παίκτης ήταν για αυτούς στην Ίντερ.
2: Ναι, παλιός παίκτης και στην ομάδα του 82, εντάξει, και στην Ίντερ. Πήρε ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: θες να έρθεις στην Πολωνία το Real. Και του λέει: θες να έρθεις να με βοηθήσεις και τέτοια. Λέει: πολύ ευχαρίστως να έρθω. Μίλησε στον πρόεδρο και αν συμφωνεί.
1: Και στην τηλεόραση είχε να πούμε σημαντικές παρουσίες και συνεδρίες.
2: Ναι, μα και στην τηλεόραση το έχει πει αυτό. Mm. Και λέει: τον παίρνω, λέει τηλέφωνο να έρθει. Κανονίζω με τον Μωράτη και τελικά ο Μωράτη τα βρίσκει με τον Real και αφήνουν να παίξω το Ματσόλα. Και δεν πήρε να του το πει ο Ριάλ, να του πει ξέρεις κάτι, ο πρόεδρος συμφώνησα με τον πρόεδρο και δεν σε θέλει εσένα. Θέλει να γυρίσουμε σελίδα τέλος πάντων. Και λέει, του βγάζω λέει κόκκινη κάρτα, αποκλεισμός φόρου ζωής. Δηλαδή το είπε φανταστικά, έτσι, ναι, ότι ναι. Πάνω απ' όλα μετράει ο λόγος, ας πούμε πάρε με τηλέφωνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν με θέλεις.
1: Απλά να με ενημερώσεις.
2: Να με ενημερώσεις. Μιλάμε για εντάξει, για μεγάλες μορφές και καμία σχέση με τους σημερινούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Που εντάξει, δεν έχουν καμιά σχέση δηλαδή οι προσωπικότητες τώρα των τωρινών ποδοσφαιριστών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, να είσαι καλά.
2: Για χαρά, για
1: να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπήκουν στο Πορεφέμ στο 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, Κώστας Μιλιάνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5 για τα δικά σας τηλέφωνα. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι κάνεις?
0: Έλα Γιώργο μου, τι έγινε? Καλά.
1: Τι να γίνει ρε Σίκωστα, δηλαδή αν μου το έλεγες πριν 4-5 χρόνια όταν πλακωνόμαστε στα τηλέφωνα τότε με τα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τότε κίνηση, μυθικές εποχές, ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα ήταν παραμονές αγώνα ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και θα με ενδιαφέρει περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο, πραγματικά σου μιλάω, δεν θα... Είναι, πιάνω και εγώ τον εαυτό μου με σαπίνεις, δηλαδή λέω τι γίνεται ρε φίλε, τι μετάλλαξη είναι αυτή, ας πούμε, τι μάτριξ είναι αυτό, δηλαδή φοβερά πράγματα και όμως είναι αλήθεια. Γιατί μας έχει συνεπάρει ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Εγώ πλέον στο θέμα, επειδή υπάρχει μια ας πούμε σαβιδική μισθαδική και το ένα και το άλλο, δεν είναι το θέμα σαβιδικό μισθαδική ειδικών, είναι το θέμα το ποιος προσφέρει και το ποιος έχει την προοπτική να κάνει τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο μεγάλο. Τόσο απλά. Δηλαδή οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και εγώ δεν θα πω σε ένα συναγωνισμό για το με το ποιον είμαι. Εγώ είμαι τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που είμαι τον ΠΑΟΚ κοιτάζω ποιος είναι ο πιο ωφέλιμος για τον ΠΑΟΚ. Τόσο απλά. Και αυτή τη στιγμή οι αριθμοί δείχνουν, η ζυγαριά κλείνει εξ ολοκλήρου προς τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες έχει κάνει όσα δεν έχει κάνει κανένας ηγέτης στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 100 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε να βάζεις 380 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι ως εγγύηση για την Ευρωλίγκα και ήδη να είσαι όχι απλώς στην Ευρωλίγκα, να είσαι το πρώτο franchise που θα μπει στην Ευρωλίγα στις 5 Οκτωβρίου.
0: Μετά τους 12 που ήταν τόσα χρόνια, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Από τις
1: δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Μετρόπολης βγήκε αποκλειστικό ήταν σήμερα ότι οι πρώτες 4 ομάδες που θα περάσουν είμαστε εμείς, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι, όπως τη λένε τέλος πάντων, και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία ανάγκη να πάρει κανένα EuroCup για να παίξει στην Ευρωλίγα. Και όχι απλώς έπαιξε στην Ευρωλίγα.
0: Αυτό είναι γνωστό, και... κοίτα, εγώ το ξέρω τώρα κάνα δύο μέρες. Δεν ήταν, δηλαδή ήταν γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ είναι, πώς να σου πω, ο 13ος ας πούμε που κατοχυρώνει.
1: Θα έχει εσάι συμβόλαιο, δεν θα περιμένει να πάρει ένα EuroCup για να παίξει, γιατί όχι, όχι, το EuroCup έχει δικαίωμα να παίξει ένα χρόνο στην Ευρωλίγκα, όχι παραπάνω.
0: Για μένα έτσι, αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει η ομάδα EuroLeague στα ίσα, έστω και σε φιλικά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Και το Αρμάνι που πήγε και εκεί πέρα. Να. Και ως αποτελέσματα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα παιχνίδια και έχοντας βέβαια και δύο παιδιά που είναι μεγάλες προσωπικότητες που για μένα σίγουρα είναι ο Οσμάνο ένας, αλλά δεν αναφέρω και τον Καλάθ και τα άλλα παιδιά που έχει και
1: ξένοι παίχνει πάρα πολύ καλή
0: και Φώστερ είναι παιχτάρα, αλλά και ο Καλάθ φίλε πάντα είναι, βλέπεις, είναι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία είναι τεράστιο κεφάλαιο.
1: Δηλαδή
0: μακάρι να κατέβαινε λίγο, ας πούμε, να τον δούμε να κάνει πράγματα. Να ήταν λίγο πιο μικρός.
1: Δηλαδή...
0: Είναι τρομερός.
1: Ναι, για πες μου, ναι.
0: Είναι τρομερός, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι. Και έχει κάνει δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, δηλαδή από τις 22 Οκτωβρίου πέρσι που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ και επίσημα, δεν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο και τα άλματα είναι δηλαδή επικά. Δηλαδή είναι τρομερά. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς τι γίνεται. Δηλαδή να φανταστείτε ότι το υπερσύγχρονο προπονητήριο του ΠΑΟΚ που άλλες ομάδες Α2 κατηγορίας θα χρησιμοποιούσαν για έδρα τους για να παίζουν μπάσκετ, το δημιούργησε μέσα 4 μήνες, ρε φίλε. Πίσω από το Διαβαλκανικό. Δεν ξέρω αν ξέρεις από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο πως έρχεσαι, ας πούμε, περιοχή IKEA, Διαβαλκανικό κτλ. Είναι πώς είναι, ας πούμε, η προσπάθεια, πώς πηγαίνει στο Ελληνικό, ας πούμε, περιοχές, τέτοιες θυμίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι... εκεί πέρα πίσω, ξέρω εγώ, έχει κάνει και εκεί θα φτιάξει και το καινούριο γήπεδο 18.500 θέσεων. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει λεφτά και θέλει να τα ξοδέψει. Μίσως έχει πιάσει το νόημα της ζωής σου, λέει, πόσα χρόνια θα τις ακόμα, αυτά τα λεφτά δεν τρώγονται με τίποτα, ας πούμε, δεν γίνεται. Και αυτό μας έχει συνεπάρει και έχουμε βάλει το όλα τα άλλα στη γωνία. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, υπό άλλες προϋποθέσεις είναι δεύτερος στα βαθμολογία στο ποδόσφαιρο. Αύριο πέσει πανετολικός ΠΑΟΚ, είναι το φαβορί. Πολύ πιθανό να είναι και μόνος του δεύτερος αύριο, έτσι, το πιο πιθανό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας δίνει το όραμα. Ενώ είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα στην πρώτη διάδα, μέσα αυτό, κάτι λείπει, ρε παιδί μου. Κάτι λείπει, κάτι δεν μας κολλάει. ίσως να μας έχει συνεπάρει ο Μιστακίδης παραπάνω, ίσως το ένα, ίσως αυτά που έγιναν το καλοκαίρι με τέλεια και ειδικά με τον Ρασβάν, ας πούμε, ο τρόπος που διώξαν είναι τρομερό, δηλαδή. Δεν επιτρέπεται να διώχνεις με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον κορυφαίο προπονητή της ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια, 7 χρόνια πως ήταν. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν γύρει την πλάστικα, τη σιγαριά, στο πω καλύτερα, για τον κύριο Μιστακίδη, μας έχει συνεπάρει το όραμά του. Μας έχει, γιατί δεν θα σταματήσει εδώ, θα κάνει και άλλες μεταγραφές, θα κάνει όσο τρως ανοίγει η όρεξη. Βλέπω και τα σχόλια των Παναθηναϊκών, βλέπω σήμερα, ας πούμε, φιλικό παιχνίδι και κοντέψει να κακωθούν στο τέλος και θα κερδίσει. Φαντάσου δηλαδή τώρα, χαμός έγινε στο τέλος. Ματσάρ. Και όλα αυτά, ας πούμε, ανεβάζουν το μπάσκετ, η τοξικότητα θα μοιραστεί και όταν η τοξικότητα μοιράζεται, μειώνεται.
0: Ναι, δεν θα υπάρχει αυτό το σταδερό δίπολο.
1: Αυτό το ταλεβέρι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να γίνεται χαμός εμφύλιος, ας πούμε, για αυτό, δηλαδή για ένα πρωτάθλημα, αυτό πλέον θα μοιράζεται. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Άρης ΠΑΟΚ πλέον σε δεύτερη μοιρά η ΑΕΚ, παρόλο που έχει κάνει μια μεταγραφάρα στον μπάσκετ τελευταία, εχθές ποιον έφερε, ένα πολύ μεγάλο
0: μεταγραφάρι ΑΕΚ.
1: Ναι, μια μεταγραφάρα έκανε, προσπαθεί και η ΑΕΚ, ας πούμε, να εισχωρήσει, και είναι εκ των πραγμάτων, και με αυτό κλείνω για να πάω στον επόμενο, ο ένας παρασέρνει πλέον τον άλλον. Είναι για καλό όλων μας αυτό. Δεν μπορεί ούτε και ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ να μείνει με σταυρωμένα χέρια βλέποντας όλο αυτό το πράγμα που γίνεται, και όσοι έχουν τη δυνατότητα θα ξοδέψουν εκεί που θα ξόδευαν 2, θα ξοδέψουν 3 και 4. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Έλα,
0: ταξιάρχη μου. Καλησπέρα.
2: Κώστα, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, ο Κουστούλας σήμερα ήταν εκπληκτικός πραγματικά, δηλαδή της παράλιασε την άμυνα της Arsenal. Δεν είναι μόνο τον γκολ, πως πρέσαρε τον Γκάμπριελ, ο οποίος Γκάμπριελ...
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, επειδή τα μάτς φαίνονται κάποιες φορές από το 3ο-4ο λεπτό, όταν βλέπω τον Αρτέτα, θυμάμαι και χαρακτηριστικά το χρόνο που έγραφε πάνω, στο 4-0-8, έχει σηκωθεί με τον βοηθό και μιλάνε. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη στιγμή. Τώρα να ήταν 4 και 30, δηλαδή να άντυξε 4-0-8 η τηλεόραση, μετά από κάποια 10, 12, 20 δευτερόλεπτα κάνει ένα κοντινό και μιλάει από το 5ο λεπτό με τον βοηθό του Αρτέτα. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ τα ρεπορτάζ της Arsenal λόγω Τζόλι και των οπαδών, αυτά τα podcast που κάνουν όλοι και των άλλων ομάδων και της Chelsea πολύ, θα σου πω τι συνέβη σήμερα. Ακόμα και 2-3 αλλαγές να κάνεις όταν έχει ξεκινήσει η ομάδα με έναν τρόπο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Brighton ήταν πάρα πολύ φορμαρισμένη και γενικά είναι πιο φορμαρισμένη, τουλάχιστον στο κομμάτι του γκολ το έχει πολύ εύκολο.
2: Παίζει αυτό μπαλά, τον καιρό. Ναι.
0: Και παίζει και πολύ ωραία μπάλα. Όταν βλέπεις να έχουν αποκόψει εντελώς, μου θύμισε δηλαδή παιχνίδι. Τώρα μην κάνει κανένας, δεν κάνω κανένα συνειρμό ούτε κανένα παραλυσμό.
2: Ναι, για πες.
0: Μου θύμισε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τον πρώτο χρόνο του Αλμέιδα. Που τους είχαν πάρει σε όλο το γήπεδο man to man.
2: Το 2-0 λες.
0: Ναι. Που είχαν πάρει αυτό το πράγμα, δηλαδή το να είναι παίχτης ακόμα. Δεν υπήρχε ελεύθερος παίχτης Arsenal, τίποτα, πουθενά.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, αν μπορούσε ακόμα και ο τερματοφύλακας να έπιανε τον αντίπαλο τερματοφύλακας, θα το έχει κάνει και αυτό ο Γερμανός της Brighton, ο προπονητής.
2: Ωραίος.
0: Το μεγάλο όπλο του Κοστούλα. Ως παίκτη, mm-hmm. το μεγάλο που πήρε σαν μπρίκα μαζί του, πέρα από το επιθετικό κομμάτι που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν θυμάσαι στη δυνατή χρονιά του Ολυμπιακού που έκανε το double, δηλαδή μετά το ευρωπαϊκό, ο Κοστούλας έκανε αυτό όταν έπαιζε, δηλαδή την πρώτη πίεση.
2: Μπορεί και μαθαίνοντας,
0: εκπαιδευμένος, ας πούμε, από την ομάδα του Μέντι Λίμπαρ, αυτό στον Κοστούλα ξέρει να κάνει αυτή την πίεση τώρα. Σε σημείο που να πανικοβάλλει τα δύο στόπερ της Arsenal, που είναι θηρία, παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή τους προκάλεσε μεγάλο πάνικο.
2: Έριχνε κάτω τον Γκάμπριελ σήμερα, δεν το περίμενε.
0: Το άλλο που έγινε σήμερα ήταν το εξής. Προφανώς είχαν οδηγία, γιατί κάτι πήρε και το μάτι μου σε κάποια ξένα, ας πούμε, βιντεάκια που κάνανε μετά. Προφανώς είχαν οδηγία να βρίσκονται έξω από την περιοχή και να σουτάρουν. Γιατί ήταν μια λογική οδηγία, αν τους την έδωσε αυτή ο Γερμανός της Μπράντον, ο προπονητής. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πας κοντά στους αμυντικούς της Arsenal, εκεί αρχίζεις και χάνεις. Γιατί επειδή είναι πολύ δυνατά κορμιά και θα σε βγάλουν, ξέρω εγώ, αν πας να τους τριπλάρες και τα λοιπά, έχουν πάντα τον τρόπο να βάλουν το κορμί τους και να σε πετάξουν.
2: Ναι, σε πετάξουν έξω, ναι.
0: Η Arsenal έχει κενά στο μεσοδιάστημα εκεί, ακριβώς έξω από την περιοχή. Και τι άλλο μειονέκτημα έχει η Arsenal σήμερα σε σχέση με το πώς είναι συγκροτημένη? Ο Lewis Kelly είναι πολύ σημαντικός για την Arsenal που δεν αγωνίστηκε σήμερα. Για ένα λόγο, γιατί λόγω του ότι ο Καλαφιόρη ανεβαίνει πάρα πολύ και κάνει συνεργασίες με τον Τζόλι, αλλά λειτουργεί και σαν εσωτερικό χαφ πολλές φορές ο Καλαφιόρη. Δηλαδή έχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων για έναν αριστερό μπακ.
2: Ναι.
0: Ο Lewis Kelly, επειδή έχει δύο θέσεις, είναι και αμυντικό και αριστερό
2: και αμυντικό χαφ. Και παίζει, και,
0: αριστερός παίζει, ναι, και αριστερός μπακ. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με την Ipswich έπαιξε αριστερό μπακ προχθές στο League Cup.
2: Ναι,
0: έχει τη δυνατότητα να τον καλύπτει. Όταν ανεβαίνει ο Καλαφιόρη, ο Lewis Kelly γίνεται σαν αριστερό μπακ και καλύπτει τον Καλαφιόρη.
2: Ο Αρτέτα τον έκανε γαφά και αριστερό.
0: Επειδή λοιπόν έλειπε σήμερα ο Lewis Kelly, τι γινόταν? Ο Γκυμαράες ήταν τα μάμια το μάτς με τη Σάντερλαντ που ήταν μάχη σώμα με σώμα, που έπεφτε ξύλο.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν καλό σήμερα, γιατί ήταν πολύ. Ακόμα δεν έχει πάρει ρυθμό. Οπότε ήταν έτσι κι αλλιώς ένα βαρύ κορμί, ήταν ένα κλικ πιο αργός. Και ο Μπρούνο Γκυμαράες έχει και ένα άλλο πράγμα. Κρατάει πολύ την μπάλα και καθυστερεί, δηλαδή για τα κυβικά της Arsenal και του αγγλικού ποδοσφαίρου, και αυτό ίσως είναι το μόνο του μειονέκτημα, καθυστερεί να δώσει την μπάλα.
2: Ναι.
0: Και επειδή αυτοί έκλειναν πάρα πολύ γρήγορα τον Odegaard, απαγόρευαν την επαφή, την επικοινωνία, να το πω πιο σωστά, την επικοινωνία του Bruno Guimarães όταν έπαιρνε την μπάλα με τον Odegaard. Δηλαδή δεν άφηναν την μπάσα αυτή. Με αποτέλεσμα ο Ράις, ο οποίος κάποια στιγμή θα κλατάρει, γιατί παίζει συνεχόμενα από το Μουντιάλ, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτεί ο Αρτέτα.
2: Ναι, ναι.
0: Να το ξεκουράσει. Δηλαδή πήγαινε την μπάλα μόνος του και δεν έβρισκε κανένα σήμερα ο Ράις.
2: Ναι, ναι.
0: Την πήγαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ράις σπαταλά πολύ περισσότερη ενέργεια και προφανώς είχαν την οδηγία να σουτάρουν οι παίχτες της Brighton. Και ο Γκρος που έχει πόδια καλά. Ο Κοστούλας πάλι σουτάρει μόνος του σε μια φάση πριν βάλει τον γκολ, αν θυμάσαι, που ήταν πάλι ολομόναχος. Και υπάρχει μια φάση με τον Τούρκο που πάλι κάνει σουτ και δεν είναι κανένας να το φυλάξει και πάει out την μπάλα. Γενικά είχαν στόχευση λοιπόν να σουτάρουν. Και δεν τυχαίο ότι από τα 4 γκολ που έχει φάει Arsenal μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, τα 3 είναι με σουτ έξω από την περιοχή. Του Ρότζερς με το σουτ μετά την απόκρουση και τα 2 σήμερα. Και το ένα που έρχεται είναι το κόρνερ που τρώει το τρίτο γκολ η Arsenal.
2: Νομίζω και με την Ipswich στο κύπελο το φάγε από μακριά ένα σουτ, νομίζω.
0: Δεν τα είχα δει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουν εντοπίσει πρόβλημα εκεί, ότι σουτάρεται, τέλος πάντων. Και ο Ράγια στα μακρινά, ούτε σου Ρότζερς είχε αντιδράσει καλά, και σήμερα πάλι μου δείξε, ειδικά στο γκολ του Γκρος, νομίζω έχει κάποια ευθύνη.
2: Ναι, δεν ήταν καλή βραδιά για το Ράγια σήμερα, όχι. Το απόγευμα μάλλον. Δεν ήταν σε καλό απόγευμα.
0: Και γενικά επίσης δεν έχει και ο Τίμπερ. Ο White είναι πιο καλός στους συνδυασμούς. Δηλαδή
2: είναι στις συνεργασίες.
0: Ο Τίμπερ δεν είναι καλός στο να ανεβαίνει και να κάνει συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, φίλε, και κοίτα, όλοι δεν ήταν καλά. Δηλαδή, αν είχε 11 αλλαγές ο Αρτέτα, ακόμα και τον τερματοφύλακα πρέπει να τον αλλάξει σήμερα. Δηλαδή σε ημίχρονο θα έπρεπε να του αλλάξει
2: όλους. Δεν παίζανε με τον Τζόλι καθόλου σήμερα. Ενώ παίζανε με τον Τζόλι στα πρώτα μάτια σήμερα, δεν του δώσαν ενέργειες.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί και αυτός πήρε μια πάσα από το Σάκα, δεν το πήγε καλά. Αλλά τουλάχιστον έκανε κάποιοι. Έδειξε μια διάθεση στα πρώτα λεπτά μετά, και αυτός, αφού την πήρε όλη την ομάδα από κάτω. Εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, ξέρεις που είναι. Και τα έχουν πάρα πολύ με το Σάκα. Δηλαδή χάνει τρομερές ευκαιρίες ο Σάκα. Θα μπορούσε σε εκείνη την αντεπίθεση να γίνει 1-1, και αντί να γίνει το 1-1, γίνεται 2-0.
2: Έγινε το 2-0, ναι.
0: Είναι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα οι δύο φάσεις. Εκεί κρίνεται το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Αλλά μου έκανε που λες φοβερή εντύπωση ο Κοστούλας, το πώς έριχνε κάτω τον Γκάμπριελ.
0: Τον Γκάμπριελ τον έκανε μεροκάματο σήμερα.
2: Τον έκανε.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει και πέναλτι, γιατί απλά βρίσκει πρώτα την μπάλα ο Γκάμπριελ.
2: Μετά το 3-0, λες.
0: Ναι, μετά το 3-0, τον βρίσκει. Αφού βρίσκει πρώτα την μπάλα, τον βρίσκει στο πόδι. Νομίζω, δηλαδή σε άλλη χώρα μπορεί να δινόταν πέναλτι.
2: Εδώ θα δινόταν σίγουρα.
0: Δεν λέω μόνο Ελλάδα, σε άλλη χώρα γενικά θα δινόταν πέναλτι. Τώρα αυτοί είναι και λίγο παράξενοι. Έχουν δικούς τους κανονισμούς.
2: Ναι. Λοιπόν, εκπληκτικός που λες ο Κοστούλας, ο Τζολάκης.
0: Έπιασε πέναλτι και αυτό σήμερα και ο Μανδάς έπιασε πέναλτι. Ανεβαίνει πολύ ο συναγωνισμός για την εθνική, άδερφε.
2: Στο τέρμα λες, ε.
0: Και στο τέρμα και πάντου και στην επίθεση μπροστά θα έχει πολλά...
2: Ναι, και πολύ καλό που και ο Καρέτσας έπαιξε λίγο σήμερα και κυρίως
0: έπαιξε μισή ώρα, ναι.
2: Και μιας και πιάσαμε τους Έλληνες, εγώ βλέπω και νομίζω ότι πρέπει να πάει ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος και ο Φούντας στην εθνική. Στιγμή κιόλας που δεν έχουμε και πολλές επιλογές στα χαφ.
0: Κοίτα, αν και ακόμα δεν έχουν βγει επίσημα εκκλήση, για τον Ανδρούτσο έχει διάβει ότι θα είναι στις εκκλήσεις. Ναι.
2: Πρέπει να πάνε, δηλαδή κάνουν τρομερή χρονιά έως τώρα. Δηλαδή είναι όλος όφι αυτοί οι τρεις. Τα σου λέγα και το Χριστόγεννο.
0: Είπαμε για τον όφι ότι πλέον τα μάτια είναι και με τον όφι που περιλαμβάνονται για τα... Είναι 10 δηλαδή τα ντέρμπι.
2: Ναι. Ναι, είναι όντως το επίπεδο φέτος στο όφι είναι φοβερό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είδα τα μάτια της Ευρωλίγκας Super Cup. Πολύ ωραία παιχνίδια, πρόσμενα ανταγωνιστικά. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλά παιχνίδια. Και θα ήταν σώμα με σώμα μάχες. Και του Ολυμπιακού σήμερα και χτες. Ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι για να χτυπήσει ακόμα και τελικούς. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και τελικούς ίσως να κάνει καμιά έκπληξη σε δύο μάτς. Εμείς ευτυχώς πήραμε ένα παιχταρά τον Ερτέλ που παρά το ότι είναι 37 είδα πέρυσι και τα νούμερα στην Ευρωλίγκα που είχε με τη Βιλερμπάν, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω και τι άποψη έχεις εσύ που βλέπεις περισσότερο μπάσκετ.
0: Εντάξει, θα είναι πιο ανταγωνιστική, θα δούμε τώρα.
2: Είναι θέλω να πιστεύω καλή περίπτωση και να δούμε αν θα πάρει και κάποιο τριάρι. Εντάξει, τώρα για το αυριανό μάτς για το ποδόσφαιρο, μόνο νίκη. Πολύ μεγάλη απώλεια για μένα ο τραυματισμός του Βάργκα, η απουσία του Βάργκα. Πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Θέλω αύριο το Γιώβιτς να είναι καλά. Θέλω αύριο ο Γιώβιτς να μην έχει την εικόνα που είχε με τον Αστέρα, που ήταν λίγο... Ήταν από τα παιχνίδια που σε εκνεύριζε η παρουσία του Γιώβιτς. Χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω, με εκνεύρισε λίγο η παρουσία του Γιώβιτς στο μάτς με τον Αστέρα. Μπορεί να ήταν κουρασμένος, μπορεί να ήταν... Αλλά τώρα στη μία φάση ειδικά που χάνει, που πάει χαλαρά και εκτελεί σχεδόν σε κοινή εστία, περιμένεις από τον Γιώβιτς εκεί να το δώσει με όλη τη δύναμη και να σκίσει τα δίχτυα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ την Πέμπτη, παρότι ο Πανσεραϊκός okay, είναι ομάδα Β' Εθνικής, αλλά μου άρεσε που βγήκαν παίχτες μπροστά. Δηλαδή και ο Αλεξίου μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ο Ζούπκοφ πρέπει να ξεκλειδώσει γιατί είναι παίχτης για μένα υψηλού επίπεδου. Και χάρηκα πάρα πολύ και για την εικόνα των πιτσιρικάδων, δηλαδή ότι είδα και τον Αργυρίου και τον Χρυστακόπουλο και ήταν μέσα στο πνεύμα του μάτς. Να είσαι καλά Κώστα, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες.
0: 10 και 10 20 εννοώ, έτσι, 10 για τον κάθε γύρο εννοώ, ότι πιάνεις δηλαδή πλέον και το ΑΕΚ όφι και το Ολυμπιακό όφι.
2: Ναι, ναι.
0: Και το ΠΑΟΚ όφι και το Παναθηναϊκό όφι, σαν παιχνίδια που είναι για τετράδα, τουλάχιστον στους δύο γύρους της κανονικής διάρκειας.
2: Μα όφι μπορεί να χτυπήσει και τετράδα για μένα, να μπει στα play-off.
0: Κοίτα,
2: δηλαδή είναι πολύ δύσκολο αντίπαλος.
0: Θα σου πω κάτι χωρίς αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Το να σου λείπει ένας πολύ σημαντικός στόπερ, γιατί για το rotation του όφι είναι πολύ σημαντικός ο Νικολάου, και να έχεις άλλο ένα στον πάγκο και να παίζουν οι τρεις και να παίζουν σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι εύκολο. Επίσης ο Χατζη Γιωβάνης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι στη λίστα της Ευρώπης, αλλά θα τον έχει ξεκούραστο για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος όφι.
2: Πολυτέλεια μεγάλη.
0: Δηλαδή για τα κυβικά όφι.
2: Ναι.
0: Προχθές ας πούμε δεν μπήκε καθόλου Καραχάλιος που συνήθως ας πούμε αυτά τα χρόνια είναι στο rotation. Δηλαδή
2: ήταν
0: ακόμα και βασικός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το να φτάνει να μην μπαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι και όπως κύλησε και πολύ δύσκολο να μπαίνει καθόλου.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι πλέον ο Όφι έχει αλλάξει πίστα γιατί έχει επιλογές στον πάγκο του. Για να πεις ότι πώς να σου πω, δεν είναι Λεβαδιακός που ήταν μια δεκάδα και έλεγες ότι τέλος πάντων περίμενες ότι κάποια στιγμή θα κρατάει ρε παιδί μου. Ξέρεις στην κούρσα με τον Παθά. Τώρα βλέπεις μια κανονική ομάδα που πάει, παίρνει αποτελέσματα σε έδρες, κάνει διπλά. Δεν είναι εύκολα. Για μας θα σου πω κάτι από αυτό που είδαμε τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, στενοχωρήθηκα φυσικά για το Βάρκα, εδώ στάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ. Αυτό που κρατάω είναι ότι μέσα από το δυσάρεστο που ήταν ο τραυματισμός του Βάρκα, ίσως δει την προοπτική του να παίξει με έναν επιθετικό πλέον και να βάλει κάποιον από πίσω, που εκεί έχει πολλές επιλογές.
2: Μάνταλο, Ζωάο.
0: Και το άλλο, που, το άλλο που είδα είναι ότι σε σύγκριση με πέρυσι, επειδή δεν ξέρω και στην ψυχολογία του πώς το είχε πάρει ο Ζωάο και πόσο ζεστά το είχε πάρει.
2: Ναι.
0: Συγκριτικά με το πώς ήρθε πέρυσι, δεν θέλω να πω ότι μπορώ να βγάλω ασφαλές συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, αλλά σε επίπεδο ζωηράδας, πυρτάδας κτλ., τουλάχιστον από το δείγμα που είχαμε με τις Σέρες, τον είδα πολύ καλά.
2: Ήταν εκπληκτικός και πάρα πολύ καλός. Το 3-0 και που βάζουν...
0: Θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και με την ψυχολογία, τι ρε φίλε, όπως και να έχει, θα μου πεις ένα γκολ και τα λοιπά, που είχε κάνει και κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε, αν θυμάσαι, είχε ανοίξει την επίθεση για το... για τον γκολ στο 2-0 του Κοϊτά που δίνει στον Πινέδα και μετά ο Πινέδα δίνει στον Κοϊτά για να κάνει το 2-0 και στην ουσία να σφραγίσει ακριβώς, το μάθημα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, όταν έχει βάλει ένα γκολ πρωταθλημάτου στην ψυχολογία του και ξαναέρχεται στην ομάδα, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, σαν όνομα, άντε να βγάλω απ' έξω το γιο της. Με 56 συμμετοχή στην Πορτογαλία είναι τεράστια υπόθεση το να έρχεται. Εγώ δεν σου λέω να παίξει ολόκληρα παιχνίδια, αλλά να έρχεται και να σου δώσει πράγματα ο Μάριο είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Βασικό στο Europe του 16 που πήρε η Πορτογαλία.
0: Πόσοι παίξει μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα για να έχουν 56 συμμετοχή στην Πορτογαλία, ρε φίλε, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Που πήρε το Euro...
0: Δεν σου λέω ότι θα είναι η σούπερ λύση αυτό που θα μα λύσει όλα τα προβλήματα.
2: Όχι.
0: Αλλά ήταν. Ξέρεις, εγώ δύσκολα λέω και για άλλη κουβέντα για κάποιον. Η κατάσταση που, που τον είδα, τουλάχιστον με έκανε να έχω μια θετική, ας πούμε, άβρα. Ότι τουλάχιστον θα έρθει κάποιος να βοηθήσει. Τώρα, αν μπορέσει και ο Ζούμκοφ που το πάλεψε πάρα πολύ προχθές, δεν του έβγαινε στο πρώτο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο αυτό τον γκολ που έβαλε να τον ξεκλειδώσει. Γιατί είπαμε, αν δεν ανοίξει το πράγμα. Η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Αυτά τα ξέρουμε, να είσαι καλά.
2: Μέχρι τώρα είχε μια τολμία στο να πάρει το σουτ, να πάρει το μακρινό σουτ, φοβότανε. Στο δεύτερο ημίχρονο του βγήκε αυτό. Πρέπει να αρχίσει να σουτέρνει. Γιατί κάθε χρόνο βάζει 3-4 έξω από περιοχή μακρινά με το αριστερό.
0: Μακάρι, τα ξέρουμε, μακάρι. Να δούμε, να είσαι καλά.
2: Είναι εκπληκτικός, να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γεια σας.
3: Κωστάς.
0: Έλα ζωή μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, καλά.
3: Τι έγινε. Πολύ απροσδόκητο σήμερα αυτό που με την Arsenal.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορεί να σου πάνε και όλα καλά. Όταν είδα και τη Τζέρση πάλι να ξανατρώσεις που έχει φτάσει 12 γκολ παθητικό με αυτήν την άμυνα τώρα. Αυτό το δόλιο το Λακουρά που τον έχουν εκεί και τον ταλαιπωρούν και τον έχουν και για στόπερ. Ξέρεις τι θυμόμουν. Έχω κάνει την περιγραφή με τη Βόσμπουργκ τότε με τον Ασαριφάρτ. Τον έχει κάνει ένα χορό ο Καρύμ εκεί στο 2-1. Ήταν 20 χρονών βέβαια τότε. Αλλά ρε φίλε τώρα δεν είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύς για να παίξει την Πρέμιερ, ρε φίλε.
3: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή βλέπεις αυτή την άμυνα της Άρσεναλ, τον Γκόλβιλ, τον Φοφανά και τριάδα τώρα πίσω. Και έχουν φάει σε 5 μάτς. Δηλαδή ήταν και καλά που έφταγε και ο τερματοφύλακας ο Δόλιος που τα πήρε όλα πάνω του, τον διώξανε. Μετά ήρθε και ο Αργεντίνος τώρα και τα τρώει στα στραγάλια. Δηλαδή έχουν φάει 12 γκολ σε 5 παιχνίδια. Ναι. Και λες ρε φίλε, έχει ξοδέψει τόσα λεφτά αυτή η ομάδα. Τι πράγμα είναι αυτό, τι βλέπουμε να. Βλέπεις την τότε να μην μπορεί να κάνει ούτε νίκη. Σήμερα βάλανε δύο γκολ να μην έχει κανένα λες και πήραν το.
3: Αυτό με την τότε να μην είναι απροσδόκητο τελώς.
0: Ρε φίλε, τίποτα δεν είναι απροσδόκητο. Γιατί πραγματικά πληρώνουν, να σου πω κάτι. Εγώ να πάρω και τη δυσάρεστη. Περίσταση, ας πούμε, να μην βγεις στην Arsenal ο Τζόλης. Εντάξει, δεν δώσανε και ένα σκασμό λεφτά, δεν δώσανε 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά 4 εκατομμύρια λίρες. Όχι, για να μην τους βγει, δεν είναι καταστροφή. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει αυτά τα βαριά κορμιά, τώρα μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, ας πούμε. Δεν είναι λες και έχουν καταπιεί λωστό οι περισσότεροι, δεν μπορούν να στρέψουν. Τι ξέπλυμα κάνουν, ρε φίλε, εκεί πέρα, μες στην Πρέμιερ.
3: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Δεν μπορεί να κοστίζουν αυτοί οι παίχτες αυτά τα χρήματα.
3: Όχι, όχι, με τίποτα. Όχι.
0: Και λες, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτοί που παίζανε το 2000, τη δεκαετία του 2000, Αν αυτοί εδώ που δεν μπορούν να κλωτσίσουν ούτε την μπάλα, ας πούμε, καλά-καλά, κοστίζουν τόσα. Αυτοί πόσα έπρεπε να παίρνουν το πέναλτι.
3: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Μα πραγματικά, ρε φίλε, τώρα βλέπεις τα center back στην Αγγλία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όπως και να έχει, ρε φίλε, ο Κοσούλας είναι 19 χρονών σήμερα και είναι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας αυτή. Και δεν μπορούν να κάνουν καλά ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι τέρας, δύναμη, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά λέει τώρα, ξέρω εγώ, ο κορυφαίος στον κόσμο, ξέρω τώρα, αυτοί οι παίχτες είναι στη συζήτηση για να είναι στο στόπ του κόσμου. Και έρχεται ένας, ας πούμε, επιθετικός, που μπορεί να γίνει ο καλύτερο, να είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Πρέμιερ, ας πούμε, και να τους κάνει ρόιδο. Ρε φίλε, πραγματικά, ας πούμε. Και τεχνικά, πώς να σου πω. Δεν θα επιβιώναν αυτοί τώρα, τι να σου πω τώρα.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Το 2000, δηλαδή, μάνι, το 2000, αν θυμάζε.
0: Καλά, παίζανε κανονική αμυντική ακόμα τότε, εντάξει. Σε όλο τον κόσμο είχε Στάμ, είχε Φέρντιναντ, είχε Τσπάγιας.
3: Ναι, για αυτό σου λέω.
0: Δεν είχε τώρα.
3: Δεν υπάρχουν τέτοια αμυντική που κοίταξε αδείς. Η κάθε θέση έγινε μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Μα εγώ σου λέω ειδικά για τους αμυντικούς, ρε φίλε, που ναι, ξοδεύονται και κάτι ποσά. Μην πούμε τώρα, μην πάμε στους επιθετικούς και με τους επιθετικούς και κάτι εξτρέμ και τα λοιπά. Γιατί εκεί σου λέω, παιδί, εκεί κι αν είναι να τραβάς, ας πούμε, τα μαλλιά που εσύ δεν έχεις. Εντάξει τώρα, φίλε, δηλαδή πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Τώρα δεν πάω πιστώ, ας πούμε, ότι για παιδιά, ας πούμε, που δεν είναι ούτε για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να δίνονται τέτοια λεφτά. Βλέπεις κάτι αμυντικούς και λες, ας πούμε, εντάξει, τι καλύτερο έχει, ας πούμε, από αυτούς που παίζουν στην τσέση. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για παιδιά οι οποίοι γίνονται corner και δεν μπορούν ούτε να πηδήξουν, ρε φίλε. Δηλαδή, έβλεπα αυτό το δόλιο το Φοφανά, ας πούμε, στο corner εθές που τρώει η Τσέλσι και δεν πήδηξε ο άνθρωπος, δεν πήδηξε καν. Τον πήρανε παραμάζωμα για να του βάλανε γκολ μαζί με την μπάλα.
3: Μην πας μακριά. Όταν αγοράσαν αυτοί οι τύποι την Newcastle, είπανε θα βάλουμε λεφτά, θα κάνουμε μια ομάδα που θα τρομάξει όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, φίλε, θα βάζει λεφτά. Και τότε να μην έχει χαλάσει ένα κάρο λεφτά. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι. Μπορεί και εσύ, άμα σου έρθει ο πρώτος αριθμός σου λαχείο, ας πούμε, και κερδίσει αμύθιτα λεφτά, να πεις να πάω να βάλω στην ομάδα μου. Το να βρεις, ας πούμε, 20 άτομα για να τους κάνει, να τους πάρεις και να πεις ότι κάνω ομάδα για να πάρω, ξέρω, το Champions League. Μπορεί να το πει όποιος έχει λεφτά, ας πούμε, και μπορεί να θέλει να τα πάρει. Το θέμα είναι να το κάνει σωστά. Δηλαδή να κουμπώνουν αυτοί οι μεταξύ τους.
3: Δεν έχουν κάνει κάτι σωστά εκεί στην Newcastle. Που υποτίθεται ότι αυτός είναι.
0: Εδώ ψάχνουμε να δούμε αν είναι απόλυτα σωστά σε οποιαδήποτε ομάδα στην Πρέμιερ.
3: Συμφωνώ.
0: Και τώρα μιλάμε για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι δεν μιλάμε τώρα για το.
3: Κοίταξε, εγώ στο είχα πει από την αρχή της χρονιάς. Φέτος το επίπεδο το βλέπω πεσμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Κοίτα, το επίπεδο με αυτούς τους παίχτες, εντάξει.
3: Είναι πεσμένο σε σχέση με. Τουλάχιστον δεν σου λέω σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν το συγκρίνω καν. Αλλά σε σχέση με πέρσι το επίπεδο το βλέπω. Γι' αυτό σου είπα από την αρχή, όταν σου είχα πάρει μια φορά πριν 3 Σάββατα, 4, ότι φέτος και για το Champions League το βλέπω πολύ θολό. Δηλαδή δεν βλέπω καμία που να είναι το wow favori.
0: Εντάξει, λογικό είναι κάπου οι παίχτες που είχαν και πολλούς που πήγαν μέχρι το τέλος του δρόμου στο Μουντιάλ να έχουν. Είναι, εντάξει, τώρα δεν παίρνει μέσα, ας πούμε, από την Πάρη να αρχίσει να παίζει από τώρα είναι, και θα είναι και εξωφρενικό. Για μένα λογικό είναι, ας πούμε, η Πάρη να σέρνεται ακόμα και μέχρι το Φλεβάρι.
3: Ναι.
0: Κατανοητό. Τι να σου πω τώρα.
3: Τώρα με αυτό το πράγμα τώρα σταματάνε για τα πρωταθλήματα, παίζουν οι εθνικές.
0: Και αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί άλλο. Θα μου πεις, σταματούσε 3 φορές και ήταν λίγο σπαστικό. Τώρα το κάνανε 2 φορές, αλλά από 3 εβδομάδες. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι για τις ομάδες ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο.
3: Για μένα είναι πιο σπαστικό έτσι όπως το κάνανε τώρα, χωρίς να το δω.
0: Ξέρεις, είναι το πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο για τους προπονητές, φίλε, γιατί είναι σαν να τους λείπουν 3 εβδομάδες παίχτες, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα έχουν τόσους παίχτες διεθνείς. Δηλαδή θα φύγουν αυτοί. Και θα γυρίσουν μετά, δεν θα έχουν τους παίκτες αυτούς για 20 μέρες οι προπονητές τους. Οι κανονικοί προπονητές στην καθημερινότητα της ομάδας εννοώ.
3: Ναι, αυτό. Για μένα είναι πιο σπαστικό αυτό που γίνεται τώρα.
0: Θα είναι σαν να ξεκινάει άλλο πρωτάθλημα όταν γυρίσουν.
3: Ακριβώς έτσι. Για μένα είναι πιο σπαστικό αυτό που γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, ήταν σπαστικό βέβαια και το 3 φορές από 2 εβδομάδες. Κοίτα, είναι λίγο καλύτερο τουλάχιστον.
3: Ναι,
0: μπορεί να είναι καλύτερο λίγο για τους παίκτες για το, να συνέλθουν λίγο και κάποιοι άλλοι, ξέρεις, ή όπως και να έχει ρε παιδί μου άλλο τις εβδομάδες.
3: Δεν είναι καλύτερο, γιατί παίζουν πάλι κάθε τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το πρόγραμμα. Παίζουν κάθε τρεις μέρες. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό το ότι είναι έτσι. Τότε παίζανε κάθε έξι μέρες και τελείωνε. Και είχαν δύο-τρεις μέρες διάλειμμα.
0: Ναι, άρα, αλλά μετά πηγαίνανε πιο σύντομα στις ομάδες.
3: Έτσι δεν χάλεγε η μια ομάδα, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, αυτό το κάνει πιο δύσκολο για τους προπονητές των συλλόγων.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω είναι πιο σπαστικό έτσι. Όπως σταματάει το κανονικό ρυθμό.
0: Α δούμε πώς θα το.
3: Δηλαδή δεν έχουμε που δεν έχουμε ρυθμό ακόμα, όπως σε σχέση με πέρσι πολύ χειρότερο. Το κάνει.
0: Εντάξει, σου λέει τώρα αφήσαμε να γίνουν 5 αγωνιστικές, γιατί συνήθως κατά μέσο όρο στα πρωταθλήματα είχαν γίνει 2-3 στα κανονικά πρωταθλήματα. Δεν λέω τώρα αυτά που ξεκινάνε από Ιούλιο και παίζουν. Στα κανονικά πρωταθλήματα γινόταν 2 αγωνιστικές και μετά είχε διακοπή. Θα δούμε τώρα πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες, οι σύλλογοι δηλαδή, όχι οι εθνικές. Οι σύλλογοι θα έχουν το πρόβλημα.
3: Και του χρόνου που είναι τα κανονικά προγραμματικά, έτσι δεν είναι. Του χρόνου, εννοώ το Σεπτέμβρη, από τον Ιούνιο.
0: Κοίτα, πλέον οι διακοπές θεωρώ ότι θα είναι έτσι πάντως. Καταλαβαίνω ότι θα είναι έτσι για τις εθνικές.
3: Α, δεν έχει βγει το πρόγραμμα για το 2020,
0: όχι,
3: πώς πάει.
0: Νομίζω ότι θα είναι έτσι πάντως όλα.
3: Το Δεκέμβρη.
0: Έτσι θα είναι πάντως. Από εδώ και πέρα.
3: Το Δεκέμβρη για το Ιούνιο.
0: Ναι.
3: Τώρα αντικειμενικά εγώ θα τι βλέπεις με την εθνική.
0: Κάτσε να δούμε τι θα πάρει. Και θα σου πω.
3: Ναι. Ο Καρέτσας συνέρχεται.
0: Μπήκε σήμερα μισή ώρα.
3: Α. Οπότε...
0: θα το καλέσω.
3: Αυτός έχει σίγουρη τη θέση.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά.
3: Έγινε, Κώστα μου, έγινε.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Πάμε.
4: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
4: Καλώς το να.
3: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Στο τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
4: Τι κάνει.
3: Η Λίβερπουλ.
4: Όχι, για την μπάλα, ρε. Η μπάλα.
3: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
4: Δεν πάει κάτι.
3: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν αμέσα.
4: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν αμέσα, ναι.
3: Δηλαδή ήσουν αμέσα.
4: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
3: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σας λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, τον Καριστίδη στο ποδόσφαιρο μου είδες.
4: Όχι ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
3: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις, γύρναγε την μπάλα, γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η τότε να δεν είχε ή κάνω λάθος.
4: Εντάξει, έγινε. Έγινε να σε
3: περίπου κάνω. Πολύ κατοχή μπάλας έγινε η τότε να.
4: Αυτό, ναι.
3: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά γόρι μου.
4: Δεν πάει.
3: Γύρου.
4: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
5: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Και 5 με τον Παναγιώτη Μπουρνά, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τη μία. Πήγαμε, κάναμε πολύ over με τον προηγούμενο φίλο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, Άκυλα μου, τι έγινε.
1: Έλα. Γεια σου Κώστα.
0: Πώς είσαι.
1: Εσύ Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο χαζούλης. Λοιπόν, μου πεις, τι άνοιξε, τι έγινε στο μπάσκετ. Άνοιξε κάτι ο
0: ΠΑΟΚ. Ναι, έχει εξασφαλίσει πως από το χρόνο θα είναι μόνιμος στην Euroliga. Κανονικό μέλος, όχι ξέρω εγώ να πρέπει να πάρει το EuroCup και τα λοιπά. Κανονικά όπως είναι οι 12 που είναι τώρα.
1: Προσθεθεί και 13ος δηλαδή.
0: Άλλοι 8. Ο ΠΑΟΚ είναι ο 13ος στην ουσία που μπαίνει. Είναι ο πρώτος από τους άλλους 8. Από ό,τι έμαθα τώρα.
1: Α, θα γίνουν 20 δηλαδή τα...
0: Θα είναι 20 στάνταρ και 24 θα γίνουν συνολικά.
1: 24 συμβόλαια δηλαδή, μόνιμοι.
0: 20 θα είναι μόνιμοι, από ό,τι ξέρω. Έτσι θα κάνω στο παρόλο λάθος.
1: Α, 20. Μάλιστα. Γιατί άκουσα franchise και λοιπά και λέω ανοίξα κανένα φούρνο, τι κάνα. Είναι το franchise. Πρέπει να σε ρωτήσω εγώ.
0: Εγώ ξέρω ότι το φραντσέζ είναι ότι παίρνω εγώ ξέρω, μια καφετέρα στο πόπ, απλά
1: μπράβο,
0: και τα λοιπά, που είναι ωραία. Η αλυσίδα του τάδε, χωρίς να σημαίνει ότι την ανοίγει ο, αυτός που ας πούμε έχει εμπνευστεί το τάδε, την τάδε φίρμα. Όπως ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, που είναι τα συνοικιακά. Και καλά ότι είναι ο τάδε και μην πω ονόματα τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου και παίρνεις το...
0: Ναι, και παίρνεις το τέτοιο.
1: Και επωνυμία και παίρνεις και ενδεχομένως μια τεχνογνωσία, ας πούμε.
0: Ναι, και κάποια στάνταρ, ας πούμε, πράγματα.
1: Ναι, προϊόντα
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, και είσαι μεταπολιτής ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς κολλάει το franchise τώρα εδώ. Τώρα μιλάμε για ένα άσχημα.
0: Έλα, ρε εσύ τώρα, εντάξει, οκ.
1: Τετατοπέμπτο στην Ευρώπη.
0: Γιατί με βάζεις.
1: Κάνουμε πλάκα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα μετά από σιγά.
1: Και κάνουμε με 160 εκατομμύρια τώρα και να είχαμε να λέγαμε κάτι. Είπες, παιδιά, πολύ σωστή κουβέντα προηγούμενη. Για αυτά που γίνονται στην Αγγλία.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα δηλαδή...
1: Μην τη συνεχίσουμε γιατί μπορεί να είναι και μηνύσιμη. Αλλά δυστυχώς έτσι μας έχουν καταντήσει.
0: Ρε φίλε τώρα αλήθεια δηλαδή πραγματικά τώρα.
1: Καλά τώρα μη μου λες εμένα αυτή, τώρα γιατί μου ανοίξει το στόμα μου το άνοιξα.
0: Αν αυτοί που πέσανε το 2000 ας πούμε τώρα που βλέπουν αυτούς εδώ να παίρνουν αυτά τα εκατομμύρια. Εντάξει αλλά δηλαδή τα δεκάδες εκατομμύρια.
1: Εσύ υπάρχουν.
0: Τι να πω τώρα.
1: Κάτσε υπάρχουνε.
0: Άστο τώρα.
1: Γενικώς μιλάω. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά φίλε μου Κώστα, εγώ σήμερα σε πήρα γιατί είπα μία κουβέντα και ειλικρινά ψιλοστενοχωρήθηκα δηλαδή.
0: Για πότε?
1: Την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν εννοούσα, είπα δηλαδή ότι μακράν πρώτο φαβορί εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε, τον περασμένο Σάββατο δηλαδή, πριν το παιχνίδι στην Τρίπολη, ήταν και είναι κατά τη γνώμη μου, είναι η ΑΕΚ για το φετινό. Εγώ δεν το λέω ως οπαδός αυτό. Λέω ως παρατηρητής. Εγώ ξέρεις ότι με το ποδόσφαιρο παραδείγματος χάρη του Νίκολης δεν είμαι ξέρω εγώ φαν ρε παιδί μου. Το σέβομαι όμως πάρα πολύ σαν προσωπικότητα και σαν επαγγελματίας αυτό που κάνει. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Άλλο τι μας αρέσει, άλλο τι προχωράει και πώς προχωράει. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι η ΑΕΚ έχει δουλέψει κάτι το οποίο μπαίνει στο δεύτερο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αν τον προσέξεις προσεκτικά ακόμα έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, πολύ γεμάτο ρόστερ αλλά ψάχνεται. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Για μένα το ξέρεις πάρα πολύ καλά και η κριτική που έκανα στον Μενισανίδη όταν οι άλλοι και όλοι σας δηλαδή λέγατε για μεταγραφές, εγώ έλεγα πάντα ότι βρες μου κύριε Μενισανίδη έναν προπονητή. Εκεί αποτυχάνει.
0: Δεν άλλο μόνο για τις μεταγραφές, γιατί ποτέ ο Μελισσανίδης δεν σκεφτόταν να κάνει, πάντα θα ήθελε να παρεμβαίνει ακόμα και για το χαρτί του Αλένας Μπέας Πάτα. Οπότε ξέρεις ότι δεν γινόταν αυτό. Αυτό δηλαδή το να δώσει σε δύο ανθρώπους. Μπορεί τη μία χρονιά να τα κάνουν καλύτερα, την άλλη χειρότερα κτλ. Το να δώσει σε δύο ανθρώπους ή έναν άνθρωπο το κουμάντο, και να κάνουν αυτή την κουμάντα.

0: θα γινόταν με το Μελισανίδη, ούτε σε, ακόμα και αν ξαναγεννηθούμε 10 φορές και άλλες 10 φορές να ξαναφύγουμε από τη ζωή, πάλι τα ίδια θα γίνονται.
1: Όχι, όχι,
0: γιατί εντάξει, θα γίνει, δεν δηλαδή. Έγινε 11 χρόνια τώρα. Τι...
1: Όχι, όχι, έγινε, πώς δεν έγινε.
0: Σε ποιον έδωσε
1: τα κλειδιά. Στον Αλμέιδα, πώς δεν τα έδωσε. Πώς δεν τα έδωσε.
0: Στο τέλος, που ήξερε, στο τέλος που ήξερε ότι θα φύγει ρε φίλε, στην τελευταία διετία.
1: Τι πάνε να πει αυτό που λέει.
0: Καλά, και αν συνέχισε θα βλέπαμε αν θα τα κρατούσε τα κλειδιά Αλμέιδα, γιατί τέλος
1: πάντων. Αυτό είναι η υπόθεση που λες.
0: Με τον τρόπο που χάθηκε το πρωτάθλημα.
1: Η ουσία είναι τάδος. Τάδος τα κλειδιά. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι...
0: Ρε φίλε, στα 11 χρόνια, ξεχνάς αυτά που τραβήξαμε, δηλαδή έδωσε τα κλειδιά στο 10ο χρόνο.
1: Δεν τραβήξαμε τα 11 χρόνια του Μελισανίδη.
0: Ναι, τι.
1: Δεν τράβηξε. Τι τράβηξε.
0: Δηλαδή τα τέσσερα...
1: Ότι έκανε γήπεδο, πήρε δύο πρωταθλήματα
0: και δύο. Τα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν τα ξεχνάς. Το ότι είχες πατώσει έτσι στην βαθμολογία, πιανού έργο ήταν του Ηλιόπουλου. Το ότι είχες πατώσει στην Ευρωπαϊκή
1: βαθμολογία.
0: Το ότι είχες πατώσει στην βαθμολογία την Ευρωπαϊκή. Το ότι έχεις χάσει ένα κάρο παιδιά που θα παίζανε ή θα είχαν περάσει από την ΑΕΚ. Το ότι αυτή τη στιγμή το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ και το αντιμετωπίζει και δεν μπορεί να το ακόμα να το διορθώσει και να το συλλουπώσει είναι αυτά που έχουν γίνει, τα εγκληματικά που έχουν γίνει με τις ακαδημίες. Υπάρχουν παίχτες που έχουν φύγει για 6 μήνες, ξέρω εγώ, και δεν συμπληρώνουν και δεν μπορούν να τους πάρουμε ούτε τώρα. Γιατί δεν μας κάνουν διαφορά για τη λίστα Β. Θες να κάτσουμε τώρα σοβαρά να κάνουμε μια συζήτηση για να περιφερθείς πάλι το δικό σου.
1: Εντάξει, άσχημα
0: σε παρακαλώ τώρα. Τι να τελειώσω. Τι να τελειώσω.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Τελείωσε.
0: Ναι, τι θες να πω, ότι κάναμε το γήπεδο. Ναι, εντάξει, το γήπεδο μόνο αυτό το λένε πλέον. Ακόμα και αυτοί που είναι δικοί του λένε εντάξει, μπράβο, το έκανε το γήπεδο κτλ. Οκ, κατάλαβα, μην το συζητήσουμε. Μην το συζητήσουμε.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν το...
0: Εντάξει, Αχιλιά, τώρα τα έχουμε λύσει αυτά. Οκ. Okay. Έκανες εσύ κριτική με στο Μελισανίδη. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εγώ δεν έχω κάνει κριτική στο Μελισανίδη.
0: Έλα μου, Αχιλιά, τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει.
1: Για μένα ο Μελισανίδης είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος μέχρι τώρα από τη ΣΑΕΚ. Mm-hmm. Απλά η κριτική η οποία του έχω κάνει εγώ ήταν για τις ακαδημίες πριν 10 χρόνια, όχι σήμερα που ομολογάνε όλοι, και για τους προπονητές που έφερνε. Οι άλλοι κάνανε κριτική για τις μεταγραφές και για το πόσο λεφτά δίνει.
0: Όχι, εγώ έκανα για τις μεταγραφές γιατί δεν πουλάγαμε, γιατί περιμέναμε εμείς...
1: Το αποτέλεσμα της κριτικής του,
0: και εκεί είναι λάθος, γιατί εμείς περιμέναμε... Γιατί ακόμα και αυτό, ακόμα και εδώ που η ΑΕΚ ακόμα είναι σε πολύ, είναι σε πολύ νηπιακό επίπεδο η ΑΕΚ ακόμα, άσχετα με το αν είχαμε βάλει μια ρήτρα στον Πινέδα για 8 εκατομμύρια.
1: Δεν πιστεύω να μου χαμηλώνεις τον ήχο τώρα.
0: Άκουσε με, όχι, δεν σου χαμηλώνω κανέναν ήχο. Λοιπόν, ακόμα και η νηπιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε πολύ η ΑΕΚ έχει να κάνει με το ότι εμείς ας πούμε περιμέναμε ότι θα πουλάμε μόλις ανεβήκαμε από τη Β' Εθνική όσο πουλούσε ο Ολυμπιακός τότε. Πράγμα που δεν γινόταν, το καταλαβαίνεις.
1: Και τι έκανε.
0: Πουλούσε κανέναν. Με σοβαρά λεφτά έχει φτάσει
1: η μετά από
0: 11 χρόνια η ΑΕΚ στο 12ο χρόνο έφτασε να κάνει μια σοβαρή πώληση.
1: Το οικονόμο πουλήσε.
0: Το Λιβάι. Τώρα τι μιλήσει για 1,5 εκατομμύρια, για τέτοια ποσά συζητάμε τώρα.
1: Όχι, όχι, σου μιλάω για τις δύσκολες εποχές. Δεν σου μιλάω για το ριμπάντα που σήμερα που λέει
0: του παίχτε. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από τον τρόπο που έχει πάει στι πώληση ο
1: ριμπάντα. Ο Ριμπάτα μέχρι στιγμής πουλάει παίκτες του Μελισανίδη.
0: Εμένα μην μου το λες. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμα και τους δικούς του. Ακόμα και αυτούς που έφερε αυτούς που έφερε πριν τον Μπεράις, μάθαμε ότι ήταν στην αρχή ότι θα παίρναμε 2 εκατομμύρια, μετά 1,5 και μετά πληροφορηθήκαμε χθες από τους κοτσούς ότι θα είναι 930 χιλιάρικα. Εχθές. Για το Κουτέσσα επίσης είχαμε μάθει ότι θα είναι η πώληση 2 εκατομμύρια, μετά έγινε 1 εκατομμύριο και μετά θέλανε να το κόψουν οι Ελβετοί στο 500.000. Αυτό έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι, για το οποίο μέχρι χθες, πάλι προχθές δηλαδή, το βράδυ, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, δεν είχαν πει τι έχει ο Βάργα και αναγκαστήκανε να πούνε τι έχει, όχι για το διάστημα που θα μείνει έξω, τι ακριβώς έχει. Αναγκαστήκανε να το πούνε το πρωί του Σαββάτου, γιατί βγήκαν οι Ούγγροι και λέγανε τα δικά του. Αυτή τη. Το τα λέμε μισά ή δεν λέμε καθόλου και τα βάζουν και με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν φταίει. Αυτό φταίει η κεντρική καθέση από πληροφόρηση που έχουν από την ΑΕΚ. Δεν φταίνει η ρεπόρτερ για αυτό.
1: Δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω το διατάφτα, το τι έχει γίνει. Βλέπω ότι ο Δημήτρης ο Μελισανίδης δημιούργησε κάτι.
0: Εντάξει, τώρα βγήκε να μου κάνει διαφήμιση να μου γυρίσει τα άντερα τώρα, δηλαδή. Να μου κάνει διαφήμιση ο Μελισσανίδη, τα έχουμε λύσει.
1: Αν έχει εσύ προσωπικά προβλήματα με το Δημήτρη,
0: καλά, εγώ δεν έχω προσωπικά προβλήματα. Τώρα τι θέλει να μου πει.
1: Μιλάω τώρα με έναν υποτίθεται. Να μου πει τι. Ωραία,
0: τι κουβέντα κάνουμε τώρα για το τι έγινε πριν από 10 χρόνια.
1: Όχι, έτυχε, το έφερε κουβέντα, ρε παιδί μου. Εγώ απλά ξεκίνησα και σου λέγα ότι αυτή τη στιγμή ο Νικολής έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία για να την αντιπαρέλθει, δηλαδή για να την βάλεις από κάτω με λίγα λόγια, πρέπει να φτιάξει μια εξίσου καλή ομάδα. Αν κάποιοι θεωρούν, παραδείγματος χάρη, εγώ είπα παραδείγματος χάρη ότι ο Παραθηναϊκός, επειδή ξένησε κάποιον φίλο του Παραθηναϊκού, ο οποίος βγήκε και σου είπε τι λέει ο Αχιλιάς και εσύ συμφώνησες και λέγες τι να του πω τώρα.
0: Η γνώμη του είναι, δεν είναι τι να του πω, η γνώμη σου ήταν.
1: Όχι, εσύ συμφώνησες, δεν λέω αν είναι η γνώμη του.
0: Σε τι συμφώνησα, λέω η γνώμη του Αχιλιά ήταν αυτή. Δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ, του λέω.
1: Όχι.
0: Αυτό το
1: όχι,
0: είπα.
1: Όχι. Εγώ το κατάλαβα αλλιώς. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά
0: εσύ
1: για να
0: καταλαβαίνεις πάντα ό,τι θες και ό,τι είναι για να κάνεις φασαρία τώρα γύρω από το άτομο σου. Αυτό καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τι φασαρία, σιγά τώρα. Λοιπόν, το θέμα μου
0: διαφωνήσατε.
1: Το θέμα μου εμένα είναι, για να το καταλάβω. Εάν
0: δεν θέλω να σου πω κάτι, όποια ομάδα και να είναι πρωταθλήτρια, αν στα επόμενα 6-7 παιχνίδια, όποια ομάδα, μην το βάζει για την ΑΕΚ, όποια ομάδα και να. Α ήταν πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός, ξέρω, πες ότι ήταν Ολυμπιακός. Αν μια ομάδα πηγαίνει καλά, ακόμα και αν χτίζεται τώρα, και μια ομάδα μείνει, ακόμα και αν είναι, έχει τερματίσει πρωταθλήτρια την περασμένη σεζόν, έχει περάσει το Champions League και θέλει να κυνηγήσει και το Champions League και έχει κάνει στις πρώτες 7-8 αγωνιστικές κάποιες γκέλες που θα την έχουν αφήσει 7-8 πόντους πίσω. Μετά ποιος θα είναι φαβόρη, αυτός που το πήρε την περασμένη σεζόν ή αυτός που θα είναι 8 πόντους μπροστά.
1: Όπως είναι σήμερα το πρωτάθλημά μας, με τα play-off.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι μία ή άλλη.
0: Α, δηλαδή αν εμείς μείνουμε 8 πόντους πίσω, ας πούμε, π.χ.
1: Παραδείγματος χάρη ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
0: Αν εμείς μείνουμε 8 πόντους π.χ. μέχρι την 8η αγωνιστική, θα είναι μία ή άλλη.
1: Αλλά άμα μείνεις με 8 πόντους, ρε φίλε, 4.
0: Μα εγώ αυτό σου λέω, να κάνεις 4 γκέλες και ο άλλος έχει κάνει μόνο νίκες.
1: Καλά, ρε φίλε, σήμερα στην καταστροφή τώρα.
0: Μα εγώ υποθετικά σου λέω και δεν έβαλα την ΑΕΚ, σου λέω οποιοδήποτε. Ακόμα και αν ήταν Ολυμπιακός αντίστοιχα στη θέση μας.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για μια κουβέντα που έγινε το περασμένο Σάββατο όταν η ΑΕΚ ήταν ισοβάθμη.
0: Δεν ήταν ισοβαθμό.
1: Λοιπόν,
0: δεν ήταν ισοβαθμό.
1: 2 βαθμούς πίσω.
0: Ήταν 2 βαθμούς πίσω και τώρα είναι 4 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Πίσω.
1: Ωραία. Και τώρα είναι 4.
0: Ρε Αχιλιά, να σου πω κάτι. Κάποιοι άνθρωποι θέλετε όλες οι κουβέντες να γίνονται με τον τρόπο που σας συμφέρει εσάς. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, απλά κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Ποια ποδοσφαιρική κουβέντα.
1: Η ποδοσφαιρική κουβέντα εκείνη το οποίο λέει είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή λέω εγώ ότι είναι πιο μπροστά από τους άλλους. Τεκτικά, ποδοσφαιρικά. Έχει ένα ρόστερ. Σύμφωνα με τα θέλω του προπονητή του, με το προπονητή της, που έχει μάθει να παίζει έτσι. Ο Παναθηναϊκός τι παίζει αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου πεις.
0: Εσύ γιατί ανησυχείς, γιατί ο πρώτος ο οποίος δείχνει φόβο αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Θες να μου πω εγώ κάθε Κυριακή τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει
1: κάθε Κυριακή. Μόνο για το οποίο φοβάμαι, Κώστα. Εγώ για το μόνο για το οποίο φοβάμαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου.
0: Δηλαδή το να λες για μια ομάδα.
1: Η υγεία μας είναι πόσο θα πάει το πετρέλαιο.
0: Το να λες συνεχώς κάθε Κυριακή για μια ομάδα που συνεχίζει να κερδίζει. Τι καταλαβαίνεις από αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, τι καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω, τους βαθμούς παίρνει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μέχρι σήμερα να σου πω. Να σου πω για να μην
1: παρεξηγηθούν.
0: Για να μην παρεξηγηθούν και κάποιοι. Μέχρι σήμερα το απόγευμα. Ο Μαρέσκα παίζει να ήταν ο χειρότερος προπονητής, ας πούμε, στην Αγγλία που έχει πάει στη City. Η City να μην έχει καμία πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα, παρότι ήταν ισοβάθμη με την Arsenal. Αλλά σήμερα το βράδυ, ας πούμε, ξαφνικά ο Αρτέτα έγινε ο χειρότερος προπονητής. Ο Γιόκερες από την αρχή της ζωής που βάλει 21 γκολ έχει γίνει τόσο και χειρότερος σέντερφορ κτλ. Τι θέλω να σου πω, ότι σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Και η Brighton, ακόμα... παίζει το σούπερ ποδόσφαιρο με το man-to-man.
0: Ακόμα. Αυτό σου λέω. Ότι δεν, αυτά δεν είναι δικά μου που τα λέω. Και στις άλλες χώρες τα ίδια θα δεις. Οι ίδιες συζητήσεις γίνονται. Μιλάμε
1: ακόμα,
0: με τα δεδομένα
1: ακόμα,
0: λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα όσον αφορά το Gegen Press και το Man to Man δεν έχουν βάλει μυαλό. Δεν έχουν βάλει μυαλό.
0: Βρε, εντάξει, την επόμενη φορά που θα το κάνει η Brighton θα βρουν και εκεί και αυτοί τον τρόπο να τους το σπάσουν και θα φάει 5 η Brighton στο επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι αυτό. Έφαγε 4 από την Chelsea.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι κάτι που. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Είναι τόσο ελευθερό το ποδόσο. Αν ο δικός σου προπονητής, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο δικός μας, δεν το ανοίξει το πράγμα. Και δεν μπουν κι άλλοι μέσα.
1: Όχι, καλά κάνει και δεν το ανοίγει αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνει και δεν το ανοίγει. Ωραία, οκ.
1: Αυτή τη στιγμή. Καλά κάνει και εδώ το ανοίγει. Πρέπει να βρει τις ισορροπίες του. Αυτή τη στιγμή είμαστε αρχή της χρονιάς. Θέλει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Εγώ σεβόμαι πολύ τη δουλειά του. Το ποδόσφαιρό του, τα δύο φορ, τα αυτά χωρίς άκρα, χωρίς εξτρέμα, αυτά.
0: Αύριο αναγκαστικά δεν πρέπει να τα ανοίξει.
1: Καλά ρε φίλε, αύριο...
0: Γιατί αύριο, μετά έχει τη ζωμάτια διακοπή. Αύριο αναγκαστικά δεν πρέπει να βάλει κι άλλους.
1: Ή τον Κοϊτά, εντάξει. Τι νομίζεις, σιγά την αλλαγή τη μεγάλη.
0: Αν παίξει το ένα σύστημα.
1: Μακάρι να παίξει το άλλο. Εσύ βλέπεις να παίζει το άλλο. Εγώ δεν το
0: παίρνω. Με βάση το ρεπό, εγώ σέβομαι αυτά που λένε τα παιδιά. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι πολλές φορές, γιατί πρόσεχε, έχει δημιουργηθεί μια κακή επικοινωνία. Εγώ το βλέπω απ' έξω. Δεν με αφορά και όλα, δεν ανεβάζω καν στο Facebook ούτε τίποτα. Βλέπω μια κατάσταση στην οποία ξεσπάνε στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ οι φίλοι της ΑΕΚ χωρίς να φταίνε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί αν είναι ενημέρωση. Αν η ενημέρωση που έχουν από την ΜΠΑΕ, από τον καθένα αρμόδιο, δεν είναι η κατάλληλη, δεν φταίνε αυτοί.
1: Δηλαδή... Το πρόβλημα το ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν είναι το ρεπορτάζ τους. Το πρόβλημα το ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι το ύφος και η γνώμη τους.
0: Ναι, εγώ αναφέρομαι αυστηρά στην πληροφόρηση αυτή τη στιγμή.
1: Άστον,
0: αν για παράδειγμα, εμείς ως οργανισμός ισχυριζόμαστε ότι τον Αχιλλέα θα τον δώσω με 5 και από τα μέσα του εξωτερικού μαθαίνουν ότι τελικά ήταν με 2, δεν φταίνει η ρεπορτσάκ, είναι η ενημέρωση που έχουν από την ΑΕΚ αυτή. Αν επίσης ο Αχιλλέας έχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ μπορεί να πω ότι είναι τον τσιμπάει ο πισινός του και θα μείνει ένα μήνα έξω, αλλά δεν λέω τι πρόβλημα είναι, επίσης είναι πρόβλημα της ΑΕΚ που δεν τα λέει στους ρεπόρτερ όπως πρέπει. Δεν φταίνει η ρεπορτσάκ.
1: Κώστα, επειδή είσαι επαγγελματίας πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε μαζί πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, και τουλάχιστον εσύ σε αυτό που κάνεις έχεις κρατήσει το δικό σου στυλ και ένα επίπεδο. Το ξέρεις παρότι διαφωνούμε και στο έχω πει χιλιάδες φορές. Τα τελευταία πενταετία, ξέρεις πάρα πολύ καλά με την έκρηξη του YouTube, έχουν βάλει τους ανθρώπους, τα παιδιά αυτά, να κάνουν εκπομπές και πολλές φορές την αναγνωρισιμότητά τους ή τα κλικ που τους ζητάνε να κάνουν δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Τι εννοώ? Υπήρχε νεαρός συνάδελφος σου τη ΑΕΚ, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, και νιου έντρι τώρα τελευταία δεκαετία, ας το πούμε, έτσι, πενταετία-δεκαετία, την οποία το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, μετά γύρισε και είπε ότι, και χαχαχαχουχουχου σε πάνελ, λέει ότι με βρήκε εμένα...
0: Ναι, άσο, δεν θέλω να ακούσω στον αέρα αυτό, πάμε. Εντάξει. Δεν θέλω να ακούσω στον αέρα,
1: ρε στον αέρα 4-5 φορές.
0: Δεν με ενδιαφέρει, στο δικό μου αέρα δεν ακούστηκε.
1: Κατάλαβες, θέλω να.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Δεν είναι μουρλό αυτό?
0: Πάμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αχιλλέα μου, να είσαι καλά. Πάμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21-47-36-3-43-30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Για ξαναπέστο!
3: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Πόσο!
3: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
5: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 ιστοδρομίων. 10 ιστοδρομίων.
6: Ήταν το Southern από τα ρότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπέστ. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37. 37
7: στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Γιώργος Τσάμπρας με συνεργάτη τον ήχο, τον Γιάννη Τσιαμπά.
8: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός
4: 95-79-283-4 και 5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
8: Μόσχος! Sport FM 94,6.

0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται. Από Κρήτη παίρνω. Από Κρήτη παίρνω.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Γιώργος είμαι.
0: Ομάδα.
1: Ό,τι φά παίρνω, σας ακούω κάθε βράδυ, δεν μπορώ να πεις γραμμή. Με υποστηρίζω φύλαθος του Ολυμπιακού. Φύλαθος. Παλό. Βλέπω την Άκη πως πάει, βλέπω όλα. Απλώς είπε παιδιά, ήθελα να σας πω κάτι. Μόνο το σεβασμό που σου κόρε Κώστα, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, ακούω κάθε βράδυ χειρών. Δεν μπορώ αυτό να το αντέξω. Με το γύρι, δεν γίνεται ρε παιδιά. Το κρατάει τη γραμμή καταρχήν 22 λεπτά κοντά. Από τις 13. Δεν είναι. Δεν γίνεται κάθε βράδυ υποστηρίζει το Μελισσανίδη.
0: Εντάξει, δεν με ενοχλεί αυτό. Μιλάμε καιρό με το Αχιλιά. Σε μένα έτσι δεν πρόκειται να ξαναβγεί, γιατί μία φορά βγαίνει ο καθένα που γίνει το Σαββατοκύριακο, παίρνει μία φορά. Και τι άλλε μέρε δεν ξέρω, νομίζω το έχουν τηρήσει τα παιδιά ότι θα είναι δύο φορέ ο καθένα.
1: Και το πρόβλημα. Θεωρία, ρητορία, Γκουαρδιόλα το παίζουμε ιστορίε με Ισαγγίδη. Είναι το γυρίζει, ουσία. Πέντε πράγματα ουσιώδη και να κλείνουμε να πάει κάποιο άλλο φίλο. Δεν μπορώ να ακούω κάθε βράδυ.
0: Και στο θέμα Γιώργο είναι ότι είχε μια άποψη από την περασμένη εβδομάδα. Κάποιος άλλος διαφώνησε μαζί του και έπρεπε να βγει να πει ότι ξέρουν και καλά.
1: Πόνο.
0: Δικαίωμά του.
1: Πάλι θα τσεκώντα θα ξαναβρεθείτε. Και ενώ είστε αγγλίδες και δύο, δεν είμαι ενδιαφέρον με αυτό. Είναι το θέμα ότι αγαπά την ομάδα αυτό, δηλαδή ψάχνει τι ακαδημίες, το ανακατεύει, το πάει, το δείχνει. Θέλω πέντε πραγματάκια ωραία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το θέμα αυτό είναι το θέμα ότι κρατάει γραμμή πολύ ωραία παιδιά.
0: Καλά τώρα δεν είχαμε, δεν είχαμε και πολλές να περνούμε γι' αυτό σου.
1: Η ομάδα πάει καλά. Η ομάδα σας πάει πολύ καλά. Έχει και ένα λάπη και στα πλουζί, μπράβο στη χαρτίρια. Κάλλη δουλειά κάνει η Νίκο της, το έχουμε δει όλοι. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, έχουν τα αυτά που έχουν. Εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είδα μια ανάσταση μετά από δύο χρόνια. Είδα μια ανάσταση προχθές, μια μπάλα από τον Ολυμπιακό μετά από 1,5 χρόνια. Μετά με τη λίβα εποχή που έρχεται εκεί της τεσσάρες της αυτές, είδα λίγο να αλλάζει η ομάδα. Τι είσαι να μου πεις.
0: Θα αλλάξει κι άλλο και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια.
1: Και ο Μάβος αυτός που έφερε, ο Μάριος αυτός.
0: Θα δούμε και διαφορετικά πράγματα, θα δούμε και πρόσωπα πλέον να μπαίνουν στο... Όχι στο δεν είναι όριο να πει στο περιθώριο, αλλά θα μπουν σε πίσω γράμμα. Τώρα Γκαρθία τελείωσε επί της ουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που είπε και ο κύριος νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Δεν θα ξαναδούμε. Τώρα έχει χάθει να βάλει ο Ολυμπιακός πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο πρικισμένα κτλ. Οπότε. Επειδή τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν από τα χαφ, κατά τη γνώμη μου θα αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Τώρα αυτό δεν μπορεί ξέρεις, η ισορροπία να έρθει αμέσως. Δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί να χαθούν και αποτελέσματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν... θα σου πω κάτι που είχα πει και για την ΑΕΚ πέρυσι, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν χάσει πολύ έδαφος και καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να το, να το βρει, ας πούμε. Φυσικά δεν το συζητάμε αν ο Ολυμπιακός είναι στο κόλπο μέσα. Και τρεις είναι. Και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και με αυτά που του συνέβησαν του ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι.
1: Ναι. Και ακόμα ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Μην νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεγράψει τον ΠΑΟΚ.
0: Απλά εγώ βάζω μία παράμετρο ότι πλέον πρέπει να υπολογίζουν σαν πολύ σοβαρό ανταγωνιστή τους και εσύ μπορεί να το καταλάβεις και εσύ γιατί το ζεις από κοντά αυτό το πράγμα. Ότι όποιος πάρει τον Όφη ότι θα είναι ξέρω σαν το Λεβαδιακό και κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Όχι ότι αποκλείω να συμβεί. Αλλά επειδή βλέπω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και υπάρχει και πάγκος σχετικός για τη δυναμική μιας τέτοιας ομάδας. Αν κάποιος κάνει την κουταμάρα να μην υπολογίσει τον Ρόφι και βρεθεί σε μια θέση που θα είναι πιο πίσω από τους άλλους, δηλαδή ξεχωρίσουν τρεις και γίνει κόντρα για την τέταρτη θέση κάπως έτσι, ή ακόμα και αν είναι κοντά όλοι και οι πέντε μαζί και δεν τον υπολογίσουν τον Ρόφι, κάποιος μπορεί να πάθει ζημιά φέτος.
1: Όπως το είχα πει και εδώ κάτω στην Ιράφτα, που είναι εγώ, κάτω νότια η Ιράφτα, το είπα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στα πάνω στο 01, ότι για μένα ο Όφη, μετά την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός εγώ, ο φύλαχος, θα το λέω αντίμω αυτή τη στιγμή. Ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη ομάδα για μένα με βάση την εικόνα που δείχνει το τελευταίο 8 μήνο. μετά την ΑΕΚ, το είπα, Ολυμπιακός. Ούτε Παναθηναϊκό να γεμίσει ακόμα, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε κανείς. ΑΕΚ, όφι, μετά λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα μου δείξει μια ανάσταση Κυριακή και πιστεύω να τη συνεχίσει. Αλλά είπα τον όφι, έχει σώσει μια ομάδα, δεν το υπολογίζει, δες, μα όφι, ρε, μα όφι, μα όφι, ναι, μα όφι. Έχει δεμένο σύνολο κόντης. Λάθος,
0: κοίτα, είναι παράξενο, το είπα και νωρίτερα στα άλλα τα παιδιά και στον Ταξιάς και στον Γιώργο, ότι θα είναι παράξενο με τις τρεις εβδομάδες η διακοπή των τριών εβδομάδων. Και μακάρι να είναι και όλα τα παιδιά υγιή, πρώτα απ' όλα να γυρίσουν γερά και τα λοιπά, αλλά εκτός αυτού το ότι δεν θα έχουν πολλούς παίχτες όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές που έχουν καλούς παίχτες και έχουν και διεθνείς και από τις ξένες χώρες και τα λοιπά, και θα τους λείπουν πολύ. Θα είναι σαν να δούμε καινούργιο πρωτάθλημα από την...
1: Μετά από τρεις εβδομάδες.
0: Από τη στιγμή που θα ξαναμαζευτούν οι ομάδες να παίξουν.
1: Όπως και εσάς, μου αρέσει πολύ ο Μάγκερ αυτός, μεγάλος.
0: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Όπως και το με τον Εντυγή Παρτζά, που έγινε όλη η ιστορία που γιώνω και εγώ, είμαι αυτό με τη ιστορία με τον Καρσία, που είχε πια. Ήταν ένας από τους λόγους, μπορώ να πω, που έφυγε, όπως έφυγε, η αιμονή του αυτή σε κάποιον αυτό που εντάξει.
0: Εντάξει, ο Κώστας είχε πει και νομίζω ότι δεν θα το έλεγε αν δεν είχε σίγουρη πληροφορία, γιατί όλα τα χρόνια ο Κώστας, εντάξει, άσχετα με το αν συμφωνεί κάποιος και ειδικά από τους αντιπάλους και τα λοιπά για το ρεπόρταζ, δεν νομίζω ότι είχε να πει κανένας κάτι για το ρεπόρταζ του Νικολακόπουλου. Ο Κώστας ανέφερε ότι είχε να κάνει και αυτή η διαφωνία σε μεγάλο βαθμό με το, και με το κομμάτι της λίστας ευρωπαϊκής. Η σταγόνα που ξεχύλισε, ας πούμε, το ποτήρι, να το πούμε έτσι.
1: Με την ευρωπαϊκή λίστα. Από βλέπεις μπαίνει ο Φόιλε, κανόνας σε αλλάζει ομάδα. Σύμπια το τάδοχρονο, αλλάζει ομάδα. Θυμίζει η Γοϊμπόρα, θυμίζει ένα σουλούπομα στα χαφ. Βλέπεις την ομάδα πόσες φορές παρότι είναι 0-1.
0: Κοίτα.
1: Δεν το περίμενα. Εγώ τον Γιώργο τον δω 2 χρόνια σχεδόν.
0: Γιώργο μου, κακά τα ψέματα. Για τον Ολυμπιακό, το μεγάλο του στοίχημα είναι το εξής. Το μεγάλο του στοίχημα, πέρα από τα χαφ που διαμορφώνουν και το χαρακτήρα μιας ομάδας κτλ., είναι αν ο Μεξικάνος που είναι ένα παιδί και αυτό που έχει πολλά προσόντα, αλλά πρέπει να οριμάσει τις κινήσεις του, πόσο γρήγορα θα μπορέσει να τον προχωρήσει και ο Ολυμπιακός να τον κάνει να προδεύσει, δηλαδή. Γιατί είναι ένα παιδί που έχει όλα τα συστατικά, αλλά πρέπει να του δώσεις εσύ παραπάνω εφόδια για να μπορέσει να σταθεί καλύτερα, για να σε ωφελήσει εσένα. Και αν και ο Γιάρεμτσουκ είναι καλά, έχει και το άλλο το παιδί τώρα που πήρε ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να λύσει το θέμα του γκολ. Το γκολ. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη. Θα μου πεις, έκανε ευκαιρίες και τα λοιπά τόσο καθαρές.
1: Ναι. Στα χαφ κόστα δεν πήγαινε αυτό. Με τα χαφ δεν ήταν.
0: Ναι, το παραγωγικό κομμάτι των χαφ σου δίνανε και λιγότερες δυνατότητες.
1: Τα χαφ, δηλαδή τι, αυτό που βλέπαμε.
0: Και ευκαιρίες σου. Νομίζω ότι ξέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό που έπαθε ο Ελκαμπή είχε να κάνει και με την προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλει για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιες ευκαιρίες ο Ελκαμπή. Και νομίζω ότι αυτό τον έχει βαρύνει πάρα πολύ το τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Μου λέει, τι θα το σαν τον Γκοντζάλης που είπε τώρα. Μου λέει, το μυρίζεται, αλλά θέλει δυνάμωση το παιδί. Είναι λίγο αργάτος, δεν είναι δυνάμωση. Αλλά το μυρίζει τον κόλπο.
0: Ναι, είναι μέσα φάση, ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό. Δηλαδή, ότι είναι μέσα στη φάση. Οπότε μπορείς, όταν αυτό τον επιθετικό τον έχεις, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σε όλες τις δουλειές, σε επάγγελματα, σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στα αθλητικά κτλ. Αν μπορείς, αν ο άλλος έχει την πρώτη ύλη, είναι πιο εύκολο για σένα να τον δουλέψεις και να τον φέρεις εκεί που θέλεις. Και αυτό το παιδί έχει ένα πολύ κύριο συστατικό που στους επιθετικούς σου είναι να βρίσκεται μέσα στις φάσεις. Εφόσον με σπάσεις, τα υπόλοιπα θα τα δουλέψει.
1: Για τη Γιάννη που θα βοηθείς ακόμα, εντάξει, αγγλί που πιστέψε, αλλά εντάξει, εγώ μ' αρέσει και εσάς και ο Βάλκας και ο Γιώβιτς είναι μπροστά, αλλά είναι το Γερμανό αυτό το μάγιο που βγάνει ποιότητα, βγάνει. Λοιπόν, θα φάει ένα καλό προτάσμα με λίγα λόγια, θα μην μακρυγώ ότι έχω φάει κι εγώ που
0: πόλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο μου, πάμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Χαίρομαι που σε πετυχαίνω.
0: Έλα.
2: Δεν είμαι ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά.
2: Αλλά πραγματικά σε συγχαίρω. Ξέρεις πάρα πολύ μπάλα, φίλε.
0: Εντάξει.
2: Ειλικρινά ξέρεις πολύ μπάλα και ειδικά μπάσκετ. Μετράει πολύ η άποψή σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είδες τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Κοίτα, επειδή δεν είχα χρόνο, το είπα και νωρίτερα. Τώρα, επειδή μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα, σιγά-σιγά με την Ευρωλίγκα θα αρχίσω να βλέπω και κανονικά. Βλέπω ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Πιο ξεκάθαρο και στο αμυντικό θα το δουλέψει περισσότερο ο Μπράντος. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά εκεί. Γενικά, πώς θα δουλέψει η ομάδα. Κοίτα, στον Ολυμπιακό, επειδή είδα λίγο περισσότερο λόγω των αγώνων, ας πούμε, της ποιότητας των αγώνων και μπορούσα να βγάλω και δύο συμπεράσματα, είχα περισσότερη ώρα χθες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος να μπορέσει να βάλει στη λειτουργία και στο σκεπτικό της ομάδας περισσότερο το μοντέρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Μπαρτζόκας προπονητικά.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη ομάδα.
0: Είναι, αλλά μην νομίζω ότι θα είναι εύκολο με τους δύο συγκεκριμένους. Γιατί...
2: Είναι διαφορετικό να μπορείς να προσπαθήσεις να φέρεις δύο συγκεκριμένους στο δικό σου άρμα.
0: Ναι, στο δικό σου τρόπο, ναι. Σκέψεις, ναι.
2: Και είναι διαφορετικό τώρα να σου λείπουν συνέχεια παίχτες όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός το είπε από μόνος ο Ζώτης σήμερα. Δηλαδή στην δηλώση είπε ότι παιδιά δεν θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα. Και είναι λογικό του λείπουν που είναι πολύ σημαντικοί παίχτες.
2: Είναι φυσιολογικό δηλαδή. Είναι...
0: Γι' αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή και να βλέπα σήμερα να σου πω τι να σου κρίνω. Να σου κρίνω ότι ας πούμε. Μισό Παναθηναϊκό θα σου κάνω κριτική για μισό Παναθηναϊκό. Τι να σου πω.
2: Εδώ έβγαλε 20 λεπτό ο Καραϊτζάκης. Που να το πεις και να σε πιστέψουν.
0: Κοίτα, αυτός τώρα θα μου πεις από φιλικά, φαίνεται ότι μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
2: Όχι, Κώστα, όχι. Όχι, λάθος, όλα λάθος, όχι. Δεν,
0: Όχι, για άλλο πάω να σου πω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Αν του δοθεί ευκαιρία, μου δείχνει πιο ωριμός, γιατί είχε και αυτός τις βάσεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Από αυτούς που είδα τουλάχιστον έστω και λίγο το Μαντζούκα.
2: Δεν ξέρω, Κώστα, με προβληματίζει πολύ η ομάδα και φέτος. Με προβληματίζει πολύ γιατί όλες οι ομάδες είναι καινούργιες, πολλές οι ομάδες και παρουσιάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα πρόσωπο. Ξέρεις που θα καταλήξει. Εμείς δεν μπορώ να καταλάβω τι υπομονή και χρόνο θέλουμε δηλαδή, για να παρουσιάσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουν πεντάρι. Το βλέπω, δηλαδή το βλέπει και η Κουτσή Μαρία αυτό. Τι περιμένουν, δηλαδή να ψηλώσει ο Μίτογλου παραπάνω. Δηλαδή τι δεν είδαμε πριν δύο χρόνια συνεχόμενα από το Μίτογλου, δηλαδή ότι δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει αυτή τη θέση. Ο Γιαμπουσέλε ήταν 8 μήνες στο πάγκο στο NBA. Θέλει παιχνίδια, θέλει χρόνο. Τι περιμένουμε, δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα. Παιδιά, ξέρουμε μπάσκετ. Δεν είμαστε χαζοί. Το ότι πληρώνουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε χαζοί. Το ότι λέμε ναι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, τι πάλι υπομονή και χρόνο. Και το Δεκέμβρη θα λέμε τελικά πήραμε πεντάρι. Και από γραφική θα γίνουμε προφήτες. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα κόστα που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Η ομάδα πίεζε και δεν ξέρω, χάλαμε rebound δηλαδή 4 φορές, επιθετικά rebound, συνεχόμενα. Ήταν πράγματα που λες ρε φίλε, αυτή η ομάδα θέλει να παίξει άμυνα. Πώς θα παίξει άμυνα, δεν μπορεί να μαζέψει rebound. Γίνεται ρε Κώστα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε δηλαδή. Γίνεται δηλαδή μια ομάδα...
0: Θεωρείς ότι με το υπάρχον υλικό δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το πράγμα, δεν αλυθεί το πρόβλημα το rebound δηλαδή.
2: Όχι, με το
0: υπάρχον... Το ακούσα ανάποψη, δεν σου λέω ότι...
2: Όχι, εγώ μπορώ να σε δικαιολογήσω και την άποψή μου, γιατί δεν βλέπω μόνο τώρα, βλέπω όλη την προετοιμασία. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να μου λες εμένα ότι παίξαμε 7 αγώνες, ότι κάναμε 7 αγώνες, δηλαδή στην προπόνηση δεν κάνετε ρε παιδιά. 3-4 μήνες τι κάνετε, ξύλο παίζετε και είστε τραυματίες, τι κάνετε. Δηλαδή επιχείρημα είναι αυτό. Οι άλλοι δηλαδή πώς έρχονται προετοιμασμένοι, καινούργιες ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι φτερός στον άνεμο. Ο Άρης το ίδιο, ο Ολυμπιακός έχει το κορμό του, οκ, είναι και παλιά ομάδα. Άλλες, πούμε και άλλες ομάδες. Η Ρεάλ, τι είναι. Η Ρεάλ δεν ξέρω αν υπάρχει του χρόνου, δηλαδή φέτος. Αυτές δηλαδή δεν θέλουν δηλαδή, χρόνο. Δηλαδή το χρόνο το θέλουμε μόνο εμείς και υπομονή. Δηλαδή και πόσο ακόμα. Για το αυτονόητο. Βλέπεις ότι ο Λεσόρ δεν τραβάει άνθρωπος. Δεν είναι. Δηλαδή θα μου το παρουσιάσουν ότι είναι όπως ήταν. Δεν είναι. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό προσφέρει. Αυτό μπορεί, αυτό προσφέρει. Οκ. Okay. Τι κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα. Θα μείνω με ένα καθαρό πεντάρι και το Γιαμπουσέλε να παραπατάει για τον 20 κιλά και να το κάνει καλά ο Περσίδης. Δηλαδή, εγώ πετάω επιχείρηματα που βλέπω. Δεν λέω επιχείρηματα που μου ήρθανε. Αυτό που βλέπω, αυτό διαβάζω, αυτό μεταφράζω.
0: Είμαστε στην εκκίνηση έτσι κι αλλιώς, θα τα δούμε σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί τώρα τι και να σου πω εγώ.
2: Προφανώς, ναι.
0: Ακούω τις ανησυχίες σου, που συμμερίζομαι αρκετές από αυτές, σαν φίλα σου, ας πούμε, προσπαθώντας και εγώ να το δω.
2: Ναι.
0: Και γενικά αυτή η λειτουργία δεν θα διορθωθεί τόσο εύκολα. Πρόσεξε. Αν περιμένει κανένας ότι αυτά, ας πούμε, με τις αλλαγές που είχε ο Παναθηναϊκός σαν προβλήματα, ειδικά στο rebound, στα rebound που χάνονταν κτλ., είναι κάτι που θα λυθεί ως διαμαγείας επειδή ήρθε ο Ζώτης και ξαφνικά θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μπορεί και να λυθεί σε τρεις μήνες, μπορεί να μην λυθεί καθόλου την πρώτη σεζόν του Ζώτης, μπορεί να λυθεί εν μέρη. Όλα ανοιχτά είναι. Δεν σημαίνει ότι έρχεται ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Γιώργος προπονητής και θα λυθεί αυτό και τελείωσε. Τέλος λύθηκε.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πες μου.
2: Έχεις παρακολουθήσει την προετοιμασία του Παναγιώτου στο μπάσκετ?
0: Όχι ιδιαίτερα, όχι.
2: Ωραία. Με τον Κολοσσό, το ίδιο πρόβλημα. Με το Σιρόδο, το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτό. Πώς προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, ακόμα στο, στο διάστημα ομάδα, που βρίσκεται τώρα η ομάδα και έχοντας τους μισούς σε μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας, δεν μπορώ να σου απαντήσω ούτε και εγώ αν μπορώ να το λύσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, συμπερασματικά πάντως. Όταν μια ομάδα θέλει να χαρακτηρίζεται αμυντική, αυτό που βλέπουμε κάθε άλλο δεν είναι. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον είδα να πιέζει στην τελευταία περίοδο στο 4-36. Που πήραμε 3-4 επιθετικά rebound. Μόνο εκεί τα πήραμε.
0: Mm-hmm.
2: Και η ομάδα, ξαναλέω, είναι ψηλή. Είναι ψηλή. Είχες να κάνεις με Περσίδη, με Χουγκάζ. Ωραία, δεν θέλω να το αποτιμήσω τα παιδιά. Σε κανένα βαθμό. Αλλά ο άλλος δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν μπορούσε να τριπλάρει. Δεν μπορούσε να γυρίσει.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ, Κώστα μου, κοιτάνε τιμή μου, σε γνώρισα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ, καλή ξημέρα.
0: Έχουμε άλλον. Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά ρε Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά εδώ.
3: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Εδώ, τα ίδια.
3: Αραφέ, σε είχα πάρει, αν θυμάσαι, στο 1-1 Γρηγόρης, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά αγόρι μου. Με τους Βούλγαρους, το 1-1, θυμάσαι τι είχε γίνει?
0: Το... με τη Τζεσικά,
3: Μπράβο, θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Κάκος χαμός γινόταν.
3: Θυμάσαι που σε ρώτησα άμα αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή...
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, ναι.
3: Τι έγινε τώρα, είμαι ξαφνικά Μπαρτσελόνα.
0: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Μα πες τα ρε αρφέ, τρελαίνουμε. Τώρα ο προηγούμενος μου ανέβα στην πίεση, αρφέ. Ο προηγούμενος μπήρ μου ανέβα στην πίεση.
0: Εντάξει, μα είναι πολύ νωρί ακόμα στη σεζόν. Αυτό του λέω. Κοίτα, εγώ τα ακούω κάποιου προβληματισμού, του ακούω. Εντάξει, δεν θα... Το πρόβλημα με τα rebound και εγώ δεν νομίζω ότι θα λυθεί τόσο εύκολα και δεν μπορεί να λυθεί όσο έχει και τη μισή ομάδα έξω.
3: Ναι, αλλά αυτό το είδαμε, ρε φίλε, το είδε ο άλλος το άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λες, τα rebound. Αλλά ο άλλος τότε με δύο αγώνες, με δύο φιλικά.
0: Ναι, τι να δώσει η προετοιμασία και όλα που...
3: Ρε, επειδή κάνω και εγώ αθλητισμό, έτσι. Ερευνητικά, αλλά κάνω. Θέλει, ρε, θέλει χρόνο το πράγμα. Θέλει χρόνο και ρυθμό. Για μένα.
0: Mm-hmm.
3: Διαφωνείς αυτό?
0: Μα το είπα, μπορεί να λυθεί σε τρεις μήνες, μπορεί να μην λυθεί και καθόλου την πρώτη σεζόν του Ζώτσου. Δεν το ξέρει κανένα. Δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το ότι θα λύσει κάποια δεδομένα πράγματα.
3: Γι' αυτό δεν κάνω προπονήσεις.
0: Επίσης υπάρχει και το άλλο και πάει και στην κουβέντα που έκανα με τον Αχιλλέα.
3: Ναι.
0: Στην προσπάθεια να βελτιώσει μια ομάδα σε ένα ομαδικό σπορ, ενώ πόλεο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε,
3: ναι.
0: Στην προσπάθεια σου να το βελτιώσει μπορεί να χαλάσει πράγματα.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Και μπορεί στην προσπάθειά σου να βελτιώσεις πράγματα και να επιμένεις με συγκεκριμένους να πας που ξέρεις ότι μπορεί να στα υπηρετήσουν σίγουρα, σε αυτό το κομμάτι να οδηγηθείς στο αντίθετο αποτέλεσμα κάνοντας κάποιους παίκτες να σκάσουν.
3: Συμφωνώ.
0: Οπότε θα έχεις ολέθρια αποτελέσματα. Τι θέλω να σου πω. Για παράδειγμα, συνέβη πολύ πρόχειρα, να σου πω, στην ΑΕΚ μετά τη χρονιά του Νταμπλ. Πίστευε, ας πούμε, ότι οι ίδιοι παίκτες μπορούν να του υπηρετήσουν για παραπάνω από 15 μήνες τον τρόπο παιχνιδιού με το να μαρκάρουμε σαν παλαβή και να πηγαίνουμε να κυνηγάμε τους αντιπάλους και στην τουαλέτα, ας πούμε, που θα πάνε για πεπίτους. Ναι, μετά τους 15 μήνες αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι, ας πούμε, που να μην έχουν να κάνουν μόνο με τις φυσικές δυνάμεις μιας ομάδας, να έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το ότι θέλω να βάλω, το έλεγα και στον Παναγιώτη στο διάλειμμα. Πήρα ένα μπαίχτη, ο οποίος μου κοστίζει χι εκατομμύρια, αν είμαι στην Αγγλία ψι εκατομμύρια, αν είμαι στην Ελλάδα χι εκατομμύρια, και αυτό το μπαίχτη εγώ πρέπει να τον εντάξω οπωσδήποτε, γιατί έχω πίεση και δεν μπορεί να μην βάλω, ξέρω εγώ, τον Παναγιώτη που τον πήρα χι εκατομμύρια, και στην προσπάθεια μου να βάλω τον Παναγιώτη που τον πήρα χι εκατομμύρια, να πάω να τον βάλω με το ζόρι, να φάω μια κατραπακιά σε ένα παιχνίδι να μου έρθει από κάτω, όπως καλή ώρα έγινε, ας πούμε, στην Αγγλία σήμερα που σώνει και καλά. Επειδή πήγε καλά με τη Σάντελα, δεν έπρεπε να παίξει ο Μπρούνο Κιμαράς, γιατί αυτό κατάλαβα ότι έγινε. Και έβγαλε το παιδάκι που μπορούσε να του καλύπτει και τις ανούλες του Καλαφιόρη. Ήταν και ο Ράγια σε χάλια μέρα, ήταν και όλοι του ξενότουσαν και φάγανε ένα τρίμπαλο.
3: Όπω, ξεκινησμένο άρεσε.
0: Και άμα την πάρει από κάτω, ξέρει στην Αγγλία, δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω να φας δύο-τρει γκελέ και να πάρει, ας πούμε, η City 7 πόντου διαφορά. Και από εκεί που λέγαμε ότι είναι μόνη σίγουρη, ας πούμε, η Άρσεναλ είναι η πιο σίγουρη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Ξαφνικά να γίνει καφενείο και τι έκανε ο Αρτέτα. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν παράμετροι τους οποίους στο κεφάλι του μου λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να πω. Πάντα λέμε όταν ξεκινάει η σεζόν, όχι από ευγένεια, επειδή είναι πιο έτοιμες ομάδες, ότι η πρωταθλήτρια συνήθως, επειδή χρειάζεται και τις λιγότερες αλλαγές, είναι φαβόροι. Όταν αρχίζει και τρέχει, η κούρσα και βλέπω από το φαβορί ότι αρχίζει και χάνει έδαφος, γιατί για τους χύψη λόγους, δεν θέλω να κολλήσω με τον Νίκο. Για τους χι μπορεί να έχανε ο Ολυμπιακός πέρσι, για τους χι μπορεί να χάσει έδαφος ο Νίκολης φέτος, μπορεί του χρόνου να το πάρει ο Παναθηναϊκός για τους ωμέγα λόγους να χάνει έδαφος ο Νίστρου, ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε.
3: Μπράβο.
0: Αυτό λοιπόν ξεκινάμε, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα λέμε είναι φαβόρι τάδε. Επίσης υπάρχει και ένα μοτίβο. Δηλαδή στο περσινό πρωτάθλημα έβλεπες ότι δεν ξέφευγε κανένας, περιμέναμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξεφεύγει κανένας. Εγώ τι είχα πει λοιπόν από την αρχή της χρονιάς, ότι ήμουν σίγουρος για την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ και είχα πει ότι αν πάει καλά η ΑΕΚ και είναι κοντά στο πρωτάθλημα μέχρι που θα τελειώσει ο πρώτος γύρος, τότε θα το διεκδικήσει. Και όντως ήταν κοντά όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος, βάζω και τις δύο αγωνιστικές έξτρα που πάμε στη χειμερινή διακοπή. Ήταν καλά η ΑΕΚ, το διεκδίκησε και το πήρε.
3: Θυμάστε τι έγινε το 0-2 ή 2-0 που χάσατε κάπου τον Ολυμπιακό.
0: Το 0-2 από τον ΠΑΟΚ. Και 2-0 από τον Ολυμπιακό με κάτω τα χέρια.
3: Το Μουκουντή, θυμάστε τι λέγανε, το Μουκουντή.
0: Αυτός, υπάρχουν λοιπόν παράμετροι που αλλάζουν μέσα. Όταν ξεκινάει η σεζόν λοιπόν και πάμε στην πέμπτη, στην έκτη αγωνιστική και κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει.
3: Μπράβο.
0: Δεν σημαίνει ότι αυτός που ξεκίνησε σαν φαβόρι, αν πάει να κάνει κάποια πράγματα, κάποιες προσαρμογές και χάσει έδαφος, ότι εξακολουθεί να είναι το ίδιο φαβόρι με όσο ήταν πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Γιατί έχουν μεσολαβήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είτε το θέλω εγώ είτε δεν το θέλω, από σένα αυτή τη στιγμή έχοντας τα ίδια μάτς με 4 πόντους πίσω, τι να κάνουμε, δεν πάω να τα αλλάξω εγώ.
3: Σχέλα, να σου πω, κοίταξε, για μένα, το φαβόρι είναι ακόμα για ΑΕΚ. Για μένα, έτσι.
0: Καμάρι μου, ναι, μπορεί να συμφωνείς αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο ισχυρό φαβόρι με το πώς θα το συζητάγαμε πριν από 15 μέρες.
3: Καλά, ισχύει, κοίταξε.
0: Ή πριν από 20 μέρες, τον προηγούμενο μήνα.
3: Για μένα το μόνο, ξέρεις για ποιο λόγο, επειδή είναι σοβαρή η ΑΕΚ, ρε φίλε, εγώ τη βλέπω σοβαρή. Δηλαδή, δεν κάνει γκέλες εύκολα. Με την Τρίπολη, αδερφέ, όλοι οι τρελαθήκανε. Εντάξει, είναι Τρίπολη. Ποιος δεν έχει κάνει γκέλα, και ο Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός θα κάνει.
3: Μπράβο.
0: Όλοι θα κάνουν.
3: Μέχρι στιγμή τρελαίνετε, φίλε, ότι ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, πρέπει να μας χάρη στο μπάσκετ. Δεν γίνεται να κρίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά, τώρα δεν έχουν ξεκινήσει καν επίσημα. Λοιπόν, να είσαι καλά, γιατί με κλείνει ο Παναγιώτης.
3: Χάρηκα, αγόρι
0: μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, ίδια ώρα, έχοντας ολοκληρωμένη και την πέμπτη αγωνιστική, η οποία θα μας οδηγήσει στην διακοπή του πρωταθλήματος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Χρυσό.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
0: Ξυπνήστε!
3: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Χριστέ!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς?
1: Πρώτον. Εννοείται, σε παρακαλώ.
0: Πες, παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ, αέρας. Για πες.
1: Κυρίλου Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, ναι. Κομμώτρια.
0: Κομμώτρια. Και... για πες. Τα είναι τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν, Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Face κατά το κοινό γνωστόν. Παρέουλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις
1: μαζί
0: εκεί? Τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω κάνει ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το wifi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα, στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν. Ναι. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Εκτοπούλη. Συνδυσμένο στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω, και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στο δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, το ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Και να σκέφτεστε, είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες, τώρα είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα, ο Τζιμάκος από το Λίτς. Την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάικης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου, γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτιδες, θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Φέει και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησα από Εκαρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Την ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία, δηλαδή, αν δεν το ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες. Έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε Μην το χτυπά αν θε.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα να και βάζει το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπω άνοιξα το καπάκι μου, ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει. Ναι, ο τίτλο του έγινε και ταινία κάποια στιγμή. Στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς γι' αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Δεν οπότε, σε τρελαίνει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, του MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματή σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέει ο Ανδρέας. Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελεία Τυρνάβου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από εδώ μέσα με βλάγα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε τον Benny King, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στην αρχές της δεκαετίας του 60 πρώτο ερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν, κοίτα.
0: Ναι, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι είμαστε αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Με αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή, δύο άτομα ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση φίλοι που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό, κατάλαβε.
0: Α, θα γίνει και,
1: ναι.
0: Άρα μιλάμε για αγόρι και κορίτσι ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα να σου πω,
0: ποτέ
1: δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό κατζέντα πρέπει να σας πω, οπότε... Οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κάτσε να την κοιμήσω, εγώ κάτσε να την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία ρε παιδί μου. Και να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το Ηλιο Βασίλειο μας, πέφτει ο ήλιος.
1: Είναι ανατήλητο, ήδη.
0: Μάτσικα, ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρόλο που πήγαινε να με κοιμήσει. Οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10
0: 6,5 στα 10 κύριε Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καλά του κάπου. Λοιπόν. Α, δεν έχω κάνει την ανάρτηση. Ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια. Δεν σε κουράζω. Ας το κάνω αυτό. Τώρα ακούγεται. Δεν είναι καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν σε κανένα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: τώρα. Αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, όχι πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ με το πώς, το φάλιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay. Έχει ωραία περατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως. Εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν μάλιστα. Οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μην λες για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λοιπόν. Okay.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ.
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Okay. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, πάλι γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια. Για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να
1: ώστε
0: να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Ή και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν, μπορώ
0: κάθε
1: να...
0: τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτό απλά είναι. Εννοώ ότι μπορώ να το παραμοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή
0: είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με αποσυντώνησε στα ανατροφή σου.
0: Είναι ειδικό τη μου ο συντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Ξέρω εγώ, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ξέρω εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Α, φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ. Όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι. Απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανε εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει τη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από
1: εντάξει,
0: πολύ
1: ρε,
0: μικρή.
1: Παιδί, υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια απλά που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζαν τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, η συμπαρουστριάστρια καινούργια, ναι, ολοκαινούργια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φιλεντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερισούμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, τι το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα Ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής.
1: Άλλη.
0: Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι δεν είδες πάλι ήλιο βασιλέματα τα βιάδια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί μου, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρονα, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά εσύ κάνεις εικόνες. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία. Όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις.
1: Δεν
0: το διευκρίνησα.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό. Ναι. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάλτα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίες, εσάς τον κόσμο να κοιμηθεί. Μπορεί
0: καλά,
1: να...
0: εδώ επόπτης δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος
1: εντάξει,
0: μας ο...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: καθένας.
1: Πρώτη λοιπόν. Φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περίμενω τη βαθμολογία
1: βάλω...
0: του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5
1: στα 10. 8,5
0: στα 10. Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, τι ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις, μην... Δεν σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή... Για να φανεί πιο καλή, τα σκότωσα. Λοιπόν... Θεωρώ, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί γενικά έχουν ένα, λίγο, ένα πιο deep voice, ρε παιδί μου, έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος, μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι,
0: είναι
1: ήταν...
0: πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά γιατί.
0: Και
1: το...
0: οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία. Πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένα παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μητώ, να τη χαίρεσαι, που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος. Ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να τα τουγάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Είναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέξεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Που χωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία. Γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε σε αυτό το τραγούδι... Θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο.
0: Στην Team Euro. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την κόρη σου. Λέω Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ. Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης. Πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήγηση και η Αγία Παρασκευή. Σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αύγουστου του 2026. Ο Πάνος και η ΦΕΗ θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.